0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
6: Ύστερα όπως μόλις είπαν κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
7: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
5: Απολύτως.
7: Τις κάλψες.
2: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας.
8: Είσαι κομμουνιστής?
9: Όχι.
8: Είσαι αριστερός?
9: Όχι.
8: Είσαι δεξιός?
9: Όχι.
8: Είσαι κέντρο!
9: Όχι!
8: Είσαι πακ!
9: Όχι!
8: Είσαι δά! Τι με ρωτήσατε! Είσαι αντιστασιακός! Σας ακούω, δεν σας βλέπω!
9: Α, όχι!
8: Είναι ο πατέρας σου!
9: Όχι!
8: Ήταν όμως ο παππούς σου!
9: Όχι!
10: Έχετε ώρα!
9: Όχι!
11: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά!
12: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό!
13: Υπομονή, κύριε, υπομονή! Θα πληρωθείτε! Δεν έχουμε λεφτά σήμερα! Εμπρός! Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
14: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
15: Όχι, Ζανσακή, εγώ κατάλαβες πνίγομαι σε δουλειά εδώ, δε...
14: Για να μην με ακρηγορώ λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
15: Βαίνομαι.
14: Βαίνομαι.
15: Άσε να βαίνομαι, τι μαριάζει μας, Ζανσακή.
16: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
17: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
18: Αυτός ο νόμος, ο ένδια, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της δέκτακτου, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
19: Εσείς αν αύριο γίνεται κυβέρνηση και όπως λέτε,
20: ο ένδια θα καταργηθεί.
19: Θα καταργηθεί ο ένδια.
20: Το λέω ξεκάθαρα.
17: Γιατί δεν με αφήνετε να σας εξηγήσω εγώ. Άστε με να σας εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν με αφήνεις γρήγορες. Πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε, και φρούστε, δεν μας ότι ευκολύνεται.
13: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε. Υπομονή και χαίρετε.
10: Για να μείνετε ο λίγο. Τι. Αλλά πώς σε δώσω κάτι άλλο. Μην τα ακούσει αυτός. Σε δώσω ντομάτα πιλτέλα αγκαδά.
21: Ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι. Όχι, όχι αναλόγως με το εισόδημα.
22: Όχι,
21: αναλόγως με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει.
23: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί, ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
24: 30. Και το καινούργιο δικό σου, μεγάλε.
23: Τίποτα, μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί, ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
24: 30. Και το καινούργιο δικό

0: Είχε την πνευματική υπεράσπιση σημαντικών επανανθρώπινων αξιών, αλλά μάχεται και στο σήμερα, στο παρόν, για την υπεράσπιση αυτών των αξιών, όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η ισότητα, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά τις δυσκολίες που περάσαμε, ιδιαίτερα τα τελευταία 5 χρόνια, σταθήκαμε όρθιοι και υπερασπιστήκαμε αυτές τις αξίες και πιστεύω ότι το ίδιο θα κάνουμε και τώρα, ελπίζοντας πολύ σύντομα οι κόποι και οι θυσίες του ελληνικού λαού να βρουν ανταπόκριση.
1: Hello, Greece. Γεια σας. Καλησπέρα. To the government and the people of Greece, including Prime Minister Tsipras, who I thank for his partnership and for being here, along with so many young people, the future of Greece, I want to thank you for...
2: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
3: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμών φταίσματος και χράπ, τσακώνεις ένα μπινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμών πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χράπ, παίρνεις το παράσημο. Αμέ!
4: Γιατί σε ένα μεγάλο τμήμα του κοινού, και θα επιμείνω, υπάρχει ο άλλος εραστής και υπάρχει αυτός που παντρευόμαστε. Και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Το ξέρετε, οι πίσω
5: σου... Εσείς ποιοι ήσασταν?
4: Ο εραστής.
6: Ο εραστής.
4: Ο εραστής.
6: Ο εραστής.
7: Δεν το λέγατε μόνο εσείς. Κι εγώ έλεγα δημοσιογραφικά ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ. Αλλά εγώ δεν έλεγα πάση θυσία με όποια συμφωνία. Εσείς λέγατε με όποια συμφωνία.
8: Όχι, όχι, λάθος κάνετε. Όχι, όχι, σε αυτό επιτρέψτε.
7: Ό,τι. Και το ερώτημα ετέθη ήδη, κύριε Πρόεδρε. Ευρώ πάση θυσία. Ακόμη κι αν οι δανειστές ζητήσουν συντάξεις 320 ευρώ ή ομαδικές απολύσεις.
9: Δεν δυσκολεύομαι. Ευρώ πάση θυσία.
7: Όταν σας ρωτούσαμε, λέγατε προκειμένου να πάμε στο... Στην
8: μην
7: καταστροφή
8: το,
7: εκτός
8: μην
7: ευρώ,
8: το κάνετε, το λάθος.
7: Όποια συμφωνία. Αλλά εν πάση
8: αυτή είναι η γλώσσα των αντιπάλων μας.
7: Τώρα...
9: Ευρώ πάση θυσία. Γιατί ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της κόλασης.
7: Αντιπαράθεση.
8: Τον Απρίλιο...
7: Ας λέγατε όμως, το τρίτο μνημόνιο είναι χάλια. Δεν το ψηφίζω, μεγάλε. Να πας πίσω, να ξαναδιαπραγματευτείς, να πεις ότι η Βουλή μου λέει ότι αυτό είναι ένα χάλιο μνημόνιο. Δεν το είπατε, το ψηφίσατε.
8: Μα γιατί λέτε ψέματα, να σας πω.
7: Λέω ψέματα.
8: Επιτρέψτε, η οποία καταλήγει.
7: Τροπή σας να μου λέτε ότι λέω ψέματα.
8: Μα μπορούσαμε...
7: Ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο. Όχι, απαντήσω. Θα ανακαλέσετε το είπα ψέματα.
8: Σε μου λίγο να σας πω γιατί.
7: Λέω ψέματα.
8: Κύριε Χατζη.
7: Εσείς λέτε ψέματα.
8: Θέλετε να απαντήσετε.
10: Γιατί είναι... κύριε Πρόεδρε, παραδέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ψήφισε το μνημόνιο. Τρίτο μνημόνιο. Γιατί δεν το παραδέχεστε εσείς.
7: Όχι, δεν το παραδέχεστε.
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ το παραδέχτηκε. Μας τα λένε όλα τα στέλνει και ο Τσίπρας ο ίδιος το λέει.
7: Το ψηφίσατε. Και τώρα τι γίνεται.
9: Ο εραστής.
6: Ο εραστής.
9: Πρώτη με περίπτωση.
11: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
3: Απόψε, σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση. Αλλή και τρισαλλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
12: Τώρα θα έχω λίγο παραπάνω χρόνο να μιλήσω και να δούμε πώς θα τα οργανώσω. Νομίζουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες, αν κάνουμε οικονομία

0: και φτουρίζουμε τα πράγματα όπως έχει μάθει ο Ιησούς.
1: Κύριε Σεβαστάκη, η πραγματικότητα είναι ότι κάποιοι και στις κύριες συντάξεις χθες λόγω μείωση του αφορολογίου του ήταν μειωμένα.
2: Όχι, υπάρχουν μειωμένα θέματα. Χρήματα. Καταρχήν,
1: να δούμε. Επίσης ήταν μειωμένα τα χρήματα του ΕΚΑΣ, γιατί το ΕΚΑΣ καλυκόπηκε.
2: Μπαίνει, αναπλαισιώνεται.
1: 150.000 άνθρωποι.
2: Αναπλαισιώνεται η βασική σύνταξη, η κατώτερη σύνταξη. Και θα δώσει το σύστημα.
3: Αναπλησιώνεται.
4: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
5: 30.
6: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
5: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
7: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.

0: 25 Νοεμβρίου που ψηφίστηκε ο νόμος 52-55 της νέας ανεξάρτητης
1: αρχής
0: καταναλωτής και αγοράς, δεν υπάρχει. Είπατε λοιπόν, κύριε Χαριτάτο, για να το κλείσω,
2: καταγγελίες
0: μας. Μπορείτε εσείς και οι συνεργάτες σας σήμερα, αυτή τη στιγμή που είμαι εδώ, να μπουν μέσα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και να βρουν τη σελίδα που μπορούν να κάνουν καταγγελία. Εάν θα τη βρούνε, εμένα να μου τρυπήσετε τιμή. Δεν υπάρχει.
2: Πλάκα κάνετε.
0: Δεν υπάρχει.
2: Ελάτε τώρα, κύριε, αυτό.
0: Δεν υπάρχει. Από τις 25 Νοεμβρίου που ψηφίστηκε ο νόμος 52-55 της νέας ανεξάρτητης
1: αρχής
0: καταναλωτικής αγοράς, δεν υπάρχει.
1: Αν υποχρέωση της.
0: Εδώ δεν είμαι. Μπορούν να μπουν οι συνεργάτες σας μέσα στη Γενική Γραμματεία και να βρουν τη σελίδα να κάνουν καταγγελία.
3: Αυτό είναι συγκλονιστικό.
0: Όποια καταγγελία
3: θα
0: κάνετε. Αυτό το
4: πολλούς ελέγχους.
2: Ο κύριος Αστόπουλος κουλάει το κεφάλι της ώρας εδώ, νομίζουμε ότι είναι σαν τα
3: κουκλάκια που
2: είναι στο αμάξι, έτσι μεγαλώσαν την εθνική μου γενιά. Τα λιονταράκια μου κάνουν έτσι. Και λέω, ο Μάρο κύριε Απόστολε, δηλαδή να πάθετε τίποτα. Αυγενικό θα πάθετε. Μην πηγαίνετε σε πάνε. Κάνει κακή συνεχεία. Μα αυτά που ακούν το λόγο έτσι κάνετε. Εκτός αέρα και δεν είναι
3: μέσα. Μην κατανόηση, Σπύρο.
2: Δηλαδή, λέω, θα πάθει ο άνθρωπος.
4: Πρέπει τα αντανακλαστικά και της κυβέρνησης και όλων μας να είναι πιο γρήγορα. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία στο επόμενο διάστημα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να μπορέσουμε να χτυπήσουμε με σημαντικούς ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
3: Και να επιβληθούν και τα πρόστιμα.
4: Και να επιβληθούν τα απαραίτητα πρόστιμα.
5: Μιλάμε για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και λέμε ότι κάτω από το λογαριασμό της ΔΕΗ υπάρχουν τα ανταποδοτικά τέλη που είναι υπέρ των Δήμων. Προσέξτε, αν αύριο γίνει.
6: Δημοτικά τέλη είναι αυτά, κύριε.
5: Ναι, δημοτικά τέλη. Αν λοιπόν γίνει αύριο αφαίρεση των δημοτικών τελών.
6: Με τι θα γίνει.
5: Την επόμενη μέρα οι Δήμοι θα καταρρεύσουν.
6: Τι με νοιάζει εμένα.
5: Πώς δεν σας
6: νοιάζει. Όχι, δεν με νοιάζει, κύριε.
5: Η καθαριότητα.
6: Να είναι σωστός ο Δήμαρχος να τον πληρώσω.

0: και επιχορήγηση, θα πληρώνουμε από εκεί. Ναι. Η κυρία Καϊθιάνου πώς θα πλήρωσε.
1: Καλά, βέβαια έχετε, κάποια, έχετε και κάτι δάνεια απλήρωτα, έτσι. Κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια. Δεν το ξεχνάμε γι' αυτό.
0: Δεν τα καθόλου τα πλήρωτα τα δάνεια αυτά. Τα δάνεια μας εξυπηρετούν στο μέτρο που είναι εφικτό. Μην ναι. ανοίξουμε αυτό το κομμάτι τώρα.
1: Ναι. Α, μην το ανοίξουμε, δεν σε συμφέρει.
0: Για... Ναι. Μας έχει η κυρία Καϊθιάνου πει ότι αυτό που θέλει να φέρει στην πολιτική ζωή είναι η διαφάνεια.
1: Ναι,
0: γιατί εμείς δεν είμαστε διαφανείς. Κανονικά θα πρέπει με το που τελείωσε η εκδήλωση να έχει πει Ολυμπίων, ενίκιο τόσο. Τα βρήκα από αυτόν. Μάθα τόσα λεφτά, τόσο θα δώσω τον Ιχολίπτη, τόσο θα δώσω τα φώτα,
1: γιατί,
0: τόσο θα δώσω
1: τώρα, αγαπητέ μου Άδωνη, ποιος το κάνει αυτό τώρα, με δουλεύεις μεσημεριάτικα.
0: Α, η κυρία Καριστιανού λέει διαφάνεια.
2: Το κάνει, το κάνουν αυτοί που έχουν 67 διαμερίσματα, τα δηλώνουν κιόλα.
0: Δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται από τους άλλους, θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Αυτό δεν δε λέει.
1: Αυτό λέει, ναι.
0: Αυτό πρέπει να το κάνεις, πρέπει να το κάνουν το παράδειγμα.
2: Εάν στους άλλους να μην το κάνουν, έτσι. Να το κάνει αυτή.
1: Στον αέρα, δηλαδή αυτό μου λες.
0: Πρέπει να έχουμε εμείς, κάνουμε εκδηλώσεις, είμαστε κόμμα. Έχουμε κρατική επιχορήγηση, θα πληρώνουμε από εκεί. Ναι. Η κυρία Καϊθιάνου πώς θα πλήρωσε.
1: Καλά, βέβαια έχετε, κάποια, έχετε και κάτι δάνεια.
2: Κόμμα που χρωστάει και έχει κρατική επιχορήγηση, έτσι.
0: Δεν τα καθόλου θα πλήρωτα τα δάνεια αυτά.
2: Τα κόμματα που χρωστάνε τώρα που θα γίνουν εκλογές θα πρέπει να πάρουν και άλλα χρήματα για σημεούλες και ενίκεια.
0: Ναι, δεν έχω αντίθετο να τα άμα θέλετε ευχαρίσω, να ξαναλέω.

0: medical pharmaceutical people are very happy to see you ill.
1: Οι άνθρωποι των φαρμακευτικών εταιριών, λέει η κυρία, χαίρονται πάρα πολύ όταν βλέπουν ανθρώπους αρρώστους, ιδιαίτερα στην ηλικία της. Δεν έχω λιαρθρίτρα, χωρίς στελήνη, δεν έχω τίποτε. Όλες οι εξετάσεις μου είναι απόλυτα φυσιολογικές. Πώς γίνεται αυτό? Τρώω μόνο βιολογικά, τρώω χορτοφαγικά.
0: I get away from all processed foods.
1: Αποφεύγω όλες τις επεξεργασμένες τροφές. Τρώω μόνο φρέσκα βιολογικά φρούτα, λαχανικά. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό.
0: I have a little box here,
1: για παράδειγμα, έχω ένα κουτί
0: which you may recognize, even if it's a distance,
1: που ίσως αναγνωρίσετε.
0: It's nothing more or less than the box that the toothpaste, τι είναι αυτό, για να δούμε. Toothpaste comes in.
1: Το κουτί μιας οδοντόκρεμας και περιέχει φθόριο.
0: Did you know,
1: γνωρίζετε ότι κάθε οδοντόκρεμα, οποιαδήποτε οδοντόκρεμα, περιέχει φθόριο και έχει προειδοποίηση τυπωμένη στο κουτί αλλά και στο σωληνάριο? Υπήρχε προειδοποίηση. Κρατήστε το μακριά από παιδιά κάτω των 6 ετών. Δεν θέλετε να μάθετε στα παιδιά σας να βουρτίζουν τα δόντια τους? Κρατήστε το μακριά, δεν μπορείτε να τους δώσετε οδοντόβουρτσα. Αλλά σας λένε ότι χρειάζεται το φλόριο για γερά δόντια χωρίς τρύπες, έτσι δεν είναι? Αν καταποθεί κατά λάθος μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που χρησιμοποιείται για το βούρτισμα και τα παιδιά δεν ξέρουν να τη φτύνουν ακόμα, αν καταπιούν κατά λάθος τέλος πάντων, γι' αυτό τις δίνουν γεύση σαν καραμέλα, αλλά κατά λάθος την καταπιούν, ζητήστε ιατρική βοήθεια ή επικοινωνήστε αμέσως με ένα κέντρο δηλητηριάσεων. Γράφουν απ' έξω τα κουτιά της οδοντόκρεμας. Είναι αυτό δηλητήριο? Περισσότεροι άνθρωποι δεν το διαβάζουν. Πιστεύετε ότι είναι καλό να βάζετε δηλητήριο στο στόμα σας? Ο βιονογόνος του στόματος είναι εξαιρετικά προφητικός και το δηλητήριο περνάει μέσα και λοιπά και λοιπά. Πιστεύω, κυρίες και κύριοι, πιστεύω, φίλοι και φίλες, να καταλάβατε γιατί σας το έχω βάλει τούτο. Πιστεύω να καταλάβατε. Να διαβάζετε, παρακαλώ, θα το επαναλάβω, την ούγια, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, ακόμη οτιδήποτε νομίζετε ότι είναι αθώο, εάν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Κοιτάτε πάντοτε την ούγια.

0: συνήθεια.
1: Να τον αφήσουμε να μας εξηγήσει την αλήθεια. Αν θέλετε παρακαλώ, για να δούμε θα μας την εξηγήσει τελικά ή δεν θα καταφέρει να μας την εξηγήσει.
2: Διαβάσατε και δεν τα είδατε, λοιπόν. Και θέλετε να σας τα πω. Αν δεν τα είδατε.
3: Για πείτε μου.
2: Τα αυτοκίνητα της εταιρείας που μπαινόβγαιναν μέσα στην ΑΕΠ.
4: Κάποιος
2: και οι αναλήψεις μετρητών από το ATM δίπλα στο κετιά της ΑΕΠ.
5: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι μου.
6: Το μόνο βέβαια.
2: Πώς το εξηγείτε στον πολίτη ότι πριν από τόσα χρόνια δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας, αλλά τώρα που υποβαθμίζετε την υπόθεση, βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας για να γλιτώσετε την εξεταστική.
7: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Πάντα φτιάξω με τσοτάκι.
2: Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί αύριο θα ζητήσετε για την εξεταστική για τις υποκλοπές 151 ψήφους βάζοντας θέμα εθνικής ασφάλειας, όταν την προηγούμενη φορά την κάνατε μια χαρά με 120 ψήφους, δεν θέλατε να την μπλοκάρετε.
8: Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Πάντα χρειάζεται ψυχραιμία.
2: Ή δεν υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και πάτε να γλιτώσετε την εξεταστική για να μην σας στοιχήσει πολιτικά.
3: Μα, εξεταστική υπήρξε.
2: Για τις υποκλοπές. Βεβαίως. Και τώρα έχουν ανακύψει νέα στοιχεία, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτά
9: τίποτα από όσα ακούσατε δεν ισχύει.
2: Είναι όλα ψέματα.
9: Τίποτα.
2: Οι συνάδελφοί σας ψεύδονται δηλαδή.
9: Θα σας πω αμέσως. Πρώτον,
2: θέλω να περάσουμε και στην εξεταστική γιατί αύριο ξημερώνει και άλλη μια δύσκολη
9: δεν
2: μέρα.
9: Υπάρχει ζήτημα παραγραφής.
10: Λέει ποτέ ψέματα ο Μάνθος Πουστάνο.
9: Εμείς αλλάξαμε το 86 και η παραγραφή που θα υπήρχε σήμερα παραγραφή, θα είχαν παραγραφεί όλα, είναι 20ετής.
11: Καταρχήν μιλάς σαν αδερφή.
9: Κυρίες, ότι υπάρχει 20ετής παραγραφή από το Νοέμβριο του 19 και μετά ό,τι έχει συμβεί μπορεί να εξεταστεί μέχρι το 2039.
12: Μας κοροϊδεύουνε. Δεν το έχετε καταλάβει.
2: Ναι, αλλά ο εφαρμοστικό.
9: Ένα. Δεν έχει σημασία. Έτσι μα τα έχει πει.
2: Δεν έχει σημασία, λέτε εσεί.
11: Μπουκέτο στα αυτιά από πίσω να χάσει 6 μάτς.
2: Επειδή στη νομική τα πάντα είναι θέμα ερμηνεία, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Αρκετοί άλλοι από το νομικό κόσμο τη χώρα διαφωνούν μαζί σα.
8: Εγώ. Οπα. Οπα.
2: Μπορείτε να μα εξηγήσετε γιατί αύριο θα ζητήσετε για την εξεταστική για τι υποκλοπέ 151 ψήφου βάζοντα θέμα εθνική ασφάλεια, όταν την προηγούμενη φορά την κάνατε μια χαρά με 120 ψήφου, δεν θέλατε να την μπλοκάρετε.
7: Γλύψε, έχει πέσει το σάλι εδώ μέσα, έχει γίνει σπάτουλα.
2: Αλλά τώρα θέλετε να την μπλοκάρετε και βάζετε θέμα εθνική ασφάλεια, ενώ σα φαίνεται πολύ.
1: Σταματάω εδώ αυτό το θέμα έτσι, γιατί ακούγονται και κάποιε εκφράσει μέσα οι οποίε έτσι δεν με. Δεν με κάνουν, ρε παιδί μου.
13: Και δεν σε νοιάζει αν με πληγώνει που είσαι εδώ μαλουκίδας. Δεν γίνεται έτσι να συνεχίσει.
1: Τώρα προσπαθώντας να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα, κυρίες και κύριοι, τα δικαιολόγητα όπως και να έχει το ζήτημα, δεν δικαιολογούνται. Το πώς μιλάει ο καθένας είναι θέμα συνειρμικός πολιτικό ακρεφνός και δεν υπονοούμε κάτι διαφορετικό.

Εξάλλου η διαφορετικότητα την εκπομπή, όπως έχετε καταλάβει κι εσείς, δεν την εκφράζει, αρκεί να μην διαπρέπει και στα κανάλια της τηλεόρασης από καραγκιόζηδες.

0: Αμάν, πέρασε η ώρα, δεν το κατάλαβα καν και θα ήθελα να πω. Ήδη θα έπρεπε να έχουμε περάσει, να έχουμε πει τον καιρό, αλλά τέλος πάντων. Αγίου Μελετίου και συναυτό μαρτύρων σήμερα. 6 και 8 πρώτα λεπτά η ανατολή του ηλίου. Θα δούμε την πρώτη ακτίνα του ήλιου δηλαδή. Ήδη τώρα ξημερώνει νωρίς, 5.30, 6 παρά. Είναι σαν ανεμέρα όταν δεν έχει συννεφιά. Δύση ηλίου 20 και 35 πρώτα λεπτά, ήτι 25 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ, που εμείς θα έχουμε εκεί. Θα έχουμε παίξει στοίχημα, θα έχουμε δει κάποιους αγώνες τους οποίους έχουμε παίξει και θα κοιτάμε να δούμε τι θα γίνει με το βράδυ. Αγωνιστικό πρόγραμμα. Μπας και πάρουμε κάνα φράγκο παραπάνω, να βάλουμε, ρε παιδί μου, κάποια χρήματα και στη ΔΕΗ και στο νερό και που άλλο πρέπει να βάλουμε, στα τηλέφωνα μη μας τα κόψουν, στα κοινόχρηστα και πάει λέγοντας.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πάμε και τη σούστα.

0: 1626, σαν σήμερα, ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μίνουι τα αγοράζει από τους Ινδιάνους στο νησί των Μανχάταν. Το αγόρασε έτσι, λίγο Τραμπ μου θυμίζει. Ως αντάλλαγμα προσφέρει μπρελόκ και άλλα φανταχτερά μπιχλιμπιδάκια αξίας 24 δολαρίων. Τώρα αυτά γίνονται ακόμη και για να ξαναβγεί κάποιο κόμμα στις εκλογές.
1: Πείσματα και έβγανα σέρια νήσεις.
0: Το 1798 σαν σήμερα άρχισε η Ιρλανδική εξέγερση κατά της Βρετανικής κυριαρχίας. Ενώ το 1844 ο Σάμιουελ Μόρς έστειλε το μήνυμα «Τι κατόρθωσε ο Θεός». Ένα απόσπασμα από την Αγία Γραφή το έστειλε από το Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών στον βοηθό του στην Βαλτιμόρη στο Μέριλαντ. Και έτσι εγκαινιάστηκε η πρώτη τηλεγραφική γραμμή. Από τότε αυτές οι τηλεγραφικές γραμμές έγιναν πιο ακριβότερες από όλες στην Ελλάδα και δεν παρέχουν και λογικό σήμα όπως σε άλλες χώρες από εκεί που πρώτο ξεκίνησαν. Εν έτη 1886 η πένα της ιστορίας έγραψε ότι έληξε ο αποκλεισμός των ελληνικών παραλίων ή παραλίων αν θέλετε από τους στόλους Αγγλίας και Ρωσίας που είχε επιβληθεί στις 26 Απριλίου του ίδιου χρόνου. Αιτία του αποκλεισμού, προσέξτε, ήταν η άρνηση της κυβέρνησης Θεόδωρου Δελιγιάννη ή αν θέλετε Δηλιγιάννη, έτσι να το πω καλύτερα, Δελιγιάννης Γιάννης ήταν ο συμμαθητής μου, άλλος, άλλη ιστορία ο Γιάννης, όταν το γιατρός, να διατάξει αποστράτευση και να σταματήσει τις πολεμικές προετοιμασίες κατά της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε αυτό. Σταματήσουμε τις πολεμικές προετοιμασίες κατά της Τουρκίας. Δεν είχαμε Patriot τότε. Να πιέσουμε να μείνουν στη θέση τους.
1: Μόνο να ξημερώνεται μέσα στο Honda Center.
0: Άνα μπράβο.
1: Όμως καλά λίτσι ο κορκός.
0: 1915 το βασίλειο της Ιταλίας κηρύσσει τον πόλεμο στην Αυστρο-Ουγγαρία και μπαίνει στην σύγκρουση στο πλευρό των συμμάχων.
1: Γεια σου Αποστολάκη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα. Και σαν σήμερα ο Τόμας Έντισον το ίδιο χρόνο, το 15. Παρουσίασε την εφεύρεση του που καταγράφει τις τηλεφωνικές συνομιλίες και από τότε μέχρι σήμερα Έντισον έμεινε πολύ πίσω πρέντα τώρα. Επικυρίσσονται οι γρίβας διγενείς 10.000 λίρες εγγλέζικες ή αγγλικές. Και Γρηγόρης Αυξεντίου 5.000 λίρες για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Άγγλου κυβερνήτη Ρόμπερτ Άρμιτεϊτζ στο κινηματοθέατρο Παλάς στην Λευκοσία.
1: Το βάλε πάλι σήμερα το χρώμα που τσιπάει.
0: Έτσι, το βάλε πάλι σήμερα και τι μου θυμίζετε παιδιά αυτή η είδηση εν έτη 1994 για να τελειώσω εδώ με το ιστορικό γίγνεσθε πολιτικό κλπ. 1994 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ εισηγούνται την παραπομπή του τέος πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών 1994, ο παπάς. Έτσι, πείσμανε και ο Αντώνης και θα κάνει κόμμα. Πείσμανε και η Καριστιανού να μπει στη Βουλή, θα μπει. Πολλά πρόσωπα θα έχουμε στη Βουλή, καινούργια, πάρα πολλά. Κάποια που τα συνηθίσαμε ακόμη και στα πάνελ, δεν τα βλέπω.
1: Το βάλε πάλι σήμερα το χρώμα που τσιπάει.
0: Έτσι, το κολάκι να δούμε πότε θα μπει.
1: Όπα και παραπονεθήκανε τα λούμπ.
0: Ρε αυτή τη Μίγκλεσμπρο τι μας έκανε χθες, για μια Μίγκλεσμπρο ρε παιδί μου, στο παραένα ήμασταν, τόσους αγώνες είπαμε. Έχασε από τη Χάλ την έκπληξη, παιδιά, για εσάς που δεν τα μάθατε. Όσοι παίξατε όμως ένα λάθος, πήρατε και λίγα παραπάνω από τα χρήματα που δώσατε. Γι' αυτό σας λέω πάντα θα παίζετε στοίχημα με λάθη. Άιντε να δούμε ως που θα πάει αυτό το πείσμα μας.
1: Όμα και θα γυρεύουμε και δυο γιατρό να γιατρευτούμε.
0: Άστο να πάει.

0: Πάρε από τον κήπο τσουκνίδα. Πάνε σε ένα χωριό αν δεν έχεις εκεί κοντά. Πάρε τσουκνίδα, πες αυτές εκεί που πάνε και οι γάτες.
1: Μπράβο.
0: Και έχουν εκείνες τις μπιλίτσες απ' έξω. Να δεις για πότε θα γίνεις καλά. Όταν το κάνεις τσάι δεν θα καταλάβεις, φίλε μου. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα, αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι από τουρκικό κανάλι. Και γιατί το βάζω? Διότι θα ακούσουμε σε κάποια στιγμή Έλα, έλα, λέωσε στην ελληνική.

Στους Αγίους 40, στη Βόρειο Ήπειρο, και βροχούλες θα έχουμε σήμερα και ήλιο. Το πρωί η θερμοκρασία ήταν 14 βαθμοί, 27 θα φτάσει το μεσημέρι. Αύριο καλύτερα τα πράγματα, ηλιοφάνεια εκεί. Εδώ στην Θεσσαλονίκη είχαμε πρωί 19 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσουμε και τους 27 το μεσημέρι, θα έχουμε αυτή την αστάθεια που μπορεί να φέρει και πάλι κάποιες καταιγίδες. Έρχονται οι βροχές, φεύγουν οι βροχές, έτσι θα συνεχιστούν παιδιά μέχρι τουλάχιστον και την Τρίτη, ενώ η ημέρα ηλιοφάνειας και 31 βαθμών Κελσίου θα είναι η ημέρα της Τετάρτης. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά από την Τρίτη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε στην Λευκοσία, να πάμε στην Κύπρο. Εκεί το πρωί η θερμοκρασία ήταν 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα φτάσει στους 25, ενδεχομένως και εκεί να έχουμε βροχούλα. Η αστάθεια παραμένει όπως φαίνεται σε ολόκληρη την Μεσόγειο, ενώ στο μοναστήρι, μοναστήρι το λένε παιδιά, μοναστήρι το λένε εδώ πάνω στα βόρεια, και εκεί θα έχουμε κάποιες βροχούλες, ενδεχομένως το μεσημέρι θα έχουμε και ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, 16 για το πρωί. Αύριο εκεί πολύ καλύτερη ημέρα, ηλιοφάνεια τις επόμενες μέρες. Τέλειωσε και το κόμμα και η καρδιά μου δυστυχώς έχει μόνο ένα σώμα. Οι αέριδες είναι παντού βοριάδες, βοριαδάκι, εκτός της υπηρετικής χώρας που είναι διαφόρων διευθύνσεων, και βλέπω ότι το Αιγαίο έχει το πρόβλημα και εδώ έχουμε ένα αεράκι, ψηλό αεράκι προς το παρόν στον θερμαϊκό κόλπο, ιδιαίτερα εντός του κόλπου. Στο Αιγαίο, στο κεντρικό, φτάνουμε μέχρι και τα 6 μποφόρ αυτή την ώρα που μιλάμε. Δεν ξεπερνά πουθενά τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο αυτοί οι βοριάδες. Έτσι θα συνεχίσει το μοτίβο και το πλάνο και αύριο, αλλά από την Τρίτη το πρωί και μετά θα έχουμε τους ίδιους ανέμους, όχι πολλά μποφόρ. Θα έχουμε και στο Ιόνιο, θα συνεχίσουν, θα εξακολουθήσουν να είναι βοριάδες, οπότε θα υπάρχει και αυτό το πρωινό. Δεν είναι ψύχρα, νομίζω είναι μια ιδιαίτερη καλοκαιρινή θερμοκρασία η οποία διέπει τις σχέσεις μας με τις θερμοκρασίες πλέον του μεσημεριού, οι οποίες δεν είναι πάρα πολύ ισχυρές.

Να πω επίσης ότι Βροχούλας, έτσι παιδιά, θα έχουμε και σήμερα. Να φανταστείτε ότι πριν από λίγο έβλεπα χάρτη μετεωρολογικής υπηρεσίας και έβρεχε σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας από το κομμάτι του Θερμαϊκού και κάτω. Ιδιαίτερα αυτές οι βροχές που πέρασαν εδώ το βράδυ τράβηξαν τώρα προς τα κέντρο νότιο ανατολικά. Τραβάνε κατά εκεί, αλλά από τις 12 και μετά, ίσως και λίγο νωρίτερα, θα συννεφιάσει παντού σε όλη τη χώρα και θα έχουμε μπόρες, βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα αρχίσουν να φεύγουν από το βραδάκι και μετά, για να έρθει μια ίδια πάνω κάτω αυριανή μέρα, με λίγο καλύτερη την Τρίτη και την Τετάρτη και μετά. Δεν ξέρω αν τα πράγματα όπως δείχνει τουλάχιστον ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, έτσι είναι καλύτερα. Διότι όπως τραγουδάει και ο Σαρμπέλ, το θυμάστε αυτό το τραγούδι. Σε πήρα, λέει, σοβαρά, όπως παίρνω εγώ την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σαρμπέλ, παρακαλώ. Και οι θερμοκρασίες πώς θα είναι στην πατρίδα μας? Έτσι το πρωί έχουμε αυτό το πάρμε. Εντάξει, τώρα στη Φλόρινα το πρωί που έχουμε 12 βαθμούς Κελσίου δεν λέει τίποτε, γιατί και εκεί το μεσημέρι η θερμοκρασία θα πιάσει τους 19 με 20 πάνω κάτω βαθμούς Κελσίου. 26 θα έχουμε πάνω ψηλά σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στην Καβάλα, στα Δίκαια, στο Τριεθνές, στη Δράμα, στην Καβάλα. 22 βαθμούς θα έχουμε στα Μουδανιά, για τη Θεσσαλονίκη είπαμε καλή θερμοκρασία. Αυτές οι θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα που πιάνουν και τους 26 και 27 βαθμούς, παιδιά, είναι καλές νομίζω για αυτή την εποχή, για τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Αυτός ο βοριάς που φυσάει τώρα στο Ιόνιο, παρότι δεν είναι ισχυρός όπως είπαμε, δίνει 22 βαθμούς το μεσημέρι στην Ιγουμενίτσα, αλλά παρακάτω 27 στην Κεφαλονιά. 24 βαθμούς θα έχουμε στο Μεσολόγγι, 23 θα έχουμε το μεσημέρι στην Πάτρα, ένα 20 θα έχουμε, ένα 20 δηλαδή, στην Τρίπολη, στην Τριπολιτσά, 22 στην Κόρινθο, θα έχουμε στην πρωτεύουσα 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, 24 στην Χαλκίδα, 23 με 24 βαθμούς στον Κάμπο, στη Λάρισα, εκεί θα αρχίσει η θερμοκρασία να ανεβαίνει από Τετάρτη και έπειτα, αρκετούτσικα όπως τουλάχιστον έβλεπα, 24 βαθμούς θα έχουμε στο Καστελόριζο με 25, αλλά στο υπόλοιπο Αιγαίο γενικότερα η θερμοκρασία θα φτάσουν και τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ στο Μετρόπολης 95,5 και όπως ξέρετε πλέον όλοι σας τα μηνύματα κουρσάρος Μακ, κουρσάρος Μακ διαδικτυακά στο Messenger.
1: Γεια στα σου μήμα, καλά σε τίτες τέτοιες Νικόλας.
0: Χαίροντας την καλημέρα μου στον καλό μου φίλο τον Μανώλη το ΒΙΣΒ με όλα αυτά τα οποία μου στέλνει, χαιρετίσματα καλέ μου φίλε Εμμανουήλ, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος μου ο Τάσος ο Καζαντζίδης, ο οποίος είναι καλά, είναι καλά, τα ξεπέρασε όλα, και σε όλους τους απανταχού Έλληνες τα χαιρετίσματά του. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Από την μία ο ηθοποιός Τραμπ με τα ψεύτικα παραπλανητικά του λόγια, από την άλλη ο Κούλης, ο υποχθόνιος. Τάσο, να προσέχουμε λίγο τα εκφράσεις μας, καταστροφέας της χώρας μας. Τάσο. Να μην ήταν έτσι. Δεν μας σώζει τίποτε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Μόνο μία λύση υπάρχει, να ενωθούμε όλοι, να σηκώσουμε το λάβαρο της ελευθερίας και να κάνουμε επανάσταση για να κλειτώσουμε από όλον αυτόν τον οχετό που μας περιβάλλει. Καλή Κυριακή να έχουμε φίλε Κουρσάρα, για καλή εβδομάδα. Τάσος, Τάσε, καλέ μου φίλε Τάσο, Καζαντζίδη, πόσοι πραγματικά είναι άξιοι να σηκώσουν σήμερα αυτό το λάβαρο της ελευθερίας, το οποίο αναφέρεις. Όταν κάνει κόμμα μια κυρία, την οποία, εντάξει, εγώ θα δω το πρόγραμμά της, διαβάζω τα προγράμματα, εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που πέφτω εύκολα, έτσι, πέφτω εύκολα στη λούμπα, δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους, αγαπητέ μου φίλε Τάσο. Θα κοιτάξω, θα διαβάσω το πρόγραμμά της και θα δω πραγματικά αν είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο να πω και στο ραδιόφωνο, το οποίο όμως θα εφαρμοστεί. Εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Όταν όμως κάνει μια κυρία ένα κόμμα για τον οποιοδήποτε λόγο και τη συνδέουν με άλλα γεγονότα και θέματα και βάλουν κατά κύριο λόγο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν περιμένουν ακόμη να δουν τι θα γίνουν στην κάλπη, σημαίνει ότι η κυρία δημιούργησε πρόβλημα. Και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα θα δημιουργήσει σε λίγο ο Αντώνης.
1: Έκλεισε το μάτι και νόμιζα με κεράσες κρασί.
0: Ο Τσίπρας για μένα δεν είναι πρόβλημα και φάνηκε εξ αρχής από τις δημοσκοπήσεις πριν ακόμη κάνει κόμμα.
1: Αχ ρε Μαριό.
0: Όπως αν θυμάστε οι παλιοί καλοί φίλοι του δικού μας ραδιοφώνου και της ιδιαίτερα δικής μου εκπομπής, θυμάστε τι σας έλεγα για τον κύριο Κασελάκη. Ή τι σας έλεγα μετά την υπογραφή για τα Σκόπια ή για το ΣΥΡΙΖΑ. Εξών συνετέθησαν. Καλημέρα στο Μανχάιμ, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Ο φίλος μου ο Απόστολος ο Αποστολίδης, 96 Έλληνες βουλευτές κατέχουν 1.636 ακίνητα. Τα χρέη του Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας είναι υπερπολαπλάσια από όλα μαζί τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 70% των Ελλήνων μένει στο κρύο λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Δεν μένουν όλοι στο κρύο, αλλά πάρα πολλοί από αυτούς, πάρα πολύ λίγες ώρες, συνονόματε Απόστολε Αποστολίδη, ζεσταίνονται πλέον και είναι επίσημα στοιχεία. Όλοι αυτοί μαζί είναι αυτό πράγματι που αναγράφεις, το 70%. Το 49% των Ελλήνων ζουν σε συνθήκες οικονομικής και υλικής επισφάλειας. Το 25% των Ελλήνων ζουν με συγγενείς και φίλους λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Και πολλά παιδιά 25 και 30 χρονών με τους γονείς τους για να μην πληρώνουν ενίκια 7 και 8 κατοστάρικα, όσο είναι δηλαδή ο μισθός τους. Μετά την πανδημία η αγοραστική αξία μας μειώθηκε στο 64%. Και αυτή η αγοραστική αξία, καλέ μου φίλε, συνεχώς μειώνεται κι άλλο. Στην Φραγκφούρτη, στο φίλο μου τον Δημήτρη, την καλημέρα μου. Στον ωραίο καφεδάκι, με ευχές και όμορφη Κυριακή που μου στέλνει η φίλη μου η Ζηνοβία η Ελευθεριάδου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο, όντως η Μίγκλεσμπρο, αλλά το έπαιξα σύστημα, πάλι μέσα πέσαμε ο Γιώργος Νεράντζης. Μέσα πέσαμε, τι να κάνω. Και έξω να πέσουμε έτσι με ένα λάθος, εντάξει, μην πέσουμε πολύ έξω δηλαδή. Η φίλη μου η Τάνια εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης, και τα παιδιά που εργάζονται και μας ακούνε στα Γεννητσά, μαζί με τον Βαγγέλη από την Έδεσα, τον Νίκο από τη Βέρεια, τον Παναγιώτη από την Κοζάνη και τον Δημήτρη από την Πτολεμαϊδα, στέλνουν το δικό τους αγωνιστικό χαιρετισμό, τις φωτογραφίες, τα καφεδάκια, τα λουλουδάκια και τα υπόλοιπα συναφή.
2: Ένα ολόκληρο χωριό έχει στρελάνει.
0: Σκεφτείτε τώρα, παιδιά, να καταφέρει κάποιος να τρελάνει ένα ολόκληρο χωριό. Αυτόν έτσι πώς. Εδώ άλλος έχει τρελάνει ένας υπουργός, ένας πρωθυπουργός και τρεις άλλοι υπουργοί. Έχουν τρελάνει ολόκληρο λόγο τώρα. Εσείς κάθεστε και μου λέτε ποιος τρελάνε ποιόνα. Ο φίλος μου ο Νούφριος από τον Κυλκίς εδώ και πόσες εκπομπές, πόσα Σαββατοκύριακα μου γράφει, βάλε ένα τραγούδι για την πατρίδα. Του λέω χθες για ποια πατρίδα, ρε, για τον Κυλκίς μου λέει. Άντε μωρέ, να κάνω και εσύ ένα το χατήρι. Άντε ρε να σε κάνω το χατήρι ο Νούφριε, καλημέρα.

0: Άντε σιγά σιγά να περάσουμε κανονικά στην εκπομπή, να πάμε και στην ειδησιογραφία της ημέρας, η οποία πιστέψτε με είναι, παιδιά, είναι σπουδαία και όπως πάντα μέσα, τι άλλο θα έχει, θα έχει Αμερική. Θα έχει Ρωσία, θα έχει Αμερική. He lay face down on the desert sand, clutching his... Τώρα αν γυρνούσαν και οι Ρώσοι καουμπόι και στενίες, θα είχαμε και κανένα τραγούδι σαν αυτό, έτσι, καμιά μουσική υφή, αλλά δεν. Θα σου βάλω τώρα τέτοιο τραγούδι στα Ρώσικα, εντάξει ρε παιδιά. Στην ειδησιογραφία της ημέρας, και στον ξένο τύπο και στον ελληνικό, είναι αυτή η στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Κύπρου και της Ινδίας, με τους Ινδούς που ήρθαν στο Αιγαίο, φτάσανε, είναι εδώ. Ήρθαν στη Μεσόγειο, είναι εδώ. Από τη μια μεριά Τουρκία, Πακιστάν, να βάλουμε και την Κίνα μέσα, να βάλουμε και την Κίνα. Λόγω Ρωσίας, Τουρκίας και λοιπά, είναι την αφήσουμε την Κίνα απ' έξω, πώς το βλέπετε. Είπαμε, οι Κινέζοι ούτε σφαίρα δεν έχουν ρίξει, έτσι. Η Τουρκία έστειλε τουρκικά drones στην Ουκρανία. Χθες η Ουκρανία έχασε πάρα πολλά και ο τύπος αναγράφει σαπάκια τα τουρκικά drones. Να πω ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα στα drones έχουμε κάνει ιδιαίτερη πρόοδο, έτσι. Ένα προς ένα τα χάνουν λοιπόν οι Ουκρανοί αυτά τα οποία αγόρασαν, τα πήραν, τους τα χάρισε η Τουρκία, τα σαπάκια drones. Λοιπόν, να σας πω τι έγινε τη νύχτα και γιατί αναφέρεται αυτό στην ειδησιογραφία της ημέρας. Τα συστήματα αεράμινας της Ρωσίας κατέριψαν 348 σαπάκια τουρκικά drones σε ένα βράδυ. 348. Να σας διαβάσω ακριβώς τι ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Μεταξύ 8 μετά μεσημβρίας και 7 μετά μεσημβρίας, 22 Μαΐου και 23 Μαΐου, 348 μη επανδρωμένα αεροσκάφη ουκρανικού τύπου εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν από συστήματα αεράμινας. Και αναφέρει παρακάτω και τις περιοχές στις οποίες καταστράφηκαν. Και μετά ο Τραμπ. Πούμε σε λίγο για τον Τραμπ. Επειδή όμως την είδηση τη διάβαζα το πρωί 5 παρά, για να δω μήπως την έχει αλλάξει.
1: They said my speed was next to none, but my lightning draw had just begun when I heard a blast that stung my wrist. The gun went flying from my fist.
0: Όχι, δεν την άλλαξε, δεν την άλλαξε την είδηση, γιατί η τελευταία είδηση, παιδιά, είναι η εξής. Από Ιράν και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν βλέπω κάποια καινούργια δήλωση. Συμφωνία με μνημόνιο συνεργασίας 14 σημείων με ΗΠΑ, 24/5, σε τρεις φάσεις. Η τελική συμφωνία εντός ενός ή δύο μηνών. Πάντως ένα ή δύο μήνες είναι αρκετοί μήνες, γιατί εδώ μέσα ο Τραμπ μπορεί να αλλάξει 60 φορές γνώμη. Τουλάχιστον 60.
1: He lay dead. The town began to shout and cheer. Nowhere was there shed a tear for Rick.
0: Αλλά αυτές οι ιστορίες, έτσι, συνεχίζονται και φεύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να πάμε στους φίλους μας βορειοϋπειρώτες, οι οποίοι μας ακούνε και θέλουν ένα τραγουδάκι, από ό,τι μου είπανε, λαϊκό. Έτσι, λίγο λαϊκό, λέει, προς να ξεσηκωθούμε σήμερα, γιατί δουλεύουμε κιόλας. Αφού δουλεύετε, να σας ξεσηκώσω, ρε παιδιά. Άιντε, ξεκίνησε έτσι που ξεκίνησα σήμερα.

Αυτά είναι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάβα από τη Νέα Καλλικράτεια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Όμορφα ξεκίνησε η Κυριακή, μου γράφει από την Καλαμαριά, από την Θεσσαλονίκη. Πες και για τις χιλιάδες λακκούβες που έχουμε στο Δήμο. Λοιπόν, έχει μια λακκούβα, παιδιά. Έχει τώρα εδώ και 2-3 μέρες μια τεράστια λακκούβα. Έτσι, έχει πέσει ο δρόμος ακριβώς μπροστά από την αφετηρία των αστικών στη Μίκρα. Ακριβώς μπροστά. Ακριβώς στην απέναντι πλευρά, έτσι, στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, το γνωστό. Έχει μία τρούπα, με συγχωρείτε για τη λέξη, αλλά καλά την τοποθέτησα, καλά τοποθέτησα το ου. Εδώ και πόσες μέρες που άμα το βράδυ και δεν έχει καλό φωτισμό εκεί, δεν την δει κανείς μηχανόβιος, ο άνθρωπος θα φύγει από τη μηχανή, μην πω κι άλλα τώρα. Έχει πόσες μέρες. Και ρωτάω, ρε παιδιά, εσείς μ' ακούτε κάποιοι εκεί. Οδηγοί των λεωφορείων. Περνάτε από μπροστά. Ακριβώς απέναντι, από εκεί ξεκινάτε. Δεν ενημερώνετε, ποιος είναι υπεύθυνος, ο Δήμος, η περιφέρεια? Όσοι ακούν λοιπόν από το Δήμο Καλαμαριάς ή από την περιφέρεια, παρακαλώ πάρα πολύ, παιδιά, εάν δεν έχει γίνει από χθες το απόγευμα αυτή η τρύπα που είναι εδώ και μέρες, παρακαλώ πάντα να τη βουλώσετε. Έχει καθίσει ο δρόμος και χθες με τη βροχή, ευτυχώς φαινόταν το νερό που ήταν λίγο παρακάτω και φαινόταν η τρύπα.

0: Ο φίλος μου ο Βασίλης ο Αδαμίδης, Απόστολε καλημέρα, χθες έβαλα, τι είναι αυτά, λίρες εγγλέζικες είναι αυτές, τι είναι αυτές, δολάρια, τι είναι αυτά, λίρες εγγλέζικες, 15 και έπαιξα 4 ομάδες από Λατινική Αμερική, έπιασα τις 3 και όταν είδα να στραβώνει η δουλειά πήρα τα χρήματά μου ευτυχώς γιατί θα τα έχανα, σήμερα θα ρίξω ευρώ 30 για 3 ομάδες, πήρα ευρώ 66 με κέρδος ευρώ 51. Ευρώ τέλος πάντων λίρες. Από εδώ και πέρα θα τους πάω τρένο με μικροποσά. Θέλει να τους παίζουμε λίγο έξυπνα, λέει ο Βασίλης. Έξυπνα παίζουμε, Βασίλη. Όταν παίζεις με ένα λάθος, υπήρξε ένα σύστημα με μεγάλα ποσοστά 2-3-4, δηλαδή με δύο λάθη και ποσοστά από 2 και πάνω, παίζεις πανέξυπνα. Πανέξυπνα. Μετά, εκτός από αυτά που λένε οι book, βάλτε και λίγο το μυαλό σας, ας πούμε, να δουλέψει. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Παΐδας από την Χίο. Πολλές καλημέρες από Χίο σε σένα Απόστολε και σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο του Μετρόπολης 95,5. Η Ελλάδα πρώτα και μετά βλέπουμε. Καλή εβδομάδα φίλε μου Γιώργο. Ο Κωνσταντίνος ο Άνκο από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, καλή Κυριακή Απόστολε, με υγεία σε όλους. Δεν έχω τίποτε άλλο. Να πω τίποτε άλλο γιατί εκεί στην πατρίδα μόνο να βολευτώ εγώ. Άστα να πάνε, ό,τι να λέμε είναι αέρα φίλε. Και το άλλο ακούω από εσάς, οι 300 της Βουλής δεν ξέρω πόσα κίνητα έχουν. Εύχομαι να τα διπλασιάσουν αφού μπορούν. Μπράβο τους και ένα υπέροχο καφεδάκι από το καφέ που το πίνει στο Σίδνεϊ αυτή την ώρα ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος ο Άνκου. Χαιρετίσματα σε όλη την οικογένεια. Καλέ μου φίλε Κωνσταντίνε. Και να πάμε εδώ στον φίλο μου από τη Σάμο. Από τη Σάμο ο Γιάννης αγωνιστικό χαιρετισμό. Ναι, είδα το όχι μπροστά, δεν είπα το επώνυμο, φίλε μου Γιάννη. Όταν βλέπω μπροστά στο μήνυμα ένα όχι, δεν λέω επώνυμο. Όταν βλέπω δύο, έτσι δηλαδή ξεκινάει μήνυμα όχι, όχι, απλώς διαβάζω το μήνυμα. Δεν λέω ούτε όνομα, ούτε απολύτως τίποτε. Πέρασε η ώρα, θα πρέπει να πάμε αμέσως να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Και θα επανέλθουμε σε λίγο, ελπίζω δηλαδή, θα επανέλθουμε γιατί όχι, δρυμείτε ρε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7, ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky. Έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα. Χτίζουμε το αύριο.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Να πω δύο λόγια παραπάνω για το ανέκδοτο που σας έλεγα πιο πριν, που δεν θα είναι πια ανέκδοτο, για το μετρό της πόλης. Το 19 τελειώνει η βασική γραμμή και λίγους μήνες μετά η επέκταση για Καλαμαριά. Πιστεύω ότι τώρα, άμεσα μετά το Πάσχα, θα ανοίξουμε, θα είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τους σταθμούς που είναι πλέον έτοιμοι, ώστε να μπορεί ο κόσμος της Θεσσαλονίκης να τους επισκέπτεται. Και θέλω να πω ότι το έργο αυτό έγινε και με φροντίδα για τα σημαντικότατα αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών.
2: Από τότε κάθε πρωί πηγαίνω στην Καλαμαριά να πάρω το μετρό και δεν έρχεται ποτέ. Πόσα χρόνια πέρασαν. Και το λόγο αυτό ακολουθεί σήμερα ο κύριος Ταχιάος, που του εύχομαι και πιστεύω στην τελευταία του πρόβλεψη, μετά από καμιά δεκαριά, τουλάχιστον να πέσει μέσα.

Το ψωμί είναι το βασικό αγαθό. Θερισμός, αλώνισμα, άλεσμα σιταριού, σύνδεση άρτος και άνθρωπος πανάρχη, η διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Το ψωμί για τον Έλληνα μέσα από την παράδοση θεωρείται ιερό. Και αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου. Και υπέροχο καφέ καθημερινά έχουμε στο άρτο ζαχαροπλαστείο μας. Δοκιμάστε τον. Εδώ μαζί επίσης με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα από αλάτι, γάλα και μαγιά μόνο. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Με γνώμονα την ποιότητα, τυροκομικά προϊόντα Πάικο, Φέτα Πόπ, Μπατζιος Πόπ, Γιδινοτυρί, Μυζήτρα, Γραβιέρα, Γιαούρτι, Πρόβιο, Βούτυρο, Ανθότυρο. Τυροκομικά Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, όπως παλιά.

Με τι παραμύθι έχουμε μπλέξει τόσα χρόνια. Έτσι, με τι παραμύθι έχουμε μπλέξει. Ασχέτως το πότε θα γίνουν εκλογές, εμείς βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, κάνα δύο μήνες μετά από τις εκλογές που γίνονται. Εδώ μεταξύ, μπαίνοντας στο διαδίκτυο, βλέπω ότι κάποιοι εξακολουθούν να ασχολούνται, ξεφεύγουν από τα πραγματικά θέματα και μαλώνουν για την Eurovision. Τώρα φοβερά πράγματα μιλάμε σε αυτόν τον τόπο, έτσι. Παιδιά, η Eurovision για φέτος, είπαμε, τέλειωσε. Τέλος και η κύκλη διανόησης. Έτσι, άντε του χρόνου πάλι. Του χρόνου που θα έχουμε και τα Σκόπια. Τα οποία λένε η Μακεδονία, έτσι ανέγραψαν, επανέρχεται του χρόνου, το 27. Έτσι, θυμάστε τι μας λέγανε αυτοί που κυβερνούσαν σήμερα και πώς πήραν την εξουσία και με ένα κομμάτι από τα λεγόμενά τους για τα Σκόπια. Τι ακριβώς κάνουνε. Απλώς όλοι μας ζούμε σε έναν οργασμό και από εδώ και πέρα να δείτε τι θα γίνει. Μόλις πει ο Αντώνης κάνουν κόμμα. Έτσι θα έχουμε έναν οργασμό δημοσκοπήσεων. Και δεν θα ξέρουν οι δημοσκόποι από πού να αφαιρέσουν τα ποσοστά. Ήδη με την Καριστιανό έχουν πρόβλημα. Δεν θα ξέρουν δηλαδή από πού να αφαιρέσουν τα ποσοστά του Αντώνη.

0: όχι, αυτό το είπα εσύ. Εσύ Στάθη, τι μου στέλνεις τώρα? Επειδή άκουσε τον Τσίπρα πάλι τα ίδια και τη συνάντηση που έκανε με τους Αλβανούς που ψηφίζουν. Τώρα τι μέρες, αυτό το είπαμε, αυτό είναι ψέμα. Δεν μιλούσαν μεταξύ τους αγγλικά για να μην τους καταλαβαίνει. Αυτό είναι ψέμα ρε εσύ.
1: Σπάσει βρε παράμυθα. Όλο θα και θα και θα.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή εξακολουθώ να βλέπω διάφορα παράθυρα κατά διαστήματα, όχι τόσο στην τηλεόραση όσο στο διαδίκτυο το βράδυ, γιατί πάω να βρω τα σπουδαιότερα, να δω τα καλύτερα, τα καταλληλότερα, έτσι για να μην συγχυστώ κιόλας και μονεβεί επίσης σε καλά μεγέθη είναι. Έτσι, πρώτο παράθυρο σε ένα κανάλι, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο παράθυρο, βουλευτής ΠΑΣΟΚ. Τρίτο παράθυρο, βουλευτής από ένα κόμμα που ήταν παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Τέταρτο παράθυρο, έτσι ποιο είναι, τι είχαμε, ΚΚΚ. Πώς και έτσι, πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε αυτό που έλεγε και ο παίκτης? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ήταν τα παράθυρα στο ένα κανάλι. Στο ένα κανάλι, για να πάμε τώρα στο άλλο να δούμε τα παράθυρα ποιοι ήταν. Πρώτο παράθυρο, πάλι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο παράθυρο, βουλευτής ΠΑΣΟΚ. Τρίτο παράθυρο, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Τέταρτο παράθυρο, ένας εκεί του Αλέξη του Τσίπρα. Τώρα θα είναι υποψήφιος μάλλον μαζί του. Αυτή και σε εκείνο το κανάλι. Πάμε τρίτο κανάλι. Έτσι. Ένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Κι άλλος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Ένας βουλευτής ΠΑΣΟΚ. Ένας βουλευτής από την αριστερά. Δεν ξέρω ποια αριστερά ήταν. Ένας βουλευτής του Βελόπουλου. Όπα, πήραν και Βελόπουλο. Πώς το κατάφεραν?
2: Αν με χάσεις, σε τι θες εσύ?
0: Δηλαδή, βουλευτές από άλλα κόμματα δεν υπάρχουν, έχω έτσι αυτή την εντύπωση. Ήθελα να ρωτήσω και στα κρατικά κανάλια και στα άλλα. Μην σας πω ότι το κρατικό όλες ώρες συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα από κάποια ιδιωτικά. Δεν υπάρχουν βουλευτές από άλλα κόμματα, δηλαδή σε αντιπαράθεση κόμματα που ας πούμε βρίσκονται σήμερα στη Βουλή, ρε παιδί μου, η Νίκη. Δεν υπάρχουν βουλευτές από άλλα κόμματα, δηλαδή σε αντιπαράθεση κόμματα που ας πούμε βρίσκονται σήμερα στη Βουλή, ρε παιδί.

Αν τους καλέσετε, λογικό είναι να έρθουνε. Μήπως δεν τους καλείτε. Έτσι, το έχω πει και άλλη φορά και τα συνδυάζω όλα αυτά με το εάν έχεις, ρε παιδί μου, μια τρύπα στην κάλτσα. Έτσι. Και αυτό δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. Έχεις μια τρύπα στην κάλτσα και βάζεις την παντούφλα, την παντόφλα. Το εμβάδιον, έτσι που λέγαμε και στο στρατό. Λοιπόν, το σημείο εκείνο που είναι η τρύπα κολλάει στην παντόφλα. Κολλάει, δηλαδή πας να βάλεις την παντόφλα, τσακ, κολλάει το πόδι σου εκεί που είναι η τρύπα, στην κάλτσα. Βγάζεις την κάλτσα, βάζεις το πόδι σου χωρίς κάλτσα, δεν κολλάει πουθενά. Για εξηγήστε μου λίγο, σας παρακαλώ, αυτό το γεγονός. Για να το καταλάβω κι εγώ, γιατί ειλικρινά δεν το έχω καταλάβει.

0: γυρίσω κάποιο βράδυ.
1: Τι άλλο να πούμε, να πούμε λίγο για τις τράπεζες και σήμερα πώς μου αρέσουν. Να λέω για φαν, να λέω για τράπεζες, να ακούω την κυρία Νούκα.
0: Άσε με να κάνω λάθη.
1: Σήμερα έχουμε, θα πούμε για τα θέματα και για τα πολιτικά. Θα μιλήσουμε με Γιώργο Λαζαρίδη σε λίγο. Έτσι, ένας άνθρωπος του κοινοβουλίου, ο οποίος ξέρει θέματα, πράγματα, ανθρώπους, καταστάσεις. Και φυσικά θα πάμε και στον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, που δεν μπόρεσε χθες να είναι μαζί μας. Το είχαμε υποσχεθεί από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν μπορέσαμε έτσι να μιλήσουμε πολλή ώρα. Μιλήσαμε μόνο 24, αν θυμάμαι καλά, λεπτά, και είχαμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Και τον άκουσα τον κύριο Καρακοστάνογλου πάρα πολύ καυστικό, ιδιαίτερα για τα εθνικά μας θέματα το προηγούμενο Σάββατο, και θα συνεχίσουμε μάλλον έτσι και σήμερα.

0: μιας απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Εμείς όμως παραμένουμε, όπως ξέρετε, όλοι μας όπως είμαστε. Γι' αυτό και ο Γιάννης Ολεμπέσης, μετά τον Βασίλη τον Παπακοσταντίνου, θα μας τραγουδήσει. Όμως εμείς είμαστε εμείς. Και ένα τραγούδι έλεγε «Άσε με να κάνω λάθος» και το επόμενο «Όμως εμείς είμαστε εμείς». Έλεγα λοιπόν για τις τράπεζες που, φίλε μου, σου έκλεψαν και σε δάνεισαν τα κλεμμένα. Στα υπερτόκησαν κιόλας. Ακούτε, το λέω εγώ αυτό, τι λέτε τώρα? Το λένε δικηγόροι, το λένε πολιτικοί, το λένε δικαστήρια, το λένε αποφάσεις. Φαντς αλυσόδεσαν ανθρώπους. Φτιαχτό χρέος έγινε μέσα από τον τοκισμό. Περιουσίες αρπάχτηκαν. Ηλεκτρονικές κατασχέσεις έγιναν, κύριε Αλέξη, που τώρα φωνάζεται εναντίον αυτών. Ποιος, είπαμε, τις είχε υπογράψει? Παράνομοι πληστηριασμοί έγιναν και ηλεκτρονικοί. Πάρθηκαν ακόμα και σπίτια σε αρρώστους ανθρώπους που είχαν ένα σπίτι σε αρρώστους. Όταν όμως ο ήλιος βγαίνει την ημέρα και φαίνονται τα πάντα, και όταν σιγά σιγά φεύγει η συννεφιά και μαθαίνει ολόκληρη η φίλιος τους απατεώνες, τότε να μην πέφτετε, φίλοι και φίλες μου, από τα σύννεφα. Τότε απλώς, όταν μαθαίνεις την αλήθεια, να προετοιμάζεις τα επόμενα βήματά σου. Τι θα πρέπει να κάνεις εναντίον όλων αυτών που σε κορόιδεψαν, που σε δούλεψαν. Και αυτό που βλέπετε, αυτό που βλέπουμε όλοι, αυτό που ακούμε από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, είναι ένα μέρος της πραγματικότητας. Το άλλο δεν γίνεται ορατό, διότι δεν λέγεται, δεν ακούγεται. Η αρχή της αλήθειας είναι κρυμμένη πίσω από τις κουρτίνες ενός θεάτρου, μιας θεατρικής πολιτικής παράστασης. Βέβαια, εδώ να τονίσω για μια ακόμη φορά, τα λέει, τα είπε και χθες και ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής από την Κατερίνη, τα είπε πάρα πολύ καλά ο φίλος μου ο νομικός, ότι ευτυχώς υπάρχουν δικαστές έντιμοι, υπάρχουν πολιτικές φωνές που δεν άντεξαν και προβάλλουν την αλήθεια. Έτσι σιγά σιγά μαθαίνουμε τους κλέφτες της οικονομικής αφέμαξης της κοινωνίας μας. Αυτούς που οδήγησαν ανθρώπους ενδεχομένως ακόμη και στην αυτοκτονία. Αλλά οι αυτοκτονίες δεν ακούγονται πια, δεν γίνονται στην Ελλάδα, μόνο αν είναι κάποιος περαστικός.

Και ένα άλλο, για μένα άλλο θεματάκι θα ασχοληθώ σήμερα. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Κουρσάρος ΜΑΚ. Ο φίλος μου ο Νίκος από τη Νέα Ευκαρπία είναι εδώ, είναι μαζί μας. Δαιμονικά. Ο φίλος μου ο Τάσος ο Καρλίτο από την Καλαμαριά. Βρώμα λέει η δουλειά που λέμε. Πολύ βρώμα από παντού, ακόμα και στην Φεράρι. Τάσο, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Τότε το παρακολουθώ. Το παρακολουθώ αυτό το θέμα και κάποιοι μάλιστα είπαν ότι σχετικά με κάποιους οδηγούς θα πρέπει να φύγουν, γιατί είναι, λέει, κάποιες μεγάλες ηλικίες όπως ο Χάμιλτον, όπως ο Αλόνσο, για να προωθήσουν τους μικρούς. Φαίνεται, δεν ξέρω, οι μικροί έχουν περισσότερο χρήμα, δεν ενδιαφέρει πια η πείρα, όπως πολλές φορές πλέον συμβαίνει και στο ποδόσφαιρό μας. Ο Βαλεντίνος, ο Τσέλιος. Α, ωραία, ωραίο μπάλο μου αρέσει. Τα χαιρετίσματά μου από την παραλιακή της Νάουσας μετά τη βροχή. Α, πολύ ωραία. Καλά, μια στιγμή ρε φίλε, εδώ πέρα βλέπω τη Λακούβα. Δεν είχαν άλλο χαλίκι να ρίξουν τη Λακούβα. Τη μισή την έκαναν και τη μισή την άφησαν. Τι γίνεται, τέλειωσε το χαλίκι εκεί από το Δήμο. Αθανάσιος Αρναούτης, καλημέρα και καλή Κυριακή, Κουρσάρε. Γεια σου, καλέ μου φίλε Θανάση. Γιάννης Καλίτσης από Μπάτρα. Αποστόλη, καλημέρα, για να σου στείλω την καλημέρα μου και τη συμπαράστασή μου. Έχω βγει 300 μέτρα από το σπίτι και να φανταστείς ότι πληρώνω 60 ευρώ πακέτο τηλεφωνίας. Το φερλέκι μου. Γιατί τι έγινε, δεν ακούει, δεν πιάνετε καλά εκεί πέρα. Κατάλαβα. Ανδρέας Ντίγκας, καλημέρα Απόστολε, καλή Κυριακή, καλημέρα και σε σένα, καλέ μου φίλε Ανδρέα. Από την Κοζάνη, ο φίλος μου ο Γιάννης, την δική του καλημέρα. Στην Κοζάνη, Βαγγέλης Καραπάτσιος, καλημέρα. Βαγγέλης Λαβαντζιώτης, καλημέρα. Ο κύριος Αλεξιάδης από το ωραίο Καστρό, τα χαιρετίσματά του και σήμερα. Ο Ανδρέας, ο Αλέξανδρος μάλλον, ο Πασχαλίδης. Ακούστηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή του Λευκού Οίκου. Οι μυστικοί πράκτορες ανακοίνωσαν κόκκινο συναγερμό και κλείδωσαν τους δημοσιογράφους στην αίθουσα τύπου. Πότε έγινε αυτό, θα το δούμε τώρα. Θα το δούμε μάλλον σε λίγο αυτό, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε, γιατί αυτή η είδηση και τι δεν μου ήρθε. Θα τη δω αν είναι τωρινό αυτό. Πέτρος Καραβίδας, καλημέρα Απόστολε, τελευταία εβδομάδα Μαΐου και ήρθε το καλοκαίρι. Καλή εβδομάδα με υγεία, λέει ο φίλος μας ο Πέτρος. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω λίγο αργότερα, γιατί έχω ένα σπουδαίο θέμα. Έχω ένα σπουδαίο θέμα, κυρίες και κύριοι, να σας μεταφέρω μέσα από την εκπομπή. Για την καταστροφή του πλανήτη, για τους πολέμους, για πώς καταστρέφεται η ατμόσφαιρα μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Ξέρετε, ο αόρατος καταστροφέας του πλανήτη έχει όνομα. Είναι η πόλεμη. Είναι αυτοί που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου και ούτε μπορούν να μας σώσουν ούτε τα καλαμάκια, τα χάρτινα, ούτε οι πλαστικές σακούλες που από την ώρα που τις πληρώνουμε δεν είναι ρυπογόνες. Το αποτύπωμα άνθρακα, δηλαδή το μέγεθος των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα εξαιτίας των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, αυτό είναι το αποτύπωμα άνθρακα, μόνο από στρατιωτικές επιχειρήσεις ξεπερνά τις ετήσιες εκπομπές πολλών χωρών. Οι εκρήξεις δε απελευθερώνουν τοξικά σωματίδια καταστρέφοντας τα δάση. Στρατιωτικά οχήματα, μαχητικά αεροσκάφη καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ορυκτών καυσίμων με αποτέλεσμα την εκπομπή εκατομμυρίων τόνων διοξιδίου του άνθρακα. Να προσθέσουμε τους πυκνούς μαύρους καπνούς από βομβαρδισμούς σε δηληστήρια και αποθήκες καυσίμων. Και δεν ξέρω και τι μύριζε στην Αθήνα, δεν το βρήκαν ακόμα. Μετά τον πόλεμο έρχεται συνήθως στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έρχονται οι τράπεζες κλπ. Για την ανοικοδόμηση. Έρχονται όχι κράτη, αλλά έρχονται ιδιώτες επιχειρήσεις κρατών για να ανοικοδομήσουν τις φίλες και σύμμαχες χώρες. Και εδώ απαιτείται η χρησιμοποίηση δομικών υλικών που για να παραχθούν χρειάζεται επιπλέον καύση άνθρακα, καύση πετρελαίου, καύση φυσικού αερίου. Δηλαδή, πόλεμοι, ίσον,
πρώτον, απώλειες για ανθρώπινες ζωές. Και δεύτερον, μακροχρόνιες απώλειες των περιβάλλων, κίνδυνος για την συνέχεια της ανθρώπινης ζωής. Οι συνέπειες μπορεί να είναι λιγότερο ορατές στην αρχή, αλλά ήδη βάζουν, πώς να το πω, σε απειλή την ανθρώπινη ύπαρξη, αφού επηρεάζουν την υγεία. Ρήπανση εδάφους, ρήπανση νερού, τοξικές ουσίες στην ατμόσφαιρα, ό,τι υλικό έχουν μέσα τους οι πύραυλοι, οι βόμβες κλπ. Από τη στιγμή που εκρήγνεται, ό,τι υλικό υπάρχει μέσα τους απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Επαναλαμβάνω, ό,τι υλικό υπάρχει μέσα τους απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Ευθύνονται λοιπόν οι αγελάδες για το διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα και την καταστροφή της? Φυσικά όχι. Φυσικά όχι, γιατί ακούσαμε και για διοξείδιο. Δεν είναι έτσι. Τα βοηδοί δεν παράγουν αυτό το αέριο. Μεθάνιο παράγουν. Πώς το γράφαμε στο χημικός τύπος? CH4, αν θυμάμαι καλά, ήταν το μεθάνιο. Που παραμένει στην ατμόσφαιρα για μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι το διοξείδιο του άνθρακα. Το μεθάνιο λοιπόν, που παγιδεύει τη θερμότητα και έχουμε άμεση επιβράντηση της κλιματικής αλλαγής, είναι και αυτό, ναι, ένας κίνδυνος, αλλά πόσο πιο μικρός από τους πολέμους. Μπορεί το μεθάνιο να οδηγεί στο σχηματισμό όζοντος, να φέρνει πιο κοντά το λιώσιμο των πάγων, αλλά κάποτε πριν κάποια χρόνια μας λέγανε μειώθηκε το όζον, μειώθηκε το όζον, μειώθηκε το όζον. Δεν μειώθηκε το όζον. Το διοξείδιο του άνθρακος είναι το πρόβλημα πλέον. Παρ' όλα αυτά, λύνοντας την εξίσωση, η τεράστια καταστροφή της ατμόσφαιρας έρχεται από τους πολέμους. Να τον πάρουμε χαμπάρι. Και επειδή μίλησαν πολλοί ότι κλείσαν τα εργοστάσια στην Τολεμαΐδα, δεν θα καταστραφεί η ατμόσφαιρα, καταρχάς αν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Δεύτερον, φεύγουν από τη Φλόρινα, από Μελίτη και από την περιοχή της Μελίτης τα φορτηγά. Τα έχω βάλει και στο διαδίκτυο, τα έχετε δει κάποιοι. Το έχω βάλει στο Facebook, στο Κουστάρος Μακ. Το είδατε. Αυτά τα φορτηγά λοιπόν φεύγουν και πηγαίνουν απέναντι κάποια χιλιόμετρα, λίγα χιλιόμετρα, μακριά από τα ελληνικά σύνορα στα Σκόπια. Και εκεί το εργοστάσιο που είναι πιο παλαιωμένο από τα δικά μας καίει. Αυτό δεν καταστρέφει την ατμόσφαιρα? Θα κατέστρεφε παραδείγματος χάρη την ατμόσφαιρα το εργοστάσιο του Αμιντέου, που είναι και αυτό εκεί κοντά? Στην περιοχή του Μπερδίκα? Για πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα θα μου πείτε ποιος δουλεύει ποιον. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Άλλο είναι το ερώτημα, γιατί τρώμε το παραμύθι? Γιατί ανεχόμαστε το παραμύθι τους? Γιατί, για ποιο λόγο? Να πω και κάτι άλλο σε ένα φίλο από την Καβάλα που μου στείλε μήνυμα και μου στείλε και ένα βιντεάκι που εκεί μιλούσε ο Μητσοτάκης και κάποιοι τον βρίζανε από πίσω και λοιπά, και η αστυνομία δεν έκανε τίποτα, προσπαθούσε να τους, ούτε καν τους αποθούσε, δηλαδή προσπαθούσε να μην πάνε μπροστά. Παιδιά, δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα που κάνετε. Δεν είναι σωστά. Πάτε ας πούμε και βρίζετε, δεν βρίζετε τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, βρίζετε το θεσμό του Πρωθυπουργού, βρίζετε την αρχή της πατρίδας που κάποιοι συμπολίτες μας επέλεξαν για να κυβερνήσει. Δεν ξέρω πόσοι ήταν αυτοί και αν ψηφίζαμε όλοι, αν ήταν λιγότεροι και αν ήταν άλλος πρωθυπουργός, αλλά αυτοί οι οποίοι πήγαν και ψήφισαν ήθελαν αυτό. Αυτό το πράγμα, αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο, αυτούς που κυβερνάνε σήμερα. Δεν είναι ανάγκη να βρίζετε. Εκλογές έρχονται. Πηγαίνετε, ψηφίστε. Ψηφίστε κάτι άλλο. Δεν είναι ανάγκη να βρίζετε. Μη χαλιέστε. Μη χάνετε κύτταρα. Αυτοί κύτταρα δεν χάνουν ποτέ. Εσείς βρίζετε και ο Μητσοτάκης μιλούσε κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Δεν το έχετε δει δηλαδή? Ο κάθε Μητσοτάκης έτσι θα έκανε. Τι δεν έχετε καταλάβει? Εκλογές έρχονται. Τι δεν έχετε καταλάβει? Πάντε ψηφίστε, μην βρίζετε. Και βλέπω και κάποιους οι οποίοι διαμαρτύρονται και δεν πήγαν να ψηφίσουνε.

Εδώ ο φίλος μου από Βασίλης από το Λονδίνο λέει: Απόστολε, δεν μου αφήνω Βασίλη να εξηγήσει. Εξήγησε, να διαβάσω. Η τρύπα λέει στην κάλτσα, μάλλον λειτουργεί σαν βεντούζα, ενώ γυμνεί ολόκληρη η πατούσα, υπερνικά την παντόφλα, εκτός και αν την έχει αλείψει με λαρδί. Να βοηθήσω ήθελα. Αυτό πώς το εννοείς, κάθε λαρδί και διαμέρισμα, κάπως έτσι το εννοείς Βασίλη? Εμείς υπομονή κάναμε μέχρι τώρα και υπομονή θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε, και έρχεται καλοκαίρι και έλεγα χθες στη χθεσινή εκπομπή, αυτό το καλοκαίρι που είναι πρώτων πυλών, μιλούσα για το πυροσβεστικό σώμα το οποίο ετοιμάζεται, 13.000 μόνιμοι πυροσβέστες, μάχημοι, ενισχύεται με 2.500 εποχικούς, μόνιμους δηλαδή πυροσβέστες. Έχουμε 600 με 700 άτομα εμοδέ, είναι αυτοί, πώς λέγονται, δασοκομάντος, άμεση επέμβαση δηλαδή εντός του δάσους. Πολλές φορές αερομεταφέρονται κιόλας. Και από την πλευρά των δασολόγων η παρότρινση προς την κυβέρνηση είναι για πρόσληψη καινούργιου προσωπικού εξειδικευμένου δασοπόνων, δασολόγων από τα κατατόπους δασαρχεία. Και θα πρέπει να ανοιχθούν έτσι με προσωπικό αντιπυρικές ζώνες και να ανοίγονται ολόκληρο το χειμώνα για να είμαστε έτοιμοι. Να υπενθυμίσω επίσης ότι από πλευράς εναερίων μέσων παραγγείλαμε άλλα 7 νέα Καναντέρ. Τα δύο πρώτα θα παραδοθούν το 2028, έτσι, 25 αμφίβια. Πώς λέγονται αυτά τα αμφίβια, τα ξεχνάω, Alt Tractor, κάπως έτσι. Αυτά είναι άμεσης επέμβασης, γίνεται λόγος για εξειδικευμένα επίσης ελικόπτερα, έτσι, όχι μόνο. Θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε κι άλλους. Αν δεν έχουμε εμείς εδώ ποθιές, θα βοηθήσουμε κι άλλους. Αυτό είναι σίγουρο και δεν είναι κακό αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί έτσι καθημερινά είπαμε και με τους πολέμους πώς καταστρέφεται η ατμόσφαιρα, οπότε θα είναι καλό να υπάρχουν δάση και να εφαρμοστεί επιτέλους εκείνος ο νόμος ο οποίος έλεγε ένα δέντρο φεύγει και δύο έρχονται. Εδώ ένα δέντρο φεύγει και δύο ανεμογεννήτρες έρχονται. Να πω επίσης ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει από την Πρωτομαγιά, 1 Μαΐου. Θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Και καλά θα κάνει, γιατί το καλοκαίρι θα αποκτήσει λίγο μάκρος, μιας και οι εποχές έχουν μετακινηθεί και όπως φαίνεται από 15 Ιανουαρίου και μετά θα έχουμε αυτό το που συνηθίσαμε να λέμε καλοκαίρι, με θερμοκρασίες που λένε οι ειδικοί, και το παρακολουθώ αυτό για να δούμε, θα ανεβοκατεβαίνουν. Δηλαδή τη μια μέρα μπορεί να έχουμε 42 βαθμούς, έτσι, την άλλη να έχουμε 38, να ξαναπηγαίνει στους 30 και ξανανεβαίνει την άλλη εβδομάδα στους 38. Για να δούμε πώς θα γίνει, αλλά αν συμβεί αυτό θα έχουμε και λίγη περισσότερη δροσιά ενδιάμεσα.

0: Ο φίλος μου ο Τάσο Καρλίτο, ο φίλος μου ο Νίκος, ο Δημήτρης και ο κύριος Παπαδόπουλος μου στείλανε πυροβολισμοί έξω από το Λευκό Οίκο, νεκρός ο ύποπτος και τραυματίας ένας περαστικός. Κάτι ώρα ήταν αυτή, 57 λεπτά πριν λέει εσείς, γι' αυτό δεν το δα. Για να δούμε, 24/5 βράδυ, μάλιστα. Νεκρός ο ύποπτος για τους δεκάδες πυροβολισμούς που προκάλεσαν συναγερμό στον Λευκό Οίκο. Άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα, σύμφωνα με αξιωματούχο, φέρεται να άνοιξε πυρ και να δέχθηκε απάντηση από τις δυνάμεις ασφαλείας. Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι διακοσμίστηκε στο νοσοκομείο George Washington. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκε και περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι οι τελευταίες ειδήσεις σχετικά με αυτό από ABC, από CNN. Πέστε κάτω, λέει, αναφέρει το CNN, μετέδωσαν πράκτορες ασφαλείας. Το CNN λοιπόν μετέδωσε πράκτορες ασφαλείας, φώναζαν πέστε κάτω, ενώ ακουγόταν πυροβολισμοί 20 τουλάχιστον με 30. Δεν ξέρω, μήπως κουβαλούσε και χειροβοβίδες, όπως εδώ, έτσι, όπως ο δικός μας. Χειροβοβίδες, όπλα, χαμός. Και η Ελλάδα έγινε, μου φαίνεται, η Κολομβία της νοτιοανατολικής Ευρώπης, δυστυχώς. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα μας, και δεν θέλω να τα λέω κιόλας, έτσι, γιατί στεναχωριέμαι, για να είμαι ειλικρινής, διότι η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεγκτη, παιδιά. Είναι ανεξέλεγκτη. Δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις πίσω. Έτσι, βλέπουμε το τι γίνεται στο Κίεβο, για την κόλαση των εκρήξεων εκεί που υπάρχουν εμπόλεμες καταστάσεις. Με τους Ρώσους αυτές τις ημέρες να μην το αναφέρουν και πολύ, αλλά θα σας πω ότι συνέχεια χτυπάνε το Κίεβο. Ωραία. Και εδώ στην Ελλάδα ασχολόμαστε με δημοσκοπήσεις. Με δημοσκοπήσεις, έτσι. Και τώρα ξεκίνησαν έτσι άλλα... Θα μας τα πει αυτά καλύτερα ο Γιώργος Μαζαρίδης. Ξεκίνησαν άλλα τώρα. Αρχίζουν να τα αλλάζουν λίγο το παιχνίδι οι δημοσκοπικές εταιρείες. Δεν μιλάνε πλέον για Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκη κλπ. Μιλάνε για πατριωτική δεξιά και κεντρώα Νέα Δημοκρατία. Τώρα αυτό το κεντρώα Νέα Δημοκρατία ποια είναι, το Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας? Δεν ξέρω. Αυτό κάποιος θα πρέπει να μας το εξηγήσει από αυτούς οι οποίοι αυτές τις ειδήσεις μεταδίδουν. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τι έχει? Έχει Πασόκ, έχει πολυπολιτισμικούς. Έχει αυτούς οι οποίοι παλιά ήταν ακραίοι στη δεξιά και έγιναν δεξιοί, ακρεφνείς. Και τι άλλο έχει η Νέα Δημοκρατία? Έχει κάτι άλλο ή όλοι οι άλλοι θα φύγουν και θα πάνε μαζί? Δεν ξέρουμε, δεν το ξέρουμε αυτό. Εγώ δεν θέλω να είμαι γνώστης μαντάτων τα οποία δεν θα ισχύσουν. Αλλά, συγγνώμη τώρα, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε, κατά εκεί πάει το πράγμα, να έχουμε, όπως τουλάχιστον δείχνει, άλλα κόμματα σε μερικά χρόνια, νέους ανθρώπους εντός της Βουλής. Το σταυρό μας κάνουμε, να δούμε τι θα δούμε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Στην αρχή νόμιζα ότι έχουν βάλει εδώ μέσα στο πρόγραμμα πολλαπλασιαστή μηνυμάτων, γιατί μόλις αναφέρω τίποτε για κόμματα, λέω κάποια ονόματα πολιτικών, τα μηνύματα πολλαπλασιάζονται. Ο καθένας, Γιώργο Λαζαρίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα, καλή Κυριακή. Επίσης, και καλημέρα και καλή Κυριακή και σε όλους τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά. Με αυτό που λένε χνέρι, που λένε στην επαρχία, ξέρεις έτσι.
1: Ναι.
0: Το χνέρι. Πάρα πολλές ερωτήσεις μου έχουν κάνει και σήμερα. Δεν αναφέρθηκα πολύ, με λίγα πράγματα για κόμμα Σαμαρά, για Αλέξη Τσίπρα που θέλουν να τον τοποθετούν δεύτερος η εκλογική η δύναμη, αν γινόταν εκπομπές αύριο το πρωί. Κόμμα Αντώνη Σαμαράς, δεν ξέρω, έχω έτσι την άποψη ότι όπως φαίνεται μάλλον θα ανακοινωθεί και ακόμη ένα κόμμα. Το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, το οποίο πολλοί πολέμησαν και εξακολουθούν να πολεμάνε. Δεν ξέρω επίσης γιατί. Και έτσι αυτή η πολιτική κατάσταση, η οποία είναι, να πω, δεν είναι ας πούμε όπως εκείνο των τεπών το οποίο το καταπίνεις, είναι αναβράζουσα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
1: Είναι κινούμενη άμμος στην ουσία. Δηλαδή,
0: είναι κινούμενη άμμος.
1: Η κατάσταση, κοίταξε Απόστολε,
0: ναι,
1: είναι η δημιουργία αυτή των νέων κομμάτων και πολλών νέων κομμάτων, είναι φυσική απόρρεια του ότι ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία φαίνεται από το ότι από το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα δεν έχει ικανοποιηθεί ο κόσμος, δηλαδή περίμενε περισσότερα πράγματα και έχει, δηλαδή αντί τα προβλήματά του να λυθούν, έχουν πολλαπλασιαστεί, έχουν περισσότερα προβλήματα και το βλέπουμε αυτό από όλες τις μετρήσεις, δηλαδή μετρήσεις όσον αφορά το ποσοστό των πολιτών που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας ή σε αυτό που λέμε στην προοπτική του να μπουν και αυτοί μέσα στο ποσοστό αυτό που βρίσκεται στο όριο της φτώχειας. Δηλαδή αντί να επιληθούν τα προβλήματα
0: πολλαπλασιάζονται.
1: Το πολλαπλασιάζονται, Απόστολε.
0: Είναι, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι οι δηλώσεις που κάνουν.
1: Η καθημερινότητα.
0: Μα οι δηλώσεις που κάνουν. Εδώ και πόσο.
1: Συγγνώμη. Δηλαδή πάρα πολλά προβλήματα.
0: Γιώργο, εδώ και πόσο καιρό μας έχουν μπει και τον κύριο Πιερακάκη είχα ακούσει ότι υπάρχει πρόθεση από τον κυβερνών κόμμα να μειώσει το φόρος, ότι υπάρχει στο επίκεντρο το στεγαστικό πρόβλημα και από την άλλη το στεγαστικό πρόβλημα έχει πάρει εξωπραγματικές διαστάσεις και ακόμη και τα ενίκια. Και βγήκε και το άλλο το ωραίο, ότι ξέρεις, στο νοικιάζω το σπίτι 8 κατοστάρικα, αλλά θα λες ότι 4 στο νοικιάζω, για να μην δηλώνω τα υπόλοιπα στην εφορία. Και ο άλλος, επειδή έχει ανάγκη, τι να κάνει, έχει φτάσει μέχρι εκεί.
1: Απόστολε, άκουσε να δεις. Εγώ όσον αφορά αυτό το επιχείρημα ότι υπάρχει φοροδιαφυγή στα ενίκια, ότι άλλα δηλώνονται και άλλα είναι στην πραγματικότητα, εγώ το θεωρώ ως από ελάχιστο ποσοστό, απειροελάχιστο ποσοστό.
0: Μέχρι λίγο, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει όμως, έτσι.
1: Άλλα είναι τα προβλήματα.
0: Όταν δημοσιεύονται κάποια πράγματα τα οποία δεν διαψεύδονται, υπάρχουν.
1: Το κομμάτι αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό επίσης για τον πολίτη, δηλαδή οι αυξήσεις του κόστου στέγασης και τα λοιπά, δηλαδή όσον αφορά τα ενίκια, όσον αφορά την απόκτηση κατοικίας και τα λοιπά. Για μένα, επειδή το ξέρεις ότι είμαι μηχανικός και παλιός κατασκευαστής, πολλά χρόνια στην κατασκευή, δεύτερη γενιά δηλαδή, ήταν ο πατέρας μου και συνέχισα εγώ στο κομμάτι της κατασκευής. Εάν θέλουμε να μειώσουμε το κόστος κατασκευής, η μόνη λύση είναι γενναίες επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων. Να ενταχθούν και καινούργιες περιοχές και να εντάσσονται με μεγαλύτερη ταχύτητα νέες περιοχές στα σχέδια που
0: έχουμε εδώ τη Θέρμη δίπλα μας.
1: Δεν είναι μόνο η Θέρμη.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές αντιθέρμη που μπορούσε να γίνει το ίδιο.
1: Εδώ για τη Θεσσαλονίκη, τώρα που γνωρίζουμε καλά το αυτό, να μην πάμε σε άλλες πόλεις.
0: Για να υπάρχει και ένας υγιής ανταγωνισμός.
1: Προς τα δυτικά. Και ταυτόχρονα, Απόστολε, έργα υποδομής με μεγάλη ταχύτητα στις νέες περιοχές που εντάσσονται.
0: Συγγνώμη, ποια έργα υποδομής.
1: Υπάρχουν τα σχέδια χρηματοδότησης, ναι, και υπάρχουν κονδύλια από το ταμείο, δηλαδή από τα ευρωπαϊκά ταμεία κτλ. Δηλαδή βλέπουμε τώρα το ταμείο, τώρα πρόσφατα μιλάμε για το Ταμείο Ανάπτυξης κτλ. Λοιπόν, γιατί να μην
0: αποφευθούν να μιλήσω λίγο. Να Γιώργο, με συγχωρείτε. Συγγνώμη λίγο.
1: Από αυτό το ταμείο.
0: Ωραία.
1: Σε αυτό το κομμάτι των
0: επεκτάσεων. Να βάλω μία παρένθεση. Ναι, μία παρένθεση. Ναι. Για έργα υποδομής πώς γίνονται. Έβρεξε χθες, έτσι. Χθες έβρεξε, έγινε ξεγερή βροχή. Και πέρασα μπροστά από το μετρό. Συγγνώμη, πέρασα μπροστά από εκεί από το. Πώς λέγεται, που σταματάνε τα τρένα, το μετρό, μπροστά από το παλιό Μάκρο. Πέρασα από εκεί. Ο δρόμος είναι ολοκέντρος. Τώρα έγινε. Προχθές έγινε ο δρόμος.
1: Ναι.
0: Ο μισός δρόμος είναι πλημμυρισμένος. Δεν έχει όπου έφυγε το νερό. Τώρα τι θα κάνουν, τον ξανασκάψουνε που τον έκαναν προχθές να κάνουν όμβρια ύδατα μπροστά από το μετρό. Τι θα κάνουν, συγγνώμη, τι θα κάνουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Αυτά εδώ πέρα.
0: Ποιος έλεγξε, ποιος έβαλε υπογραφή, ποιος παρέλαβε το έργο.
1: Πρόσεξε, πρώτον, ποιος ενέκρινε τη μελέτη. Γιατί φαίνεται ότι αυτό το κομμάτι της αποχέτευσης και της παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων στους δρόμους, που το συναντάμε σε πολλούς δρόμους αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα, πολύ σωστή η επισήμανσή σου, Απόστολε, είναι ποιος έλεγξε και ενέκρινε τους φακέλους της μελέτης.
0: Έτσι. Δυο λωρίδες μπροστά από το γυμναστήριο της Μίκρας, μπροστά από τα αστικά. Δυο. Ο μισός δρόμος πλημμυρισμένος ήταν και σήμερα το πρωί.
1: Ποιος έλεγξε την ποιότητα στο κομμάτι της κατασκευής των έργων, δηλαδή αν τηρήθηκαν.
0: Τι γίνεται.
1: Τα προβλεπόμενα και τα λοιπά, ή τα εγκεκριμένα σχέδια.
0: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει εδώ στον
1: πρόβλημα,
0: τόπο.
1: Μεγάλο πρόβλημα. Κατάλαβα.
0: Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Πάει ένας, βάζει μια υπογραφή από τον Δήμο, οποιοδήποτε, ή από την περιφέρεια και παραδίδεται το έργο. Έτσι παραδίδεται το έργο.
1: Ναι, εδώ.
0: Και κάνανε μπροστά από το Ούλαφ Φάλ με τον καινούριο το δρόμο και μέσα μήνες άρχισε να κάθεται ο δρόμος. Εκεί που τελειώνει.
1: Εκεί που,
0: το καινούριο κομμάτι του δρόμου. Σοβαρολογούμε.
1: Πολύ εύκολο, Απόστολε, το λέω ως μηχανικός. Να γίνουν επανέλεγχοι. Εάν τηρηθήκανε, δηλαδή όταν κάθεται κάπου ο δρόμος, σημαίνει ότι εκεί κάνεις τομή για αποκατάσταση του δρόμου, οπότε μέσα από την τομή φαίνονται τα έργα υποδομής, δηλαδή η υπόβαση του έργου και τα λοιπά, γιατί ένας δρόμος για να ασφαλτοστρωθεί έχει μια διαδικασία. Πρέπει να γίνει από κάτω η υπόβαση, να γίνουν όλα ό,τι προβλέπονται, δηλαδή με το σκύρο και τα λοιπά, και μετά να πέσει η άσφαλτος. Έχει γίνει ποτέ έλεγχος?
0: Τι έλεγχος?
1: Ανέλεγχος.
0: Νέα Ελβετία, κάναν τον δρόμο 15 μέτρα και μετά για να φύγεις να μπεις στο κομμάτι που πηγαίνει προς τη Θέρμη, ας πούμε προς την Καλαμαριά, είναι γεμάτο λακκούβες. Έφτασαν μέχρι εκεί τα μηχανήματα. Δεν μπορούσαν να κάνουν 100 μέτρα, 150 ακόμα δρόμο να μην έχει κίνηση στις λακκούβες. Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Ακριβώς.
0: Βάλανε εκείνα τα κόκκινα τα κολονάκια, τα απέσια στη μέση του δρόμου. Δεν τα βλέπεις το βράδυ, θα τα πάρεις όλα σβάρνα. Τα απέσια μπροστά από τη Νέα Ελβετία, στο μετρό. Σοβαρολογούμε τώρα, είμαστε με τα καλά μας. Είμαστε με τα καλά μας, δηλαδή συγγνώμη.
1: Τεράστιες οι ευθύνες.
0: Κάνανε ποδηλατόδρομο, ο οποίος καταλήγει πάνω σε κολόνα. Σε κολόνες δεν πάει πουθενά. Ποδηλατόδρομος είναι μόνο κατά μήκος του πεζοδρομίου, του μετρό από την πίσω πλευρά της Νέας Ελβετίας. Και πάνω, επάνω στον ποδηλατόδρομο, βάλανε καπάκια κοινοφελών οργανισμών. Άμα είναι κάποιος τώρα εκεί, μπορεί να τα δει. Άμα κατεβαίνει ή ανεβαίνει. Δεξιά και αριστερά.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Μα είναι δυνατόν. Δεν νοούνται. Ποιος τις κάνει τις κατασκευές? Ποιον έχουν φέρει? Ποιος είναι ο υπεύθυνος? Ποιο είναι το εργατικό δυναμικό? Τι εκπαίδευση κάνανε αυτοί οι άνθρωποι για να τους βάλουν να κάνουν τέτοιες εργασίες?
1: Είχα επισημάνει όλα αυτά που λες και πολλά ακόμη τα είχα επισημάνει στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, όπου ήμουνα μέλος στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. Λοιπόν, τα είχα επισημάνει.
0: Και έμεινες και εσύ και ολός με τις επισημάνσεις.
1: Περιορισμό των ηλεκτρικών πατινιών, έως απαγόρευση δηλαδή. Είχα επισημάνει το ότι πρέπει να μπουν πινακίδες για τα ποδήλατα. Προβλέπεται, ξέρεις, από παλιά. Υπάρχει βασιλικό διάταγμα ότι τα ποδήλατα πρέπει να φέρουν πινακίδα αναγνώρισης. Δηλαδή, αν προκαλέσουν ένα ατύχημα και φύγουνε, να έχεις τη δυνατότητα να βρεις ποιος το προκάλεσε.
0: Πρέπει τώρα να αλλάξεις αυτό το διάταγμα. Δεν πρέπει να λέγεται τώρα βασιλικό. Πρέπει να λέγεται degrés. Πρέπει να τα αλλάξουμε για να εφαρμοστεί ο νόμος.
1: Τώρα θα πω κάτι βασικό το οποίο δεν είχα πει. Αυτούς τους οποίους τους επιτρέπουν ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια κλπ. Να κυκλοφορούν, τους έχει ελέγξει κανείς αν ξέρουν τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας?
0: Και πόσο χρονών είναι?
1: Και πόσο χρονών είναι ακριβώς?
0: Και άμα πιάσει έναν 14χρονο, θα τον βάλεις πρόστιμο αν έχει πιει μια μπύρα, θα τον βάλεις 300 ευρώ πρόστιμο τον 14χρονο, τον 15χρονο?
1: Δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένα αυτά. Πέρα από το πρόστιμο, δεν έχει, ο ανήλικος δεν έχει ούτε αστικές ούτε ποινικές ευθύνες. Από την άλλη, δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένα, γιατί αν προκαλέσουν ένα ατύχημα παραβιάζοντας τον ΚΟΚ ή τραυματίζοντας κάποιο πολίτη κτλ, ποιος θα πληρώσει δηλαδή τις ζημιές ή αν χρειαστεί να η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ κάποιος. Είχαμε πρόσφατα με πατίνι που τραυματίστηκε γυναίκα κτλ. Είχαμε αρκετά ατυχήματα με ανθρώπους που τραυματιστήκανε. Ποιος θα τους φροντίσει αυτούς τους ανθρώπους?
0: Είναι Γιώργο,
1: πολλά τα θέματα. Απόστολε, δηλαδή,
0: πολλά. Να φύγουμε λίγο.
1: Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα δηλαδή.
0: Να πάμε λίγο στα πολιτικά, γιατί και τα εθνικά θα έχω και τον Βενιαμίν αργότερα, τον κύριο Καρακουστάνογλου. Θα μας τα πει και αυτός έτσι όπως συνηθίζει να τα λέει. Θέλω λίγο να ρωτήσω για να προλάβουμε. Έχουμε αρκετή ώρα βέβαια, ακόμα έχουμε 16 λεπτά. Ναι. Κόμμα Καρισθιανού. Την οποία είπαν ότι για κάποια στελέχη τα οποία εντάξει έπαιξαν έναν δικό τους παλιά πολιτικό ρόλο που κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν αυτούς να είναι ξανά υποψήφιοι σε οποιοδήποτε κόμμα, είπε ότι οι στελέχοι του κόμματος είναι μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι θεμητό, ας πούμε, πώς να το πω, εμπορικά, διπλωματικά?
1: Απόστολε, θέλει να περιορίσει, επειδή βλέπει ότι δέχεται, χωρίς να θέλω εγώ να υπερασπιστώ, δεν έχω καμία σχέση δηλαδή με το και δεν έχω και καμία ενημέρωση.
0: Συζήτηση κάνουμε τώρα, εντάξει, κάνουμε συζήτηση.
1: Παρακολουθώ όπως παρακολουθεί ο κάθε πολίτης δηλαδή. Το πιθανότερο είναι ότι θέλει να περιορίσει αυτές τις περιραίουσες δηλαδή πληροφορίες εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών των πληροφορίες. Ποια άτομα θα στελεχώσουν αυτό το κόμμα το οποίο θέλει να δημιουργήσει, γιατί ακούγονται πολλά δηλαδή όσον αφορά τα πρόσωπα και τα λοιπά.
0: Ανακοινώσεις των άλλων κομμάτων εναντίον του οποιοδήποτε κόμματος, τώρα μη συζητάμε για την κυρία Μαρία Καρισθιανού. Είναι χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, πώς το βλέπεις?
1: Χτυπήματα κάτω από τη ζώνη,
0: ναι.
1: Σε βάρος της Καρισθιανού.
0: Ναι, της κυρίας Καρισθιανού για αυτό το κόμμα, κάποιο άλλο πολιτικό αρχηγό για κάποιο άλλο κόμμα κλπ. Αυτά λέγονται χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Όταν κάνουμε κάποιες δηλώσεις και ανακοινώσεις, ποιοι θα ανήκουν στο κόμμα, τι έκανε ο καθένας από αυτούς, ποιος είναι, πόσα διαμερίσματα έχει, πώς λέγεται. Αυτά πώς μπορούμε να τα πούμε, γιατί δεν αφήνουμε τον κόσμο να κρίνει μόνο του, αυτό εννοώ.
1: Εντάξει, κοίταξε Απόστολε, θα σου πω το εξής, από την ώρα που μπαίνεις στο πολιτικό παιχνίδι, περιμένεις και τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη.
0: Πρέπει να είσαι έτοιμος.
1: Είναι ένα φαινόμενο. Δεν σημαίνει ότι το επικροτώ αυτό το φαινόμενο.
0: Ναι, άρα πρέπει να έχεις και παλιές καραβάνες μαζί σου.
1: Πρέπει να έχεις αντοχές, δηλαδή να μπορείς να ανεχθείς και αυτά τα πράγματα και να τα αντιμετωπίσεις. Δυστυχώς.
0: Έτσι, δηλαδή πρέπει να έχεις το Leclerc στη Ferrari, πρέπει να έχεις και το Hamilton. Δηλαδή στη Ferrari λέω πρέπει να έχεις το Leclerc. Πρέπει να έχεις και το Hamilton, δηλαδή πρέπει να έχεις και την πύρα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σωστά. Συμφωνούμε εδώ απόλυτα για τη Ferrari.
1: Αλλά πρέπει να φροντίζεις την πολιτική, η πύρα την οποία θα βάλεις κοντά σου, να μην έχει σκελετού στην ντουλάπα.
0: Σωστό αυτό.
1: Για να μην ξαφνικά βγάλει κάποιος σκελετού στην ντουλάπα. Yeah. Σκελετού από την ντουλάπα.
0: Εντάξει, αν δεν βγουν οι σκελετοί, θα βγουν τα φαντάσματα. Αυτό συμβαίνει συνήθως στην πολιτική, το ξέρεις.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή χρειάζεται προσοχή στην επιλογή των προσώπων.
0: Ακριβώς.
1: Ακόμη πάντως δεν έχω δει εγώ, δεν έχω διαβάσει, ούτε έχω δει από την τηλεόραση κτλ. Ή από τα μέσα, από το διαδίκτυο κτλ. Δηλαδή δεν έχω δει, δεν έχω διαβάσει κάποια ονόματα που να προέρχονται από δηλαδή τις παλιές καραβάνες, ας το πούμε, του πολιτικού γίγνεσθε στην Ελλάδα.
0: Ναι, δεν είδαμε και ολοκληρωμένο το πρόγραμμα ακόμη, να το διαβάσουμε, να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας έτσι και να κρίνουμε βάσει του προγράμματος που, εντάξει, όπως λέγει ο κόσμος, πολλές φορές βγάζουν πρόγραμμα, αλλά μπορούν στη συνέχεια και αν ακόμη εκλεγούν και βγουν κάποια στιγμή στην κυβέρνηση ή συγκυβερνήσουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους. Είναι και αυτό ένα ερώτημα.
1: Ναι, κοίταξε Απόστολε, τώρα είναι ένα ερώτημα για τα καινούργια κόμματα, αλλά αυτό το ίδιο ερώτημα δεν είναι και για το παλιό πολιτικό σύστημα?
0: Ναι, αλλά ξέρουμε εκεί την απάντηση. Συγγνώμη, ξέρουμε την απάντηση για το παλιό πολιτικό σύστημα. Δεν θα εφαρμόσει το πρόγραμμά του ποτέ.
1: Εάν δεις τα παλιά τα κόμματα, με τα προγράμματα τα οποία κατέθεσαν προεκλογικά στον ελληνικό λαό και τι εφαρμόσανε μετά από τις εκλογές, θα απογοητευτούμε όλοι. Δηλαδή ένα πολύ μικρό ποσοστό αν έχει εφαρμοστεί από τα προγράμματα τα προεκλογικά. Επομένως μην είμαστε αυστηροί με τους καινούριους και ελαστικοί και επιοικείς με τους παλιούς.
0: Ωραία,
1: αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο. Πρέπει να υπάρχει. Όχι, δεν πρέπει να υπάρχει. Αυτό το καταδικάζουμε όλοι. Mm. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μέχρι και δικαστική παρέμβαση ζητήθηκε στο παρελθόν, γιατί ζητήθηκε στο παρελθόν να θεωρηθεί αυτό ως εξαπάτηση του εκλογικού σώματος, δηλαδή των Ελλήνων πολιτών. Mm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο το περιμένει κανείς, συμβαίνει δηλαδή προεκλογικά και μάλιστα το βλέπουμε και να δικαιολογείται πολλές φορές.
0: Ωραία, άμα γίνει κόμμα
1: εσύ
0: επειδή σαν παλιός κοινοβουλευτικός θα ξέρεις πολύ καλύτερα τα πράγματα, έχεις φίλους σε όλους τους πολιτικούς χώρους και επειδή σε αγαπάνε και ιδιαίτερα αρκετοί από αυτούς, μαθαίνεις και κάποια πράγματα.
1: Στην πολιτική μου διαδρομή εγώ ξέρεις Απόστολε, είχα πολύ σκληρές, αντιπαρατέθηκα πολύ σκληρά για πολλά θέματα. Αλλά φρόντισα πάντα στις αντιπαραθέσεις μου, οι αντιπαραθέσεις μου όλες να στηρίζονται σε πολιτικά επιχειρήματα και δεν μου άρεσαν ποτέ οι προσωπικές επιθέσεις.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και έτσι θα πρέπει λογικά να λειτουργεί ολόκληρο το κοινοβούλιο.
1: Έτσι,
0: μέσα για να δείχνουμε και έναν πολιτισμό.
1: Δηλαδή.
0: Εμείς φέραμε τη δημοκρατία στον κόσμο. Είναι δυνατόν να την καταπατάμε έτσι, σήμερα εμείς οι ίδιοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις. Μέχρι τώρα δεν είχαν κόμμα Σαμαρά. Η δική μου, ας πούμε, αυτά που έμαθα εγώ είναι ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς σκέπτεται να κάνει κόμμα. Σκέπτεται να κατεβάσει ένα κόμμα. Τι λες εσύ?
1: Όπως δείχνουν τα πράγματα θα το κατεβάσει.
0: Θα το κατεβάσει τελικά. Άρα έχω δίκιο για αυτό που λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ξεφύγει σήμερα στην εκπομπή.
1: Τα πράγματα θα το κατεβάσει. Και ειδικά μετά την προχθεσινή εμφάνιση στη Βουλή φαίνεται ότι είναι, δηλαδή, ως ονούπο θα το δούμε.
0: Να χρησιμοποιήσω τη λέξη για να την καταλάβει καλύτερα και ο κόσμος. Θα σιγοντάρει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο νεότερος. Όχι, ο υπουργός, ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Δεν το ξέρω, αλλά σίγουρα και με τη στάση του, ας πούμε, με την απέχοντας ο Καραμαλής και από το συνέδριο, αλλά και γενικά από τις τελευταίες εξελίξεις, δείχνει ότι και αυτός έχει κάποιες ενστάσεις πάνω σε κάποια θέματα, ειδικά πάνω τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται κάποια εθνικά θέματα.
0: Ναι, πέρα από τις ενστάσεις, νομίζω για τα εθνικά θέματα, επειδή είναι και πρώην πρωθυπουργός, εξακολουθεί να έχει και κάποιες ευθύνες, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς.
0: Και σαφώς, εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε.
1: Δηλαδή, οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί, γιατί γι' αυτό βλέπεις και, δηλαδή, αν δούμε και την ιστορία, δηλαδή, όχι της Ελλάδος, την παγκόσμια ιστορία, οποτεδήποτε προέκυψαν θέματα εθνικά για οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, αντιμετωπιστήκανε είτε από κυβερνήσεις εθνικής ενότητας και τα λοιπά, πάντα συμμετείχαν, δηλαδή τιμής ένεκεν να το πούμε έτσι, και οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί ή οι διατελέσαντες στα ύπατα αξιώματα όπως πρόεδροι της Δημοκρατίας και λοιπά. Πάντα η γνώμη τους μετράει γιατί έχουν την εμπειρία της διακυβέρνησης, της αντιμετώπισης σοβαρών θεμάτων και τα λοιπά. Υπάρχει εμπειρία, αλλά πάντα την ευθύνη τη φέρνουν αυτοί οι οποίοι έχουν εκείνη τη στιγμή, τη συγκεκριμένη στιγμή, την ευθύνη της διακυβέρνησης, δηλαδή έχουν στα χέρια τους το τιμόνι της χώρας.
0: Επειδή εγώ τώρα, Γιώργο, ακούω πάρα πολλά και διαβάζω πάρα πολλά και συζητώ και με πάρα πολλούς πολιτικούς πρώην και νυν, και δεν ξέρω, υπάρχει ένα συμπέρασμα που λέει ότι τα καινούργια κόμματα απειλούν εμέσως τη Νέα Δημοκρατία. Απειλούν μόνο τη Νέα Δημοκρατία, τα νέα κόμματα δηλαδή? Είναι δυνατόν τα νέα κόμματα, όλα τα νέα κόμματα, αυτά τα δύο τουλάχιστον, άμα γίνει του Σαμαρά, είναι της κυρίας Καριστιανού, είναι του Τσίπρα, είναι δυνατόν ιδιαίτερα τα δύο πιο δεξιά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κόμματα, είναι δυνατόν να επηρεάσουν μόνο τη Νέα Δημοκρατία? Δεν θα πάρουν ψήφους δηλαδή και από άλλους κομματικούς χώρους?
1: Όχι, από όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα θα έχουν απώλειες, Απόστολε. Εγώ δεν το περιορίζω.
0: Υπάρχουν
1: δηλαδή
0: μεταπηδούντες ψηφοφόροι πια.
1: Εντάξει, πάντα η κυβέρνηση έχει φθορά. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν είναι. Τώρα, όταν ξεφεύγει, δηλαδή αυτή η φθορά είναι μεγαλύτερη κτλ., τότε υπάρχει ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ. Mm. Αλλά οι απώλειες θα είναι σε όλο το πολιτικό φάσμα, δηλαδή όλα τα κόμματα θα έχουν απώλειες. Πιθανόν και το περισσότερο πιθανόν είναι ότι το κυβερνών κόμμα πάντα έτσι γίνεται, Απόστολε. Λοιπόν, θα έχει τις μεγαλύτερες απώλειες το κόμμα που κυβερνά πάντα, ας πούμε, yeah. Έχει τις, mm-hmm. Αλλά οι απώλειες θα είναι σε όλα τα κόμματα, γιατί ειδικά κόμματα τα οποία έχουν περισσότερο κοινωνική απόχρωση και λιγότερο πολιτική, όπως είναι αυτό τώρα, επειδή αναφερθήκαμε σε αυτό, στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, λοιπόν, γιατί περισσότερο κοινωνική απόχρωση έχει και λιγότερο πολιτική, αυτά πραγματικά δηλαδή επηρεάζουν όλο το πολιτικό φάσμα.
0: Δεν επηρεάζει και το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα?
1: Όλο το πολιτικό,
0: την αριστερά φάσμα, κατά κύριο λόγο.
1: Και περισσότερο, θα σου πω, και περισσότερο αυτά τα κόμματα απευθύνονται στους απέχοντες από τις εκλογές.
0: Ναι, επηρεάζει όμως την πραγματική αριστερά.
1: Το πιθανότερο είναι ότι θα σηκώσει, δηλαδή τέτοια κόμματα σηκώνουν κόσμο από τον καναπέ, ο οποίος πάει και ψηφίζει την Κυριακή των εκλογών.
0: Εσύ που τα ξέρεις καλύτερα.
1: Δεν θα πήγαινα να ψηφίσω.
0: Και επειδή τα γνωρίζεις, επειδή μιλάμε για αριστερά. Εγώ νομίζω ότι το μόνο αριστερό κόμμα στην Ελλάδα είναι το ΚΚΕ.
1: Ναι, καθαρό.
0: Και τα πιο αριστερά από αυτό. Αυτό είναι το πιο καθαρό. Έτσι δεν είναι?
1: Καθαρό αριστερό, ναι.
0: Ναι, και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη για το ευρώ κτλ., ο κύριος Κουτσούμπας τάχθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πω. Δηλαδή, πώς θα το πούμε αυτό, λέγαμε παλιά στο Πασόκ ήταν η δεξιά του Πασόκ και η αριστερά του Πασόκ. Δεν ξέρω αν υπάρχει και η δεξιά στο ΚΚΕ, αλλά η δεξιά του ΚΚΕ, αν υπάρχει, είναι πιο κοντά στην Ευρώπη. Σε αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνει η Ευρώπη σήμερα, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, όχι. Αυτό ακριβώς.
0: Άρα από εκεί κάποιοι που θα μπορεί να φύγουν να ψηφίσουν Αλέξη Τσίπρα. Ή δεν γίνεται αυτό ποτέ, υπάρχει αυτή η παγκόσμια σταθερά του ΚΚΕ?
1: Κοίταξε, Απόστολε, εδώ το δικό μας, εδώ στην Ελλάδα δηλαδή, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, βλέπεις ότι είναι το μόνο κόμμα, το μόνο κομμουνιστικό κόμμα το οποίο παραμένει, δεν συναντάμε κομμουνιστικό κόμμα πουθενά άλλου στην Ευρώπη, μόνο στην Ελλάδα. Και είναι το κόμμα το οποίο παραμένει σταθερό στις αρχές των κομμουνιστικών κομμάτων.
0: Είναι, δεν είναι αριστερό για λαντζή κόμμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση αρτηριοσκληρυντικό, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, έχει παραμείνει στις ιδέες αυτές.
0: Δεν έχει αλλάξει ο πυρήνας.
1: Ακριβώς, που ιδρύθηκαν τα κομμουνιστικά κόμματα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αλλάξει. Και όπως δείχνει η ιστορία, η διαδρομή όλη του κομμουνιστικού κόμματος, εδώ της πατρίδας μας, δεν είναι και κόμμα που θέλει να κυβερνήσει. Δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει
0: να υπάρχει,
1: εντός εισαγωγικών τώρα, μην με παρεξηγήσει,
0: να αγωνίζεται,
1: να κάνει έναν πολιτικό, να το πούμε έτσι, αντάρτο πόλεμο, λοιπόν, είτε μέσα από τα έδρανα της Βουλής, είτε έξω από την, δηλαδή από τις κοινωνικές ομάδες.
0: Καλά, τον αντάρτο πόλεμο ή αριστερά τον κάνει, τον κάνει δεξιά
1: πανεπιστημίων και τα λοιπά. Δηλαδή περιορίζεται εκεί, σε αυτές τις κινήσεις.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι για να προλάβουμε, γιατί έχουμε μόνο 5 λεπτά και είχα και κάποιες άλλες ερωτήσεις. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, έβλεπα τα αποτελέσματα των εκλογών και είδα ότι το 2023 που έγιναν διπλές εκλογές είχαν λειτουργήσει συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έρχεται όμως η Νέα Δημοκρατία και λέει δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Θέλουμε αυτοδυναμία την Κυριακή. Μήπως αυτή τη φορά ψηφίσουν περισσότεροι και γνωρίζει το κόμμα που κυβερνάει σήμερα ότι οι διπλές εκλογές πλέον δεν θα λειτουργούν συσπηρωτικά για το πρώτο κόμμα?
1: Καλά, κοίταξε τώρα, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα έχουμε και δεύτερες εκλογές και σίγουρα οι δεύτερες εκλογές θα έχουν άλλα αποτελέσματα. Δεν θα έχουν τα ίδια αποτελέσματα από ό,τι οι πρώτες εκλογές, γιατί εκεί θα λειτουργήσει περισσότερο το θέμα της κυβερνησιμότητας. Αλλά το ότι θα έχουμε και δεύτερες εκλογές, δεν, δηλαδή είναι ολοφάνερο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Με μια τέτοια μεγάλη διάσπαση, πολυδιάσπαση αν θέλεις, όπως θέλεις, δηλαδή όποια έκφραση θέλεις χρησιμοποιήσει, μάλλον πολυδιάσπαση περισσότερο θα τέτοια.
0: Πάντως το μεγάλο πρόβλημα θα είναι για...
1: Δηλαδή όπως φαίνεται θα είναι 3 καινούργια κόμματα.
0: Τα οποία θα είναι στη Βουλή και τα 3.
1: Θεωρώ εγώ όχι δύσκολη, αδύνατη την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
0: Αφού θα είναι και τα 3 μέσα τα καινούργια.
1: Όπως και πολύ και τη δεύτερη Κυριακή.
0: Και έχουν και δυναμική.
1: Δυναμία, αλλά εκεί πιστεύω ότι θα βρεθεί ένα modus vivendi, ας πούμε. Θα βάλουν ειδικά τα κόμματα, αυτά που θα βγουν πρώτο, δεύτερο και τα λοιπά και τρίτο κόμμα, θα βάλουν πιστεύω λίγο νερό στο κρασί τους για να λύσουν αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να αντιμετωπίσουν το θέμα της κυβερνησιμότητας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ προβλέπω ότι θα υπάρξει και δεύτερη Κυριακή. Δεν θεωρώ. Δηλαδή όπως είναι τα πράγματα έτσι δηλαδή τώρα ότι από την πρώτη Κυριακή μπορεί να προκύψει αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό εντάξει, αυτό θα είναι πρώτο κόμμα σίγουρα.
1: Ναι, δεν
0: νομίζω
1: το συζητάμε,
0: ότι...
1: αλλά αυτοδυναμία εγώ την βλέπω
0: δεν βλέπω από
1: δύσκολη έως αδύναμη.
0: Άρα μπορεί να μην κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια ή να γίνει μια συνεργασία και να είναι και η Νέα Δημοκρατία μέσα και να είναι κάποιος ενδεχομένως πρωθυπουργός τον οποίο δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να φανταστούμε.
1: Κοίταξε Απόστολε, το δεδομένο είναι ότι το πρώτο κόμμα θα έχει τον πρώτο λόγο στο σχηματισμό κυβέρνησης. Δεν χωράει η αμφιβολία, αλλά από την άλλη σε μια κυβέρνηση συνεργασίας και το κόμμα ή τα κόμματα τα οποία θα στηρίξουν, δηλαδή θα στηρίξουν η κυβέρνηση, έχουν και αυτά, έχουν το λόγο, θα ζητάνε κάποια πράγματα. Οπότε ο καθένας κάνει υποχωρήσεις και δεν είναι, δηλαδή για να βρεθεί αυτό που λέμε το modus vivendi, για να υπάρξει κυβερνησιμότητα, να βγει, να προκύψει κυβέρνηση. Δεν μπορεί να είμαστε σε μια διαρκή εκλογική διαδικασία.
0: Εντάξει, και όλοι οι Έλληνες θέλουν να σχηματιστεί κυβέρνηση, αλλά με αυτούς που θέλουν ίδιοι.
1: Μπαίνουν όροι στις κυβερνήσεις συνεργασίας, Απόστολε, μπαίνουν όροι. Τώρα, τι όροι θα μπουν, κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Τα
0: πάρουν
1: εκείνη τη στιγμή. Γιατί είναι και τα προβλήματα, βλέπεις ότι προκύπτουν συνεχώς προβλήματα. Και ναι. Ανάλογα δηλαδή παίρνουν θέση τα κόμματα.
0: Πάντως το συμπέρασμα είναι ότι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, που θα γίνει όπως τουλάχιστον φαίνεται, νομίζω ότι θα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία και όχι οι ψηφοφόροι, μεταφορικά τα αναφέρω, του κυρίου Χρυσοχοΐδη παραδείγματος χάρη.
1: Εντάξει, σίγουρα εφόσον δημιουργήσει δηλαδή κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, σίγουρα η βασική δεξαμενή θα είναι από εκεί, δηλαδή.
0: Η παραδοσιακή δεξιά θα αντισταθεί ενδεχομένως.
1: Σίγουρα θα απευθυνθεί στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί θα είναι η κυριότερη δεξαμενή. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρει και από αλλού. Θα πάρει και από αλλού. Αλλά η βασική δεξαμενή θα είναι από εκεί.
0: Είπαμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα μέσα σε 24 λεπτά. Πολλά είπαμε, αρκετά είπαμε πράγματα.
1: Είπαμε πολλά γιατί προλάβαμε να πούμε πολλά γιατί μπήκαμε στην ουσία.
0: Όχι, γιατί σε διάκοψα και έκανα συνέχεια.
1: Μπήκαμε δηλαδή σε αυτό που λέμε στο πλάτια.
0: Ναι, γιατί με συγχωρείς που σε διάκοπτα, γιατί ήθελα να κάνω περισσότερες ερωτήσεις. Γι' αυτό είπαμε και περισσότερο.
1: Πιστεύω να ήμασταν διαφωτιστικοί για όλους τους φίλους που μας ακούγανε και χρήσιμοι.
0: Ναι, σίγουρα. Και πάμε σε λίγο.
1: Είμαστε και χρήσιμοι.
0: Στον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου έχουμε πολλά, πολλά, πολλά εθνικά θέματα να συζητήσουμε
1: εγώ
0: με τον κύριο καθηγητή.
1: Εγώ να τον ακούσω με πολύ ενδιαφέρον τον Βενιαμίν, όπως τον ακούω και ξέρεις ότι πάντα σε παρακολουθώ, γιατί όλοι οι καλεσμένοι σου είναι πραγματικά, επιλέγεις ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δίνουν μεγάλη ενημέρωση δηλαδή στον κόσμο, γιατί χρειάζεται ο κόσμος.
0: Έχουν να πούνε πράγματα και δεν ελπίζουν σε θάματα.
1: Ακριβώς. Ενημέρωση και για τα εθνικά θέματα που είναι τα πιο σημαντικά, όπως γιατί ζούμε εξελίξεις και έτσι όπως διαμορφώνεται το γεωπολιτικό περιβάλλον θα δούμε και άλλα θέματα. Μακάρι να μην προκύψουν, αλλά όπως φαίνεται, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα προκύψουν πολλά ζητήματα, οπότε είναι σημαντική ενημέρωση του κόσμου.
0: Γιώργο Λαζαρίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, 8 και 2 λεπτά.
1: Καλή μέρα σε όλους τους ακροατές και καλή δύναμη, εύχομαι.
0: Να είσαι καλά. Ξεφύγαμε 2 λεπτά, δεν πειράζει. Ήταν καλή η κουβέντα και η συζήτηση γύρω από τα πολιτικά. Σε 4 λεπτά, 4 με 5 λεπτά, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
11: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
10: Πάτα και καμπανάκι.
11: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
10: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
19: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
20: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
21: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Μετροπολής!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μετρόπολης 95,5. Σε μισό λεπτό ο κύριος Βενιαμίν Καρακουστάνογλου, μόνιμος λέκτορας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοείας. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2, στην Πτολεμαίδα, νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14. Κύριε Καρακουστάνογλου, ταλαιπωρηθήκαμε λίγο να πιάσουμε γραμμή σήμερα, αλλά τελικά νομίζω ότι ακούγεστε καλά. Για μιλήστε λίγο.
1: Ναι, με ακούτε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει. Ναι, ακούω. Ωραία, ακούω. Γιατί δεν μπόρεσαμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή.
1: Να χαιρετήσω και τον Γιώργο τον Λαζαρίδη που παρακολούθησε την κουβέντα σας νωρίτερα.
0: Είναι έτσι όπως τα είπαμε τα πράγματα. Πώς τα βλέπετε εσείς.
1: Και βέβαια και όλους τους ακροατές απανταχού του Ιφιλίου που σας ακούν και επικοινωνούν μαζί σας.
0: Άρα είναι έτσι τα πράγματα όπως τα είπαμε. Συμφωνείτε κι εσείς. Στα περισσότερα πιστεύω. Εντάξτε, από αυτά τα οποία υπόθηκαν.
1: Σε αυτή τη φάση το πολιτικό θέμα, δηλαδή η δημιουργία μιας πραγματικά εθνικής πατριωτικής κυβέρνησης και όχι ανάμεικτης με μη δυνατότητα να εκφράζει μία άποψη ενιαία και επαναλαμβάνω εθνικά αποδεκτή, είναι ταυτόχρονα και ταυτίζεται με αυτό που λέμε εθνικά θέματα, δηλαδή θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής της χώρας, για τα οποία θα μιλήσω εγώ τώρα σύμφωνα με τα συνήθη στην εκπομπή σας. Άρα έχουμε ταύτιση του πολιτικού ζητήματος, κυβέρνηση πατριωτική, εθνικής ανάγκης, γιατί αγαπητέ Απόστολε, αυτό που εξήγηλε η Τουρκία, ανερυθρίαστα όπως λέμε, δηλαδή ότι θα κάνει εσωτερικό νόμο ο οποίος θα ανατρέπει το διεθνές δίκαιο και θα κλέβει τεράστιες θαλάσσιες περιοχές, ο οποίος θα ανατρέπει το διεθνές δίκαιο και θα κλέβει τεράστιες θαλάσσιες περιοχές, αλλά και

0: 37% του Κυπριακού.
1: Ωραία, αυτοί οι οποίοι ανήκουν στο Διεθνές Δίκαιο, το καταγράφουν, το υπογράφουν και θέλουν να εφαρμοστεί, θα την αφήσουν να το κάνει? Και αν, ναι, γιατί, για ποιο λόγο να την αφήσουν? Άρα είναι και αυτοί συμμέτοχοι.
0: Συμφωνώ απολύτως. Και είναι συμμέτοχοι γιατί εμείς, μολονότι έχουμε βέτο, δικαίωμα άρνηση κυρίας δηλαδή, μπλοκαρίσματος, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, δεν το ασκούμε. Και με μισόλογα, θα το ξαναπώ, μισόλογα, προσπαθούμε να διαφοροποιήσουμε την πραγματικότητα, να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα, γιατί ας πούμε πήραμε ή θα πάρουμε τους, γιατί ο αρχηγός της ελληνικής αεροπορίας, ο αντιπτέραρχος, ο κύριος Γρηγοριάδης, διάβασα δηλώσεις του.
1: Για τους Πάτριοτς,
0: το πείτε. Ο οποίος λέει ότι εγώ ξέρω ότι θα φύγουν από το Διδημότυχο, γιατί εκεί δεν χρειάζονται πια, αλλά δεν ξέρω να υπάρχει κυβερνητική απόφαση που να με δεσμεύει ως αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για τους αντίστοιχους από την... τη γραμμή που περνάει από το, από τα, Ρόδο, Κάσο, Κάρπαθο κλπ. Όπου καλύπτεται πλέον ο εναέριος χώρος της Ελλάδος, από όπου είναι η μόνη κυρίως είσοδος, θα έλεγα αφύλακτη μέχρι πρότινος, όχι αφύλακτη αλλά πάντως με πολύ προβληματική φύλαξη, για να περνάνε τα τουρκικά αεροπλάνα και να έρθουν στο εσωτερικό του Αιγαίου και να κάνουν κακό στις εγκαταστάσεις, στις στρατιωτικές της πατρίδας, στο ναυτικό μας, και να απειλήσουν την πατρίδα.
1: Νομίζω, λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία, αν κανείς τα βάλει στη σειρά, βλέπει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τις σχέσεις μας με την γειτονική μας χώρα. Κοιτάξτε. Παραδείγματος χάρη, μισό λεπτό λίγο, να πω το ξεκάθαρο μήνυμα του κυρίου Δένδια στην Τουρκία, νομίζω, ότι δεν υπάρχουν ήρεμα νερά, ότι δεν πιστεύει ο Υπουργός στο αφήγημα των ήρεμων νερό και ότι η χώρα μας, είπε ο κύριος Δένδιας, θα υπερασπιστεί τα σύνορά της και ξεκίνησε να πάει για τα Τύρανα για να γίνει επανεκκίνηση της ΑΟΣ, γιατί έχουμε και με τους Αλβανούς πρόβλημα με την ΑΟΣ, και πέραν αυτού έχουμε και μία απάντηση, μπορώ να πω έτσι, στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα με τον καινούργιο διάλογο που ακολουθεί τώρα τις επόμενες μέρες μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης για την ΑΟΣ, μεταξύ των δύο χωρών. Όλα αυτά είναι, νομίζω, σημαντικά θέματα.
0: Είναι σημαντικότατα, έχουν και παρελθόν, δεν νομίζω ότι θα έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε και για το παρελθόν, αλλά όλα αυτά δείχνουν ότι παίρνουν το δρόμο της τακτοποίησης όταν η Ελλάδα εμένει στα δικαιώματά της, τα οποία βασίζονται απόλυτα και ταυτίζονται με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το οποίο εγώ γνωρίζω, το έχω διδάξει 40 χρόνια στη νομική σχολή κλπ. Αλλά όταν τα μισόλογα και δεν κάνουμε καταγγελίες ξεκάθαρες και κυρίως δεν ασκούμε ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα βέτο που έχουμε, όπως κάθε λίγο και λιγάκι το κάνει η Τουρκία και εκτρέπει τις αποφάσεις της χώρας μας, τότε δεν έχουμε το αποφασιστικό μέσο, δεν χρησιμοποιούμε το αποφασιστικό μέσο ώστε να αντιληφθεί το ΝΑΤΟ, για παράδειγμα η Ισπανία ή η Ιταλία ή και η Αγγλία,
1: η Γερμανία,
0: είναι
1: η Γερμανία,
0: στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: η Γερμανία,
0: ότι δεν μπορούν, αγαπητέ Απόστολε, να δίνουν Eurofighter, αυτά τα ευρωπαϊκά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς που πολλούνται τώρα τα τελευταία χρόνια, στην Τουρκία, όταν η Τουρκία με αυτά θα βομβαρδίσει την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, θα απαιτήσει το μισό Αιγαίο που είναι διάσπαρτο με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να πάει στη δική της περιοχή, ή όπως λέει, οποιαδήποτε απόφαση, είτε για ένα καλώδιο, είτε για την αλληλεία, είτε οτιδήποτε άλλο, να πρέπει η Ελλάδα να πάρει άδεια.
1: Να το προχωρήσω λίγο, γιατί νομίζω ότι και στη Γαλλία ιδιαίτερα, η οποία και αυτή άρχισε εμπορικά να έχει σχέσεις πολεμικά με την Τουρκία, και στην Ιταλία, εκεί υπάρχει ελληνικό DNA σε πάρα πολλές περιοχές της Μεσογείου. Δηλαδή, να το πω λίγο έτσι απλά. Και κόμμα μπορούμε να κάνουμε στη Γαλλία και στην Ιταλία. Και κόμμα ελληνικό μπορούμε να κάνουμε.
0: Δεν υπάρχουν πια τόσοι Έλληνες.
1: Γιατί ακούμε για τουρκικό κόμμα στη Βουλγαρία, για τουρκικό κόμμα στην Ελλάδα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή, αλλού κόμματα που έχουμε DNA δικό μας.
0: ιστορικά και η Νότια Ιταλία, η μεγάλη Magna Grecia, η μεγάλη

0: η Ελλάδα έχει εκπολιτιστεί, αν θέλετε, από τους Έλληνες στα προ-Χριστού χρόνια, και βέβαια επισκέφθηκα προ 2-3 ετών την Νίκαια, η Νίκαια στη Γαλλία, η πιο όμορφη πόλη της Μεσογείου, της Μεσογειακής Ακτής, ήταν απικία των Ελλήνων, όπως και η Μασσαλία κλπ. Αλλά αυτά αφορούν το παρελθόν και τη μεγαλοσύνη.
1: Σήμερα είναι απικία των λαθρομεταναστών.
0: Ναι, στη Μασσαλία έχει τους περισσότερους μουσουλμάνους από όλη την Γαλλία. Εγώ αυτό που θέλω να πω, επανερχόμενος στη ροή της κουβέντας, είναι ότι όταν μετά από τις επανειλημμένες προσπάθειες της Τουρκίας να ανεχθεί, ένα, να οργανώσει παράνομα, δύο, και να εργαλειοποιήσει τους μετανάστες που ερχόντουσαν από τη Συρία, από το Αφγανιστάν και από την Αφρική ακόμη, δια του εδάφους της, και όλοι αυτοί να κατευθύνονται δια θαλάσσης παράνομα, που θα έπρεπε η τουρκική αστυνομία, η οποία έχει τη δυνατότητα να τα κάνει όλα γιατί ελέγχει απολύτως τις ακτές, αλλά και το τουρκικό, η τουρκική ακτοφυλακή, το λιμενικό, να σταματάνε τους παράνομα επιχειρούντες μετανάστες να εισέλθουν στην Ελλάδα από τα νησιά, και λίγο αργότερα, όταν τον Μάρτιο του 2020 η ίδια η Τουρκία οργάνωσε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες μεταναστών, οι οποίοι εμφάνιζαν τον εαυτό τους ως πολιτικούς πρόσφυγες και ζητούσανε άσυλο στην Ελλάδα χωρίς να έρθουν με την νόμιμη οδό όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, αλλά προσπαθώντας να περάσουν από τον Εύρο που ήταν σχετικά τότε χωρίς, χωρίς τείχος, χωρίς φράκτη, δυνατόν να περάσουν, τότε ουσιαστικά έγινε μια επίθεση των αόπλων μεν, πολλοί από αυτούς μπορεί να ήταν και οπλισμένοι, η οποία προσπάθησε να διαρρήξει την συνοριακή γραμμή που ορίζεται με εξαίρεση το βόρειο σημείο 15 χιλιόμετρα στο τρίγωνο του επάνω του της, εν πάση περιπτώσει, στο βόρειο Εύρο που είναι χερσαία τα σύνορα, στο υπόλοιπο στην αρχή δεν υπήρχε ελληνική αντίδραση. Όταν κατάλαβαν το μέγεθος της απειλής οι κυβερνητικοί μας, έτσι, οι οποίοι σήμερα λένε εμείς σταματήσαμε, τους σταμάτησαν τα τάγματα εθνοφυλακής, τους σταμάτησε η αστυνομία, οι αγωνιζόμενοι ακρίτες της Θράκης, και στη συνέχεια ήρθανε πιο οργανωμένες στρατιωτικές και άλλες πολιτικές δυνάμεις, αστυνομία δηλαδή, και ΜΑΤ, ώστε να σταματήσει η εισβολή.
1: Τελειώνει
0: αυτό.
1: Πόλεμος.
0: Λίγο αργότερα αρχίζει η
1: Πόλεμος. Απόστολη. Πόλεμος. Αυτό είναι πόλεμος.
0: Αυτός είναι πόλεμος. Και μάλιστα επειδή οι άλλοι υποτίθεται ήταν άλλοι.
1: Προσφορά της γειτονικής χώρας.
0: Ακριβώς. Αυτά όλα ξεχάστηκαν. Αρχίζει το Roots Race.
1: Αν έλεγα με χορηγό την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είχα άδικο.
0: Καθόλου, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιον μπαίνει μέσα, με βάση τις διάφορες συμφωνίες και τα κανονισμούς που έχει βγάλει, τους τροφοδοτεί με χρήματα τα οποία θα πληρώσει η Ελλάδα για να τα πάρει αργότερα ή με ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά τους δίνει το κίνητρο, αγαπητέ μου Απόστολε, να εγκατασταθούν στις περιοχές τις κρίσιμες για μας του Εύρου, που λόγω της έντασης της τουρκικής απειλής, της επεκτατικής σε βάρος της Ελλάδος, και επειδή εκεί δίπλα υπάρχει μια μειονότητα μουσουλμάνων οι οποίοι είναι Έλληνες εδώ και πάνω από 100 χρόνια και ουσιαστικά προσπαθεί να τους εκτουρκίσει η Τουρκία με βάση τη διαφορά την θρησκευτική, είναι ευπαθής η περιοχή του Εύρου, και ευτυχώς που στον Εύρο υπάρχει αμυγής σε μεγάλο βαθμό, με εξαίρεση κάποιους Ρωμά προς το Δηδημότυχο ψηλότερα, Ελλήνων, και έτσι δεν μπορεί η Τουρκία να κάνει την προπαγάνδα της που κάνει συνήθως μέσω του τουρκικού γενικού προξενείου της Κομωτινής, το οποίο λειτουργεί σαν μια μικρή τουρκική κυβέρνηση εκεί, διοχετεύει χρήματα ώστε να αγοράζουν κάποιοι ελεγχόμενοι από την Τουρκία μουσουλμάνοι, να αγοράζουν ιδιοκτησίες και σιγά σιγά να απλώνονται.
1: Ή των λόγων του κυρίου του Ερντογάν, ο οποίος συμβαδίζει πλέον με αυτά που θέλουν οι λεγόμενοι γκρίζοι λύκοι. Γιατί και να βγει τώρα ο Ερντογάν και να πει θα βομβαρδίσουμε την Αθήνα,
0: Το κόμμα του Μπαχτσελή αυτό τον στηρίζει κοινοβουλευτικά για να έχει πλειοψηφία στην κυβέρνηση.
1: Άμα λέει έρθουν και στρατικοποιήσουν τα νησιά, τότε εμείς θα βομβαρδίσουμε με την Αθήνα. Και αντί να τον απαντήσουμε εμείς, τον απάντησε ο Νετανιάχου. Και του λέει: άμα το κάνεις αυτό, θα γίνεις, λέει, και εσύ, τι του είπε, Ιράν. Η δική μας τσίποτα, τσιμούδια. Δεν ανέφεραν απολύτως τίποτα.
0: Τις υπερβολές που...
1: Η δική μας, συγγνώμη, ο συνωστισμός της Μύρνης είναι η δική μας.
0: Ακριβώς.
1: Εξακολουθούν.
0: Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι όταν, αφού επί 3,5 μήνες, μετά από το θέμα το προσφυγικό, που δεν ήταν προσφυγικό, ήταν εισβολή αμάχων, που ως αμάχους δεν μπορούσαμε να τους πυροβολήσουμε, και τους δεχόμασταν και παίρναν και ευρωπαϊκά λεφτά, είτε στα νησιά είτε στον Εύρο, και τους προσπαθήσαμε να τους διοχετεύσουμε σε υπόλοιπα σημεία της χώρας που φτιάξαμε στρατόπεδα, και όλα αυτά στοιχίζουν. Λοιπόν, όταν άρχισε το Roots Race, αυτό το ερευνητικό το τούρκικο, να κάνει έρευνες στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου, που σε μεγάλο ποσοστό ανήκει στην Ελλάδα, λόγω της παρουσίας εκεί ελληνικών νησιών που έχουν ισότιμα δικαιώματα σε υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη με τις υπηρωτικές ακτές, κάτι που άκρος παράνομα αντίθετα στον διεθνή νόμο το αρνείται η Τουρκία, τότε μετά από 3,5 μήνες, αγαπητέ Απόστολε, περιπλάνησης και ερευνών που έκανε το σκάφος αυτό, ακολουθούμενο από φρεγάτες τουρκικές, και οι ελληνικές φρεγάτες από μακριά κοιτούσαν μέχρι ότου μία από αυτές, νομίζω η Λίμνος ή οι Σπέτσες, εμβόλησε πολύ ορθά πράττοντας ένα τουρκικό μεγάλο πλοίο, φρεγάτα, και τότε, για να μην προφανώς γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας μετά από αυτό το επεισόδιο, παρενέβησαν από το παρασκήνιο Αμερικανοί, Νατοικοί και Ευρωπαίοι και άλλοι.
1: Ως συνήθως.
0: Και ως συνήθως. Και αντί να στηρίξουν τα δικαιώματα της Ελλάδος, η οποία ζητούσε να επιβληθούν κυρώσεις εμπορικές και οικονομικές στην Τουρκία.
1: Τι είπανε, τι είπανε οι Ευρωπαίοι, έλα μωρέ Τούρκοι είναι αυτοί, τι να κάνουμε. Αυτό είπαν οι Ευρωπαίοι.
0: Και
1: αυτοί είναι Τούρκοι γιατί εμείς είμαστε Έλληνες. Ναι. Εάν ήμασταν και εμείς Τούρκοι, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.
0: Και ευνηδίως αρχές Δεκεμβρίου, όταν επισκέφθη ο Ερντογάν την Αθήνα, που για μένα κακώς τον υποδεχθήκαμε εδώ, κακώς τον καλέσαμε, στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας να υπάρχει μια συνεννόηση, ο Ερντογάν τι έκανε? Επέβαλε ουσιαστικά να γίνει η περίφημη διαβόητη, δηλαδή, Συμφωνία των Αθηνών για φιλία και καλή γειτονία,
1: η οποία δεν ισχύει,
0: η οποία ποτέ δεν ίσχυσε. Έδωσε απλώς το πρόσχημα, ξεπλένοντας, για να χρησιμοποιήσω μια πολύ χρήσιμη λέξη που χρησιμοποίησε Έλληνας πολιτικός, ξέπλυνε τις παρανομίες της Τουρκίας και αυτές που γίνανε στον Εύρο, στα νησιά, έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, της στο 7ο μίλι, όχι πολύ πέρα, στο 7ο μίλι, ανάμεσα στην Κάρπαθο, την Κάσο, την Ανατολική Ρόδο και την Ανατολική Κρήτη, που σε όλη αυτή την περιοχή οργίασε για 3,5 ολόκληρους μήνες το Roots Race, σαν να ήταν τουρκική περιοχή, ενώ ήταν εν δυνάμει περιοχή μέσα στα 12 μίλια της Ελλάδος, ήταν σίγουρα μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη με τον Βυθό ως ελληνική υφαλοκρηπίδα της πατρίδας μας, και υπογράφουμε μια συμφωνία με την οποία είπαμε δεν θα πετάνε τα τουρκικά, δηλαδή είπαμε, το εννόησαν προφορικά, δεν το γράψανε στο χαρτί, τα τουρκικά αεροπλάνα δεν θα παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, και χωρίς να αλλάξουν οι νομικές θέσεις των πλευρών, αυτό έλεγε αυτό το ένα χαρτί μισή σελίδας ήτανε, αλλά έδωσε στην Τουρκία να εμφανιστεί τη δυνατότητα να εμφανιστεί με τους Αμερικάνους και να τους πει ότι κοιτάξτε, εγώ θέλω να επικαιροποιήσω σε εκδοχή Viper, ηλεκτρονικά και από άποψη ραντάρ και λοιπά αναβαθμισμένη, τα F-16 που έχω, θέλω να αγοράσω άλλα 90, νομίζω πόσα ήθελε, και να ανανεώσει όλο τον αεροπορικό της στόλο. Και ως τότε δεν επιτρεπότανε από το Κογκρέσο και με παρεμβάσεις του ελληνικού λόμπι εκεί, των Ελληνοαμερικανών και του Μενέντες και λοιπά και λοιπά, τον οποίον κατάφεραν τέλος πάντων και τον αποδυνάμωσαν και έτσι ούτε ήρεμα νερά όμως υπήρξαν, γιατί η Τουρκία 12.000 είπε πρώην ανώτατος αξιωματικός του λιμενικού σε τηλεοπτική εκπομπή που τον είχαν ζωντανά και τον είδα, ότι πάνω από 12.000 φορές παραβιάστηκαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα, η αιγυαλίτιδα ζώνη μας δηλαδή, στα 6 μίλια, στα 6, αυτά τα λίγα που έχουμε από τα 12 που δικαιούμαστε και δεν τα κάνουμε για να μην τάχα θυμώσει η Τουρκία, 12.000 φορές Τούρκοι ψαράδες, όχι πολεμικά σκάφη, αλλά σίγουρα σε 1 ή 2 μίλια από εκεί υπήρχαν και τουρκικές ακτεωροί της ακτοφυλακής και για να τους στηρίξουν αν ερχόταν το ελληνικό λιμενικό για να τους διώξει, και αλλιεύανε σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Άρα ούτε ήρεμα ήταν τα νερά και παρανομίες των Τούρκων συνεχίστηκαν, και όταν η κατάσταση αυτή μετά από την πώς να πούμε, παρήλθαν 2 χρόνια, ούτε 2, άρχισε να ατονεί και άρχισαν οι Τούρκοι να παραβιάζουν.
1: Μάλιστα.
0: Και με αεροπλάνα ναυτικής συνεργασίας που λέγονται, δηλαδή παρατήρησης, μεγάλα αεροσκάφη, όχι μαχητικά, αλλά αυτά όλα φωτογραφίζουν το Αιγαίο, βλέπουν τις θέσεις των ελληνικών δυνάμεων στα νησιά.
1: Και εμείς τα αφήνουμε.
0: Και εμείς τα αφήνουμε. Καταλάβατε. Και μόνον πολύ πρόσφατα άρχισε, και ευτυχώς που υπάρχει ο κύριος Δένδιας στο Υπουργείο Άμυνας, με τη δική του γλώσσα και προσπάθεια να λέει ότι θα βάλουμε πυραυλικά συστήματα όπως θα έπρεπε να το έχουμε κάνει.
1: Δεν τολμάνε να τον αλλάξουν κιόλας, έτσι.
0: Πώς να τον αλλάξουν, γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι...
1: Δεν τολμάνε.
0: Εν πάση περιπτώσει θέλουν να σκύβουμε, είναι ο κατευνασμός.
1: Παρότι εμείς έχουμε πει και τα αρνητικά του κυρίου Δένδια, στο θέμα των ελληνοτουρκικών νομίζω ότι πρωτεύει από όλους τους υπουργούς μέχρι τώρα.
0: Έτσι είναι. Και αυτό όμως θα έπρεπε να είναι εθνική πολιτική. Δεν μπορεί να υπάρχουν 2 γραμμές στην ίδια κυβέρνηση και να λέει η κυβέρνηση...
1: 2 γραμμές υπάρχουν ή 3. Συγγνώμη, μήπως υπάρχουν 3. Η μία θα φύγει, θα κάνει κόμμα.
0: Ναι.
1: 2 γραμμές είναι ή 3. 3 νομίζω. Εσείς πώς το βλέπετε?
0: Η μία που θα κάνει κόμμα, υποθέτω,
1: και άλλες 2.
0: Τον Αντώνη τον Σαμαρά.
1: Και οι άλλες 2.
0: Ναι.
1: Αυτό εγώ βλέπω. Εσείς δεν ξέρω αν βλέπετε κάτι διαφορετικό.
0: Εγώ πάντως άκουσα χθες, διάβασα για την ακρίβεια, ότι τα F-35 για τα οποία κομπάζει και περηφανεύεται η κυβέρνησή μας.
1: Ναι.
0: Και λυπάμαι γι' αυτό. Δεν το λέω με χαρά, αλλά λυπάμαι και το λέω με κατακραυγή, γιατί θα αρχίσουμε να λαμβάνουμε, δεν ξέρω πόσα θα πάρουμε, 30 F-35, αυτό το αεροσκάφος το οποίο είναι, δεν είναι ορατό στα ραντάρ κλπ.
1: Από τα Αμερικανή. Πλέον σύγχρονα στον κόσμο, γιατί δεν ξέρουμε τι έχουν οι Κινέζοι, τι έχουν οι Ρώσοι, δεν τα ξέρουμε.
0: Το 2029 θα αρχίσουμε να παίρνουμε από αυτά που θα αγοράσουμε, δηλαδή θα πάρουμε ίσως το 29, 2, 3, 5 και ποιος ξέρει πόσα χρόνια...
1: Εντάξει, τότε θα έχουμε εξοφλήσει σχεδόν και τα μνημόνια, οι μόνοι που θα χρωστάνε θα είναι τα κόμματα, 2 κόμματα θα χρωστάνε. Όλοι οι άλλοι θα έχουν, όλα τα άλλα θα έχουν ξεπληρωθεί, φαντάζομαι και ο ελληνικός λαός θα ξεπληρώσει με τις πόσες δόσεις θα γίνουν τώρα, θα γίνουν αρκετές.
0: Και πιστεύεις ότι οι Τούρκοι μέχρι τότε θα μας αφήσουν εμείς να εξοπλιστούμε είτε με τις υπόλοιπες 3 μπελαρά και κάτι ιταλικές...
1: Πιστεύω αν δεν είχαν τον Ισραηλινό δίπλα δεν θα μας άφηναν ήδη, αλλά έχουν τον Ισραηλινό και φοβούνται ο οποίος αφορμή περιμένει.
0: Η σύμπραξή μας με το Ισραήλ είναι αυτό.
1: Διπλωματικά.
0: Γιατί
1: σήμερα.
0: Ο κοινός εχθρός είναι η Τουρκία.
1: Μιλάμε για σήμερα, για να εξηγήσω τον κόσμο, να μην φαντάζετε άλλα. Μιλάμε για σήμερα, γιατί χθες τα είχαν καλά οι Ισραηλοί με τους Τούρκους, έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για σήμερα. Η διπλωματία παίζεται σήμερα. Σήμερα. Εδώ παίζεται η διπλωματία. Βγήκε ο Τραμπ, παραδείγματος χάρη, και τώρα δεν έκανε ακόμα ανακοίνωση για το μνημόνιο συνεργασίας 14 σημείων με ΗΠΑ με το Ιράν. Ακόμα δεν έκανε καινούργια δήλωση ο Τραμπ. Βέβαια μπορεί να τα αλλάξει σε λίγο. Έτσι, να τα αλλάξει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, μιλάμε για τώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ενδεχομένως να υπάρξει συνεργασία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έπαθαν ζημιά και στην ιστεροφημία τους, και από την άλλη το Ιράν είναι σχεδόν ολόκληρο κατεστραμμένο. Έτσι δεν είναι, κύριε Καρακοστάνογλου?
0: Ναι, αλλά παρά τα αυτά φαίνεται ότι το Ιράν, και αυτό το διαβάζω σε έγκυρα ξένα φύλλα,
1: ήταν έτοιμο.
0: Sites, έχει καταφέρει να αποκαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος του πυραυλικού δυναμικού του. Ναι. Αυτό είναι που φοβίζει όλες τις χώρες της περιοχής, τις οποίες στα Εμιράτα και λοιπά, Κατάρ, οι Αμερικανοί έχουν βάσεις. Και έτσι, βλέποντας ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, αναγκάζονται να αποδεχθούν κάποιους από τους 14 όρους που παρουσίασε.
1: Για να δούμε αν τους αποδεχθούν, γιατί μπορεί να τους αποδεχθούν παραπέντε και πέντε να τα αλλάξει ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να τα αλλάξει. Να ξεφύγω, γιατί πρέπει να τελειώσουμε, είναι και 30 ακριβώς. Ήθελα όμως να σταθώ πέρα από το... Τα είχαμε πει και στην εκπομπή σχετικά με το Κίεβο. Έχει βάλει ο Πούτιν στο μάτι το Κίεβο, έτσι δεν είναι? Έτσι, αυτό να τα αφήσουμε λίγο για να προλάβουμε. Να έρθω
0: δεν
1: σε μια.
0: Να τα συζητήσουμε όλα σε 25,
1: όχι, δεν
0: 30 λεπτά.
1: Αλλά θα έρθω και εδώ και θα πούμε. Σε μισό λεπτό θα σας παρακαλέσω.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας διαβάσω ο Washington Post. Δεν θα σας διαβάσω όλο το κείμενο. Η Washington Post λέει, γράφει, ισχυρίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ετοιμάζονται να αποσύρουν στρατεύματα από τη Μέση Ανατολή, διότι ενδεχομένως να έχουμε μια σύγκρουση Ισραήλ και Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό για μας και για την παγκόσμια κοινότητα και για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με δύο λέξεις?
0: Σημαίνει ότι η πολεμική διαμάχη που υπήρχε στον Περσικό κόλπο θα μεταφερθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, και εφόσον η Τουρκία την επεκτείνει με αυτήν την νομοθεσία που ετοιμάζει, που είναι ό,τι χειρότερο έκανε ποτέ κράτος σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, θα έρθει μοιραία και στο Αιγαίο. Διότι όταν η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο αποτελέσουν μια σιδηρά γραμμή η οποία θα σταματάει τον τουρκικό επεκτατισμό και θα συνεργαστούν και στρατιωτικά και από άποψη πληροφοριών και κοινών επιχειρήσεων, γιατί δεν γίνεται όταν ο Τούρκος επικαλείται τα 86 εκατομμύρια του πληθυσμού του και δεν ξέρω το 1 εκατομμύριο ή και περισσότερο των στρατιωτικών δυνάμεών του, και απειλεί το Ισραήλ, απειλεί εμάς κατέχοντας ήδη την Κύπρο, απειλεί το μισό Αιγαίο και όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που θέλει να τα ελέγξει με τον α ή β τρόπο, απαιτώντας το άκρος παράνομο να συνενεί η Ελλάδα για οποιαδήποτε θαλάσσια πρόσβαση ή και εναέρια προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όταν η Τουρκία συνδέει ηλεκτρικό καλώδιο με την κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο και δεν επιτρέπει, παρανόμως δεν το επιτρέπει, έχω γράψει άπειρα άρθρα γι' αυτό, αποδεικνύοντας τα αυτονόητα που λέει το δίκαιο της θάλασσας, να υπάρξει το καλώδιο από το Ισραήλ στην Κύπρο, από την Κύπρο στην Κρήτη και από εκεί στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα, τι είδους ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα είμαστε, τι χώρα του ΝΑΤΟ είμαστε, γιατί το ΝΑΤΟ δεν μας προστατεύει απέναντι στην παρανομούσα Τουρκία, και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πουλάει όπλα. Η Ισπανία, η Ιταλία, η Βρετανία και η Γερμανία συζητούν και λένε ότι πρέπει να ικανοποιηθούν κάποιες απαιτήσεις της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία είναι σημαντική. Ας βάλουν οι Γερμανοί, οι οποίοι έχουν και αυτοί 80-85 εκατομμύρια πληθυσμό, το δικό τους το στρατό να καλύψει το μέτωπο το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί αν η Ρωσία προχωρήσει πέραν του Κιέβου και χτυπήσει την Πολωνία, ξέρω εγώ, ή την Ρουμανία ή άλλα κράτη, που δεν πρόκειται. Δεν νομίζω ότι οι Ρώσοι έχουν πει ότι εμείς δεν θέλουμε να χτυπήσουμε εκείνες τις περιοχές. Έχουν ανοιχτά θέματα με τους Ουκρανούς.
1: Να τελειώσουμε.
0: Και κακώς βέβαια επιτέθηκαν, αλλά και η άλλη πλευρά.
1: 2,5 λεπτά ξεφύγαμε. Ξεφύγαμε 2,5 λεπτά. Θα πω και κάτι ακόμη για να κλείσω εδώ. Την είδηση την είδα χθες το βράδυ σε ξένο site, ιταλικό, αν θυμάμαι καλά, γαλλικό, δεν θυμάμαι. Γύρω από την Ταϊβάν, αυτή τη στιγμή, από χθες, υπάρχουν τουλάχιστον 100 πλοία. Έχουν κάνει έναν κύκλο, έχουν κάνει ένα κλειό, τα οποία έστειλε ο Κινέζος ηγέτης αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ.
0: Γιατί φαίνεται ότι δεν περπάτησε το θέμα της συνέχισης της αυτονομίας της Ταϊβάν, της εθνικιστικής Κίνας όπως λεγότανε, και καταλαβαίνουν οι Κινέζοι ότι οι Αμερικανοί αυτή την τεράστια αμυντική συμφωνία που κάνανε θα την υλοποιήσουν, δηλαδή θα δώσουν όπλα και πριν τα δώσουν τα όπλα αυτά στην Ταϊβάν, θέλουν οι Κινέζοι να ελέγξουν την περίμετρο τη θαλάσσια για να μην μπορούν να περάσουν αυτά ή για να επιτεθούν ενδεχομένως. Λυπούμεθα για αυτού του είδους τις εξελίξεις, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος πήγε, είπε τα καλύτερα για τον Σι, τον Κινέζο, ο οποίος
1: και για τον Κίμη
0: κοιτάει πάνω απ' όλα τα εθνικά του συμφέροντα και καλά κάνει.
1: Και για τον Κίμη
0: να τον μιμηθούμε και αυτόν και τον Τραμπ από τη μεριά του, που βέβαια με παρανομίες διεθνώς κάνει αυτά που κάνει, είτε τα κάνει στη Βενεζουέλα, είτε απειλεί να τα κάνει πάνω στη Γρυλανδία ή δεν ξέρω που. Καταλαβαίνετε, και να κοιτάξουμε και εμείς τα συμφέροντά μας. 12 μίλια να εξαγγελθούν άμεσα η ΑΟΣ, η συνορεύουσα ζώνη, και σε όλα τα νησιά να παραγγελθούν και να εγκατασταθούν
1: πυραυλικά
0: συστήματα, ώστε να μην μπορεί η Τουρκία με τις 30 φρεγάτες που θέλει να κατασκευάσει να κάνει τίποτα στα νησιά μας.
1: Ωραία, θα τα πούμε και άλλη φορά.
0: Θα απαιτήσουμε στα πλαίσια της οποιασδήποτε συζήτησης στοικά και κοινοτικά όργανα η Τουρκία να πάψει να έχει προοπτική να μπει ή να παραμείνει στο ΝΑΤΟ.
1: Μάλιστα, ωραία,
0: διότι
1: σωστά.
0: Είναι χώρα παρανομούσα,
1: ωραία,
0: και
1: θα το πω.
0: Απειλεί την Κύπρο που είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και την Ελλάδα που είναι και νατοϊκή.
1: Πολύ ωραία. Θα πω για πρώτη φορά, δεν θα πω αυτό που νομίζετε, για πρώτη φορά διαφημίσεις 8 και 35 πρώτα λεπτά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά κύριε Καρακοστάνογλου. Καλή σας μέρα. Μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγος. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα με 7-Zip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού, αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Zip, η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Πάμε, πάμε, τελευταίο 20 λεπτό με το μήνυμα του Θανάση, τον κύριο Κώστα. Μακεδονία, 4.000 χρόνια ελληνικής ιστορίας, την ξακουστή Μακεδονία μας δεν θα κλέψει κανείς. Με την καλημέρα μου στον κύριο Μουρατίδη στην Κοζάνη. Με τον Τάσο, τον Σεκιουριτά, τον Σεκιούρ, το φίλο μου. Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ανατροπές με ΤΑΠ και τέλος τοπικής ανάπτυξης, γέλιο από κάτω. Με Γιάννη Αποστολίδη, το εγγόν του Κοντζά Αναστάς, τον υποψήφιο πολιτικό που ετοιμάζουν κόμμα από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας. Ξέρετε γιατί δεν ήθελαν ο Ελευθέριος Βενιζέλος και όλοι οι άλλοι στον Πόντο με την Ελλάδα Ένωση? Γιατί σήμερα η Ελλάδα θα ήταν ελεύθερο κράτος, γιατί εμείς οι Πόντοι ελεύθεροι και ανεξάρτητοι, το όραμα του παππού μου, είμαι έτοιμος να το υλοποιήσω. Ας έρθουν όλοι μαζί οι πρόσφυγες, να πάμε μπροστά. Αυτό το κράτος που λέγεται Ελλάδα, ναι στην δική μας οικονομία, ναι στον δικό μας νόμισμα, ναι στο ποντιακό κίνημα όλων των προσφύγων Ελλήνων. Όλες οι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα είναι προσφυγικές. Πάμε μαζί. Απίκο, τι γράφεις εδώ? Γιάννη Αποστολίδη, θα μου στείλεις και εσύ όμως το πρόγραμμα του κόμματος, έτσι? Το πρόγραμμα θέλω να διαβάσω. Ελευθέριος Σαρίδης, Απόστολε καλημέρα, καλή εκπομπή. Θέλω να, εντάξει τελειώνει η εκπομπή, αλλά το στείλε αρκετά νωρίτερα φαίνεται το μήνυμα. Θέλω να δείξω ένα θέμα που πιστεύω ότι αποσχολεί τους περισσότερους Έλληνες και ποια είναι αυτά, όπως τα 12 μίλια, εξορίξεις και άλλα πολλά. Δεν μας αφήνουν να καταλήξουμε, δεν μας αφήνουν, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Οι άλλες πιο μικρές χώρες μπορούν και εμείς όχι, ο φίλος μου ο Λευθέρης. Ο Άγγελος ο Σμαραγδής, Αποστόλη καλημέρα, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό έχει πρόβλημα με τη λογική, παραδείγματος χάρη τα μάζα από τους Σέιξ, ούτε εννοείς τα μπαζά. Αντί να μπαζώσουν την παλιά παραλία όπως έκανε η Χούντα από την Κοσμάη Τολού μέχρι το Ποσειδόνιο, καλά η Χούντα μπάλωσε πολλά πράγματα. Θα κατασκευώσουν ξύλο, μπάζωσε και μερικούς που δεν έπρεπε να τους μπαζώσει. Πόσο θα κρατήσει δηλαδή έργο άχρηστο μετά από μερικά χρόνια, κάπως έτσι θα κάνουμε όλα τα ζητήματα στη χώρα? Τι τραγούδι ρε παιδί μου, έτσι, και αυτό της Μαρινέλλας, νομίζω έχουμε αρκετό καιρό να το μεταδώσουμε. Φύγε, φύγε, φύγε, φύγε να βρεις τη μοίρα σου.

0: 16 λεπτά πριν τις 9, εμείς 14 λεπτά πρέπει να τελειώσουμε.
1: Η μοίρα σου, αρρώστια μου, καημέ μου και επί...
0: Αποστόλη, μπορείς να μας πεις πώς ήταν η εκπομπή σήμερα? Πώς ήταν η εκπομπή, θα σου πω τώρα, περίμενε λίγο. Σου πω πώς ήταν η εκπομπή σήμερα με ένα τραγούδι, πάμε. Εδώ είμαστε, εδώ.

Καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη από το Λίντς από την Αγγλία, που μου δίνει και στοιχηματικό αγώνα σήμερα. Λέει, μελέτησε το, έλεγες για μια ομάδα που έχει πίσω ολόκληρο κολοσσό χθες και τις προάλλες, μια εταιρεία η οποία θέλει να δραστηριοποιηθεί και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είσαι μέσα. Δες και αυτόν τον αγώνα. Θα τον διαβάσω αργότερα και όποιος τον καταλάβει, τον κατάλαβε, γιατί τον έχω έτοιμο να το δώσω. Επειδή πιστεύω ότι λογικά είμαστε στανταράκι. Και αυτόν τον αγώνα που αναφέρεις, η ομάδα έχει και, πώς να το πω, μπορεί να, δύο αποτελέσματα. Έχει και την πολυτέλεια της ισοπαλίας. Αυτά θα τα πούμε όμως εντός μικρού χρονικού διαστήματος.

Είστε πάντως κάποιοι ακροατέ παιδιά φοβεροί, έτσι, καταλαβαίνετε ορισμένα πράγματα που λέω, αλλά μετά γράφετε κάποια μηνύματα τα οποία δεν μπορώ να τα διαβάσω, ρε, εσείς είναι έτσι πολύ φανατισμένα να χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη. Δεν είναι έτσι. Νίκο, καλημέρα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λαζαρίδης Σάβας, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, καλημέρα. Και από το Πανόραμα επίσης βλέπω και τον Ορέστη εδώ. Καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή, την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα σε όλο το Μετρόπολης. Πρέπει να είναι λίγο τυποποιημένο αυτό, Ορέστη, γιατί η εκπομπή τελειώνει. Και πάμε λίγο να δούμε εδώ πέρα τώρα. Νικολάκης Σαμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη, και Πάνος Βόρεια Αλέγκα από το... Έτσι, με την καλή του εβδομάδα, καλή εκπομπή, την καλημέρα μου σε όλο το Μετρόπολης. Για να δούμε λίγο τι γράφει ο Πάνος. Ο Πάνος είναι στον Παράδεισο, έτσι, είναι στο όμορφο Πολύπετρο. Να έχουμε, λέει, μια υπέροχη Κυριακή με υγεία και ευλογία, Πάνος Βόρεια Αλέγκα. Ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Στουτγκάρδη είναι εδώ μαζί μας. Ο Νίκος από το Σίδνεϊ. Εντάξει ρε Άγγελε, μη διαγράφεις τη λέξη χούντα για να το διαβάσω. Δεν με ενοχλεί αυτό. Δεν με ενοχλεί αυτό. Και η Μίκρα, ξέρεις από τι μπάζα έγινε. Η Μίκρα, τα γηπεδάκια, ξέρεις από τι μπάζα γίνονται. Κάποιοι παλιοί βρήκαν εκεί την τουαλέτα τους. Πριν γκρεμίσουν το σπίτι, δώσουν το χωράφι ή το πατρικό που είχαν, το μονόροφο ή το διόροφο, το κάνουν 6 και 7 ορόφους και έγιναν σήμερα και πλούσιοι. Άντε μπράβο.

Πάμε. Να πάμε αργότερα εδώ πέρα, γιατί όπως και να έχει το ζήτημα θα πρέπει να περάσουμε και στη Φόρμουλα 1, γιατί να μην ξεχάσω το σημαντικό. Θα πω σήμερα τη Φόρμουλα 1 πριν τον καιρό, γιατί μου αργεί λίγο αυτός ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον καινούργιο που θέλω να βγάλω, οπότε για να μην καθυστερώ, για να τα προλάβω όλα. Καλημέρα Γεωργία από την Καλαμαριά, καλημέρα Μαρίνα από την Κοζάνη. Τα χαιρετίσματά μου στον Ανδρέα τον Τζαβέλα στο Πέρθ, στο Hellenic Radio Πέρθ. Κάποιοι το λένε Hellenic, κάποιοι άλλοι Hellenic, κάποιοι άλλοι Hellenic. Hellenic είναι όμως νομίζω το κανονικό, έτσι δεν είναι? Μας κάνει αναμετάδοση τις εκπομπές μας ο Ανδρέας ο Τζαβέλας και σε όλους τους συνεργάτες του την καλημέρα μου από εδώ από την Ελλάδα, γιατί εκεί πάτε προς χώνεψη, αν το σκέπτομαι καλά. Συναρπαστικό σπριντ στο Τορόντο, ο Τζορτζ Ράσελ νικητής μετά από 23 γύρους. Δεύτερος που ακολούθησε τη Mercedes ο Νόρις με την McLaren. Τρίτος ο Αντωνέλη που διαμαρτυρήθηκε για τον Ράσελ, θεώρησε ότι θέλησε να τον πετάξει έξω. Πιάστρι McLaren λίγο πιο πίσω και ακόμη πιο πίσω ο Leclerc και ο Hamilton με Ferrari και Verstappen 7η θέση με τη Red Bull, η οποία φέτος έχει και τα προβλήματά της. Και μετά το sprint, Αντωνέλη Mercedes 106 βαθμοί, Ράσελ βαθμοί 83 με την άλλη Mercedes. Ο Λεκλέρ με τη Φεράρι τρίτη θέση 63 βαθμοί, και ο Νόρις με τη Μακλάρεν 58 από δίπλα ο Χάμιλτον με 54 βαθμούς, ενώ στους κατασκευαστές Μερσεντές βαθμοί 194, Φεράρι 117, Μακλάρεν 106, Red Bull 32, Αλπίν Ρενό 23. Ακολουθούν κυρίες και κύριοι οι υπόλοιπες ομάδες. Αυτό εδώ τώρα το μήνυμα, καλέ μου φίλε Γιάννη εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο, αν είχες και δύο, όχι, δεν πειράζει, εντάξει τώρα το όνομά σου, δεν είπα το επώνυμό σου. Αυτό με την κυρία Κωνσταντοπούλου που είπα χθες για το δημοψήφισμα της ακύρωσης της συμφωνίας των Πρεσπών, δεν ξέρω πώς το μετέφερα, αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ήταν τότε, δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Δεν είχε κάνει ακόμη, αν θυμάμαι καλά, και την πλεύση ελευθερίας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία, δεν ξέρω ειλικρινά τώρα έτσι που μου το γράφεις εδώ πως το μετέφερα, η κυρία Κωνσταντοπούλου η οποία ψήφισε κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Έχω και ένα βίντεο, θα πρέπει να το βρω, να το βάλω μια κάποια στιγμή να το ξαναμεταδώσω. Ένα βιντεάκι το οποίο είχα βάλει τότε, όταν διαφώνησε με τη συμφωνία των Πρεσπών. Κάπου το έχω στο αρχείο μου, θα το βρω να το φέρω να το μεταδώσω.

Πάμε να, ο καιρός. Πάμε λίγο να δούμε τα τερτύπια του καιρού για να δούμε τι καιρό θα κάνει. Εδώ είμαστε. Πάμε λίγο έτσι να κατέβει και αυτός ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το καλοκαιράκι θα έρθει. Το καλοκαιράκι θα έρθει όπως και να έχει το ζήτημα. Έτσι. Πάμε. Βρήκα και Μελίνα. Να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι από τη Μελίνα, ενώ θα ανοιχνεύουμε τον καιρικό χάρτη. Μπόρες, βροχές, καταιγίδες, ιδιαίτερα τις θερινές ώρες της ημέρας, το επόμενο τριήμερο. Βοριαδάκι όχι πολύ ισχυρό, στο Αιγαίο αυτήν την ώρα και αύριο θα είναι, να φτάνει στο κεντρικό Αιγαίο και τα 6 μποφόρ, στο υπόλοιπο είμαστε εκεί γύρω στα 3 με 4, στο Ιόνιο πολύ καλύτερα τα πράγματα, τα μποφόρ πουθενά δεν υπερβαίνουν αυτή την ώρα τα 3. Οπότε έτσι θα πάμε και την αυριανή ημέρα, από αύριο βράδυ, Τρίτη πρωί, έτσι θα αυξηθούν λίγο οι αέριδες και στο Ιόνιο, θα παραμείνουν οι βοριάδες για να έχουμε και αυτές τις στάλες δροσιάς πρωί και βράδυ, και εκεί θα έχουμε 4 μποφόρ την Τρίτη από

Τριεθνές, η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου, όσο θα έχουμε και στη Δράμα, όσο θα έχουμε και στην περιοχή των Σερών, όσους θα έχουμε και στην Καβάλα, δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, στα δυτικά και στα νησιά του Ιωνίου από βορρά προς νότο, ενώ η θερμοκρασία θα είναι 20 βαθμοί στην Ιγουμενίτσα, θα πιάσει τους 24 στο Μεσολόγγι και στην Πάτρα, 27 ενδεχομένως να έχουμε στην Κεφαλονιά. 20 στην Τρίπολη, 23 στην Αχαΐα, στην Πάτρα, 22 στην Κόρινθο, 27 εκεί γύρω στην πρωτεύουσα, 23 στον Κάμπο, 24 στο Καστελόριζο, 22 βαθμοί με 23 στις Κυκλάδες, μέχρι και 26 στα Δωδεκάνησα. Πιο βόρεια, 23 βαθμούς βλέπω εδώ στη Λίμνο και 23 στα Μουδανιά, στη Χαλκιδική. Στη Φλόρινα δεν θα ξεπεράσει τους 19 με 20 βαθμούς θερμοκρασία. Εκεί το πρωί ακόμη έχουμε λίγο πάνω από το 0. Αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Στο μοναστήρι το λένε. Όχι Αλέξη, βροχούλες θα έχουμε και εκεί το μεσημέρι, αστάθεια υπάρχει. 12 με 24 βαθμοί θα είναι η θερμοκρασία. Στην Κύπρο, στην Αμόχωστο τα ίδια. Σιγά σιγά θα φύγει και από εκεί η αστάθεια, τουλάχιστον ίσως μέσα στην εβδομάδα, από Τετάρτη και έπειτα. Αλλά θα πρέπει να πούμε και εκεί η θερμοκρασία σε αυτή την ώρα είναι γύρω στους 24 με 25 βαθμούς. Κάπου 26 με 27 θα είναι το μεσημέρι. Στους Αγίους 40, είπαμε στους Αγίους 40. Δεν είπαμε Αγίους 40, έτσι. Να πούμε και στους Αγίους 40, στην Βόρεια Ήπειρο, και εκεί αστάθεια θα έχουμε το μεσημέρι στην ατμόσφαιρα. Θερμοκρασία 26 βαθμοί σε Κελσίου, 27 θα έχει αύριο. Περισσότερο ήλιος αύριο και από εκεί για καθεξής, για να έρθει και εκεί σιγά σιγά στη Βόρεια Ήπειρο μας, να έρθει και εκεί το καλοκαιράκι.

0: Αγγλία, Σάντερλαντ, Τσέλσι. Η Τσέλσι και με ισοπαλία στο πιθανό σενάριο που η Μπρέντφορντ δεν θα κερδίσει στο Άνφιλντ. Για να δούμε αν η Τσέλσι καταφέρει, τα καταφέρει, αν σώσει τα προσκύματα, έτσι. Χ2 και over 1,5. Ένα χου που λέει και ο Χάρη Κλίν. Ένα διάρι μαζί του. Και ένα over 1,5. Και ένα διάρι σκέτο, δεύτερο σημείο. Ισπανία Ρεάλ Βαγιαδολίδ Λα Κορούνια. Απευθείας εισιτήριο για τη Λα Κορούνια, αν κερδίσει την Βαγιαδολίδ. Να παραμείνει στην δεύτερη θέση. Να δει περισσότερο φως από τον ήλιο. Ρεάλ Βαγιαδολίδ Λα Κορούνια διάρι. Διάρι. Ρεάλ Βαγιαδολίδ Λα Κορούνια. Έδωσα μέχρι τώρα, όπως έχετε καταλάβει, έδωσα 3 σημεία και έδωσα 2 αγώνες. Πολλοί φίλοι μου στέλνετε σχετικά παιδιά με Ιταλία, αλλά να σας πω κάτι, εγώ με Ιταλία δεν ασχολούμαι, το έχω πει, η Ιταλία είναι η χαρά των Μπουκ. Όσο και τον αγώνα Bolton Stockport, ξέρετε ότι ήμουνα πάντοτε με την Bolton, δύο ομάδες που έχουν τη δική τους ιστορία και θέλουν απευθείας να ανέβουν, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, στην πιο μεγάλη κατηγορία που είναι η δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, που είναι η Championship. Goal. Παρότι είναι δύο ομάδες που δυσκολεύονται στο goal, goal σε αυτόν τον αγώνα, γιατί πρέπει να κερδίσει κάποια από τις δύο. Πάμε να τελειώσουμε, γιατί πρέπει να περάσουμε και στη ειδησιογραφία της ημέρας με την κυρία Μαρίνα Μπίκου πριν έρθει στα μικρόφωνα. Ο κύριος Κώστας που λέτε κι εσείς, στη δική του παρέμβαση. Λιτζεράπης Γιάννης. Ήχος. Κονσόλα. Κατερίνα Μιχαηλίδου, γραμματιακή υποστήριξη. Ήμασταν εδώ μαζί με τον Παπάς Μπέικερ, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου, εκεί που ενώνεται το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγεται. Στο Άρτο Ζαχαροπλαστείο, Παπάς Μπέικερ, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου και με υπέροχο καφέ καθημερινά. Μαζί μας τα αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα από αλάτι, γάλα και μαγιά, τα τυροκομικά προϊόντα Πάικο, Φέτα Pop, Μπάτζιος Pop, γίδινο τυρί, μυζήθρα, ανθότυρο, βούτυρο. Γραβιέρα και γιαούρτι πρόβιο. Δεύτερο χιλιόμετρο για Νιτσόν έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά. Και τα οπτικά Κάτανας, τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοΐας, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Στην Κοζάνη δύο καταστήματα, 30-18 και Βενιζέλου 2, στην Τολεμαΐδα νοσοκομείου με Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανα, στα μάτια σας 14. Σε λίγο Μαρίνα Μπίκου για το Δελτίο Ειδήσεων. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους σας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και στο στοίχημα. Καλή επιτυχία. Πάμε λοιπόν αμέσως, κυρίες και κύριοι, σε ένα λεπτό ακριβώς και στις ειδήσεις της ημέρας.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό σας, πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο η Μαρίνα Μπίκου. Ένα βήμα πιο κοντά στο τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας. Η αλόγως συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Νεαρός φέρεται να πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, προτού πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά. Από το συμβάν τραυματίστηκε σοβαρά ένας διερχόμενος πολίτης. Ισχυρές εκρήξεις αναφέρονται στο Κίεβο μετά τις απειλές της Ρωσίας για αντίπεινα στις ουκρανικές επιθέσεις στα ανατολικά. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σε πλήγη και σχολείο. Τις κινήσεις και τις επαφές του 42χρονου σκληρού ποινικού που συνελήφθη χθες στο Μικρολίμανο έπειτα από ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς επιχειρούν να χαρτογραφήσουν οι αρχές. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο βαρύς οπλισμός που έφερε το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών καθώς και ο τόπος διαμονής του το τελευταίο διάστημα. Σε ίσχυ βρίσκονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμπο Γέφυρας έως τη συμβολή με την Οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκιδόνα. Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί στις 4 το μεσημέρι. Συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα διακοπών κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας έως και αύριο Δευτέρα 25 Μαΐου. Τέλος νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
14: Και εσύ τι είπες?
13: Είχα

0: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
4: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Ο κύριος Τσιράπης ήρθε με ύφος χιλίων καρδιναλίων πάλι. Από τότε που έκανε το μωρό, κάθεται κλαρίνο στο μωρό. Ξυπνάει το μωρό και κάθεται προσοχή. Αλλά χρειάζεται να λέμε που και που κάνει αστείο, διότι πλέον ουδές πλέον μιλάει σοβαρά. Έτσι πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του. Το πολιτικό σύστημα εκτίθεται σχετικά με τη λέξη δημοκρατία. Τα κόμματα χρησιμοποιούν ακραίες εκφράσεις για τα ανταγωνιστικά τους κόμματα. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον και βλέπουμε μία εικόνα στη Βουλή, όπως έβλεπα χθες τον κύριο Βορύδη. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον και βλέπουμε μία εικόνα στη Βουλή, όπως έβλεπα χθες τον κύριο Βορύδη.

Μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να ψευδολογούν, να υπερβάλλουν και να λένε πράγματα τα οποία είναι αδύνατο να εφαρμοστούν, επειδή δεν έχουν την ικανότητα να τα εφαρμόσουν. Απ' την άλλη, δεν καταλαβαίνω καλά πως όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν στην πιάτσα σχετικά με το κόμμα που κυβερνάει την κυβέρνηση έχουν σχέση με ένα κόμμα που κυβερνάει τη χώρα. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, η Νέα Δημοκρατία να κυβερνάει το κόμμα έχοντας την κυβέρνηση και απ' την άλλη να επικρατεί ένας πρωτοφανής αναβρασμός μέσα στον κόμμα. Είδαμε προχθές τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή, σημαντικότατα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να εκτοξεύουν βολές κατά ρηπάς σχετικά με διάφορες παραιτήσεις στελεχών και να αναφέρονται σε επαναλαμβανόμενα σκάνδαλα σε συνδυασμό με μία διαφθορά. Οπότε μάλλον ο κόσμος σκέφτεται πάμε σε εκλογές, αλλά τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν οι εκλογές, τον ενδιαφέρει η θεσμοθετημένη διαφθορά με την οποία γίνεται μία πλήση του εγκεφάλου του Κοσμάκη. Δεν τιμωρείται κανείς, ο κόσμος παραμυθιάζεται, η μόνη πραγματικότητα για αυτό τον έρμο το λαό είναι η άδεια τσέπη του από την οποία είναι υποχρεωμένος να ταΐσει την οικογένειά του. Η λεγόμενη ικανή πολιτική που μας φάγανε την επί 7 χρόνια τώρα την πλήση του εγκεφάλου δεν τραβάνε πλέον καθόλου και ο κόσμος τους βαρέθηκε. Και εκεί που τους βαρέθηκε εμφανίστηκε κάποια κυρία που τη λένε Καριστιανού, όμορφα ντυμένη, όμορφα βαμμένη, όμορφα χτενισμένη, όμορφα τα πάντα, αλλά άλλο το ντύσιμο, έλεγε ο Ναπολέον, και άλλο τα επιτεύγματα που κάνεις για την πατρίδα σου, έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος. Πότε βλέπετε να πηγαίνετε για εκλογές, να πηγαίνουμε για εκλογές? Κάτι παλικάρι μου λένε για Σεπτέμβριο. Πολλοί λένε ότι όλοι θα περιμένουν τις παραδοσιακές εξαγγελίες που συνήθως κάνουν οι πρωθυπουργοί κατά την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης. Όπου ποιος ξέρει τι άλλα θα υποσχεθεί ο πρωθυπουργός, ο οποίος πρωθυπουργός τον φυσάει και δεν κρυώνει και δεν άκουσε, κυρίες και κύριοι, συνεργάτες που του λέγανε να προσέχει ορισμένα πράγματα τα οποία λέει ότι θα γίνουν, γιατί ξέρουν ότι θα γίνουν. Από την άλλη μεριά ο κόσμος είναι σε δίλημα. Ο κόσμος δεν ξέρει πού βαδίζει στο λειτουργικό τομέα της χώρας και στο οικονομικό τομέα της χώρας. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο καθένας ποιο θα ψηφίσει, αλλά όπως οι ποδοσφαιρικές ομάδες και οι ομάδες μπάσκετ θέλουν μεταγραφές, έτσι και το πολιτικό σύστημα θέλει μεταγραφές, θέλει καινούργια κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ έδωσε εξετάσεις και απέτυχε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε εξετάσεις, απέτυχε και αυτός. Η Νέα Δημοκρατία απέτυχε στην ουσία, διότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η ουσία της λειτουργίας ενός κόμματος ή μιας κυβέρνησης και όχι τα παχιά λόγια. Γίναμε ρεζίλοι, κυρίες και κύριοι, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γίναμε ρεζίλοι με το δράμα των Τεμπών και γενικά γινόμαστε κάθε μέρα ρεζίλοι πολιτικά και λειτουργικά από όλα αυτά τα οποία ακούμε από τα στόματα αυτών που μας κυβερνούν, τα οποία είναι τόσο περίεργες υπερβολές, οι οποίες ειλικρινά όποιος τις ακούει τον κάνει ή να έχει εμετικές διαθέσεις ή να έχει διαθέσεις για να το βάλει στα γέλια. Κυρίες και κύριοι, όπως όλοι οι πολιτικοί, έτσι και όλοι αυτοί οι οποίοι μας κυβερνάνε είναι άνθρωποι που προέρχονται από την Ελλάδα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγονται από εμάς, είναι άνθρωποι με οικογενειακή προϊστορία στην πολιτική, είναι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται
νευπιστία του ελληνικού λαού

Είναι άνθρωποι που πολλές φορές εκμεταλλεύονται και ότι ο Έλληνας είναι αγαθιάρης στο θέμα των επιλογών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιοι κακότροποι να χλεβάζουν αυτούς που δεν υποστηρίζουν τις οικογενειακές δυναστείες της πατρίδος, ανεξάρτητα αν πολλές από τις οικογενειακές δυναστείες της πατρίδος έχουν να δουλέψουν 70, 80 και 90 χρόνια. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να πούμε ότι αν δεν δώσει ο κόσμος σημασία στα θεμέλια λειτουργίας της χώρας, η χώρα δεν έχει κανένα μέλλον στην κυριολεξία και θα έχει κακά κατασκευάσματα για το παρελθόν. Εδώ και μερικά χρόνια, κυρίες και κύριοι, προβάλλεται ότι γίνεται δουλειά στην πατρίδα μας, γίνεται μία λύση του εγκεφάλου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα που εξυπηρετούν σκοπούς οι οποίοι έχουν σχέση με τα συμφέροντα, όχι του λαού, αλλά των ολίγων. Κυρίες και κύριοι, όλοι λένε ότι όταν έρχεται η ώρα και αναλαμβάνουν την εξουσία σε μια χώρα, παραλαμβάνουν μια γονατισμένη χώρα, μια χώρα με οικονομικά προβλήματα, μια χώρα που ήταν ισχυρή και έγινε ανίσχυρη, μια χώρα που μπορεί να είναι στρατιωτική περιφερειακή υπερδύναμη και δεν είναι, και υπόσχονται ότι αυτοί που αναλαμβάνουν την εξουσία θα κάνουν τη χώρα σε όλα αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως. Αλλά 7 χρόνια τώρα βλέπουμε η πατρίδα μας να μην έχει κάνει απολύτως τίποτε, να ακούμε ένα συνεχές κατηγορό του ενός με τον άλλον και να βλέπουμε μια χώρα η οποία δεν έχει καμία απολύτως πρόοδο για να αυτοπροσβάλλεται μαζί με τη χώρα και ο υπερήφανος ελληνικός πληθυσμός. Έχουμε διάφορους Ευρωπαίους συνεταίρους, όπως είναι οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι, οι Αμερικανοί, ακόμα και οι Τούρκοι, ακόμα και το Ισραήλ, που μας παρακαλάνε να συμμαχήσουμε μαζί τους. Αλλά γιατί θέλουν να συμμαχήσουν μαζί μας? Μήπως γιατί έχουμε υπερσύγχρονες ένοπλες δυνάμεις? Μήπως ο κύριος Δένδιας έχει κάνει ένα στρατό δεύτερο από τον οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα? Το μυαλό του κύριου Δένδια είναι πώς να πάρει την εξουσία. Το μυαλό του κύριου Δένδια είναι πώς να αντικαταστήσει το Μητσοτάκη. Το μυαλό του κύριου Δένδια είναι στο πολιτικό του μέλλον και όχι στο μέλλον της πατρίδας και της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, μιλάνε ότι 7 χρόνια υπάρχουν διακυβέρνηση της χώρας υπό μορφή αριστεία στην Ελλάδα. Με τον σημερινό Πρωθυπουργό μειώθηκαν οι μετακλητοί διορισμένοι τσαγκανογλίφτες, θα έλεγα, με τους οποίους είχε γεμίσει τα υπουργικά γραφεία ο Αλέξης ο Τσίπρας. Οι υπόλοιποι, διάφοροι λεχρήτες, οι οποίοι επειδή ήταν κομματικά πιστοί στα διάφορα κόμματα, βρίσκαν δουλειές άνετα και δουλεύαν στα υπουργεία και παίρνανε έναν ωραίο μισθό. Όλα τα άλλα είναι κατευθυνόμενα δημοσιεύματα. Όλοι μιλάνε για αριθμούς ρεκόρ. Όλοι μιλάνε για ψέματα. Ψέματα, τα οποία δυστυχώς ο ελληνικός λαός δεν τα αντιμετωπίζει όπως πρέπει, μία και καλή, όπως οι παλιοί ηγέτες της αρχαιότητος αντιμετώπισαν τα προβλήματα σε χρόνο μηδέν. Κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα υπουργικό συμβούλιο. Υπάρχουν υπουργοί διδάκτορες στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν υπουργοί πτυχιούχοι σοβαρών πανεπιστημίων. Όχι σαν τους προηγούμενους του Τσίπρα, που στην καλύτερη είχαν τελειώσει κάποιο ΙΕΚ εκεί στο Μεσολόγγι. Αλλά τι δουλειά έχει το ΙΕΚ από τη μια και τι δουλειά έχει το πανεπιστήμιο από την άλλη? Άμα δεν έχεις εμπειρία να προσφέρεις στην πατρίδα σου, είτε το ΙΕΚ τελείωσε είτε το πανεπιστήμιο, το ίδιο πράγμα είναι. Επίσης, κάθονται και μας λένε οι άνθρωποι ότι μειώθηκε η εγκληματικότητα και επιτέλους κοιμόμαστε με ξεκλείδωτες πόρτες. Και όχι μόνο μειώθηκε κάθετα και η ακρίβεια των προϊόντων που αγοράζουμε, αλλά ο πληθωρισμός, ενώ αυξήθηκε το πλεόνασμα, δίδεται χρήμα στους πολίτες, που είναι ξεφτελιστικά ποσά, τα οποία τους θίγουν, τους προσβάλλουν και δεν τους λογαριάζουν. Δεν είναι αυξήσεις αυτές που δίνουν, είναι γελιότητες. Απ' την άλλη μεριά, οι τιμές στα τρόφιμα, τα καύσιμα στο ρεύμα και φυσικά στο αέριο, θα μας πούν που βρίσκονται? Θα μας πούν που βρίσκεται ο ΦΠΑ? Θα μας πούν που βρίσκεται ο ΕΜΦΙΑ? Θα μας πούνε τι θησάβρισε η κυβέρνηση με την αύξηση της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου, που αυξήθηκε το ΦΠΑ και τα δισεκατομμύρια γεμίζουν τα ταμεία
μιας χώρας η οποία δεν μπορεί να εισπράξει νόμιμα χρήματα μέσω φορολογίας κερδοφόρων επιχειρήσεων, αλλά πάντα εισπράττει μέσω χαρτοσύμων, μέσω ΦΠΑ και μέσω άλλων επιβαρύσεων που είναι νόμιμες μεν, αλλά είναι αρπακτικά δε. Κυρίες και κύριοι, μας έχουν ταλανίσει, λες και είμαστε οικονομικά όπως είναι η Γερμανία. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για την εποχή του κυρίου Τσιόδρα, όταν μας έλεγε για τον κορονοϊό. Δεν ήθελα να μιλήσω για τη γελιότητα και την απόλυτη επιτυχία, μάλλον, που διαφημίσαν ότι αντιμετωπίστηκε από την κυβέρνηση η πανδημία του COVID, ενώ η χώρα δηλώνει πανέτοιμη να αντιμετωπίσει και οποιαδήποτε νέα έξαρχη ή νέα επιδημία, όπως τονίζει από το Sky κάποια κυρία η οποία λέγεται Δόκτωρ Παγώνη και κάθε μέρα είναι σε τηλεοπτικά δελτία. Μπήκε επιτέλους μία τάξη, λένε, στα πανεπιστήμια. Έχουμε και νεοσύστατη πανεπιστημιακή αστυνομία. Η παλιά νεοσύστατη αστυνομία που είναι. Κάθε μέρα έχουμε πορείες. Οι μπαχαλάκηδες κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και έχουμε και νέο αστυνομικό σώμα, το οποίο λέγεται ΕΔΕ. Το οποίο λέγεται, με συγχωρείτε, ΟΔΟΣ. Μπήκε τάξη στην οπαδική βία. Πού είναι αυτή? Εγώ βλέπω ότι σε όλα τα επίπεδα, θα κουρωθώ να το λέω, αυξήθηκαν οι μισθοί συντάξεων, επανήλθαν τα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων. Κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να καταλάβει ο κ. Μητσοτάκης ότι διαβάζοντας αυτά τα πράγματα σήμερα ειρωνεύομαι. Πού είναι τα δώρα Χριστουγέννων των δημοσίων υπαλλήλων? Πού είναι τα δώρα του Πάσχα και το επίδομα αδείας των ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο? Με ποιο λόγο κλέφτηκαν αυτά τα λεφτά από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι τους κρατήσανε επί δεκαετίες ολόκληρες αυτά τα χρήματα για να δικαιούνται 13ο και 14ο μισθό? Γιατί δεν επαναστατεί ο περίεργος Έλληνας? Τους διατάξανε οι Γερμανοί και τους είπανε στο δημόσιο δεν θα πληρώνετε τίποτε, αλλά στο ιδιωτικό τομέα αφήστε τις επιχειρήσεις να τα βγάλουν πέρα. Για ποιο λόγο μια ιδιωτική επιχείρηση να πληρώνει 13ο και 14ο μισό και μια δημόσια εταιρεία, μια δημόσια επιχείρηση να μην πληρώνει το 13ο και 14ο μισθό, όταν υπήρξαν αυτές οι κρατήσεις και ειδικά συνταξιούχοι που τους πήρανε ακόμα και τα μαλλιά τους και τις κεφαλής τους από τις κρατήσεις, με αποτέλεσμα σήμερα μην τα δίνουν? Για ποιο λόγο δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη? Για ποιο λόγο δεν παρεμβαίνει η δικαιοσύνη? Για ποιο λόγο δεν ξεσηκώνεται ο λαός? Ξεσηκώθηκε ο λαός για την Καριστιανού, να μας λείπει το Βύσσινο. Ο λαός θέλει να φάει, θέλει να πιει, θέλει να σπουδάσει τα παιδιά του, θέλει να ταΐσει τα παιδιά του και θέλει να κάνει παιδιά και εγγόνια. Η Καριστιανού είχε ένα ατύχημα, πληθερό ατύχημα, στενάχωρο ατύχημα, αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι τα ατυχήματα ορισμένοι τα εκμεταλλεύονται πολιτικά, ενώ το δράμα που περνάει ο ελληνικός λαός το βουλώνει και δεν κάνει απολύτως τίποτε.

Βέβαια για το θέμα της Χαριστιανού δεν πρόκειται να μείνει το θέμα έτσι. Έχουμε ολόκληρη ανάλυση την οποία θα την κάνουμε ενευθέτω χρόνο. Γιατί υπάρχουν και συμφέροντα εκτός Ελλάδος τα οποία την προωθούν στο πολιτικό σκηνικό με το οποίο ασχολείται. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο σημείο σε αυτή τη χώρα να διαφημίζουμε τον Ακύλα και να τον παρουσιάζουμε κάθε μέρα σε ένα τραγουδιστή ο οποίος ήταν εφάμενος με τον Elvis Presley. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι οι Ευρωπαίοι μουσικόφιλοι παραλυρούν από ενθουσιασμό λόγω του Ακύλα. Πράγματα τα οποία έχουν σχέση με μια σταμάτητη πλήση του κεφάλου, με μια παραπληροφόρηση, με μια κρυπτή, εγκρυπτό πολιτική γύρω από τα πραγματικά συμβαίνοντα και η πλήση του κεφάλου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εφαρμόζεται με έναν τρόπο επιστημονικό τέλειο, με αποτέλεσμα ο κόσμος ασχολείται με τους Ακύλες και όχι με το πόσους Ακύλες έχει η τσέπη του για να ταΐσει την οικογένειά του. Κυρίες και κύριοι, στο εσωτερικό επίπεδο λένε ότι υπάρχει απόλυτη δημοκρατία. Λένε ότι υπάρχει ελευθερία του τύπου. Λένε ότι υπάρχουν αντικειμενικές δημοσκοπήσεις. Αλλά επίσης λένε, για να το πω καλύτερα, λέω εγώ, υπάρχει απόλυτη ελευθερία επιλογής κομμάτων, κόμματα τα οποία είναι καμιά σαρανταριά, τα οποία όλα τους, γράφονται σε ένα χαρτί, συμμετέχουν πάντα σε καθαρές και ανώθευτες εκλογές, ανώθευτες με κεφαλαία. Ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός, που απαξιώθηκε από τους Σιριζαίους, συνεχίζει αθόρυβα το έργο του. Και σε λίγο οι Έλληνες διαστημάνθρωποι θα καταλάβουν και το διάστημα. Ενώ όπως φημολογείται, έχουμε και έτοιμους αστροναύτες για να τους στείλουμε στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Πρέπει να πούμε και ορισμένα τέτοια πράγματα για να γελάσουμε. Όταν η χώρα μας διαθέτει το πιο φτηνό και το πιο γρήγορο ίντερνετ στην Ελλάδα, που δεν με ενδιαφέρει αν είναι φτηνό ή γρήγορο, αλλά μόνο ίντερνετ δεν είναι. Η δημόσια υγεία μας. Τι συμβαίνει με τη δημόσια υγεία μας? Αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο. Όπου ακόμα Αμερικανοί και Αμερικανίδες έρχονται εδώ στην Ελλάδα για να θεραπευθούν από το τέλειο σύστημα υγείας που έχουμε. Χώρια του εκτός από τους Αμερικανούς και τις Αμερικανίδες είμαστε γεμάτοι από Τσετσένους και Αφγανούς. Αφγανοί και Τσετσένοι και οτιδήποτε άλλο από την Ασία γεμίζουν την Ελλάδα όμορφα και ωραία, και αν μπορούσαμε να ζούσουμε αντί 60, 70, 80 χρόνια, 180, τότε θα βλέπατε σε 100 χρόνια η Ελλάδα θα είναι κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Μήπως θα έπρεπε να σας πω κάτι και για τα ντόπια και τα ξένα εργολαβικά συμφέροντα, τα οποία τα βάλαν στην άκρη, καθώς η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είναι η μοναδική κυβέρνηση εδώ και δεκαετίες που δεν άγεται και φέρεται από αυτά. Υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά τα οποία για να αναφερθούν από το στόμα μου, θα πρέπει να κάτσω εδώ μια εβδομάδα, επειδή χρειάζεται να μιλάω ώρες ατέλειωτες για να βγουν από το μυαλό μου οι τόμοι πληροφοριών που υπάρχουν. Αυτά λοιπόν τα συζήτησα με κάποιον πολίτη, είπαμε και διάφορα τσίπουρα, και έτσι από έναν απλό πολίτη με το που το όνομα του είναι Λάκης είδα το φως της πραγματικότητας. Επομένως ο Κυριάκος νομίζει ότι πρέπει να παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μόνο κούκι και με τα δύο χέρια για τα παιδιά μας, για μια ελεύθερη και πάνω απ' όλα σύγχρονη Ελλάδα. Ελεύθερη και πάνω απ' όλα σύγχρονη Ελλάδα. Πού είναι το συγχρονιζέ της Ελλάδος? Πού είναι το ελεύθερο της Ελλάδος? Πού είναι η οικονομία της Ελλάδος? Πού είναι η ανεργία της Ελλάδος? Πού είναι η βιομηχανία στην Ελλάδα? Πού είναι τα πάντα τα οποία έχουν οι σύγχρονες, απλές και πολιτισμένες χώρες?

Όπως η καθημερινότητα είναι απαραίτητη, έτσι και το τραπέζι πρέπει να είναι γεμάτο για να ταΐζουμε την οικογένειά μας. Κυρίες και κύριοι, τα οικονομικά δίκτυα σε μια χώρα είναι το α και το ω για την οικονομική ύπαρξη της χώρας. Εδώ ο Δής ομιλεί, κανένας δεν μιλάει. Το μόνο που κάνουν μέσα στη Βουλή να βρίζει ο ένας τον άλλον και να δημιουργείται ένα εφιαλτικό τρίγωνο για το οποίο δεν μιλάει κανείς. Ένα εφιαλτικό τρίγωνο που είναι ο τέλειος εφιάλτης για την πατρίδα μας. Διότι καταραίουν τα ομόλογα, εκτοξεύεται το πετρέλαιο και επιστρέφει ο πληθωρισμός. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχεία θα το αναλύσουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Γιάννης Τσιράπης, προβληματισμένος από την σοβαρότητα των θεμάτων που συζητάμε αυτή τη στιγμή, είπε για να κάνω ένα συνδυασμό της σοβαρότητας των θεμάτων από το στόμα του κυρίου Παζαφυρίου με ωραίες μουσικές επιλογές από τα πολύπειρα εδώ και 22 χρόνια συνεργασίας δάχτυλα τα οποία έχει.

Μου ήρθε και ένα μήνυμα εδώ για το φίλο μας τον κύριο Βασιλιάδη, τον Πανεπιστημιακό Νομικό, για τα λεγόμενα της κυρίας Καριστιανού χθες, η οποία είναι παντρεμένη με Εβραίο, έχει δεσμό μάλλον με Εβραίο άντρα, και πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα τα αναλύσουμε, διότι κυρίες και κύριοι, εγώ έχω συνηθίσει τόσα χρόνια που ζω σε αυτή τη χώρα να δουλεύω, να τηρώ το λόγο μου, να θεωρούμε λογοτιμήτης, η υπογραφή μου να θεωρείται συμβόλαιο και ποτέ να μην ενδίδω σε διάφορα γλυψίματα και υποσχέσεις για να βοηθήσω ορισμένους ανθρώπους που δεν αξίζουν. Ο λόγος που δεν ασχολήθηκα ποτέ με την πολιτική είναι γιατί δεν μπορώ να σειράψω τον χαρακτήρα μου με όλες αυτές τις υπερβολές, τα ψέματα και τις βλακίες τις οποίες ακούω. Δεν μπορεί ο καθένας για τον ΑΒ λόγο να ασχολείται με την πολιτική. Δεν μπορεί ο καθένας να εκμεταλλεύεται ακόμα και ένα ατύχημα και ένα δυστύχημα για να ασχολείται με την πολιτική. Δεν μπορεί να έχουμε οικογενειακή δυναστεία πολιτικό όπως είναι οι Καραμαλίδες, οι Μητσοτάκηδες και οι Παπανδρέηδες. Αλλά ωραία είναι αυτά, αλλά την άλλη μεριά κανένας δεν μας λέει ότι υπάρχει ένας τέλειος εφιάλτης στην ελληνική οικονομία και στην παγκόσμια οικονομία. Ο τέλειος αυτός εφιάλτης εμφανίζει κατάρρευση των ομολόγων, εκτόξευση των τιμών των πετρελαίων σε θεόρατα ύψη και ένα πληθωρισμό ο οποίος επιστρέφει και σαρώνει τα πάντα. Μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να δήλωσε τα φυλάκια μου στον Κώστα τον Πίτσαρη. Μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να δήλωσε ότι το σχέδιο μιας μελλοντικής συμφωνίας με το Ιράν έχει συμφωνηθεί γενικά, αλλά δεν ξέρουμε τι έχει συμφωνηθεί. Αυτό που βλέπουμε ότι η βενζίνη κάνει 2,20, τα προϊόντα έχουν αυξηθεί σε τέτοιες μορφές οι τιμές που πλέον αρχίζει και δημιουργείται ένα πρόβλημα κοινωνικής ισορροπίας στο θέμα της λειτουργίας των οικογενειών. Μπορεί κυρίως και κύριοι να περιμένουμε την τελική έγκριξη από τους Αμερικάνους, αλλά πάρα πολύ καθυστερεί η ιστορία, διότι υπάρχουν και άλλες χώρες στην περιοχή, όπως είναι το Μπαχρέιν, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα Πακιστάν κτλ., τα οποία έχουν πλούτο, τον οποίο πρέπει να τον εκμεταλλευτούν για να επανέλθουν οι τιμές σε φυσιολογικά επίπεδα όπως πρέπει. Κυρίες και κύριοι, η παγκόσμια αγορά ομολόγων βρίσκεται κάτω από μια τρομακτικά έντονη πίεση. Βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο πρωτοφανές γύρω από μια σύγκρουση που γίνεται στο Ιράν, η οποία δεν είναι και καμία πολεμική σύραξη, είναι μια απλή μικρή σύγκρουση. Αυτή η ιστορία στέλνει τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη στην κυριολεξία, ενισχύει τις πληθωριστικές ανησυχίες του κοσμάκη. Οι κεντρικές τράπεζες αρχίζουν να έχουν σεισμικές δονήσεις και η νομισματική πολιτική αρχίζει και έχει υψηλό πυρετό. Γιατί να ασχολούμεθα με τον τραγουδιστή που πήγε και τραγούδισε, πώς το λέγανε, τον Ακύλα και τον Μακύλα και τον Πιπίλα, ας ασχολούμεθα με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, διότι η πλήση του εγκεφάλου του λαού έχει και ορισμένα θέματα τα οποία ξεπερνά τα ωριά τους. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε να βλέπουμε εκπομπές στην τηλεόραση και επί 20 λεπτά να ασχολούνται με τον Ακύλα. Εκτός αν κανείς δεν μπορεί να αναλύσει την οικονομική πολιτική, όχι διαβάζοντας ένα βιβλίο, αλλά έχοντας την εμπειρία να αναλύσει την οικονομική πολιτική. Άλλο διαβάζω βιβλίο και άλλο την αναλύω, γιατί έχω εμπειρία από την οικονομική πολιτική. Θα μου πείτε που ξέρει ο κόσμος τι είναι τα ομόλογα. Ξέρει δεν ξέρει, τα ομόλογα επηρεάζουν την τσέπη του. Θα μου πει κάποιος, ο κόσμος θα προσαρμοστεί και με τις ψηλές τιμές πετρελαίου. Πολύ ωραία θα το κάνει, αλλά οι πληθωριστικές ανησυχίες σχετικά με τα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε από το νόμισμα που υπάρχει στην τσέπη μας, τι θα γίνει. Κυρίες και κύριοι, το ευρώ δέχεται κατραπακές κάθε μέρα μαζί με το δολάριο. Το πετρέλαιο είναι σταθερά πάνω από τα 110-120 ευρώ. Ο πληθωρισμός βρίσκεται στο επίκεντρο με αποτέλεσμα να υπάρχει μια νομισματική πολιτική η οποία δημιουργεί σεισμικές δονήσεις στις χώρες και στους λαούς.
Οι λαοί δεν υπολογίζονται, αλλά τα μεγάλα συμφέροντα αρχίζουν να έχουν προβληματισμούς. Συγχρόνως δεν υπάρχει καμία πρόοδος, δεν υπάρχει καμία επένδυση, δεν υπάρχει απολύτως τίποτε λόγω της ιστορίας που επικρατεί εκεί κάτω στον Περσικό κόλπο, και όλα αυτά τα θέματα επηρεάζουν όχι μόνο τις μεγάλες χώρες, αλλά επηρεάζουν και τις αδύναμες οικονομικές χώρες όπως είναι η Ελλάδα. Από την άλλη μεριά, τα αγροτικά προϊόντα αρχίζουν να έχουν πρόβλημα. Οι Αμερικάνοι κάνουν εισαγωγές από την Κίνα. Πολλές χώρες κάνουν εισαγωγές από την Νότια Αμερική. Ακόμα και η Ελλάδα κάνει εισαγωγές αγροτικών προϊόντων. Και το ερώτημα είναι, για ποιο λόγο δεν γίνεται μια πατριωτική εκμετάλλευση του πλούτου που έχει η Ελλάδα σαν γη, σαν έδαφος, για να γίνουμε μια χώρα πρωταθλήτρια στην Ευρώπη, στην κτηνοτροφία και στην αγροτιά. Ποιοι είναι οι αίτιοι που η Αθήνα έχει 5 εκατομμύρια? Ποιοι είναι οι αίτιοι που η Θεσσαλονίκη έχει 1 εκατομμύριο? Ποιοι οδηγήσανε την Αθήνα να έχει 5 εκατομμύρια κατοίκους, κυρίες και κύριοι, με αποτέλεσμα να είμαστε μια χώρα διαλυμένη στην κυριολεξία? Τρέπεστε να το πείτε ότι είμαστε διαλυμένοι? Βρέστε μια πρωτεύουσα με ανάλογους πληθυσμούς που να έχει 5 εκατομμύρια πληθυσμό η πρωτεύουσά της. Βρέστε μου μια χώρα η οποία έχει το μαγευτικό γεωργικό και κτηνοτροφικό πλούτο που δεν παράγει απολύτως τίποτα και κάνει εισαγωγές κρέατα και σιτάρια. Κανείς δεν μιλάει. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για το λαό. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για όλους εσάς που όταν βάζετε στο χέρι στην τσέπη σας ιδρώνει η παλάμη σας γιατί δεν έχετε χρήματα. Τους ενδιαφέρει να κάνουν πλήση του εγκεφάλου, να θησαυρίζουν οι δισεκατομμυρίουχες παρέες που έχουν όλοι αυτοί που κυβερνάνε την Ελλάδα, γνωστά τα ονόματα, χαιρετισμού στον κύριο Μητυλινέο, και ο Κοσμάκης να το λεπορείτε. Κάποιοι ήθελαν να επιβάλλουν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και φτάσαμε στο σημείο, κυρίες και κύριοι, να διαπιστώσουμε ότι το τρίγωνο ομόλογα πετρέλαιο πληθωρισμός είναι αυτό το οποίο ελέγχει απόλυτα την εκτείναξη των τιμών, την εκτείναξη των αποδόσεων, την εκτείναξη των ομολόγων, την εκτείναξη του τραπεζικού κόστους, την εκτείναξη του πληθωρισμού, την εκτείναξη του δολαρίου σε ράλι σχετικά με τα δάνεια. Ασχολήθηκε κανένας μέχρι σήμερα με τον ουρανοξύστη εκεί που έγινε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, το οποίο επισκιάζει, θα το πω κομψά, ή ξεφτελίζει στην κυριολεξία τη λέξη Ακρόπολης, η οποία έχει 2.500 χρόνια ιστορία? Η Ακρόπολη στην Αθήνα έχει 2.500 χρόνια ιστορία και δημιουργήσαν έναν ουρανοξύστη εφαρμόζοντας το ύψος της αλαζονίας για να κερδίσουν χρήματα. Αγαπητοί κύριοι πολιτικοί και ελληνικέ λαέ, που δεν θέλω να αρχίσω στους χαρακτηρισμούς, για χιλιετίες κανένας δεν τόλμησε να υψώσει κτίριο το οποίο θα επισκίαζε τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη συνολικά. Όχι από τεχνική αδυναμία, αλλά από σεβασμό σε ένα πραγματικό θαύμα που δεν μπορεί να επαναληφθεί. Το θαύμα που λέγεται Ακρόπολης και Παρθενώνας δεν πρόκειται να επαναληφθεί ποτέ. Ο Παρθενώνας δεν είναι ένας απλός λαός, ένας απλός ναός. Κύριε που κυβερνάτε την Ελλάδα και Έλληνες που ψηφίζετε τις μετριότητες, ο Παρθενώνας ήταν, είναι και παραμένει σύμβολο του ελληνικού πνεύματος, του μέτρου και της αρμονίας. Και φτάσαμε σημείο, όλη η αλαζονία της κερδοφορίας, όλοι οι κερδοφόρος αλαζονία από αυτό που θέλουν να οικονομήσουν, να χτίσουν εκεί στο αεροδρόμιο το παλιό του Ελληνικού ένα τεράστιο κτίριο, έναν ουρανοξύστη, το οποίο επισκιάζει την Ακρόπολη και την ιστορία της.
Κυρίες και κύριοι, η ανέγερση του ψηλότερου πύργου του ελληνικού που ξεπερνά σε ύψος στην Ακρόπολη δεν είναι απλώς μια τεχνική ή αρχιτεκτονική εξέλιξη. Είναι μια συμβολική πράξη κερδοφορίας που πυροδοτεί σε όσους σκέφτονται πατριωτικά και ελληνικά έντονο προβληματισμό για το πώς η σύγχρονη Ελλάδα αντιλαμβάνει την ταυτότητά της και τη σχέση της με την πολιτιστική κληρονομιά. Έπρεπε να έρθει η εκπομπή παρέμβαση ο υποφαινόμενος και το Ράδιο Μετρόπολης για να σας αναφέρουν αυτό το κατασκευαστικό έσχος το οποίο τύφλωσε την Ακρόπολη οπτικά. Η Ακρόπολη δεν κυριαρχεί μόνο γεωγραφικά, ελληναράδες μου. Η Ακρόπολη κυριαρχεί ηθικά, ιστορικά, φιλοσοφικά και πολιτιστικά πάνω από την Αθήνα. Αφισβητεί κανένας ότι η Ακρόπολης αποτελεί τον ορίζοντα της αναφοράς της Αθήνας? Αφισβητεί κανείς πολιτικάντιδες που απορώ πως σας ανέχεται και σας ψηφίζει ο ελληνικός λαός ότι η Ακρόπολη αποτελεί τον ορίζοντα μιας πόλης? Αφισβητεί κανείς ότι όλοι στην Αθήνα προσανατολίζονται με βάση την Ακρόπολη? Όλοι στη Θεσσαλονίκη προσανατολίζονται με βάση το Λευκό Πύργο? Όλοι στο Παρίσι προσανατολίζονται με τον πύργο του Άιφελ? Όλοι στη Ρώμη προσανατολίζονται με το Κολοσσέο και άλλα πολλά? Σήμερα, κυρίες και κύριοι που κυβερνάτε την Ελλάδα και είστε τα κύμια με όλους αυτούς οι οποίοι την έχουν αγοράσει την Ελλάδα τραπεζικά, επιχειρηματικά και κατασκευαστικά, απειλούνε να αλλάξουν τον ορίζοντα. Ο πύργος του ελληνικού, με το ύψος το οποίο έχει, το μεγάλο κτίριο που έγινε εκεί στο παλιό αεροδρόμιο του ελληνικού, υπερβαίνει το ύψος της Ακρόπολης. Δεν είναι απλώς ένα ψηλό κτίριο, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι απλώς ένα ψηλό κτίριο, κύριε Μητσοτάκη, που κάνει τον Μπεκί ψιλοκομμένο λόγω των φιλίων, των φιλικών σχέσεων και των συμφερόντων που υπάρχουν με όλους αυτούς. Για πολλούς είναι ένα τερατούργημα που επιβάλλεται βία στο τοπίο και επισκιάζει, το λέω πάλι για δεύτερη φορά, με μεταφορικό τρόπο το ιερότερο σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού. Το ιερότερο σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, επαναλαμβάνω, που είναι η Ακρόπολης. Δεν πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για μια εκπομπή που την κάνω για να εφαρμόσω ή να διεκπεραιώσω αισθητικές λογικές. Πρόκειται για μια πολιτιστική και ταυτοτική σύγκρουση ανάμεσα στην παράδοση, στην ιστορική μνήμη και την αρμονία από τη μία και τη σύγχρονη λογική από την άλλη. Πρέπει να δούμε το μέγεθος του θεάματος και το μέγεθος του κέρδους από την άλλη. Εάν στους σύγχρονες Έλληνες το μέγεθος του κέρδους του ουρανοξύστη που κατασκευάζεται είναι σημαντικότερο από το ιστορικό μέγεθος του θεάματος που λέγεται Ακρόπολη, τότε ξεκουμπιστείτε και αλλάξτε πατρίδα και παρατάτε μας την ησυχία μας για να απολαύσουμε την πατρίδα μας. Η επιχειρηματολογία από τα διάφορα συμφέροντα είναι γνωστή, σχετικά με την κατασκευή της Αθηναϊκής Ριβιέρας, όπως την είπανε. Μιλάνε για ανάπτυξη, μιλάνε για επενδύσεις, μιλάμε για μετατροπή, μιλάνε για διεθνή προορισμό. Τι δουλειά έχει μία κατασκευή να εκθέτει την Ακρόπολη οπτικά και ιστορικά για να μιλάμε για επένδυση? Δεν μπορούσε να γίνει μία επένδυση η οποία από τη μία να σέβεται τη λέξη επένδυση και άλλη να σέβεται την ιστορική επένδυση των αρχαίων που είναι η Ακρόπολης? Μήπως, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο σημείο η οικοδομική ανάπτυξη της πατρίδας να νομιμοποιεί, χωρίς να παρεμβαίνει κανένα, στην αλλίωση του πιο ισχυρού συμβόλου της ελληνικής ιστορίας που είναι η Ακρόπολη? Η Ελλάδα
για δεκαετίες σεβάστηκε έναν άγραφο κανόνα. Κανόνα που το σεβάστηκαν και οι Τούρκοι. Κανόνα που το σεβάστηκαν και οι Ενετοί. Κανόνα που το σεβάστηκαν πάρα πολύ κατακτητές κατά την εκατονταετίες ολόκληρες εποχή που η Ελλάδα ήταν κάτω από άλλες αρβίλες. Τίποτε δεν πρέπει να υψωθεί πάνω από την Ακρόπολη. Αυτός ο σεβασμός δεν ήταν απλά αισθητικός. Η εκπομπή αυτή μιλάει για πολιτιστικό και πρωτίστως υπαρξιακό σεβασμό. Κύριε Μητσοτάκη, έργα θέλουμε, κύριε Μητσοτάκη, όχι μικροφωνικές δηλώσεις. Εκπροσωπείς τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή και τόσων μεγάλων νεοδημοκρατών πολιτικών, οι οποίοι στήριξαν ένα κόμμα το οποίο σήμερα έγινε μεικτή πολιτικής Ελλάδος, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΟ ΜΕ. Ή θα διορθώσεις τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Μητσοτάκη, και θα την καθαρίσεις από όλους αυτούς που δεν είχαν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και ανήκαν σε άλλα κόμματα και τους έδωσες θέσεις υπουργών, ενώ βρίζαν τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στο ΠΑΣΟΚ, ή παρακαλώ πολύ να παρατηθείτε την πολιτική. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν ορισμένα σύμβολα τα οποία είναι ιερά. Υπάρχουν ορισμένα σύμβολα που υπερβαίνουν την παροδική λογική της αγοράς, λέω εγώ. Όταν υπάρχουν όρια, αυτά που σας είπα δεν παραβιάζονται. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο, μόνο η εκπομπή παρέμβαση σε όλη την Ελλάδα να αναφέρει ότι η ισορροπία σχετικά με την Ακρόπολη διαταράσσεται. Και δεν είναι μόνο θέμα ύψους που διαταράσσεται η Ακρόπολη, είναι και θέμα πνεύματος. Πνεύματος. Αν έχετε πνεύμα εκτός από το παραδάκι και το ευρώ. Ο Παρθενώνας δεν χρειάζεται να ανταγωνιστεί με ουρανοξύστες, κυρίες και κύριοι. Ο Παρθενώνας δεν χρειάζεται να γίνει φόντο. Φόντο, επαναλαμβάνω, για να βγαίνουν φωτογραφίες στα μπαλκόνια των πολυτελών διαμερισμάτων. Αυτοί που θα αγοράσουν τα διαμερίσματα και θα λένε να βγουν μια φωτογραφία απέντη, φαίνεται ο Παρθενώνας. Ο Παρθενώνας, κύριοι πολιτικοί, που γι' αυτό το θέμα πρέπει να απολογηθείτε όλοι μαζί, είναι ο ίδιος ο ορίζοντας της Αθήνας. Η συζήτηση για τον ουρανοξύστη του Ελληνικού δεν αφορά μόνο ένα κτίριο, κύριοι, που κυβερνάτε την Ελλάδα με την ψήφο των Ελλήνων. Αφορά, θα έλεγα, το πώς θέλουμε να είναι η Αθήνα του 21ου αιώνα και φυσικά η Ελλάδα. Γιατί ο Παρθενώνας, κυρίες και κύριοι Έλληνες, δεν ανήκει μόνο στην Αθήνα, ο Παρθενώνας ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ο Παρθενώνας είναι όλης της Ελλάδας και όχι μόνο των Αθηναίων. Απ' την άλλη μεριά άρχισε να συγκεντρώνονται συννεφάκια γύρω από το Ελληνικό, το κτίριο του Ελληνικού. Η φούσκα αρχίζει να μεγαλώνει και αρχίζει να επιβραδύνεται. Η εταιρεία Lambda Development συνεχίζει να μονοπολεί το ενδιαφέρον γύρω από το Ελληνικό, που θεωρείται το μεγαλύτερο αστικό έργο της Ευρώπης. Το μεγαλύτερο αστικό έργο της Ευρώπης έγινε δίπλα στο μεγαλύτερο αρχαίο κατασκεύασμα όλης της Ιφιλίου που λέγεται Παρθενώνας. Ωστόσο στην αγορά αντικινήτων όλο και περισσότεροι παράγοντες ψιθυρίζουν ότι πίσω από τον αρχηγό ενθουσιασμό των προηγουμένων ετών αρχίζει να εμφανίζεται μια πρώτη νευρικότητα. Ο κόσμος αρχίζει πλέον να μην βλέπει σαν όμορφο θέαμα αυτό το οποίο χτίζεται εκεί. Τηλεφωνήθηκαμε με μεσίτες, με αναλυτές, με ανθρώπους που ασχολούνται με το real estate και σημειώνουν ότι υπάρχει μια σειρά επενδυτών που αγόρασαν γη και ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή με την προσδοκία ότι οι τιμές θα συνέχισαν να εκτοξεύονται με φρενείς ρυθμούς. Πλέον όμως το χρήμα δεν κινείται τόσο εύκολα στην περιοχή. Ενώ το κλίμα στην αγορά έχει γίνει πιο συγκρατημένο λόγω του Παρθενώνα. Με αποτέλεσμα, σύμφωνα με το στόμα μου και το μυαλό μου, να αρχίσουν οι πρώτες οικονομικές αναθεωρήσεις στο θέμα των επενδυτικών
αποφάσεων. Σύμφωνα με τηλέφωνα που μου γίνονται συχνά από την αγορά, ορισμένοι δικαιώνουν απόλυτα τα νοήματα της εκπομπής κατά καιρούς και επανεξετάζουν προσεκτικότατα με ποιο χρονοδιάγραμμα θα κάνουν τις επόμενες κινήσεις τους. Κύριε Κώστα, μου λένε, οι λόγοι είναι: πρώτον, υψημένο κόστος κατασκευής, το οποίο έχει σχέση με υλικά, εργατικά, κόστος, ενέργεια. Η πιο συγκρατημένη αγοραστική διάθεση από ξένους επενδυτές. Η δυσκολία εξασφάλισης χρηματοδότησης σε ορισμένα project. Δεν πρόκειται, κυρίες και κύριοι, ακόμα για μαζική αναδίπλωση ή ακύρωση έργων, αλλά για μια πιο ρεαλιστική και προσεκτική προσέγγιση όταν κάνει σχεδιασμούς. Και οι σχεδιασμοί πάντα στις κατασκευές, όπως ξέρετε εσείς που ασχολείτε με την οικονομία, είναι μακροπρόθεσμοι. Δεν είναι μικροπρόθεσμοι. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, γύρω από την κατασκευή του ελληνικού, του υπερουρανοξύστη, σε μια πόλη η οποία έχει ιστορία χιλιάδων ετών και ένα Παρθενώνα ο οποίος είναι το ιστορικό κέντρο όλης η Φιλίου. Με λίγα λόγια, γύρω από το ελληνικό δημιουργήθηκε μια τεράστια φούσκα. Και κάποια στιγμή η εκπομπή Παρέμβαση και ο υποφαινόμενος, επιχειρηματικά σκεφτόμενοι, έχω την εντύπωση ότι θα αρχίσει να ξεφουσκώνει η φούσκα. Και καλύτερα δηλαδή. Και καλύτερα να ξεφουσκώσει η φούσκα, αλλιώς θα έσκαγε, αλλιώς θα έσκαγε ο Μιλό και όλοι καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό. Το ερώτημα είναι: πού είναι η πολιτική, πού είναι η πρωθυπουργή, πόσα χρόνια χτίζεται αυτό το τεράστιο κτίριο εκεί κάτω στο παλιό αεροδρόμιο του ελληνικού και κανείς δεν λέει τίποτα, πού είναι οι υπουργοί, που είναι οι πνευματικοί άνθρωποι της Ελλάδος, που είναι αυτοί οι οποίοι μαζαλίζουν τον έρωτα με την αρχαία ιστορία, που είναι όλοι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται διάφορα θέματα κάνοντας πλήση το κεφάλου μόνο για το προσωπικό του συμφέρον. Ήθελε φιλοσοφία ότι από τη μέρα που αποφασίστηκε ότι εκεί στο αεροδρόμιο του ελληνικού θα χτιστεί αυτό το τεράστιο κατασκεύασμα, θα προσέβαλε την ιστορία της πόλης και προπατώς τον Παρθενώνα. Για κάντε ορισμένα τηλέφωνα στο εξωτερικό και ρωτήστε τι θα πει Παρθενώνας και Ακρόπολης. Για θα σταματήσετε στην Αθήνα και αρχίσετε να ρωτάτε τους τουρίστες τι ήρθατε να κάνετε στην Αθήνα. Όλοι θα σας πούν: ήρθαμε για την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα. Όλοι! Για πηγαίνετε στις ουρές που υπάρχουν, ατέλειωτες ουρές, εκεί στον Παρθενώνα που περιμένουν εκατοντάδες εκατοντάδων άνθρωποι όρθιοι για να πάνε σιγά σιγά να επισκεφτούν τον Παρθενώνα. Για να κάνετε ένα γκάλωπ, για ποιο λόγο περιμένουν ουρές όλες αυτές τις χιλιάδες άνθρωποι για να δουν τον Παρθενώνα, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι χτίζεται ένα τεράστιο κτίριο παρά εκεί που θα του κόψει τη θέα. Ποια είναι τα μούτρα των πολιτικών που κυβερνά την Ελλάδα, οι οποίοι μέχρι σήμερα κάνουν τον μπεκί ψιλοκομμένο σε πάσης μορφής ενημέρωση, είτε από πολιτικά στόματα, είτε από ενημερωτικά στόματα, είτε από δελτία ειδήσεων, είτε. Υπάρχει όμως το Ράδιο Μετρόπολης, το οποίο είναι το μοναδικό ραδιόφωνο το οποίο συγκαταλέγεται στη χώρα χωρίς αντίπαλο για την ελεύθερη γνώμη του καθενός που κάνει μια εκπομπή. Δεν υπάρχουν προγραμματισμοί τι θα πει ο καθένας. Δεν υπάρχουν σχεδιασμοί τι θα πει ο καθένας. Ο καθένας λέει την άποψή του και υπάρχει ένας μεγάλος κριτής. Και ο κριτής αυτός είναι το τεράστιο ακροαματικό κοινό του Μετρόπολης, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά ότι μόνο από αυτό το ραδιόφωνο, σε ποικίλη μορφή και σε ποικίλα γεγονότα, ακούει την αλήθεια. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε τον κύριο Διτσιράπη σήμερα, ο οποίος όταν ήρθε προηγουμένως είχε ένα χαμόγελο χιλίων καρδιναλίων. Του λέω: τι κάνεις, Γιαννάκη? Καλά, λέει, μόλις μου ρίξε ένα φιλί το μωρό πριν έρθω εδώ πέρα και είμαι χαρούμενος. Και όταν ήρθα το πρωί, είδα ένα άλλο χαμογελαστό γυναικείο, γοητευτικό,
πρόσωπο, την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, η οποία εκτός από την γοητεία και όλα τα λοιπά που έχει, έχει και μια τρομερή επαγγελματική συνείδηση. Η επαγγελματική συνείδηση είναι το μεγάλο όπλο κάθε ανθρώπου ο οποίος έχει ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ένα βήμα πιο κοντά στο τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας. Νεαρός φέρεται να πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, πρωτού πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά. Από το συμβάν τραυματίστηκε σοβαρά ένας διερχόμενος πολίτης. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τη νύχτα το Κίεβο έπειτα από μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς, η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 13. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, σε πλήγη και σχολείο. Τις κινήσεις και τις επαφές του 42χρονου σκληρού ποινικού που συνελήφθη χθες στο Μικρολίμανο έπειτα από ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς επιχειρούν να χαρτογραφήσουν οι αρχές. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο βαρύς οπλισμός που έφερε το ενδεχόμενο ύπαρξη συνεργών, καθώς και ο τόπος διαμονής του το τελευταίο διάστημα. Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της εφορίας τίθεται σε ισχύ για χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις που υπέβαλαν ήδη ή θα υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία, περιορίζοντας δραστικά τις περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο για κάθε παράληψη δήλωσης. Η απαλλαγή θα καλύπτει φορολογούμενους οι οποίοι αμελούν να υποβάλουν δήλωση ή την υποβάλλουν εκπρόθεσμα, εφόσον δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή ή το ποσό είναι πολύ μικρό. Σε ισχύ βρίσκονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο Κόμβο Γέφυρας έως τη συμβολή με την Οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκιδόνα. Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί στις 4 το μεσημέρι. Συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα διακοπών κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας έως και αύριο Δευτέρα. Τέλος, νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Με το σώμα γεμάτο.
10: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν.
11: Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
13: Χαθήκαμε, Μάκη.
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
19: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
18: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
21: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό είναι να χτίζουμε πολυκατοικίες, καλό είναι να παίζουμε μπάσκετ όπως ο Ολυμπιακός τώρα θα παίξει το τελικό σήμερα. Καλά όλα αυτά, αλλά το καλύτερο από όλα είναι πρώτα η ευτυχία του πληθυσμού, ούτως ώστε ένας ευτυχισμένος πληθυσμός και ένας πληθυσμός περνάει καλά να μπορεί να απολαμβάνει και τα επιμέρους όπως είναι όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, ένα μήνυμα το οποίο θα το στείλω την κατάλληλη στιγμή για την Ελλάδα, μια που δεν το στέλνουν οι οικονομολόγοι. Πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουν πρέπει να είναι προσωρινά. Προσωρινά, επαναλαμβάνω. Πρέπει να είναι στοχευμένα και έγκαιρα. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται γενικευμένα μέτρα. Δεν χρειάζονται μέτρα που δημιουργούν ψευδή αίσθηση ευημερίας. Αυτό κάνουν μονίμως. Παίρνουν μέτρα για ψευδή αίσθηση ευημερίας. Κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Και αυτοί που τον κοροϊδεύουν προέρχονται από τον ελληνικό πληθυσμό. Βρέστε τους κατάλληλους. Βρέστε τους κατάλληλους. Αλλιώς μαυρίστε τους ακατάλληλους. Κυρίες και κύριοι, έχω τονίσει ότι πολλές φορές υπάρχουν περίοδοι στην οικονομία που είναι αρνητικές. Και τότε η κυβέρνηση... Ότι πολλές φορές υπάρχουν περίοδοι στην οικονομία που είναι αρνητικές. Και τότε

Δεν ξέρω, πάει τα τέσσερα. Να ακολουθεί ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή την οποία προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μπορεί να ακούμε ονομαστικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών συμπιέζεται δραματικά. Κανείς δεν δίνει σημασία. Τα υπερπλεονάσματα που παρουσιάζει η κυβέρνηση ως μεγάλη επιτυχία χρηματοδοτείται σε σημαντικό βαθμό από την υπερφορολόγηση, και το ΦΠΑ. Είναι δυνατό, κύριε Μητσοτάκη, να μας παρουσιάζετε υπερπλεονάσματα οικονομικά όταν αυτά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός από την υπερφορολόγηση και την ακρίβεια μέσω του ΦΠΑ? Σας παρακαλώ πολύ, επιτέλους. Βάλτε ό,τι θέλετε, αλλά ράψτε το και μην μιλάτε. Όσο περισσότερο ακριβώνουν τα προϊόντα, λαέ μου, τόσο περισσότερο παραδάκι μαζεύει το κράτος. Και όσο περισσότερο ακριβώνουν τα προϊόντα, τόσο οι πολίτες αγοράζουν λιγότερα και πεινάνε περισσότερο. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν χρειάζεται ειδικές οικονομικές γνώσεις για να το πεις σε μια συζήτηση, σε μια εκπομπή. Τα μεσαία και τα χαμηλότερα νοικοκυριά πιέζονται ασφιχτικά. Τα φτωχότερα νοικοκυριά δαπανούν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος και υπάρχει μια λανθασμένη προσέγγιση. Αντί να εφαρμόσει στοχευμένα μέτρα, μιλάνε για δημοσιονομικό κόστος και μικρή κοινωνική απόδοση. Είναι καλό το δημοσιονομικό κόστος, αλλά είναι καλό και το δημοσιονομικό κόστος που υπάρχει μέσα στην τσέπη του Έλληνα πολίτη. Θα μας πει κανένας για την τσέπη του Έλληνα πολίτη? Τι είναι ο Έλληνας ζητιάνος και κάθε τόσο του δίνεται 150 ευρώ ένα βοήθημα ή 200 ευρώ ένα άλλο βοήθημα? Με βοηθήματα θα ζει ο ελληνικός λαός? Ή θα ζει με πρόοδο, η οποία προέρχεται από την ευήμερη λειτουργία της χώρας, η οποία δεν υπάρχει? Εγώ θα δώσω μηνύματα από αυτή την εκπομπή για τα δημοσιονομικά μεγέθη, τα οποία αυξάνονται εντυπωσιακά, και η πραγματική οικονομία σε όλη τη χώρα δοκιμάζεται στην κυριολεξία. Θα μας πείτε για ποιο λόγο αυξάνονται τα δημοσιονομικά μεγέθη, μαζεύεται δηλαδή παραδάκι, και απ' την άλλη ο κόσμος είναι πατήρης? Θα μας πείτε για ποιο λόγο η στήριξη κατευθύνεται εκεί που πραγματικά χρειάζεται και όχι εκεί που πρέπει να πάει? Θα μας πείτε για ποιο λόγο μοιράζουμε σε όλους για να φανούμε ένα χαρτζιλίκι, με αποτέλεσμα το χαρτζιλίκι αυτό να μην είναι το πρόβλημα στη ρίζα του? Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι, που αποτελείται από όλους εσάς που είστε οι Έλληνες, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Η υψηλή ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος και η συμπίεση του διαθέσιμου εισοδήματος, θα έλεγα, δεν είναι παροδικά φαινόμενα. Αυτά πέστε τα σε αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Όσο υπάρχει αυτή η εκπομπή, μην τα λέτε, γιατί εκτίδεστε. Παροδικά φαινόμενα δεν υπάρχουν σε συμπιέσεις διαθέσιμου εισοδήματος. Αν η κυβέρνηση συνεχίσει να στηρίζεται σε υπερπλεονάσματα, το οποίο είναι λάθος, υπερπλεονάσματα τα οποία προέρχονται από την τσέπη του ελληνικού λαού, δεν πέφτουν από τον ουρανό. Υπερπλεονάσματα που προέρχονται από την ίδια την ακρίβεια, αλλά γουστάρει την ακρίβεια η κυβέρνηση. Τότε η ψαλίδα μεταξύ των μικροοικονομικών επιδόσεων και κοινωνικής πραγματικότητας θα διευρυνθεί ακόμα περισσότερο. Διότι όσο πιο πολλά εισπράττει το κράτος και όσο λιγότερα εισπράττει ο λαός, το ψαλίδι γίνεται τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να κλείσει. Και όταν δεν μπορεί να κλείσει, δημιουργεί δράμα στους κατοίκους και συνέπεια στα χρέη που έχουμε απέναντι στους Ευρωπαίους. Δημιουργήσαμε χρέη απέναντι στους Ευρωπαίους. Δεν πήγε κανένας φυλακή. Δεν καταδικάστηκε κανένας. Έχουμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Κάθε μέρα βλέπουμε γελιότητες και διαβάζουμε σχετικά με τα μπινελίκια τα οποία πέφτουν μέσα στη Βουλή μεταξύ των βουλευτών κτλ. Και έχουμε την εντύπωση από αυτούς τους ανθρώπους που τσακώνονται για το κόμμα τους και για τη θέση τους και όχι για το λαό. Διότι ο λαός μπορεί να ψηφίζει οποιονδήποτε, αλλά η πολιτική είναι για όλο το λαό. Αυτός που εκλέγεται είναι για όλο το λαό. Δεν είναι μόνο για τους ψηφοφόρους του. Γι' αυτό σταματήστε να παίζετε. Σας πήρα ένα χαμπάρι, και το μεγαλύτερο όπλο σωτηρίας για την Ελλάδα είναι ο ελληνικός λαός. Αν ο ελληνικός λαός δεν καταλάβει ότι έχει στα χέρια του το μεγαλύτερο όπλο σωτηρίας του
που είναι οι εκλογές.

και το ψηφοδέλτιο να μην ελπίζει απολύτως τίποτε. Να πάτε όλοι να ψηφίσετε. Και άμα δεν θέλετε να ψηφίσετε κανέναν, ρίξτε λευκό και άκυρο για να τους τιμωρήσετε με μια μεγάλη τιμωρία που λέγεται άκυρη περιφρόνηση. Το άκυρο είναι περιφρόνηση ψήφου. Υπάρχουν όμως κόμματα, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν έμπειροι οι οποίοι τους ακούμε στη Βουλή να μιλάνε μόνο για την πολιτική και όχι για κοτσομπολιά και για ευρεολόγια μεταξύ. Είναι αυτό που συμβαίνει με το ΠΑΣΟΚ, με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει? Έβλεπα το Βορύδη χθες και ήταν όρθιος και αγόρευε. Ο κύριος Βορύδης αγόρευε. Ο κύριος Βορύδης μπορεί να πάρει το 90-90-90 για να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση δυο μας. Τι θα πει νόμος περί ευθύνης υπουργών? Τι θα πει 300 βουλευτές σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων?

0: Τι θα πει νόμος περί ευθύνης υπουργών? Τι θα πει δεν καταδικάζονται οι πολιτικοί? Τι είναι εξωγήινοι? Μήπως όλοι εμείς που δημιουργήσαμε την καριέρα μας και τη ζωή μας κάναμε λάθος που δεν ασχοληθήκαμε με την πολιτική? Που όταν έχουμε δεκάδες παραδείγματα πολιτικών που οικονομήσανε, θησαυρίσαν και εξαφανιστήκαν χωρίς καμία συνέπεια. Για να βάλουμε εδώ μια ανατελεία. Για να καλημερίσω τον κύριο Μιχάλη Χρυσανθόπουλο. Καλημέρα κύριε Χρυσανθόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαζαφυρίου. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να σας πω το εξής.
0: Μισό λεπτό λίγο, δεν είναι. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Καταρχάς είστε γλυκύτατος εσύ.
1: Γλυκύτατος?
0: Γλυκά μου μιλάτε, πολύ γλυκά μιλάτε.
1: Εννοείται, αφού έφαγα από γάτσα πριν.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε 12 λεφτά στη διάθεσή σας.
1: Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής και λίγο να υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις σε κάποιους που ακούν ορισμένα πράγματα. Όπως οι Σκοπιανοί προσπάθησαν να αποβουλγαροποιηθούν και να ψευτοαυτομακεδονοποιηθούν και να παρασυστούν ως απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι και οι Τούρκοι ανέξυπνα, ενώ εμείς το αρνηθήκαμε και το παίζουμε Φράγκοι, Δυτικοί, οι Τούρκοι βγάλαν τη λέξη Βυζάντιο, που είναι και ορολογία της Δύσεως, και βάλαν ότι εμείς είμαστε η συνέχεια της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εφιέστατη κίνηση, κύριε Παπαζαφυρίου, δηλώνει ότι φέρουν να έχουν τα δικαιώματα της τότε αυτοκρατορίας που κράτησε 1110 χρόνια. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι οι συνεχιστές. Και οι συνεχιστές τι είναι? Περιλαμβάνουν και τη Μαξιμπατάν, τη θάλασσα των Ίσων, Ανταλάρ Δενιζή, το άλλο, το αιθιολόγημα περί κοπής του Αιγαίου στη μέση και όλα αυτά. Εμείς έχουμε τα φοβικά σύνδρομα. Λοιπόν, αν και να ξέρετε το αρχηγός Γαία, δήλωσε ότι παρέμειναν οι Πάτριοτ στην Κάρπαθο. Δεν ξέρω τι ισχύει και ο Παζαφρίου. Τώρα.
0: Ναι, δεν μπορεί, μισό λεπτό λίγο. Δεν μπορεί να το δήλωσε μόνος του παρακούοντας τις εντολές.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι το εμφανίσανε.
1: Έτσι το εμφανίσανε. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτό το τρομερό που γίνεται στην γειτονική χώρα, αλλά εμείς ασχολούμαστε με τα κόμματα. Και το έχω γράψει και στις συλλέβες μακεδονικές, ότι όταν θα πάψουμε να είμαστε αυτοί που είμαστε, ασχολούμαστε με τα κόμματα και γίνουμε τουλάχιστον φιλέλληνες, αν όχι Έλληνες, τουλάχιστον φιλέλληνες, θα σωθεί αυτή η πατρίδα. Η δάλος δεν σώζεται. Λοιπόν, στη γειτονική χώρα λοιπόν, ουσιαστικά το προεδρικό μέγαρο ως προς τους υπαλλήλους της γειτονικής χώρας των Σκοπίων, εννοώ, τη Σιλιάνοβσκα, δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί ξέσπασε ένα μεγάλο σκάνδαλο από διαρροή πληροφοριών από την γειτονική χώρα, από το προεδρικό μέγαρο της Σιλιάνοβσκα, η οποία είναι και δικηγόρος και αυτή, στο προεδρικό μέγαρο, της κυβέρνησης Μίτσκοσχη, ο οποίος είναι το κυβερνών κόμμα, δηλαδή το Βέμερο, έτσι, το ακραίο, που για αυτούς δεν είναι ακραίο, ούτε για μένα είναι ακραίο, εξυπηρετεί τους δικούς τους σκοπούς. Μεταφέρανε πληροφορίες ουσιώδεις, παρακαλώ, ένα είδος ΕΥΠ της γειτονικής χώρας. Μεταφέρθηκαν λοιπόν πληροφορίες της κυβερνήσεως της Σιλιάνοβσκα και του Μίτσκοσχη φυσικά, που σε ξένη χώρα. Να μαντέψετε ποια είναι η ξένη χώρα, το καταλάβατε. Εσείς πανέξυπνος άνθρωπος είστε. Η Βουλγαρία.
0: Yes.
1: Με ποια δικαιολογία?
0: Η οποία μας διόρισε και μεσήτη για να ηρεμήσουμε το κλίμα με τους Σκοπιανούς.
1: Πάρα πολύ σωστά. Και όχι μόνο αυτό, και τους παρακαλάνε τους Βουλγαρούς, γιατί είναι ο μπαμπάς και η μαμά.
0: Ακριβώς.
1: Που τους δημιούργησαν. Με συγχωρείτε που το λέω με αυτή την αγοραία.
0: Καλά το λέτε.
1: Αυτή λοιπόν η διαρροή των πληροφοριών, γιατί έχουν εμπιστοσύνη στη Βουλγαρία, επειδή εκείνη τους γέννησε, και άμα δείτε φωτογραφίες του 41 που μπήκαν τα βουλγαρικά στρατεύματα μέσα, έγραφαν Εντίνα Ροτ, ένα έθνος, μια κυβέρνηση, είμαστε ένα έθνος. Ένα έθνος. Αυτό τα λέει όλα, διότι όντως είναι οι άνθρωποι αυτοί, είναι Βούλγαροι. Και μιλάνε και την παραφερμένη βουλγαρική γλώσσα. Ασχέτωσαν τη γεννή σε ένα γεμάτο σερβικά στοιχεία και ρωσικές επιρροές για να δείξουν ότι είναι κάτι το διαφορετικό. Και τώρα που γιορτάζουμε αυτοί, για αυτούς η εθνική ορτή είναι ο Κύριος και ο Μεθόδιος. Εμείς τους έχουμε μόνο μια εκκλησία στην παραλία έχουμε. Τους πετάξαμε αυτούς που κάνανε την Ευρώπη πραγματικά ελληνική, διότι εμείς σεβαστήκαμε τις ιδιαιτερότητες ανθρώπων που δεν είχαν καν αλφάβητο και τους φτιάξαμε αλφάβητο εκ του μηδενός. Αλλά δεν το υπολογίζουμε εμείς αυτό, εμείς ασχολούμαστε με άλλα δεινά. Λοιπόν, μεταδώσαν λοιπόν τις ειδήσεις αυτές, έγινε χαμός στη γειτονική χώρα. Ουσιαστικά στο παιδικό μέγαρο, αν θα πάτε, δεν θα δείτε ούτε κλητήρα.
0: Για ποιο λόγο?
1: Σπαράσατε στην κυριολεξία.
0: Για ποιο λόγο?
1: Διότι δεν υπάρχει, ουσιαστικά συνελήφθησαν όλοι υπάλληλοι μέσα από το προεδρικό μέγαρο. Συν τα γεγονότα που γίνονται στα Σκόπια με τους Αλβανούς που φωνάζουν περί αλβανικής γλώσσας, ιδιαίτερα στο Κουμάνοβο και το Τέτοβο, που ξέρετε ότι αλβανοκρατούνται.
0: Δεν ανέλαβε κανένας άλλος εκεί?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναλάβει, κύριε Παπασταθίου.
0: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι υπάρχει μια μορφή επανάστασης από τους αλβανόφωνους, βουλγαρόφωνους κτλ.
1: Ακριβώς. Υπάρχει ένα κενό
0: εξουσίας. Και ο καθένας είναι το κομμάτι του.
1: Ακριβώς. Αυτό που λέγαμε, κύριε Παπασταθίου. Αυτό που λέγαμε ότι αυτά τα κράτη τα οποία φτιάχτηκαν εκ του μηδενός από το σερβικό παράγοντα του Μεσοπολέμου, από τη συνέχεια, γιατί ξέρετε κάτι, τι με πειράζει εμένα, ακόμα και οι κομμουνιστές στις γειτονικές χώρες, κύριε Παπασταθίου, ήταν πατριώτες. Μόνο σε εμάς οι κομμουνιστές ήταν διεθνιστές.
0: Ακριβώς.
1: Και το έχω πει. Γιατί να ονομάζεται ΚΚΕ, για να μην ονομάζεται Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα? Σωστό. Γιατί Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος και όχι Ελληνικός Δημοκρατικός Στρατός? Ναι, άρα είναι κάτι ξένο.
0: Εκεί τώρα τι γίνεται? Έχουμε από τη μία την Αλβανία, η οποία είναι πιστός σύμμαχος των Σκοπίων, άρα έχουν κάποιο σκοπό. Από την άλλη έχουμε την απόλυτη υποστήριξη της απόφασης που ελήφθη τότε για να γίνει ανεξάρτητο κράτος, και έχουμε και τη γερμανική υποστήριξη στα Σκόπια.
1: Πολύ σωστά.
0: Οι Γερμανοί στο παρελθόν βλέπουν ορισμένα θεματάκια σχετικά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ σωστά. Αυτό το θέμα λοιπόν, όλο αυτό το συνοθήλευμα που έχουμε και αυτές οι ανακατατάξεις, ιδιαίτερα με τον αλβανικό παράγοντα, κάποια στα Σκόπια δημοσιογράφοι υποστήριξαν ότι ήταν, λέει, ηθοποιοί που το παίζαν Αλβανοί. Καλά, αυτό είναι αστειότητα. Έτσι, αυτό είναι αστειότητα. Να το ξέρετε. Είναι αστειότητα.
0: Μα Σκοπιανός λαός δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το πράγμα και ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να βγει και να το πει στα ίσια. Υπάρχουν διάφορες ομάδες, Αλβανοί, Βούλγαροι, Σέρβοι, αυτοί είναι.
1: Ναι, μα οι εθνοτικές ομάδες είναι αυτές που είπατε ακριβώς, πολύ σωστά, και Έλληνες. Έλληνες οι οποίοι ουσιαστικά στις περιοχές που έπρεπε να διεκδικήσουν, κύριε Παπασταθίου.
0: 400.000 Έλληνες σηκωθήκαν και φύγανε μετά το κομμουνιστικό.
1: Και όχι μόνο αυτό. Εγώ μιλάω και για τους γηγενείς. Για τους γηγενείς. Που έμεναν αιώνες εκεί, δεν μιλάω για τους πολιτικούς πρόσωπους.
0: Ναι, αλλά η μεγαλύτερη εχθρή των Ελλήνων των εδώ είναι εκείνη. Εκείνη.
1: Μπράβο. Εκείνη. Γιατί αυτοί αλλάξανε και γίνανε γεννήσαροι. Ξέρετε κάτι, πόσο προσπάθησα με τα βιβλία μου για την αναγνώριση και μέχρι που έφτασα και στη σύλληψή
0: μου. Τι συνέπειες βλέπετε τώρα?
1: Ακούστε να σας πω. Αν επέμβει ο ξένος παράγοντας, ιδιαίτερα ο Αμερικάνικος, γιατί υπάρχει μεγάλη εκεί βάση του Bond Steel έξω από τα Σκόπια, ίσως και το σώσουν. Το καθεστώς της Ιλιάνοφσκα και του Μίτσκοσκι. Έτσι. Αλλά ουσιαστικά τρίβει τα χέρια της η Βουλγαρία, γιατί θέλει ουσιαστικά να υπάρχει διάλυση της γειτονικής χώρας, και η Αλβανία, η οποία θέλει μεγάλα κομμάτια. Και μην ξεχνάτε ότι η Αλβανία.
0: Η Βουλγαρία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Πρέπει να αλλάξει η πολιτική της.
1: Ναι, αλλά βάζει όμως προϋποθέσεις ότι για να μπείτε εσείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνετε αυτά που θέλουμε εμείς, λένε οι Βουλγαροί Σκοπιανούς. Αλλάξτε το σύνταγμά σας, αλλάξτε τα πάντα, περάστε μέσα ως συστατικό στοιχείο του κράτους τους Βουλγάρους. Συστατικό στοιχείο του κράτους της Βουλγαρίας.
0: Αυτά τα λένε οι Βουλγαροί. Οι Έλληνες γιατί δεν λένε να καταργηθεί το όνομα Βόρεια Μακεδονία?
1: Μα οι Έλληνες, κύριε Παπασταθίου, μας κάνουν και παρατήρηση όταν μιλάμε για τους δημοσιογράφους στην Αθήνα από κάτω και λέμε γιατί δεν πήγατε τώρα Βόρεια Μακεδονία, γιατί έφυγε, δεν αναγνωρίστηκε.
0: Αυτοί οι οποίοι μας κάνουν παρατήρηση είναι δίποδα. Δείγματα. Κατοίκων αυτής της χώρας που δεν τις υπολογίζουμε.
1: Δίποτα, αλλά δυστυχώς κάνουν μεγάλη ζημιά, δεν διεκδικούμε τίποτα. Κάναμε τόσες προτάσεις. Απλώς να σας πω κάτι, την επόμενη εβδομάδα, σε εσάς θα το πω προσωπικά, μέχρι που θα έρθει το πρώτο αντίτυπο σε εσάς, ξαναβγαίνει η εφημερίδα της Προμακεδονικής, Τρίγλωση, η οποία θα μπαίνει και μέσα.
0: Δεν μου λέτε, θέλω να το επαναλάβω, γιατί έχουμε μόνο 4-5 λεφτά.
1: Παρακαλώ.
0: Πώς είναι δυνατόν, επειδή κάπνισε στον Τίτο, Να ονόμασε Μακεδονία την περιοχή που δεν είχε καμία σχέση με τη Μακεδονία, και να ήρθε το γενικό θέμα με την Ελλάδα πρωταγωνίστρια να μην αντιδράσει κάθετα και οριζόντια στην ονομασία Βόρεια Μακεδονία, όταν οι Έλληνες εγκέφαλοι, που δεν θα τους χαρακτηρίσω για να τους προσβάλλω, ξέρουν πολύ καλό ότι το όνομα μιας χώρας είναι ισχυρότερο από το όνομα μιας επαρχίας. Άρα η λέξη Μακεδονία εδώ στην Ελλάδα πρέπει να καταργηθεί.
1: Θέλετε να σας πω ξεκάθαρα γιατί, κύριε Παπασταθίου, μία η απάντηση. Γιατί αν θα γινόταν αυτό από αντίδραση στην Ελλάδα τη δεκαετία του 60, θα έπρεπε να καταδικαστεί στα μεταλλάκια το ΚΚΕ. Και η βαρύδα ευθύνη που είχε η δοσιλογική δεξιά με την έννοια των χρημάτων και του χρηματισμού, και η αριστερά που είχε δεχτεί την έννοια της ενιαίας
0: και αυτόνομης Μακεδονίας. Ο Μητσοτάκης όταν εξελέγει δεν είχε πει ότι μόλις εκλεγώ και γίνω πρωθυπουργός την επόμενη μέρα θα συνεδριάσουμε στη Βουλή για το θέμα του ονόματος, και από τότε κάνει το κορόιδο. Όχι, δηλαδή, εμείς οι Έλληνες τόσο αμνήμονες είμαστε, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι.
1: Δεν θα δεχτεί το Σκοπιανό πρωθυπουργό, λέει, ως Μακεδόνα εντός εισαγωγικών.
0: Όχι, και θα συζητούσαν και για το όνομα Μακεδονία. Και τον δέχτηκε στη Βουλγαρία και υποκλήθηκε μάλιστα όταν πήγε να κάνει το μεσάζοντα.
1: Όλοι αυτοί που το πέσουν τιμητές της αριστεράς και της προόδου, όπως αυτός που κανεβαίνει, δεν θα πω το όνομά του. Ορκίστηκα στη ζωή μου όσο ζω, το όνομά του δεν θα το πω. Αυτό που υπέγραψε τη συμφωνία των Πεσπών και τελειώνω με αυτό, που ουσιαστικά κατήργησε τεράστιο λάθος στη Διεθνή Συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913. Τις αποφάσεις των δικαστηρίων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που πήγε κλειαρά για να δικαστεί, και τον παρουσιάζουν ως προοδευτική δύναμη. Και στην Αθήνα ασχολούνται με τα κόμματα. Με τα κόμματα. Νεοφανιζόμενα, παλαιοεμφανιζόμενα. Αυτά μας ενδιαφέρουν, κύριε Παπασαφηρίου. Δυστυχώς. Αυτά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο μορφές αναφοράς όταν έχεις ένα μικρόφωνο. Η αναφορά της αλήθειας και η αναφορά του θεατρινισμού. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Έγινε ένα σιδηροδρομικό σοβαρό ατύχημα με νεκρούς, όπως γίνονται εκατοντάδες κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Και ήρθε μία μάνα και δημιούργησε κόμμα, εκμεταλλευόμενη το ότι έγινε πασίγνωση σε όλη την Ελλάδα εξαιτίας του ατυχήματος αυτού. Έτσι λειτουργεί η πολιτική στην Ελλάδα. Τόσο καιρό γιατί δεν ασχολήθηκε με την πολιτική.
1: Κύριε Παπαζαφηρίου, αν εργαλειοποιούσατε τα δικά σας προσωπικά προβλήματα που έχετε περάσει πάρα πολλά, το ίδιο και τα δικά μου, οποιοδήποτε εργαλειοποιήσει, αυτό έγινε και με τα λεγόμενα συλλαλητήρια και με τις παμακεδονικές. Κάποιοι γίνανε δήμαρχοι εξαιτίας των συλλαλητήριων. Όταν εργαλειοποιείς κάποια προσφορά σου στο έθνος που είσαι υποχρεωμένος να κόψεις το λαιμό σου, να θυσιαστείς για αυτή την πατρίδα, τότε αυτά γίνονται.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Να είστε πάρα καλά, κύριε Παπαζαφηρίου.
0: Γεια σας. Πάμε σε διαφημίσεις τέκνων μου και επανερχόμεθα. Menealo, Aguilera, menealo, suavecito.

0: Η ώρα είναι 10.30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού, αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
10: ο Δίας σε καλή.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
14: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Μετροπολίς!

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω με ιδιαίτερη χαρά την κυρία Βάσο Πανταζή, την γνωστή δικηγόρο. Καλημέρα, κυρία Πανταζή μου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπασοφίλου, και σε όσους και σε όσους μας ακούν.
0: Αυτές οι γυναικείες φωνές, ό,τι θέλετε μας κάνετε.
1: Άλλωστε, πώς το είπε χθες ένας κύριος που βγήκε και άφησε υπονοούμενο, δεν σας τα λέω λέει σωστά, είμαι φίλη σας πλέον, είμαι φίλη σας.
0: Τα λέτε πάρα πολύ σωστά, διότι τα λέτε με την αλήθεια.
1: Τα λέω πολύ σωστά και δεν αποκρύπτω τίποτα. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω άλλοι τι καταλαβαίνουν από αυτά που λέω.
0: Δεν πειράζει, αφήστε την. Εγώ ξέρω ότι όποτε βγαίνετε στην εκπομπή αυτή γίνεται το έλα να δεις από μηνύματα. Καταρχάς, πριν συνεχίσουμε, πρώτον, χτες είχε τα γενέθλια το μωρό.
1: Ναι, είχε τα γενέθλια το μεγάλο μου, μάλλον, να είμαι σωστή.
0: Το μεγάλο.
1: Ναι, η 6 χρονών η κόρη μου, η Αριάδνη. Ναι. Τι να πω, εύχομαι σε όλα τα παιδάκια του κόσμου να έχουμε υγεία βασικά και να έχουν τύχη, να είναι και τυχερά, γιατί θέλει και λίγο τύχη αυτή.
0: Φιλή εδόθη από την πλευρά μου.
1: Φιλή εδόθη και με τόκο, γιατί είχαμε να τα πούμε καιρό.
0: Κύριε Πανταζή, θέλω να συζητήσουμε ορισμένα θέματα, γιατί ζούμε σε μια χώρα η οποία δίνει τεράστια δημοσιότητα σε οτιδήποτε συμβαίνει και μετά 2-3 μέρες το ξεχνάει. Να μιλήσουμε για τα πατίνια, να μιλήσουμε για τα κράνη, να μιλήσουμε για την ηλικία αυτών που οδηγούν τα πατίνια, να μιλήσουμε για το ΠΚΠ, να μιλήσουμε για τα τέμπη. Καταρχάς, το ΠΚΠ είναι ένα θέμα σοβαρότατης προσβολής για τον ελληνικό τρόπο λειτουργίας, το οποίο προσπαθούν να το αποκρύψουν όταν έρχεται μια ικανότατη εισαγγελέας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία με ισχυρά νομικά στοιχεία αποδεικνύει τα πάντα και εδώ βγαίνουν και μας κορυδεύουν. Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, θα μου πείτε.
1: Να πάρουμε τα θέματα ένα-ένα. Το θέμα με τα πατίνια, να ξέρετε ότι εμένα με έχει απασχολήσει πάρα πολύ και μας απασχολεί και καθημερινά δικηγορικά. Διότι πλέον τα πατίνια είναι όχημα, κύριε Παπαζαφίλου.
0: Ακριβώς.
1: Κινούνται μαζί με τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, επομένως είναι οχήματα τα οποία θα πρέπει να. Για να το οδηγεί κάποιος, κατά την άποψή μου, να είναι ενήλικος. Δεν το συζητάμε να είναι ανήλικα παιδιά σε λεωφοριόδρομους, σε λεωφόρους, σε δρόμους και να πηγαίνουμε. Με αυτά τα πατίνια τα οποία αναπτύσσουν αρκετά μεγάλες ταχύτητες, να κάνουν σφήνες ανάμεσα σε οχήματα, να μην έχουν δώσει σήματα, να μην ξέρουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και είναι λογικό όταν είναι ανήλικα παιδιά, και να έχουμε πάρα πολλά πλέον τροχαία δυστυχήματα, τα οποία θα σας πω κιόλας ότι επειδή αυτά τα πατίνια δεν έχουν ασφάλιση, δεν έχουν κάποια, πώς να το πω, εχέγγυα, ώστε αν συμβεί το οτιδήποτε να αποζημιωθεί. Έχουμε λοιπόν τρομερές ηλικίες και φθορές και βλάβες. Πέφτουν πάνω σε αυτοκίνητα, σε πεζούς, σε και μετά ψάχνεις να βρεις το δίκιο σου και δεν το βρίσκεις, διότι δεν υπάρχουν καν πουθενά ασφαλισμένα και καταχωρημένα.
0: Στο εξωτερικό, γιατί δεν κυκλοφορούν στους δρόμους πατίνια?
1: Γιατί καταλαβαίνει κάποιος ότι για να οδηγείς ένα όχημα το οποίο κινείται με ταχύτητα ανάμεσα σε άλλα οχήματα, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχεις άδεια ικανότητας οδηγού.
0: Μήπως υπάρχουν και νόμοι.
1: Βέβαια, και
0: γιατί,
1: τώρα.
0: Γιατί
1: και
0: πιάνουμε, τώρα... Συγγνώμη λίγο, πιάνουμε το πατίνι με τον οδηγό, και αν είναι ανήλικος, βάζουμε ένα πρόστιμο 15-20-30.000 στον μπαμπά, και αν θέλει, ξαναοδηγείς πατίνι.
1: Και όχι μόνο αυτό. Τώρα το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε, βέβαια πάντα στην Ελλάδα, ξέρετε, έτσι κατόπιν εορτής, ότι θα περάσει δικό νομοθετικό πλαίσιο, ούτως ώστε να μην οδηγούν ανήλικοι.
0: Θα το περάσει?
1: Θα το περάσει, γιατί ξέρετε, στην Αθήνα ειδικά, θα σας πω ότι έχουμε τρομακτική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, γιατί πολλοί γονείς, δεν σας κρύβω, δεν αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι δεν έχουν καταλάβει και σοβαρότητα του εγχειρήματος, έχουν αφήσει σε ανήλικα παιδιά να τα χειρίζονται, προκειμένου να αποφεύγουν τις περαιτέρω μετακινήσεις οι ίδιοι. Βγείτε μία φορά στη λεωφόρο Συγκρού, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, να δείτε τι γίνεται εδώ. Δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση. Ξέρετε, είναι επικίνδυνα και για την υγεία και τη σωματική ακαιρεότητα του ίδιου που οδηγεί, αλλά και για τους γύρω του. Μην το προσπερνάτε.
0: Κύριε
1: αυτό.
0: Πανταζή, εγώ όταν ήμουν στο γυμνάσιο μαθητής, πριν γίνουν τα λύκια, ήταν το γυμνάσιο, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, έκτη γυμνασίου. Στην τρίτη γυμνασίου είχαμε ένα μάθημα που λεγόταν Αγωγή Πολίτη.
1: Βέβαια.
0: Αυτό το μάθημα, το οποίο το βιβλίο το βρήκα προθέσιο, το διάβασα, ήταν ένα σοφό μάθημα, το οποίο το κάνω μια φορά τη βδομάδα, και από τότε πιάνω τον εαυτό μου να εφαρμόζω στην καθημερινότητά μου διάφορα δεδομένα τα οποία τα διδάχτηκα τότε, την εποχή της αγωγής του πολίτη. Δηλαδή, εγώ ορισμένες εκφράσεις, ρε παιδί μου, να πούμε, ρε φίλε κτλ., δεν τις χρησιμοποιώ, γιατί έλεγε αυτό το βιβλίο ότι δεν πρέπει να τις χρησιμοποιούμε. Η λέξη ρε. Και βλέπω σήμερα ότι οι γονείς δεν χαλάνε τα χατήρια των παιδιών, Γιατί για μένα ο ηθικός υπεύθυνος για ένα παιδί είναι ο γονείς.
1: Δεν χαλάνε τα χατήρια των παιδιών. Υπάρχει μια κραυγή αγωνίας από τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δει αυτοκτονίες εκπαιδευτικών. Διότι η πίεση που ασκείται στους εκπαιδευτικούς από τους ίδιους τους γονείς που στην ουσία φέρουν παιδιά χωρίς όρια είναι αδιανόητη. Έβλεπα τις προάλλες και θα μου επιτρέψετε να το πω. Μια μητέρα η οποία με εισαγγελική εντολή το παιδί της είναι ελήφθη διότι έχει κάνει κατάληψη στο σχολείο της στην Κρήτη. Και η μάνα αυτή, κύριε Παπαζαφυρίου, γιατί δεν φταίνε τα παιδιά μας, εμείς φταίμε για τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, αντί να κάτσει και να κάνει αυτοκριτική και να πει για ποιο λόγο το παιδί μου έχει κάνει κατάληψη σε ένα δημόσιο κτίριο και δεν αφήνει τους υπόλοιπους μαθητές του να κάνουν μάθημα και κάνει φθορές και καταστρέφει ένα δημόσιο κτίριο το οποίο είναι προορισμένο για να εκπαιδεύονται τα υπόλοιπα παιδιά του κόσμου, καθόταν και δικαιολογούσε το βλαστάρι της έξω από τον εισαγγελέα.
0: Ποιος φταίει γι' αυτό?
1: Αυτό λέω λοιπόν. Ανοριακοί γονείς, ανοριακοί πολίτες μετατρέπουν τις νέες γενιές σε ανοριακά παιδιά τα οποία δεν έχουν κανένα σεβασμό, αν προσέξετε, σε τίποτα. Δεν μιλάμε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που αν κάνεις το λάθος και μπεις και ακούσεις εφηβάκια να συνομιλούν, παθαίνεις πολιτισμικό σοκ και λες τι έρχεται. Είναι κατάσταση, έχει εκτραχυνθεί, οι εκπαιδευτικοί είναι ευνουχισμένοι, δεν τολμούν να πούν κουβέντα στις μανούλες οι οποίες έρχονται εκεί βασιλικότερες του βασιλέως. Παλιά όταν μας μάλωνε ο καθηγητής, ο δάσκαλος, ντρεπόμαστε να το πούμε στο γονιό. Γιατί σου έλεγε, για να σε μάλωσε ο δάσκαλος, έχει δίκιο. Και σε μάλωνε και ο πατέρας.
0: Κυρία Πανταζή, ο πατέρας μου.
1: Τώρα έρχονται οι γονείς και μαλώνουν τον εκπαιδευτικό που μάλωσε το παιδί.
0: Ωραία, ο πατέρας μου ήταν γιατρός. Για την εποχή εκείνη, πριν πάρα πολλά χρόνια, γιατί τις έχουμε στις ηλικίες μας, οι γιατροί είχαν μια ιδιαίτερη εκτίμηση από τον κόσμο. Κατά καιρούς πέφτανε ορισμένα χαστούκια μέσα στο σχολείο από τους καθηγητές. Όποτε το λέγαμε στον μπαμπά, έλεγε καλά σε έκανε. Τώρα πάει στον μπαμπά, διαμαρτύρεται και πάει ο μπαμπάς και κάνει φασαρία. Τότε κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα.
1: Φυσικά και δεν πάει καλά. Μετά μην απορούμε όμως, γιατί έχουμε εφηβικές και εφηβικά εγκλήματα, εφηβική εγκληματικότητα. Αυτή τη στιγμή στο ανηλίκον στην Αθήνα δικάζονται 30 υποθέσεις τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ κάποτε είχαμε τρεις υποθέσεις. Και βέβαια θα σας πω και κάτι. Τα παιδιά βλέπουν και φουγκράζονται και τι γίνεται στην κοινωνία. Μιλήσαμε πριν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλήσατε. Θα σας πω λοιπόν ότι το ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Είδατε τι έγινε στη Βουλή μέσα την εβδομάδα που πέρασε. Αποδείχθηκε τελικά μέσα συνομιλία που είχε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης, με τον διοικητή της ΕΕΠ, ότι δεν υπήρχε γραπτή η λόγη παρακολούθησής του. Αυτό σε μια δημοκρατία είναι αδιανόητο.
0: Συγγνώμη λίγο, επειδή είστε δικηγόρος, νομικά, από νομικής άποψης, πώς το παίρνετε αυτό το θέμα? Είμαστε κράτος. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα?
1: Το θέμα το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί το να παρακολουθεί τον αρχηγό ΓΕΘΑ, κορυφαίους υπουργούς της χώρας, σημειωτέων κάτι που δεν το λέει κανείς, τον οικονομικό εισαγγελέα της χώρας, παρακολουθούνταν συγκεκριμένοι άνθρωποι, χωρίς να υπάρχει γραπτή, οι λόγοι που αυτός παρακολουθείται, είναι θέμα όχι απλά εθνικής ασφάλειας αλλά και δημοκρατίας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι με τον νόμο του 2023, ο έλεγχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, γιατί εμείς έχουμε στην Ελλάδα, να το τονίσουμε, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών,
0: ακριβώς,
1: και όχι κρατική,
0: ακριβώς,
1: και όχι μυστική,
0: ακριβώς,
1: όπως έχουν κάποια άλλα καθεστώτα. Γιατί άκουγα έναν βουλευτή μέσα στην εβδομάδα να μιλά στην τηλεόραση και να μιλά για τη Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών. Μάλλον δεν τον έχουν ενημερώσει
0: από
1: τον κύριο βουλευτή, παρότι είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, δεν έχουμε εμείς μυστικές υπηρεσίες, διότι οι Έλληνες ποτέ μα ποτέ δεν αποδέχονται παρακολουθήσεις συμπολιτών τους χωρίς νόμιμο λόγο. Και έλεγα λοιπόν, είναι δυνατόν ακόμα και σε μια υπόθεση ποινική ο κατηγορούμενος πληροφορείται το λόγο για τον οποίο παρακολουθείται? Είναι δυνατόν στη χώρα που με νόμο του 23 ο έλεγχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών πέρασε στον Πρωθυπουργό να μην ξέρουμε τους στόχους που επιλέγονται να παρακολουθηθούν, τους λόγους για τους οποίους επιλέγονται?
0: Πουστόν.
1: Αυτό καταλαβαίνετε είναι πολύ σοβαρό. Και
0: αν έχετε την καλοσύνη, δεν μου πείτε για αυτό το ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο παίχτηκε σαν μια ταινία μεγάλης ακροαματικότητας, έκοψε εκατομμύρια εισιτήρια, κάθε μέρα για ΟΠΕΚΕΠΕ διαβάζαμε, και τελικά ήθελα να ξέρω γιατί διαβάζαμε και μαθαίναμε για ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν όσοι θησαυρίσανε, είναι αμέτρητοι, εξακολουθούν να έχουν το παραδάκι και να απολαμβάνουν και ο ΟΠΕΚΕΠΕ να συνεχίζεται ένα υπομορφή κοζομπολιού.
1: Παρότι έγινε μια πάρα πολύ σοβαρή και αμελεχής έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για πολλωστή φορά η Ελληνική Βουλή σε επίπεδο πολιτικό προσώπου αποφάσισε να υποβαθμίσει την υπόθεση αυτή στα πλαίσια πλημελιματικών διώξεων.
0: Με ποιο δικαίωμα?
1: Δυστυχώς, κύριε Παπαζαφυρίου, εφόσον σε εμάς υπάρχει το λεγόμενο άρθρο 86, δηλαδή το άρθρο το οποίο δίνει ασυλία στα πολιτικά πρόσωπα και δεν έρεται η ασυλία τους παρά μόνο για ό,τι αποφασίσει η Βουλή ότι θα έρθει, η Βουλή και η πλειοψηφία κάθε φορά, όποια και να είναι αυτή, επιλέγει το κατηγορητήριο στην ουσία,
0: ναι, που αλλά αυτοί, στο πολιτικό πρόσωπο. Αυτοί οι οποίοι ανεκάλυψαν στα ορυχεία άρθρων το άρθρο 86 κατεβαίνουν υποψήφιες εκλογές, όπως είναι ο κ.
1: Όχι μόνο, θεωρούνται και συνταγματικά τεράστια κεφάλαια της χώρας.
0: Όπως είναι ο κ. Σαμαράς.
1: Θα σας πω και κάτι βεβαίως, ότι εδώ στη χώρα τη δική μας, ο κορυφαίος υπουργός μεταφορών, ο οποίος κούναγε το δάχτυλο στη Βουλή, και ενώ τον είχαν ενημερώσει οι συνδικαλιστές του ΟΣΕ ότι θα θρηνήσουμε θύματα, μας έψεγε κιόλας ότι θέτουμε ζητήματα ασφαλείας και έχει παραπενθεί, και αυτή τη στιγμή ο Άριος Πάγος διερευνά μόνο ένα πλημέλημα αυτό της παράβασης καθήκοντος, δεν περίμενα κάτι περισσότερο από την Ελληνική Βουλή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το κλίμα πλέον. Μετά όμως, μην απορούν γιατί ο κύριος εισαγγελέας του Άριου Πάγου δεν καν δέχτηκε να πάει στην Επιτροπή της Βουλής Θεσμών και Διαφάνειας και να δώσει εξηγήσει την υπόθεση των υποκλοπών. Τι να πάει να κάνει, να πάει να γίνει αντικείμενο, πώς να το πω, εντυπωσιασμού συγκεκριμένων πλέον πολιτικών προσώπων τα οποία κάνουν σόου στη Βουλή, έχουν εκφυλίσει το νομοθετικό έργο, προβάλλουν μόνο τους εαυτούς τους και παρακολουθούμε κάθε βράδυ, κύριε Παπαζαφυρίου, διαλόγους των κοινοβουλευτικών προσώπων της χώρας τα οποία είναι θεάτρου σκιών.
0: Κύριε Πανταζή, έρχονται μηνύματα εδώ τα οποία μου λένε και από συναδέλφους σας ακόμα να κάνετε μια τοποθέτηση. Τι σόι δικαιοσύνη έχουμε όταν υπάρχει ένα αμφίβολο πλέγμα γύρω από τη δικαιοσύνη, το οποίο ο λαός δεν μπορεί να το αντιληφθεί, με αποτέλεσμα να έχει πιάσει μια φοβία όλο τον κόσμο όταν πρόκειται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, γιατί δεν ξέρει ποια θα είναι η συνέπεια. Με αυτά τα οποία λέτε δείχνετε ότι ακόμα και η δικαιοσύνη ελέγχεται. Δηλαδή έχει δικαίωμα κάποιος βουλευτής, εφαρμόζοντας το άρθρο 86, να λέει ότι γουστάρει χωρίς να έχει καμία συνέπεια? Να το εφαρμόσει το άρθρο 86, αλλά να έχει και ειλικρινή στοιχεία μέσα.
1: Καταρχήν να διευκρινίσουμε κάτι, και χαίρομαι που μας ακούνε έτσι και κόσμος και ιδιαίτεροι συνάδελφοι με τους οποίους έχουμε κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να ενημερώσουμε τον κόσμο. Όσοι εξ ημών θέλουμε να ενημερώνεται ο κόσμος, το άρθρο 86 δεν θεσπίστηκε για να δημιουργεί καταδίωκτο των πολιτικών προσώπων. Το άρθρο 86 τι λέει? Ότι στα πλαίσια της πολιτικής σου δράσης προστατεύεσαι, όχι στα πλαίσια της κλεψιάς, όχι στα πλαίσια της απάτης, όχι στα πλαίσια της απιστίας, όχι στα πλαίσια της κατάχρησης δημοσίου χρήματος. Επομένως το άρθρο 86 τώρα πλέον δεν εφαρμόζεται όπως ο συνταγματικός νομοθέτης το προέβλεψε, αλλά με μια διαστρεβλωμένη αντίληψη του τι σημαίνει άρθρο 86. Όλοι κρύβονται πίσω από αυτό και δεν οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Για αυτό το κομμάτι η δικαιοσύνη δεν φταίει. Δηλαδή σου λέει δικαιοσύνη, εγώ σου στέλνω τη δικογραφία στη Βουλή. Αν η Βουλή δεν τους καταστά στην ουσία κατηγορούμενους, αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας.
0: Δεν πρέπει να τη δράσει όμως η δικαιοσύνη.
1: Η δικαιοσύνη και αυτό, παρότι έχω μεγάλη εγώ έτσι κόντρα, θα με επιτρέψετε να πω, με τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών, τον κύριο Σεβαστίδη, για μια άλλη υπόθεση την οποία έχω χειριστεί και με την οποία έκανε μια ατυχή, θεωρώ, προσωπική επίθεση σε μένα για μια δήλωσή μου και ήταν για την αποφυλάκηση του Λέω του Κασιδιάρη.
0: Το
1: είναι αδιανόητο να μένει ένας άνθρωπος στη φυλακή ενώ έχει εκτίσει την ποινή του και να βγαίνουν κατά σειροή δολοφόνοι πλέον, όπως βλέπουμε γύρω μας, και να κυκλοφορούν κατά σειροή δολοφόνοι. Εγώ λοιπόν, επειδή είπα αυτή την άποψη, ο κ. Σεβαστίδης με επιτέθηκε, όμως οφείλω να πω ότι η Ένωση Δικαστών με τον πρόεδρό της, τον κ. Σεβαστίδη, έχει κάνει πάρα πολλά αιτήματα κατάργησης του άρθρου 86.
0: Λοιπόν,
1: και κάτι άλλο,
0: ναι.
1: Η Ένωση Δικαστών πλέον έχει κάνει αιτήματα να μην επιλέγεται η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης από την κυβερνητική πλειοψηφία. Είναι αδιανόητο, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτό.
0: Έγινε δεκτό αυτό? Όχι.
1: Ναι, φαίνεται, προσέξτε τι λέω, φαίνεται ότι θα είναι από τα ζητήματα που θα απασχολήσουν την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί θα σας πω κάτι, ενώ ο κύριος Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί, φαίνεται ότι πολλοί ακούν τις εκπομπές σας, να ξέρετε, μετά από πολλές διαμαρτυρίες ότι θα καταργήσει την επιλογή της ηγεσίας να γίνεται από τη Βουλή, τελικώς τι έκανε, εφάρμοσε ένα μεικτό σύστημα και είπε, δικαστές ψηφίστε κι εσείς, αλλά θα ψηφίζουμε κι εμείς. Και τελικά τις προτάσεις των δικαστών την τελευταία φορά δεν τις άκουσε καθόλου.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν κάποιον κύριο που το λένε Ηλία Κασιδιάρη. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δύο πόδια, δύο χέρια, άρα είναι άνθρωπος, Έλληνας πολίτης. Σύμφωνα λοιπόν με το ότι είναι Έλληνας πολίτης, έχει και δικαιώματα σύμφωνα με την ομολογία η οποία υπάρχει στη λειτουργία της δημοκρατίας στη χώρα μας. Για ποιο λόγο ενοχλεί τόσο πολύ ο Κασιδιάρης όταν υπάρχουν νόμοι και δικηγόροι οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τη δουλειά τους υποστηρίζοντας τα δεδομένα του Κασιδιάρη, και όταν ακούμε Κασιδιάρη του λένε κάτσε ακόμα ένα χρόνο φυλακή όταν έπρεπε ήδη να έχει βγει. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα δεν δημιουργούν προβληματισμό στον κόσμο, ο οποίος δεν έχει το δικαίωμα να εκφράσει τους προβληματισμούς γιατί δεν έχει το μέσο να τις εκφράσει.
1: Μα φυσικά, και αυτό είναι που είπα εγώ στην ανακοίνωσή μου, με την οποία μπήκαμε σε κόντρα με το Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών. Τους είπα ότι όταν ο κόσμος βλέπει 2 μέτρα 2 σταθμά, όταν αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί ελεύθερος, γιατί έτσι λέει ο νόμος, και καλά κάνει και κυκλοφορεί ελεύθερος, ο Αλέξανδρος Αγιωτόπουλος, εντάξει, με 17 ισόβιες και 17 δολοφονίες, και κρατάς με λήξη ποινής τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος δεν έχει καμία πράξη κακουργηματική, δηλαδή διευθύνει υποτίθεται μια εγκληματική οργάνωση ενώ ο ίδιος δεν έχει τελέσει κανένα έγκλημα, ούτε πλημέλημα, ούτε εξύβριση δεν έχει ο φάκελος.
0: Συμφωνώ και επιβεβαιώνω.
1: Καταλαβαίνετε τι λέει ο κόσμος. Σου λέει, τον ένα τον κρατάς μέσα γιατί τον φοβάσαι πολιτικά, γιατί ο κόσμος τον ψηφίζει και τον ακολουθεί, και τον άλλον τον έχεις ελεύθερο ενώ έχει εκτελέσει εν ψυχρό 17 ανθρώπους.
0: Δεν μου λέτε δεν μπορεί να ασχοληθεί με την πολιτική.
1: Λοιπόν, να το κλείσουμε και αυτό.
0: Για πέστε το αυτό, γιατί πολλά γράφονται.
1: Ότι βγήκε κάποιος κύριος Βασιλιάδης, δεν τον γνωρίζω, του ζητώ συγγνώμη προσωπικά.
0: Ο Βασιλιάδης δικηγόρος.
1: Βέβαια, α, συνάδελφός μου, τότε θα έπρεπε να έχει διαβάσει σωστά την τροπολογία, γιατί είπε ότι εγώ, επειδή είμαι φίλη σας, να κάνω και εγώ τα παραπονά μου, λέει, δεν τα εξηγεί κυρία Πανταζή, μάλλον δεν είπε αυτό, είπε κάτι χειρότερο που δεν το έχω σαν ποιοτικό χαρακτηριστικό, το αποκρύπτω. Εγώ λοιπόν ενημερώσω τον κύριο Βασιλιάδη, γιατί θα τον ενημερώσουν ότι τοποθετήθηκα, δεν αποκρύπτω ποτέ. Είμαι η πρώτη που έχω εξηγήσει την αντισυνταγματικότητα της τροπολογίας Βορύδη και είστε η πρώτη εκπομπή που έχουμε κάνει σειρά εκπομπών για το πραξικόπημα, το δημοκρατικό πραξικόπημα του 23. Πόσες φορές έχουμε συζητήσει για το θέμα το ότι υπήρξε νόμιμο πολιτικό κόμμα που κρίθηκε ότι δεν μπορεί να κατέβει στη Βουλή ενώ ο αρχηγός του ήταν άλλο πρόσωπο ή όταν ήταν ο Κασιδιάρης ήταν απλά πρωτόδικα καταδικασμένος και αυτό απαγορεύεται.
0: Δεν μου λέτε, η ποινή είναι ποινή.
1: Για να το λήξουμε λοιπόν, να πάμε πάνω λεπτό, σε λίγο, αυτό που είπε χτες ο κύριος Βασιλιάδης. Ένα λεπτό δώστε
0: μου. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κασιδιάδης μπορεί να είναι υποψήφιος, να το τελειώσουμε αυτό. Μπορεί να είναι εκπρόσωπος τύπου, μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι. Δεν μπορεί να είναι αρχηγός κόμματος.
0: Για ποιο λόγο?
1: Διότι η τροπολογία Βορύδη το απαγορεύει. Δεν μπορεί να είναι ιδρυτής.
0: Τι θα πει τροπολογία, Έλληνας, συγγνώμη λίγο, Έλληνας πολίτης δεν είναι.
1: Φυσικά η ελληνική δικαιοσύνη
0: έχει τιμωρηθεί.
1: Έκανε
0: την τιμωρία του, την έχει εκτίσει την τιμωρία του. Επανέρχονται λοιπόν τα δικαιώματά του όλα τα δημοκρατικά.
1: Μα δεν τα έχει χάσει ποτέ.
0: Τότε για ποιο λόγο δεν μπορεί?
1: Γιατί δυστυχώς δημιουργήθηκε μια τροπολογία αντισυνταγματική, την οποία η δικαιοσύνη δυστυχώς, προσέξτε, την εφάρμοσε το 2023. Αυτό πρώτον δεν σημαίνει ότι την εφαρμόσει ξανά και το 2027.
0: Κύριε Πανταζή, να με συγχωρείτε, αυτό δεν λέγεται δημοκρατία. Δεν πάει να πει ότι επειδή λέμε την αλήθεια, δεν πάει να πει ότι γουστάρουμε και το Κασιδιάρη, αλλά λέμε την αλήθεια. Και από την άλλη μεριά, αυτό που αφήσανε, συγγνώμη λίγο, αυτό που αφήσανε ελεύθερο, που είχε 17 φορές ποινή κτλ. Να μην του βάζανε 17 φορές ποινή ισοβία, διότι ξέρουν πολύ καλά ότι πάνω από ορισμένα χρόνια δεν μπορείς να κάνεις τη φυλακή στην Ελλάδα.
1: 25 χρόνια παραμονή.
0: Τότε τι τα βάζουν για να δημιουργούν εντυπώσεις?
1: Ακούστε, εγώ επειδή είμαι δικηγόρος, οφείλω να σας πω ότι δεν πιστεύω στον θεσμό της ισόβιας κάθριξης. Αλλά όταν τα λέμε αυτά δημόσια, η κοινωνία αντιδρά. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει κάποιος άνθρωπος να υπάρχει ισόβια κάθριξη. Σας το εξηγώ. Θεωρείται βασανιστήριο στο κράτος δικαίου. Εμείς έχουμε υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμφαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σαν Ελλάδα, που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η θανατική ποινή και δεν επιτρέπεται η ισόβια κάθριξη με τη μορφή των ισοβίων. 25 έτη κλειστής παραμονής, κύριε Παπαζαφυρίου μου, είναι στην ουσία 1/3 της ανθρώπινης ζωής ενός ανθρώπου. Θα μου πεις, μου έχει σκοτώσει τον άνθρωπό μου. Αυτό θα κυκλοφορεί μετά από 25 χρόνια. Έτσι λέει ο νόμος, έτσι πρέπει να γίνει.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει να το καταλαβαίνει αυτό εκεί.
0: Εγώ αυτό
1: πάμε
0: που βλέπω.
1: Συγκεκριμένο.
0: Αυτό που
1: ο Γιωτόπουλος είναι δυνατόν να είναι ελεύθερος.
0: Ακριβώς.
1: Και ο Κασιδιάρης να είναι φυλακή. Αυτό λέει ο κόσμος.
0: Εγώ αυτά που βλέπω εδώ πέρα είναι ότι έχει έρθει ένας πανσυρμός μηνυμάτων. Άμα δείτε τα μηνύματα πώς έρχονται, δεν προλαβαίνουν να εμφανιστούν. Και θέλω να πείτε το εξής. Γιατί τα θέματα αυτά εμένα με αφορούν. Επειδή,
1: μα αφορούν όλοι.
0: Επειδή όλοι. Εγώ, δεν δέχομαι σαν Έλληνας πολίτης ότι αυτοί που εκλέγω για να με κυβερνήσουν έχουν ειδικό νόμο ο οποίος τους προστατεύει, το νόμο περιευθύνσης υπουργών.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το δέχομαι όταν αυτοκρατορίες όπως είναι η Αμερική, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Γερμανία, όπως αυτό το πράγμα δεν ισχύει πουθενά.
1: Φυσικά, μα σας λέω, είναι μια διαστράβη.
0: Άρα δεν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα. Είναι μορφή δημοκρατίας.
1: Είναι έλλειμμα δημοκρατίας. Όπως και είναι έλλειμμα δημοκρατίας το να απαγορεύεις σε πρόσωπο το οποίο δεν έχει στερηθεί αμετάκλητα τα πολιτικά του δικαιώματα, είναι έλλειμμα δημοκρατίας να μην είναι αρχηγός κόμματος και φτάνοντας ακόμα να λες ότι αυτό που έγινε με τους Σπαρτιάτες, και επίσης το συζητήσαμε εδώ, γιατί είπε χτες ο κύριος αυτός ότι εγώ δεν έχω μιλήσει, λέει, για τον λεγόμενο εικονικό αρχηγό. Έχουμε, μα οι Σπαρτιάτες ήταν μια τέτοια υπόθεση.
0: Λοιπόν.
1: Κατηγορηθήκαμε, υποστήκαμε 2 χρόνια μια άδικη δίωξη για να αθωωθούμε τελικώς, γιατί έλεγαν ότι ακόμα και αν στηρίξεις κόμμα, είσαι εσύ ο πραγματικός αρχηγός. Ακούστε λοιπόν, κύριε Παπαζαφυρίου, δεν μπορεί ένα κράτος δικαίου να φτιάχνουμε φωτογραφικές διατάξεις και να δημιουργούμε νόμους για να εξοπλίσουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους.
0: Κύριε Πανταζή, θέλω
1: ούτε
0: να.
1: Ούτε να κρύβονται τα πολιτικά πρόσωπα όταν ο απλός πολίτης για μία απλή παράβαση βασανίζεται στα εκθέματα της Θεσσαλονίκης, των Σερών, της Λάρισας, της Αθήνας. Περιμένει να δικαστεί 3 και 4 χρόνια. Οι πολιτικοί που ευθύνονται για κορυφαίες υποθέσεις να κρύβονται πίσω από την ασυλία. Είναι αδιανόητα. Αυτά τους είπε οι Ευρωπαίοι εισαγγελέες και δεν τη θέλουν να ξέρετε.
0: Δεν μου λέτε, θέλω να μου πείτε, έχουμε μόνο 5 λεπτά για τα Τέμπη. Τα Τέμπη, ναι, αφού μας κάνει πλήση του εγκεφάλου, γιατί πλήση του εγκεφάλου στην Ελλάδα, όπως έγινε με τα ποδήλατα, όπως έγινε με την Τράκα τότε εκεί που σκοτώθηκε, που σκότωσε ένας τον άλλον κάτω στην Κρήτη, επί 15 μέρες μας λέγανε αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια μορφή ενημέρωσης που λέγεται πλήση του εγκεφάλου, κατά την άποψή μου, και στο τέλος τα ξεχνάμε όλα και εμφανίζονται μετά 5 χρόνια. Για πέστε μου λίγο, τι συμβαίνει με τα Τέμπη επιτέλους.
1: Η δίκη των Τεμπών, κάτι που δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει, το ξέρει ο κόσμος, έχει σταματήσει εδώ και ένα μήνα.
0: Είναι σωστό αυτό.
1: Με εντολή της Προέδρου θα συνεδριάσουμε.
0: Έτσι, συγγνώμη λίγο, έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη.
1: Θα σας πω γιατί. Τελικά η κυρία Πρόεδρος, ότι δόθηκε εντολή να φτιαχτεί η αίθουσα, η περιβόητη αίθουσα των 1,5 εκατομμυρίων.
0: Όταν παραλάβαν την αίθουσα, δεν είδαν, δεν είναι σωστή.
1: Μα αυτό λέτε. Αν δείτε την αίθουσα που πληρώσαμε με τα λεφτά μας, 1,5 εκατομμύριο, θα σας πήγαινα στις Μαλδίβες, το καλύτερο πεντάστατο
0: ξενοδοχείο. Ακριβώς.
1: Εντάξει, είναι αυτά τα εξωφρενικά πράγματα που τα βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, αλλά νομίζω ότι μας έχει συμβεί το εξής. Έχουμε αρχίσει και εξοικειωνόμαστε και το θεωρούμε καθημερινότητα τη διαφθορά, θεωρούμε καθημερινότητα το να μας κλέβει το κράτος, θεωρούμε καθημερινότητα φαινόμενα διαφθοράς και νιώθω ότι έχουμε εξοικειωθεί με το τέρας.
0: Ο Στάλιν,
1: αυτό είναι που πρέπει να αλλάξουμε.
0: Ο Στάλιν, ο παλιός δικτάτορας των Ρώσων, έλεγε. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό, αυτό. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Και όταν το ρωτήσα, γιατί το λέτε αυτό, διότι λέει χθες, αν ρωτήσετε κάποιον, δεν θυμάται τι έφαγε. Και όταν έρθει η ώρα, θα επαναλάβουμε στο μέλλον τι έφαγε πριν από 3-4 μήνες, για να το φέρουμε πάλι στην επιφάνεια και στην επικαιρότητα. Μήπως αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα.
1: Άλλο, κύριε Παπαζαφυρίου, μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή υπερβολικής παροχής πληροφοριών. Ο εγκέφαλός μας πλέον δεν μπορεί να την αποτυπώσει και δεν ξέρω αν το έχετε. Εσείς στην καθημερινότητά σας πάθε. Εγώ πλέον το παθαίνω. Βλέπω ότι δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε μια σελίδα.
0: Εμείς είμαστε παλιά φρουρά και τα μυαλά μας είναι εκπαιδευμένα.
1: Ευτυχώς δεν τα έχετε αυτά με τα τεχνολογικά. Θα δείτε λοιπόν ότι σιγά σιγά χάνουμε τη συγκέντρωσή μας. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα θέμα πάνω από 5-10 λεπτά.
0: Με έχετε δει να στέλνω μήνυμα. Θα γελάτε ένα μήνα.
1: Εμένα μου τα στέλνετε μια χαρά πάντως.
0: Όχι, άλλο. Πόση ώρα κάνω για το στέλνω.
1: Εγώ λοιπόν σας λέω ότι όλη αυτή η υπερβολική παροχή πληροφορίας είναι για να μας δημιουργεί έναν ιδρυματισμό. Και να μην απεξεργαζόμαστε πραγματικά τις ειδήσεις που διαβάζουμε, να τις προσπερνάμε. Ζούμε λοιπόν σε μια εποχή που έχει γίνει διαφθορά κανονικότητα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει από πάνω προς τα κάτω. Το ψάρι βρωμάει το κεφάλι, λένε οι παλιοί. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχει ασυλία του κράτους έναντι της δικαιοσύνης και να ψάχνουμε μετά να βρούμε ευθύνες, γιατί δεν δικάζονται.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Υπάρχει κεφάλι στην Ελλάδα. Γιατί όταν το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, πάνω πει το κεφάλι είναι αυτό το οποίο διαδραματίζει τις συνθήκες που θα λειτουργήσει το κορμί. Όταν δεν υπάρχει κεφάλι, μήπως το κορμί κάνει ό,τι θέλει, γιατί από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κεφάλι στην Ελλάδα όταν βλέπουμε μια χώρα να λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος πρέπει να είσαι πολύ ανέστητος για να μην δίνει σημασία. Και, και παρακαλώ το Θεό να με κάνει ανέστητο και από αυτή τη στιγμή αν μπορεί.
1: Εγώ θα σας πω ότι τυπικά. Και όπως λειτουργεί ένα κράτος, η εκτελεστική εξουσία είναι το κεφάλι. Όταν λοιπόν σε διοικεί μια πολιτική ομάδα προσώπων από τους οποίους φαίνεται να είναι κατηγορούμενοι πλέον πάρα πολλά πρόσωπα, είναι ένα ζήτημα προβληματισμού.
0: Ποιος το επιλέγει το κεφάλι. Ποιος το επιλέγει το κεφάλι όταν έχουμε 50%. Πολύ ωραία το
1: πέτρο. Εγώ να ξέρετε ότι είμαι από τους πολίτες που δεν αποδέχομαι ότι δεν έχει ευθύνη ο ελληνικός
0: λαός. Το 50% αποχή, αν πάει και ψηφίσει και τιμωρήσει.
1: Αυτό είναι. Ας πάνε να ψηφίσουν όμως. Γιατί η αποχή. Οι Τούρκοι, αν δεν στηρίζει συγκεκριμένες επιλογές.
0: Οι Τούρκοι ψηφίσαν 93,2 στο, με το 49% και 96,2 στο 51%.
1: Μα γι' αυτό σας είπα ότι τι μας έχουν κάνει να πιστεύουμε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Και εφόσον δεν θα αλλάξει τίποτα, δεν πάω να ψηφίσω γιατί δεν θα αλλάξει τίποτα. Με αυτήν όμως την οτροπία δεν αλλάζει πραγματικά τίποτα.
0: Θα σας ευχαριστήσω με αυτό και να σας πω ότι έχετε ένα τρομακτικό αριθμό μηνυμάτων.
1: Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όχι, όλο τον κόσμο που ακούμε. Όλους μας αφορούν. Όλοι προβληματιζόμαστε και όλοι προσπαθούμε να αλλάξουμε κάτι στην καθημερινότητά.
0: Υπάρχουν και πολλά μηνύματα από συναδέλφους σας που λένε ότι κάνατε ένα συνδυασμό ανθρώπινης τοποθέτησης με νομικά, με νομικά επιχειρήματα.
1: Θέλω να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε, γιατί ξέρετε και τα νομικά είναι λίγο σύνθετα.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά στην ουσία η νομική επιστήμη μαθηματικά είναι. Ένα και ένα κάνουν δύο. Όταν αρχίζει και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέει ο νόμος, είναι γιατί ο νόμος επιλέγει να μην τον καταλαβαίνει.
0: Δεν μου λέτε
1: θα,
0: θα συμφωνούσατε με 150 βουλευτές και, 20 με 21 υπουργούς να κάναμε μια αλλαγή του πολιτικού
1: συστήματος.
0: Δεν
1: είναι το θέμα μου εμένα να μικρύνει η Βουλή, να μικρύνει το κράτος, αλλά να γίνει πιο έντιμο.
0: Ενισχυρείτε 75 υπουργοί, δεν χρειάζεται να μικρύνει.
1: Κοιτάξτε, έχουμε ήδη ένα τεράστιο κράτος με πάρα πολλά υφυπουργεία, με πάρα πολλούς γενικούς γραμματείς. Θα μου επιτρέψετε ότι όλο αυτό είναι απλά ένας κομματικός μηχανισμός που εξυπηρετεί τους δικούς του. Κάπου πρέπει να βολευτούν όλοι αυτοί οι πολιτευτές και όλοι αυτοί οι υποψήφοι κάποια στιγμή. Δεν είναι το πρόβλημά μου αυτό. Ας πάνε όποιοι θέλουν να γίνουν ό,τι θέλουν βουλευτές, ό,τι θέλουν. Αλλά δεν νοείται να είναι βουλευτής πολίτης ο οποίος τελεί παράνομες πράξεις. Τελείωσε αυτό το πράγμα.
0: Σωστόν.
1: Πρέπει να το κατανοήσουμε.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορούμε να ζήσουμε τα παιδιά μας σε μια κοινωνία ρουσφετιού, ρουσφετολογίας και διευκόλυνσης. Βλέπουμε άξια παιδιά με βιογραφικά επιστήμονες να μην μπορούν να δουλέψουν και βλέπουμε όλα τα κομματόσκυλα με κάτι πτυχία ανύπαρκτα όπως αποδείχθηκε να τρώνε κρατικό χρήμα. Αυτό
0: το είναι... συγγνώμη λίγο, το οποίο δεν το έχουν επιστρέψει ακόμα.
1: Όχι, και άμα το επιστρέψουν δείτε το. Και άμα πάτε εσείς να κλέψετε 5 ευρώ από το ελληνικό κράτος, θα σας πω εγώ τι θα γίνει μετά.
0: Ευχαριστώ
1: τα...
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια στο μωρό.
1: Και
0: φιλάκια και στη μεγαλύτερη. Να είστε καλά.
1: Κυρίες
0: και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα για να ακούσουμε τα ενδιαφέροντα τα οποία συμβαίνουν στην πατριδάρα μας, η οποία πατριδάρα μας αυτοκτονεί επειδή δεν κάνει ο λαός τις σωστές επιλογές. Πάμε σε διαφημισούλες.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Λάκι.
1: Τάκι.
2: Λάκι 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκη.
4: Και σε λένε Τάκη.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της εφορίας στήθεται σε ισχύ για χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις που υπέβαλαν ήδη ή θα υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία, περιορίζοντας δραστικά τις περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο. Η απαλλαγή θα καλύπτει φορολογούμενους οι οποίοι αμελούν να υποβάλουν δήλωση ή την υποβάλλουν εκπρόθεσμα εφόσον δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή ή το ποσό είναι πολύ μικρό. Την παράταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου» ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Τις κινήσεις και τις επαφές του 42χρονου σκληρού ποινικού που συνελήφθη χθες στο Μικρολίμανο έπειτα από ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς επιχειρούν να χαρτογραφήσουν οι αρχές. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο βαρύς οπλισμός που έφερε, το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών, καθώς και ο τόπος διαμονής του το τελευταίο διάστημα. Σε ισχύ βρίσκονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο Γέφυρας έως τη συμβολή με την οδό Καπετανάγρα στη Χαλκιδόνα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα βήμα πιο κοντά στο τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας. Νεαρός φέρεται να πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, προτού πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά. Από το συμβάν τραυματίστηκε σοβαρά ένας διερχόμενος πολίτης. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τη νύχτα το Κίεβο έπειτα από μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς, η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 13. Τέλος, νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
15: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
14: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
19: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα spy. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Έτσι που λέτε κυρίες και κύριοι, όταν ακούμε τοποθετήσεις νομικών, πολιτικών, επιστημόνων, απλών πολιτών, ανθρώπων που βγάζουν το μεροκάματό τους με μεγάλο αγώνα και έχουν προβλήματα επιβίωσης, αλλά αγωνίζονται τίμια, κανείς δεν μιλάει για το σεισμό που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό. Κανείς δεν μιλάει ότι οι επικεφαλής των διαφόρων κομμάτων στο παρελθόν και τώρα θέλουν να κάνουν συμμαχίες. Κυκλοφορούν φήμες ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, θα τον υποστηρίξει ο Καραμαλής. Πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι έχουν μια σοβαρότητα

Έχουμε γίνει ένα μπέρδεμα πολιτικό. Ένα πολιτικό μπέρδεμα το οποίο ειλικρινά μου δημιουργεί εντύπωση υπό ποια λογική έχει τέτοια έμφαση όταν η Ελλάδα έχει μια οικονομία χρεοκοπημένη, διότι όταν χρωστάς και κάνει διακανονισμό στα χρέη σου, πάει να πει ότι χρεοκόπησες και κάνει διακανονισμό. Όταν τα χρήματα τα οποία πληρώνεται ο κόσμος πρέπει να τα αναλύουν με τιμιότητα οι πολιτικοί πριν αναφέρουν ότι θα δώσουν μια αύξηση 10 και 20 ευρώ το μήνα. Όταν το ευρώ πλέον αρχίζει να μοιάζει ακουστικά με τη δραχμή. Όταν τα σπίτια φτάσανε σε τρομακτικές τιμές και είναι αδύνατο να αγοραστούν. Όταν υπάρχουν 3 εκατομμύρια Έλληνες που χρωστάνε σε τράπεζες, σε δημόσια, αριστερά και δεξιά. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, είναι θέματα τα οποία ή θα τα αναλύσουμε σαν κοινωνία βαθαίως και ειλικρινώς, ή δεν θα τα χρησιμοποιούμε σαν δελτίο τύπου ή σαν μορφή πλήση του κεφάλου, για να δίνουμε την εντύπωση στον κόσμο ότι ενδιαφερόμαστε γι' αυτόν, όταν η τσέπη, το φαγητό, το πιάτο με το φαΐ, η δουλειά με τον καλό μισθό και όλα αυτά τα άλλα, δυστυχώς δεν λειτουργούν με τα πολλά λόγια, λειτουργούν με τα έργα. Γι' αυτό λένε, υπάρχει μια παροιμία, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ενώ τα έργα είναι αυτά τα οποία έχουν απόδοση. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η χώρα μας έχει τρέμουλο οικονομικό, έχει τρέμουλο προοδευτικό, έχει τρέμουλο εκμετάλλευσης του πλούτου που έχει, που είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία και ο τουρισμός. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα άδειασμα σοκ στην Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, το οποίο δημιούργησε μια αφωνία στην ελληνική κυβέρνηση. Φτάσαμε σημείο ο διοικητής, ο σημαντικός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, όχι μόνο να υποβαθμίσει τον εντοπισμό του ουκρανικού ντρόν που βρέθηκε στα νησιά της Λευκάδας, αλλά τόνισε ότι τέτοιες τακτικές είναι κοινές σε συγκρούσεις όπως σε αυτή Ουκρανίας κτλ. Κτλ. Δεν συμμερίζουμε, είπε ο κύριος, αυτός τους φόβους ότι αυτός ο πόλεμος θα μεταφερθεί στη Μεσόγειο. Και προσπάθησε να πει ότι τέτοιες συγκρούσεις είναι δικαιολογημένες. Δεν πρέπει να έχουμε καμία ανησυχία εδώ στην Ελλάδα. Μας είπε να το παρακολουθήσει στενά από τα γραφεία του που βρίσκονται κάπου στην Ευρώπη. Και από εκεί πέρα και ο μήνας έχει 9. Γιατί όλοι αυτοί το μόνο το οποίο κάνουν είναι να λένε ωραία λόγια. Συγχρόνως υπάρχουν περίπου 120.000 ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα οποία οφείλονται στο κράτος. Ένα μεγάλο μέρος από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, γύρω στις 35.000, είναι ανεπίδεικτα ίσπραξης. Από εδώ και πέρα η ΑΕΔ θα αρχίσει ένα καινούριο πρόγραμμα.

μα τηλεφώνων το επόμενο διάστημα. Έχει κάνει ένα επιχειρησιακό σχέδιο από ό,τι μου είπαν οι ΕΔΕ και ετοιμάζονται 55.000 κλήσεις σε φορολογουμένους που έχουν ρίξει πρόδρομο στο φυλές ή δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ. Λέγεται ότι οι κλήσεις θα λειτουργήσουν ως τελευταία ειδοποίηση για τακτοποίηση των υποχρεώσεων και όσοι δεν συμμοφορθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών κτλ. Η λέξη κατάσχεση, η λέξη πληστηριασμοί, η λέξη περιουσιακά στοιχεία, η λέξη εξονυχιστική έλεγχη είναι κάτι το μόνιμο εδώ και δεκαετίες το οποίο το ακούμε, σε αυτούς οι οποίοι χρωστάνε, αλλά κανένας δεν έχει διαρωτηθεί πώς φτάνει στο σημείο ένας αριθμός δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων να χρωστάει χρήματα και να θέλει να μπει σε περιπέτειες κατασχέσεων κτλ. Μήπως δεν έχει χρήματα. Μήπως υπάρχουν περίπου 114 δισεκατομμύρια οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργήσει μια νέα γενιά κόκκινων χρεών. Χρέη τα οποία λείπουν από τα κρατικά ταμεία. Χρέη τα οποία τα χρειαζόμαστε. Χρέη τα οποία οι φορολογούμενοι πολλοί θα θέλουν να τα πληρώσουν αλλά δεν μπορούν. Χρέη τα οποία προέρχονται από απλήρωτους φόρους με βάση τα κριτήρια ανάλυσης του κινδύνου. Όλοι αυτοί που χρωστάνε δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος. Δεν γνωρίζουν ότι η φορολογική διοίκηση θα κυνηγήσει όλες τις οφειλές που έχουν αυτοί που χρωστάνε. Σε τελευταία ανάλυση υπάρχουν αυτοί που πληρώνουν και αυτοί που δεν πληρώνουν. Πρέπει να διερευνήσουμε τι συμβαίνει και δεν πληρώνει ένας τόσο μεγάλος αριθμός ανθρώπων. Πρέπει να διερευνήσουμε γιατί κάθε τόσο έρχεται το κράτος και βγάζει διάφορες διευκολύνσεις σε αυτούς που χρωστάνε, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις διευκολύνσεις, είναι συνεπείς για ένα διάστημα. Παίρνουν τα κατάλληλα φορολογικά έγγραφα που θέλουν για να κάνουν τη δουλειά τους, συνεχεία σταματά να πληρώνουν και περιμένουν την επόμενη χρονιά να έρθει για να γίνει ένας καινούριος διακανονισμός. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παλές και πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτά τα ποσά είναι τεράστια. Όσοι από αυτούς δεν έχουν πληρώσει εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου, τότε θα έχουμε ιστορίες οι οποίες θα αναστατώσουν την ελληνική κοινωνία. Τα χρέη είναι μια τεράστια πληγή στην Ελλάδα, μια πληγή την οποία τη δημιούργησε και το ίδιο το κράτος, το οποίο για να δημιουργήσει μια πολιτική ωφέλιμη συμπεριφορά απέναντι σε αυτούς που χρωστάνε, τους έδινε κάθε τόσο το δικαίωμα να πάνε να κάνουν ρυθμίσεις, αλλά ποτέ μια ρύθμιση, εάν δεν τηρηθεί από την κορφή μέχρι τα νύχια, δεν έχει επιτυχία, διότι δημιουργούνται πρόσθετα χρέη, οπότε οι ρυθμίσεις συνεχίζονται και ο κόσμος κοροϊδεύεται. Επομένως, πρέπει να δούμε αν έχουμε κράτος ή παρακράτος και αν το εθνικό μας προϊόν είναι οι εκβιασμοί μέσω υποκλοπών ή μέσω διαφόρων εξυπηρετήσεων που γίνονται από το κράτος σχετικά με τα χρέη για να έχουν την ψήφο του λαού όταν έρθουν εκλογές.

0: Δεν θέλω να μιλήσω για τα κινητά τηλέφωνα. Δεν θέλω να μιλήσω για την κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να κάθεσαι στο σπίτι στον καναπέ και όταν έχεις το τηλέφωνο στο δεξί χέρι να χτυπάει και όταν έχεις το τηλέφωνο στο αριστερό χέρι να μην χτυπάει. Για να καλημερίσουμε κατόπιν τεραστίων προσπάθειων στην πολιτισμένη, προσπαθειών στην πολιτισμένη χώρα που ζούμε, βάλαμε και εξωγήινους να μεσολαβήσουν και να καλημερίσω τον κύριο Βελόπουλο. Καλημέρα κύριε Βελόπουλο.
1: Μπλόκαρα το τηλέφωνο κύριε Παζαβρίλη, εδώ συγγνώμη από εσάς και κρατάς.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να ζητήσετε συγγνώμη, είναι αυτό που συμβαίνει με το τηλέφωνο. Είστε ο μόνος σαν επιχειρηματίας που είστε που ξέρετε την πραγματικότητα του θέματος να ξεκινήσουμε μια εκστρατεία για αυτό το έσχος το οποίο υπάρχει με την κινητή τηλεφωνία. Γιατί μιλάμε για έσχος.
1: Δεν έχετε δωρεάν WiFi εσές που είχε πει η Δημοκρατία ο Σαμαράς να σας δώσει δωρεάν εσές.
0: Σας παρακαλώ τώρα, μην μου χαλάτε το πρωινό με το Σαμαρά.
1: Τι να πω, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που τους πιστεύουν.
0: Να μας πει για το άρθρο 86 ο Σαμαράς.
1: Καλά. Όταν είναι στην αντιπολίτευση λένε άλλα πάντα να ξέρετε.
0: Κύριε Πρόεδρε, τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα από πολιτική άποψη όταν βλέπουμε να υπάρχει ένα σταμάτητο παιχνίδι και όταν βλέπουμε ένα Βελόπουλο στη Βουλή να σηκώνει στο μικρόφωνο και να κάνει πολιτικές τοποθετήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργία της Ελλάδας και όλοι οι άλλοι να βρίζονται μεταξύ τους.
1: Κύριε Παζαφυρίου, πραγματικά αν υπήρχε έστω ίχνος πολιτικής αξιοπρέπειας σε αυτή τη χώρα από τους ψηφοφόρους, πολιτικής αξιοπρέπειας, μετά από αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη για τη Ρωσία και το φυσικό αέριο που πληρώσαμε περίπου 8 δις παραπάνω από ό,τι έπρεπε να πληρώσουμε, έτσι γιατί έκανε πόλεμο με τη Ρωσία ο κύριος Μητσοτάκης, θα έπρεπε ήδη να έχουν παρατηθεί όλοι ή να τους φτύνουν όλοι στον δρόμο. Είπε η κυρία Μπακογιάννη σε δήλωσή της ότι πρέπει να κοιτάξουμε και το πετρέλαιο από τη Ρωσία και το φυσικό αέριο το παίρνουμε από εκεί.
0: Η λέξη παρέτηση αρκεί, κύριε Πρόεδρε.
1: Κάνα ζημιά, δεν είναι, ακούστε κύριε Παζαφίλη, δεν μπορώ άλλο με την παρέτηση. Καταρχάς δεν παρετούνται κι αλλιώς.
0: Γιατί σε άλλες χώρες μπαίνουν φυλακοί.
1: Ή παρετούνται, έχετε δίκιο.
0: Γερουσιαστέ, πρώην πρόεδροι μπαίνουν φυλακοί.
1: Υπουργοί Εθνικής Άμυνας σε χώρες της Βόρειας Βαλκανίας.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι. Είναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Είναι τραγικό, δεν πραγματικά απορώ με τους ψηφοφόρους. Απορώ με όλους αυτούς που τους έχουν κάνει πολτό και μάζα και πηγαίνουν σαν το κύμα εκεί που τους οδηγεί το σύστημα. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έτσι είναι.
0: Δεν χρειάζεται να ντρέπεστε, να ρωτάτε εμένα σχετικά με τους ψηφοφόρους, διότι όταν βγαίνετε εδώ πέρα έχετε ένα ρεκόρ μηνυμάτων, τα οποία μηνύματα δεν είναι απλές λεκτικές τοποθετήσεις, είναι ουσιαστικές τοποθετήσεις, ελπίδες τοποθετήσεις. Ελπίζουνε. Υπάρχει ελπίδα στον Έλληνα για κάτι καλύτερο που δεν υπάρχει.
1: Τους ευχαριστώ θερμά όλους γι' αυτό, αλλά κοιτάξτε την Παρασκευή. Είχαν μια συζήτηση για τις υποκλοπές στη Βουλή. Βγαίναν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και λέγανε το μακρύ και το κοντό τους χωρίς να λένε τίποτα. Βγαίνω και λέω ονόματα κανονικά. Ανθρώπων που δούλευαν στην ΕΕΠ. Είναι δυνατόν, αγαπητέ κύριε Παζαφυρίου, άνθρωποι που εργάζονται στην ΕΕΠ, πρώην εργαζόμενοι της ΕΕΠ, να είναι στο γραφείο, λέω τώρα, του κύριου Κακλαμάνη ή του Μαξίμου.
0: Συνέπειες δεν έχουν.
1: Άνθρωποι που ήταν εμπλεκόμενοι, γυναίκες, που ήταν εμπλεκόμενες στις υποκλοπές με το Predator, δουλεύουν στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής και στο Μαξίμου. Αν αυτό δεν λέει ότι είναι άνθρωποι δικοί τους και τους βάλαν πριν οι ίδιοι εκεί για να μπορούν να παρακολουθούν τους όποιους παρακολουθούσαν, τι να συζητάω τώρα.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέτε είναι και ποινικό αδίκημα.
1: Μα είναι ποινικό αδίκημα. Ποιος είπε ότι είναι ποινικό αδίκημα.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο διερευνάτε.
1: Ο Τζαβέλας. Πόσο σοβαρά μιλάμε.
0: Αυτή είναι η δικαιοσύνη.
1: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν έχει απλά σαπίσει η χώρα. Δεν έχει απλά σαπίσει ο τόπος. Μιλάμε ότι πλέον έχει εξαφανιστεί κάθε σάρκα, μόνο τα κόκαλα μείναν.
0: Δηλαδή ο ελληνικός λαός, κύριε Πρόεδρε, όταν πρέπει να πάει σε ένα δικαστήριο, πρέπει να αισθάνεται ότι είναι ένα φτερό στον άρεμο και δεν ξέρει τι εξέλιξη θα υπάρξει.
1: Για να είμαστε ακριβοδίκαιο σε έναν βαθμό, στα χαμηλότατα στρώματα της δικαιοσύνης και των εισαγγελέων, ξέρετε γενικά, υπάρχει καλό υλικό. Από το μεσαίο και μετά αρχίζει που γίνονται οι καθαρίσεις των βολικών. Όταν είσαι βολικός ανεβαίνεις. Και φτάσει μέχρι τον Άριο Πάτο.
0: Γιατί δεν αποφασίζουν ήδη οι δικαστικοί ποιοι θα εκλέγουν, τι θα κάνουν, ποιοι θα κυβερνήσουν.
1: Τους απαγορεύει ο νόμος. Το φίλτρο είναι η κυβέρνηση.
0: Δηλαδή οι νόμοι στην Ελλάδα, να με συγχωρείτε, οι νόμοι στην Ελλάδα έχουν δημοκρατία. Είναι δημοκρατικοί ή είναι τίποτα άλλο.
1: Όχι, οι νόμοι στην Ελλάδα είναι ολιγαρχικοί. Ολιγαρχών, δηλαδή όλα των ολιγαρχών, όχι μόνο των οικονομικά πλουσίων, αλλά και των πολιτικών τζακιών. Μην είναι αυταπατώματα.
0: Εγώ νομίζω ότι αν ξεκινήσετε μια εκστρατεία γύρω από αυτό το θέμα, ο κόσμος θέλει ένα αποκούμπι. Για να σταθεί κάπου και να πει ορίστε, οι νόμοι είναι αυτοί. Θέλουμε νόμους, θέλουμε δικαιοσύνη. Δεν μπορεί γερουσιαστή στην Αμερική να είναι φυλακή, πρόεδρος στην τέτοια να είναι φυλακή, στη Βραζιλία να είναι φυλακή και εδώ πέρα άπαντες να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να αγορεύουν και στη Βουλή.
1: Το χειρότερο είναι το τελευταίο. και να γίνονται και εκείνες ώρες της ηθικής.
0: Ακριβώς.
1: Καταλάβατε, δεν είναι ότι απλά αγορεύουν. Να μιλάνε για ηθική οι ίδιοι ανήθικοι. Να μιλάνε για αλήθεια οι ψεύτες. Είναι αυτά που συμβαίνουν απίστευτα. Αλλά σας είπα, κάποια στιγμή θα έρθουν εκλογές. Θέλω να δω τον ελληνικό λαό τι θα κάνει επιτέλους αυτήν την ιστορία. Να τους βλέπω, δηλαδή πραγματικά. Θα ήθελα να δω τι θα γίνει το αποτέλεσμα. Ξέρω ότι η ελληνική λύση θα πάει πολύ καλά. Ξέρω ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Ξέρω ότι ο κόσμος μας εκτιμά και μας εμπιστεύεται. Αλλά πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο να πάρει ένα 12, 14, 15, 16 εκατό η ελληνική λύση, κύριε Παζαφυρίου. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Και βλέποντας το σύστημα όλο αυτό, θέλει να κάνει αναχώματα. Τι κάνει, φέρνει τους αμετανόητους, μετανοημένους δίθεν Τσίπρα και Σαμαρά, ετοιμάζει μια υποκομματίδια όπως έκανε κάθε φορά και το 19 και το 23, κόμμα συμπόνιας, κόμματα συμπόνιας, για να, ξέρετε, διοχετευτεί η αντίδραση του ελληνικού λαού σε άλλες κατευθύνσεις. Γιατί το μόνο που φοβούνται είναι εμάς.
0: Επειδή δεν θέλω να επιβαρύνω το πορτοφόλι σας άλλο, εγώ θα σας πω για τα ποσοστά του Τσίπρα, θα σας πω για τα ποσοστά του Σαμαρά. Ο Σαμαρά σας, γιατί εδώ ισχύει το όπλο των πολιτικών, είναι ηλίθι των λαών, αυτό που έλεγε ο Στάλιν. Ας έρθει ο Σαμαράς να μας πει γιατί ψήφισε το άρθρο 86, το οποίο παραμένει σταθερό. Και το είχε ψηφίσει για 3 χρόνια.
1: Εάν δεν ψήφιζε, μπορεί να τα φυλακεί και ο ίδιος.
0: Ακριβώς. Επομένως, μην βλέπετε τα πράγματα όπως είναι, να τα βλέπετε όταν έχεις ένα ραδιόφωνο και έρχονται τα μηνύματα. Όχι τι τα μηνύματα, το περιεχόμενο των μηνυμάτων είναι τέτοιο, το οποίο έχει μία απαγοήτευση και μία ελπίδα. Απαγοήτευση μεν, ελπίδα δε. Και η ελπίδα στρέφεται πάρα πολύ σε εσάς, διότι ο κόσμος θέλει να δει κάποιον τον οποίο όταν παρακολουθεί βουλή, τον βλέπει να μιλά για την πολιτική. Οι άλλοι βρίζονται μεταξύ τους. Βαρέθηκα να βλέπω να βρίζονται μεταξύ τους.
1: Ξέρετε, μιλώ για την Παρασκευή, γιατί ο γλυκός λαός δεν κατάλαβε ότι οι υποκλοπές δεν αφορούν μόνο τους πολιτικούς. Να δώσω ένα παράδειγμα. Παίρνει ο κ. Παζαφυρίου σε μένα ένα τηλέφωνο. Εγώ το δικό μου το τηλέφωνο, επειδή είμαι πολιτικός, παρακολουθεί από τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν ο κ. Παζαφυρίου τηλεφωνεί σε μένα, ταυτοχρόνως γίνεται συνακρόαση των συνομιλίας της δικής μου και του Παζαφυρίου. Και μετά οι κλήσεις του Παζαφυρίου καταγράφονται όπου έχει πάρει τηλέφωνο, αφού παρακολουθούν για μένα. Ξέρετε, πάει καθρέφτης. Με συνέπεια, μιλάει με τη σύζυγό του, μιλάει με τον φίλο του, λέει κάτι, είναι πρόεδρος σε ένα σύλλογο, είναι δήμαρχος, είναι ξέρω εγώ περιφερειάρχης. Μετά όλα αυτά καταγράφονται κάπου.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι εκατομμύρια οι υποκλοπές. Δεν είναι 10-15.
0: Και πού οδηγούμεθα με αυτό το πράγμα?
1: Σε ένα κράτος Orwell, ξέρετε. Και να πω για κάτι ακόμα. Γιατί τα είπα στη Βουλή, απλά δεν τα κατάλαβε ο κόσμος. Είστε επιχειρηματίας και Παζαφυρίου και θέλετε να πάρετε ένα δημόσιο ρεύμα. Εσείς μαζί με εμένα. Η κυβέρνηση που θα πάει καλά μαζί μου παρακολουθεί το κινητό σας. Εύκολο είναι, δεν είναι εύκολο. Και μετά, όταν γίνεται ένας διαγωνισμός, μιλάτε εσείς με τον δικηγόρο σας και με τον οικονομικό σύμβουλο και λέτε θα κάνουμε προσφορά 10 ευρώ. Πάω εγώ λοιπόν αφού ενημερωθώ και κάνω προσφορά 10,5. Δεν παίρνω τη δουλειά. Κατανοητό, κύριε Παζαφυρίου. Βιομηχανική κατασκοπία λέγεται.
0: Αυτό λέγεται δημοκρατία. Η βιομηχανική κατασκοπία είναι πασίγνωστη σε άλλα δεδομένα και σε τεράστιες ιστορίες δισεκατομμυρίων.
1: Εδώ είναι. Γιατί δισεκατομμύρια κάνετε λάθος, κύριε Παζαφυρίου. 60 δις φύγανε μέσα σε 5-6 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: 60 δις. Και να σου πω για κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Πείτε ότι θέλετε να πάρετε ένα έργο. Και εγώ είμαι κυβέρνηση και θέλω να σας το δώσω. Σας παρακολουθώ, βρίσκω κάτι με το επάνω σας και σε εκβιάζω στην πορεία. Και αποχωρείτε από το έργο. Ξέρετε πόσες εταιρείες απεχώρησαν από προκήρυξη διαγωνισμών?
0: Ναι.
1: Αρκετές, κύριε Παζαφυρίου. Συμπτωματικό ήταν και αυτό. Τι σύμπτωμα.
0: Ναι, εδώ.
1: Τα λέω στον ελληνικό λαό γιατί δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή, πήρε σε έναν βουλευτή ο οποίος παρακολουθούσε το τηλέφωνό του ο Μητσοτάκης. Ένας ψηφοφόρος, δε παιδί μου. Όλες οι κλήσεις μετά από εκεί πέρα ήταν δυνάμεις παρακολουθήσεις. Δηλαδή, τις παρακολουθούσαμε. Όπου και αν πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι, και έρχονται μηνύματα τα οποία λένε ότι το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κλίση σας σε διάφορες εκπομπές. Πράγμα το οποίο δικαιώνει απόλυτα τις τοποθετήσεις σας.
1: Κοιτάξτε, οι κλίσεις μου σε πάρα πολλές εκπομπές, να τους πείτε τους κυρίους αυτούς, ότι αν είχε προβολή η ελληνική λύση όσοι έχει ο Ανδρουλάκης, που είναι μες στη Βουλή, ή και τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ο Ανδρουλάκης, εγώ τον ακούω και παθαίνω έτσι, δεν μου αρέσει η φωνή του.
1: Άλλο, με βάση τα ποσοστά που έστειλε το ΕΣΟΡΟΥ. Η δική μας παρουσίαση είναι πολύ λιγότερη από κόμματα εκτός Βουλής.
0: Και πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, ποιος αποφασίζει?
1: Κανένας. Γιατί δεν υπάρχει τιμωρητική, αν θέλετε, διάθεση από την πολιτεία που τη βολεύει.
0: Αυτό είναι η κλασική περίπτωση αλήθειας που είπατε.
1: Επί
0: κανένας.
1: Ένα χρόνο, πείτε μου μια χώρα, κύριε Παζαφυρίου, τόση υπερπροβολή σε κόμματα που δεν υπήρχαν, που θα γινόταν επί ένα χρόνο, το καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και κόμματα που κάνουν δουλειά μες στη Βουλή, που είναι κοινοβουλευτικά, παρουσιάζονται 6 δευτερόλεπτα. Τόσο σοβαρά μιλάμε. Πολλοί με παρουσιάζουν. Μια φορά την εβδομάδα σε ένα παραλλαγικό κανάλι βγαίνω.
0: Πού βαδίζω?
1: Όταν υπάρχουν 7, 8, 9.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής, ότι οι τοποθετήσεις που κάνετε είναι πολιτικές τοποθετήσεις, οι οποίες έχουν.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Και πολύ, έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα δεν είναι να παρουσιάζομαι. και να κλαίω εκεί και να λέω βοηθήστε με, στηρίξτε με, κάθαρση, διαφάνεια, δικαιοσύνη. Το θέμα όταν πηγαίνω και να λέω πέντε πράγματα. Πήγα στο Open προχθές, όχι στον Αντένα, και επιχείρησα να πω ονόματα πολιτικών, υπουργών και βουλευτών που μέσα σε ένα χρονικό διάστημα ενός ή δύο ετών απέτυχαν 10 και 12 ακίνητα. Και δεν μάθαιναν οι δημοσιογράφοι. Ας δουν το βίντεο στο YouTube αυτοί που λένε ότι υπερπαρουσιάζομαι. Ας το δούνε. Δεν μάψαν, με έκοψαν στον αέρα. Και θα αναγκαστώ να τα πω στη Βουλή μέσα τώρα.
0: Έχετε
1: ξέρετε, κύριε Βαζαφυρίου, δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να χάνει το σπίτι του από τα φανς και από τις τράπεζες και ξαφνικά οι πολιτικοί να έχουν 5, 10, 15 ακίνητα παραπάνω σε δύο χρόνια. Αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορεί να μειώνει το εισόδημα του Έλληνα και ταυτόχρονα να αυξάνονται των πολιτικών.
0: Αυτό
1: σημαίνει ότι για την τσέπη τους είναι μια χαρά πετυχημένη.
0: Είπατε κάτι ολόσωστο. Υπάρχει μια έκφραση, μια πρόταση που λέγεται πόθεν έσχες. Δηλαδή, έχω ένα στυλό και λέω πόθεν ο στυλός, πού τον βρήκα και γιατί τον έχω. Αυτό το πόθεν. Γιατί δεν υπάρχει ισχύει. Στην έκφραση όταν δεν λειτουργεί.
1: Δεν ισχύει. Ακούστε κανένα δημοσιογράφο ή κανένα πολιτικό να καταγγείλει ότι επί 5,5 χρόνια δεν είχαμε κάνει πόθεν αίσθηση πολιτική. Μόνο εγώ φαλαζόμαι στην
0: δηλαδή το πόθεν αίσθηση δεν έχει σχέση με τη δικαιοσύνη.
1: Καμία σχέση δεν έχει.
0: Τότε να με συγχωρείτε καλύτερα.
1: Ας και λες, έχω 10 ακίνητα, έτσι, 5 εκατομμύρια ευρώ, δεν σε ελέγχει κανένας. Και ξέρετε τώρα να σου πω κάτι. Μην κοροϊδευόμαστε για Παρζαφύρου πώς παίρνουν τα ακίνητα. Τα αγοράζουν 1 εκατομμύριο, τα λέω 200.000.
0: Τα ξέρω.
1: Αντικειμενική αξία και να σου πει και τι κάνουν καλύτερα. Παίρνουν ένα σπίτι 200.000, το πουλάνε 1 εκατομμύριο και λέει βγάλαμε 800.000. Και τα πλέον τα χρήματα έτσι.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν αποδεικνύεται, κύριε Βελόπουλε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κοροϊδία στον ελληνικό λαό, ο οποίος αντιλαμβάνεται τον κοροϊδεύουν, αλλά δεν μπορεί να αντιδράσει γιατί δεν έχει τα μέσα να αντιδράσει.
1: Διαφωνώ με αυτό που λέτε. Τι θα πει δεν μπορεί να αντιδράσει. Βγαίνει τώρα Μπακογιάννη και σου λέει κακό 6 χρόνια, τώρα 5 χρόνια, πληρώνουμε πανάκριβα το φυσικό αέρα και πρέπει να τα βρούμε τη Ρωσία. Και εδώ, πού είναι ο πολίτης να πει, κάτσε ρε κοπέλα μας, τι δεν μας έλεγες ότι πρέπει να κάνουμε αυτό πράγμα.
0: Το ρωτάνε τον πολίτη, δεν το ρωτάνε.
1: Έχονται εκλογές. Να δω τι θα κάνει ο πολίτης που θα πάει.
0: Θα το δείτε σε εκλογές.
1: Θα το δούμε εκεί μαζί. Δεν είναι. Και άμα χάσω το στίγμα, το πληρώσω, κύριε Μποσέφη. Αυτό δεν έχω πρόβλημα.
0: Ήρθανε μηνύματα εδώ πέρα από ό,τι βλέπω από περιοχές οι οποίες έχουν σχέση με τον κύριο και με τον κύριο Καραμαλή και από τα Σέρας ήρθανε μηνύματα. Τα οποία. Μιλάνε για Έδεσα, για Σέρες, για Κυλκής, για Ημαθία, για Καβάλα, για Κατερίνη, για Λάρισα και ορισμένα άλλα πιο μικρά μέρη τα οποία λένε ότι είστε ο πιο κατάλληλος για να εκλεγείτε, διότι αυτή τη στιγμή είστε ο μόνος πολιτικός που λέει την αλήθεια.
1: Μα άκουγα με ένα νέο κόμμα να λέει ψάχνουμε την ελπίδα, θέλουμε την ελπίδα. Ποια ελπίδα, ρε παιδιά, η ελπίδα υπάρχει, είναι η ελληνική λύση. Εμείς δεν ψάχνουμε καμιά ελπίδα. Εμείς είμαστε η ελπίδα της Ελλάδος. Και αυτό που με ενοχλεί δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, ή δεν θέλει να καταλάβει κάποιος κόσμος, όχι όλοι, κάτι κατάλαβαν. Ότι κάθε φορά που η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα για την ελληνική λύση, δημιουργεί ταυτόχρονα άλλα ένα, δύο, τρία κόμματα. Και αυτό είναι που με γυρίζει τα μυαλά, ξέρετε, και το λέω έτσι πολύ ομά. Δηλαδή δεν φαίνεται τώρα ότι επειδή ανεβαίνει η ελληνική λύση και επειδή σπάει το απόστημα, αν θέλετε, του παρακάτω του κορονακίου, προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να πουσάρει άλλα κόμματα υποκομματίδια για να σπάσει το ενιαίο μέτωπο που μπορεί να δημιουργηθεί. Το παλαϊκό αυτό, κοινωνικό μέτωπο. Δεν είναι τυχαίο.
0: Κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το σημείο λόγω του χρόνου που έγινε το μπέρδεμα, κλείνουμε ραντεβού από τώρα για το επόμενο, για την επόμενη Κυριακή, σας το λέω από τώρα.
1: Βάζετε καλά.
0: Έτσι. Σας εύχομαι.
1: Δεν είναι μπέρδεμα. Έχει μπλοκάρει το τηλέφωνο, δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή με τίποτα.
0: Σας το μπλόκαραν. Δεν θα
1: φύγω. Μάλλον. Φυσιολογικό το βρίσκω.
0: Το ξέρετε, αλλά το λέτε κομψά.
1: Σε αυτή τη χώρα που ζούμε, όλα πιθανά είναι.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν επί 15 λεπτά να είναι μπλοκαρισμένο ένα τηλέφωνο κινητό στην Ελλάδα ενός ανθρώπου που είναι αρχηγός κόμματος και είναι βουλευτής? Ρωτάω. Τι τα έχουμε? Είναι δυνατόν να έχεις ένα τηλέφωνο να προσπαθείς να μπει στην κάμερα του γραφείου σου και να πατάς 50 φορές την είσοδο στην κάμερα και να μπαίνεις μετά 15 λεφτά, ένα τέταρτο 20 λεφτά. Και δεν μιλάει κανένα σας. Μένετε όλοι γονατισμένοι και σιωπηλοί. Πάμε σε διαφημίσεις για να ηρεμήσουμε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
7: Και εσύ τι είπες?
6: Ή happy days ή τίποτα.
8: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
9: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
10: Έφτασε ξανά.
9: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
10: Γκολ στη Βουδαπέστη.
9: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
10: Σκορ στη Λειψία.
9: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
10: Επί δύο.
11: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
13: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
12: Πάτα και καμπανάκι.
13: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
12: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
14: Λευτεράκι, τα είδες?
15: Τι να δω ρε Ζωζό.
14: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
15: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
14: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
15: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
14: Τις κληρώσεις.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
17: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να καλημερίσω το γνωστό δικηγόρο, το Γιάννη Μενεξόπουλο. Καλημέρα κύριε Μενεξόπουλε.
1: Καλημέρα σας κύριε Παπαδησαφυλλού, σε εσάς και όλο το ακροατήριο. Είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
0: Τι μου κάνετε καλά κύριε Μενεξόπουλε?
1: Όχι, δεν είμαι καλά.
0: Είστε ευχαριστημένος από την καθημερινή λειτουργία σε ποικιλία προβλημάτων με βάση τα νομικά που υπάρχουν στη χώρα μας, όταν τρώγονται στη Βουλή για νομικά θέματα, όταν τον ΕΠΕΚΕΠΕ ξεχάσαμε και την ορθογραφία του, όταν στα Τέμπη το ίδιο κτλ. Και ασχολούμεθα κάθε μέρα πλέον με την πολιτική μου και με τα κόμματα τα οποία ιδρύει ο οποιοδήποτε γουστάρει, με αποτέλεσμα να έχει μια μεγάλη ακροαματικότητα, μήπως γίνεται πλήση στο εγκεφάλαιο, κύριε Μενεξόπουλε?
1: Κοιτάξτε, ό,τι γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια μετά τα μνημόνια, όλη η προσπάθεια είναι να έχουμε πέσει κάτω από το κρεβάτι και μας σηκώσανε με δανεικά πάνω από το κρεβάτι και προσπαθούμε. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και ούτε ψάχνουμε για σωτήρες, νέους σωτήρες κτλ. Δυστυχώς ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι στις επόμενες εκλογές κρίνεται το μέλλον του. Γιατί η φημολογούμενη συμφωνία του Αιγαίου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι σε σχέση με το μέλλον της χώρας, σαν χώρα μιλάμε.
0: Τι ωραία είναι αυτό που είπατε. Και επαναλάβατε λίγο τη συμφωνία του Αιγαίου και πέστε και 3-4 πράγματα για να τα θυμηθεί ο κόσμος.
1: Αυτό πρέπει να θυμηθεί ο κόσμος, ότι έγινε η συμφωνία των Πρεσπών με την οποία αναγνωρίσαμε ως κράτος τα Σκόπια και θυμολογήθηκε ότι η επόμενη κίνηση οποιασδήποτε ελληνικής κυβέρνησης είναι η συμφωνία του Αιγαίου, το μοίρασμα του Αιγαίου στη μέση.
0: Είναι δυνατόν να γίνει αυτό?
1: Η λεγόμενη συνεκμετάλλευση.
0: Είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα?
1: Αν είναι δυνατόν, αν υπάρξει κυβέρνηση που το αποφασίσει, μάλλον. Αν ο κόσμος ψηφίσει την κυβέρνηση που στη συνέχεια αποφασίζει, θα ξέρει. Αλλά να σου πω και κάτι. Φτάνει οι κοψοχέριδες πλέον.
0: Ναι,
1: έχουμε χορτάσει.
0: Είπατε κάτι για συνεκμετάλλευση. Συνεκμετάλλευση είναι η ιστορία με τα πετρέλαια που την ακούμε εδώ και καιρό, που οι Αμερικάνοι λένε εμείς βάζουμε τα μέσα, εμείς βάζουμε τις εταιρείες και εσείς ανάλογα με τον πληθυσμό που έχετε παίρνετε και το ποσοστό σας. Αυτή είναι η συνεκμετάλλευση.
1: Η συνεκμετάλλευση είναι ανάλογα με κάποια κριτήρια. Τα οποία τα κριτήρια δεν τα βάλουν διεθνείς συμφωνίες, δεν τα βάλουν εταιρείες που θέλουν το πετρέλαιο.
0: Ποιος θα τολμήσει στην Ελλάδα?
1: Α, δεν σας ακούω καθόλου. Είναι πολύ, πολύ πίσω.
0: Τώρα με ακούτε?
1: Τώρα ναι, ναι.
0: Ποιος θα τολμήσει στην Ελλάδα να κάνει αυτό το οποίο είπατε?
1: Ναι, όπως και πια είπα, λέγανε ποιος θα τολμήσει η συμφωνία των Σκοπίων. Των Πρεσπών, γιατί η επίσημη συμφωνία είναι των Πρεσπών και όλων των Σκοπίων. Και όμως είδατε και η επόμενη κυβέρνηση, ενώ έσκυζε τα ημάτια της ότι δεν θα κάνουμε τίποτα, και όμως ακολούθησε, και ενώ υπάρχουν ένα σωρό παραβιάσεις από το γειτονικό κράτος. Των Σκοπίων. Κανονικά πρέπει να λέγεται Δημοκρατία των Σκοπίων. Τέλος πάντων, ένα κράτος των Σκοπίων και όχι η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα ότι οι Βούλγαροι διεκδικούν ένα κομμάτι, διότι υπάρχει βουλγαρικός πληθυσμός. Βλέπουμε ότι οι Αλβανοί έχουν ένα μεγάλο ποσοστό, από ό,τι λένε και αυτοί οι Αλβανών εκεί μέσα. Υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό σε Έλληνες, οι οποίοι βρίσκονται εκεί από την ιστορία του 48-49-50. Αλλά εξακολουθεί να λέγεται Βόρεια Μακεδονία, γιατί έτσι γούσταρε στον Τίτο να το ονομάσει Βόρεια Μακεδονία. Ποιες είναι οι αντιδράσεις ενός πολιτικού συστήματος, το οποίο δεν θέλω να το χαρακτηρίσω με ακραίες εκφράσεις? Ένα σοβαρό πολιτικό σύστημα με πατριωτική συνείδηση και ισχυρή οικονομική και πολιτική πυγμή δεν θα αντιδρούσε διαφορετικά στο θέμα Βόρεια Μακεδονία?
1: Κοιτάξτε, όταν νομικά να το πάρουμε, όταν ένα κράτος έρχεται και συνάπτει μια συμφωνία και λέει εσύ θα ονομάζεται Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ υπάρχει επαρχία Μακεδονία. Η δική μας η επαρχία, δηλαδή, η περιφέρεια
0: Μακεδονίας.
1: Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, οι τρεις περιφέρειες, όλα τα άλλα είναι, ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν είναι τόσο πολύ χαρά.
0: Αλλά σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, η ονομασία ενός κράτους είναι ισχυρότερη από την ονομασία μιας επαρχίας.
1: Σωστό αυτό. Σωστό.
0: Όπως έγινε με την περιοχή εκεί στη Γαλλία.
1: Σωστό, με τη Βρετάνη. Ναι,
0: με τη Βρετάνη. Η Βρετάνη είναι μια μικρή περιοχή εκεί στη Γαλλία και οι Γάλλοι αντέδρασαν και είπαν: κύριε Βρετάνη, θα το καταρχήσετε, και η Μεγάλη Βρετανία έγινε Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ναι, κοιτάξτε, ήταν στον πόλεμο τον οποίο είχαν καταλάβει οι Άγγλοι την Βρετάνη, η οποία είναι από τις ομορφότερες περιοχές στον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο επισκέψιμο σημείο το Mont Saint-Michel στην Γαλλία μετά τον πύργο του Άιφελ.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε εντελώς ανίκανοι, εντελώς αδιάφοροι με αυτό το οποίο συμβαίνει με τη Βόρεια Μακεδονία. Όταν ήρθε εδώ ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι μόλις εκλεγώ πρωθυπουργός στις πρώτες εκλογές, το πρώτο θέμα που θα συζητήσω στη Βουλή, ήταν και καλοκαίρι, θυμάμαι, θα είναι η ονομασία κτλ. Και από τότε το θέμα ξεχάστηκε και δεν το αναφέρει κανένας. Δηλαδή, τόσο πολύ μας υπολογίζουν όλοι αυτοί οι οποίοι το ψέμα το κάνει επάγγελμα, και όταν έρθει η ώρα δεν το χρησιμοποιούν, γιατί ο Έλληνας είναι καθηγητής στο να ξεχνάει το χθες, γιατί τον απασχολεί μόνο το σήμερα.
1: Κοιτάξτε, επί 60 έτη το είχαμε όχι ξεχάσει, μας είπαν να το ξεχάσουμε ή θέλαμε να το ξεχάσουμε. Και βρέθηκε μια κυβέρνηση και το επίλυσε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά μην πάτε μακριά, εδώ και 60 χρόνια ονομαζόντουσαν Μακεδονία.
0: Πολύ ωραία, επί Γιουγκοσλαβίας λοιπόν.
1: Δεν υπήρχαν, δεν υπήρχαν, για αρχή πολιτικούς λόγους.
0: Πολύ ωραία. Πού ήταν η πολιτική που τώρα λέμε Καραμαλής, λέμε Παπανδρέου, λέμε εκείνο, λέμε τους άλλους, τους πενεύουμε, τους κάνουμε, όταν αυτό το σημαντικό θέμα ήταν εντελώς ανίκανο να το διευθετήσουν, εκμεταλλευόμενοι τη στρατηγική θέση που είχαμε και πιέζοντας τον ΝΑΤΟ και τους λοιπούς συμμάχους να πιέσουν τη Γιουγκοσλαβία για να κάνει ορισμένες αλλαγές. Ο Τίτο μας έκανε κουμάντο ή οι Έλληνες κάναν κουμάντο σε ιστορικές ονομασίες της πατρίδας μας?
1: Δεν έκανα αυτή το κουμάντο, απλώς δεν ήταν στα πλαίσια της ανοχής της λεγόμενης δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου.
0: Μισό λεπτό, την ονομασία Μακεδονία, τι το την έδωσε?
1: Ναι, την έδωσε ονομασία, αλλά εμείς οι Έλληνες δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, διότι στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου.
0: Δεν έπρεπε να αντιδράσουμε?
1: Δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε, γιατί είχαμε επιλέξει την ανοχή σε αυτό το κράτος, το οποίο ήταν ένα ανάχωμα στον κομμουνισμό της Σοβιετικής Ένωσης.
0: Ναι, αλλά αυτό το κράτος, παρότι ήταν ανάχωμα στον κομμουνισμό της Σοβιετικής Ένωσης, είχε επιχειρηματικές σχέσεις μαζί μας, χρησιμοποιούσε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πηγαίνουν ερχόταν εμπορεύματα σταμάτητα κτλ. Υπήρχε μόνο το ανάχωμα και η Σοβιετική Ένωση, αλλά η business ήταν business. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να αποκόψουμε εντελώς κάθε μορφή συνεργασίες με τους κυρίους αυτούς. Εδώ ακόμα και στην Ιδωμένη, που ήταν ένας σιδηροδρομικός σταθμός στρατηγικής σημασίας, και αυτό θυμάμαι το καταργήσανε και με το ζόρι λειτουργεί. Το επαναλειτουργούν τώρα βέβαια, αλλά το λιμάνι Θεσσαλονίκης ήταν ό,τι έπρεπε για να κάνουν, να διεκδικήσουμε τα πολιτικά μας συμφέροντα.
1: Σωστά, αλλά το λιμάνι, οι διεθνείς συμφωνίες που έχουμε υπογράψει και τη θάλασσα και γενικά για το εμπόριο, αφορούσαν ότι περίκλειστα κράτη υποχρεούνται να υποχρεούμαστε εμείς, όπως και σε μια δίωδο, σε μια πλοία, α πούμε, διαφορά μεταξύ δύο ιδιωτών, όταν υπάρχει ένα τυφλό οικόπεδο, οι γείτονες υποχρεούνται να δώσουν δίωδο στο τυφλό οικόπεδο.
0: Δηλαδή
1: και εμείς έπρεπε να δώσουμε δίωδο και δίνουμε, εδώ και εδώ και χρόνια, δεν είναι καινούργιο.
0: Άλλο το τώρα. Μιλάμε για τότε.
1: Δεν μιλάω για τώρα. Εγώ ανέκαθεν δύναμη. Υπήρχε η λεγόμενη ελεύθερη ζώνη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην οποία έρχονται τα υπορέματα και πηγαίνουν προς τα πάνω, προς τα Σκόπια.
0: Δηλαδή οι πολιτικοί που μας κυβερνούν δεν φοράνε παντελόνια για να βγουν να πούν την αλήθεια και να πούνε ότι πιεστήκαμε από τον αρμόδιο Αμερικανό επιτετραμένο που υπήρχε για το θέμα αυτό στα Βαλκάνια, μου διαφεύγει το όνομά του, ο οποίος επιτετραμένος επέμενε και επέβαλε να ονομαστεί Βόρεια Μακεδονία και εμείς κάνουμε το κορόιδο, δεν φορά παντελόνια να πούνε ότι ιτηθήκαμε, ή μόνο λόγια θα βλέπω τη Μητσοτάκη να μιλάει. Ποια είναι η Μητσοτάκη? Πάει σπίτι η Μητσοτάκη που μιλάει για εθνικά θέματα, η Μητσοτάκη και ο κάθε Μητσοτάκης. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι αυτό το μέρος εκεί που ήταν γεμάτο Έλληνες λέγεται σήμερα Βόρεια Μακεδονία. Ο Μητσοτάκης μπορεί να λέγεται Βόρειος Μητσοτάκης ή Νότιος Μητσοτάκης, αλλά η Βόρεια Μακεδονία είναι δεν είναι Βόρεια Μακεδονία, είναι Ελλάδα, είναι Σκόπια.
1: Στα επόμενα 30 χρόνια να δείτε αν θα υπάρξει Έλληνα σε λίγο καιρό.
0: Δεν έχετε και άδικο.
1: Με τις γεννήσεις που έχουν καταπαραθρωθεί και υπάρχει και όχι κίνδυνος ακριβώς, αλλά η αλλίωση του πληθυσμού.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Η χώρα μας, κοιτάξτε, η χώρα μας ανέκαθεν ήταν όχι περιζήτητη σαν γεωγραφικό σημείο, αλλά ανέκαθεν περάσανε διάφορες φυλές από εδώ, Φράγκοι, οι Τούρκοι, τους φέραμε τους Τούρκους.
0: Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες τι ήταν? Μία σειρά βασιλείων στην αρχαία Ελλάδα.
1: Τα βασίλεια.
0: Μία σειρά βασιλείων, αρκετά βασίλεια, για να είναι εναντίον των Σπαρτιατών, των Αθηναίων κτλ. Προδώσαν την Ελλάδα και είχαν συμμαχήσει με τους Πέρσες. Άρα,
1: και μαλώνουν μεταξύ τους. Αυτό είναι καθαρό. Και όπως και στην Ιταλία.
0: Και ο μεγαλύτερος προδότης στην ιστορία, ξέρετε ποιος είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, επομένως, τι συζητάμε. Μήπως από τότε μας έμειναν αυτά τα κεφάλαια. Διότι βλέπω εγώ σήμερα ότι η λέξη εθνική συνείδηση δεν υπάρχει. Ασχολούμεθα με την Καριστιανού και δεν ασχολούμεθα με το συμφέρον της χώρας μας. Δεν ασχολούμαι με την πείνα της χώρας μας. Δεν κάνουμε συγκεντρώσεις για τα προβλήματα του λαού. Και βγήκε η Καριστιανού, η οποία το έπαιξε το παιχνίδι της μια χαρά και σήμερα το παίζει αρχηγός κόμματος, όταν όλοι οι συνάδελφοί της που είχαν κάνει εκείνο το σύλλογο, κανείς δεν πήγε στα εγγένεια της, του κόμματός της. Πού βρισκόμαστε, για ανόητους μας
1: περνάει. Εγώ δεν θα σχολιάσω όλα αυτά.
0: Μην, άμα δεν σχολιάζει, το σχολιάζω εγώ. Για την πατρίδα μου μιλάω. Δεν μπορεί ο καθένας να εκμεταλλεύεται κάτι και για προσωπικό του όφελος. Δεν είμαστε ανόητοι.
1: Εγώ θα σχολιάσω μόνο ένα συγκεκριμένο. Την ρωτήσανε την κυρία αν θα ασχοληθεί με την πολιτική. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είχαν πληροφορία ότι θα ασχοληθεί, ότι υπάρχει από πίσω κάποια άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν τα ξέρουμε.
0: Υπάρχουν.
1: Φυσικά, κοιτάξτε, όταν υπάρχει ένα κόμμα, πάντα κόμμα και βγαίνει ξαφνικά, πάντα και μάλιστα...
0: Γι' αυτό δεν ανακοίνωσε το κόμμα. Δεν το ανακοίνωσε.
1: Εγώ να επαναλάβω. Από τη στιγμή που τη ρωτήσαν επανειλημμένα, τη ρωτούσαν επί μήνες, αν θα ασχοληθεί με την πολιτική. Και δήλωνε όχι. Άρα ο κόσμος θα δείξει εμπιστοσύνη σε κάποιον από το απλό, ένα απλό βασικό κομμάτι. Θα δείξει εμπιστοσύνη σε ένα πρόσωπο που είπε ότι δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική. Ωραία. Και ασχολούμαι με την πολιτική.
0: Άσε τι έγινε πριν από μήνες. Εγώ σου λέω τι έγινε προχθές.
1: Δεν έχει, κύριε Ποδεφίλ, είναι πολύ βασικό αυτό.
0: Πολύ ωραία. Εγώ σου λέω τι έγινε προχθές. Προχθές ναι. Δεν ανακοίνωσε το όνομα του κόμματος.
1: Ναι.
0: Προτίμησε να γίνουν τα εγγένεια. Επειδή δεν ήθελε να ανακοινώσει ότι πιθανόν δεν θα είναι αυτή η επικεφαλή του κόμματος.
1: Κοιτάξτε, ένα κόμμα για να ανακοινωθεί ως κόμμα πρέπει να κατατεθεί δήλωση στον Άριο Πάγο.
0: Ακριβώς.
1: Δημιουργία κόμματος. Θα δούμε τώρα αν ή με τις επερχόμενες εκλογές ή ξαφνικά κάνουν δήλωση κόμματος. Αλλά για να γίνει ένα κόμμα, κοιτάξτε, ένα κόμμα θέλει στελέχη, θέλει εισφορές.
0: Ναι, το αλλά κύριε Μενεξόπουλε, είστε δικηγόρος και ένας δικηγόρος ξέρει καλύτερα από μένα. Ότι πρώτα ανακοινώνεις το κόμμα, μαζεύεις υπογραφές που χρειάζονται και συνεχεία βγαίνεις και κάνεις την επίσημη ανακοίνωση. Εδώ ανακοινώσαμε κόμμα πριν ακόμα βγει το κόμμα επισήμως και ανακοινωθεί. Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα?
1: Είναι μια πρώτη, ας το πούμε, πρώτη προσέγγιση του κοινού.
0: Α, προσέγγιση λέγεται αυτό?
1: Πώς να το εξηγήσω, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
0: Δηλαδή είδατε ποτέ κάποιον να ανακοινώνει ένα κόμμα πριν το ανακοινώσει?
1: Σωστό αυτό, δηλαδή με την έννοια ότι κοιτάξτε λεγόμαστε κόμμα, είμαστε αυτοί, κάνουμε αυτό και κάνουμε την επομένη της ανακοίνωσης, πάμε στον Άριο Πάγο και, ή κάνουμε τη δήλωση στον Άριο Πάγο και το ανακοινώνουμε. Ότι σήμερα ιδρύσαμε το τάδε κόμμα.
0: Δεν μου λέτε με την εμπειρία που έχετε σχετικά με αυτά τα θέματα. Πολύ κομματομανία δεν υπάρχει στην Ελλάδα σε ένα πληθυσμό μικρό, όταν το 50% είναι στην Αθήνα και η υπόλοιπη αριστερά και δεξιά?
1: Κοιτάξτε, ο καθένας σύμφωνα και με το σύνταγμά μας έχει το δικαίωμα του εκλέγεστε και το δικαίωμα του εκλέγει.
0: Εγώ δεν είπα το αντίθετο, αλλά μιλάμε ότι υπάρχει μια ερώτηση να ασχολείται με την πολιτική.
1: Όμως, κοιτάξτε, ο καθένας θεωρεί, να σας πω, αν να σας το πω, θέλετε να σας απαντήσω διαφορετικά. Είστε σε ένα εστιατόριο και τρώτε με τη γυναίκα σας, με τη φίλη σας, με τα παιδιά σας, δηλαδή. Και ξαφνικά, ας το πούμε, φωνάζει κάποιος, κύριε Πρόεδρε, θα γυρίσει όλο το εστιατόριο να δει ποιος είναι ο πρόεδρος. Σκεφτείτε δηλαδή, σκεφτείτε. Αλλά δεν έχουμε συγκεκριμένα, έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώσει τον νίκιο. Δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι. Δεν μπορεί να στείλει τα παιδιά του στο σχολείο, σε ένα καλό σχολείο, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό. Δεν μπορεί, ας το πούμε, να πάει σε ένα νοσοκομείο και να φροντίσει την υγεία του. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας, μιλάω ιδιωτικές αυτές που πληρώνει ο κόσμος με τις διάφορες εξετάσεις ιδιωτικά είτε με το υπόλοιπο από την συμμετοχή του κράτους, είναι το 34% των συνολικών δαπανών στην υγεία.
0: Μάλιστα.
1: Το 1/4, πάνω από το 1/4.
0: Και γιατί δεν ασχολείται κανείς με όλα αυτά τα πράγματα και κάνανε δύο τεράστιες συγκεντρώσεις για την Καριστιανού?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος έχει.
0: Για να μην χαρακτηρίσω τον κόσμο με το
1: ζόρι κρατήματο. Να το επαναλάβω και το είχα πει και στο παρελθόν, λέγεται συναισθηματική πανούκλα.
0: Δηλαδή συναισθηματική ανομαλία, λέγεται, το έλεγα εγώ καλύτερα.
1: Συναισθηματική πανούκλα.
0: Εσείς το λέτε επιστημονικά, εγώ το λέω ανομαλία.
1: Και να πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι που συζητήσατε και με προηγούμενους ακροατές. Ένα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η εκπαίδευση, κοιτάξτε, αν θέλουμε θα μου πείτε, το ελληνικό κράτος έκανε μια επένδυση τα τελευταία 40-50 χρόνια, 60, που θέλουν να μας σπουδάσουν. Έτσι σπούδασα εγώ, έτσι σπούδασαν πολλοί κόσμοι. Δυστυχώς αυτή η επένδυση όμως πήγε στα σκουπίδια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έφυγε 1 εκατομμύριο κόσμος, εκπαιδευμένος κόσμος που μπορείς να προσφέρεις στην πατρίδα. Όχι εθνικά, με την έννοια εθνικά, να έχουμε ένα ωραίο, αλλά να έχουμε ένα ωραίο κράτος, να έχουμε δρόμους, να έχουμε παιδεία, να έχουμε νοσοκομεία, να έχουμε τα πάντα.
0: Γιατί δεν τα έχουμε όλα αυτά?
1: Δεν τα έχουμε γιατί δεν θέλαμε να πειθαρχήσουμε και να, μάλλον και από την κεφαλή και από το σώμα, που σκορπίσαμε τα λεφτά που ήρθαν στην
0: δηλαδή,
1: Ελλάδα.
0: Δηλαδή, όταν γίνονται εκλογές και εκλέγουμε κόσμο, αυτός ο κόσμος σου δίνουμε το δικαίωμα να είναι ατιμόρυτος στο οτιδήποτε και να κάνει με το νόμο περιευθύνσης υπουργών. Γιατί εδώ πέρα δύο πράγματα. Μισό λεπτό λίγο. Εδώ δύο πράγματα πρέπει να συμβούν. Ή να μην πάει να ψηφίσει κανένα σε εκλογές, ναι, ή να πάει να ψηφίσουν όλοι και να ρίξουν ένα 70% άκυρο και να γράψουν επάνω να καταργηθεί ο νόμος περιευθύνης υπουργών.
1: Όχι, δεν είναι λύση αυτό. Είναι να αποφασίσει ο κόσμος το τι θέλει. Πρέπει να αποφασίσουμε και υπάρχουν κόμματα που μπορούν να δώσουν όχι διέξοδο στο ούτε σωτηρία.
0: Ο πρόεδρος στη Γαλλία που μπήκε φυλακή, ο πασίγνωστος γερουσιαστής στην Αμερική, ο Μενέντες που είναι φυλακή, διάφοροι πρόεδροι άλλων χωρών που είναι φυλακοί, αυτή την εξωγήινη και εμείς είμαστε από άλλο ανέκδοτο και δεν τιμωρείται κανείς εδώ πέρα γιατί υπάρχει ο νόμος περιευθύνης υπουργών.
1: Όχι, γιατί εκεί δεν είναι το θέμα του νόμου, ότι υπάρχει ενός νόμου. Δεν εφαρμόζουμε τον νόμο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ποιο νόμο, αφού υπάρχει ο νόμος περιευθύνης υπουργών που δεν τιμωρούται, τι εφαρμόζουμε τον νόμο?
1: Όχι, όχι, δεν είναι το. Κύριε Παπαδοσφαίρου, είναι σε όλες. Αυτό υπάρχει μεγάλη αντίρρηση στο θέμα ότι υπάρχουν σε όλες τις χώρες, υπάρχουν όχι τρόποι απαλλαγής ή υπεκφύγης. Εδώ, επειδή η πλειοψηφία αποφασίζει δεν θέλω να τιμωρήσω τους δικούς μου. Σε οποιοδήποτε κόμμα συμβαίνει, καταλάβατε.
0: Τότε ο Γάλλος πρόεδρος γιατί πήγε φυλακή?
1: Ορίστε.
0: Ο Γάλλος πρόεδρος γιατί πήγε φυλακή?
1: Γιατί εφαρμόσαν τον νόμο.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Μα εδώ δεν υπάρχει νόμος, υπάρχει ο νόμος περιευθύνης υπουργών, το άρθρο 86, που δεν μπορείς να σπάσεις πουθενά.
1: Πώς δεν μπορείς να πας πουθενά? Απλώστατα η πλειοψηφία δεν αποφάσισε. Παραδείγματος χάρη την περασμένη εβδομάδα, η πλειοψηφία είπε ότι οι δύο υπουργοί δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να προχωρήσει η ποινική τους δίωξη. Οι υποκλοπές, έρχεται ο εισαγγελέας, ενώ υπάρχουν και να σου πω ότι υπάρχει και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, έβγαλε πολύ μεγάλες ανακοινώσεις για τις υποκλοπές. Δεν μπορεί ο εισαγγελέας του Αριουπάγου να έχει εξεταστεί από την Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής και να μην αυτοεξαιρείται και αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής. Ενώ από το ίδιο το δικαστήριο, το μονομελές πλημμυρολογικό αθηνών, αποφάσισε η ιδέα ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις.
0: Υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.
1: Επαναλαμβάνω.
0: Επαναλαμβάνω. Μισό λεπτό λίγο. Υπάρχει.
1: Υπάρχει, αλλά
0: το καταδικάστηκε κανείς μέχρι σήμερα. Για θυμίστε τον βουλευτή που έφαγε του κόσμου τα λεφτά, παραιτήθηκε τώρα στην Αφρική και απολαμβάνει τα εκατομμύρια. Για πέστε μου, για το πόθεν έσχες τίποτε, για να το συγκρίνουμε, πώς γίνεται να έχεις 15 διαμερίσματα σήμερα ενώ δεν είχες κανένα και η λέξη πόθεν γιατί υπάρχει? Όλα αυτά τι ρόλο παίζουν?
1: Το είχα πει και στο παρελθόν για το πόθεν έσχες, το 77 είχε μπει το πόθεν έσχες, υπό την πίεση όμως κάποιων συμφερόντων το είχαμε κάνει λάστιχο. Μια το εφέρουμε, αυτή τη στιγμή ισχύει το πόθεν έσχες. Ισχύει από πού όταν πας να κάνεις μια πράξη.
0: Και ο Παοξής να μην αγορεύει γιατί εκνευρίζομαι.
1: Είχατε πει προχθές, είστε προηγούμενο ακροατή, ότι προσπαθούν να αγοράζουν με την αντικειμενική αξία και πουλάνε με την πραγματική.
0: Όχι, με την αντικειμενική αγοράζουν.
1: Ναι, αγοράζουν, αυτό είπα, αγοράζουν, αλλά να πούμε λίγο κάποια, όχι τετριμένα ακριβώς.
0: Αλλά κανένας δεν αγοράζει με την πραγματική, γιατί δεν είναι κορόιδο που πληρώσει φόρο.
1: Κοιτάξτε κύριε Πασταφύρο, αυτή τη στιγμή δύο είναι τα προβλήματά μας, εκτός από την παραγωγή ενέργειας το πρώτο. Η κατάσταση στην υγεία έχει ξεφύγει, αλλά αυτό που καίει τον κόσμο είναι τα δάνεια. Χρωστάμε τις μαλλιωρίες με λαϊκή έκφραση. Και δεν υπάρχει καμία λύση. Κλείσανε την πόρτα σε σχέση, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, ότι με τροποποίηση από μια πρώτη 26 οι οφειλέτες δεν μπορούν να επικαλεστούν λόγους ακυρότητας.
0: Μισό λεπτό λίγο, κύριε Μενεξόπουλε. Ποιος έδωσε τα δάνεια? Ποιος πήρε τα δάνεια? Ποιος έκρινε ότι πρέπει να δοθούν τα δάνεια? Πλάκα κάνουμε? Πήγαινε στον άλλον και του δίνε δάνειο ενώ δεν είχε τα δεδομένα για να πληρώσει? Συγγνώμη λίγο, έρχονται κάθε χρόνο και κάνουν διακανονισμό, πληρώνουν 5-6 δόσεις και μετά του χρόνου του και από την αρχή. Και τα μεγάλα δάνεια δημιουργήθηκαν από την ανυπαρξία του κράτους για να μην έχει, πολιτικές ζημιές. Έτσι είναι τα δάνεια. Το δάνειο για να το δώσεις πρέπει να δεις αν υπάρχει ισχυρή οικονομική βάση το δάνειο να το πάρεις και να το αξιοποιήσεις και να το πληρώσεις. Εδώ οι περισσότεροι που παίρνουν δάνειο δεν έχουν φράγκο και τα λαδώματα είναι γνωστά. Γιατί δεν έχουν ποινική ευθύνη οι διοικητές των τραπεζών? Γιατί δεν έχει ποινική ευθύνη ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος σε λίγο θα ιδιωτικοποιήσει και η Τράπεζα της Ελλάδος, λες και είναι δικιά του? Τι το πέρασαμε εδώ πέρα? Μαγαζί τους είναι. Μαγαζί τους είναι. Δεν έχει ο διοικητής μιας τράπεζας ευθύνες όταν οι τράπεζες πήραν 55 δισεκατομμύρια τον ελληνικό λαό για να ανακάψουν και τώρα κάθε μέρα μας παρουσιάζουν κερδοφόρες? Γιατί δεν ήταν κερδοφόρες όταν φαλήριζανε? Τώρα γίνανε κερδοφόρες.
1: Σωστό αυτό, σωστό, πολύ σωστό.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Και μπορώ παρακαλώ να πω κάτι πριν να κλείσουμε?
0: Παρακαλώ.
1: Μισό λεπτό. Και εσύ αθάνατη, εσύ θεία, που ό,τι θέλεις ή μην μπορείς.
0: Α, ήρθε και ο Θάνος.
1: Στον κάμπο ελευθερία ματωμένη περπατής, Διονύσος Σολωμός.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας και
0: μόλις αφήθηκε ο κύριος Θάνος, ξενυχτούσε χθες τα μπουζούκια και μας ήρθε να κάνει και εκπομπή. Καταλάβατε? Γιατί παρατραβήθηκε το κορδόνι. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο αγαπημένος μου φίλος Θάνος, ο οποίος με την εντονότατη γοητευτική του φινέτσα πάλι μου κοιμήθηκε η ώρα 5 το πρωί από ό,τι μου είπανε. Έχει και ειδικό μπλουζάκι στρατιωτικό. Ο Γιάννης ο Διτσιράπης, ο αγαπημένος μου, με το αγαπημένο μου το μωρό του, που δίνω να κάνει φυλάκι εξ αποστάσεως. Η κυρίνα Κατερίνα Μιχαηλίδου, η ποικίλως γοητευτική γυναικεία ύπαρξη. Εμείς θα είμαστε μαζί, Θεού Θεός και Υγείας επιτρεπούν, στην επόμενη εβδομάδα. Και απολαύστε τώρα τον κύριο Θάνο με μπλουζάκι. Λες και είναι κανένας 20 ή 150 χρονών. Τι να πεις κύριε, κύριε. Μπλουζάκι ειδικό. Φιλάκια, να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της εφορίας τίθεται σε ισχύ για χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις που υπέβαλαν ήδη ή θα υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία, περιορίζοντας δραστικά τις περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο. Η απαλλαγή θα καλύπτει φορολογούμενους οι οποίοι αμελούν να υποβάλουν δήλωση ή την υποβάλλουν εκπρόθεσμα, εφόσον δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή ή το ποσό είναι πολύ μικρό. Την παράταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2» έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Τις κινήσεις και τις επαφές του 42χρονου σκληρού ποινικού που συνελήφθη χθες στο Μικρολίμανο έπειτα από ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς επιχειρούν να χαρτογραφήσουν οι αρχές. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο βαρύς οπλισμός που έφερε, το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών, καθώς και ο τόπος διαμονής του το τελευταίο διάστημα. Σε ισχύ βρίσκονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο Γέφυρας έως τη συμβολή με την Οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκιδόνα. Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί στις 4 το μεσημέρι. Συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα διακοπών κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας έως και αύριο Δευτέρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα βήμα πιο κοντά στο τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας. Νεαρός φέρεται να πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, πρωτοπέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά. Από το συμβάν τραυματίστηκε σοβαρά ένας διερχόμενος πολίτης. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τη νύχτα το Κίεβο έπειτα από μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς, η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 13. Τέλος, νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
13: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
16: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
17: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
18: Μετροπολής!
19: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
20: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.

Καλημέρα φίλοι. Καλημέρα, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Αυτή την όμορφη Κυριακή. Σήμερα θα ασχοληθούμε με κάποια θέματα τα οποία για μένα προσωπικά είναι ιδιαίτερα κρίσιμα. Έχω γίνει αποδέκτης πολλών μηνυμάτων Facebook, στο mail μου, από φίλους της εκπομπής. Τα έχω μάθει στο mail μου, από φίλους της εκπομπής.

Φίλε μου, αυτό που συνέβη ήταν ουσιαστικά ένα πολιτικο-στρατιωτικό μπέρδεμα δημόσιο με φόντο την Κάρπαθο, τους Patriot και τα μηνύματα αποτροπής προς την Τουρκία. Η αλληλουχία που έλαβε χώρα ήταν περίπου η εξής. Το Κησία έχει αποφασίσει την επιστροφή ορισμένων συστοιχειών Patriot από προωθημένες θέσεις, μεταξύ αυτών και εκείνες της Καρπάθου. Στη συνέχεια κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι οι συστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο θα αντικατασταθούν από ζεύγος Μοιράς 2005. Και τότε ξεκίνησαν τα όργανα. Ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, κ. Δημοσθένης, αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης, σε δημόσια συνέντευξή του είπε ουσιαστικά: «Σε μένα δεν έχει έρθει ουδε μία τέτοια εντολή. Τα Patriot είναι στην Κάρπαθο». Αυτό προκάλεσε αίσθηση, γιατί έδειχνε κάποιες προοπτικές, κάποιες εκδοχές. Είτε να μην είχε ενημερωθεί πλήρως ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, είτε να υπήρχε διαφορά μεταξύ πολιτικής αποφάσεως και επιχειρησιακής εκτελέσεως, είτε ακόμα να μην ήθελαν να αποκαλυφθούν δημοσίως επιχειρησιακές κινήσεις και χρονοδιαγράμματα. Στη συνέχεια ήρθαν διευκρινήσεις από το Πεντάγωνο, οι οποίες ουσιαστικά προσπάθησαν να χαμηλώσουν το θέμα και τους τόνους, λέγοντας ότι ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας μίλησε μόνο για ό,τι είχε ήδη εκτελεστεί και δεν μπήκε σε λεπτομέρειες για τις μελλοντικές εντολές του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Δηλαδή, σε πιο απλή γλώσσα, για να μην μπερδευόμαστε, μη θεωρείτε ότι διέψευσε την πολιτική απόφαση. Είπε απλώς ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε εκτελεστεί κάτι. Το δεύτερο επίπεδο ήταν το μήνυμα το οποίο απέστειλε προς την Τουρκία ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Η συνέντευξη έγινε ενώ είχε προκληθεί ένταση από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ, όπου εμφανιζόταν ως αποβατικός στόχος η Λίμνος, και ως όφιλε ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας την χαρακτήρισε πολύ χαμηλό επίπεδο, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αποτροπής πως ο αντίπαλος πρέπει να σκεφτεί πάρα πολλές φορές προτού αποτολμήσει κάτι στο αρχιπέλαγος. Στρατηγικά τώρα αυτό που πιθανό βλέπουμε είναι μια προσπάθεια εξισορρόπησης μεταξύ αποτροπής και αποκλιμάκωσης, χωρίς όμως να δοθεί εικόνα υποχώρησης, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επαναφέρει επιθετική ρητορική περί γαλάζιας πατρίδας. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι φεύγουν οι Patriot. Μένουν, αντικαθίστανται. Είναι πολιτικό μήνυμα ή επιχειρησιακή ανάγκη? Άκρη δεν έχει ο ουρανός, τέλος δεν έχει η Δύση. Η πραγματικότητα πιθανότατα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι πιο πεζή. Οι στρατιωτικές μετακινήσεις, φίλοι μου και φίλε μου, γίνονται σταδιακά με ελεγχόμενη δημοσιότητα και ενίοτε η δημόσια εικόνα δεν ταυτίζεται χρονικά με την πραγματική επιχειρησιακή κατάσταση. Επομένως, περίμενε τις εξελίξεις, γιατί βρισκόμαστε ακόμα στην απαρχή μεταβολών, παρακολουθώντας στενά τις κινήσεις της Άγκυρας στο αρχιπέλαγος, οι οποίες δεν είναι κινήσεις άμεσης αντιπαράθεσης ή κλιμάκωσης, είναι κινήσεις ύπουλες, σχεδιασμένες άριστα από τους επιτελείς της Άγκυρας, και απέναντι σε αυτές πρέπει να είμαστε αδιάλειπτα προετοιμασμένοι. Εδώ τώρα έχω από δύο φίλους και μία φίλη

Α, η μία είναι μητέρα. Ένα πολύ σημαντικό ερώτημα το οποίο υπευλήθη σχετικά με την ελληνική παιδεία και αφορά τους Έλληνες μαθητές που έλαβαν μέρος στην τελευταία Ολυμπιάδα Μαθηματικών. Μια Ολυμπιάδα στην οποία η Ελλάδα είχε πολλές διακρίσεις και το παράπονο της μητέρας αυτής είναι γιατί δεν προευλήθη αυτή η επιτυχία των Ελλήνων μαθητών στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Κυρία Ελένη, αυτό είναι το σημαντικότερο. Παρά τις περιορισμένες υποδομές, αυτή η μικρή χώρα μέσω των μαθητών της διεκρίθη και στην τελευταία Μαθηματική Ολυμπιάδα, είναι αλήθεια. Μάλιστα να αναφέρω, ήσταν παρόδο, ότι ο Έλληνας μαθητής Νεκτάριος Ραφαήλ Μπερκουτάκης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με εξαιρετική επίδοση, δεύτερο στον κόσμο. Η Μαθηματική Ολυμπιάδα θεωρείται ουσιαστικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα μαθηματικών αναφερόμενοι σε μαθητές λυκείου. Συμμετέχουν κορυφαίοι νέοι μαθηματικοί του πλανήτη από χώρες όπως Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Νότιος Κορέα, το Ιράν, η Ινδία, χώρες που διαθέτουν ειδικά σχολεία, προσέξτε, χώρες που διαθέτουν ειδικά σχολεία, κρατικά προγράμματα, πανεπιστημιακούς προπονητές, καθηγητές εννοείται, και συστηματική καλλιέργεια ταλέντων επί χρόνια. Και όμως, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα Ελληνόπουλα στάθηκαν απέναντι στους καλύτερους του κόσμου και διακρίθηκαν. Και αυτό από μόνο του είναι συγκλονιστικό. Η Ελλάδα συνολικά έχει μακρά παρουσία, παιδιά, στην Ολυμπιάδα. Μέχρι στιγμής έχει κερδίσει 35 αργυρά, 5 χρυσά και 87 χάλκινα μετάλλια από την πρώτη της συμμετοχή. Και εδώ βρίσκεται ίσως η μεγάλη εθνική αντίφαση. Μια χώρα που συχνά υποτιμά τα χαρισματικά της παιδιά, συνεχίζει παρόλα αυτά να γεννά μαθηματικά ταλέντα. Και ξέρετε, κάποιο βράδυ, ίσως μετά τα μεσάνυχτα, ένα παιδί στην Ελλάδα καθόταν μόνο του πάνω από ένα φύλλο χαρτί, προσπαθώντας να αποδείξει μια ανισότητα ή να κατανοήσει μια γεωμετρική ιδέα. Χειροκροτήματα δεν είχε από πουθενά, κανένας δεν το ήξερε. Κανένα κανάλι δεν το περίμενε έξω από το σχολείο. Κι όμως εκείνη τη στιγμή ίσως γεννιόταν ένας μελλοντικός λαμπρός επιστήμονας. Και πιστέψτε με, αυτά τα παιδιά είναι εθνικός πλούτος. Όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Γιατί στον 21ο αιώνα οι κοινωνίες που θα επιβιώσουν και θα μεγαλουργήσουν δεν είναι μόνο εκείνες που διαθέτουν φυσικούς σπόρους. Είναι εκείνες που θα αναγνωρίσουν έγκαιρα τα φωτεινά μυαλά πριν τα χάσουν. Στο μυαλό μου έρχεται η εικόνα ως καθηγητού. Κάθε χρόνο σε μια αίθουσα σχολείου της Ελλάδας ένα παιδί κοιτάζει ένα πρόβλημα και αρνείται να το εγκαταλείψει. Δεν το λύνει γιατί έτσι πρέπει, δεν το λύνει για βαθμούς. Το λύνει γιατί αισθάνεται ότι πίσω από τα σύμβολα υπάρχει μια κρυφή αρμονία του κόσμου. Και κάπως έτσι αθόρυβα γεννιούνται οι μαθητές που φτάνουν στις διεθνείς αυτές Ολυμπιάδες Μαθηματικών. Έτσι λοιπόν και στην τελευταία Μαθηματική Ολυμπιάδα η ελληνική ομάδα είχε μια ιδιαίτερα τιμητική παρουσία, συνεχίζοντας μια παράδοση δεκαετιών. Μέσα σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον όπου διαγωνίζονται οι κορυφαίοι νέοι μαθηματικοί του πλανήτη, από χώρες με τεράστιες υποδομές, εξειδικευμένα σχολιά και κρατικά προγράμματα, το ελληνικό πνεύμα κατεδείχθη ότι δεν έχει σβήσει.
Στην Ελλάδα δυστυχώς αυτά τα παιδιά προχωρούν σχεδόν πάντα μόνα τους. Με γονείς που συχνά δεν καταλαβαίνουν πλήρως το μέγεθος του χαρίσματος. Με εκπαιδευτικούς που κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες χωρίς καμία θεσμική στήριξη. Με φροντιστήρια ή προσωπική μελέτη, με εξάντληση, με μοναξιά. Με την αίσθηση ότι ζουν σε μια χώρα που συγκινείται περισσότερο από το εύκολο και το επιφανειακό παρά από την πνευματική αριστεία. Και αυτά τα παιδιά επιμένουν. Γι' αυτό λοιπόν από αυτή την εκπομπή ήθελα να αποστείλω ένα μήνυμα προς τους υπεύθυνους, προς τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, προς το Υπουργείο Παιδείας. Η Ελλάδα σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται, κύριοι, ένα προχωρημένο σχολείο. Όχι απλώς ακόμη ένα καλό σχολείο, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο. Ένα θεσμό εθνικής σημασίας. Ένα ελληνικό σχολείο προχωρημένο για χαρισματικά μυαλά. Γιατί άραγε να έχει η Αγγλία κάτι τέτοιο, η Γαλλία, η Ινδία, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, το Ισραήλ. Ένα χώρο λοιπόν χρειαζόμαστε όπου παιδιά με εξαιρετικές ικανότητες στα μαθηματικά, στη φυσική, στην πληροφορική και στις θετικές επιστήμες να μπορούν να αναπνέουν ελεύθερα. Γιατί το χαρισματικό παιδί ενίοτε ασφιχτιά μέσα σε μια συνηθισμένη τάξη όπου βασιλεύει η μηχανική γνώση, η στήρα αποστήθηση και η μετριότητα. Δεν είναι αλαζονικό, δεν είναι παράξενο, δεν είναι αντικοινωνικό. Απλώς αυτό το παιδί κινείται με μια διαφορετική ταχύτητα σκέψης. Και όταν κάποιοι συνάδελφοι μου είχαν εκφράσει την άποψή τους ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε μια ελίτ στην παιδεία, ότι τέτοιο είδους παιδιά, εάν τυχόν φοιτούσαν σε τέτοια ειδικά σχολιά για προχωρημένα μυαλά, θα είχαν αναπτύξει μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Να γελάσω ή να κλάψω, κύριοι συνάδελφοι, με όλες αυτές τις μπούρδες που υποστηρίζετε. Δεν υπάρχει ελίτ της γνώσης. Δεν μίλησαμε για ανισότητες στην παιδεία. Δεν πρόκειται όλοι να γίνουν μαθηματικοί ή φυσικοί ή ερευνητές της τεχνητής νοημοσύνης. Στον 21ο αιώνα είναι έκδηλες οι ανάγκες μας για την προαγωγή αυτών των επιστημών. Δεν ξέρω ποια στοιχεία επικαλείστε και μέσω ποιων ερευνών τεκμηριώνετε τις απόψεις σας. Θα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος αν μου αποστείλετε τις σχετικές έρευνες για την ανάπτυξη αντικοινωνικής συμπεριφοράς σε τέτοιου είδους παιδιά. Ειλικρινά θα ήθελα να τις μελετήσω. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν. Ότι είναι ένα κατασκεύασμα, ένα αποκύημα της φαντασίας σας ή μια δολιότητα. Υπάρχουν λοιπόν παιδιά που κινούνται με διαφορετική ταχύτητα σκέψης. Βλέπουν εντός εισαγωγικών δόμες εκεί που οι άλλοι βλέπουν απλούς τύπους και αισθάνονται χαρά και πληρότητα εκεί που οι άλλοι βλέπουν εντός εισαγωγικών μια αγκαρία. Δεν κατηγορώ κανένα παιδί. Ο καθής εφώ ετάχθη. Υπάρχουν παιδιά τα οποία πρόκειται να μεγαλουργήσουν ως έμποροι, ως επιχειρηματίες, ως τεχνίτες. Κανένας δεν είναι καλός παντού. Η Ελλάδα είναι η χώρα που γέννησε τον Ευκλήδη, τον Αρχιμίδη, τον Απολλώνιο, τον Περγαίο. Δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το μαθηματικό χάρισμα ως εντός εισαγωγικών ιδιοτροπία. Δεν γίνεται τα πιο φωτεινά μας μυαλά να χάνονται. Και όταν φτάσουν στα 18 ή στα 20,
να φεύγουν για την ξενιτιά, να είναι παραδομένα στην αδιαφορία, στη γραφειοκρατία, στην οικονομική δυσκολία και τελικά, όπως προανέφερα, στη μετανάστευση.

0: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Και να κάνω μια απαραίτητη συμπλήρωση. Όχι, Χρυσάνθη, δεν μίλησα μόνο για τις... Ίσως να μην το έθεσα εγώ όπως θα έπρεπε. Δεν μίλησα μόνο για τις θετικές επιστήμες. Όταν έχουμε ένα παιδί με εξαιρετικό μουσικό ταλέντο, χρειάζεται οδείο. Χρειάζεται ένα προχωρημένο σχολείο, το οποίο θα διαθέτει ένα συνδυασμό από κέντρα παροχής γνώσεων, και στα εικαστικά και στην ποίηση για ποιητικά ταλέντα, για παιδιά που διαθέτουν αυτή την το ποιητικό χάρισμα. Ένας αθλητής υψηλού επίπεδου, επί παραδείγματι, χρειάζεται ένα προπονητικό κέντρο κατάλληλο, χρειάζεται εξειδικευμένα όργανα. Έτσι λοιπόν και ένα παιδί με σπάνιο μαθηματικό χάρισμα χρειάζεται το κατάλληλο περιβάλλον, τους κατάλληλους μέντορες. Δεν μιλάμε για μια κοινωνική ελίτ. Μην καταλαμβάνεστε από ιδεολογική ή πολιτική καταναγκαστική ιδεολειψία. Δεν κάνουμε διακρίσεις στην παιδεία, αλλά όλα τα παιδιά δεν είναι ίδια στις δεξιότητές τους απέναντι σε συγκεκριμένα μαθήματα. Πώς να το κάνουμε? Αυτή είναι η ζωή. Μη φοβάστε λοιπόν γελιοδός αυτή την έννοια της ελίτ ή της διάκρισης ανάμεσα στους μαθητές. Γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι χαρισματικά και τα οποία σφιχτιούν. Τους λείπει το οξυγόνο μες στην αίθουσα, το καταλαβαίνετε. Απαιτούνται λοιπόν μέντορες, ερευνητές, υποδομές, ελευθερία σκέψης, πρόσβαση σε ανώτερα μαθηματικά από μικρή ηλικία, επαφή με διεθνείς κοινότητες, ψυχολογική στήριξη και πάνω απ' όλα τη δημιουργία της αίσθησης ότι δεν είναι μόνο του ένα τέτοιο παιδί. Διότι αλίμονο, φαντάζεστε ένα τέτοιο παιδί να είναι στη Σάμο ή στο Καστελόριζο. Εδώ τα παιδιά στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, έχουν μέσω των μαθηματικών της μαθηματικής εταιρείας έχουν τη δυνατότητα τουλάχιστον να δέχονται μια στοιχειώδη, ίσως και ορισμένες φορές ουσιαστική βοήθεια, παύλα συμπαράσταση, σε αυτό το δύσκολο στόχο που έχουν θέσει για διάκριση σε μαθηματικούς διεθνείς διαγωνισμούς. Τι συμβαίνει με ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει, ας πούμε, στην Αύπακτο, στο Καστελόριζο, στο βαθύ της Άμμου? Φίλοι μου, εκεί, θα επιμείνω, βρίσκεται το μέλλον της Ελλάδας, της χώρας. Ίσως κάπου σήμερα σε ένα δημόσιο σχολείο της επαρχίας να βρίσκεται ένας πολύ μεγάλος γκαλουά, ένας ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης, ένας άνθρωπος που θα συμβάλλει στην ιατρική, στην κρυπτογραφία, στη φυσική, στην άμυνα, στην τεχνολογία ή σε κάτι που ακόμα δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Και αυτό το παιδί είναι το λεγόμενο σπασικλάκι. Ας μην γελιόμαστε και ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πολλές φορές αισθάνεται και προσβεβλημένο μες στην τάξη. Απομονωμένο, παρεξηγείται. Ή ακόμα να του δημιουργείται η θανάσιμη πεποίθηση ότι αυτή η χώρα δεν το χρειάζεται. Ότι ίσως το οθεί εκ των ενόντων κάποτε να φύγει, να την εγκαταλείψει αυτή τη χώρα. Και αυτό είναι ίσως το πιο τραγικό σημείο. Όχι γιατί η Ελλάδα δεν έχει χαρισματικά παιδιά, έχει και μάλιστα πολλά, αλλά ότι δεν ξέρει τι να τα κάνει. Ωστόσο, επειδή θα θέλω να βλέπω τα πράγματα με αισιοδοξία, κάθε φορά που η ελληνική σημαία εμφανίζεται σε μια διεθνή Ολυμπιάδα μαθηματικών, ακόμα και αν δεν συνοδεύεται από πρωτοσέλιδα ή προβολές στα τηλεοπτικά κανάλια, συμβαίνει κάτι βαθιά συγκινητικό. Μια μικρή ομάδα παιδιών υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί και παράγει πνεύμα. Όχι θόρυβο, όχι εικόνα, όχι γελιότητες, αλλά πνεύμα. Ίσως κάποτε αυτή η πατρίδα καταλάβει ότι τα μεγαλύτερα εθνικά της κοιτάσματα δεν βρίσκονται κάτω από τη γη, ούτε μέσα στις τράπεζες. Βρίσκονται μέσα σε παιδικά μυαλά που περιμένουν κάποιον να τους πει «Σε βλέπουμε». Μη μικραίνεις το χάρισμά σου για να χωρέσεις σε τούτο τον κόσμο. Η Ελλάδα σε χρειάζεται ακριβώς

Αφήνω λοιπόν τις μαθηματικές Ολυμπιάδες και είμαι αναγκασμένος να συμπληρώσω κάτι για τα πρόσφατα πολύ μεγάλα επιτεύγματα των Ελλήνων σκακιστών. Και αυτό είναι ακριβώς που πονάει. Ναι, είχαμε και Έλληνες σκακιστές με πολύ μεγάλες διεθνείς διακρίσεις. Η Σταυρούλα Τσολακίδου συνέχισε τις μεγάλες επιτυχίες στην Ευρώπη. Ο Νικόλας Θεοδόρου κατέκτησε διεθνή πρωτιά σε διεθνές πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη στο Λονδίνο. Η νεαρή Ευαγγελία Σίσκου πέτυχε σπουδαίες ευρωπαϊκές διακρίσεις σε πολύ μικρή ηλικία. Κι όμως δεν είδα, φίλοι μου, ούτε ένα τηλεοπτικό συνεργείο στα αεροδρόμια. Δεν υπήρξαν έκτακτα δελτία. Δεν υπήρξαν χορηγοί να τρέχουν πίσω τους. Δεν έγιναν viral, όπως λέμε. Κανένα κανάλι δεν περίμενε αυτά, παιδιά. Και ξέρετε τι είναι πιο συγκλονιστικό? Ότι πιθανότατα ακριβώς εκείνη τη στιγμή κάποιο reality έκανε μεγαλύτερη τηλεθέαση. Κάποιος φωνακλάς της τηλεόρασης είχε περισσότερο χρόνο προβολής. Και κάποιος ποδοσφαιρικός καυγάς θεωρήθηκε σημαντικότερος. Ενώ κάπου αλλού ένα παιδί 15 ή 16 ετών κάθονταν απέναντι σε ένα σκακιστή από την Κίνα ή την Ινδία και έδινε μια πνευματική μάχη ψηλού επίπεδου, σιωπηλά, χωρίς θόρυβο. Ξέρετε, ο σκάκι και τα μαθηματικά έχουν κάτι κοινό. Δεν συγχωρούν το ψέμα. Δεν μπορείς να πουλήσεις εικόνα. Δεν μπορείς να κρυφτείς πίσω από δημόσιες σχέσεις. Ή μπορείς να δεις βαθιά, ή απλά δεν μπορείς. Και ίσως γι' αυτό οι κοινωνίες που έχουν αρχίσει να παρακμάζουν πολιτισμικά συχνά παραμερίζουν τέτοια παιδιά. Είναι τέτοιες κοινωνίες. Γιατί αυτά τα παιδιά μας θυμίζουν κάτι άβολο για μας. Ότι ο ανθρώπινος νους μπορεί ακόμα και παράγει μεγαλείο. Γιατί κάποτε αυτή η χώρα, αυτή η πατρίδα, η Ελλάδα, τιμούσε τον άνθρωπο του πνεύματος. Σήμερα τον αφήνει μόνο του. Κι όμως αυτά τα παιδιά, οι μαθηματικοί των Ολυμπιάδων, οι σκακιστές των πρωταθλημάτων, οι νεαροί ερευνητές, οι Ολυμπιονίκες της σκέψης, είναι η πιο καθαρή μορφή εθνικής ελπίδας που μας έχει απομείνει. Γιατί όταν ένα παιδί από μια μικρή χώρα, χωρίς τις κατάλληλες υποδομές, χωρίς κρατικούς μηχανισμούς στήριξης, χωρίς σύστημα παραγωγής πρωταθλητών, καταφέρνει να σταθεί απέναντι στους καλύτερους του κόσμου, τότε δεν βλέπεις απλά ένα ταλέντο, βλέπεις το ίδιο το ανθρώπινο πνεύμα να αρνείται να μικρύνει.

Ο Μανέλαος από Λάρισα με ρωτά, κύριε καθηγητά, τι ακριβώς συμβαίνει, έχουμε μπει στην εποχή των UFO, των ανθρωποειδών. Μας έχουν συνεπάρει με διάφορες ειδήσεις σε ιστοσελίδες στο YouTube. Κάποιοι που μάλλον έχουν υπερβεί τα όρια της λογικής. Φίλε μου, πράγματι έτσι είναι. Κάποτε οι κοινωνίες είχαν ένα φόβο για τους κεραυνούς. Μετά φοβήθηκαν τις μάγισσες. Αργότερα τους κομμουνιστές, τους καπιταλιστές, τους πυρηνικούς πολέμους, τους ιούς, τα μικροτσίπς, την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα λοιπόν φαίνεται πως ήρθε η σειρά των εξωγήινων ανθρωποειδών. Ανοίγει κανείς το διαδίκτυο και βομβαρδίζεται καθημερινά από συνταρακτικές δήθεν αποκαλύψεις. Μυστικά προγράμματα, κρυμμένες βάσεις, βιολογικά υλικά μη ανθρώπινης προέλευσης, σκάφη εν αέρια τα οποία αψηφούν τη φυσική, αντιβαίνουν με τους νόμους της, σκιές στον ουρανό, οι φωτογραφίες στολές, όσο και η λογική όσων τις αναπαράγουν. Και φυσικά πάντα υπάρχει ένας πρώην πράκτορας, κάποιος ανώνυμος αξιωματούχος, ένας ειδικός αναλυτής, κάποιος που δεν μπορεί να πει περισσότερα για λόγους ασφαλείας, παράξενο πάντως. Οι εξωγήινοι ταξιδεύουν δισεκατομμύρια έτη φωτός, διασχίζουν γαλαξίες, ξεγελούν τα ραντάρ των υπερδυνάμεων, αλλά νικιούνται μονίμως από μια κάμερα κινητού του 2007 με ανάλυση πατάτας. Το φαινόμενο, φίλε, δεν είναι τυχαίο. Οι κοινωνίες πάντοτε είχαν ανάγκη από ένα μυστήριο, από αόρατες δυνάμεις. Από κάτι υπερβατικό. Μόνο που στην εποχή μας ο μυστικισμός δεν φορά πλέον ιερατικά άμφια, φορά στρατιωτική ορολογία στο YouTube. Τα UFO λοιπόν, κοινώς ελληνιστή τα μη ταυτοποιημένα εν αέρια φαινόμενα, έγιναν ήδη ένα παράξενο υβρίδιο. Λίγο ψυχαγωγία, λίγο συνωμοσιολογία, λίγο κρατική προπαγάνδα, λιγότερο εμπορικό προϊόν και αρκετή συλλογική ψυχολογική εκτόνωση. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς. Ένας κόσμος που δυσκολεύεται να λύσει τα προβλήματα της ακρίβειας, της ηλεκτρονικής μοναξιάς, της παρακμής των θεσμών και της υπαρξιακής κούρασης, βρίσκει μια περίεργη παρηγοριά, μια γοητεία στην ιδέα ότι κάποιος άλλος εκεί έξω τον βλέπει και γνωρίζει. Και σαν να μην έφταναν τα υπτάμενα αντικείμενα, περάσαμε πλέον στο επόμενο στάδιο, στα ανθρωποειδή. Όχι απλά εξωγήινοι, αλλά όντα με μάτια τεράστια, κεφάλια δυσανάλογα, προσταγήινα, λεπτά σώματα, σχεδόν πάντα γκρίζα, σχεδόν πάντα κακόκεφα. Εδώ βέβαια προκύπτει μια ενδιαφέρουσα πορεία. Αν ένας πολιτισμός έχει κατακτήσει διαστρικά ταξίδια, έχει λύσει ενεργειακά προβλήματα, έχει ξεπεράσει τη βαρύτητα και πιθανώς τον ίδιο το χρόνο, γιατί πάντα μοιάζει και προσομοιάζει, μου δίνει την εικόνα ενός υποσιτισμένου λογιστή που δεν έχει δει ποτέ ήλιο. Η pop κουλτούρα έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη βιομηχανία εικόνων, ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, βίντεο, αποκάλυψη, ατέλειωτες αναρτήσεις. Το εξωγήινο έγινε εμπορικό. Και όσο περισσότερο πέφτει το επίπεδο παιδείας και κριτικής σκέψης, όσο το μίμιε προηγείται του γεγονότος, η πληροφορία τρέχει πιο γρήγορα από το γεγονός. Ζούμε μέσα σε μια μόνιμη ασάφεια. Ποτέ δεν παρουσιάζεται κάτι πραγματικά αδιάσυστο. Ποτέ. Υπάρχουν πάντα ενδείξεις, διαρροές, μαρτυρίες, πιθανότητες, σκιές και αντικείμενα αγνώστου προελεύσεως.
Δηλαδή ακριβώς ό,τι χρειάζεται για να διατηρηθεί η συζήτηση αιώνια, χωρίς ποτέ να κλείνει. Η ανθρωπότητα θέλει να πιστέψει. Αλλά υπάρχει και μια ειρωνία. Ενώ κάποιοι ψάχνουν μανιωδώς εξωγήινους πολιτισμούς, αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τον γείτονα, με τα παιδιά τους, με τον ίδιο τους τον εαυτό. Μα θα μου ρωτήσεις τώρα, φίλε μου, κι αν τελικά υπάρχει κάτι. Εδώ απαιτείται, φίλε μου, σοβαρότητα. Το ότι η σημερινή ιστερία είναι συχνά υπερβολική και νοσηρή, εμπορική ή γελιογραφική, δεν σημαίνει ότι το σύμπαν είναι άδειο. Βέβαια, δεν μπορώ να δεχθώ απόψεις που ερμηνεύουν την ενδεχόμενη ύπαρξη εξωγήινων πολιτισμών με βάση το πώς αισθανόμαστε εμείς. Θα ήταν ιδιαίτερα εγωιστικό να πιστέψουμε ότι μόνο στη γη υπάρχει ζωή. Ξέρετε, οι φυσικοί νόμοι δεν συγκροτούνται, δεν επαληθεύονται με βάση την ανθρώπινη ψυχολογία ή το έτσι είναι αν έτσι αισθάνεστε ή αν έτσι νομίζετε. Η επιστήμη απαιτεί αποδείξεις, απαιτεί επαναληψιμότητα, μετρήσεις και συνεχείς επιβεβαιώσεις. Όχι κόκκινα βέλη με τίτλους. Σοκ, μας παρακολουθούν. Επομένως, φίλε, για να κλείσω, ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και ταυτόχρονα στην εποχή της μεγαλύτερης σύγχυσης. Ποτέ ο άνθρωπος δεν είχε πρόσβαση σε τόση γνώση, αλλά και ποτέ δεν πνίγηκε τόσο εύκολα μέσα σε τόσο θόρυβο και σε τόσα σκουπίδια. Ίσως τελικά λοιπόν το πραγματικό άγνωστο αντικείμενο, φίλε μου, να μην είναι κάποιο σκάφος στον ουρανό. Γιατί πολλές φορές το πιο παράξενο πλάσμα στο σύμπαν δεν βρίσκεται στους ουρανούς. Βρίσκεται μπροστά στον καθρέφτη μας.

Τέλος, το τελευταίο ζήτημα για απόψε, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας, είναι από τον Όθωνα. Όθωνας, ο οποίος ρωτά, κύριε καθηγητά, τι συμβαίνει με τα χρέη των κομμάτων, κάποτε δεν πρέπει να σταματήσει αυτό το έσχος? Φίλε, το θέμα με τα χρέη των κομμάτων στην Ελλάδα είναι μία από εκείνες ιστορίες που, αν τις έβλεπε κανείς ψυχρά και τεχνοκρατικά, θα νόμιζε ότι πρόκειται για ένα οικονομικό παράδοξο. Αν όμως τις δει κάτω από πολιτικό πρίσμα, καταλαβαίνει ότι πρόκειται κυρίως για ζήτημα εξουσίας, τραπεζικού συστήματος και πολιτικού κόστους. Επομένως, για να πάμε στο ζουμί και στο διατάφτα, τα δύο μεγάλα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας, κυρίως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, συσσόρευσαν επί δεκαετίες τεράστια δάνεια από τράπεζες. Τα δάνεια αυτά δόθηκαν με βασική εγγύηση τη μελλοντική κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων. Δηλαδή, πρακτικά, οι τράπεζες δάνειζαν, τα κόμματα δανείζονταν και θεωρούσαν ότι επειδή θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση, τα δάνεια κάποτε θα εξυπηρετηθούν. Το πρόβλημα είναι ότι ήρθε η κρίση, κατέρευσαν ποσοστά, μειώθηκαν χρηματοδοτήσεις και τα χρέη διωγγώθηκαν δραματικά. Για πολλά χρόνια γράφονταν ποσά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και εδώ αρχίζει το σημείο που εξοργίζει μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Ένας απλός πολίτης για μικρότερο δάνειο μπορεί να χάσει το σπίτι του, να δεσμευτούν οι λογαριασμοί του, να κυνηγηθεί κοινωνικά επί δεκαετίες. Τα κόμματα όμως λειτουργούν σε μια γκρίζα ζώνη όπου δεν μπορούν εύκολα να κλείσουν, δεν γίνονται πολιτικά να πτωχεύσουν όπως μια εταιρεία και οι τράπεζες αποφεύγουν συγκρουσιακές λύσεις. Επικρατεί σύνεση, ισορροπία και λογική. Εδώ λοιπόν μπαίνει και η μεγάλη πολιτική κριτική. Πολλοί θεωρούν ότι δημιουργήθηκε επί δεκαετίες ένα σύστημα αμοιβαίας εξάρτησης. Πολιτικό και τραπεζικό σύστημα, κρατική χρηματοδότηση μέσα ενημέρωσης, όπου όλοι στήριζαν όλους. Και φυσικά, όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση, ο κόσμος είδε μνημόνια, κατασχέσεις, πληστηριασμούς, περικοπές, ενώ ταυτόχρονα τα κομματικά χρέη συνέχιζαν να αιωρούνται σαν κάτι σχεδόν μεταφυσικό. Και το πιο ειρωνικό είναι ότι κάθε τόσο ανοίγει ξανά η συζήτηση. Θα πληρωθούν, θα ρυθμιστούν, θα διαγραφούν, ποιος τελικά ευθύνεται? Η απάντηση παραμένει θολή, γιατί στην πράξη κανείς δεν τολμά να ανοίξει πλήρως αυτό το φάκελο, αφού αγγίζει δεκαετίες πολιτικής ιστορίας, τραπεζικών αποφάσεων, σκανδάλων και πιθανών ευθυνών. Το αποτέλεσμα είναι ένα αίσθημα βαθιάς ανισότητας. Και ο πληγωμένος συνειδησιακά Έλληνας πολίτης σκέφτεται, αν εγώ χρωστούσα τόσα, θα είχα εξαφανιστεί από προσώπου γης εδώ και χρόνια. Και κάπου εκεί αρχίζει η διάβρωση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα. Μην ψάχνετε κι αλλού, κύριε. Όχι μόνο για τα ποσά, αλλά για το συμβολικό μήνυμα. Είναι ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δυο σταθμά, ότι η δικαιοσύνη μοιάζει με τα φίδια, γιατί μόνο τους ξυπόλυτους δαγκάνει. Φίλοι μου, μια ακόμα Κυριακή πέρασε. Να είστε καλά. Πιθανότατα το βράδυ θα είμαι μαζί με το φίλο τον Βραζιλιάνο για κάτι καινούριο, κάτι ίσως πιο αισιόδοξο, γιατί μας πνίξαν οι πόλεμοι, η αδικία, η ακρίβεια, ο κίνδυνος, το δέος και το ψέμα. Εμείς δεν χάνουμε το χαμόγελό μας. Κοιτάμε λίγο τη θάλασσα, το Θερμαϊκό. Γιατί αν μας πάρουν και το χαμόγελο, τότε θα τα έχουμε χάσει. Κοιτάμε τον ουρανό μας και τη θάλασσά μας, το γαλάζιο μας. Να είστε καλά, φίλοι μου.

0: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μετρόπολης.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές...
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Isomat.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Τον άνδρα που κατάφερε να διαφύγει εν μέσω της συμπλοκής στο Μικρολίμανο μεταξύ αστυνομικών και του σκληρού ποινικού ονόματι Τίτη αναζητούν οι αρχές. Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζουν την έρευνα για να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα όπως που διέμενε το τελευταίο διάστημα ο 42χρονος Τίτη αλλά και τι έκανε στο Μικρολίμανο. Κατά τη διάρκεια του ένατου πλαστήριου δρόμου κατέρευσε 46χρονος δρομέας στην Καρδίτσα αφού του έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Μετά το τραγικό περιστατικό οι διοργανωτές αποφάσισαν τη ματέωση του αγώνα δρόμου καθώς και των απονομών των μεταλλείων σε ένδειξη πένθους. Κλειστό μέχρι τις 4 το απόγευμα αναμένεται να παραμείνει τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Εδέσης λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Όπως γνωστοποίησε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, οι ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 8 το πρωί και εφαρμόζονται σταδιακά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο γέφυρας έως τη συμβολή με την οδό Καπετάν Άγρα στην Χαλκιδόνα. Στη διεθνή επικαιρότητα, νεκρός από τα πυρά των μυστικών υπηρεσιών έπεσε ο δράστης της επίθεσης που σημειώθηκε το Σάββατο κοντά στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος, ο οποίος διέθετε ιστορικό βίας, φέρεται να είχε αποπειραθεί ξανά στο παρελθόν να εισέλθει στην προεδρική κατοικία, υποστηρίζοντας ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός. Τουλάχιστον 4 άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από μαζική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας κατά του Κιέβου λίγες ημέρες μετά τα ουκρανικά πυρά σε Λύκειο σε υπορωσική κατοχή περιφέρεια για τα οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν διεμήνησε ότι θα υπάρξουν αντίπεινα. Σε αναστολή κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο προχωρούν οι ΗΠΑ εν μέσω συζητήσεων για την κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα η Τουρκία δηλώνει πρόθυμη να παράσχει κάθε είδους υποστήριξη για την εφαρμογή μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή και η ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Τέλος νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται για σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμαίνεται από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτι Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
15: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
17: Έφτασε ξανά.
16: Ποιο θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
17: Γκολ στη Βουδαπέστη.
16: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
17: Σκορ στη Λειψία.
16: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
17: Επί δύο.
18: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
21: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
20: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
22: Nexus Facility, παρακαλώ.
20: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Μετρόπολης!
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Καλό μεσημέρι σε όλους, 12 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5, Bet Show Κυριακής στον αέρα και σήμερα 24 του Μάη, από αυτή την ώρα μέχρι και τις 4. Με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, με Γιάννη Τσιράπη στο production, Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο στο μικρόφωνο για το επόμενο τρίωρο με αγωνιστικής δράση συνέχεια βεβαίως, αλλά και φινάλε, σιγά σιγά σε όλα τα πρωταθλήματα, με τις τελευταίες εκκρεμότητες, με τελευταία αγωνιστική ειδικά σήμερα στην Ιταλία, που έχει και αυτή το ενδιαφέρον της στις ευρωπαϊκές θέσεις και τη μάχη του υποβιβασμού, και βεβαίως φινάλε πολύ μεγάλο και στην Premier League για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και εκεί σε αρκετά μέτωπα, θα έλεγα αντίστοιχα στα ευρωπαϊκά δηλαδή εισιτήρια και στο κομμάτι της παραμονής. Δηλαδή εισιτήρια και στο κομμάτι της παραμονής.

εκλογές. Θα έχουμε και Γιώργο Μάτζιο στην παρέα μας. Έχουμε να συζητήσουμε εκεί πραγματάκια από τα Βέλγικα που έχουμε μπροστά μας. Πορτογαλία, νομίζω δύσκολα για το Άγιαξ Ουτρέχτη. Και βεβαίως και με Γιώργο Σιζοδήμο. Έχουμε αγωνιστική στην Νορβηγία. Το κυρίως πιάτο βεβαίως είναι αύριο. Αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και για τα δύο σημερινά παιχνίδια στους Νορβηγούς και για το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει αύριο στη συνέχεια με περισσότερους αγώνες, συνολικά 6 στον αριθμό. Και βεβαίως στο μενού θα βάλουμε και δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία και εκεί υπάρχουν πολύ κρίσιμα παιχνίδια όσον αφορά στην άνοδο. Μπορεί να έχουμε και θαρώ ότι είναι και πολύ πιθανό, μάλιστα μπορώ να πω ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη θέληση από έτσι αρκετά μεγάλο ποδοσφαιρικό κοινό να δει και πάλι την Deportivo La Coruña στη μεγάλη κατηγορία. Θα είναι μια, αν μη τι άλλο, πολύ σπουδαία εξέλιξη αν θα συμβεί αυτό σήμερα, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια να βρίσκεται και πάλι στους κορυφαίους στο ισπανικό ποδόσφαιρο, να ανέβει δηλαδή στη Λα Λίγκα. Να τα πάρουμε βεβαίως με τη σειρά και επειδή αναφέρθηκα και στον τελικό που έχουμε στις 9 η ώρα το βράδυ στο T-Center Athens ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Real Madrid. Θυμίζω ότι πλέον στην EuroLeague έχει καταργηθεί ο μικρός τελικός. Δεν υπάρχει παιχνίδι μεταξύ τρίτου και τέταρτου. Και αυτή είναι μια απόφαση που είχε ανακοινώσει από πέρσι η διοργανώτρια, η EuroLeague Basket. Και αυτό καθώς εκτός του γεγονότος ότι δεν υπάρχει και κάποιο κίνητρο για τις ομάδες που θα έπαιζαν ουσιαστικά στον μικρό τελικό, είναι και μία απόφαση για να αποσυμφορηθεί κάπως και το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει πλέον μικρός τελικός. Ο τελευταίος ήταν ουσιαστικά ο περσινός, αυτός που είχαμε μεταξύ των δύο ελληνικών ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Άμπου Ντάμπι. Ήταν ο τελευταίος μικρός τελικός. Είχε βαφτεί, θυμίζω, Ερυθρόλευκος. Ολυμπιακός είχε κερδίσει εκείνο το μάτς με 97-93.

Όπως είπαμε, και η Premier League σε αυτό το φινάλε, με ενδιαφέρον που υπάρχει και από ελληνικής οπτικής, και είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θέλει την Άστον Βίλα να τερματίσει στην τέταρτη θέση, για να πάει δηλαδή στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πλέον θυμίζω ο κάτοχος του Europa League, του Europa Unai Emery League, γιατί αυτό που έχει κάνει ο σημερινός προπονητής σας στον Βίλα είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, και με τους διαδοχικούς τίτλους 3 που κατέκτησε με την Σεβίλη, το τρόπο που πήρε με την Villarreal, πλέον και με την Άστον Βίλα τροπεούχος του Europa League. Είναι τέταρτη στη βαθμολογία η Άστον Βίλα με 62 βαθμούς, έχει το πλεονέκτημα απέναντι στην Liverpool, η οποία είναι στην πέμπτη θέση, και μάλιστα και η μεταξύ τους διαφορά των 3 βαθμών είναι αν μη τι άλλο σημαντική. Η Άστον Βίλα, η οποία θυμίζω ότι θα αγωνιστεί στο Etihad με την αδιάφορη πλέον Manchester City μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Arsenal. Η Liverpool υποδέχεται την Brentford, η οποία έχει στόχο, ελπίζει στο ευρωπαϊκό εισιτήριο, και αυτό το οποίο θέλει ο Ολυμπιακός είναι σήμερα είτε να μην κερδίσει η Liverpool, είτε από την άλλη να μην χάσει η Aston Villa στο Manchester από την Manchester City. Νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανό το σενάριο, να κερδίσει έναν προκριματικό γύρο δηλαδή ουσιαστικά ο Ολυμπιακός, και σε αυτή την έτσι τελευταία αγωνιστική στην Premier League υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βεβαίως και στη μάχη της παραμονής, με την Tottenham να χρειάζεται έναν βαθμό στο παιχνίδι που έχει μπροστά της με αντίπαλο την Everton για να παραμείνει στην κατηγορία, και μάλιστα θα το καταφέρει αυτό κατακτώντας δηλαδή

δηλαδή τον βαθμό, ακόμα και αν η West Ham καταφέρει να πάρει τη νίκη απέναντι στην τουλάχιστον βαθμολογικά διάφορη Leeds, μια ομάδα η οποία έχει δείξει ότι διατηρεί την ταυτότητά της σε αυτό που διάβαζα και μπορείτε επίσης να διαβάσετε και στο metrosport.gr τη στήλη του Μπιλάρα, τον ακούσατε και χθες εδώ με Γιώργο Μάτζιο, μια ομάδα η οποία δεν χαρίζεται, και θυμίζω ότι έχει και την ισοβαθμία υπέρ της η Tottenham απέναντι στην West Ham, γι' αυτό τον λόγο και υπερτερεί. Θυμίζω και τις επιλογές του Μπιλάρα, μιας και πιάσαμε την Premier League από νωρίς, με την ισοπαλία αυτή στο Tottenham Everton να δεσπόζει, μια πιθανή ισοπαλία και στο Nottingham Forest Bournemouth, δύο επιλογές με μεγάλες αποδόσεις, και με το διπλό της Leeds απέναντι στην West Ham και το διπλό της Aston Villa στο Etihad κόντρα στην Manchester City.

Βεβαίως, σιγά σιγά συμπληρώνεται και το puzzle για την επόμενη Premier League, καθώς έχουμε πλέον ξεκάθαρα και τις τρεις ομάδες οι οποίες έχουν εξασφαλίσει και πανηγυρίζουν την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία στην Αγγλία. Και σε αυτές από χθες ανήκει και πάλι η Χάλ, η οποία επιστρέφει με γκολ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Μακμπέρνι. Κατάφερε να πάρει τη νίκη κοντρά στη Μίδλεσμπρο, στο μάτς ανόδου. Συμπληρώνει την τριάδα, θυμίζω, μετά από Κόβεντρι και Ipswich. Θα την βλέπουμε και αυτήν στην επόμενη Premier League από τη νέα σεζόν. Μένει να δούμε ποια ουσιαστικά εκ των Tottenham και West Ham θα συμπληρώσουν το puzzle της επόμενης περίοδου στην Αγγλική Premier League.

Είχαμε χθες βεβαίως και τελικό κυπέλου Γερμανίας με την Bayern Μονάχου να τα σαρώνει όλα. Έκανε και το double στην Γερμανία, νομίζω ήταν το απόλυτο φαβορί. Το έδειξε και στο γήπεδο, ήταν καλύτερη από τη Στουτγκάρδη. Εντυπωσιακό και το 3-0 στον τελικό, αλλά βεβαίως απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Χάρι Κέιν, ο Άγγλος που έβαλε την υπογραφή του πετυχαίνοντας και τα 3 γκολ των Βαβαρών στον τελικό. Έφτασε και στο τρομερό καταπληκτικό στατιστικό των 61 τερμάτων σε 51 αγώνες την φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, και βεβαίως είναι νομίζω πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι και σε αυτό το μάτς, και μιλάμε για ένα παιχνίδι τελικό, κατάφερε να σκοράρει με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Θυμίζω ότι άνοιξε το σκορ με κεφαλιά ψαράκι, έκανε το 1-0 για την Bayern. Είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία δευτερόλεπτα πριν σκοράρει το δεύτερο του γκολ και το δεύτερο της Bayern Μονάχου, με το δυνατό σουτ που εξαπέλυσε έξω από τη μεγάλη περιοχή να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι. Στην ίδια φάση, στο 1-2, στην assist που πήρε από τον Λουίς Δίας με ωραία ατομική προσπάθεια, έκανε το 2-0. Και στις καθυστερήσεις ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του, η Bayern Μονάχου. Σκόραρε και από την άσπρη βούλα. Νομίζω εντυπωσιακός ο Χάρι Κέιν σε ακόμα είναι ένα παιχνίδι. Σε μια ομάδα πάντως η οποία έχει, είχε μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν, κατορθώσει να τον τροφοδοτήσει αντίστοιχα, με πολλούς ποδοσφαιριστές που δεν είχαν μόνο στο αίμα τους, να το πω έτσι, το να σκοράρουν, αλλά να μοιράζουν και ασίστ. Και νομίζω ότι η ακόμη μία που έδωσε ο Λουίς Δίας είναι χαρακτηριστική στην φετινή εξίσου και για εκείνον πολύ πολύ θετική σεζόν. Η Βαβαρή λοιπόν το double στην Γερμανία στο φινάλε της σεζόν, που έχει βεβαίως απόλυτα τη σφραγίδα τους.

Μιας βεβαίως που πιάσαμε λίγο στην αρχή και τα μπασκετικά δεδομένα, θυμίζω ότι σήμερα μπορεί να μην υπάρχει αγωνιστική δράση στην GBL, αλλά υπάρχει συνέχεια αύριο με τον Άρη να αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην ΑΕΚ, στην Σανέλα Αρένα, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Αγώνας ο οποίος ουσιαστικά είναι τελευταίος στην προημιτελική φάση, στα play-off στην GBL, στο 1-1 οι δύο ομάδες, μία νίκη κάθε μία στην έδρα της, και πλέον αυτό το match θα κρίνει ποια εκ των δύο θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Θυμίζω βεβαίως με μειονέκτημα έδρας, δεδομένου του γεγονότος Ολυμπιακός στην regular season τερμάτισε πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και στο ρεπορτάζ από την ενημέρωση των κυτρινόμαυρων προκύπτει ότι ο Κώστας Αντετοκούμπο αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο και ουσιαστικά έτσι με αυτό το πρόβλημα έπαιξε και στον δεύτερο αγώνα των δύο ομάδων, και στο Άρη ΣΑΕΚ δηλαδή. Το ερωτηματικό βεβαίως παραμένει, είναι εξαιρετικά αμφίβολη παρουσία του. Παρ' όλα αυτά, όπως προκύπτει από την ενημέρωση του Άρη, θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή, θα ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στην Αθήνα.

Στα αποτελέσματα της ημέρας από νωρίς, σήμερα είχαμε αγώνες στην Ιαπωνία. Τα μεταφέρω εντάχει. Ο Καϊάμα Σερέζο Σάκα 2-3, Μίτο Καβασάκι 1-3, Τόκιο Βέρντι Γιοκοχάμα Μαρίνος 0-6 και Σιμίζου Γκάμπα Οσάκα 1-2. Σε εξέλιξη έχουμε αναμετρήσεις και για την Κορέα, τον Νταεγού Ανσάν Γκρίνερ στο 0-0 25 λεπτό. Στο ίδιο χρονικό σημείο Σεούλ Σεουνγκάμ 1-0, οι φιλοξενούμενοι παίζουν με 10, ενώ στη μία έχουν ξεκινήσει 4 αγώνες στην Ουκρανία. Βέρες Ρίβνε Μέταλιστ 0-0, Πολύσια Ζήτομιρ Ρούχ Λβίβ επίσης 0-0, έχει σκοράρει η Δυνάμο Κιέβου, προηγείται 1-0 της Κουντρίβκα στο 23ο λεπτό, και στο ίδιο χρονικό σημείο Όμπολον Κιέβου Τσερκάζη ισόπαλες χωρίς θέρματα 0-0. Έχει ξεκινήσει και το Άγιαξ Ουτρέχτη, αναμέτρηση στην Ολλανδία που θυμίζω ότι έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στο 1ο λεπτό το παιχνίδι, οι δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς θέρματα 0-0.

Μιλάμε βεβαίως για το εισιτήριο του Conference League. Εκεί η Ουτρέχτη βρίσκεται μετά από την πρόκρισή της ουσιαστικά απέναντι στην Χέρενφεϊν. Ο Άγιαξ, ο οποίος είχε κερδίσει 2-0 την Χρόνικεν, διεκδικεί το εισιτήριο. Πρώτο δεκάλεπτο χωρίς τέρματα στην Ολλανδία. Μοναδικό τέρμα, θυμίζω, στην Ουκρανία, αυτό της Δυνάμου Κιέβου επί της Κούντριβκα, με 1-0 προηγείται η γηπεδούχος ομάδα. Χθες είχαμε και ένα από τα τρομερά σκηνικά. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει επαναληφθεί κάτι τέτοιο, αλλά είναι στα αξιομνημόνευτα. Αυτό το παιχνίδι στην Τσεχία, το τρομερό σκηνικό, δύο ομάδες στην τελευταία θέση, ισόβαθμες, την Ντούγκλα Πράγας και την Πάνικο Στράβα, οι οποίες είχαν στόχο βεβαίως η κάθε μία ένα θετικό αποτέλεσμα. Η Ντούγκλα Πράγας ήθελε να πάρει τη νίκη, η Πάνικ με Χ2 βολευόταν ουσιαστικά, και είχαμε αυτό το τελικό αποτέλεσμα 0-3, αλλά δεν είναι νομίζω τόσο πολύ το τελικό αποτέλεσμα αυτό το οποίο προκαλεί εντύπωση, αλλά το γεγονός ότι διαμορφώθηκε με 3 αυτογκόλ, και βεβαίως με αυτά τα 3 αυτογκόλ η γηπεδούχος Ντούγκλα Πράγας υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία στην Τσεχία.

Αυτές οι τελευταίες αγωνιστικές έχουν να προσφέρουν πραγματάκια και ιδιαίτερες ιστορίες βεβαίως, αλλά και αποτελέσματα που βολεύουν κάποιες ομάδες. Υπάρχει μια τέτοια οπτική στο φινάλε των πρωταθλημάτων. Γι' αυτό νομίζω ότι πηγαίνοντας στο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφοντας και συζητώντας για τους Ισπανούς, θα βάλουμε και στο παιχνίδι την δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία, εκεί όπου υπάρχει ξεκάθαρα ενδιαφέρον, ειδικά όσον αφορά την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία και όσον αφορά την απευθείας, αλλά και βεβαίως όσον αφορά την κατάσταση στα play-off, να δούμε και από εκεί επιλογές, αλλά φυσικά και το πώς ολοκληρώθηκε η τελευταία αγωνιστική στη Λα Λίγκα, που πήγαν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια πλέον οριστικά και ποιες ομάδες αποχαιρέτησαν τη μεγάλη κατηγορία.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
12: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
13: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
12: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
12: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε στα 38 λεπτά μετά τη μία, φίλες και φίλοι. Μπέτσο Κυριακή στον αέρα μέχρι και τις 4. Θυμίζω www.betshow.com για ακόμη μία ημέρα από νωρίς στήλες των συναδέλφων στον αέρα, στη διάθεσή σας. Με μία επίσκεψη στην ιστοσελίδα έχετε την ευκαιρία να πάρετε αρκετές επιλογές που σας ταιριάζουν. Φινάλε πρωταθλημάτων και με κατά κύριο λόγο Premier League και το φινάλε στην Ιταλία σήμερα. Υπάρχει δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία που έχει ενδιαφέρον. Γενικά είμαστε και στην αντίστροφη μέτρηση πριν από το Μουντιάλ, με το φινάλε των πρωταθλημάτων να έχει, επαναλαμβάνω, το δικό του ενδιαφέρον. Σιγά σιγά νομίζω ότι θα γίνεται και μία κουβέντα για το Μουντιάλ, για το Παγκόσμιο Κύπελο, για τα μακροχρόνια που θα πιάσουμε και θα τα βάλουμε στη σειρά. Το συζητήσαμε λίγο χθες και με Γιώργο Μάτζιο. Έχουμε μπροστά μας έτσι δύο Σαββατοκύριακα αντίστροφης μέτρησης, να δούμε δεδομένα αγωνιστικά βεβαίως αρχικά, αλλά φυσικά και στοιχηματικά, για να πάρουμε επιλογές από μακροχρόνια και όσον αφορά στους ομίλους, όσον αφορά στον νικητή ουσιαστικά της διοργάνωσης, την ομάδα που θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, και ατομικές επιδόσεις που θαρώ θα είναι μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στις επιλογές που θα κρατήσουμε από το παγκόσμιο κύπελο, που θυμίζω ότι έρχεται πλέον αρκετά σύντομα. Στις 11 του Ιουνίου θα έχουμε την έναρξή του. Για ένα μήνα θα μας κρατήσει η συντροφιά, ένα μήνα και κάτι, μέχρι και τις 14 του Ιούλη, αν θυμάμαι καλά. Αλλά είναι μια μεγάλη διαδικασία, το μεγαλύτερο Μουντιάλ που έχει γίνει μέχρι στιγμής, με τις περισσότερες ομάδες, και φυσικά αυτό δίνει και πολύ περισσότερα παιχνίδια στο πρόγραμμα.

Να πάμε και στους Ισπανούς. Βεβαίως, πριν δούμε τι συνέβη χθες και να δούμε και από το πρόγραμμα, μάλλον στη δεύτερη κατηγορία, τι ξεχωρίσαμε. Να θυμίσω ότι έχουμε δύο αγώνες στην Κορέα σε εξέλιξη. Τα Daewoo Asan Greeners 0-0, 31 λεπτό, και στο Σεούλ Σεονγκάμ 2-0. Οι φιλοξενούμενοι παίζουν με 10. 37ο φτάσαμε στην Ουκρανία. Βέρες Ρίβνε Μέταλιστ 0-0. Ζήτο Μιρούχ Λβίβ 1-0. Δυναμό Κιέβου Κούντριβκα 1-1. Όμπολον Κιέβου Τσερκάζι 0-0. Χωρίς τέρματα οι ισόπαλοι και στην Ολλανδία Άγιαξ και Ουτρέχτη. Στην Ισπανία, αν ξεκινήσουμε αρχικά από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, το ένα ήταν κλειδωμένο από τη Θέλτα, κατάφερε να πάρει και τη νίκη 1-0 απέναντι στην Σεβίλη με τον γκολ του Μορίμπα στο 51ο λεπτό. Έκλεισε και τυπικά μια θετική σεζόν για τη Θέλτα. Θα βρίσκεται στη League Phase του επόμενου Europa League. Κατάφερε να πάρει τη νίκη, νομίζω ότι ήταν και καλύτερη από τη Σεβίλη. Ακόμα και η ισοπαλία θα τις αρκούσε εδώ. Ήταν πάντως και ένα κίνητρο να κλείσει θετικά με νίκη το εντός έδρας μάτς με την Σεβίλη, να ευχαριστήσει και τον κόσμο. Θυμίζω ότι είχαμε και την ξεκάθαρη πλέον παρουσία του Ιάγου Άσπας για ακόμα μία χρονιά στη Θέλτα. Θα παίξει για ακόμα έναν χρόνο, θα τον απολαύσουμε και στα 39 του. Στην επόμενη σεζόν έπαιξε αυτό το μάτς, στο τελευταίο της φετινής σεζόν. Βοήθησε βεβαίως τη Θέλτα να φτάσει σε αυτή τη νίκη με 1-0 κόντρα στη Σεβίλη. Ένα από τα παιχνίδια που είχε ένα ευτυχές τέλος και για τις δύο ομάδες. Γι' αυτό και στο φινάλι είχαμε πανηγυρισμούς και από τις δύο πλευρές και ένα πολύ ιδιαίτερο σκηνικό. Η Γετάφε με το γκολ του Λουίς Μίγια επικράτησε 1-0 της Οσασούνα, πανηγύρισε παίρνοντας ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θα αγωνιστεί στα play-offs του Conference League με δυνατότητα να περάσει και στην League Phase εφόσον τα καταφέρει. Μια ομάδα που λέγαμε χθες με Γιώργο Μάτζιο ότι έχει, ότι είχε φέτος ένα από τα χαμηλότερα budget στην La Liga, κατάφερε να δημιουργήσει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, μια ομάδα που δύσκολα έχανε, και αυτό οφείλεται πολύς και στη δουλειά του coach Μπορδαλάς. Κατάφερε να κερδίσει 1-0 τον Οσασούνα σε αυτό το πανηγυρικό κλίμα. Όπως είπαμε, συμμετείχαν ουσιαστικά και οι ιτημένοι της Οσασούνα, οι οποίοι βέβαια περίμεναν μέχρι το φινάλε με αγωνία το τελευταίο σφύριγμα στο Μοντιλίβι, στον αγώνα της Χιρόνα με την Έλτσε, και αφού και τα τελευταία λεπτά κύλησαν με αγωνία δίχως να αλλάζει το 1-1, οι παίκτες της Οσασούνα πανηγύρισαν και εκείνοι μαζί με τον κόσμο της Χετάφε. Υπάρχουν και τα σχετικά βίντεο στα social media που δείχνουν και τους οπαδούς της Χετάφε να χειροκροτούν τους παίκτες της Οσασούνα για την θετική τελικά και για εκείνους εξέλιξη στην τελευταία αγωνιστική. Αυτό το 1-1 κράτησε στην ισοβαθμία την Οσασούνα στην κατηγορία.

Η Ράγιο Βαγεκάνο και η Βαλένθια έκαναν τη δική τους προσπάθεια για να πάρουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μάλιστα η Ράγιο βρέθηκε και πίσω στο σκορ στο Μεντιθορόθα απέναντι στην αδιάφορη Αλαβές. Τελικά κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι υπέρ της, να κερδίσει 2-1. Ήταν μια νίκη που δεν της έφτανε. Η νίκη της Γετάφε την άφησε ένα βαθμό πίσω. Εκτός Ευρώπης βάσει κατάταξης πρωταθλήματος. Αλλά βεβαίως η Ράγιο έχει και από πριν, προφανώς και ήταν ο πολύ μεγάλος στόχος, ο τελικός κόντρα στην Crystal Palace με το βλέμμα στην Λειψία. Εκεί θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο και βεβαίως αν θα το καταφέρει αυτό, εννοείται ότι θα έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο την επόμενη σεζόν στο Europa League, και αυτό επαναλαμβάνω είναι ο μεγάλος στόχος για τη Ράγιο Βαγεκάνο. Αντίστοιχα στόχο να το τραβήξει ουσιαστικά από τα μαλλιά έχει η Βαλένθια, μια ομάδα η οποία έχουμε πει πολλές φορές ότι έχει την δική της πολύ μεγάλη οπαδική βάση στην Ισπανία, τη δική της πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι μια ομάδα η οποία όμως αντιμετωπίζει και προβλήματα στα τελευταία χρόνια, ευελπιστεί και προσδοκά να αλλάξουν όλα αυτά και με τη δημιουργία του νέου της γηπέδου. Γενικώς η φετινή χρονιά ήταν και αυτή μια περίεργη χρονιά για τη Βαλένθια. Δεν ξεκίνησε πολύ θετικά. Βρέθηκε να παλεύει ουσιαστικά για την παραμονή της, να τα καταφέρνει και να διεκδικεί ένα ακραίο σενάριο, ένα δύσκολο μάλλον σενάριο για να βγει στην Ευρώπη. Τελικά προσπάθησε να το υπηρετήσει όσο καλύτερα μπορούσε. Κέρδισε 3-1 την πρωταθλήτρια Μπαρτσελώνα, αλλά αδιάφορη βαθμολογικά σε αυτό το παιχνίδι. Η οποία Μπαρτσελώνα προηγήθηκε με το τελευταίο γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με τους Μπλαουγκράνα, αριθμός μάλιστα 120 για τον Πολωνό επιθετικό. Αλλά στη συνέχεια η Βαλένθια με Γκέρα, Ριόχα και Ροντρίγκες κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-1. Ούτε βεβαίως για τις νυχτερίδες έφτανε μόνο η νίκη. Η Βαλένθια τερμάτισε 2 πόντους πίσω από τη Χετάφε. Στη μάχη για τον υποβιβασμό η Μαγιόρκα επίσης έκανε το χρέος της. Είχε απέναντί της την Ουραγό και υποβιβασμένη από καιρό Οβιέδο την κέρδισε με 3-0. Αλλά βεβαίως είναι δύο ομάδες που θα συναντηθούν πλέον του χρόνου στη δεύτερη κατηγορία. Την ακολούθηση η Μαγιόρκα εκεί υστέρησε στην ισοβαθμία με την Οσασούνα και αποχαιρέτησε τη μεγάλη κατηγορία. Μια ομάδα που πάλεψε πολύ, που είχε τις δικές της αδυναμίες, που δεν είχε και πολύ μεγάλο πλουραλισμό στο σκοράρισμα. Όταν τα 23 γκόλ από αυτά που πέτυχε, τα πέτυχε ένας παίκτης και βεβαίως είναι και ο ηγέτης της, ο Βεντάτ Μουρίτσι. Δεν πήρε όμως άλλες βοήθειες και στο σκοράρισμα. Γενικά αντιμετώπισε προβλήματα στη φετινή σεζόν. Ήταν πολύ δυνατή φυσικά στο δικό της γήπεδο, αλλά μακριά από αυτό δεν πήρε τους βαθμούς νομίζω που απαιτούνταν για να παραμείνει στην κατηγορία. Την αποχαιρέτησε και βεβαίως είχαμε και το πολύ μεγάλο παιχνίδι, γιατί αυτό θα έκρινε πολλά. Το παιχνίδι στο Μοντιλίβι ανάμεσα στη Χιρόνα και την Έλτσε. Την Έλτσε η οποία έπεσε για 2 αποτελέσματα και προηγήθηκε με το Ροντρίγκες στο 31ο λεπτό. Την Χιρόνα η οποία ήθελε μόνο τη νίκη, επιτέθηκε στο μάτς, κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Μαρτίνεθ στην έναρξη δευτέρου ημιχρόνου. Παρ' όλα αυτά όμως δεν βρήκε άλλο γκολ, πίεσε και το επιδίωξε. Εκεί ήταν και οι στιγμές αγωνίας ουσιαστικά των ποδοσφαιριστών της Οσασούνα και αυτό το αποτέλεσμα οδήγησε και την Χιρόνα στη δεύτερη κατηγορία, αλλά αντίστοιχα έδωσε το εισιτήριο της παραμονής, το εισιτήριο για την επόμενη La Liga στην Έλτσε, η οποία παρέμεινε στην κατηγορία. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, αντίστοιχα η ήττα της Λεβάντε στο Καρτούχα με 2-1 από την Πέτης ήταν ουσιαστικά ανέμακτη για τους Βαλενθιάνους, οι οποίοι συνεχίζουν και εκείνοι στη μεγάλη κατηγορία του χρόνου.

Από χθες οι Ισπανοί μεταφέρουν και αυτή την φοβερή ιστορία με τον Ter Stegen, ο οποίος αγωνίστηκε, θυμίζω, δανεικός από την Μπαρτσελόνα στην Χιρόνα και από τη μία μπορεί και δικαιολογημένα θεωρείται πρωταθλητής μεν με τους Blaugrana, αλλά από την άλλη γνώρισε τον υποβιβασμό με τη Χιρόνα, που βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν αγωνίστηκε πολύ λόγω τραυματισμού από νωρίς, αλλά ανήκε στο ρόστερ της και έγραψε αυτή την φοβερή ιστορία να θεωρείται πρωταθλητής με την Μπαρτσελόνα, αλλά παράλληλα να γνωρίζει και αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές με την Χιρόνα, να γνωρίζει δηλαδή τον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, θυμίζω οι θέσεις οι 5 του Champions League από την Ισπανική La Liga καταλαμβάνονται από την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, από την Real Madrid, την Villarreal, την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπέτις. Τα εισιτήρια του Europa League πηγαίνουν στην Θέλτα και την Κυπελούχο Real Sociedad. Αυτό του Conference League στην Χετάφε. Τον υποβιβασμό γνώρισαν Οβιέδο, Χιρόνα και Μαγιόρκα.

0: Στα υπόλοιπα παιχνίδια που είχαμε χθες και ήταν αδιάφορα, είχαμε την ισοπαλία της Εσπανιόλ με τη Real Sociedad 1-1. Είχαμε τη νίκη της Real Madrid 4-2 απέναντι στην Athletic Bilbao. Τελευταίο παιχνίδι του Ernesto Valverde στον πάγκο των Βάσκων. Τελευταίο παιχνίδι για τον Ντάνι Καρβαχάλ στη Real Madrid, την οποία την αποχαιρέτησε και αποθεώθηκε περίπου ένα δεκάλεπτο πριν λήξει ο αγώνας, όταν πέρασε αλλαγή εκτός αγωνιστικού χώρου με όλο το Μπερναμπέου να τον χειροκροτεί, και στο φινάλε να μην τοποθετείται τόσο πολύ για τους τίτλους που κατέκτησε με τη Real, και δεν ήταν και λίγοι, αλλά αυτό το οποίο υπογράμμισε, και νομίζω ότι στο τέλος αυτό ζητά κάθε ποδοσφαιριστής που αφήνει και το δικό του αποτύπωμα σε μια ομάδα και αποχωρεί από αυτήν, είναι αυτό που λίγο πολύ είπε ο Ντάνι Καρβαχάλ: θέλω απλώς να με θυμάστε με υπερηφάνεια, γνωρίζοντας ότι έδωσα τα πάντα για αυτή τη φανέλα, και πολλές φορές οι νίκες ή τα αποτελέσματα, ακόμα και όταν είναι αρνητικά, αυτό το οποίο αναγνωρίζει ο πολλής κόσμος είναι η προσπάθεια από μια ομάδα συνολικά, είναι η προσπάθεια και το 100% που φαίνεται όταν το δίνει ένας παίκτης στον αγωνιστικό χώρο, και είναι ίσως και αυτό που ζητούν οι περισσότεροι, ή τουλάχιστον πολύ ξέχωρα από τις επιτυχίες και από τους τίτλους, που βεβαίως είναι αυτά τα οποία μπορούν να καθιερώσουν γενικώς μια ομάδα στη συνείδηση του κόσμου, αλλά και ποδοσφαιριστές στη συνείδηση αντίστοιχα του φιλαθλοκοινού. Το να δίνουν το 100% πάντως των δυνατοτήτων τους, να δίνουν τα πάντα, και αυτό που είπε ο Καρβαχάλ, που συνδέθηκε βεβαίως με τη Ρεάλ, να δίνουν τα πάντα για τη φανέλα, είναι αυτό που καθιστά αυτούς τους παίκτες στη συνείδηση του κόσμου ως κάτι παραπάνω από έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε για χρόνια σε μια ομάδα. Τυπικά σήμερα κλείνει βεβαίως η La Liga τη σεζόν με το Villarreal Ατλέτικο Μαδρίτη στο Θεράμικα στις 10, το οποίο δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, και στοιχηματικά, γιατί είναι νομίζω εύλογες οι σκέψεις που μπορεί να κάνει ο καθένας για το παιχνίδι αυτό, να έχουμε ένα χαλαρό μάτς με γκολ και από τις δύο πλευρές, με ένα σκορ, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν ποιοτικούς παίκτες δημιουργικά, με ένα σκορ αρκετά υψηλό. Νομίζω ότι δεν έχει κάποια αξία όταν μιλάμε για ένα κόμπο goal-goal και over 2,5 που φτάνει στο 1,60. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολύ. Γι' αυτό ξεχωρίσαμε πραγματάκια στη δεύτερη κατηγορία των Ισπανών. Και όπως είπα νωρίτερα, η Deportivo La Coruña βρίσκεται απόψε κοντά στη μεγάλη της επιστροφή μετά από 8 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία. Τα πάντα πλέον εξαρτώνται από την ίδια. Αν θα καταφέρει να πανηγυρίσει την νίκη στο Θορίγια απέναντι στην βαθμολογικά αδιάφορη Real Valladolid, πετυχαίνει το στόχο της, παίρνει το εισιτήριο της ανόδου, υπερτερή θυμίζω στην ισοβαθμία με την Αλμερία, και εκτός του γεγονότος ότι έχει αποδείξει φέτος πως αξίζει να τα καταφέρει, να βρίσκεται πλέον στις ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν στην ανώτερη κατηγορία, όπως το έχει πετύχει θυμίζω ήδη η πρωτοπόρος Σαντάντερ, είναι και μια ομάδα η οποία έχει τη μεγαλύτερη συγκομιδή μακριά από το γήπεδό της, έχει μάλιστα ξεπεράσει σε αυτό και τη Σαντάντερ, έχει καταφέρει να πάρει 10 διπλά στα 20 παιχνίδια που έδωσε, και μάλιστα στα υπόλοιπα η πλειονότητά τους έχει επίσης θετικό πρόσημο. Στα υπόλοιπα 10, 6 ισοπαλίες για την Ντέπορ, η οποία έχει γνωρίσει μόνο 4 ήττες μακριά από το γήπεδό της. Είναι μια ομάδα που έχει μπροστά της τεράστιο κίνητρο, μια φανέλα που ασυζητητή είναι βαριά, έχει το ειδικό βάρος για να βρίσκεται στη μεγάλη κατηγορία, και θεωρώ ότι δύσκολα θα χάσει αυτή την ευκαιρία η Deportivo κόντρα στην Valladolid. Θυμίζω είχε πανηγυρίσει την άνοδο και η Σαντάντερ. Ίσως πλέον είναι η σειρά της Deportivo La Coruña να πανηγυρίσει και αυτή, και πιστεύω ότι πιθανότατα θα το πράξει σήμερα στο Θορίγια. Ένα διπλό που φτάνει κοντά στο 1.75, είναι και από μόνη της μια επιλογή που νομίζω ότι περνάει, αλλά βλέπω και ένα λογικό εύρος στα γκολ. Δεν νομίζω ότι και η Real Valladolid από τη δική της πλευρά θα παραδοθεί και απόλυτα στις ορέξεις της Depor. Αν το κάνει και με ένα σχετικά λογικό σκορ, θα μας δώσει και κάτι παραπάνω όσον αφορά στην απόδοση. Νομίζω ότι είναι λογικό και το under 3.5 για ακόμα πιο safe παιχνίδι, για λιγότερο, ακόμα λιγότερο ρίσκο, και το under 4.5 ανεβάζει την απόδοση στις δύο μονάδες. Βεβαίως και με το under 3.5 που είναι θεωρητικά μεγαλύτερο το ρίσκο, ανεβαίνει και ξεπερνά τον διπλασιασμό η απόδοση. Διπλό για την Depor, μια επιλογή που νομίζω ότι έχει και την λογική της, έχει βεβαίως και ποδοσφαιρικό θέλω, για να τα λέμε και όλα, αλλά έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και αγωνιστικά με αυτά τα οποία έχει δείξει φέτος η Deportivo La Coruña και μπορεί να τα καταφέρει, θα πω εγώ και το δικαιούται, αλλά και για την La Liga θα είναι μια πολύ πολύ καλή εξέλιξη να δούμε και πάλι παιχνίδια της Deportivo La Coruña στη μεγάλη κατηγορία. Δεύτερη επιλογή που κρατάμε από τη δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία έρχεται από τα Κανάρια, από το Las Palmas Saragossa, με μια ξεκάθαρη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ένα απολύτως σωστό φαβορί τη Las Palmas, η οποία θα παίξει και με ανεβασμένη ψυχολογία έπειτα από μια πολύ μεγάλη νίκη που πανηγύρισε στην Ανδαλουσία επί της Αλμερία, και ήταν και ένα αποτέλεσμα το οποίο έφερε αυτή την εξέλιξη για την Depor, να έχει δηλαδή απόλυτα στα δικά της πόδια το παιχνίδι της ανόδου. Και φυσικά για την Las Palmas είναι ένα match play-off, είναι στο μείον 5 βέβαια από την απευθείας άνοδο, αλλά θα καταφέρει εν πολλής, αν θα καταφέρει σήμερα να πάρει τη νίκη, να διεκδικήσει την άνοδό της μέσω αυτής της διαδικασίας. Θυμίζω ότι στα Κανάρια έχει 6 διαδοχικές νίκες και έχει τη δεύτερη καλύτερη εντός έδρας αμυντική επίδοση στην κατηγορία. Έχει δεχθεί μόλις 13 γκολ σε 20 αγώνες στο γήπεδό της, και νομίζω ότι η Ουραγό Σαραγώσα, η οποία δείχνει ομάδα η οποία δεν σώζεται αφού έχασε και από την αδιάφορη Sporting Gijón, βρίσκεται στο μείον 5 από θέση παραμονής, είναι και πολύ αδύνατη εκτός έδρας, παίζει και με την Μάλαγα εντός έδρας στο φινάλε, η Μάλαγα που πηγαίνει για play-off. Ήδη οι περισσότερες σκέψεις εύλογα οδηγούν στην τρίτη κατηγορία την Σαραγώσα και το χτίσιμο της νέας σεζόν. Νομίζω ότι και δύσκολα θα σκοράρει σήμερα στα Κανάρια. Επιλογή για νίκη για την Las Palmas δίχως να δεχτεί γκολ, με άσο και νογκόλ πήγαμε. Πάνω από τις δύο μονάδες η απόδοση στο 2.20 περίπου παίζει. Θεωρώ ότι είναι και πολύ πιθανό η Las Palmas να τα καταφέρει με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην Ουραγό Σαραγώσα. Και νομίζω ότι και μία επιλογή είναι και η Μάλαγα που πηγαίνει για τα play-off. Μετρά και τρεις ερηνίκες και μάλιστα έχει και πολύ καλό έτσι συντελεστή τερμάτων τελευταία. Έβλεπα ότι σε αυτά τα τρία παιχνίδια που κέρδισε συνολικά έχει πετύχει 10 γκολ και θα αντιμετωπίσει φορμαρισμένη την Σαντάντερ, η οποία έχει εξασφαλίσει, θυμίζω, την άνοδο, βρίσκεται σε ένα πανηγυρικό mood και πλέον δεν έχει να διεκδικήσει και κάτι, δεν έχει άλλον στόχο, δεν έχει κάποιο κίνητρο. Είναι μια καλή ευκαιρία για τη Μάλαγα να πάρει τη νίκη. Είναι και ένα μάτς το οποίο μπορεί να μας δώσει και πολλά τέρματα και από πλευρά Σαντάντερ, που μπορεί να συμβάλλει σε αυτό, αλλά και η Μάλαγα τελευταία επιθετικά είναι πολύ ζεστή. Μια επιλογή με άσο και over 2.5 στον διπλασιασμό νομίζω ότι περνά σε δελτία. Κυρίως όμως Deportivo La Coruña σήμερα με διπλό, διπλό με under 3,5, με under 4,5, ανάλογα και τα ρίσκα. Άσο για την Las Palmas απέναντι στην Ουραγό Σαραγώσα με no goal, και άσο για τη Μάλαγα με over στο παιχνίδι της με την Πρωτοπόρο και πλέον βαθμολογικά χωρίς κίνητρο Σαντάντερ, οι επιλογές που κρατήσαμε στη δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Τον άνδρα που κατάφερε να διαφύγει εν μέσω της συμπλοκής μεταξύ αστυνομικών και του σκληρού ποινικού ονόματι Τίτη στο Μικρολίμανο αναζητούν οι αρχές. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσπαθούν παράλληλα να εντοπίσουν το κρυσφύγετο του 42χρονου Τίτη, αλλά και να μάθουν τι ακριβώς γύρευε στο Μικρολίμανο. Κατά τη διάρκεια του ένατου πλαστήριου δρόμου κατέρευσε 46χρονο δρομέα στην Καρδίτσα αφού του έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Μετά το τραγικό περιστατικό αποφασίστηκε η ματέωση του αγώνα δρόμου και των λοιπόν εκδηλώσεων σε ένδειξη πένθους. Κλειστό μέχρι τις 4 το απόγευμα θα παραμείνει τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Εδέσης λόγω των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο Γέφυρας έως τη συμβολή με την οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκιδόνα. Στη διεθνή επικαιρότητα στις κάλπες για την ανάδειξη των 56 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων προσέρχονται σήμερα οι Κύπριοι πολίτες με δυσία ΚΕΛ να δοκιμάζονται απέναντι σε ΛΑΜ, Άμεση Δημοκρατία Κύπρου και άλλα 15 κόμματα εν μέσω γεωστρατηγικής αβεβαιότητας και σκανδάλων. Νεκρός από τα πυρά των μυστικών υπηρεσιών έπεσε ο δράστης της επίθεσης που σημειώθηκε το Σάββατο κοντά στο Λευκό Οίκο, με πληροφορίες να θέλουν τον 29χρονο να έχει αποπειραθεί ξανά στο παρελθόν να εισέλθει στην προεδρική κατοικία. Τουλάχιστον 4 άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από μαζική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας κατά του Κιέβου λίγες ημέρες μετά τα ουκρανικά πυρά σε Λύκειο, σε υπορωσική κατοχή περιφέρεια, για τα οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν διεμήνησε ότι θα υπάρξουν αντίπεινα. Σε αναστολή κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο προχωρούν οι ΗΠΑ εν μέσω συζητήσεων για την κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα η Τουρκία δηλώνει πρόθυμη να παρέχει κάθε είδους υποστήριξη για την εφαρμογή μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή και η ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Τέλος, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται για σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμαίνεται από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

Επιστρέψαμε στα 10 λεπτά μετά τις 2, δεύτερη ώρα στο Pet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι. Θυμίζω μέχρι τις 4 θα έχουμε στη συνέχεια, εκτός από τους Ιταλούς για τους οποίους θα συζητήσουμε τώρα, και Γιώργο Σιζοδήμο και Γιώργο Μάτζιο. Θα μιλήσουμε και με Γιώργο Πετρίδη στο φινάλε για την Euroleague, για τον τελικό. Αφού βεβαίως θυμίσω ότι πλέον είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου στην Ολλανδία. Άγιαξ Ουτρέχτη 0-0. Ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο στην Ουκρανία. Βέρες Ρίβνε Μέταλιστ 0-0. Δυναμό Κιέβου Κούντβρικα 1-2. Ζήτομιρ Ρούχαλβιβ 1-0. Και Όμπολον Τσέρκαση 0-0.

Στην τελική βαθμολογία για τους Ισπανούς, αυτό το οποίο σχολιάζαμε στο προηγούμενο ημίωρο, έχει την ιδιαιτερότητά του, να θυμίσω, και την τελική βαθμολογία από την 13η θέση και έπειτα, γιατί ουσιαστικά αυτό το μοσαϊκό των ομάδων που περιπλέχθηκε μία αγωνιστική πριν το φινάλε είχε εξέλιξη ιδιαίτερη, ήταν πολλές οι ομάδες που τελικά, έτσι όπως κατέληξε η βαθμολογία, στον πόντο παρέμειναν στην κατηγορία, με την Σεβίλη, την Αλαβές και την Έλτσε να τερματίζουν σε τριπλή ισοβαθμία από τη 13η μέχρι τη 15η θέση. Με 42 τερμάτισαν Λεβάντε, Οσασούνα και Μαγιόρκα στην τριπλή τελικά ισοβαθμία, ο υποβιβασμός της Μαγιόρκα, η οποία μάλιστα νίκησε και στο φινάλε, και η Γιρόνα, η οποία υποβιβάστηκε, συγκέντρωσε 41 βαθμούς, μόλις έναν λιγότερο από τις τρεις Μαγιόρκα, Οσασούνα, Λεβάντε, μόλις δύο λιγότερους από Έλτσε, Αλαβές και Σεβίλη. Χαρακτηριστικό του γεγονότος ότι μέχρι το φινάλε το ενδιαφέρον στην Ισπανία, στην ουρά, ήταν πάρα μα πάρα πολύ έντονο. Και για να δούμε πώς θα είναι και το φινάλε στην Ιταλία. Εκεί βεβαίως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Η μάχη για την παραμονή εστιάζεται σε δύο γήπεδα και τη διεκδικούν δύο ομάδες, η Κρεμονέζε και η Λέτσε.

στους Ιταλούς είναι ότι παραμένουν ανοιχτά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και εκεί υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν και ξεκάθαρα φαβορί και με ομάδες οι οποίες προπορεύονται στη βαθμολογία, αλλά και με το πρόγραμμα, τους αγώνες που έχουν να δώσουν να είναι τουλάχιστον θεωρητικά πιο εύκολοι.

πάρουμε καθαρά με το χρόνο, με το πρόγραμμα έτσι όπως έρχονται οι αγώνες. Από τις 4 έχουμε το Πάρμα Σασουόλο, το οποίο δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό αντίστοιχα και στην τελευταία αγωνιστική στη Σέρια είχαμε χθες αγωνιστική δράση. Γι' αυτό αντίστοιχα και στην τελευταία αγωνιστική στη Σέρια είχαμε χθες αγωνιστική.

μετά από τα χθεσινά παιχνίδια και εν ώψη των σημερινών. Θυμίζω ότι η Ίντερ έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, έχει κατακτήσει και το κύπελο κάνοντας το double στην κορυφή με 87 βαθμούς. Η Νάπολη έχει εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο του Champions League αλλά και τη δεύτερη θέση με 73. Η Μίλαν με τη Ρώμα θέλουν νίκη για να το πετύχουν στα σημερινά τους παιχνίδια απέναντι σε Κάλιαρη και Βερόνα αντίστοιχα. Η Κόμο με τη Γιουβέντους ακολουθούν σε πέμπτη και έκτη θέση. Έχουν το εισιτήριο του Europa League κλεισμένο ουσιαστικά με τους 68 βαθμούς. Μένει να δούμε αν θα καταφέρουν να κλέψουν ένα εισιτήριο για το Champions League από Μίλαν και Ρώμα. Θα παίξουν με Κρεμονέζε και Τωρίνο αντίστοιχα. Η Αταλάντα στους 59 στο Conference League. Και από εκεί και κάτω Μπολόνια 56 και Λάτσιο 54. Αυτή είναι η συγκομιδή που οριστικά έχουν, αλλά παράλληλα η 8η και η 9η θέση είναι οι θέσεις που καταλαμβάνουν στο βαθμολογικό πίνακα. Η Ουντινέζε και να κερδίσει σήμερα στην Νάπολη θα φτάσει στους 53. Σασουόλο 49, Τωρίνο 44, Πάρμα 42, Φιωρεντίνα οριστικά 42, Τζένοα 41 η βαθμή της και Κάλιαρη 40 είναι ομάδες οι οποίες δεν έχουν βαθμολογικό κίνητρο καθαρά. Το ποια θέση θα έχουν στην τελική κατάταξη είναι το μόνο που απομένει να δούμε. Η Λέτσε στους 35 έχει πλεονέκτημα απέναντι στην Κρεμονέζε η οποία έχει 34 και υποβιβάζεται, και είναι εδώ και καιρό δεδομένο μαθηματικά και βαθμολογικά ότι στη Serie B θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν η Βερόνα με τους 21 βαθμούς και η Πίζα με τους 18.

Δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον λοιπόν το Πάρμα Σασουόλο που έχουμε στις 4. Σε μια σεζόν η οποία μπορεί να πει κανείς ότι ήταν θετική και για τις δύο ομάδες, επιτυχημένη. Καταφέραν να ξεφύγουν οι Μεν Σασουόλο μάλιστα από νωρίς από τα σενάρια παραμονής. Μια πρώτη χρονιά μετά την επιστροφή για τους Νεροβέρντι, η οποία χαρακτηρίζεται επιτυχημένη και μάλιστα σε κάποια παιχνίδια στη διάρκεια της σεζόν είχαν και πολύ θετικά αποτελέσματα. Έπαιξαν και καλό ποδόσφαιρο με τον Φάμπιο Γκρόσο στον πάγκο. Και για την Πάρμα όμως νομίζω ότι ήταν θετική η φετινή σεζόν. Κατάφερε να παίξει και ένα διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου σε σύγκριση με την περσινή σεζόν, με πιο κοντά τις γραμμές, πιο έτσι ανασταλτικό παιχνίδι η Πάρμα, και κατάφερε να πάρει και τους βαθμούς για να εξασφαλίσει την παραμονή της. Βεβαίως αυτό το παιχνίδι με τη Σασουόλο πηγαίνει με τρεις διαδοχικές ήττες για να κοντράρει τη Σασουόλο, που και εκείνη δεν τα πηγαίνει πολύ καλά τελευταία. Έχει δύο ήττες στα τελευταία της παιχνίδια, αλλά θα έλεγα ότι αυτό είναι και λίγο πολύ, σε εισαγωγικά τουλάχιστον, φυσιολογικό για δύο ομάδες οι οποίες έχουν πετύχει το στόχο τους. Και με αρκετές απουσίες αυτό το μάτς που δεν έχει πολύ μεγάλο κίνητρο καμία εκ των δύο, νομίζω ότι στοιχηματικά δεν βγαίνει κάτι, δεν βγαίνει κάτι πολύ ουσιώδες και κάτι για να κρατήσουμε στοιχηματικά. Στις 7 το Νάπολι Ουντινέζε, με δεδομένο το γεγονός ότι δεν επηρεάζει τη μάχη για το Champions League, δεν επηρεάζει παράλληλα και το κομμάτι της παραμονής στην κατηγορία. Η Νάπολη που έχει πετύχει το στόχο της δεύτερης θέσης θα είναι στο επόμενο Champions League, θα είναι όμως εκεί δίχως την παρουσία του Αντώνιο Κόντε, ο προπονητής των Παρτενοπέη, στο τελευταίο του σήμερα παιχνίδι στο Diego Armando Maradona, και αποχαιρετά την Νάπολη έχοντας πετύχει ξεκάθαρα, έχοντας σηκώσει το τέταρτο ιστορικό σκουντέτο για την Νάπολη, και με την προπονητολογία να βρίσκεται βεβαίως εδώ σε πρώτο πλάνο.

0: και με τον Μαουρίτσιο Σάρι να έχει ακουστεί, αν και βρίσκεται κοντά στην Αταλάντα. Και το όνομα του προπονητή της Μπολόνια, του Βιτσέντζο Ιταλιάνο, σταδιακά αρχίζει να ανεβαίνει. Δείχνει να είναι πιο δύσκολο αυτό του Μαξ Αλέγκρι που είναι στη Μίλαν. Έχει παίξει και το όνομα του Σιμόνε Ιντζάγκη στο ενδεχόμενο της επιστροφής του στην Ιταλία. Αλλά επίσης αυτό το οποίο παίζει τελευταία και από χθες ακόμα πιο έντονα στα μέσα της Ιταλίας είναι η πρόταση, το ενδιαφέρον που υπάρχει από το αμερικανικό φαντ, το οποίο έχει την ομάδα μπάσκετ της Νάπολη και είναι πιθανό να παίξει και στο NBA Europe τη νέα σεζόν, να ετοιμάζει πρόταση 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στον Αουρέλιο Ντελαουρέντις για να πάρει και την ποδοσφαιρική ομάδα της Νάπολη. Νομίζω πάντως δύσκολα η οικογένεια Ντελαουρέντις να πουλήσει την Νάπολη. Θέλει πάντως ένα καλό κλείσιμο σεζόν, δεδομένου ότι έχει δείξει πάντως και αδυναμίες στα μετώπιστα η Νάπολη, με την Ουντινέζε να παίζει και χωρίς άγχος και να κάνει και καλά παιχνίδια, είναι η αλήθεια, στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος. Ίσως εδώ να έχει αξία περισσότερο το goal-goal εκεί κοντά στο 1.90. Η Νάπολη που θα επιδιώξει να κερδίσει, έχει βέβαια και εκείνη τα δικά της προβλήματα. Είναι πάντως ένα μάτς που δεν έχει βαθμολογική σκοπιμότητα και με την Ουντινέζε να δείχνει αυτό το πρόσωπο του καλού ξεκινήματος, να κάνει και μια κοιλιά στη διάρκεια τη σεζόν, αλλά να μην αντιμετωπίζει προβλήματα από νωρίς, να είναι εκεί στα κλασικά της δεδομένα, στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Δεν αποκλείω να έχουμε εδώ goal-goal και η αλήθεια είναι ότι στοιχηματικά, αν κάποιος θα έπρεπε να πάρει κάτι από αυτό το match, που επαναλαμβάνω δεν υπάρχει το κίνητρο, έχει αξία περισσότερο να πάρει εδώ το goal-goal ανάμεσα στην Νάπολη και την Ουντινέζε. Πάμε και στην πολύ σπουδαία μάχη. Το Κρεμονέζε Τωρίνο έχει διπλό ενδιαφέρον. Από τους γηπεδούχους η οπτική είναι ξεκάθαρη στη νίκη για να παραμείνουν στην κατηγορία. Από την άλλη η Κόμο χρειάζεται τη νίκη, αλλά παράλληλα και αρκετά σενάρια για να πάρει πλέον το maximum, να βγει όχι απλά στην Ευρώπη αλλά στο Champions League. Η Κρεμονέζε μετά την νίκη επί της Ουντινέζε παρέμεινε βεβαίως στο παιχνίδι για την παραμονή με τη Λέτσε, αλλά θυμίζω ότι δεν έχει εκείνη τον πρώτο λόγο, υπολείπεται στην βαθμολογία όπως είδαμε και νωρίτερα. Χρειάζεται την νίκη απέναντι στην Κόμο, αλλά παράλληλα να μην κερδίσει η Λέτσε την Τζένοα για να παραμείνει στην κατηγορία. Υπάρχει και σενάριο που στέλνει τις δύο ομάδες σε αγώνα μπαράζ και αυτό θα συμβεί στο ενδεχόμενο να έχουμε ισοπαλία απόψε στην Κρεμόνα, ισοπαλία δηλαδή στο Κρεμονέζε Κόμο, και ήττα της Λέτσε στην Απουλία από την Τζένοα, για να βρεθούν οι δύο ομάδες ισόβαθμες στους 35 βαθμούς. Η Κόμο, όπως είπαμε, πανηγυρίζει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Σήμερα θα παλέψει να βρεθεί στο Champions League. Υπερτερεί σε ισοβαθμία με τη Ρώμα, αλλά και με την Juventus. Υστερεί σε ισοβαθμία κόντρα στη Μίλαν. Και βεβαίως, για να τα καταφέρει, χρειάζεται νίκη απέναντι στην Κρεμονέζε βασικά. Από εκεί και μετά, να μην κερδίσει η Ρώμα στο Πεντεγκόντι την πεσμένη Βερόνα, ή να γνωρίσει την ήττα η Μίλαν στο Μιλάνο από την αδιάφορη Κάλιαρη, ή να συμβούν βεβαίως και τα δύο. Τώρα αν έχουμε νίκη της Κόμο και ισοπαλίες στο Βερόνα Ρώμα και στο Μίλαν Κάλιαρη και κερδίσει η Γιουβέντους στην Τωρίνο, μπορεί να προκύψει ακόμα και τετραπλή ισοβαθμία, σενάριο το οποίο ευνοεί την Κόμο. Είναι λίγο ακραία, λίγο τραβηγμένα τα σενάρια για την ομάδα του Φάμπρεγκας, ο οποίος χαρακτήρισε αυτό το παιχνίδι στην Κρεμόνα στο Τζοβάνι Ζίνι ως το μάτς της χρονιάς. Η Κόμο θα χρειαστεί τη νίκη, αλλά νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο το σενάριο που την ευνοεί, διότι έχουν και πολύ πιο εύκολο έργο, ειδικά η Ρώμα, με την Μίλαν που καθορίζουν τη δική του τύχη. Είναι και πολύ χαμηλά το διπλό για την Κόμο εδώ, σε ένα μάτς το οποίο η Κρεμονέζε παίζει τη δική της ζωή στο παιχνίδι. Υπό αυτή την οπτική θα πω ότι μάλλον θα περιμέναμε και μια μεγαλύτερη απόδοση για την Κόμο σε αυτό το μάτς, για να έχει και αξία να πάρουμε το δικό της σενάριο, το δικό της θετικό αποτέλεσμα τουλάχιστον, και από εκεί και πέρα να δουν και οι παίκτες του Φάμπρεγκας τι θα βολέψει από τα υπόλοιπα αποτελέσματα, αλλά και με την Κρεμονέζε να δίνει αγώνα ζωής και θανάτου, θα έλεγα ότι είναι δύο ομάδες που θα κυνηγήσουν τον γκολ. Ίσως εδώ έχει λογική το γκολ-γκολ που παίζει γύρω στο 1.80 και να είναι μια επιλογή, αλλά μου έκανε και πολύ μεγάλη εντύπωση αν θα πάει σε έναν αντίστοιχο ρυθμό το παιχνίδι, το γεγονός ότι η Κόμο πήρε ένα πολύ μεγάλο εύρος κόρνερ στο προηγούμενο του παιχνίδι κόντρα στην Πάρμα. Ήταν 15-2 τα κόρνερ, και βλέποντας το line για την Κόμο και μόνο στο over 5,5, νομίζω ότι είναι εφικτό σήμερα η Κόμο να βγάλει 6 κόρνερ. Είναι κοντά στο διπλασιασμό αυτή η επιλογή, και νομίζω ότι είναι και πιθανό σήμερα η Κόμο όντως να πάρει έναν υψηλό αριθμό corner στο match. Μία επιλογή τέτοια από τους Λαριάνι νομίζω ότι ταιριάζει σήμερα, έχει λογική και το goal-goal. Δεν είναι τιμές που μπορούμε να πάρουμε το διπλό για την Κόμο, επαναλαμβάνω, κόντρα σε μία ομάδα που παίζει τη ζωή της. Στο Λέτσε Τζένοα, η Λέτσε όπως είπαμε είναι φαβορή για την παραμονή απέναντι στην Κρεμονέζε σε αυτή τη μάχη. Με νίκη θυμίζω ότι δεν την ενδιαφέρει καν τι θα συμβεί στην Κρεμόνα. Παραμένει και με ισοπαλία αν δεν κερδίσει η Κρεμονέζε την Κόμο. Ενώ αν χάσει από την Τζένοα και υπάρξει ισοπαλία στην Κρεμόνα, όπως είπαμε και νωρίτερα, πηγαίνουμε σε μπαράζ. Η Τζένοα πηγαίνει στην Απουλία δίχως βαθμολογικό κίνητρο και με απουσίες. Δεν θα έχει τον Βιτίνια ο Ντερόση, ο οποίος είπε μάλιστα ότι είναι πολύ πιθανό να προβεί και σε αλλαγές. Θα προφυλάξει σίγουρα τον Όστιγκαρντ, ο οποίος πηγαίνει στο Μουντιάλ και έχει και προβλήματα με απουσίες όσον αφορά στους επιθετικούς του. Τον Εκουμπάν έχει εκτός και κατά τα φαινόμενα θα είναι εκτός και ο Εκατόρ. Και η Λέτσε είναι μια ομάδα η οποία είναι μαθημένη στην επιβίωση. Έχει πρωταγωνιστεί τελευταία, πρωταγωνιστεί με 3 γκολ σε 3 παιχνίδια τον Ουαλίντ Σεντίρα, ο οποίος θυμίζω ότι με τα γραφικά το περασμένο καλοκαίρι είχε ακουστεί έντονα για τον ΠΑΟΚ, και εδώ που έφτασε με τέτοιο πλεονέκτημα η Λέτσε, πλεονέκτημα το οποίο το απέκτησε βεβαίως με δικό της γκολ στις καθυστερήσεις, θυμίζω τον γκολ του Στούλιτς κόντρα στην Σασουόλο. Θεωρώ ότι είναι και δύσκολο να χάσει από τα χέρια της το εισιτήριο για την επόμενη Serie A. Θεωρώ ότι είναι σωστό φαβορί, και ένα φαβορί και σε καλή τιμή στο 1.80 να καταφέρει να κερδίσει την αδιάφορη Τζένοα των αλλαγών και να παραμείνει στην κατηγορία. Είναι επιλογή που κρατήσαμε, άσο για τη Λέτσε. Εδώ και οι δύο πρωταγωνιστές των γηπεδούχων είναι και σε καλές τιμές για να σκοράρουν, και ο Σεντίρα και ο Στούλιτς στο 2.60 και οι δύο στο τελευταίο χρονικό διάστημα επιθετικά τουλάχιστον κουβαλάνε την ομάδα της Λέτσε. Στο Βερόνα Ρώμα που έχουμε την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο είναι όλα αυτά τα μάτς, η Ρώμα ορίζει την τύχη της, κερδίζει και βρίσκεται στο Champions League. Απολύτως λογικό κατά εμένα παίζει αυτό το διπλό στο 1.35 κόντρα σε μια ομάδα που έχει υποβιβαστεί από καιρό. Όλα είναι υπέρ της Ρώμα, νομίζω ότι έχει και όλα τα φώτα να τα καταφέρει και αγωνιστικά, έχει και πολλές ποιοτικές λύσεις και από τη μέση και μπροστά, έχει παράλληλα και πολύ καλή ψυχολογία από την νίκη στο ντέρμπι της Ρώμης με 2-0 επί της Λάτσιο και η Βερόνα με δεδομένη απογοήτευση από καιρό σκέφτεται τη νέα σεζόν. Υπάρχει όμως κάτι που φαίνεται στα παιχνίδια της Βερόνα, η οποία παίζει ανοιχτά, παίζει χωρίς άγχος, αλλά νομίζω ότι εδώ είναι ένα παιχνίδι τέτοιων συνθήκων για τη Ρώμα που δεν θα επιτρέψει να δεχθεί και πίεση από τη Βερόνα. Εδώ κατ' εμέ έχει αξία το διπλό της Ρώμα με no goal απέναντι στην Βερόνα, και το κλασικό μας anytime βλέπω ότι έχει πέσει αρκετά του Ντόνιλ Μάλεν στο 1.75-1.80, δεν έχει και πολύ μεγάλη αξία. Η Ρώμα πάντως έχει όλα τα φόντα να καταφέρει να πάρει την νίκη, να μην δεχτεί και γκολ από τη Βερόνα σε αυτό το τελευταίο μάτσο στον Μπεντεγκόντι, να καθαρίσει το εισιτήριο για το Champions League. Πολύ λίγο για το Μίλαν Κάλιαρι, τα ίδια ισχύουν, όλα είναι στα πόδια της Μίλαν, κερδίζει και τελειώνει την τρίτη θέση και επίσης έχει όλα τα δεδομένα υπέρ της, να κερδίσει δηλαδή την αδιάφορη Κάλιαρι, αλλά πάμε και εδώ γιατί αυτό το αναμενόμενο 1.35 και για τη Μίλαν είναι φυσιολογικό, πάμε σε κάτι συνδυαστικό με την Κάλιαρι να είναι ομάδα η οποία είναι σφιχτή ανασταλτικά, δεν δίνει και πολλούς χώρους. Ίσως εδώ η Μίλαν το πάρει και το κλειδώσει χωρίς να ξεφύγει και πολύ το σκορ. Είναι νομίζω πιθανότερο σενάριο άσο με άντρα 3,5 για τη Μίλαν, κοντά στο 2-0-5-2-10 που παίζει, να καθαρίσει την υπόθεση, να εξασφαλίσει την τρίτη θέση, να βρεθεί και αυτή που είναι απόλυτο φαβορή στο επόμενο Champions League. Και για το Derby della Mole, τελευταία δευτερόλεπτα να σχολιάσουμε κάποια πράγματα. Η Juventus, η οποία έχασε το πλεονέκτημα στην καταστροφική εντός έδρας ήττα στο 0-2 από την Φιωρεντίνα, εξαρτάται πλέον από τα αποτελέσματα των άλλων. Θέλει διπλό σε αυτό το Derby και να μην κερδίσει η Κόμο και μία εκ των Ρώμα Μίλαν για να πάρει το εισιτήριο. Είναι αρκετά δύσκολο το σενάριο και νομίζω ότι είναι και δύσκολο να κερδίσει και την Τωρίνο, που έχει και 4 νίκες στα τελευταία 5 μάτς στην έδρα της. Σίγουρα, όπως λέγαμε και πριν διεξαχθούν αυτά τα παιχνίδια, είναι κακό για τη Γιουβέντους που έχει 2 μάτς απέναντι σε εισαγωγικά μισητές αντιπάλους, την Φιωρεντίνα που το απέδειξε και την κέρδισε στο γήπεδό της με 2-0, το βλέπαμε εδώ την περασμένη Κυριακή το μάτς, αλλά πλέον και με την Τωρίνο. Θεωρώ πάντως ότι εδώ είναι πιθανό να έχουμε ένα goal-goal, δεν έχει και κάτι άλλο αξία, δεν πήραμε και κάτι. Νομίζω ότι είναι πιθανό η Juventus να κάνει το χρέος της, αλλά θεωρώ ότι είναι και δύσκολο να καταφέρει το σενάριο το οποίο την ευνοεί να εμφανιστεί και στην πραγματικότητα. Αυτές οι επιλογές στην Ιταλία: Lecce άσο κόντρα στην Genoa, Ρώμα διπλό με no goal απέναντι στην Βερόνα στον Μπεντεγκόντι, Μίλαν άσο με άντερ 3,5 απέναντι στην Κάλιαρη, τα τρία που κρατήσαμε από τη Σερία.
1: Η ώρα είναι 2:30, μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
11: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πες μου ρε μάκη εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
13: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 39 λεπτά μετά τις 2, Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Μπετσό Κυριακή στον αέρα από τη 1 μέχρι και τις 4. Έχοντας συζητήσει ήδη για Ισπανία, για τα χθεσινά του φινάλε στη μεγάλη κατηγορία και βλέποντας πλέον και το πρόγραμμα στη δεύτερη κατηγορία. Κρατήσαμε και από εκεί, θυμίζω, επιλογές με διπλό, διπλό με άντερ 3,5, διπλό με άντερ 4,5 για την Ντέπορ στο Θορύγη απέναντι στην Βαγιαδολίδ και άσο με νογκόλ για την Λας Πάλμας απέναντι στη Σαραγώσα κατά κύριο λόγο. Είδαμε και θυμίζω Μάλαγα με over κοντρα στην Σαντατέρ. Να πάμε και στο φινάλε στην Ιταλία, στο σημερινό πρόγραμμα το οποίο το αναλύσαμε, κρατήσαμε και επιλογές. Θα δούμε και λίγο αργότερα στο τελευταίο ημίωρο κάποια πραγματάκια και για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το πρώτο εκ των δύο, το Μπαράζα Νόδου ανάμεσα στην Καταντζάρο και τη Μόντσα. Θυμίζω ότι στην εξέλιξη έχουμε περίπου ένα δεκάλεπτο πριν το φινάλε στην Κορέα Daegu Ansan Greeners 3-0, Σεούλ Σεονγκάμ 2-1, οι φιλοξενούμενοι εδώ παίζουν με 10. Στην Ουκρανία Βέρες Ρίβνε Μέταλιστ 0-1, Ζήτο Μυρού Χελβίβ 1-0, Δυναμό Κιέβου Κούντρβικα 2-2 και Όμπολον Κιέβου Τσερκάζη 0-1, επίσης περίπου ένα δεκάλεπτο πριν το φινάλε. Και 63ο λεπτό στην Ολλανδία, Άγιαξ και Ουτρέχτη παραμένουν χωρίς τέρματα ισόπαλοι 0-0. Δίνω μεγάλη καλησπέρα σε Γιώργο Σχιζοδήμο που έχουμε στη γραμμή. Πώς είσαι, Γιώργαρα μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη. Τελικά τον έφερε στο ματσάρι.
0: Τώρα, καιρό έχει.
1: Ναι, αλλά όταν την τελευταία φορά που μιλήσαμε εμείς δεν είχε έρθει, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα στην Ελλάδα μας, καλησπέρα στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλους. Χαιρετίσματα στο Γιωρίκα, στις Άντνες και στην κυρία Αλεξία εκεί. Για τη φιλοξενία τους, γιατί είχα πάει να δω το Σάντνες Ουλφ με την Έγκεσον πριν από δύο εβδομάδες. Και με φιλοξενήσαν εκεί. Φιλοξενία, μαζί ήμασταν στο γήπεδο, εντάξει, καβαλές, ξέρεις, τζεντζελές.
0: Έχει τέτοιο κλίμα στα μάτς στη Νορβηγία, Γιώργο, ε?
1: Ναι, επειδή ήταν και τοπικό ντερμπί, είχαν διοργανώσει και ένα event έξω από το γήπεδο, περίπου 2-3 ώρες πριν αρχίσει ο αγώνας. Είχαν ψισταριά εκεί στα κάρβουνα, είχαν 6 λουκάνικα διαφορετικά, έτρουγες.
0: Α, ωραία. Λίγνες,
1: βέβαια, εντάξει, 5 ευρώ το λουκάνικο. Hot dog δηλαδή, μέσα είχαν μια τέντα για πιθανή βροχή, που όντως η βροχή είναι κάτι το φυσικό φαινόμενο εδώ, που ό,τι και έβρεξε και σταματούσε και έβρεχε, με ζωντανή μουσική, η μπύρα πήγαινε
0: άφωνη. Πήγαινε και ερχόταν, ναι, έτσι.
1: Και οι δυο οι οπαδοί μέσα στην τέντα.
0: Και τον ωραίο, πάνε. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Και παρότι
1: η μπύρα σου λέω πήγαινε, μπύρα, κρασί, σαμπάνιες, έχουν βγάλει τρελά λεφτά. Ωραίο, μ' άρεσε. Μ' άρεσε αυτό το σκηνικό. Βέβαια. Και βέβαια συγχαρητήρια στο γιο μου τον Χριστόφορο, ο οποίος είπε τελικό σκορ 4-2 μισή ώρα πριν τελειώσει το μάτς.
0: Ναι.
1: Και έληξε 4-2.
0: Ήλες.
1: Και έληξε 4-2.
0: Ωραία.
1: Ναι, και τώρα θέλει ο Γιωρίκας να τον πηγαίνει κάθε φορά στο γήπεδο να λέει το ακριβές σκορ.
0: Μη σου πω ότι σιγά σιγά βλέπω να τα δίνεις. Να τα δίνεις τα ενία στο γιο και να έχουμε, να έχουμε Χριστόφορο Σχιζοδήμο για τα νορβηγικά.
1: Λες,
0: τι να πω.
1: Άμα τον ενδιαφέρει, άμα τον ενδιαφέρει.
0: Μπορεί το μήλο να πέσει κάτω από τη μηλιά και στο στοίχημα, δεν ξέρεις.
1: Καλά, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Πάμε στα δικά μας.
0: Πάμε στα δικά μας. Σήμερα βλέπω δύο, αλλά αύριο είναι το κύριος μενού.
1: Ναι.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα, αύριο. Όμως δεν έχει να λέει.
1: Όλα. Λοιπόν, ξεκινάμε τα σημερινά.
0: Ναι.
1: Πάμε στο πρώτο.
0: Το πρώτο.
1: Bodo Glimt Brann. Τι ώρα, 5?
0: Η ώρα,
1: 5.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, έχει ανεβεί πάρα πολύ η Bodo στα τελευταία 6, αίτητη με 5 νίκες και μια ισοπαλία, αν δεν κάνω λάθος. Τριάρες, πεντάρες, όπου βρίσκει η Βαράη. Κάνει και κάποιο rotation, όχι rotation από την αρχή του αγώνα, αλλά... Αν το παιχνίδι του πάει καλά, δηλαδή όπως με την Τρόμσο, όπως με την Start, ναι. Από το 60-70 αρχίζει και βγάζει και κάποιους βασικούς να πάρουν κάποιες ανάσες. Και γι' αυτό αρχίζει και αποδίδει η Bodo Glimt λίγο καλύτερα. Πάμε στην Brann.
0: Ναι.
1: Από το κακό στη χειρότερο.
0: Από την Ιταλία στην τελευταία,
1: Δεν ήταν μόνο ότι έχασε 2-1 από την Αλεσούτ στο τέλος, βέβαια, αλλά έπρεπε να είχε φάει 5.
0: Κακή εικόνα.
1: Και αυτό οφείλεται, mm-hmm. και αυτό οφείλεται στις mm-hmm. πολλές απουσίες. Mm-hmm. Σήμερα δηλαδή έχει συμπληρώσει μια δεκάδα απουσιών.
0: Τι είναι αυτό το κάνει. Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Οι πέντε είναι μακροχρόνιοι.
0: Και έτσι. είναι και από τις ομάδες, συγγνώμη Γιώργο που σε διακόπτω, αυτό που λέγαμε, ότι στη διάρκεια της χρονιάς είχαν Ευρώπη και θυμάμαι να το σχολιάζουμε ότι δεν είχε και το πιο πλούσιο ρόστερ σε επιλογές. Δηλαδή θα είναι και λίγο ξεζουμισμένη.
1: Θα έχει Ευρώπη, έτσι, αλλά το θέμα είναι πώς θα ανταπεξέλθουν οι τραυματισμοί. Σου λέω οι πέντε θα μείνουν αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Ο άλλος, ο Ολλανδός, ο Ντερέβε που είναι δεξιό μπακ, είναι και αυτός εκτός. Βάλε τον Γκνούτσεν που είναι στα στόπερ και αυτός εκτός. Βάλε τον Φέλιξ Χολμίρε στα χαφ και αυτός εκτός. Ο Σόρενσεν στα χαφ, άλλος και αυτός εκτός. Βάλε και τον Τόρε Πέτερσεν που τον έχει εναλλακτική λύση, είτε στα στόπερ, είτε στην, ή στόπερ ή δεξί μπακ αναλόγως ή στα χαφ, και αυτό που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Αλισούτ, βάλε και αυτόν έξω, έπρεπε να παίξει. Εντάξει, θα παίξουν 3-4 βασικοί μπροστά και άλλοι 2-3 πίσω, σχεδόν στο περίπου. Αλλά δεν, σου λέω, ήταν πολύ κακή η εικόνα της στο παιχνίδι με την Αλισούτ.
0: Άρα για πολλά
1: οπότε
0: πάει.
1: Οπότε περιμένω, πάει για πολλά.
0: Ναι.
1: Άσο με over 3,5. Ναι. Το 2-2-15.
0: Με 1,90 το βλέπω. 1,90, αλλά εντάξει, ωραίο.
1: Ο Πάπη είναι πιο διαβασμένος, μου φαίνεται. Mm-hmm. Τέλος πάντων, τι να σου πω.
0: Και 1,90 περνάει μια χαρά. Mm. Και είναι για πολλά.
1: Εκεί καταλήγουμε. Mm-hmm. Εκεί καταλήγουμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο.
0: Στο Κρίστιασον Βίκινγκ, ναι.
1: Ναι, η Κρίστιασον έκανε την μπόμπα την μεσοβδόμαδα. Είχε χάσει από τη Μόλντε στο τοπικό ντέρμπι 1-0. Πήγε μέσα στην Λίλιεστρομ, mm-hmm. σέκτησε το σπίτι.
0: 1-2.
1: Και ναι, και θα μου πεις έπαιζε με 9 παίχτες, αλλά ας προσέχα να μην κάνω βλακίες αυτή της Λίλιεστρομ, γιατί και οι δύο κάρτες ήταν σωστές, σωστότατες. Mm-hmm. Και ειδικά τη μία του δείξε κίτρινη και πήγε στο ΒΑΡ και του δείξε κόκκινη, γιατί του κλείσε το σπίτι του αλλονού, του κλείσε το σπίτι, δηλαδή να μην ξαναπαίξει μπάλα. Και δεν θα παίξει σήμερα ο Χένι Μπρούσεφ, ο οποίος
0: έπαιξε
1: με τα κουνιά, με τις τάπες πήγε πάνω στη γάμπα του εκεί και τον τρέγανε ο Γκάρνος, κατάλαβες, και δεν θα παίξει σήμερα. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει και η Βίκινγκ κάποιες απουσίες. Mm-hmm. Η πιο σημαντική είναι του Γιάννη Στέσνες στα στόπερ. Mm-hmm. Συν αυτά, άμα υπολογίσουμε τον Τζο Μπέλ, ο οποίος είναι και αυτός στα χαφ, είναι εκτός, έλειπε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Βάλε και τον Άσκητσεν, τον Πιτσιρικά, που είναι και αυτός στα χαφ εκτός. Θα κερδίσει πιστεύω η Viking, δεν θα είναι τόσο εύκολο όμως το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς θα το, δηλαδή, αν θα, με τι να το δέσω για να αυξηθεί λίγο η απόδοση, αλλά πιστεύω θα κερδίσει η Viking. Mm-hmm. Αλλά είναι δύσκολο το μάτς, δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαντάζομαι τις απουσίες που έχει η Viking.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θα το παίξεις corner.
0: Corner, ορίστε, να τη λύση.
1: Είναι που είπαμε το
0: μικρό γήπεδο. Mm-hmm.
1: Είναι μικρό γήπεδο, ναι, και βολεύει. Και επειδή η Viking, ας πούμε, ο Σλάκο Τρίπιτς έχει 12 assist, είναι πρώτος.
0: Ναι,
1: οι περισσότερες είναι από στημένα.
0: Ναι.
1: Και, δηλαδή κέρδισε τη Start με ανατροπή. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι τα μάτς. Ήταν 16 Μαΐου, μια μέρα πριν την μέρα ανεξαρτησίας τους. Mm-hmm. Από 1-3-6-3.
0: Ναι, με τη Start, ναι, το βλέπω
1: ναι, με
0: τώρα.
1: Τη Start. Αλλά δυσκολεύομαι λίγο γι' αυτό. Είμαι πιο σίγουρος για την Μπόντεγκλου με την Μπραν στο, ναι. στο άσο και over 3,5. Mm-hmm. Σταματάω εκεί. Την αφήνω την Viking. Στα corner, ναι, αλλά ποιο είναι το line?
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Το line στα corner της Viking, να πάρει δηλαδή η Viking, είναι 6,5. Να πάρει 7, 1,80 κάτι παίζει. Πιθανό.
1: Είναι 7. Mm-hmm. Αυτά, βέβαια, η Viking το κυνηγάει αυτό. Και σου λέει και βολεύει και το γήπεδο σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Τέλειο.
1: Βάλαβες.
0: Over 6 corner λοιπόν, Viking λοιπόν.
1: Πάμε στα αυριανά τα μάτ.
0: Πάμε στα αυριανά.
1: Λοιπόν, Start Βαλερέγκα έχω το πρώτο μάτ εδώ μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Η Βαλερέγκα παρότι άλλαξε προπονητή, πήρε αυτόν της Κφουμ, το Μόσμπορ, δεν ήταν καλή. Παρότι κέρδισε τη Σάρσμπουργκ 3-2, έπρεπε να χάσει. Δεν ήταν καλή. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα τη στρώσει την ομάδα ο προπονητής της Βαλερέγκα, ο καινούριος. Και σύν αυτά έχει δύο στόπερ, ο Κιλ Όλσεν και ο Νάσμπερκ. Mm-hmm. ο Κίλος είναι καλύτερος στην Άσμπερκ.
0: Ναι.
1: Οπότε χωρίς αυτόν έχει πρόβλημα στα στόπερ. Και γιατί ο Νάσμπεργκ δεν είναι και κανένας στόπερ της προκοπής. Η Στάρ του παλεύει, παίζει καλό ποδόσφαιρο. Δεν είναι, δηλαδή όταν προηγήσε 1-3 μέσα στην Βίκινγκ, ασχέτως αν έχασε 6-3 και κοντράρισε και την Μπόντο Γκλιμ, πάλι ασχέτως αν έχασε 1-3, δύο δύσκολα παιχνίδια. Από τη στιγμή που καταφέρνεις και πετυχαίνεις γκολ εναντίον αυτών των ομάδων, πιστεύω μπορείς να το κάνεις και με τη Βαλερέγκα.
0: Να σκοράρει, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Και με τα προβλήματα.
1: Ότι, γι' αυτό βλέπεις το διπλό της Βαλερέγκα είναι στο 2-20, είναι ψηλά.
0: Ναι, δεν το έχουν για εύκολο το μάτς.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, έχει και η Στάρκ μια καλή απουσία στην άμυνα. Ο Διαλό του Ρέι είναι εκτός λόγω τιμωρίας που έφαγε την κόκκινη κάρτα με την Μπόντο Γκλιμ. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι δύσκολο το μάτς, είναι προς αποφυγή. Παύλα.
0: Παύλα. Την έβαλα.
1: Λοιπόν, Κφουμ Ρόζεμπορκ.
0: Ναι.
1: Η Κφουμ έφυγε ο προπονητής, πήγε στη Βαλερέγκα, πήρε άλλον. Πολύ γρήγορα. Τον οποίο τον είχε παλιότερα, τον Ίσνες, ο οποίος
0: άρα...
1: ήταν πέρσι στη Στομισκούτσετ.
0: Γνώριμη λύση, καλό αυτό.
1: Ναι, βεβαίως. Μία απουσία μόνο στα στόπερ, ο Μπριγλίο πολύ τιμωρημένο. Απ' την άλλη, η Ρόζεμπορκ, ενώ κάνει φοβερή εμφάνιση με τη Λίλεστρομ, χωρίς προπονητή βέβαια, με τον βοηθό του προηγούμενου, τον Αλεξάνδρ Τετέι, έρχεται το παιχνίδι με την Αλισούντ και λες τι γίνεται, από 1-0-2-3. Ναι. Και λέει ο προπονητής, μαθαίνω από τα λάθη μου. Και εγώ τι θα κάνω, θα ποντάρω σε ένα Ρόζεμπορκ επειδή.
0: Μέχρι να μάθει τα λάθη.
1: Για να μάθει εσύ από τα λάθη σου. Και πού να δεις και την προϊστορία. 3-1-0, δεν έχει κερδίσει ποτέ η Ρόζεμπορκ εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Και όταν αυτές οι ομάδες οι μικρές παίζουν με μεγάλες ομάδες, παίζουν περισσότερο από το 100%.
0: Ναι. Μία νίκη τους κάνει πολύ μεγάλο κρότο, δεν το συζητώ.
1: Βεβαίως. Ενώ αν παίζαμε τη Σάντιφιόλ. Ας σου έλεγα ότι μπορεί να σκάσει και διπλό. Γιατί δεν δίνουν το 100%. Τώρα με τη Ρόζεμπορκ θα σκιστούν.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό λέω και η προϊστορία τα λέει όλα. 3-1-0. Και δεν είναι να πεις ότι η Ρόζεμπορκ έχει τύχνει το χλουατάβητα. Με φυσικό χορτάρι το γήπεδό της και θα πάει να αναγκαστεί να παίξει αυτό το μικρό το γήπεδάκι με τεχνητό χλουατάβητα που αν το βαράει και ο ήλιος λάμπουν σαν καθρέφτης κάτω. Δηλαδή τυφλώνεσαι. άμα το δεις. Σου λέω είναι και το μοναδικό που έχει τα αποδυτήρια εκτός του γήπεδου. Πρέπει να περάσει το δρόμο, μια διάβαση πεζών για να πας στα αποδυτήρια. Καταλαβαίνεις. Και εγώ θα πήγαινα με τον Άσο της Κφουμ εδώ.
0: Άσο.
1: Ναι. Λοιπόν, επόμενο παιχνίδι. Χαμ-Καμ Λίλεστρομ.
0: Εδώ, Γιώργο, κόρνερ υπάρχει, λες, προοπτική.
1: Δεν είναι.
0: Όχι
1: δεν
0: τόσο,
1: είναι
0: η Ρόζεμπορκ να παίξει. Οκ, ωραία.
1: Έχει και κάποιες απουσίες, δηλαδή και το δεξί και το αριστερό, το μπακ που έχει και ο Γιόνσεν και ο Περέιρα μάλλον δεν θα παίξουν. Οι άλλοι δύο που παίζουν και ο Βίτρι μπορεί να. Α, μάλλον ο Βίτρι θα γυρίσει, αλλά δεν είναι τόσο καλοί όσο οι άλλοι δύο που λείπουν.
0: Ναι.
1: Και ίσως από εκεί να βρει και καινούς χώρους η Κφουμ να κάνει το πανηγύρι της που θέλει με στην έδρα της. Τέλος πάντων, δεν το παίζω για κόρνερ.
0: Δεν πάμε στα κόρνερ.
1: Μόνο
0: okay.
1: Άσος, πάμε στον Άσο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Χαμ-Καμ Λίλεστρομ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για παίρνουμε τις αποδόσεις.
0: 2,90 Χαμ-Καμ, 3,5 στο Χ, φαβορή Λίλεστρομ περίπου 2,25-2,30.
1: Και αυτό το φοβούνται.
0: Ναι. Γι' αυτό είναι ψηλά της Λίλεστρομ.
1: Ναι, εντάξει, θα μου πεις, δεν είναι καμιά σπουδαία ομάδα η Χαμ-Καμ. Αλλά όταν θα παίξει την έδρα της και με αντίπαλο τη Λίλεστρομ, σίγουρα θα σκιστούν και αυτοί να κερδίσουν. Και σύρα αυτά θα βρουν τη Λίλεστρομ πάλι. Πάρα πολλές απουσίες. Είπαμε, λένε ο Όλσεν πρώτο σκόρερ εκτός. Ο Κιτολάνος στα χάφ εκτός. Ο Βόξεν που τιμωρήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι εκτός. Και ο Γκάρνος στα στόπερ και αυτός τιμωρημένος εκτός. Αν εκμεταλλευτεί αυτές τις απουσίες η Λίλεστρομ ή μάλλον η Χαμ-Καμ και αυτή μπορεί να προσφέρει έναν άσο.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω όμως άσο με γκολ.
0: Με γκολ.
1: Γιατί σίγουρα μπροστά
0: η Λίλεστρομ
1: δεν έχει. Δεν έχει καλύψει το κενό του Όλσεν, παρότι από τη στιγμή που τραυματίστηκε. Τα γκολ τα βάζουν ή τα χαφ ή τα εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Ή ο Ντράμεν ή ο Φέλιξ Βα. Αυτοί οι δύο που κάνουν το δηλαδή όλο το παιχνίδι της Λίλεστρομ βασίζεται σε αυτούς τους δύο. Πες ότι σε αυτή την ημέρα με τη Χαμ-Καμ ή ένας από τους δύο δεν είναι σε καλή διάθεση, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να σου πω για ποιο λόγο, γιατί ξέρεις αυτό είναι το πώς ξημερώνει η μέρα σου, έτσι.
0: Ναι, μπορεί να μην είναι στη μέρα του, βέβαια.
1: Και φαντάσου μετά θα έχει μεγάλο πρόβλημα η Λίλεστρομ. Αντάλαβες. Γι' αυτό και πάω και εκεί κόντρα στη Λίλεστρομ.
0: Ναι. Χαμ-καμ λοιπόν.
1: Άστο με γκολ-γκολ.
0: Ναι.
1: Άστο με γκολ-γκολ κιόλας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Τρόμισο Αλεσούτ.
0: Ναι. Εδώ έχουμε φαβόροι, δεν έχουμε.
1: Ναι, αλλά δεν αξίζει τον κόπο.
0: Mm.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή η Αλεσούτ έκανε δύο μεγάλες νίκες. Μέσα στη Ρόζεμπουργκ με 2-3 και κέρδισε και την Μπραν με 2-1.
0: Σωστό.
1: Και δεν είναι το ότι της άνοιξε η θεά τύχη, ξέρω εγώ, για να κερδίσει.
0: Το κάνει πιστικά, ναι.
1: Με την Μπραν έπρεπε να βάλει 5.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, και με τα γκολ που έβαλε μέσα στη Ρόζεμπουργκ, αν τα δεις, είναι πανέμορφα σε συνδυασμός.
0: Ναι, το 2-3.
1: Πάρα πολύ καλά. Απ' την άλλη, η Τρόμισο έφαγε μια πεντάρα ξεγυρισμένη
0: από την
1: Μπόντο Γκλιντ. Ναι, και στο ντέρμπι του Βορρά. Βέβαια, αυτά οφείλεται ότι ένας παίχτης στο αριστερό, τον Μπάκο Βάλνερη, ήθελε να κάνει τσαμπουκά και πήγε. Δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει. Σαν να πήγε και έριξε μπουνιά σε κάποιον. Δηλαδή, τον απόθεσε κάπως με μπουνιά, πήγε στο διαγιά, κόκκινη και αντιγιά. Θέλεις να μάθεις προϊστορία, 7-13 παρακαλώ.
0: Α, υπάρχει από εδώ και από εκεί, ναι.
1: Πού να το παίξεις, αξίζει τον κόπο. Δεν...
0: Όχι, χαμηλό είναι.
1: Παύλα, ή το παίζεις διπλό, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε καλό φεγγάρι η Αλεσούτ και δίνει 6-20 ή τραβάς παύλα. Ή τραβάς παύλα.
0: Ναι. Αξία στην κόντρα μόνο εδώ.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια. 6-20. Λοιπόν, Σάλτσμπουργκ Μόλντε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα.
0: Ναι, και εδώ είναι αγαπημένα.
1: Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα με τίποτα. Καλές εμφανίσεις Σάλτσμπουργκ, εκτός έδρας μέχρι την έδρα δυσκολεύεται. Η Μόλντε μία του ύψους, μία του βάθους. Με τα 1000 ζόρια να κερδίσει την κρίση σου. Δεν, μακριά και αγαπημένη. Πάμε στο Σάντιφιλτ Φρέντρικσταν.
0: Και αυτό είναι το τελευταίο λοιπόν. Ναι.
1: Ναι. Η Φρέντρικσταν άλλαξε προπονητή. Πήρε έναν Δανό, δεν θυμάμαι τη Φρεντερικία που τον πήρε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει προβλήματα αποσιών σημαντικά, εκτός από αυτά τα γνώριμα που είχε. Απ' την άλλη, Σάντεφιο, παρότι πήγε και έπαιξε μέσα στην Λίλεστρομ, η οποία έχει απουσίες, έφαγε 3, χωρίς να αποδώσει σπουδαίο ποδόσφαιρο. Συν αυτά, τιμωρήθηκε ο καλύτερος στόπερ που έχει και έναν από τους καλύτερους κατηγορίες, ο Σμάλοβιτς. Και χωρίς αυτόν, μπορεί η Φρέντερικσεν να πάει να κάνει το διπλό του 380 και έχει την προϊστορία με το μέρος της 9-5-13. Οπότε. Αυτές είναι οι επιλογές από τη μεγάλη κατηγορία. Σήμερα Μπόντο Γκλιντ άσο και over 3,5 με την Μπραν. Ο άσος της Κφουμ. Ο άσος της Χαμ-Καμ με γκολ με τη Λίλεστρομ και το διπλό της Φρέντρικσεν.
0: Άψογος. Εγώ θα πάρω και τα κόρνερ της Βίκινγκ. Ναι.
1: Εντάξει, όποιος θέλει. Κόρνερ παίρνει κόρνερ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε και στη Β.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σάντνε Σόγκδαλ. Διπλό.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να στενοχωρηθεί ο Γιουρίκα. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό που είδα μέσα στην. Δεν μπορείς να πας να παίξεις μέσα στην Ατσάνε, την μοναδική ομάδα που δεν έχει κάνει νίκη, και να χάνεις με κατεβασμένα τα χέρια. Κατάλαβε. Έδωσες δικαίωμα στην Ατσάνε να κερδίσει. Και η Σόγκδελ είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ασχέτως αν δεν κέρδισε τη Σταμπάκη. Μια ευκαιρία διαδέχονται την άλλη σχεδόν. Και από τις δύο ομάδες φυσικά, δίκαιο το αποτέλεσμα, κρατά το διπλό της Σόγκδελ.
0: Ναι, μοιρασμένο βέβαια το βλέπω, αλλά αντιλαμβάνομαι αυτό που λες.
1: Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ είδα ότι.
0: Αγωνιστικά κριτήριο, ναι.
1: Αγωνιστικά οι Σάντνες δεν βλέπετε και η Σόγκδελ αυτή τη στιγμή πετάει.
0: Ναι.
1: Να σου λέω πετάει αγωνιστικά. Λίν Στρόμελ μακριά και αγαπημένη, παρότι η Λίν γύρισε στο γήπεδο της στο φυσικό. Δεν την εμπιστεύουμε. Είχε καλή εμφάνιση με την Έγκερσον. Πήρε χ. Αλλά μακριά και αγαπημένη μέχρι να στρώσει την αφήνουμε. Ένα 87, όχι παρακαλώ. Τα Μπάι Κουμβίγκερ, δύο ομάδες που παίζουν σχεδόν το ίδιο ποδόσφαιρο. Δηλαδή αντιπιθέσεις. Τώρα, όποια κάνει το λάθος και κρατήσει μπάλα στα πόδια της και αφήσει την άλλη να κάνει αντιπιθέσεις, θα φάει γκολ. Μοιρασμένο το παιχνίδι. Τι να σου πω, γκολ και over, πάλι χαμηλό είναι.
0: Πάλι χαμηλό θα είναι, γιατί έχει και τη λογική αυτή.
1: 1.33 έχει το over. Ναι, τίποτα. Τραβάς παύλα και εδώ. Ότ Γκρέναντ Ρανχάιμ. Εδώ παίζεις διπλό. Η Ρανχάιμ έχει καλό σύνολο, ναι. Έχει καλό σύνολο. Μπροστά έχει παίχτες που κάνουν τη διαφορά. Η Ότ Γκρέναντ δεν με ενθουσιάζει τόσο πολύ και... δεν μπορείς να κερδίζεις 2-0 με τη Μόσχα και να χάνεις 2-3. Mm-hmm. Και αυτό έγινε στις 16 Μαΐου. Έτσι. Και μπερτάς το επόμενο παιχνίδι με την Κουμσβίγκερ πάλι να προηγήσει και να τρως 4.
0: 4 έφαγε, ναι. Mm-hmm.
1: Έτσι, αν πεις και η Ρανχάιμ τι έκανε. Δεν κέρδιζε 0-3 μέσα στο Μισκούτσο και έφαγε 5 και αυτό στις 16 Μαΐου. Άλλη ανατροπή. Ναι. Γιατί μιλάμε για ανατροπές τώρα. Έτσι, έχουν γίνει 3-4 16 Μαΐου. Τέλος πάντων.
0: 5-4 αξία... εκείνο.
1: Ναι, 5-4. Και έχει και την προϊστορία με το μέρος της Ρανχάιμ, 2-1-3, οπότε διπλό.
0: Διπλό, ωραία.
1: Βεβαίως. Στρομισγούτσετ, Μπρίνε. Mm-hmm. Εδώ πάω με την καλύτερη ομάδα, η οποία πρέπει να το συνδυάσει και με over 2,5 ή με over 3,5 ή ό,τι θέλετε παίρνετε. Ασχέτως αν κέρδισε, αν ήρθε 1-1 με τη Μος, καμιά φορά φταίνει και τα δοκάρια, 3 είχε. Mm. Οπότε πάμε ή άσο με over, αναλόγως ή άσο και over 3,5.
0: Ωραία. Ή 3,5.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο Χαούγκης Ουρμός.
0: Ναι. Και εδώ.
1: Από τη στιγμή, ναι, η μία προέρχεται από 7, η Χαούγκης Ουρμός, κέρδισε τη Στρώμεν 7-0. Η Μος έχει θετικό, αυτή τη στιγμή είναι θετικά αποτελέσματα, 2-3 μέσα στην Ουγγλέρν και 1-1 με τη Στρώμεν Κούτσιτ με δύσκολες ομάδες. Τρίτο δύσκολο παιχνίδι. 1.67, μακριά και αγαπημένη, Παύλα.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Όχι. Χοντ Έγκερσον.
0: Και ένα εδώ.
1: Χοντ Έγκερσον.
0: Ναι.
1: Μακριά από τη Χαούγκερσον. Η Μόσα αυτή τη στιγμή που κοντράρισε και την Όντι Γκρέλαντ και την Στρομ Σβούτσελ, δεν μπορεί να τη δίνει 4-10. Και, και να μην ξεχνάμε ότι πριν τις 16 Μαΐου η Χαούγκερσον έπαιξε με την τελευταία την Ασάνε και ήρθε 1-1.
0: Ναι.
1: Και τώρα παίζει με τη Μος και με το δίνει 1.67. Όχι. Προς Θεού.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Λοιπόν, Χοντ Έγκερσον. Το προσπάθησε η Χοντ μέσα στη Ρανχάιμ. Ήταν καλύτερη στο πρωτεμήχρονο, αλλά στο δεύτερο, από τη στιγμή που έφαγε την κόκκινη ο προπονητής και δεν είχε προπονητή στον πάγκο και ήταν ο βοηθός του, παρέλυσε. Και έτσι το γύρισε η Ρανχάιμ και κέρδισε. Έγκερσον. Mm. Την είδα μέσα στη Σάντνερ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλό ποδόσφαιρο.
0: Καλό, ε. Mm-hmm.
1: Πολύ καλό pressing, πολύ καλή ανάπτυξη. Δηλαδή δεν το περίμενα από ομάδα Β' Νορβηγίας να το κάνει αυτό. Οπότε διπλό.
0: Διπλό. Ωραία.
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Και πάμε και στο Ασάνε Ράουφος.
0: Και το τελευταίο είναι αυτό, ναι.
1: Από πού και ως πού φαβορεί η Ασάνε. Επειδή έκανε την πρώτη νίκη με τις Άλνες. Mm.
0: Λοιπόν, βλέπω κι εγώ Ασάνε, ναι. Κάτω.
1: Την πρώτη νίκη την έκανε με τις Άντνες.
0: Και στη τελική έχει και δύο κολλητές νίκες η Ράουφος, ε.
1: Ναι, κέρδισε mm-hmm. μέσα στα μπάικ.
0: Ναι.
1: Δύσκολο, και κέρδισε και την Πρίνε που και αυτή ήταν δύσκολη αντίπαλος και δεν έφαγε και γκολ από την Πρίνε, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είσαι 3-0.
0: Ναι, 3-0.
1: Και μου το δίνεις 2-65. Mm. Sorry κύριε Μπούκα, εκεί κάνεις λάθος.
0: Κόντρα.
1: Αυτές είναι οι επιλογές, βέβαια, κόντρα.
0: Ράουφος λοιπόν. Ωραίος Γιώργος.
1: Οπότε να στα κάνω επανάληψη.
0: Και τη Βίτα. Σόγκταλ
1: διπλό.
0: Ναι.
1: Σόγκταλ διπλό. Ρανχάιμ διπλό.
0: Ναι.
1: Τρομισκούτσε τάσο με over 2,5 ή over 3,5 διαλέξτε παίρνετε.
0: Ναι.
1: Ράουφος διπλό. Έγκερσον διπλό.
0: Κλείσαμε.
1: Αυτά είναι. Είδες, είμαστε on time. Για να μην λες τίποτα.
0: Όχι.
1: Mm-hmm. Αυτά Παναγιώτη. Καλή τύχη σε όλους. Καλή επιτυχία.
0: Να είσαι καλά Γιώργο μου.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, καλό απόγευμα.
0: Τα χαιρετίσματά μας στο Βορρά. Το Βορρά τον Ευρωπαϊκό σε Γιώργο Σχιζοδήμο. Ακούσατε τις επιλογές του, θα τις θυμίσω βεβαίως και στη συνέχεια. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και θα έχουμε και Γιώργο Μάτζιο στην παρέα.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: 3 φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό.
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
9: Και ας σε λένε Τάκη.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
9: Και εσύ τι είπες?
5: Είχα πει ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε στα 8 λεπτά μετά τις 3, φίλες και φίλοι. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα στο Bet Show της Κυριακής. Θυμίζω από τη μία μαζί σχολιάσαμε αρκετά πράγματα και για την Ισπανία και για την Ιταλία σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Θα πάμε βεβαίως και σε αργότερα στη δεύτερη κατηγορία, στους Ιταλούς που έχουμε το Κατατζάρο Μόντσα σήμερα. Ακούσαμε και Γιώργο Σχιζοδήμο, θα έχουμε και Γιώργο Μάτζιο σε πολύ λίγο. Αφού πω ότι η Μπόλτον έχει ανοίξει το σκορ, έχουμε τελικό ανόδου στην League One ανάμεσα στην Μπόλτον και την Στόκπορτ. Ο Πορτογάλος ο Ρούμπεν Ροντρίγκε σκόρερ για την Μπόλτον, προηγείται 1-0. Βρισκόμαστε στο 8ο λεπτό στην αναμέτρηση στο Wembley. Τελικά αποτελέσματα στην Ουκρανία: Βέρες Ρίβνε Μέταλιστ 0-1, Δυνάμο Κιέβου Κούντρικα 3-2, Ζήτο Μιρούχο Ελβίβ 2-0, Όμπολον Τσέρκαζι 0-1. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων στην Ολλανδία: Άγιαξ και Ουτρέχτη παραμένει το 0-0. Έχουμε έναρξη και στη Σουηδία: Σίριους Γκάις 1-0, Χάμαρμπι Αϊκ Στοκχόλμης 0-0. Και τα τρία παιχνίδια που έχουμε στα play-off στο τσέχικο πρωτάθλημα: Γιάμπλονετς Σλόβαν Λίμπερετς 0-0, Σλάβια Πράγας Βικτόρια Πλεζέν 2-0 και Σπάρτα Πράγας Χράντετς Κράλοβε μόλις 0-1, πρώτο δεκάλεπτο και στην Τσεχία. Δίνω μεγάλη καλησπέρα σε Γιώργο Μάτζιο. Γιωργάρα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Παναγιώτη μου, καλησπέρα.
0: Όλα καλά?
1: Καλά, καλά. Τελευταίο σουκού και τα δικά μας πρωταθλήματα. Πέφτει σήμερα η αυλαία στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Έχουμε και το τελικό κυπέλλο στην Πορτογαλία και μένει και ένα μπαράζ στην Πορτογαλία για το μεσοβδόμαδο για να πέσει οριστικά η αυλαία και στα δικά μας πρωταθλήματα σε μία σεζόν που είχε πολλά πάνω και κάτω. Σε μία σεζόν όπου είχαμε και καλά, είχαμε και αρνητικά, όπως κάθε φορά.
0: Εννοείται.
1: Για να επικεντρωθούμε λίγο στο τελικό του Champions League και έπειτα στο Mundial. Mm-hmm. Αυτό είναι το οργανόγραμμα. Τώρα σήμερα έχουμε να ξεκινήσουμε από την Πορτογαλία που έχουμε και τελικό. 7 και 4 στη Λισαβόνα. Ένα πρόσμενο ζευγάρι. Το Ρέντσε σε τελικό κυπέλλου μετά από πολλά χρόνια, μετά από 70 χρόνια. Το Ρέντσε σε ένα τελικό κυπέλλου. Μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας που έκανε τις εκπλήξεις στους προηγούμενους γύρους. Την πήγαν και λίγο οι κληρώσεις, αν μπορώ να το πω έτσι. Εντάξει, απέκλεισε με ένα ομάδα της πρώτης κατηγορίας, αλλά δεν απέκλεισε κανένα μεγαθύριο. Και είναι και ένας τελικός Παναγιώτη που έρχεται ενδιάμεσα στους δύο κρίσιμους αγώνες μπαράζ για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία που δίνει. Έπαιξε ένα παιχνίδι με την Κάζα Πία, έφερε 0-0. Έχει το τελικό σήμερα και σε λίγα 24 ώρα θα παίξει ένα επαναληπτικό. Που για μένα εκεί είναι και πιο
0: μεγάλο το
1: κίνητο. Είναι πιο μεγάλο το δέλεαρ. Γιατί σήμερα είναι το outsider και στην πράξη και στα χαρτιά. Η Sporting Λισαβόνας δεν έχει και ιδιαίτερα προβλήματα απουσιών. Εξαιρέσουμε τον Ιωαννίδη που λείπει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας. Η Τορέντσε πάντως, επειδή παίζει σταθερά και πάρα πολύ επιθετικά στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας με ένα σύστημα 4-4-2 που δεν θα το αλλάξουν σήμερα, περιμένουν τελικό με γκολ. Mm-hmm. Το άσο και over 3,5 έχει μια λογική. Εγώ δεν αποκλείω να βάλει και ένα γκολ η Τορέντσε. Η Sporting φέτος έδειξε ευάλωτη αμυντικά και αυτό και έμεινε λίγο πιο πίσω σε σχέση με την Πόρτο στη μάχη του πρωταθλήματος, εξασφάλισε την δεύτερη θέση, θέλει να πάρει φυσικά και το τρόπαιο. Οι δύο εναλλακτικές είναι αυτές. Άσο και over 3,5 γύρω στο δίφραγκο είναι. Και
0: άσο με γκολ.
1: Άσο με γκολ ανεβαίνει παραπάνω νομίζω. Mm-hmm. Από τις δύο μονάδες, γιατί είναι και μεγάλα outsider. Η Τορέντσε πάντως θα το παίξει στο μάτι, δεν θα είναι ότι αυτή θα κλειστεί και θα δούμε εντελώς μονότρεμα. Θα βρει και κόντρες, θα βρει και ευκαιρίες. Μια ομάδα που παίζει γρήγορα, χτυπάει στην αντεπίθεση. Αλλά είναι άλλο να παίζει με ομάδες β' κατηγορίας και άλλο με την με τη Sport. Εγώ για να μπορώ να αμαρτύω μόνο με γκολ έπαιξε.
0: Ναι.
1: Πήγα να πάρω την
0: υψηλότερη, το
1: μάξιμο. Το μεγαλύτερο ρίσκο, ναι. Γιατί θεωρώ ότι το Ρέντσε θα έχει τις ευκαιρίες. Τώρα θα τις κάνει γκολ, είναι και θέμα αποτελεσματικότητας καμιά φορά. Mm-hmm. Τι άλλο.
0: Να δούμε κάποιο τρελό και πάρει κανένα τρόπο, δεν παίζει φαντάζομαι.
1: Όχι, δεν νομίζω να έχουμε τέτοια έκπληξη. Μεγατόνων, η Sporting είναι πολύ, πολύ ανώτερη.
0: Έτσι.
1: Κάτι σε 2-1, σε 3-1, κάπως έτσι έχω τον μυαλό μου το παιχνίδι.
0: Τέλεια.
1: Δεν αποκλείω και πέναλτι. Ο Αντώνιο Νόμπρε είναι ένας από τους διαιτητές που δίνουν πέναλτι. Mm-hmm. και το πέναλτι είναι μια ειδική, ένα ωραίο ειδικό. Μπορεί να το κάνουμε και μια διάδα για να φέρω τη γέφυρα με το Βέλγικο. Ναι. Με το Βέλγιο που έχουμε φινάλε και στο Βέλγιο σήμερα, στα play-offs του τίτλου. Μια μικρή εκκρεμότητα η οποία παίζει ανάμεσα σε Γάλλη και Μαλίν, που διεκδικούν ένα εισιτήριο με την Γκέμπ να περιμένει από χθες, η οποία έκανε το καθήκον της και εκμεταλλεύτηκε την γκέλα της Αντάλλη Έγκης που ήταν στην κορυφή, την προσπέρασε και περιμένει η Γάνδη ή Μαλίν για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Κατά τα άλλα, η Club Brugge είναι πρωταθλήτρια, η Union Saint-Gilloise θα παίξει αποκομματικά του Champions League, η Σιντούιτεν είναι τρίτη, έχει το καλό εισιτήριο το οποίο το παίρνει γιατί η Saint-Gilloise πήρε το κύπελο και πάει στον επόμενο, στην επόμενη ομάδα και η Anderlecht είναι σίγουρα τέταρτη. Mm-hmm. Οπότε Μαλίν και Γάνδη μονομαχούν τώρα για το τελευταίο εισιτήριο. Μαλίν έχει και την ισοβαθμία με τη Γάνδη. Θέλει ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι δύο ομάδες που παίζουν εκτός έδρας. Η Μαλίν παίζει στη Σιντρούιτεν, η Γάνδη παίζει με την Club Brugge. Mm-hmm. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Το Club Brugge Γάνδη, παραδείγματος χάρη, είναι ένα ντέρμπι μίσους, φλαμανδρικό, ο οποίο σημαίνει ότι η Club Brugge δεν θα είναι διατεθειμένη να κάνει και χάρη. Παραδείγματος χάρη είναι ένα ντέρμπι μίσους, φλαμανδρικό, ο οποίο σημαίνει ότι η Club Brugge δεν θα είναι διατεθειμένη να κάνει.

0: δείξω ίσα ίσα μπρις βλέπω για να είμαι ειλικρινής, αλλά και επειδή και εδώ έχουμε χαμηλή απόδοση θα πάμε το κίνητρο του Κρίστου Τζόλι, ο οποίος έχει ένα ρεκόρ να κυνηγήσει και αυτό είναι να βγει πρώτος σκόρερ στην κατηγορία. Το περίεργο είναι ότι συναγωνίζεται ένα συμπαίκτη του, τον Τερσόλντι, με τον οποίο έχουν από 16 γκολ φέτος, αλλά επειδή ο Χρήστος θα κυνηγάει τα στατιστικά και ξέρει πολύ καλά ότι όταν μια ομάδα θέλει να τον πουλήσει, αλλιώς θα είναι να πει η Club Reason ενδιαφερόμενο πουλάει τον πρώτο σκόρερ στην κατηγορία. Λεπτομέρεια μεν για εμάς που τα βλέπουμε απ' έξω, αλλά νομίζω ότι ο Τζόλις θα κυνηγήσει γκολ σήμερα. Είναι σε καλή κατάσταση, είναι δεδομένο, με πολύ ωραίο γκολ και με την Μαλή την προηγούμενη αγωνιστική, με γκολ στη Γάντι και στο μάτς του πρώτου γύρου στα play-off. Και η Γάντι είναι μετά τη Σιντρούιτεν η ομάδα που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ ο Χρήστος Τζόλις στην καριέρα του. Φέτος και πέρυσι 5 φορές έχει βάλει γκολ κοντά στη Γάντι. Οπότε αυτή είναι και η επιλογή μου, είναι γύρω στο 2-10-2-15, κάπου εκεί παίζει. Και είναι time του Τζόλι. Είναι το ειδικό που μου αρέσει περισσότερο από το σημερινό παιχνίδι. Που για να πω την αμαρτία μου το βλέπω και άσου. Κάτι σε άσο over 1,5 αν δεν έπαιζε τον Τζόλι. Αντίστοιχα δεν πάει το χέρι μου και στο διπλό της Μαλίν. Και η Μαλίν το θέλει, αλλά είναι η ομάδα με τη χειρότερη άμυνα στα play-off. Έχει δεχτεί 21 γκολ σε 9 παιχνίδια. Και έχει μια κάκιστη παράδοση στην έδρα της Σιντρούιτεν. 9 παιχνίδια μεταξύ τους, 8 ήττες και μια ισοπαλία. Δεν κερδίζει σχεδόν ποτέ.
1: Πηγαίνει και
0: έχει πολλά χρόνια να την κερδίσει. Έχει το κίνητρο, αλλά και εδώ είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ ευάλωτη αμυντικά. Στη Σιντρούιτεν είναι και το τελευταίο αντίο του coach Βράνκεν, του προπονητή που αποχωρεί από την ομάδα. Έκανε μια υπέρβαση φέτος Σιντρούιτεν, μια ομάδα που έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, με πάρα πολύ καλή φουρνιά Ιαπωνέζων ποδοσφαιριστών, που θα τους δούμε αρκετούς από αυτούς και στο επερχόμενο Μουντιάλ. Έχει και επιστροφές βασικών σήμερα, και εδώ δεν βλέπω διπλό. Απλά εδώ έχουμε δύο ομάδες που έχουν πάρα πολλά corner και θα πάω σε αυτή τη λογική, επειδή η Μαλίν πρέπει να κυνηγήσει αποτέλεσμα. Επειδή η Σιντρούιτεν παίζει τελευταίο μάτς προς το κοινό της, είναι και ο τεχνικός Λοτάπτας, κυλάει πιο γρήγορα η μπάλα. 11 και 14 στα δύο τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Γιατί η Σιντρούιτεν έχουμε πει πάρα πολλές φορές το πόσο πολλά corner έχουν τα παιχνίδια της, αρκεί να σου θυμίσω και στους φίλους ακροατές. Πριν μερικά 24 ώρα, Άντελεκτ Σιντρούιτεν είχαμε 17 corner, 8 και 9. Corner βλέπω, over 10, αρκετά πιθανό. Αν κάποιος θέλει μια τουφετιά και τα παραπάνω μαζί του είμαι, είναι γύρω στις 7 μονάδες. Και εδώ υπάρχει και ένα ειδικό που το συνδύασα με το πέναλτι στην Λισαβόνα, που διαιτής που σφυρίζει, ο Γιάσπερ Βεργκότ, ο οποίος δίνει αρκετά πέναλτι φέτος. Συμπτωματικά έπαιξε και στο Σιντρούιτεν Μαλίν, Μαλίν Σιντρούιτεν 1-3 στον πρώτο γύρο και δώσει δύο πέναλτι σε εκείνο το παιχνίδι. Την προηγούμενη αγωνιστική σφύριζε Γκάντι, Ουνιόν Σεντζιλουάζ έδωσε πάλι πέναλτι. Δεν αποκλείω να έχουμε πέναλτι και εδώ. Το έκανα διάδαμε το πέναλτι στο τελικό του κυπέλλου Πορτογαλίας, στη Sunbet. Δύο καταλογισμοί πέναλτι, περίπου 8-9 δίνει απόδοση η διάδα των πέναλτι. Κόρνερ, η ζεστή μου επιλογή. Και έχουμε και το τελευταίο μάτς που είναι το αδιάφορο. Είναι το μάτς της Union Saint-Gilloise με την Anderlecht. Και εδώ έχουμε μια Union που έχει τρυπήσει το ταβάνι της, μια ομάδα που τη γνωρίσαμε την τελευταία πενταετία όταν ανέβηκε και πάλι στα μεγάλα σαλόνια, μια ομάδα που εδρεύει στις Βρυξέλλες, είναι η μικρούρα των Βρυξελών, αλλά κάνει πράγματα και θάματα, και μόνο το ότι ήταν ανταγωνιστική απέναντι σε μια Club Brugge που έχει πολύ μεγαλύτερο ρόστερ και μεγαλύτερο
1: βάρος.
0: Χρηματιστηριακή αξία και φυσικά φανέλα και βάρος. Κατάφερε να ανταγωνιστική. Νομίζω ότι και εδώ έχουμε ευκαιρία σήμερα να κάνει μια νίκη, να αποχαιρετήσει με νίκη το κοινό της. Να γλυκάνει και λίγο αυτό το βαρύ 5-0 που δεν την εκφράζει γενικώς αυτό που έγινε πριν από δύο αγωνιστικές. Το Club Brugge Union Saint-Gilloise 5-0. Και παίζει με μια Anderlecht η οποία το έκανε το κομμάτι της. Ποιο ήταν το κομμάτι της? Να μπορέσει να εξασφαλίσει την Ευρώπη μετά την απώλεια του τελικού του κυπέλλου. Και στο σημερινό παιχνίδι Παναγιώτη πάει αποδεκατισμένη. Η Άντελεχτ έχει 4 τιμωρημένους, έχει συνολικά 5 απουσίες βασικών παικτών, οι 4 είναι οι χαφ. Θα παίξει με 4 αναπληρωματικούς μέσους. Χωρίς κέντρο και χωρίς το βασικό φόρο του Τσβέτκοβιτς που είναι τιμωρημένος με 9 γκολ. Γι' αυτό και βλέπει ο κόσμος χαμηλά τον Άσο. Τον συνδύασα με over 1,5 για να πάρουμε τουλάχιστον εκεί γύρω στο 1,80-1,85. μια

0: απόδοση φυσιολογική. 3-1 και στον τελικό του κυπέλου. Γενικά της έχει πάρει και λίγο τον αέρα της Άντερλεχτ, όχι λίγο, αρκετά. Δεν έχει κερδίσει ποτέ σε αυτό το κήπεδο η Άντερλεχτ από τη στιγμή που ανέβηκε η Σιντρούιτ, η Ουνιόν στη μεγάλη κατηγορία. 7-2-0 γράφει το κοντέρ. Οπότε η επιλογή μου εδώ είναι άσο με over 1,5. Το έκανα τριάδα με τα corner στο Σιντρούιτ εν Μαλίν και με τον Χριστάρα τον Τζόλι που περιμένω να κλείσει την καταπληκτική του χρονιά.
1: Καταπληκτική.
0: Με ένα ακόμη γκολ σήμερα στη Γάνδη. Έτσι μια τριαδούλα να αποχαιρετήσουμε με επιτυχία τους Βέλγους. Και τα δύο ειδικά τα έβαλα ξεχωριστά, τα δύο πέναλτι. Σιντρούιτ εν Μαλίν πιθανό πέναλτι, Sporting Torrense πιθανό πέναλτι για όσους παίζουν ειδικά στοιχήματα.
1: Και
0: το
1: 15 και
0: είναι επίσης μόνο.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Και εδώ έριξε μια τουφεκιά στο 15 corner στο Σιντρούιτ εν Μαλίν, το οποίο είναι γύρω στις 7 μονάδες.
1: Βέβαια. Λες ο Χρήστος να αποχαιρετήσει και τους Βέλγους συνολικά, Γιώργο, έτσι με ένα γκολ στο φινάλε. Μέσα στη βδομάδα είχε και μια τοποθέτηση μετά την προηγούμενη νίκη ότι έχει συμβόλαιο, δεν είναι
0: δεδομένο,
1: κάτι που...
0: Ναι, δεδομένο είναι ότι είδε χρονιά μεταγραφής. Μου αρέσει που έβαλε και ψηλά τον πύχη, mm-hmm. που είπε να πάει σε ομάδα Champions League, που σημαίνει ότι αν έρθει π.χ. και του χτυπήσει την πόρτα η Werder Bremen, δεν έχει λόγο να αφήσει την Brugge για τη Werder.
1: Ναι, ουσιαστικά. Σαν να σου
0: λέω ότι εγώ από την Brugge εξασφαλίζω και παίζω το Champions League. Και πέρυσι και φέτος η Brugge πήγε στους 16, εντάξει, αποκλείστηκε από την Ατλέτικο, δεν αποκλείστηκε από το Παναχωριό, από κανένα καφενείο.
1: Mm-hmm.
0: Αντιλαμβάνομαι να θέλει να πάει σε ένα από τα 4 πρωταθλήματα, αλλά να θέλει να πάει σε ομάδα Champions League. Οι 4 ομάδες που του έχουν χτυπήσει την πόρτα και το ξέρουμε, από όσα μπορώ κι εγώ να αλλιεύσω ρεπορταζιακά και από το περιβάλλον του ατζέντη του, είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης, είναι η Dortmund, είναι η Arsenal και είναι και η Manchester United.
1: Mm-hmm.
0: Το αν οι 4 ομάδες έχουν κάνει απλά κρούση διερευνητική ή αν έχουν κάνει πρόταση, είναι κάτι που θα βγει από αύριο και μετά. Που θα αρχίσουν
1: μετά και το
0: να παίζουν και τα νούμερα περισσότερο, mm-hmm. να δούμε αν ισχύει αυτό που λέει η Breeze, ότι κοστολογώ τον παίκτη 30 και πάνω, συζητάω από 30 και πάνω, 35 θα είναι, 40 θα είναι, αναλόγως και τι ποσά θα πέσει στο τραπέζι.
1: Mm-hmm.
0: Ο Χρήστος έχει την ευχέρεια ηλικιακά, στατιστικά, να μπορεί να έχει ένα ισχυρό ατού διαπραγμάτευση Club Breeze, ότι πουλάει έναν παίκτη με 21 γκολ και 28 assist σε μία χρονιά. Δεν είναι εύκολο για extreme να έχει αυτά τα νούμερα.
1: Ναι.
0: Και οι ομάδες που θέλουν τα extreme τους να έχουν συμμετοχή σε γκολ, ξέρουν τι αγοράζουν. Γιατί π.χ. τώρα θα πει κάποιος και ο Παυλίδης έκανε 30 γκολ, έκανε 2 assist. Δεν έχει δείξει τόσο συμμετοχικό στην Μπενφίκα, είχε λίγες assist, έχει όμως πολλά γκολ.
1: Mm-hmm.
0: Μια ομάδα που αγοράζει extreme σε υψηλό επίπεδο, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να ξέρει ότι παίρνει πολλά γκολ.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι και η φύση του ποδοσφαιριστή τέτοια. Άμα ναι. θα τους βάλουμε δίπλα-δίπλα, ότι γενικώς είναι και δημιουργικός αλλά και εκτελεστής ο Χρήστος Τζόλης. Και θα πω, Γιώργο, ότι μου φαίνεται ότι έχει κάνει και το μεγαλύτερο level up αυτής της γενιάς. Εννοώ ηλικιακά, ότι είναι ο παίκτης που βλέπεις
0: είναι
1: ότι
0: πιο ολοκληρωμένος.
1: Πιο ολοκληρωμένος, ακριβώς.
0: Είναι πιο ολοκληρωμένος, ναι. Και νομίζω ότι μαζί με τη μεταγραφή του το καλοκαίρι θα έχει και ένα μεγάλο step up
1: mm-hmm.
0: στη χρηματιστηριακή αξία του παίκτη από το Transfer Market, γιατί η τελευταία τιμή των 30 εκατομμυρίων ευρώ είναι στο Δεκέμβριο η μέτρηση.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η επόμενη θα ξεπεράσει και τους άλλους δύο που είναι πιο πάνω. Είναι ο Καρέτας με τον Παυλίδη, 32 και 35. Προφανώς ο Κωνσταντίνος έχει το μέλλον προστά του, γιατί ηλικιακά είναι ακόμα
1: πίσω,
0: πολύ νέος.
1: Ηλικιακά,
0: αλλά ναι. και δεν έχει τα νούμερα του Χρήστου και δεν τον έχουμε δει ακόμη να κάνει και αυτό step up σε μεγαλύτερο προτάσμα. Καλά mm-hmm. κάνει. Το έχει πει και η οικογένειά του και ο πατέρας του, ότι σιγά σιγά.
1: Θέλει βήμα,
0: δεν είναι ξαφνικά ναι. δηλαδή mm-hmm. αυτό που ακούμε, το θέλει Μπάγκεν και Παρί να πάει και να παίζει βασικό στην Μπάγκεν και την Παρί. Θέλει πολλά ψωμιά. Ήδη φέτος έχει κάνει και αυτό step up.
1: Mm-hmm.
0: Ο Καρέτας το έχει κάνει, εννοώ, από δουλειά ατομική. Εγώ δεν κοιτάω απλά μόνο τα νούμερα, κοιτάω το πώς έχει δυναμώσει το κορμί του, να μην τζαρτάρεται εύκολα, να μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός στις μονομαχίες, γιατί αν πάει σε ένα απαιτητικό προτάσμα εκεί η κλωτσιά θα φεύγει σύννεφο και δεν αρκεί μόνο το ταλέντο,
1: mm-hmm.
0: γιατί ταλέντα ήταν πάρα πολύ. Θυμάμαι και εγώ δηλαδή πώς ξεκίνησε π.χ. ο Νίνης και είχαμε πέσει όλοι πάνω το να το φάμε τότε, όταν ο Μαλαζάνη τον είχε βάλει 17 χρόνια να παίζει. με το ΕΓΑΛΕΟ σε εκείνη την καταπληκτική χρονιά και το πώς άρχισε να παίζει και στην Ευρώπη και με τη Ρώμα κλπ. Αλλά ο Νίνης, επειδή ο ίδιος δεν δούλεψε, δεν ήταν συγκυρίες τέτοιες για να μπορέσει να κάνει σε πάψη ψηλότερο επίπεδο, ξαφνικά πήγε 29 χρονών και το βλέπαμε βετεράνο τον Νίνη. Να γυρίζει στην Ελλάδα, να παίζει στο Πόλο, να πηγαίνει να παίζει στη β' κατηγορία του Ισραήλ. Δεν ήταν δηλαδή αυτή τη, η διάρκεια που, είχε, που περιμένουμε από τα παιδιά τα οποία έρχονται, όπως είναι ο Τζόλης, όπως είναι ο Καρέτες, π.χ. τώρα που μιλάμε για το, για το Βέλγιο. Δύο παιδιά που, που έρχονται και είναι και στο δικό τους χέρι να δουλέψουν και να κάνουν και τη δική τους καριέρα. Ο Χρήστος έκανε ατομικές προπονήσεις. Ίσως και αυτός πήγε λίγο άγουρος στην Αγγλία, στην Όριτς. Σίγουρα το έκανε καλό το γύρισμά του στη Γερμανία και η πολύ καλή χρονιά που είχε κάνει με τη Φορτούνα, για να μπορέσει να του δώσει Club Breeze το χώρο και το χρόνο να εξελιχθεί, γιατί εντάξει, δεν τον πήραν και τα χρόνια, 24,5 είναι ο Χρήστος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και μια πολύ όριμη ηλικία, όλοι θέλαμε αυτά τα παιδιά να τα δούμε και, το, και στο Μουντιάλ, δεν τα καταφέραμε. Εντάξει. Ελπίζουμε όμως να μπορέσουν να κουβαλήσουν την ειδική ομάδα στα επόμενα. Αρχίζει γενομένης από το Nations League που έχουμε και φυσικά στο επόμενο Euro στο, στα γήπεδα της Βρετανίας του 2028. Είναι αυτή η φουρνιά που περιμένουν να μας κουβαλήσει. Του Καρέτσα, του Τζόλι, του Κωνσταντέλια.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρα αυτή η φουρνιά. Και του Παυλίδη, γιατί και ο Βαγγέλης ακούει προτάσεις και η Μπενφίκα ακούει προτάσεις. Έχει ακουστεί και για τη Γιουβέντους και για τη Φενέρ. Και εκεί θα κάνει απόσβεση η Μπενφίκα.
1: Ναι, σωστό.
0: 20 έδωσε το καλοκαίρι, παραπάνω θα τον πουλήσει.
1: Θα τον πουλήσει παραπάνω.
0: Να το δώσει κάτω από 20 το αποκλείω. Θα το δώσει λογικά πάνω από 20. Και δεν ξέρω και εκεί αν θα παίξει ρόλο και η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, γιατί και εκεί έχουμε εξελίξεις και εκεί οι Πορτογάλοι γράφουν για τον Μάρκο Σίλβα που τον θέλει πάρα πολύ η Μπενφίκα για τον πάγκο του. Τον θέλει βασικά ο Ρουί Κώστα, που είναι αυτός που τρέχει το οργανόγραμμα της Μπενφίκα. Ο ποδοσφαιράνθρωπος Ρουί Κώστα.
1: Βέβαια. Τέτοιους θέλουμε.
0: Θα έχουμε χρόνο και να τα κουβεντιάζουμε και τα μεταγραφικά, γιατί πέρα από το Μουντιάλ θα τρέχουν και μεταγραφές, είναι λογικό. Με το φινάλε των πρωταθλημάτων. Πρέπει, οφείλουμε να είμαστε ενημερωμένοι και εκεί. Ενημερωμένοι και εκεί.
1: Σωστό. Γιώργο, βλέπω Άγιαξ Ουτρέχτη παράταση.
0: Είναι και δεύτερο ματσάρα.
1: Ναι, και Κλάσεν γκολ στο έκτο λεπτό της παράτασης. 1-0 ο Άγιαξ.
0: Η λύτρωση από τον Έμπειρο.
1: Ναι.
0: Ένας παίκτης που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Άγιαξ. Ένας παίκτης που το θυμούνται ίσως και φίλοι του ΠΑΟΚ δυστυχώς. Σε παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ πριν από αρκετά χρόνια. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ηγέτης της ομάδας και πάει ο Άγιαξ να γλιτώσει το, το κάζο.
1: Το κάζο εντελώς.
0: Να μην παίξει στην Ευρώπη τελείως, ήταν μεγάλο κάζο για τον Άγιαξ. Και μόνο το, το πήγε έστω και στο τέλος, σε μπαράζ, με την αξιόμαχη Ουτρέχτη. Εντάξει. Θα, θα σώσει κάτι για να μπορέσει να χτίσει την επόμενη χρονιά. Με Όσκαρ Γκαρθία στον πάγκο Άγιαξ. Πρώην του Ολυμπιακού.
1: Τι λες γι' αυτό. Εντάξει.
0: Και αυτός έκανε το γύρο.
1: Έχει κάνει το γύρο
0: είχε
1: του, ναι.
0: Πολλά θέματα ο Άγιαξ. Φέτος πήγε με πλησιακό, έδωσε τη δυνατότητα στο Χάιτιγκα που ήταν στην δεύτερη ομάδα από τις ακαδημίες. Το κάνουν πολλές ομάδες, αλλά
1: δεν
0: και εδώ
1: πάντα.
0: Δεν είναι πάντα οι ίδιες φουρνιές παικτών. Εντάξει, καλό είναι να αποθεώνουμε και τις ακαδημίες και τις Μπαρσελόνα και την Μπενφίκα και του Άγιαξ κλπ. Αλλά κάθε φουρνιά
1: έχει τα δικά
0: δεν μπορεί
1: της
0: να βγάζει και τους ίδιους. Ναι.
1: Ούτε, πάντα να επιτύχει, ούτε πάντα να επιτύχει.
0: Θυμόμαστε τον Άγιαξ πρόσφατα να παίζει τα αρέστα του να πάει και σε τελικό Champions League. Τα θυμάσαι τα παιχνίδια με την Tottenham του Ποτσετίνο.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια από εκείνες γενιές παιχτών.
1: Όχι, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε συνέχεια εφάμιλη.
0: Ναι. Δεν είναι κάθε χρόνο να βγάζει τα ίδια ταλέντα. Ή θα υπάρξουν και γονιές που
1: θα έχει και μια πτώση. Που δεν θα βγει απόλυτα.
0: Δεν θα λειτουργήσει. Φέτος έμεινε πολύ πολύ νωρίς εκτός μάχης τίτλου. Εντάξει, δεν τον τιμάει τον Άγιαξ. Ότι τον πέρασε, ξέρω εγώ, η Τβέντε και η Μέγκεν. Άντε, πες ότι είναι η Φέγγελ και η Αϊντχόβεν εκεί, λες.
1: Εντάξει.
0: Να το δεχτώ, είναι οι άλλες μεγάλες. Αλλά όταν σε περνάει η Τβέντε και η Μέγκεν που έχουν πολύ πιο μικρό μπάτζετ από σένα, δεν έχουν την ιστορία τη δική σου κλπ. Κλπ. Κλπ. Εντάξει, θα παίξει τώρα
1: από προκριματικά
0: Champions League, θα παίξει η Μέγκεν. Τον Ντεγκόφερτ. Δεν ξέρω και αν πληρεί και το γήπεδο της που το αποκλείω. Μάλλον βλέπω να παίζει αλλού.
1: Αλλού θα πάει.
0: Ναι. Είναι με και του Τσερί του φίλου μας.
1: Του Τσερί, βέβαια. Άλλου εμπειρού.
0: Δυνατός, δυνατός.
1: Έτσι, έτσι, έμπειρος. Μας πλήρωσε φέτος.
0: Πολλές φορές, πολλές φορές.
1: Για να τον δούμε.
0: Φτου, φτου, φτου.
1: Ωραία, Γιώργο μου.
0: Αυτά, Παναγιώτη μου, καλή επιτυχία στους φίλους ακροατές. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
1: Εννοείται.
0: Τελικούς Champions League θα έχουμε και φυσικά σιγά θα αρχίσουμε να.
1: Να βάζουμε και το Μουντιάλ μέσα καλύτερα. Ναι, ναι, σωστό,
0: θα αρχίσουμε,
1: σωστό.
0: Θα αρχίσουμε τα μακροχρόνια.
1: Ωραία, Γιώργο μου, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε Γιώργο Μάτζιο. Η Stockport τη σοφαρίζει. Λίγο νωρίτερα το πέτυχε, αλλά τον γκολ ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ. Τώρα πανηγυρίζουν δικαιολογημένα και δίχως να υπάρχει καμία αμφισβήτηση για τον γκολ που πέτυχαν οι τυπικά φιλοξενούμενοι της Stockport στο Wembley. 30 λεπτό, play-off ανόδου στην πρώτη κατηγορία στην Αγγλία, Bolton Stockport πλέον στο 1-1. Στην παράταση ο αγώνας του Άγιαξ, έχουμε περάσει πλέον στο 102 λεπτό, Άγιαξ Ουτρέχτη 1-0.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
7: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
6: Πάτα και καμπανάκι.
7: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
6: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομάρι.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε τελευταίο κομμάτι στο Pet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι. Ξεκινήσαμε από τη μία, θα είμαστε μέχρι και τις 4, τα 38 μετά τις 3. Με νεότερο τέρμα θυμίζω την ισοφάριση της Stockport στην αναμέτρηση με την Bolton. 37ο λεπτό στο Wembley, πλέον Bolton Stockport 1-1. Έχουμε τελικό στην Ελβετία, τελικό κυπέλου, το Lausanne UC Σεν Γκάλεν, 36ο λεπτό στο 0-1. Και ανάπαυλα ημιχρόνου στην παράταση στην Ολλανδία, ο Άγιαξ συνεχίζει να είναι μπροστά στο σκορ 1-0 απέναντι στην Ουτρέχτη για να εξασφαλίσει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο των Ολλανδών, το εισιτήριο του Conference League. Μεταφέραμε τελικά αποτελέσματα των Ουκρανών. Σε εξέλιξη η Σουηδή, 37ο λεπτό, Sirius Guys 1-1 και Hammarby AEK Stockholmis 0-0. Στην Τσεχία, ίδιο χρονικό σημείο, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, 38ο λεπτό, άνοιξε το σκορ μόλις η Jablonec. Jablonec Slovan Liberec 1-0, οι φιλοξενούμενοι παίζουν και με 10. Έχουμε ισοπαλία στο Σπάρτα Πράγας Χράντετς Κράλοβε πλέον στο 1-1. Η Σλάβια Πράγας προηγείται 2-0 απέναντι στην Βικτόρια Πλιζέν. Βλέπω και ένδειξη για πέναλτι για τους γηπεδούχους. Να δούμε αν θα αλλάξει και αν θα διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά της η ομάδα της Πράγας. Και το πετυχαίνει μόλις, είναι τρίτο γκολ για την Σλάβια Πράγας, 39ο λεπτό, Σλάβια Πράγας, Βικτόρια Πλιζέν 3-0.

0: Έλεγα νωρίτερα ότι το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας, βεβαίως και στο πρόγραμμα μάλλον της σημερινής ημέρας, βεβαίως και ξεχωρίζει ο τελικός της EuroLeague. 9 η ώρα το βράδυ στο T-Center Athens, Ολυμπιακός εναντίον Real Madrid's. Διάβαζα λίγο νωρίτερα και θα δώσω και την καλησπέρα στον Γιώργο Πετρίδη ότι έχει ταξιδέψει από τη Μαδρίτη και βρίσκεται στην Αθήνα πλέον και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ μετά το 4-2 της Real Madrid's επί της Athletic Bilbao. Βρίσκεται για τον τελικό και μένει να δούμε τι θα δει σήμερα στον τελικό και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Γεια σου Παναγιώτη, όλα καλά.
0: Όλα καλά, ε.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Άξι,
1: όταν... Περιμένουμε τον τελικό όντως.
0: Mm-hmm.
1: Στο τελείο μας, στο τέλος μιας διοργάνωσης που είναι μαραθώνιος, έτσι πως είναι το φόρμα της, ενδεχομένως για μια προτελευταία χρονιά, γιατί και η επόμενη θα είναι με το ίδιο φόρματ, από το 27-26 θα πάει σε άλλο φόρματ κατά τα φαινόμενα.
0: Πώς θα πάει πιθανότατα?
1: Κοίταξε, ότι αυτό που φαίνεται να θεωρείται σχεδόν δεδομένο είναι ότι οι 20 θα γίνουν 22, με μια πιθανότητα να γίνουν και 24. Αλλά ας κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη, γιατί αλλιώς μιλάμε για κάτι που μπορεί να αποφασιστεί μετά από ένα χρόνο. Γιατί ακόμη και για την σεζόν που ακολουθεί υπήρχε η εντύπωση μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από κανένα δύο μήνες δηλαδή, ότι θα γινόταν αυτή
0: η αλλαγή, η αύξηση
1: από την επόμενη σεζόν. Όμως δεν έγινε. Εντάξει, είναι ικανοποιημένη βέβαια στην Ευρωλίγα πάνω από τον ανταγωνισμό που υπάρχει, από αυτό το φορμάτ των 20 ομάδων στο οποίο παίζουν όλοι εναντίον όλων εντός και εκτός έδρας. Αλλά δεν βγαίνει για πολύ, γκρινιάζουν οι ομάδες, γκρινιάζουν οι παίκτες, γκρινιάζουν και οι προπονητές που δεν μπορούν να δουλέψουν ουσιαστικά καθόλου, έτσι να προπονήσουν τις ομάδες τους.
0: Ναι.
1: Η μόνη που είναι ικανοποιημένη είναι η Ευρωλίγκα και φυσικά οι τηλεοπτικοί υπάροχοι που έχουν full πρόγραμμα όλη τη σεζόν.
0: Και τα έσοδα, σωστό. Σε αυτή την αλλαγή του format, αν πάνε 22-24, ο μαραθώνιος είναι ακόμα πιο μεγάλος δηλαδή.
1: Ναι, όχι, δεν θα είναι. Αλλά... Θα μειωθούν οι αγώνες, γιατί θα πάμε σε δύο περιφέρειες.
0: Okay.
1: Τώρα τα κριτήρια των οποίων ακόμα δεν έχουν αποφασίσει.
0: Δεν είναι δεδομένα, είναι και ακόμα σενάριο.
1: Η επέκταση, αλλά αυτό που είπαν χθες οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας, ο Μποντιρόγκα και ο Μπουένο, είναι ότι το πιθανότερο είναι από την επόμενη χρονιά να προσθεθούν δύο ομάδες, θα πάνε στις 22. Γενικότερα υπάρχει μια ρευστή κατάσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα και το έχουμε πει αρκετές φορές. Πηγαίνει προς τη διαδικασία, στη φιλοσοφία των franchises και η Ευρωλίγκα, αυτό το καθεστώς που υπάρχει δηλαδή στο NBA, γιατί οι ομάδες, όπως και να το κάνουμε, οι άνθρωποι που βάζουν χρήματα στις ομάδες θέλουν κάτι πιο σταθερό, κάτι πιο μόνιμο. Δεν έχει νόημα να βάζεις λεφτά όταν ο ορίζοντάς σου είναι μια σεζόν. Θέλεις να μπροστά σου ένα μεγαλύτερο ορίζοντα και προς τα εκεί πάει το μπάσκετ και φαίνεται ότι, και αυτό είναι το ευτύχημα, ότι θα ακολουθήσουν με τον έναν τον άλλον τρόπο και ομάδες της πόλης.
0: Μακάρι, και είναι και ευχή, μακάρι να έχουμε και πάλι EuroLeague στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά.
1: Έχουμε μείνει αρκετά πίσω, αλλά κακά τα ψέματα πια Ευρωλίγα πάνω. Εδώ οι ομάδες μας για χρόνια αδυνατούσαν έτσι να
0: ανταγωνιστούν στο πρωτάθλημα.
1: Κανόνες, ναι, για να είναι διαγωνιστικοί στο πρωτάθλημα, όχι στην Ευρωλίγα.
0: Σωστό. Οι αλλαγές βέβαια που έχουν γίνει οδηγούν προς τα εκεί εύλογα και νομίζω ότι είναι και το φυσιολογικό, θέλω να πω, να το ψάξουν για παραπάνω από τη στιγμή που φαίνεται ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, η διάθεση, οικονομική πόρη, όλα αυτά.
1: Ναι, και φαίνεται ότι αυτή η ανταγωνιστικότητα, έτσι, αυτό το γεγονός ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα της EuroLeague, σε συνδυασμό με την διαφαινόμενη δημιουργία του NBA Europe, και αυτό πάλι δεν είναι απόλυτο, γιατί δεν έχει αποκλειστεί η πιθανότητα να συμπορευτούν οι δύο πλευρές, δημιουργεί έτσι νέα δεδομένα, είναι λογικό ότι θέλει να εξελιχθεί η EuroLeague το προϊόν της. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό που υπόθηκε χθες σε συνέντευξη τύπου, αφού πιάσαμε αυτό το θέμα τώρα πάνω, είναι ότι 17 ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, αν θες 17 ιδιοκτήτες, το πω και έτσι, για τη δημιουργία franchise. Και 40 ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παρουσία τους στο EuroCup. Αυτό δείχνει ότι κάτι πάει καλά εκεί, κάτι λειτουργεί καλά, προφανώς έχει πολλά περιθώρια εξέλιξη, κυρίως στο οικονομικό κομμάτι και στο κομμάτι του marketing. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που μεγαλώνει. Αυτό νομίζω το βλέπουμε όλοι.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Μεγαλώνει και αποκτά και ο τελικός προφανώς άλλη έκλη και το κύπελο, εννοείται, για όποιον το κατακτήσει. Έλεγα και στην αρχή και το θυμίζω για ακόμα μια φορά ότι δεν έχουμε μικρό τελικό, έτσι. Είναι η πρώτη φορά που δεν θα έχουμε μικρό τελικό.
1: Ναι. Ο μικρός τελικός θα είναι ο Πεσσινός, στον οποίο έπαιξαν δύο ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, στο Αμπού Ντάμπι.
1: Τον Ολυμπιακό, ναι.
0: Mm-hmm. 97-93.
1: Ευτυχώς, ναι, έτσι. Ευτυχώς που τελείωσε, ευτυχώς για τους παίκτες και για όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία.
0: Δεν είχε καμία ουσία.
1: Δεν είχε καμία ουσία, ουδέποτε είχε ουσία. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά φεύγουμε εντελώς από αυτή τη λογική. Mm-hmm. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα για πρώτη χρονιά, για πρώτη φορά δεν θα υπάρξει μικρός τελικός. Αρχικά είχαμε σειρές, βέβαια παλιότερα η τρίτη θέση έδινε και εισιτήριο στην Ευρωλίγκα, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια αγωνίζονταν δύο ομάδες χωρίς ουσιαστικό διακύβευμα. Mm-hmm. Και έτσι οι σειρές αγώνων έγιναν ένα knockout παιχνίδι τα τελευταία χρόνια, αλλά και αυτό πια εγκαταλείφθηκε, και οπότε δεν θα έχουμε ούτε στο ποτάλιμα αγώνα τέτοιες θέσεις. Όπως ναι. Είναι ρόλικα δηλαδή.
0: Σήμερα στο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, αν κάνουμε στοιχηματική προσέγγιση αρχικά ή αν θες αγωνιστική, ένα από τα δύο,
1: και τα δύο
0: ούτως ή άλλως σημαδίζεται ένα μετάλλο, δεν το συζητώ. Προκύπτει βάση αποδόσεων, τουλάχιστον να το πω έτσι, ένα πολύ μεγάλο φαβόρι Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ. Είναι κάτι που το ενστερνίζει, Γιώργο, γιατί μιλάμε και για ένα μάτς, έτσι.
1: Κοίταξε τώρα, ναι, το ενστερνίζομαι. Ναι, για ένα μάτς φυσικά. Εντάξει, περισσότερο να το εξηγήσω μπορώ. Mm-hmm. Ίσως όχι βέβαια στο βαθμό που να λέμε ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να δίνει ένα 28, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: του Ολυμπιακού κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η εικόνα του Ολυμπιακού σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, η εικόνα του στα play-offs με τη Μονακό και η εικόνα του βεβαίως στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, που είναι μία εξήγηση. Θα μου πεις και η Ρεάλ είναι εκεί, έτσι, έφτασε στο Final Four, έφτασε στο τελικό και μάλιστα ξεπέρασε πολύ εύκολα ουσιαστικά το εμπόδιο της Μονακό, την κέρδισε με 15 πόντους. Εκεί περιμέναμε και μεγαλύτερη μάχη στην ουσία, αλλά δεν την είδαμε ποτέ. Οπότε δεν εξηγείται με αυτόν τον τρόπο. Έχω την εντύπωση ότι η βασικότερη εξήγηση πάνω είναι αυτή που έχει να κάνει με το ότι η Real θα αναγκαστεί να παρουσιαστεί χωρίς ψηλό επί της ουσίας.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι ήρθε μάμα στην Ελλάδα, πήγε στην Αθήνα για το Final Four χωρίς να υπολογίζει εξ αρχής, δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία για αυτούς, στον Ταβάρες και τον Λεν. Ο Ταβάρες θυμίζω είχε τραυματιστεί το πρώτο παιχνίδι, το play-offs με τη Χάπουελ και δεν επέστρεψε έκτοτε. Μιλάμε για το βασικό σέντερ της Real. Mm-hmm. Έχασε και τον Λεν και εν πάση περιπτώσει πήγε με σύνδεση ανάγκης στην Αθήνα. Το πρόβλημα όμως έγινε ακόμη μεγαλύτερο με τον τραυματισμό του Γκαρούμπα στον ημιτελικό με την
0: Βαλένθια.
1: Οπότε στην πραγματικότητα τώρα δεν έχει παίχτη εκεί η Real. Υπάρχει μόνο ο Κέκε, ο οποίος είναι 2-1. Αναγκαστικά θα παίξει όσο μπορεί να παίξει σε αυτή την θέση, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι αν δούμε και το ρόσερ του Ολυμπιακού, που νομίζω λίγο πολύ όλοι έχουμε μια εικόνα, ότι είναι πανίσχυρος εκεί, ειδικά στο 5 δηλαδή έχει υπεροπλία ο Ολυμπιακός, εκεί η διαφορά είναι χαόδης τώρα. Βέβαια το θέμα είναι πώς θα αποτυπωθεί και στο γήπεδο, έτσι. Θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός. Προφανώς η Real θα πάει σε αυτά που λέμε small ball, σε κοντά σχήματα, γιατί δεν έχει παίκτες να πάει σε κάτι διαφορετικό. Αλλά και αυτό που λέμε five out δεν το παίζει η Real. Δηλαδή να βγουν όλοι
0: περιμετρικά
1: και να παίζουν στην περίμετρο. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό το πώς θα το διαχειριστεί η Real και στην άμυνα βεβαίως, όχι μόνο στην επίθεση, και στην άμυνα πώς θα βρεθεί παίκτης να σπρώξει, ας πούμε, τον Μιλουτίνοφ, να τον κρατήσει μακριά για τον Μιλουτίνοφ και μεγάλη έθεση στο επιθετικό rebound. Είναι πολλά πράγματα που δύσκολα μπορούν να απαντηθούν τώρα μέχρι να γίνει το παιχνίδι, αλλά περισσότερο εξηγούν αυτό το πολύ χαμηλή απόδοση στην νίκη του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Και το πραγματών πάνω, αν λέτε να το προσεγγίσει στοιχηματικά, δεν έχει αξία να
0: ποντάρει στο 1.25, ναι, βέβαια.
1: Εκτός και αν έχεις καμιά φωνή που λέμε, το ναι. Και θα σε μπρώξει προς τη Ρεάλ και να πεις, ας πούμε ότι τελικός είναι, ποτέ δεν ξέρεις, εκεί αξίζει η απόδοση. Αλλά τι να πω τώρα, η λογική λέει ο Ολυμπιακός πάντως.
0: Ναι. Λέει ο Ολυμπιακός και πόντους, γιατί φαντάζομαι ότι αρκετοί θα πάνε πλέον στους πόντους συνδυαστικά και ένα χάντικα περίπου το 8, 9, 10 κάπου εκεί παίζει.
1: Κοίταξε, το πρωί που έγραφα τη φίλη μου για το betshow.com δεν είδα στη συνέχεια αν άλλαξε κάτι, φαντασμό όχι κάτι τόσο δραματικά. Για έναν διπλασιασμό απόδοσης χρειαζόταν να επιλέξεις handicap διψήφιο.
0: Ναι.
1: Αν έχει κερδίσει με τουλάχιστον 10 πόντους ο Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι ένα ρίσκο εδώ, όπως και να το κάνουμε, από τη μια είναι ένας τελικός. Και από την άλλη υπάρχει η Ρεάλ, έτσι, μια βαριά φανέλα. Κλείσε μεν, αλλά αυτή είναι η...
0: Είναι πραγματικότητα, ναι.
1: Βέβαια. Εντάξει, νομίζω ότι αν πρέπει κάποιος να επιλέξει κάτι, μπορεί να παίξει με πόντους, ενδεχομένως, που και εκεί τώρα δεν υπάρχει μπούσολας προφανής. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός κράτησε πολύ χαμηλά την Φενέρ και πήγε πολύ χαμηλά το σκορ του πρώτου αγώνα. Η Ρεάλ πήγε πολύ ψηλά το σκορ με τη Βαλένθια.
0: Αυτό θα έλεγα. Ποιο από τα δύο σενάρια τώρα θα επικρατήσει, γιατί αυτό παίζει και στους συνολικούς πόντους για όσους επιλέγουν και τέτοια.
1: Θα έλεγα το δεύτερο. Ναι. Δηλαδή, είναι στο DNA και των Ισπανών να παίζουν έτσι. Δηλαδή τώρα να δούμε παιχνίδι εκεί στους 70 πόντους, 75. Δύσκολο. Ναι. Μοιάζει δύσκολο και ειδικά με αυτή την παράμετρο που συζητάμε τόση ώρα πάνω. Δηλαδή δεν θα έχει βαρύ κορμί μέσα, ας πούμε, οπότε θα πρέπει να τρέξει, να το παίξει το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, το πιθανότερο είναι αυτό. Προσωπικά θα έλεγα ότι μια ρεαλιστική προσέγγιση είναι να πας σε ένα handicap σχετικά μεγάλο, με όποιο ρίσκο υπάρχει, για να ψάξεις μια τέτοια απόδοση.
0: Ωραία, Γιώργο. Ωραία, πολύ ωραία. Θα τον δούμε
1: πολλά,
0: το τελικό.
1: Πολλά ειδικά, έτσι, ειδικά παιχτών. Εντάξει, νομίζω ότι κάτι σχετικό με τον Μιλουντίνοφ και αυτό θα έχει την αξία
0: του. Αξία
1: του, ναι. 13 rebounds στον τελικό. Δεν θα έχει παίκτη στον πόη του. Και από εκεί, αν θέλει κανείς, μπορεί να βρει έτσι, ευκαιρίες, είτε με rebound και κάπου στα 9. Θα του δώσει ένα καλό, μια καλή απόδοση. Για πόντους, και αυτό μπορεί, αλλά θα έλεγα πιο πολύ με τα rebound μπορούμε να παίξουμε εκεί πέρα.
0: Ναι, είναι αυτή η συγκυρία με την απώλεια από πλευράς Real θα δώσει προφανώς και δεύτερης επιθέσεις στον Ολυμπιακό.
1: Βέβαια. Και κρίνοντας από το match με τη Φενέρ, ο Μιλουτίνοφ έπαιξε αρκετά και έπαιξαν ελάχιστα τα άλλα δύο πεντάρια του Ολυμπιακού, ο Ντόντα Χολ και ο Τάιρικ Τζόουνς. Βέβαια ήταν πολύ καλός ο Μιλουτίνοφ, έλεξε χώρα από ότι είχε μόνο 6 πόντους, αλλά ήταν κυριαρχικός στη ρακέτα και τα rebound, έκανε πολύ μεγάλη δουλειά στα rebound. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι και στην άμυνα πώς θα λειτουργήσει αυτό, γιατί όταν έχεις απέναντί σου ένα παίκτη που μπορεί να είναι, ξέρω, 10 πόντους κοντύτερος, θα πρέπει να τον κυνηγήσεις στο τρίποντο, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι αυτό. Είναι σαν ένας αγώνας κάκι.
0: Ο ένας θα απαντήσει στην κίνηση του άλλου.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Πιο εύκολα μπορεί να κυνηγήσει ο Ταϊρίκ, ας πούμε, μακριά από τον Μιλουντίνοφ. Αλλά εντάξει, ο βασικός δεν είναι ο Μιλουντίνοφ, οπότε από εκεί μπορεί κάτι να βγει.
0: Ναι, με τα rebound. Ναι. Ωραία, Γιώργο. Αυτά. Τέλεια. Χάρηκα που σ' άκουσα, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά πάνω, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε
1: καλά,
0: πολύ. Γιώργος Πετρίδης, φίλες και φίλοι, www.betshow.com και οι δικές του επιλογές από τον απόψινο τελικό της EuroLeague, που θα έχει το ενδιαφέρον του ούτως ή άλλως αυτό που συζητάμε ή γενικώς παρακολουθούμε και στοιχηματικά, ότι είναι Ολυμπιακός το μεγάλο φαβορί, έχει βεβαίως μια ξεκάθαρη μπασκετική οπτική, αλλά όταν μιλάμε για τελικό, αυτό που είπε και ο Γιώργος και είναι το πιο σημαντικό, μπορούν να συμβούν πάρα πολλά. Είναι Ολυμπιακός φαβορί, αλλά θα έλεγα ότι και στοιχηματικά οι αποδόσεις έτσι όπως έρχονται δεν μπορούν να οδηγήσουν σε μια επιλογή που έχει πολύ μεγάλη αξία, έτσι. Θα το παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 9 η ώρα το βράδυ ο τελικός της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Όσο μιλούσαμε με Γιώργο Πετρίδη, η Ουτρέχτη χαλούσε τα σχέδια του Άγιαξ. Πέτυχε γκολ και ισοφάρισε στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Και πλέον έχουμε Άγιαξ Ουτρέχτη 1-1, με περίπου 2 λεπτά να απομένουν για το φινάλε της παράτασης στην μεταξύ τους αναμέτρηση με φόντο το εισιτήριο του Conference League από το Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Ένα λεπτό καθυστερήσεων στην Αγγλία παραμένει το Bolton Stockport 1-1. Μιλάμε για τον αγώνα play-off από την πρώτη κατηγορία στην Αγγλία. Ημίχρονο στην Ελβετία στον τελικό κυπέλου Λοζάνου C Σεν Γκάλεν 0-1, αλλά η Σεν Γκάλεν παίζει με 10 παίκτες λόγω αποβολής. Στο ημίχρονο πλέον στην ανάπαυλα και η Σουηδή, Sirius Guys 2-1 και Hammarby AEK Στοκχόλμης 0-0. Ανάπαυλα ημίχρονου και στην Τσεχία στα play-off, Jablonec Slovan Liberec 1-0, η Slovan παίζει με 10. Σλάβια Πράγας Βικτόρια Πλιζέν 3-0, Σπάρτα Πράγας Χράντετς Κράλοβε 1-1. Θυμίζω επιλογές που κρατήσαμε σήμερα αρχικά από την Ιταλία με τον Άσο της Λέτσε κόντρα στη Τζένοα. Το διπλό για την Ρώμα στον Μπεντεγκόντι δίχως να δεχτεί γκολ από τη Βερόνα. Άσο με άντερ 3,5 για την Μίλαν απέναντι στην Κάλιαρη. Κάναμε τη στάση μας και στη δεύτερη της Ισπανίας με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια να έχει μπροστά της το πολύ μεγάλο Δέλεαρ να κερδίσει στο Θορή για την Ρεάλ Βαγιαδολίδ και να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία στη Λα Λίγκα μετά από 8 χρόνια. Διπλό για Ντέπορ, διπλό και με άντερ 3,5 ή με άντερ 4,5, με μεγαλύτερο ρίσκο στο άντερ 3,5 βεβαίως για να ανέβει η απόδοση, να φτάσει και να ξεπεράσει αντίστοιχα τις δύο μονάδες. Τον Άσο της Λας Πάλμας με no goal κόντρα στην Σαραγώσα, την Ουραγό Σαραγώσα που μάλλον σκέφτεται ήδη την τρίτη κατηγορία, και την Λας Πάλμας να έχει τις 6 σερί νίκες, να βρίσκεται και στα play-off για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία στην Ισπανία. Ο Μπιλάρας, θυμίζω, από χθες και στην κουβέντα με Γιώργο Μάτζιο έχει δώσει την ισοπαλία της Τότενα με την Everton, βολική βεβαίως για την Τότενα που θέλει ένα βαθμό για να παραμείνει στην κατηγορία απέναντι στη West Ham. Έδωσε την ισοπαλία της Nottingham Forest με την Bournemouth, το διπλό για την Aston Villa στο Etihad απέναντι στην Manchester City, και έδωσε και το διπλό της Leeds κόντρα στην West Ham στο Λονδίνο, σε αποδόσεις πολύ υψηλές όλες. Γιώργος Μάτζιος μας πήγε στο Βέλγιο με Anytime για τον Χρήστο Τζόλι. Αν έπαιζε κάτι στο Club Brugge Gandhi θα έπαιζε άσο με over 1,5. Βασική του επιλογή είναι αυτή επίσης από το Union Saint-Gilloise Anderlecht, το άσο με over 1,5 δηλαδή. Και στο Saint-Étienne Malines over 10 corner στο match ή και καταλογισμό πέναλτι στην αναμέτρηση, με δεδομένα και με τον διαιτητή όσον αφορά στο παιχνίδι αυτό. Και στην Πορτογαλία, στον τελικό της Sporting με την Torrense, άσο με over 3,5. Θετικός ο Γιώργος εδώ και για το πέναλτι. Στα ειδικά έκανε αυτή τη διάδα, Saint-Étienne Malines και Sporting Torrense να έχουν πέναλτι. Πήρε ο ίδιος για το Sporting Torrense το άσο με goal-goal, διορθώνω, άσο με goal-goal, η επιλογή του Γιώργου. Και θυμίζω και επιλογές Γιώργου Σιζοδήμου από τα σημερινά, ο άσο με over 3,5 για την Bodo Glimt απέναντι στην Μπραν, over 6 corner στο μικρό γηπεδάκι της Κρίστιανσουντ για τη Viking, και στα αυριανά άσο με goal-goal για την Χαμ-Καμ κόντρα στη Λίλεστρομ, άσο για την Κφουμ Όσλο απέναντι στην Ρόζενμποργκ, και διπλό για την Φρέντριξταντ στην πρώτη κατηγορία. Στη δεύτερη διπλό για την Σόγκνταλ στην έδρα της Σάτνες, διπλό για την Ρανχάιμ στην έδρα της Σόντς, άσο με over ή με over 3,5 για την Στρόμγκοτσετ απέναντι στην Μπρίνε, και δύο διπλά, ένα για την Ράουφος στην έδρα της Ασάνε και για την Έγκερσουν στην έδρα της Χόντ. Πριν κλείσω να πω ότι σε αυτό τον πρώτο τελικό ανόδου που θα έχουμε στην Καλαβρία, Καταντζάρο εναντίον Μόντσα, ακολουθεί και η Ρεβάν στην Παρασκευή 29 του μήνα, με τη Μόντσα που τερμάτισε ψηλότερα να ευνοείται σε περίπτωση συνολικής ισοπαλίας μεταξύ των δύο τελικών ανόδου. Και βεβαίως αυτό το πρώτο παιχνίδι στην τρελή υπέρβαση που ήδη έχει κάνει Καταντζάρο, που έχει και ενθουσιασμό. Νομίζω ότι θα τα δώσει όλα και ό,τι γίνει. Δεν είναι και το φαβορί σε αυτό το ζευγάρι. Έχει βοηθήσει όλη αυτή η διαδικασία, το ότι δεν είναι φαβορί. Και ήδη είναι προφανές ότι έχει τρυπήσει το ταβάνι της. Η Μόντσα, η οποία θεωρείται φαβορή για να ακολουθήσει Βενέτσια και Φροζινόνε στην Σέρια, βεβαίως θα κοντράρει αυτή τη δίψα της Καταντζάρο. Ισορροπεί και πολύ, θα έλεγα, τα δεδομένα σε αυτό το ζευγάρι. Αλλά με τη φόρα που έχει από την πρόκριση επί της Παλέρμων, τον ενθουσιασμό, κόντρα σε ένα φαβορή τα κατάφερε η Καταντζάρο. Νομίζω ότι ίσως αυτό το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων θα πουλήσει τουλάχιστον ακριβά το τομάρι της. Εδώ ίσως να έχουμε κάτι σε άσοχη με under 3,5. Σε ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το βράδυ, εκτός από τα ιταλικά βραδινά που έχουν να κάνουν με την παραμονή στην κατηγορία, αλλά και με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, όπως θα καθίσουν για το Champions League, με φαβορή φυσικά τη Ρώμα και τη Μίλαν, αλλά και το Europa League, όπου παλεύουν να το αποφύγουν για το κάτι παραπάνω η Κόμο με τη Juventus. Φτάσαμε στο φινάλε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, σε Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, στο Γέννη Τσιράπη που ήταν στο production, Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο στο μικρόφωνο. Ακολουθεί μετά τα διαφημιστικά μηνύματα Γιώργος Τράτζαλης.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
5: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ, με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
6: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πολύ καλησπέρα σας. Στα 10 λεπτά μετά τις 4, Μετρόπολης 95,5. Γιώργος Τράτζαλης πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 7 με Κώστα Χατζηγεωργίου, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, Ελένη Παπά, Γιώργο Καραγιάννη, Χρήστα Θοδοβλέτογλου στο metrosport.gr, Χρήστο Γιάπη. Θα έχουμε και ενημέρωση από τα ραστεχνικά πρωταθλήματα, τρίτη εθνική, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων σε αγωνιστική δράση, γιατί έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική δράση στην Super League, στις κατηγορίες, στις μεγάλες κατηγορίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε αυτό το mood του καλοκαιριού, το πιο χαλαρό, μέχρι να αρχίσουν και οι μεταγραφές, η προετοιμασία των ομάδων, οι επίσημοι αγώνες. Έχουμε μέχρι τον Ιούλιο. Στην Ευρώπη, βέβαια, στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά γεγονότα, υπάρχουν παιχνίδια σε εξέλιξη. Υπάρχουν σημαντικά παιχνίδια που θα αρχίσουν αργότερα, όπως η τελευταία αγωνιστική στην Premier League. Υπάρχει φυσικά και ο σημερινός πολύ μεγάλος τελικός, Ολυμπιακός Ρεάλ, στη EuroLeague. Θα πάμε και εκεί. Θα έχουμε πάρει Τρικαλιώτη, Γιώργο Καστάνη, Γιάννη Τσερβίνη, Γιώργο Μάτζιο. Θα πούμε για ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη, το τι εξελίξεις υπάρχουν, τις προτεραιότητες, τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, αν θέλετε, στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Όλα αυτά μέχρι τις 7 και φυσικά και με χαλαρή έτσι διάθεση, πιο χαλαρή διάθεση, με τις μουσικές επιλογές του Κώστα Χατζηγεωργίου.

Θα πάμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ μετά τις 6. Είχαμε το τηλεφώνημα από Γιώργο Καστάνη. Κλείσαμε το ραντεβού μας, οπότε θα έχουμε και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, τα νεότερα, το τι εξελίξεις υπάρχουν, τα μεταγραφικά. Γενικώς θα τα δούμε όλα στο επόμενο τρίωρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην υπόλοιπη Ευρώπη, Bolton Stockport στην League One, 1-1 στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Το έχω και μπροστά μου αυτή την αναμέτρηση. Θα έχετε live ενημέρωση για την εξέλιξή της. Είναι ο τελικός των playoffs στην League One. Στην Σουηδία, Sirius Guys 2-1 στο 57, Hammarby AEK Στοκόλμης 1-0 στο 56. Στην Ιταλία, Πάρμα Σασουόλο 0-0 στο ξεκίνημα, στο 14ο λεπτό η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Από εκεί πέρα βλέπω στη Δανία υπάρχει ένα παιχνίδι. Στην Ιταλία, Πάρμα Σασουόλο 0-0 στο ξεκίνημα, στο 14ο λεπτό η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Από εκεί πέρα βλέπω

Η αναμέτρηση στην Ελβετία είναι φυσικά ο τελικός του κυπέλου. Λοζάνη Ούκη με την Σεν Γκάλεν 0-1, όπως είπαμε, στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα στις 6 ώρα έχουμε τη σέντρα στην Premier League, τελευταία αγωνιστική. Αργότερα στο επόμενο ημίωρο ο Γιώργος Μάτζιος θα μας δώσει πιο αναλυτικά το, αν, το τι ενδιαφέρον υπάρχει, αφού η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα. West Ham, Lynch, Crystal Palace, Arsenal, Liverpool, Bradford, Manchester City, Aston Villa, Burnley, Wolves, Brighton, Manchester United, Nottingham Forest, Bournemouth, Sunderland, Chelsea, Tottenham, Everton και Fulham, Newcastle. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις που αρχίζουν στις 6, θα έχουμε live ενημέρωση. Στην Ισπανία βλέπω υπάρχει ένα παιχνίδι στη La Liga, το Villarreal, Ατλέτικο Μαδρίτης, αργά το βράδυ στις 10. Στην Σέρια είπαμε είναι ένα παιχνίδι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, το Πάρμα σας όλο στο 0-0, και υπάρχει αγωνιστική δράση από τις 7 και μετά επίσης, με τον Νάπολι Ουντινέζε σέντρα στις 7 στο Diego Maradona, Βερόνα Ρώμα στις 10 παρατέταρτο, όπως και τα παιχνίδια Κρεμονέζε Κόμο, Λέτσε Τζένοα, Μίλαν Κάγιαρη, Τωρίνο Γιουβέντους. Τελικός κυπέλου και στην Πορτογαλία στις 7 και 4. Sporting Λισαβόνας με την Torense. Ενώ παιχνίδια έχουμε αγωνιστική δράση και στην Segunda División της Ισπανίας. Όλα τα παιχνίδια σήμερα με το Ανδόρα Θέουτα, Αλμπαθέτε Σοσιεδάδ Βίτα, Ουέσκα Καστελιόν, Βαγιαδολίδη Δεπορτίβο Λακορούνια, Ιμπάρ Κόρδοβα, Κάντιθ Λεγανές, Λεωνέσε Μπούργος, Λας Πάλμα Σαραγώσα, Μάλαγα Σαντάντερ Μιραντές, Γρανάδα και Σπορτ Κιχόν Αλμερία. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναμετρήσεις στο Βέλγιο. Θα μας δώσει περισσότερα και πάλι ο Γιώργος Μάτζιος στο επόμενο ημίωρο. Το Club Brugge Gandhi, Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Sint-Truidend και Μαλή. Αυτές είναι οι τρεις αναμετρήσεις. Δύο παιχνίδια βλέπω στην Νορβηγία, τον Bodø Glimt-Brann, Kristiansund Viking. Γενικώς υπάρχει αγωνιστική δράση στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ολοκληρώνονται βέβαια εκεί τα πρωταθλήματα, όπως και το δικό μας, η Super League. Ολοκληρώθηκε την προηγούμενη Κυριακή με τα παιχνίδια των Playoff 1, 4, 5, 8. Μεσοβδόμαδα τελευταία αγωνιστική στα Playouts. Οπότε πλέον το ενδιαφέρον εστιάζεται στην επόμενη μέρα για όλες τις ομάδες της Super League. Τώρα σε ό,τι αφορά τον τελικό φυσικά της EuroLeague, εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βλέπω ειδικά στα αθηναϊκά site, όπως και στο metrosport.gr, επίσης μπορείτε να δείτε την θεματολογία για το σημερινό τελικό της EuroLeague. Αρκετός κόσμος από νωρίς, στην Αθήνα γενικώς οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι στις επάλξεις. Βλέπω ότι και ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα δώσει το παρόν για τον μεγάλο τελικό, θα παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Real Madrid, στις 9 φυσικά το Τζάμπολ στην Telecom Center Athens. Μαζί του θα είναι και ο Κώστας Αντετοκούμπο, όπως διαβάζω, και φυσικά είχε παρακολουθήσει από κοντά και το Game 2 των Playoffs ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό στο σεφ στο πλευρό του Νόβακ Τζόκοβιτς. Θυμάστε, ο Greek Freak, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ήταν και εκεί, είχε παρακολουθήσει από κοντά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Και επειδή μιλάμε για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague, εκεί είναι τα περισσότερα βλέμματα στραμμένα, θα πάμε στους πιο ειδικούς, γιατί εμείς, εντάξει, η αλήθεια είναι, δεν το έχω πολύ με το μπάσκετ. Θα πάμε στον Μπάρι Τρικαλιώτη.

0: να μας δώσει περισσότερα, να μιλήσουμε για το σημερινό μεγάλο τελικό και θα πούμε στο τέλος και για το παιχνίδι του Άρη φυσικά, το σημαντικό παιχνίδι που έχει ο μπασκετικός Άρης. Πάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, όλα καλά, εσύ πώς?
0: Μπράβο, μπράβο, καλά, καλά.
1: Μην υποτιμάς τον εαυτό σου, μια χαρά μπάσκετ.
0: Εντάξει.
1: Και το έχεις.
0: Τα βασικά, τα βασικά.
1: Σε μια προετοιμασία θυμάμαι που ήμασταν παρέα πριν 2-3 χρόνια.
0: Έτσι,
1: το είχες.
0: Πέστα. Με τα τρίποντα έσωσα την ομάδα μου.
1: Βέβαια. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σωθεί η Ρεάλ σήμερα.
0: Πώς το βλέπεις? Τελικό. Για πες λίγο.
1: Όλα δείχνουν, άμα δείτε και τις αποδόσεις στοιχηματικά, είναι πολύ πεσμένες. Κοντά στο 1,30, 1,25 πλέον ο άσος. Είναι πάρα πολύ χαμηλός.
0: Πάρα πολύ χαμηλό δεν είναι
1: πάρα
0: για
1: πολύ χαμηλός.
0: Τελικό EuroLeague, ας πούμε.
1: Και για τελικό και για Ολυμπιακό Ρεάλ.
0: Αν δηλαδή, μπροστά σε μια στοιχηματική 1,29.
1: Ναι, ναι, εκεί είναι, εκεί κυμαίνεται. Έχει ξεκινήσει νομίζω 1,45, 1,50 και έχει πέσει πλέον.
0: Εντάξει, μου φαίνεται πάρα πολύ λίγο.
1: Εντάξει,
0: είναι καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός, είναι και στην Αθήνα ο τελικός. Τελικός είναι το μεγάλο φαβορί.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Τελικός είναι.
1: Σε αυτό οδηγούν το ότι παίζει το ΆΚΑ, θα έχει δηλαδή τουλάχιστον 12.000, 13, 14, δεν ξέρω πώς θα φτάσουν σήμερα οι φιλαθλοί του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση, στην καλύτερη κατάσταση του από το ξεκίνημα τη σεζόν, είναι η αλήθεια. Όλοι τραυματισμούς, το πικ της απόδοσης σχεδόν όλων των παιχτών του. Η Ρεάλ έχει τις τρεις πολύ βασικές απουσίες, τα σέντερ του Ταβάρες, του Λεν και του Γκαρούμπα που κι αυτός τραυματίστηκε στον τελικό και οπότε η Ρεάλ πάει γυμνή.
0: Σκέφτεσαι το Μάτσο Άρη, κατά βάθος.
1: Σωστό κι αυτό, ναι. Πάει γυμνή η Ρεάλ στον τελικό σήμερα και ο Φελίδης είχε ένα πρόβλημα χθες, ο Σταγκάρντ. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι κι αυτός, αν μπορεί να παίξει και πόσο να παίξει. Οπότε όλα συγκλίνουν και δείχνουν Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός κυνηγάει εδώ και 3, 4, 5 χρόνια να πάρει τον τίτλο. Αν δεν το πάρει και φέτος, δεν ξέρω, μάλλον θα αλλάξουν πολλά στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω πως είναι η χρονιά τους, όλα δείχνουν.
0: Ξέρεις πόσες φορές έχουμε πει όμως, όχι γενικότερα έτσι όταν μια ομάδα πάει σε τελικό, αν δεν το πάρει και φέτος δηλαδή, και στο τέλος πάει έτσι φυσικά.
1: Ναι,
0: αλλά ναι, εντάξει, είναι το φαβορί ο Ολυμπιακός, όπως και να το κάνουν.
1: Είναι, ναι, και Βεζέγκοφ έχει πολλές λύσεις κιόλας επιθετικά. Έτσι, ο Βεζέγκοφ, ο Ντόρσεϊ, ο Φουρνιέ φυσικά, ο Μιλουτίνοφ.
0: Ναι.
1: Και εξαρτάται τι μπάτσε θα επιλέξει να παίξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αν μείνει, νομίζω, σταθερό στο πλάνο του Ολυμπιακός, με αυτή την καλή κυκλοφορία που έχει και ενδεχομένως να στοχεύσει και μέσα στη ρακέτα εκεί που πονάει σήμερα η Ρεάλ, νομίζω πως εύκολα ή δύσκολα με κάποιον τρόπο θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Που έκανε και επίδειξη δύναμη στον ημιτελικό κοντά στη Φενέρ. Κέρδισε πάρα πολύ εύκολα. Δεν ξέρω τώρα αυτό θα τον χαλαρώσει, αν θα τον κρατήσει έτσι σε γρήγορση. Θα το δούμε. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός όλα εκεί αυτό δείχνει.
0: Και πολλοί διαβάζω, το βλέπουν σαν μια βραδιά εκδίκησης για τον τελικό του 2023, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ολυμπιακό.
1: Και εκεί ο Ολυμπιακός όμως τα ήθελε και τα έπαθε. Είχε πάει, το είπε και ο Βεζέγκοφ σε μια δήλωσή του, ότι είχαμε πάει κάπως υπεροπτικά με ανεβασμένο το τουπέ μας και ψηλά τη μύτη μας για τον τελικό εκείνον. Και ο Ολυμπιακός και τότε ήταν καλύτερος, ήταν πάλι το φαβόρι, αλλά κατάφερε πραγματικά να χάσει το κύπελλο. Και όπως λέει και ένας συνάδελφος, ο Ολυμπιακός σήμερα μόνο αν το χάσει, μπορεί να το χάσει ουσιαστικά.
0: Ναι. Δηλαδή, να το χάσει μόνος.
1: Να το χάσει μόνος, ναι. Να τα κάνει όλα λάθος και να το χάσει. Μόνο
0: ξέρεις,
1: από το βλέπω.
0: Σε τι βραδιά θα βρεθείς, δηλαδή να σου πάει και λίγο.
1: Ναι. Η Ρεάλ δεν έχει να χάσει κάτι. Νομίζω δεν θα παίξει με τόση πίεση. Την πίεση και το άγχος το έχει ο Ολυμπιακός σήμερα.
0: Ναι,
1: γιατί είναι το φαβορί,
0: είναι
1: στην έδρα του.
0: Στην Αθήνα.
1: Έχει το πρέπει του τίτλου.
0: Ναι. Θα έχει τον κόσμο πολύ περισσότερο φυσικά, κατά χιλιάδες περισσότερο κόσμο μαζί του. Εντάξει, να δούμε πώς θα μπουν έτσι, πώς θα χωρέσουν.
1: Ναι, και ελπίζουν να κυλήσουν όλα ομαλά με αυτό το βράδυ.
0: Ναι, πάντως από νωρίς έβλεπα εικόνες, βίντεο στην Αθήνα. Από νωρίς ο κόσμος του Ολυμπιακού καταφτάνει κοντά στο γήπεδο, περιμετρικά του γήπεδου για να στηθεί ένα πάρτι.
1: Στον ημιτελικό είχε 14.000 που υπήρχαν εισιτήρια λογικά και από τις τέσσερις ομάδες. Τώρα που είναι δύο οι ομάδες ουσιαστικά, λογικά θα έχει περισσότερο κόσμο.
0: Ναι.
1: 18.000 χωράει το ΆΚΑ, 16-17 περίπου θα ήταν για το Final Four. Σχεδόν γεμάτο από κόσμο του Ολυμπιακού θα είναι.
0: Και Αντετοκούμπο της εξέδρας,
1: ναι,
0: έτσι διάβασα.
1: Ναι, θα είναι και εκεί. Και ο Γιάννης Αντετοκούμπο ήταν και ο Γκάλης στον ημιτελικό. Δεν ξέρω αν ήταν και στον τελικό παρόν. Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση. Αλλά θα δούμε αρκετές σημαντικές και μεγάλες μορφές, όχι μόνο του αθλητικού χώρου, αλλά και του πολιτικού, φαντάζομαι.
0: Άρα, αν σου έλεγα να κάνεις μία πρόβλεψη τώρα έτσι και στοιχηματικά και πάνω στην κουβέντα μας, θα έδινες Ολυμπιακό. Έχεις κανένα.
1: Ναι,
0: Έχει κανένα ειδικό, έτσι, κανένα.
1: επειδή ναι, έχω δώσει κάτι, να σου πω την αλήθεια. Βλέπω τον Ολυμπιακό να κερδίζει και επειδή και το over-under το είναι αρκετά χαμηλά, κοντά στους 163-164 πόντους, το βλέπω να ξεφεύγει. Να φεύγει πάνω από τους πόντους, γιατί και ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ μέσα στη χρονιά ήταν πολύ επιθετικές ομάδες. Δηλαδή, ο μένος Ολυμπιακός έβαζε 90 κατά μέσο όρο, η Ρεάλ ήταν κοντά στους 88. Είναι δύο πάρα πολύ επιθετικές ομάδες. Οπότε και το line αυτό είναι αρκετά χαμηλά. Οπότε πιστεύω μπορεί να βγει το over. Βέβαια, τελικός είναι. Μπορεί να υπάρξει νευρικότητα,
0: έτσι.
1: Μπορεί να υπάρξει αστοχία. Εντάξει, είναι ειδικό μάτς αυτό, δεν είναι ένα μάτς κανονικής περίοδου που παίζεις και πιο άνετα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά οκ, στο στοίχημα πάντα υπάρχει ρίσκο, έτσι.
0: Θα δούμε. Θα το παρακολουθήσουμε πάντως όλη
1: ναι, με ναι, ναι,
0: όλη αυτή την αναμέτρηση. 9 η ώρα. Πάμε λίγο και στον Άρη. Γιατί ναι. Αύριο έχει στις 7 η ώρα σημαντικό παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, το
0: και τώρα διάβαζα κάτι δηλώσεις του Dragan Sakota που λέει ότι σεβόμαστε τον Άρη, αλλά εντάξει.
1: Λέει σεβόμαστε τον Άρη, αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε.
0: Έτσι.
1: Όποιο δεν θέλει να συνεχίσει.
0: Ακριβώς,
1: θα βγει κάποιος να πει: θέλω να αποκλειστώ ή δεν θέλω να συνεχίσω. Ναι, όσο μπορούν οι ομάδες μπορούν να πάνε μέχρι τέλους.
0: Πώς θα υπάρχουν προβλήματα?
1: Ναι, ναι, υπάρχει το πρόβλημα του Κώστα Δετοκούμπο, ο οποίος δεν προπονήθηκε όλη τη βδομάδα. Δηλαδή από την Κυριακή που έπαιξε ο Άρης.
0: Τώρα που είπες Κώστας, διάβασα ότι μαζί θα είναι και μαζί με τον Γιάννη θα είναι σήμερα.
1: Α, θα είναι και ο Κώστας.
0: Ναι, έτσι διάβασα.
1: Ναι, ναι. Επί τη ευκαιρία. Είναι και μαζί και οι δύο. Έχει πρόβλημα ο Κώστας Δετοκούμπος στο δεξί του γόνατο και δεν είναι καινούριο, το είχε από το πρώτο παιχνίδι και είχε τραυματιστεί. Και δεν μπόρεσε να αποδώσει και στο δεύτερο προημιτελικό με την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη που ο Άρης κέρδισε. Και yeah. από την Κυριακή, Δευτέρα ουσιαστικά που είχε προπονήσει ο Άρης μέχρι και σήμερα δεν κατάφερε να προπονηθεί. Δεν έκανε καμία προπόνηση δηλαδή. Είναι ανέτοιμος, είναι και τραυματίας, ακόμα έχει ενοχλήσει δηλαδή στο γόνατό του. Ο Τόπο είναι στην αποστολή με 13 παίκτες. Ο Άρης θα είναι στην Αθήνα αύριο και θα κρίνει τελευταία στιγμή ο Ιγκόρ Μίλτιτς το αν θα τον έχει, λογικά θα τον έχει στη δωδεκάδα πιστεύω, για το αν χρειαστεί να μπει να παίξει. Αλλά είναι αμφίβολος. Είναι αμφίβολος και σίγουρα είναι και ανέτοιμος και είναι μια σημαντική μονάδα για τον Άρη. Θα τον χρειαστεί σίγουρα ο Άρης αυτό το τελικό και θα πρέπει ο Άρης να κάνει το κάτι παραπάνω. Υπενθυμίζω, ο Άρης έχει παίξει δύο παιχνίδια φέτος κοντά στην ΑΕΚ, στην κανονική περίοδο και το πρώτο προημιτελικό. Τα έχασα και τα δύο στις λεπτομέρειες. Και τα τέσσερα παιχνίδια και τα δύο που γίνανε επίση στο Αλεξάνδριο και αυτά κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Οπότε περιμένω να δω και πάλι ένα παιχνίδι κλειστό, παιχνίδι λεπτομεριών. Και ο ΑΕΚ θα πρέπει να τα κάνει όλα πολύ καλά, γιατί κατά τη γνώμη μου η ΑΕΚ γενικότερα έχει καλύτερο σύνολο από τον Άρη. Και θα πρέπει να υπερβάλλει αυτό και να πάρει το κυριότερο για μένα, να πάρει πράγματα από παίκτες που δεν παίρνει συνήθως. Δηλαδή όπως είναι ο Κουλμπόκα, όπως είναι ο Άντουσιτς. Από αυτούς τους δύο και από τον Φόρεστερ ενδεχομένως, γιατί θα χρειαστεί και αυτό να καλύψει το κενό του Ντακούμπου, να πάρει πράγματα από αυτούς τους παίχτες που τα πήρε είναι η αλήθεια έτσι, στο δεύτερο προημιτελικό. Κουλμπόκα στο τέλος έβαλε τρεις βολές, το κέρδισε το φάουλ, ήταν πολύ χρήσιμος. Ο Άντουσιτς επίσης έδωσε πράγματα που έβαλε και αυτός 11 πόντους. Γιατί από τον Νουά, από τον Τζόνς και από τον Μίτουλονγκ ακόμα και από τον Χάρλ ξέρεις τι θα πάρεις, περιμένεις να παίξουν καλά. Αλλά αν ανεβάσουν την απόδοσή τους και αυτοί οι δύο-τρεις οι παίχτες που είναι πιο πολύ. Έτσι, ρολίστες, τότε νομίζω πως ο Άρης θα έχει μεγαλύτερη τύχη για να πάρει το παιχνίδι και να περάσει αυτός τα ημιτελικά και να επεκτείνει τη σεζόν του για ακόμα τουλάχιστον δύο παιχνίδια, τρία θα δούμε. Γιατί απέναντί του θα είναι ο Ολυμπιακός μετά στα ημιτελικά.
0: Αλλά είναι αυτό που λες, πρέπει αύριο να κάνει το κάτι παραπάνω, κάτι καλύτερο.
1: Ναι, δεν έχει πετύχει μια αλήθεια ο Άρης, αν εξαιρέσουμε την νίκη του Παναθηναϊκού στο Αλεξάνδριο.
0: Μια μεγάλη νίκη που ναι. να τη θέλει πάρα πολύ, ναι.
1: Τα κρίσιμα δηλαδή.
0: Κρίσιμη αυτό, ναι, ναι.
1: Δηλαδή στο κύπελο, στον προημιτελικό αποκλείθηκε το Μαρούσι. Στον τελικό, τον ευρωπαϊκό τελικό εντός εισαγωγικών απέναντι στην Κλουζ που ήταν η ματς πρόκρισης, παραδόθηκε ο Άρης, έχασε με 20 πόντους περίπου πάνω κάτω, τόσο ήταν. Yeah. Το διπλό με τον Μπάουκ που ήθελε να το πάρει στην κανονική περίοδο για να έχει ελπίδες για την τέταρτη και την τρίτη θέση, επίσης το έχασε. Σε τέτοια μάτς καθοριστικά κρίσιμα δεν έχει καταφέρει ο Άρης να δείξει, να κάνει το κάτι παραπάνω για να τα πάρει.
0: Ας ελπίσουμε τώρα να το δείξει αύριο.
1: Θα είναι η ευκαιρία του αύριο, η τελευταία του κιόλας ευκαιρία, γιατί άμα χάσει ολοκληρώνει
0: τη σεζόν,
1: σεζόν και μπαίνουμε και σε άλλα κομμάτια μετά, σιγά σιγά, προπονητής, με τα γραφικά. Η οποία γίνεται ήδη διεργασία βέβαια, αλλά θα.
0: Ναι, εντάξει. Επί της ουσίας, ναι, θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν για τον Άρη.
1: Ναι.
0: Και να δούμε πότε
1: περιμένω,
0: θα γίνει αυτό.
1: Περιμένω.
0: Ωραία, ωραία, Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ακούσαμε Πάρη Τρικαλιώτη και για EuroLeague, για τον μεγάλο τελικό. και για το αυριανό παιχνίδι που έχει ο Άρης απέναντι στην ΑΕΚ, στο τρίτο και σημαντικό αυτό μάτς των δύο ομάδων. 2-1 έχει κάνει η Bolton στον τελικό των play-off στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, στο Wembley. Η Bolton έκανε το 2-1 απέναντι στην Stockport, προηγείται, έχει πάρει το προβάδισμα κοντά σε ακόμη ένα τέρμα τώρα για να ισοφαρίσει η Stockport, ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, συνεχίζεται η φάση, τώρα θα βγει η μπάλα από την άμυνα της Bolton, ολοκληρώνεται έτσι αυτή η επιθετική προσπάθεια της Stockport. Τώρα Πάρμα Σασουόλο, πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, στο 30 στο 0-0, στην Σουηδία Sirius Guys 2-1, Hammarby AEK 1-1. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου AutoVision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: AutoVision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο AutoVision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης, τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
8: Έφτασε ξανά.
7: Ποιο θα βάλει άρα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
8: Γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
8: Σκορ στη Λειψία.
7: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
8: Επί δύο.
9: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το σύντομο, απαραίτητο όμως διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μέχρι στο Ιάπη, γιατί έχουμε αγωνιστική δράση ακούμε. Στην ΕΠΣ.
1: Καλησπέρα, είναι τα τελευταία παιχνίδια της αγωνιστικής περίοδου. Είναι παιχνίδια ανόδου από την τελευταία αγωνιστική, παιχνίδια ανόδου από την Α στην Α1 κατηγορία. Είναι τρία παιχνίδια, 5.30 ώρα αρχίζουν οι αγώνες. Μαραθώνας Καλαμαριάς Ιωνικός, Λαγκαδάς Ποντιακός Πολυδενδρίου και Μακεδονικός Γέφυρας Ποσειδώνας Καλαμαριάς. Ο Λαγκαδάς έχει 8, Μαραθώνας 6 βαθμούς, Ποντιακός και Ποσειδώνας Καλαμαριάς 5, Γέφυρα 4, Ιωνικός 3. Να πούμε τώρα εδώ υπάρχει. Θα τελειώσει το πρωτάθλημα,
0: ναι.
1: Αλλά θα ξέρουμε ποιες ακριβώς ομάδες θα ανέβουν κατηγορία.
0: Γιατί?
1: Βασικά, δύο ομάδες θα ανέβουν σίγουρα. Τελειώσαμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Από τις 6 ομάδες, δύο ομάδες θα ανέβουν σίγουρα. Από εκεί και πέρα θα ανέβουν και άλλες, εφόσον μετά το τέλος των δηλώσεων συμμετοχής στο πρωτάθλημα της νέας Α1, οι ομάδες είναι κάτω από 16. Σύμφωνα με τα ισχύοντα, εφόσον δεν μας έρθει κάποια ομάδα από ανώτερη κατηγορία, οι ομάδες είναι 15. Άρα, εφόσον δεν έρθει κάποια ομάδα από ανώτερη κατηγορία, θα ανέβει και ο τρίτος. Αλλά το αν θα ανέβει, σήμερα όμως θα πανηγυρίσουν οι δύο. Ο τρίτος θα πανηγυρίσει όταν τελειώσει η δηλώση συμμετοχής στην Α1, η οποία θα είναι γύρω στις 15. Πέρσι ήταν 11 Ιουλίου.
0: Ναι. Άρα θα πανηγυρίσουν ή απλά.
1: Οι δύο θα πανηγυρίσουν.
0: Ναι.
1: Και ο τρίτος θα περιμένει.
0: Θα περιμένει. Εντάξει.
1: Και μπορεί να ανέβει και ο τέταρτος. Και αυτός θα περιμένει τον Ιούλιο, δεν ξέρω. Καθώς υπάρχει. Εντάξει, αν μπορεί να υπάρξει και μια αναπλήρωση. Αν υπάρξει αναπλήρωση. Στην ΓΑΜΑ Εθνική θα μπορούν να πάρουν μέρος σε όσα 120 ομάδες. Υπάρχει περίπτωση, αν κάποιες ομάδες δεν δηλώσουν συμμετοχή, υπάρχει περίπτωση να αναπληρωθούν οι ομάδες που δεν θα δηλώσουν συμμετοχή. Και ίσως να είναι, αν κληθεί ο Παύλος Μελάς, αν του γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος και ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική, θα διάσει μια ακόμα θέση από την Α1. Οπότε θα ανέβει και ο τέταρτος. Αλλά αυτά τώρα εδώ είναι. Προσεχώς, κατά τον Ιούλιο το βλέπω.
0: Έχουμε ακόμα.
1: Οι δύο θα πανηγυρίσουν, ο τρίτος και ενδεχομένως ο τέταρτος θα περιμένει.
0: Ωραία. Εντάξει. Θα περιμένει, τι να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει.
1: Θα δούμε.
0: Ωραία.
1: Άμα θα ανεβούν, αν είναι προνομιούχες θέσεις και η τρίτη και η τέταρτη, θα το δούμε το μέλλον.
0: Ναι.
1: Προσεχώς.
0: Ωραία. Σήμερα τι έχουμε.
1: Αυτά, εδώ είπα. Αυτά έχουμε.
0: Ναι, κάνε μια επανάληψη.
1: Ναι, είπαμε στην Καλαμαριά,
0: ωραία,
1: στο Λαγκαδά και στη Γέφυρα.
0: Ωραία.
1: Τώρα εδώ ο Λαγκαδάς με ισοπαλία είναι σίγουρα στη Διάδα. Ο Ποντιακός Πολυδενδρίου με νίκη είναι στη Διάδα. Διαφορετικά, είπαμε τώρα η τρίτη, τέταρτη θέση. Εντάξει, και ο Ποσειδώνας Καλαμαριάς. Όλοι ελπίζουν βασικά τώρα έτσι πως είναι, γιατί θα παλέψουν ενδεχομένως για τρίτη, τέταρτη θέση. Ακόμα και ο έκτος Ιωνικός. Όλοι ελπίζουν ότι αν δεν είναι στη Διάδα, θα είναι η τρίτη, η τέταρτη. Και εφόσον σε αυτήν την περίπτωση θα περιμένουν.
0: Ωραία.
1: Να πω κάποια άλλα.
0: Ναι, ναι. Για πες.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα. Το σχολικό πρωτάθλημα στα αγόρια, το 8ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, είχε κατακτήσει τον πανελλήνιο τίτλο. Στα κορίτσια από το Αριστοτέλειο Κολέγιο, τα κορίτσια, είχε κατακτήσει τον πανελλήνιο τίτλο. Αυτά έγινε στο Καρπενήσι. Μάλιστα στο Αριστοτέλειο προπονητή είναι ο Γιώργος Χατζόγλου. Προερχόμενος από τον Άρη.
0: Ναι.
1: Ήταν και στην Ακαδημία του Άρη τελευταία. Δηλαδή 16 χρόνια στο Αριστοτέλειο. Πριν ήταν στην Ακαδημία του Άρη και παλαιότερα ήταν έπαιξε ποδόσφαιρο στον Άρη. Στον Απόλλωνα Καλαμαριά, στους Λύκους. Και στο Αριστοτέλειο το ίδιο ως παίχτης και ως προπονητής. Ότι στα τεφά επικράτησαν του χημικού. Στο πρωτάθλημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου πήραν τον τίτλο τα τεφά. Χθες έγινε ένα παιχνίδι για τα 100 χρόνια ζωής αναγέννησης επανομής. Ήταν βετεράνοι της αναγέννησης επανομής με την ομάδα του Ζαγοράκη και νίκησε η ομάδα του Ζαγοράκη 6-3. Φέτος σε αρκετές ομάδες γιορτάζουν τα 100 χρόνια ζωής. Καλά, ναι. Ήταν και ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι και η επανομή.
0: Έχει πολλές ομάδες.
1: Από τον Καλαμαριάς, ναι, ναι. Ο Μαραθώνας, η νέα γυμνάσια στο χωρίου. Ναι, και άλλες ομάδες. Όλες ομάδες και ο Μελιτέας. Απλά νέος προπονητής στο Μακεδονικό Λίδης ανέλαβε ο Σάββας Κοτσέρογλου.
0: Ναι.
1: Τη χώρισαν οι δρόμοι της Δόξης Πενταλόφου με τον Δημήτρη Γαλανό. Τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική να πω ότι εδώ αναμένεται, αν και τελείωσε το πρωτάθλημα, τον Νότιο Όμιλο. Στο Βαράνιο βγήκε ο Παθρακικός, ο Απόλλων Καλαμαριάς και ο Παθρακικός.
0: Ναι.
1: Τον άλλον υπάρχει μια εκκρεμότητα ενός διακοπέτα αγώνα, ο Πύργος με τη Ζάκυνθο, που εκεί θα δούμε τώρα ποιες θα βγει η απόφαση και μετά θα προκύψουν οι ομάδες που θα ανέβουν κατηγορία. Ενώ τελείωσε το πρωτάθλημα, ή θα συνεχιστεί από το 89 ή θα μηδενιστεί ο...
0: Περιμένουμε απόφαση δηλαδή, ναι.
1: Ναι, ή θα μηδενιστεί ο πύργος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι άσχημο από ένα σφάλμα που εννοείται... Είναι, δεν είναι σωστό.
0: Εντάξει, ναι.
1: Το ανέρχεται μπουκάλια και τα λοιπά και χτύπησε
0: το
1: κεφέτης.
0: Το πληρώνεις.
1: Τα λάθη πληρώνονται. Από εκεί πέρα στο 89 είναι κρίμα, αλλά... Εντάξει, είπαμε, τα λάθη,
0: θα περιμένουμε την απόφαση.
1: Θα δούμε την απόφαση. Ωραία. Και θα γίνει για να βγουν και αυτές οι δύο ομάδες. Είναι αυτή η εκκρεμότητα για τη Super League 2. Μετά αυτές οι ομάδες θα πρέπει να γίνουν, έχουν διαδικασία να γίνουν ΠΑΕ και τα λοιπά. Το κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου.
0: Αυτά.
1: Αυτά, εντάξει.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και metrosport.gr φυσικά όλα τα νέα και από τις ομάδες για την Τρίτη Εθνική και την ΕΠΣ Μακεδονίας από τον Χρήστο Ιάπη. Στον τελικό play-off στην League One της Αγγλίας, 2-1 παραμένει Bolton Stockport στο 78 λεπτό στο Wembley. Με την Bolton έχει μια επίθεση, διατηρεί το προβάδισμα που έχει αποκτήσει η Bolton. Πάρμα Σασουόλο 0-0 41 λεπτό, Sirius Guys 2-1 δεν άλλαξε κάτι με 10 η Sirius. Στο 84 είμαστε σε αυτή την αναμέτρηση, στο ίδιο χρονικό σημείο Χάμαρμπι, ΑΕΚ στο Χόλμης 1-1. Να δούμε λίγο τι γίνεται και στον τελικό κυπέλου στην Ελβετία. 0-2 έκανε η Σενγκάλεν. Προηγείται και έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα για την κατάκτηση του κυπέλου Ελβετίας, παρότι παίζει με 10 ποδοσφαιριστές.

Διαβάζω και αυτή την, το δυσάρεστο γεγονός που είχαμε στα Γιάννενα με τον διοικητή του νοσοκομείου Ιωαννίνων να κάνει δηλώσεις για τον Μάριο Οικονόμου, τον βετεράνο ποδοσφαιριστή. Στα 33 του χρόνια είχε αυτό το σοβαρό τροχαίο στα Γιάννενα με το, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, λέει ο διοικητής του νοσοκομείου, κύριος Χατζικώστας, μίλησε στα κανάλια. Σε ό,τι αφορά τον Μάριο Οικονόμου που δίνει και συνεχίζει να δίνει τη μάχη για την ζωή του λόγω του σοβαρού ατυχήματος το οποίο ενεπλάκει. Ο Μάριος Οικονόμου εισήχθη πηγόντως στο χειρουργείο με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Έγιναν δύο κρανιοεκτομές για την αποσυμπίεση του ειδήματος και του εγκεφάλου. Γιατροί θέλουν να παρακολουθήσουν την μετιχειρητική του πορεία σε συνέχεια της επέμβασης που έγινε χθες. Ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας? Σε κάθε περίπτωση και με τους γιατρούς που με ενημέρωσαν σήμερα το πρωί, ο εφημερεύοντας γιατρός της ΜΕΘ, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, επεσήμανε ο διοικητής του νοσοκομείου σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και όχι μόνο του Μάριου Οικονόμου. Του ευχόμαστε να βγει νικητής από αυτήν την μάχη την οποία δίνει. Μάριος Οικονόμου, ο οποίος αγωνίστηκε στα Γιάννενα, στην Κάλιαρη, στην Πολόνια, στην ΣΠΑΛ, στην Πάρη, στην ΑΕΚ φυσικά, στην Κοπεχάγη, στη Σαμπντόρια και ολοκλήρωσε στον Πανετολικό την καριέρα του το 2024 και διεθνής με 6 συμμετοχές. Του ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να ξεπεράσει αυτό το, αυτή τη μάχη που δίνει, να βγει νικητής αυτή τη μάχη που δίνει με την ζωή του ο Μάριος Οικονόμου.

Επειδή αργότερα θα πάμε, όπως είπα και νωρίτερα, και σε Γιώργο Μάτζιο να μας δώσει έτσι μια κατάσταση τι γίνεται με τις ευρωπαϊκές ομάδες, με την τελευταία αγωνιστική στην Premier League και όχι μόνο. Θα πάμε και σε Γιώργο Καστάνη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη, να πούμε κάποια πραγματάκια. Αρχικά, ο Άρης περιμένει την απόφαση, όχι την απόφαση, ουσιαστικά παίρνει τα 3,5 εκατομμύρια, βάζει στα ταμεία του τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ και αναφέρομαι φυσικά στον Διαντή, ο οποίος πανηγύρισε την άνοδο, εξασφάλισε η ομάδα του την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, επικράτησε στον τελικό των play-offs της Ουλά με 2-1 με αυτογκόλ, οπότε η Αλντρίγια είναι στην μεγάλη κατηγορία. Αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιείται αυτόματα η οψιόν αγοράς, έτσι, του νεαρού Σενεγαλέζου, με τους κυτρινόμαυρους να βάζουν στα ταμεία τους ακόμη ένα μεγάλο ποσό, και λέω ακόμη ένα γιατί ήδη έχουν εισπράξει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το δανεισμό του ποδοσφαιριστή και πλέον θα μπουν στα ταμεία ακόμη 3,5 εκατομμύρια ευρώ, αφού ενεργοποιείται αυτόματα η οψιόν που είχε μπει στην συμφωνία των δύο ομάδων, με την Αλντρίγια να παίρνει την άνοδο και έτσι ο Άρης θα βάλει, πανηγύρισε και ο Άρης, θα βάλει στα ταμεία του αυτό το σημαντικό ποσό που θα βοηθήσει φυσικά και στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. 3-1 έκανε η Μπόλτον στο 82, πανηγυρίζουν φιλαθλητής Μπόλτον στο Wembley, 3-1 στο 82 λεπτό της αναμέτρησης, πανέμορφο γκολ από την Μπόλτον και άνοδο στην Championship, αφού είναι ο τελικός των playoffs, Μπόλτον Στόκπορτ στο 83 λεπτό το 3-1.

Να συνεχίσουμε σε ό,τι αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αναφερθήκαμε στα χρήματα που θα εισπράξουν οι κυτρινόμαυροι για την αγορά του Διαντή από την Αλντρία. Ένα deal από το οποίο ο Άρης βγαίνει φυσικά πάρα πολύ κερδισμένος οικονομικά. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε από τη Σενεγάλη για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Σε νεαρή ηλικία, 17,5 χρονών τον έφερε ο Άρης, 18 τον έκανε επαγγελματία. Ήρθε αυτή η πρόταση από την Αλντρία, δεν μπορούσε να αρνηθεί ο Άρης αυτά τα χρήματα. Ούτε ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος μάλιστα είναι και από τους MVP της ομάδας που αγωνίστηκε της Αλντρία. Τώρα στα υπόλοιπα, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες ακόμη, πολλά ανοιχτά μέτωπα για τη διαμόρφωση του ρόστερ της επόμενης σεζόν. Με το πρώτο μέτωπο να κλείνει πολύ νωρίς τη συμφωνία του Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου για να συνεχίσει να επεκτείνει τη συνεργασία του με τους κυτρινόμαυρους και ουσιαστικά είναι αυτός ο προπονητής ο οποίος θα χτίσει την ομάδα για την νέα αγωνιστική περίοδο. Τώρα η επόμενη μέρα πάντως σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό σχεδιασμό διοικητικά δεν υπάρχουν εξελίξεις, το ξέρω, το αφουγκράζουμε ότι ο κόσμος περιμένει να ακούσει κάτι από εκεί, αλλά δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Τώρα αγωνιστικά υπάρχουν 7 συμβόλαια που λήγουν, 19 ενεργά συμβόλαια, πιθανές πωλήσεις που θα προκύψουν. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι το ξεκαθάρισμα και έπειτα οι μεταγραφές που θα ενισχύσουν το κυτρινόμαυρο ρόστερ. Η απόφαση πάντως του Άρη είναι να απαλλαγεί από αρκετά ενεργά συμβόλαια του ρόστερ από ποδοσφαιριστές που ναι μεν δεσμεύονται με συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν, αλλά δεν φαίνεται να βρίσκονται στο πλάνο για πολλούς και διάφορους λόγους. Τώρα για παράδειγμα ο Μάικιτς, εντάξει, ένας τερματοφύλακας ο οποίος δεν τον είδαμε, θα πρέπει να βρεθεί λύση, είτε να μείνει ελεύθερος είτε να παραχωρηθεί σε κάποια ομάδα ακόμη και με τη μορφή δανεισμού, γιατί έχει για ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο. Τώρα επίσης ο Τεχέρο είναι στη λίστα με τους παίκτες που θα συζητήσουν τη λύση του συμβόλαιου του. Ένας παίκτης ο οποίος ναι πήρε χρόνο συμμετοχής, δεν έκανε την διαφορά. Θέλει ο Άρης εκεί στο δεξί άκρο της άμυνας κάτι καλύτερο για την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η απόφαση που έχει πάρθει. Σε ό,τι αφορά τον Μπουσαΐντ, επίσης έχει 2 ακόμη χρόνια συμβόλαιο. Επίσης δεν έκανε την διαφορά. Ο Αλφαρελά, το γυαλί ράγισε πριν από 2 μήνες περίπου, πολύ δύσκολα φαίνεται να ξανακολλάει. Επίσης σε δύσκολη θέση είναι και ο Γαλανόπουλος και ο Δόνης, παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν, ειδικά ο Δόνης, για να κάνει την διαφορά. Ένας παίκτης όμως με πάρα πολλούς τραυματισμούς, επιρρεπεί σε τραυματισμούς, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, λόγω αυτών γενικώς δεν βοήθησε. Θα γίνει προσπάθεια να λύσουν συνενετικά τα συμβόλαιά τους. Επίσης πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον Άρη είναι και αυτό του Μωρόν. Ένα κεφάλαιο βέβαια που φαίνεται να κλείνει, το έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες. Μοιάζει δηλαδή ο Μωρόν αυτή τη στιγμή να είναι με το 1,5 πόδι εκτός Κλεάνθης Βικελίδης. Εξέλιξη την οποία φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επιζητούν και οι δύο πλευρές, έτσι. Λόγω και της φθοράς, εντάξει, χρονιά του Μωρόν δεν είχε καμία σχέση με τις προηγούμενες 2 χρονιές. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι ο Άρης δεν μπορεί να περιμένει τα χρήματα που υπολόγιζε ή κοστολογούσε, αν θέλετε, το Μωρόν τα προηγούμενα 2 χρόνια, ειδικά την πρώτη χρονιά μετά την εξαιρετική σεζόν την οποία είχε κάνει και ήταν το σημείο αναφορά στην επίθεση του Άρη. Θα επιδιώξουν και οι δύο πλευρές να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση, γιατί ο Μωρόν, θυμίζω, ότι μπαίνει και στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου, το οπότε ο Άρης πρέπει να αποφασίσει τώρα τι θα κάνει με τον Ισπανό. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα συμβόλαια τα οποία λήγουν, τα 7 συμβόλαια που ολοκληρώνονται, θεωρώ ότι ο Γιαννιώτας και ο Φρίντεκ είναι οι δύο οι οποίοι θα ανανεώσουν αν δεν προκύψει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ο Παναγίδης, ο Ρόουζ, ο Μιζεουί, ο Αθανασιάδης, ο οποίος έχει πάρει και αυτό την απόφασή του να συνεχίσει αλλού την καριέρα του από τη στιγμή που ο Άρης του είχε κάνει 1 χρόνο συμβόλαιο, αυτοί δεν θα συνεχίσουν. Ο Γιαννιώτας και ο Φρίντεκ είναι 2 παίκτες για τους οποίους έχει συγηθεί θετικά ο Μιχάλης Γρηγορίου και 2 παίκτες οι οποίοι το κέρδισαν αυτό και με το σπαθί τους, κακά τα ψέματα. Δηλαδή ο Φρίντεκ πήρε χρόνο συμμετοχής με τον Γρηγορίου και έδειξε πράγματα. Ένας
αριστερός μπακ για δεύτερη επιλογή την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Εντάξει, θεωρεί ο προπονητής του Άρη ότι μπορεί να τον βοηθήσει. Και ο Γιαννιώτας φυσικά, ο οποίος ήταν εκτός κάδρου με τον Χιμένεθ, από τα μεγαλύτερα λάθη, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος, που έκανε ο Χιμένεθ να τον παραγωνίσει, και μάλιστα σε κάποιες συζητήσεις τους, από όσο γνωρίζω, του έλεγε: αν έχω 9 εξτρέμες ή θα είσαι ο δέκατος. Αντιλαμβάνεστε και την ψυχολογία δηλαδή του ποδοσφαιριστή όταν ακούει κάτι τέτοιο. Ήρθε ο Γρηγορίου, το έδωσε χρόνο συμμετοχής και νομίζω ότι με το σπαθί του θα κερδίσει και την ανανέωση. Προφανώς θα γίνουν μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο πλάνο των κυτρινόμαυρων είναι να γίνουν 10 με 11 μεταγραφές. Βέβαια, αυτό θα εξαρτηθεί και από τι θα προκύψουν, τι ανάγκες θα προκύψουν, αν θα λυθούν κάποια συμβόλαια που έχει στο πλάνο Άρης, αν θα προκύψουν κάποιες πιθανές πωλήσεις ποδοσφαιριστών, γιατί και αυτό είναι στο κάδρο. Γενικώς είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, αλλά σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι, για να είμαστε πιο ακριβείς, υπάρχει ο χρόνος. Έτσι. Το θέμα είναι να μην γίνουν τα ίδια λάθη, να αξιοποιήσει αυτό το χρόνο που έχει μπροστά της η διοίκηση μαζί με τον προπονητή, να κάνουν στοχευμένες, σωστές κινήσεις, προκειμένου να μην δούμε πάλι αυτή την απογοητευτική σεζόν, η αλήθεια είναι, που έκαναν οι κιτρινόμαυροι. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποβάλει η ίδια η ομάδα από τον κόσμο, δηλαδή ο προπονητής, ο νέος προπονητής ξεκινάει με αυτή την πίεση. Γιατί είναι μεγάλη πίεση. Από την πρώτη αγωνιστική θα υπάρχει η πίεση για αποτελέσματα μετά την απογοητευτική και πολύ προβληματική σεζόν που έκαναν οι κιτρινόμαυροι. Αλλά υπάρχει ακόμη χρόνος και όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Είπαμε Bolton Stockport στην League One, στον τελικό των playoffs εκεί 3-1. Ξεκάθαρο προβάδισμα, πολύ δύσκολα θα αλλάξει το αποτέλεσμα. Πάρμα Σασόλο ημίχρονο 0-0. Μπόντο Γκλιν Μπρανκ ξεκινάει σε λίγο το παιχνίδι. Στις καθυστερήσεις στη Σουηδία 2-1 Sirius Guys και Χάμαρμπι ΑΕΚ Στοκχόλμης 1-2 στις καθυστερήσεις και οι δύο αυτές αναμετρήσεις. 0-2 στον τελικό κυπέλου της Ελβετίας, στο Λοζάνιου Σι με την Σεντ Γκάλεν, κυπελούχος η Σεντ Γκάλεν. Αν υπάρχει κάποιο ακόμη παιχνίδι έτσι που ενδιαφέρει, εδώ είμαστε, θα το αναφέρουμε. Είπαμε, έχουμε και τη σέντρα στην Premier League με όλα τα παιχνίδια στις 6 η ώρα.

Βλέπω εικόνες από την Αθήνα, πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού εδώ και σχεδόν μια ώρα, δηλαδή μιλάμε για 5-5,5 ώρες πριν από το τζάμπολ, είναι έξω από το γήπεδο και μπαίνουν σιγά σιγά εν ώψη του μεγάλου τελικού. Ανυπομονή, δεν μπορούν να περιμένουν πολλές ώρες πριν. Ενώ από το Καλλιμάρμαρο αναχωρούν σιγά σιγά και οι φίλοι της Ρεάλ να κατευθυνθούν προς το γήπεδο.

έγινε, μας τα χάλασε ο καιρός, ε. Όχι βρέχει. Όπως είπε και ο Κώστας Χατζηγεωργίου, καρέκλες ρίχνει. Κάτσε να κλείσω τα παράθυρα. Όντως μας τα έχει χαλάσει ο καιρός. Πέναλτι για την Μπόλτον για το 4-1 στις καθυστερήσεις του αγώνα. Πάει για το 4-1 και το κάνει η Μπόλτον. Εύστοχο το χτύπημα πέναλτι. 4-1 θρίαμβος για την Μπόλτον που πανηγυρίζουν στο Wembley. 4-1 Μπόλτον Στόκπορτ.

Λοιπόν, η ώρα είναι 5, θα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα πάμε στο επόμενο μισάωρο, κυρίως με Γιώργο Μάντζιο, έτσι να μας δώσει στοιχεία για την τελευταία αγωνιστική στην Premier League, να μας δώσει περισσότερα, να κάνει και τις προτάσεις του ο Γιώργος Μάντζιος, και φυσικά θα μιλήσουμε και για τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι με Μετρόπολη 95,5. Πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό σας, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Ασπασία?
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
6: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
7: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
8: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
9: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Με το στόμα γεμάτο.
11: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
13: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στα 5 λεπτά μετά τις 5. Εδώ είμαστε. Μετρόπολης 95,5, Γιώργος Τράτζαλης στο μικρόφωνο. Και έχουμε αλλαγή. Σκυτάλης, Λευτέρης Χατζηπαντελίδης εδώ μπροστά μου στην ηχοληψία. 4-1 τελικό αποτέλεσμα στην League One, στα playoffs στο τελικό. Στο Wembley, Bolton Stockport 4-1. Ξεκίνησε το παιχνίδι στην Νορβηγία, το Bodo Glimt-Brann. Εδώ και 6 λεπτά. Ημίχρονο στην Ιταλία, Parma Sassuolo στο 0-0. Θα έχουμε σέντρα σε λίγο και στην Segunda Division. Είπαμε στις 6 ώρα, σε λιγότερο από μία ώρα, Premier League, όλα τα παιχνίδια στις 6. Και έχουμε Γιώργο Μάτζιο μαζί μας στην παρέα να μας ενημερώσει και για τα παιχνίδια της Premier League. Και στο Βέλγιο είδα έχει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Και φυσικά για, τις ευρωπαϊκές ομάδες. Γενικότερα θα συζητήσουμε με τον Γιώργο και για, για τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλησπέρα.
0: Σπίτι και πιστεύω να είσαι, γιατί βρέχει.
1: Που δένει και τα δύο...
0: Σπίτι πιστεύω να είσαι, γιατί βρέχει έξω.
1: Σπίτι, ναι, σπίτι. Σπίτι εντός αντιπών. Έχω ανοίξει τον υπολογιστή για να ενημερώσουμε στους ακροατές τι καλοκαίρι θα δούμε για τις 5 ελληνικές ομάδες που θα παίξουν στην Ευρώπη. Και επειδή είπες για την Premier League που θα ξεκινήσει σε λιγότερο από μία ώρα.
0: Θα ξεκινήσουμε Premier League, λες.
1: Υπάρχει ένα στοιχείο που συνδέει τα δύο θέματα. Είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος περιμένει από την Άστον Βίλα να τερματίσει τέταρτη και όχι πέμπτη, είναι τέταρτη τώρα η Άστον Βίλα, ένα συν 3 από την Λίβερπουλ, με τη διαφορά ότι η Λίβερπουλ παίζει με την Μπρέτφορντ εντός έδρας και η Βίλα παίζει με την Σίτι στο Μάντσεστερ. Αν η Λίβερπουλ κερδίσει και η Βίλα χάσει, τότε θα είναι η Λίβερπουλ τέταρτη και η Μίλα θα μείνει πέμπτη. Είναι σενάριο που απέφχεται ο Μεντιλίμπαρ, που απέφχεται ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, γενικά ο οργανισμός του Ολυμπιακού, γιατί αν η Άστον Βίλα τερματίσει τέταρτη, όπως είναι τώρα δηλαδή, ο Ολυμπιακός με το rebalancing το λεγόμενο στην UEFA κερδίζει ένα γύρο. Και από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League πάει στον τρίτο. Και πρακτικά τι σημαίνει αυτό, έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα φέτος, ότι ακόμα και να αποκλειστεί θα παίξει δεδομένα στη League Phase του Europa League. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ελληνικές ομάδες να ξέρουν ότι θα παίξουν το χειμώνα Ευρώπη. Δεν θα αποκλειστούν στα προκριματικά. Και από τις 5 ομάδες που έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα που βγήκαν φέτος στην Ευρώπη, οι 2 δεδομένα θα παίζουν μέχρι τις γιορτές. Ποιες είναι αυτές? Είναι η ΑΕΚ, η οποία είναι στα play-off του Champions League και ακόμη και αν αποκλειστεί θα παίξει στη League Phase του Europa League, και είναι και ο Όφη, που λόγω κυπέλου, έχοντας πάρει το καλό εισιτήριο, θα παίξει είτε στη League Phase του Europa League αν προκριθεί από τα play-off, είτε αν αποκλειστεί θα παίξει στην League Stage του Conference League. Άρα σήμερα που μιλάμε, 5 και 8 πρώτα λεπτά, ο Όφη και η ΑΕΚ θα έχουν σίγουρα παιχνίδια μέχρι και τις γιορτές, Δεκέμβριο-Γενάρη. Εάν η Βίλα τερματίσει τέταρτη, στις 8 το βράδυ, τρίτη ελληνική ομάδα θα παίζει σίγουρα μέχρι και τις γιορτές και είναι ο Ολυμπιακός. Τώρα, για να μην να πάρουμε τις ελληνικές ομάδες μία-μία, αν θες να πούμε λίγο δύο λόγια πρώτα για την Αγγλία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όπου ξεκινάει σε λίγο και έχουν βγει και οι ενδεκάδες, έχουν κρυθεί κάποια πράγματα. Καταρχάς, έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση με τα rebalancing και με τις κατακτήσεις του Europa League από την Aston Villa, θα βγει και η έκτη ομάδα στο Champions League, εφόσον μείνει η τέταρτη Βίλα, και αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί η Bournemouth είναι αυτή που έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία από το πουθενά ως έκτη να παίξει στο Champions League. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει με την Nottingham εκτός έδρας και τυπικά θέλει ένα βαθμό. Είναι δηλαδή μια ισοπαλία που του βολεύει την Bournemouth, εκτός αν την ίδια ώρα δεν κερδίζει και η Brighton, που είναι 3 βαθμούς κάτω, αλλά έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων από την Bournemouth. Η Brighton την ίδια ώρα θα υποδέχεται την Manchester United. Αν η Brighton κερδίσει την United, που η United είναι αδιάφορη βαθμολογικά, θα περιμένει η ήττα της Bournemouth από την Nottingham για να κλέψει το εισιτήριο. Όπως και να έχει, η Brighton την θέλει την νίκη, γιατί την ακολουθούν άλλες δύο ομάδες που διεκδικούν την 7η θέση και το εισιτήριο για το Europa League. 52 βαθμούς η Chelsea, 52 η Brentford, 51 η Sunderland. Εδώ να σου πω Γιώργο ότι παίζεται και η 7η θέση που οδηγεί στο Europa League, παίζεται και η 8η που οδηγεί στο Conference League. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι Άγγλοι θα βγάλουν 8 ομάδες στην Ευρώπη του χρόνου και είναι πραγματικά κυριαρχική η φετινή τους πορεία. Τώρα, η Chelsea παίζει με την ενδιαφερόμενη Sunderland, δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο το θέλουν και οι δύο ομάδες, θα περιμένουν και τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων, αλλά παίζουν και οι δύο που είναι ενδιαφερόμενες. Και προφανώς θα είναι και μια, δεν θα το πω μια ασπιρίνη, αλλά θα είναι κάτι σημαντικό για την Chelsea, μια ομάδα με πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, ένα πολύ μεγάλο budget, η οποία απέτυχε παταγωδός φέτος το να τερματίζει 8η, να μπορέσει έστω και στο φινάλε να βγει στην Ευρώπη. Θυμίζω, Γιώργο, ότι η Chelsea θα πορευτεί την επόμενη χρονιά με τον Τσάμπι Αλόνσο. Μια κίνηση που εξέπληξε πολλούς, αλλά ένας προπονητής ο οποίος είδαμε τη δουλειά έκανε στη Leverkusen, δεν κούμπωσε πολύ με τη Real. Εκεί κατά τα κοινώς φημολογούμενα τον έφαγαν οι αστέρες, τον έφαγε ο Πέρεθ, τον καθάρισε πολύ νωρίς, αλλά ένας προπονητής ο οποίος έχει δείξει το στίγμα του και τη δουλειά του στη Leverkusen και πολλοί υποστηρίζουν ότι στην Chelsea θα τα πάει πολύ καλά, άλλωστε έχει παίξει και ως παίκτη στην Αγγλία με τη φανέλα της Liverpool. Με καλές ενδεκάδες και οι δύο ομάδες, δηλαδή η Chelsea από ό,τι βλέπω τώρα και με Cole Palmer και με Joao Pedro, τώρα θα μου πεις, ανέφερα δύο παίκτες οι οποίοι πληρώνουν την κακή χωνιά της Chelsea και στις εθνικές τους ομάδες. Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα έμενε ο Joao Pedro εκτός Βραζιλίας, ο Αντσελότη τον άφησε εκτός, και ο Cole Palmer εκτός Αγγλίας, τον άφησε εκτός ο Τούχελ. Θα έλεγε κανείς ότι είναι και λίγο άδικο για αυτά τα παιδιά. Όπως και να έχει, είναι για μένα το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι που αφορά το 8ο ευρωπαϊκό εισιτήριο αυτό ανάμεσα στην Sunderland και την Chelsea. Την ίδια ώρα θα προσπαθεί να υποφεληθεί και η Brentford που παίζει με την Liverpool, την αδιάφορη βαθμολογικά Liverpool, αλλά και η Liverpool δίνει ένα παιχνίδι σε πολύ συγκινησιακό τόνο στο Anfield, γιατί σήμερα θα αποχαιρετήσει έναν από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών, έτσι όπως εξελίχθηκε, γιατί μιλάμε για ένα παιδί το οποίο ήρθε πριν από κάποια χρόνια και λατρεύτηκε πάρα πολύ. Αναφέρομαι, Γιώργο, στο Μοχάμεντ Σαλάχ, που καταλαβαίνεις, και επειδή βγήκαν οι ενδεκάδες.
0: Να βάλουμε νητά σχήμα.
1: Ναι, εγώ περίμενα. Περίμενα βασικά να δω αν θα παίξει. Γιατί χθες με τον Πιλάρα που είχαμε την κουβέντα μου έλεγε είναι λίγο περίεργο στο σλότ, μήπως τον κάνει καμιά αλλαγή στο 60, δεν τον βάλει πολύ να παίξει. Τελικά του δίνει την ευκαιρία να παίξει ο Σαλάχ από την αρχή, με Σομποσλάι, Εγκουμόχα και Χάκπο σε θέση ψευτοεννιαριού ξεκινάει η Λίβερπουλ. Ο Ίσακ από ό,τι βλέπω είναι στον πάγκο, ο Βίρτς είναι στον πάγκο. Απέναντι στην Μπρέτφορντ, ο Σαλάχ θα ψάξει σε ένα τελευταίο γκολ. Άμα κερδίσει κανένα πέναλτι η Λίβερπουλ στο παιχνίδι, νομίζω ότι είναι γνωστό ποιος θα το εκτελέσει. Είναι πάντως σίγουρα ένα παιχνίδι που θα είναι το τελευταίο του Σαλάχ και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, Γιώργο, ότι το σημερινό θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι για έναν προπονητή που έχει συνδέσει το όνομά του με τις επιτυχίες της Manchester City, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Pep Guardiola. Κατά πολλούς ο προπονητής που έχει αλλάξει λίγο το παγκόσμιο, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ο ίδιος λέει ότι μπορεί να καθίσει μια χρονιά. Δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια προφανώς, 55 είναι ο Pep, δεν είναι άλλοι που προπονούν ξέρω εγώ στα 70 και στα 75. Ο συγχωρεμένος ο Μουρτσέα Λουτσέσκου, θυμίζω, στα 80 ήταν προπονητής Εθνικής Ρουμανίας. Δεν είναι δηλαδή θέμα ηλικιακό, απλά ένας προπονητής ο οποίος από το 2008 που είχε αναλάβει τότε, θυμάσαι πολύ καλά, την Μπαρτσελώνα, μέχρι το 2016, για 18 χρόνια προπονεί στο υψηλό επίπεδο την Μπαρτσελώνα, την Μπάγερν και την τελευταία δεκαετία τη Σίτι. Τώρα το αν θα μείνει σε κάποιο άλλο ρόλο, αν περιμένει κάποια άλλη πρόταση, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το καλοκαίρι. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά για τον Γκουαρδιόλα, τον ήθελαν και εθνικές ομάδες. Πάντως θα είναι σίγουρα μια μεγάλη απώλεια για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Παρότι χάνει φέτος τον τίτλο από την Arsenal, τον χάνει δίκαια νομίζω. Η Arsenal έκανε μια μαγική χρονιά με φοβερή συνέπεια στα λεγόμενα και στα θεωρητικά εύκολα παιχνίδια, αν μπορώ να το πω έτσι, ο Αρτέτα, και καταφέρνει και παίρνει το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η Premier League. Φυσικά υπάρχει και το ενδιαφέρον το ελληνικό παιχνίδι, αν μπορώ να το πω έτσι, ο Αρτέτα, και καταφέρνει και παίρνει το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η Premier League. Φυσικά υπάρχει και το ενδιαφέρον το ελληνικό.

0: Από τη στιγμή που αποχώρησε ο Πότερ, με τον Νούνο Σπιρίτο Σάντο τον Πορτογάλο, ο Μαυροπάνος όχι μόνο έγινε βασικός και μάλιστα σε λίγη ώρα υποδέχεται η West Ham την Λίντς, θα παίξει βασικός, αλλά κάνει και μια αξιόλογη πορεία ο Ντίνος ο Μαυροπάνος, ο οποίος έχει ήδη και 3 τέρματα, μερικά εκ των οποίων είναι και πάρα πολύ σημαντικά για την West Ham. Θυμίζω, έβαλε 2 γκολ στη νίκη της West Ham με τη Wolves και έβαλε και ένα γκολ στην ισοπαλία με την Manchester City. Είναι πολύ κομβικά τα συγκεκριμένα τέρματα και μάλιστα στην ήττα της West Ham από την Newcastle με 3-1 ήταν και από τους κορυφαίους την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ βέβαια η West Ham δεν κρατάει την τύχη στα δικά της πόδια, δυστυχώς για τον Μαυροπάνο. Είναι ξεκάθαρο ότι η Tottenham είναι αυτή που έχει το πάνω χέρι, γιατί έχει 2 βαθμούς περισσότερους από την West Ham, αλλά το πιο σημαντικό για μένα έχει και ένα συν 12 στην διαφορά τερμάτων. Πρακτικά αυτό σημαίνει, Γιώργο, ότι και με ισοπαλία η Tottenham, η οποία υποδέχεται την αδιάφορη Everton στο Λονδίνο, θα μείνει στην κατηγορία και θα αποφύγει και αυτή ένα πολύ μεγάλο κάζο, γιατί όταν μιλάμε για Tottenham μιλάμε για μια ομάδα που επίσης έκανε μια τραγική πορεία. Πριν από μερικούς μήνες η Tottenham πανηγύριζε ευρωπαϊκό τελικό. Το θυμάστε,
1: τον Ποστέκογλου.
0: Δεν έχουν περάσει παρά 10-11 μήνες και τώρα είναι 17η να παλεύει τελευταία αγωνιστική να μείνει στην κατηγορία. Πέρασε και αυτή από πάρα πολλά κύματα. Δεν της βγήκε ο coach, ο Δανός που ήρθε από την Μπρέντφορντ. Ανέλαβε αυτό το φορτίο ο Ντετζέρμπι να τη σώσει και με την προοπτική να κάνει κάτι καλύτερο την επόμενη σεζόν. Όσο και να λέμε ότι Αγγλία είναι όλα γίνονται, νομίζω ότι τότε θα πρέπει να αυτοκτονήσει για να χάσει από την Everton σήμερα στο παιχνίδι το οποίο ξεκινάει και αυτό στις 6. Την ίδια ώρα η West Ham θα περιμένει ήττα της Tottenham να κερδίσει ίδια τη Λίντς για να κλέψει το εισιτήριο. Η Tottenham η οποία ξεκινάει με τον Ριτσάλισον στην κορυφή και τον Τέλα από πίσω από του βλέπω, Μπετανκούρ, Παλίνια, ό,τι καλό συγγνώμη είχε, το έχει βάλει ο προπονητής της. Κόντρα στην Everton που παρά το γεγονός ότι είναι βαθμολογικά διάφοροι, παίζει και αυτή με αρκετούς βασικούς παίχτες. Αυτή είναι η εικόνα στην Premier League, σίγουρα με μεγάλο ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, για τη μάχη της παραμονής και με ελληνικό ενδιαφέρον για να δέσουμε την κουβέντα μας τώρα και με τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών ομάδων. Τα είπαμε για τον Ολυμπιακό που θέλει την Aston Villa τέταρτη για να γλιτώσει ένα γύρο που σημαίνει θα πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, και εφόσον ο Ολυμπιακός πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, εκεί θα είναι δεδομένα ισχυρός και η πιθανή αντίπαλή του θα είναι η τουρκική Φενέρ, η βελγική Union Saint-Gilloise, η τσεχική Σπάρτα Πράγας και η ολλανδική Νάιμέγκεν. Νομίζω ότι βάσει ονομάτων οι τρεις τελευταίες παίζονται.
1: Ναι, όντως.
0: Η Φενέρ, όχι ότι είναι...
1: Είναι στα μέτρα του...
0: Ναι, τη Φενέρ την απέκλεισε στα πέναλτι, πάλι, σε ένα μάτς που έκανε αποκρούσει ο Τζολάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Την έχει και τη Φενέρ, απλά η Φενέρ είναι μια ομάδα που και φέτος το καλοκαίρι θα ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα. Γι' αυτό την ξεχωρίζω λίγο από τις άλλες τρεις, χωρίς να σημαίνει ότι μπορεί να υποτιμήσει κάποιον. Ακόμα και η Union Saint-Gilloise είναι μια ομάδα πολύ ικανή στο Βέλγιο, αλλά απλά δεν ξέρουμε τι εικόνα θα έχει του χρόνου. Το ίδιο και για τη Σπάρτα Πράγας και την Νάιμέγκεν, που δεν έχουν και την φανέλα που έχει ο Ολυμπιακός. Τώρα, αν ο Ολυμπιακός δεν είναι τρίτος, δεν πάει στο τρίτο προκριματικό, δηλαδή αν η Άστον Βίλα μείνει πέμπτη, θα παίξει στο δεύτερο προκριματικό. Και εκεί βέβαια είναι στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού, και αν συμβεί αυτό θα παίξει ή με τη Στουρμ Γκρατς, ή με τη Χάρτς, ή με την Γκόρνικ. Και εδώ είναι ξεκάθαρα Χάρτς Σκωτίας, Στουρμ Γκρατς Αυστρίας, Γκόρνικ Πολωνίας. Και εδώ ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα. Το μεγαλύτερο και το πιο δύσκολο πρόγραμμα θα το έχει στην League Pass του On Playoff. Εκεί όπου δεδομένα, εφόσον περάσει από όλους αυτούς τους αντιπάλους ο Ολυμπιακός, θα παίξει είτε με την Bodo Glimt, με την οποία δεν έχει και καλές αναμνήσεις, είτε με τη Γαλλική Λιόν. Για να μπει δηλαδή στους ομίλους του Champions League ο Ολυμπιακός, το δυσκολότερο το εμπόδιο είναι αυτές οι δύο ομάδες, η Bodo Glimt και η Λιόν. Αυτά με τον Ολυμπιακό, θα ξέρει σίγουρα 8 το βράδυ αν θα παίξει σε τρίτο προκριματικό γύρο ή αν θα παίξει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Αν παίξει σε τρίτο, εξασφαλίζει μίνιμουμ την είσοδο στο Europa. Αν παίξει σε δεύτερο, θα πρέπει να κάνει μια πρόκριση για να εξασφαλίσει μίνιμουμ του Europa. Πάμε και στην ΑΕΚ.
1: Και ανοίγω, οποία... να ανοίξω μια παρένθεση, ναι. Γιατί είπες για την Γκόρνικ και αμέσως έκανα ένα refresh σε ένα site και πετάχτηκε μια είδηση ότι θα αναλάβει διοκτήτης ο Ποντόλσκι τώρα που ολοκληρώνει την.
0: Ο Ποντόλσκι ο Πολωνός. Ναι, κάτι κάπου και εγώ το είχα δει αυτό. Ότι θέλει να μπει.
1: Ναι, ότι κρεμάει τα παπούτσια του. Εντάξει, αποφάσισε στα 40 του να κρεμάσει τα παπούτσια του και θα αποτελέσει τον ιδιοκτήτη Γκόρνικ.

0: Ναι.
1: Εκεί ξεκίνησε, εκεί ξεκίνησε την καριέρα του. Ναι.
0: Την καριέρα του. Πολλοί ποδοσφαιριστές, αν δεν γίνουν προπονητές, δεν γίνουν μπάρα, δεν γίνονται και πρόεδροι. Ναι. Όπως ο Πικέ που έχει την Ανδώρα. Ναι. Το, καλά, μεγαλύτερο παράδειγμα από τον Μπέκαμ, ο οποίος έχει κάνει και φοβερή business καλά, στο ναι. Μαϊάμι, δεν υπάρχει. Αλλά δίπλα στον Μπέκαμ ακολουθούν και άλλοι με τις μικρότερες κατηγορίες. Και ο Μπαπέ νομίζω έχει ομάδα. Ποια έχει. Κάποια έχει στην ΒΚ Γαλλίας. Ξεχνάω το όνομά της τώρα. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, η ΑΕΚ τη σύμφερε να πάρει το πρωτάθλημα η Λίντσερ. Έγινε αυτό, η Λίντσερ πήρε το πρωτάθλημα. Και τώρα, για να είναι ισχυρή στα play-off του Champions League η ΑΕΚ, θα πρέπει να αποκλειστούν μία από τις τέσσερις ομάδες που θα αναφέρω και οι οποίες παίζουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Δυναμό Ζάγκρεπ, Ερυθρός Αστέρας, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν. Εάν περάσουν και οι τέσσερις, τότε η ΑΕΚ δεν θα είναι στους ισχυρούς. Αν μία από τις τέσσερις αποκλειστεί, η ΑΕΚ θα μπει στους ισχυρούς στο Champions Path και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί στους ισχυρούς δεδομένα σήμερα που μιλάμε είναι μόνο η Celtic. Όχι ότι οι υπόλοιπες ομάδες όπως είναι η Viking, η Linzer και αυτές που θα έρθουν από τον δεύτερο προκριματικό που είναι ο Ερυθρός Αστέρας, η Δυναμό Ζάγκρεπ, η Σλόβαν Μπρατισλάβας, η Λεχ Πόζναν, η Τσέλιε και η Ομόνια, είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου ομάδες που δεν τις περνάς με τίποτα. Όλες παίζονται, το θέμα είναι και σε ποια κατάσταση θα είναι η ΑΕΚ, γιατί και η ΑΕΚ είναι πολύ σημαντικό το ότι ξέρει ότι ακόμη και να αποκλειστεί θα παίξει τουλάχιστον στην League Stage του Europa League. Προφανώς όμως οι άνθρωποι της ΑΕΚ θέλουν να πάρουν το καλό εισιτήριο του Champions League. Θυμίζω ότι η τελευταία φορά που έπαιξε η ΑΕΚ εκεί ήταν το 2018 με τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Δεν είχε πάει πολύ καλά, αλλά ξέρεις πάρα πολύ καλά Γιώργο ότι μια είσοδο στο Champions League ανεβάζει πάρα πολύ και τα έσοδα. Άλλο να πάρει 40 εκατομμύρια και άλλο να πάρει 15
1: καλά, ναι,
0: περίπου που δίνει το Europa League. Μιλάμε για μια διαφορά της τάξης 25 εκατομμυρίων, γιατί είναι άλλα τα μεγέθη, άλλη εικόνα, άλλοι αντίπαλοι και από τώρα δηλαδή εγώ θα το προβλέψω ότι αν η ΑΕΚ μπει σε όμολο του Champions League δεν υπάρχει περίπτωση να πέφτει καρφίτσα στην Όργουν Αρένα, στα παιχνίδια ξέρω εγώ με ομάδες πολύ πολύ υψηλού επίπεδου. Άρα αντιλαμβάνεται και η ιδιοκτησία της ΑΕΚ πόσο σημαντικό είναι να σταθεί λίγο τυχερή και να μπορέσει η ΑΕΚ να μπει σε όμολο Champions League. Η ΑΕΚ η οποία θα μάθει Γιώργο τον αντίπαλό της 3 Αυγούστου και θα δώσει τα παιχνίδια της το τελευταίο 15ήμερο του Αυγούστου. Θα τα δώσει δηλαδή 18 και 25 Αυγούστου. Ενδιάμεσα δηλαδή από την έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος, την οποία από ό,τι έμαθα και πληροφορούμε θα τσεκαριστεί αυτό στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τετάρτης, το νέο πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 22 και 23 Αυγούστου την επόμενη χρονιά. Άρα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ΑΕΚ θεωρητικά έχει και περισσότερο χρόνο από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Στην ουσία έχει 3 εβδομάδες παραπάνω, γιατί οι υπόλοιπες ομάδες θα παίξουν 22 Ιουλίου, άλλο 22 Ιουλίου, άλλο 18. Υπάρχει μια, ξέρεις, για τους προπονητές αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουν παραπάνω χρόνο και για τις μεταγραφές και για να ετοιμάσουν τις ομάδες. Και πάμε και στις άλλες 3 ομάδες που είναι εκτός του κάδρου του Champions League. Στον τρίτο ΠΑΟΚ και εδώ είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος θα είναι στους ισχυρούς, με την διαφορά ότι παρότι ο ΠΑΟΚ είναι στους ισχυρούς στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και αποφεύγει αντιπάλους όπως η Μπενφίκα, η Φερεντσβάρος, η Μίντιλαντ, η Βικτόρια Πλουζέν, η Άντερλεχτ και η Καραμπάχ, με την Σέρεφ Τιρασπόλ και Δυναμό Κιέβου, υπάρχουν και ομάδες που μπορούν να προβληματίσουν. Παραδείγματος χάρη είναι στους αδύναμους η Μπεσίκτας. Νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο από άποψη ονόματος. Είναι η Ολλανδική Τβέντε, είναι η Τρόμσο, είναι η Σενγκάλεν, είναι η Τσεσεκά Σόφιας, είναι η Χάιντουκ και είναι και η Χάμαρμπι. Ομάδες που πρέπει να τις προσέξει ο ΠΑΟΚ, να τις υπολογίσει. Εάν ο ΠΑΟΚ περάσει ένα γύρο, εξασφαλίζει minimum League Stage Conference League, ακόμα και να αποκλειστεί δηλαδή στον επόμενο γύρο. Εάν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τον πρώτο ευρωπαϊκό του παιχνίδι, το πρώτο ευρωπαϊκό του ζευγάρι, θα πάει να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference, θα χρειαστεί δηλαδή άλλη μία πρόκριση για να μπει σε όμιλο του Conference League. Πρακτικά και λαϊκά, για να το καταλάβει και ο κόσμος, έχει να ξοδέψει ένα κανονάκι που λέμε, δηλαδή τον παίρνει να κάνει έναν αποκλεισμό. Και αυτή είναι και η εικόνα με τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Πάμε και στον Όφη, ο οποίος είναι και λίγο πιο άνετος. Εκεί ξέρει ο μεγαλομέτωχος ο κύριος Μπούσης ότι ό,τι και να γίνει θα παίξει σε ευρωπαϊκό όμιλο. Ο Όφη, ο οποίος θα παίξει στα play-off του Europa League. Δύσκολο θα είναι ισχύ. Πρέπει να περιμένει τις ομάδες από πάνω, αλλά επειδή ο Όφη Γιώργο δεν είχε ευρωπαϊκή εμπειρία για να κάνει μεγάλο, να μαζέψει πολλούς βαθμούς και να είναι σε κάποια
1: πολλά χρόνια
0: καλή πρώτη, θέση. Ναι. Ακριβώς θα πάει λογικά στους ανίσχυρους και θα τα παίξει όλα για όλα, χωρίς να έχει και το πολύ μεγάλο άγχος. Έτσι, γιατί,
1: κοίταξε, για τον Όφη είναι πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία και πολύ σημαντική στιγμή να γιατί ξέρει ότι έχει εξασφαλισμένο. Εξασφαλισμένη είσοδο στους ομίλους, είναι στο
0: πλήρως. Σημαίνει, Γιώργο, μήνυμου 10 με 12 εκατομμύρια.
1: Έτσι.
0: Ναι, 10 με 12 εκατομμύρια, τώρα θα πάρει 10
1: και τα έσοδα και 15. Τα αθλητικά, όλα, ναι.
0: Αυτή είναι η διαφορά του Europa με τον Conference. Εντάξει, το Europa έχει και δύο παιχνίδια παραπάνω, το Conference έχει 6, το Europa έχει 8, αλλά αυτή είναι η ουσία. Και θα μπορεί ο Όφη να παίξει στην Ευρώπη και να διαχειριστεί ένα ρόστερο προπονητής του με μια διοργάνωση παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ θα το πω και εμπορικά ότι μπορεί και εκεί να δειγματίσει εντός εισαγωγικών και κάποιους παίκτες, γιατί ξέρεις ότι η Ευρώπη είναι ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ σημαντικό πράγμα για μια ομάδα αν θέλει να δείξει. Κοίτα, άλλο θα δει έναν παίκτη καλό στο Όφη Λεβαδιακός και άλλο ξέρω εγώ θα παίξει Όφη Ρέιντζερς.
1: Και όχι μόνο και να δειγματίσει, να προσελκύσει και παίκτες για το καλοκαίρι για τις μεταγραφές που θα κάνει.
0: Σωστό. Να προσφέρει δηλαδή ότι κοιτάξτε, εγώ παίζω σίγουρα στην
1: Ευρώπη. Παίζω στην Ευρώπη.
0: Άρα μπορώ
1: πιο
0: να
1: εύκολα διαπραγματεύεσαι με κάποιον παίκτη που θέλεις να πάρεις.
0: Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα, yeah. Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και κλείνουμε και με τον τρίτο της παρέας, ο οποίος είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι αυτός που έχει και το λιγότερο χρόνο και είναι και αυτός που δεν έχει και την πολυτέλεια, αν θες εντός εισαγωγικών, να κάνει κάποιο λάθος. Είναι δηλαδή στην θέση που ήταν η ΑΕΚ πέρυσι. Και αυτός θα μάθει τον αντίπαλό του 17 Ιουνίου, θα πρέπει να περάσει 3 προκριματικούς γύρους από το Conference League. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια ότι σε αυτή τη διοργάνωση ο Παναθηναϊκός από όλες τις ομάδες που θα συμμετέχουν, 98 στο σύνολο, είναι τρίτος στην βαθμολογία. Δηλαδή μόνο ο Άγιαξ και η Κοπεχάγη έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία από αυτόν, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ισχυρός και στον δεύτερο και στον τρίτο και στα play-off. Και στα play-off είναι σημαντικό αυτό που λέω, γιατί εκεί μπαίνουν και ομάδες που θα μπορούσαν να του φέρουν πρόβλημα. Είναι η Ατλέτικο, η Αταλάντα, η Φράιμπουργκ, η Μονακό. Θα είναι η εκτοέβδομη της Αγγλίας, είναι η Χετάφε. Δεν είναι δηλαδή ομάδες που σε άλλες περιπτώσεις μπορούσε να τις παίξει εύκολα. Θα περιμένει θεωρητικά εύκολες κληρώσεις, απλά θα πρέπει να φτιάξει την ομάδα του ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Νέστρου, που πίσω θα είναι μάλλον ο νέος προπονητής, όπως όλα δείχνουν, πολύ πολύ γρήγορα για τον Παναθηναϊκό, που δεν έχει, επαναλαμβάνω, την πολυτέλεια αποκλεισμού. Θα πρέπει να κάνει 3 προκρίσεις για να μπορέσει να παίξει στη League Stage του Conference League. Όπως και να έχει, 17 Ιουνίου είναι η κομβική ημερομηνία για τις πρώτες κληρώσεις. Κοντοζυγώνει ο καιρός, έχουν μείνει λίγες ημέρες, περίπου 3 εβδομάδες και κάτι.
1: Έτσι.
0: Για να ξεκινήσουν και τα ευρωπαϊκά κύπελα μέσω Μουντιάλ. 11 ξεκινάει το Μουντιάλ, 17 θα έχουμε και τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων, με εξαίρεση την ΑΕΚ που θα περιμένει στις 3 Αυγούστου, Γιώργο.
1: Ωραία, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, τα είπες όλα. Μας έδωσε τον πλήρη χάρτη έτσι. Για τις,
0: καλή συνέχεια, Γιώργο μου. Να
1: για
0: την καλά.
1: Πορεία των ευρωπαϊκών ομάδων. Καλό, να είσαι καλά,
0: καλά, απόγευμα, για χαρά, για χαρά.
1: Αυτός ήταν ο Γιώργος Μάτζιος, μας ανέλησε τον χάρτη, τι θα βρουν μπροστά τους και τι περιμένουν οι ελληνικές ομάδες που θα συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις την επόμενη σεζόν. Πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί η ώρα είναι 5:30, να αναφέρω απλά Πάρμα Σασουόλο 0-0 στη Σεγούντα Ντιβιζιόν, στην Ισπανία Ανδόρα Θέουτα 0-1 με 10 η Ανδόρα, πάρα πολύ νωρίς. Αλμπαθέτε Σοσιεδάδ Β 0-0, στην Νορβηγία έχει ανοίξει το σκόρι Μποντογκλιν, προηγείται της Μπραν 1-0 στο 30. Αυτά είναι τα βασικότερα έτσι παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Οπότε πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: Μετροπολής!
5: Σαράντα τέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
7: Και εσύ τι είπες?
6: Η Happy Days ή τίποτα?
8: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μακής.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσαμε νωρίτερα και Γιώργο Μάτζιο στο πρώτο ημίωρο τον Πάρη Τρικαλιώτη. Αναφερθήκαμε και στον τελικό της EuroLeague, Ολυμπιακός Real Madrid's. Ήδη από τα βίντεο που κυκλοφορούν, πολλοίς κόσμος έχει μεταφερθεί ήδη στο ΟΑΚΑ αρκετές ώρες πριν από το τζάμπολ του μεγάλου τελικού, και οπαδοί του Ολυμπιακού και οπαδοί της Real. Έχουμε σε εξέλιξη και παιχνίδι για τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας γυναικών, έτσι, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο του Πανετολικού. Ο ΠΑΟΚ που κατέκτησε το πρωτάθλημα σήμερα διεκδικεί το double. Να δώσω λίγο τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Στις 5.30 είχαμε τη σέντρα. Νοϊχάους, Γκούνι, Ουίχη, Λόπης, Γιανακά, Μίτκου, Στίγκλ, Μάιερ, Αργυρίου, Δρακογιαννάκη, Γκαγκανίτσα και Αντρέφσκα είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Η σύνθεση του Αστέρα Τρίπολης, Γρηγοριάδου, Γκάτσου, Κάστανον, Προξένου, Μπράμε, Σπυριδονίδου, Μεντόσα, Γούλα, Τζαφέρι, Πίτσιου και Γεωργατζή. Το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, διεξάγεται στο γήπεδο του Πανετολικού. Υπάρχουν και φίλοι του ΠΑΟΚ εκεί που δίνουν δυναμικό παρόν από ό,τι βλέπω. Διαιτητής η Αλεξάνδρα Δελιγιάννη με βάρ την Ελένη Αντωνίου. Στο γήπεδο είναι και ο αρχιδιαιτής ο Στεφάν Λανουά. Πολύ δυνατή βροχή και εκεί στο Αγρίνιο, πάντως ο αγωνιστικός χώρος είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά, ο ΠΑΟΚ κυκλοφορεί και έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια. Θα έχουμε ενημέρωση και για αυτό το παιχνίδι. Μηδέν-μηδέν το Πάρμα Σασουόλο στο 78 λεπτό. Γκολ πέτυχε η Αλμπαθέτε. Αλμπαθέτε Σοσιεδάδ Β 1-0. Παραμένει το 1-0 στον Μπόντο Γκλιμπράν στην Νορβηγία. Έχουμε σέντρα και στη Σουηδία. Μάλμε Βαστέρας επίσης στο 0-0. Είπαμε νωρίτερα ότι η Σενγκάλεν κατέκτησε το κύπελο της Ελβετίας. Επικράτησε στον τελικό της Λοζάνη Σούσι με 0-3. Στέφθηκε κυπελούχος Ελβετίας, τοποθετήθηκε αυτόματα στους ανίσχυρους του δεύτερου προκριματικού του Europa League, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, οπότε είναι πιθανός αντίπαλος η Σενγκάλεν. Σε λίγο θα πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ και από τον Ηρακλή. Είπαμε για τον Άρη, αργότερα θα έχουμε και τον Γιώργο Καστάνη προκειμένου να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Θα περιμένουμε να έχουμε τη σύνδεση με τον Γιάννη Τσερβίνη, να πάρουμε και από εκεί το ρεπορτάζ. Η Ελένη Παπά τώρα θα καλέσει τον Γιάννη Τσερβίνη. Επίσης, να δω αν υπάρχει κάτι για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague. Έχουν φτάσει οι πρώτοι οπαδοί και του Ολυμπιακού και της Real. Μάλιστα, οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξεκίνησαν με μηχανοκίνητη πορεία από το Γιώργος Καραϊσκάκης μέχρι το ο Άκακη, όπου θα γίνει ο τελικός στο Telecom Center Athens. Θα σας ενημερώνουμε και για αυτήν την μεγάλη διοργάνωση, το μεγάλο τελικό στις 9 η ώρα το Τζάμπολ.

0: Λοιπόν, έχουμε Γιάννη Τσερβίνη, να τον καλησπερίσουμε και να μας δώσει έτσι ένα ρεπορτάζ το τι γίνεται στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, αν υπάρχουν εξελίξεις. Καλησπέρα, Γιάννη μου.
1: Γεια σου Γιώργο, τι γίνεται.
0: Καλά, καλά.
1: Καλά είσαι, σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, εντάξει. Μια χαρά. Ο καιρός μας τα χαλάει. Λίγο ρε φίλε.
1: Ο καιρός μας τα χαλάει στο άλλο, που είναι και τριήμερο. Τετραήμερο για κάποιους. Ναι.
0: Για κάποιους, έτσι, όχι για μας.
1: Για κάποιους, έτσι, ναι, όχι για μας. Κάποιοι ταπεινοί εμείς.
0: Τι γίνεται.
1: Από πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Εσύ από πού θέλεις. Θες αγωνιστικά, τι θέλεις.
1: Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα, αυτά που χρονικά έγιναν στον οργανισμό του Ηρακλή. Αναφέρομαι στον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος βρίσκεται στα ονίκη και αλλιώς και για μια ημερίδα στην ουσία η οποία γίνεται για την ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου, γιατί έχει μια τέτοια θέση και συνεργάζεται και με την UEFA και με την ΕΠΟ, αλλά η παρουσία του εδώ είχε να κάνει και ουσιαστικά με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ηρακλή. Αυτή είναι η είδηση που προέκυψε τις προηγούμενες μέρες, ότι υπήρξε τελικά συμφωνία στην συζήτηση, την κρούση που είχε γίνει από τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη πριν από αρκετό χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι και πέρυσι είχε ακουστεί το όνομα του Άγγελου Μπασινά, αλλά πέρυσι ήταν άλλα τα δεδομένα για τον Ηρακλή. Ήταν μια ομάδα η οποία αγωνιζόταν στη Super League 2. Ο Άγγελος Μπασινάς τότε είχε προκρίνει την περίπτωση της Κηφισιάς. Ήθελε προφανώς να παραμείνει και σε επίπεδο Super League 1, αλλά και στην Αθήνα. Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και όλα δείχνουν ότι για από εβδομάδα λογικά θα υπάρξει και ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, με τον Άγγελο Μπασινά να προορίζεται για τη θέση του αθλητικού διευθυντή, δηλαδή ουσιαστικά του ανθρώπου ο οποίος θα συνδέει τη διοίκηση με το ποδοσφαιρικό τμήμα, έτσι, με τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές. Αλλά θα έχει θέση, θα έχει μάλλον λόγο και στο μεταγραφικό κομμάτι. Και νομίζω ότι είναι και απολύτως κατανοητό αυτό, γιατί ο Μπασινάς είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιξε στο υψηλό επίπεδο, στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε ΑΕΚ Παναθηναϊκό, διεθνής, μέλος της ομάδας του 2004, με παραστάσεις από το εξωτερικό, Πόρτσμουθ, Μαγιόρκα και Άρλα, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, και γενικότερα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και γνωριμίες, και ξέρει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ξέρει την αγορά και μπορεί να βοηθήσει και σε αυτή την κατεύθυνση. Πλέον να έχει προπονητή τον Ιταλό, τον Βάλτερ Ματσάρι. Και αυτό επίσης που φαίνεται από την συμφωνία με τον Άγγελο Μπασινά είναι η διάθεση του Παναγιώτη Μονεβασιώτη να ενισχύσει την ομάδα στελεχειακά. Βέβαια θα μου πεις ότι υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις από την ΕΠΟ. Θέλω να προθέσω με τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα στην εκπομπή τους. Χρειάζονται κάποιες θέσεις να καλυφθούν. Έτσι. Δεν είναι Super League 2 ή Super League 1. Χρειάζεται και αθλητικός διευθυντής, χρειάζονται και στελέχη, χρειάζεται και ενίσχυση στο αγωνιστικό κομμάτι και με προπονητές και με βοηθούς προπονητές και τα πάντα να υπάρχουν. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται ο Ηρακλής και ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Θυμίζω ότι αυτή ουσιαστικά θα είναι η δεύτερη προσθήκη, να το πω έτσι. Η πρώτη ήταν φυσικά με τον Βάλτερ Ματσάρι, το θέμα του προπονητή, το οποίο ήταν κεφαλαίωδης για τον Ηρακλή. Έκλεισε με τη συμφωνία με τον Ιταλό, παραμένει στη χώρα του, βλέπει μεταγραφικούς στόχους, από ό,τι γνωρίζω βλέπει και παιχνίδια τη Serie B, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα εκεί το πρωτάθλημα. Θα κάνει και ένα σκανάρισμα των παιχτών της περσινής χρονιάς. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες του Ηρακλή που έχουν συμβόλαιο και τη φετινή χρονιά, αλλά να σου πω την αλήθεια δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν συμβόλαιο θα παραμείνουν αυτό που λέμε ντε και καλά στην ομάδα. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ μικρός ο αριθμός, δηλαδή maximum 8 παίχτες από την περσινή ομάδα. Άρα θα μιλάμε δηλαδή για μια καινούργια τελείως ομάδα, με 20 τουλάχιστον προσθήκες στη θερινή μεταγραφική περίοδο.
0: Ωραία. Εντάξει, έχει δρόμο.
1: Είναι, ξέρεις τι γίνεται, είναι μια περίπτωση ίδια ο Ηρακλής, ακριβώς ίδια, δηλαδή έχει μαλλιάσει τόσο με το λέω, αλλά αυτή η πραγματικότητα, τι να κάνουμε δηλαδή. Ναι. Είναι ακριβώς ίδια περίπτωση με την ΑΕΛ, φέτος.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΛ ανέβηκε κατηγορία όπως και ο Ηρακλής, και αίτητη για αυτή, αίτητος και ο Ηρακλής, και άλλαξε σχεδόν όλο το ρόστερ της. 21 προσθήκες έκανε, αν δεν κάνω λάθος, η ΑΕΛ. Βέβαια η ΑΕΛ άλλαξε και 4 προπονητές. Προφανώς δεν έκανε καλά κάποια πράγματα. Προφανώς και υπήρχε αστοχία στις μεταγραφές. Και τα αποτελέσματα φάνηκαν στη διάρκεια του πρωταθλήματος και του play-out. Και ΑΕΛ υποβιβάστηκε. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν πρέπει να ακολουθήσει η Ηρακλής. Όχι όσον αφορά τον αριθμό των μεταγραφών. Είναι δεδομένο ότι θα γίνουν πολλές. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Αλλά όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι της αποτυχίας στις μεταγραφές, θα γίνουν καλές προσθήκες, μελετημένες. Και φυσικά δεν συζητάμε για το γεγονός ότι δεν πρέπει να γίνουν τόσες πολλές αλλαγές προπονητών. Έγιναν αλλαγές προπονητών πέρυσι και στον Ηρακλή πολλές. Γνωρίζουμε ότι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης είναι ιδιαίτερος σε αυτό το κομμάτι. Αλλά Γιώργο, δεν έχει καμία σχέση η περσινή χρονιά στη Super League 2 με τη Super League 1. Θες γιατί το επίπεδο των ομάδων ήταν πολύ χαμηλό. Θες γιατί ο Ηρακλής είχε μια πολύ καλή ομάδα για το δομέα της Super League 2. Οπότε οι αναταράξεις που υπήρξαν μετά από κάποια αποτελέσματα, όπως παραδείγματος χάρη το 2-2 εντός έδρας με τον Καμπανιακό, απορροφήθηκαν γρήγορα με νίκες στα επόμενα παιχνίδια. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση σε σχέση με τη Super League 1, που αν δεν ξεκινήσεις καλά, θεωρώ, αν από την αρχή δεν πετύχεις νίκες, δεν είσαι σε μια καλή κατάσταση και αγωνιστική αλλά και βαθμολογική, είναι πολύ δύσκολο μετά να επαναφέρει το καράβι στα ίσια. Και φάνηκε αυτό και φέτος και με τον Παρσεραϊκό και με την ΑΕΛ που ουσιαστικά επιβάστηκαν, αλλά και με τον Αστέρα Άκτορ για ένα διάστημα που, εντάξει, και στα play-out μεταμορφώθηκε και κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Από αποχωρήσεις, ο Στέλιος Μαραγκός είναι η μία, δεν υπάρχει team manager πλέον, γιατί έφυγε, υπέβαλε πάνω την παράγγιση του, και θεωρώ και πάρα πολύ δύσκολο να παραμείνει ο Γιώργος Δελτζής, σύμφωνα με αυτό το οποίο γνωρίζω. Δεν το αποκλείω, αλλά θεωρώ ότι δύσκολο θα παραμείνει ο Γιώργος Δελιζήσης. Πέρυσι, για ένα εξάμηνο, το δεύτερο εξάμηνο ήταν γενικός αρχηγός. Ναι. Νομίζω ότι για αυτή τη θέση προορίζεται πλέον ο Άκης Τολτίδης. Γιατί με δεδομένο ότι ο Ματσάρη θα έχει και δύο βοηθούς, μπορεί και τρεις, δεν υπάρχει θέση με αυτή την έννοια για τον Στολτίδη ως βοηθός του Ματσάρη. Και λογικά θα αναλάβει καθήκοντα γενικού αρχηγού, μιας και τη χάνει της αποδοχής και της εκτίμησης του Παναγιώτη Μονεβασιώτη.
0: Ωραία, θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Ναι. Πάμε λίγο Καφτατζόγλιο.
0: Πάμε και στο Καφτατζόγλιο. Φυσικά, πάμε και Καφτατζόγλιο.
1: Λοιπόν, το Καφτατζόγλιο τώρα αύριο υπάρχει, είναι προγραμματισμένη
0: Θυμάμαι που έλεγες μεσοβδόμαδα στο Γιώργο Μπούζο ότι ζήτησε σίγουρα αλλαγή χρωτοτάπητα, έτσι.
1: Αν όχι ολοκληρωτικά, Γιώργο, το κλιμάκι του Super League 1, σίγουρα όμως να γίνουν βελτιώσεις. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία χρήζουν βελτιώσεων. Το λέω τώρα λίγο μπακαλίστηκα, αλλά και εγώ έτσι πώς μου μεταφέρθηκε και έτσι πώς ενημερώθηκα, δεν είμαι κυπουρός ούτε συντηρητής αγωνιστικών χώρων. Σε κάποια σημεία πρέπει, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, με τη διεκτίβα που λέμε τη Super League 1, να μην έχει χώμα το γήπεδο από κάτω, να έχει άμμο. Υπάρχει και ένα θέμα με το αρδευτικό δίκτυο. Δεν μίλησε το κλιμάκιο για ολική αλλαγή του χλωροτάπητα, αλλά σίγουρα για παρεμβάσεις. Θέλω να τις κάνουν φυσικά αυτές οι άνθρωποι του Ηρακλή, διότι δεν σκεφτόνται καν ότι μπορεί να ξεκινήσει το ποντάθλημα και στην επιστροφή του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια στη Super League 1 και να ο Ηρακλής να μην μπορεί να αγωνιστεί καθ' αυτό. Πρέπει να ψάχνει γήπεδο και προφανώς γήπεδο εκτός Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια. Θα συζητηθεί και το θέμα των τουρνικέ. Τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή, από ό,τι γνωρίζω, είναι προγραμματισμένο να έρθουν και άτομα της εταιρείας η οποία τοποθετεί το VAR, προκειμένου να δει τους χώρους από πού θα τραβηχθούν τα καλώδια και όλα αυτά τα τεχνικής φύσεως θέματα για να τοποθετηθεί το VAR το επόμενο χρονικό διάστημα. Και έχει προχωρήσει και η δίκη του Καφετζογλίου σε παρεμβάσεις, όπως την αλλαγή των μπάγκων, που είναι παλιή, δεν θυμάμαι ποτέ έχουν αρχίσει τελευταία φορά. Την παραγγελία ενός ηλεκτρονικού πίνακα, την παραγγελία μιας νέας φυτούνας που να ταιριάζει στα θέλω της Super League 1 και γενικά κάποιες μικρές παρεμβάσεις με τα χρήματα τα οποία υπάρχουν στο ταμείο του Καφετζογλίου, όχι τα 11 εκατομμύρια του Γιάννη Βρούτση που υποσχέθηκε, τα οποία δεν έχουν εκταμιευθεί ακόμα, δεν μπορεί να εκταμιευθούν, όσον αφορά κάποιες βελτιωτικές εργασίες στο χώρο των αποδυτηρίων. Τα αποδυτήρια του Καφετζογλίου, γενικά οι χώροι, είναι ίδιοι από το 2004, δηλαδή από εκείνη τη διετία 2-2-2-4, όταν είχε κλείσει το Καφετζόγλιο για να γίνει το ολικό lifting για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θυμίζω ότι ο Γιάννης Βρούτσης στις τοποθετήσεις του, σούκολη και τοποθετήσεις του, για το στολίδι της Βορείου Ελλάδας που κάνει το Καφετζόγλιο, είχε κάνει λόγο με αυτά τα χρήματα τα οποία θα δοθούν στο Καφετζόγλιο και για αλλαγή όλων των καθισμάτων στο Καφετζόγλιο, έτσι, όλο το γήπεδο να αλλάξει καθίσματα.
0: Γενικότερα θέλει βελτιωτικές εργασίες πολλές το Καφτατζόγλου.
1: Ρημαγμένο είναι. Το Καφτατζόγλου είναι ρημαγμένο, Γιώργο. Είναι ρημαγμένο. Δεν είναι μόνο στάδιο. Έτσι όπως πρέπει να είναι, με τη λέξη στάδιο. Έτσι. Και ειδικά το μεγαλύτερο γήπεδο της Βοηθάδος. Αυτά και για το Καφτατζόγλου, και νομίζω ότι με την κατάλληλη πίεση δεν θα υπάρξει πρόβλημα και ο Ηρακλής θα αγωνιστεί κανονικά στο Καφτατζόγλου. Άλλωστε έχουμε 2-2,5 μήνες γεμάτους, μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να υπάρχει...
0: Έτσι υπάρχει χρόνος, θέληση να υπάρχει.
1: Ναι, ακριβώς, θέληση και διάθεση και χρήμα φυσικά.
0: Και χρήμα, εντάξει, εννοείται. Ναι. Ωραία, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, νομίζω τα είπες όλα. Και στο αγωνιστικό αναφερθήκαμε και στο Καφτατζόγλιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Ανάγκη. Γεια χαρά. Καλά.
0: Αυτό ήταν ο Γιάννης Τσερβίνης. Μας έδωσε έτσι το ρεπορτάζ του Ηρακλή και στο επί του αγωνιστικού. Εκεί όπου υπάρχει δρόμος, αλλά αυτό που έλεγε ο Γιάννης, θα πρέπει ο Ηρακλής να κάνει στοχευμένες κινήσεις, να επιστρέψει ανταγωνιστικό στην Super League. Αναφέρθηκε και στο θέμα του Καφτατζόγλιου, που και εκεί πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα για να αλλάξει η εικόνα του Καφτατζόγλιου.

23 λεπτά περίπου στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος ΠΑΟΚ Αστέρας, με τον Αστέρα να έχει πάρει στα τελευταία λεπτά τον έλεγχο του παιχνιδιού. 0-0 ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη σκορ. Θυμίζω στο Αγρίνιο το συγκεκριμένο παιχνίδι, ο τελικός του κυπέλου, με τον ΠΑΟΚ να έχει ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα και θέλει σήμερα να κάνει τον double.

Αργότερα μετά τις 6 θα έχουμε και Γιώργο Καστάνη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, να δούμε αν υπάρχουν και εκεί εξελίξεις ή τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια με τον Γιώργο Καστάνη.

5 λεπτά είμαστε πριν από την σέντρα στην Premier League, στην τελευταία αγωνιστική της Premier League. Θυμίζουμε ότι η City υποδέχεται την Aston Villa στο αντίο των Guardiola, Bernardo Silva και Stones. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για την City και υπενθυμίζουμε επίσης ότι σε αυτό το παιχνίδι, όπως μας έλεγε και μας ανέλησε και ο Γιώργος Μάτζιος, υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον αφού η Aston Villa κατέκτησε το Europa League, αλλά θα πρέπει να τερματίσει και εντός τετράδου προκειμένου ο Ολυμπιακός να αγωνιστεί απευθείας στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, να γλιτώσει δηλαδή τον δεύτερο. Από την άλλη, εορταστικό το κλίμα για τους κανονιέριδες στο Λονδίνο που η Crystal Palace υποδέχεται την πρωταθλήτρια Arsenal. Εκεί υπάρχει εορταστικό κλίμα και επίσης το παιχνίδι της Liverpool φυσικά υπάρχει αυτό το τελευταίο αντίο αν θέλετε στον Σαλάχ, ένα παίκτη που έχει συνδέσει, έχει βάλει την σφραγίδα του φυσικά στην πορεία της Liverpool τα τελευταία χρόνια.

Στα μάτς που έχουν μεγαλύτερη βαθμολογική βαρύτητα, Λίβερπουλ, αυτό που λέγαμε, δεν είναι μόνο το αντίο στο Σαλάχ, είναι ότι υποδέχεται την Μπρέντφορντ και τις αρκεί έστω ένας βαθμός για να κλειδώσει την είσοδό της στην League Phase του ερχόμενου Champions League, οπότε υπάρχει και βαθμολογικό κίνητρο. Η Brighton υποδέχεται τη Manchester United, η Burnley φιλοξενεί τη Wolves σε ένα μάτς το οποίο θα βλέπουμε του χρόνου, θα το δούμε στην Championship της Αγγλίας. Φούλαμ και Νιουκάστλ κοντράρονται επίσης στο Λονδίνο, ενώ η Σάντερλαντ θα αναμετρηθεί με την Chelsea. Όλα αυτά στην 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League.

τις καθυστερήσεις, τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στη Σέρια, Πάρμα Σασουόλο 1-0. Έβαλε το γκολ, προηγήθηκε, πήρε το προβάδισμα η Πάρμα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης. 2-0 η Αλμπαθέτε, την Σοσιεδάδ Β παραμένει το 0-1 στο Ανδόρα Θέουτα με 10, θυμίζω, η Ανδόρα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Δεύτερο γκολ πριν από το ημίχρονο πέτυχε η Μπόντογκλιμ Μπραντ 2-0, ενώ στη Σουηδία η Μάλμε άνοιξε το σκορ, Μάλμε Βαστέρας 1-0.

0: Στον τελικό του κυπέλου γυναικών δεν έχουμε σκορ. Στο 0-0 ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ στην αρχή της αναμέτρησης είχε τον έλεγχο, ισορρόπησε ο Αστέρας στο 0-0 οι δύο ομάδες. Φυσικά live εξέλιξη και αυτού του αγώνα μπορείτε να έχετε μέσα από το metrosport.gr. Όπως και για την εξέλιξη των σημερινών αγώνων στην FCME και στο metrosport.gr μπορείτε να έχετε live ενημέρωση και για αυτά τα παιχνίδια, ανόδου, όπως μας έλεγε στο ξεκίνημα της εκπομπής ο Χρήστος Γιάπης. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να υπενθυμίσω τα παιχνίδια στην Premier League που αρχίζουν σε λιγότερο από ένα λεπτό. West Ham Leeds, Crystal Palace Arsenal, Liverpool Brentford, Manchester City Aston Villa, Burnley Wolves, Brighton Manchester United, Nottingham Forest Bournemouth, Sunderland Chelsea, Tottenham Everton και Fulham Newcastle. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις στην 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, η ώρα είναι 6 και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια, η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
14: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
15: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
13: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
13: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αργύρι, μην τρέχεις!
18: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
20: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Το πρώτο γκολ στην Premier League έρχεται μόλις από την Wolves. Burnley Wolves 0-1 στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι ακόμη στο 0-0. Να δούμε λίγο τι γίνεται και στον τελικό του κυπέλου. Τις γυναίκες 1-0 ο ΠΑΟΚ, μόλις τώρα ανοίγει το σκορ με την Γκούνι. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Η αρχηγός Μίτκου εκτέλεσε το φάουλ. Η Γκούνι με άψογη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Γρηγοριάδου για το 1-0. ΠΑΟΚ Αστέρας 1-0 στο Αγρίνιο, όπου είναι και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, ο Γιώργος Μποροβίλος, όπως και ο αντιπρόεδρος, ο Δημήτρης Μποροβίλος. Στον τελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, να στοχεύει στο double μετά την κατάκτηση και του πρωταθλήματος. Έχει πάρει προβάδισμα στον τελικό με την Γκούνι 1-0.

0: Στη Σουηδία ισοφάρισε η Βαστέρας, μάλλον με Βαστέρας 1-1 στο 40, 2-0 τον Μπόντο Γκλιν Μπραν στο 50. Στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας ξεκίνησε το Λαβάλ Ρουέν. Στην Premier League είπαμε το πρώτο γκολ από την Γουλς, Μπέρνλι Γουλς 0-1. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να πάρουμε ρεπορτάζ και από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟ. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: 1-0 η γυναίκα σε. Άνοιξε ναι. Το σκορ στο τελικό, ναι, με την Γκούνι προηγούνται του Αστέρα.
1: Και πάνε για τον Double.
0: Ναι, ναι, αυτό έλεγα, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει τον Double μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, να πάρει και το κύπελο, πήρε προβάδισμα, εντάξει, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι.
1: Ωραία, ούτως ή άλλως θα τον παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε και τους φίλους ακροατές. Υπάρχει και ζωντανή σύνδεση τηλεοπτική, οπότε...
0: Και από το metrosport.gr επίσης.
1: Βεβαίως, βεβαίως, αλλά για εικόνα, για ήχο κυρίως, για ήχο... Για το ραδιόφωνο που νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ακούγεται και ο ήχος. Υπάρχει αυτή η τηλεοπτική μετάδοση, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει και εσένα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα με βοηθήσει και εμένα στο ξεκίνημα της επόμενης ώρας. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Τώρα, κοίτα, είμαστε σε μια περίοδο ανακατατάξεων ή σε μια περίοδο κατά την οποία είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν πολλά μεταγραφικά σενάρια. Δεν θέλω να αναφερθώ εκτενώς σε ονόματα, γιατί okay, κάποια από αυτά ισχύουν, κάποια άλλα είναι τραβηγμένα από τα μαλλιά, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ σταδιακά, δηλαδή ο αυτονόητος προσδιορισμός ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία, η δεδομένη με τον κύριο Λουτσέσκου, η οποία έχει ισχύει μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι δεδομένα, και με βάση αυτή την αυτονόητη, αν θέλεις, παρουσία του προπονητή του ΠΑΟΚ, του κυρίου Λουτσέσκου, σε συνεργασία με την διοίκηση θα προχωρήσει ένα πλάνο δράσης για την επόμενη σεζόν. Για την ενίσχυση της ομάδος δεν θέλω να περθώ σε διοικητικό σκέλος, γιατί για παράδειγμα σήμερα διάβασα 1-2 δημοσιεύματα που προειδέαζαν στον τίτλο ότι αυτό θα είναι το νέο διοικητικό σχήμα του ΠΑΟΚ. Κλικάρω, μπαίνω μέσα, διαβάζω το απόλυτο μηδέν. Το απόλυτο μηδέν. Και αναρωτιέμαι, να γράφεις κάτι, αλλά να γράφεις κάτι το οποίο έχει ουσία, να μην γράφεις και να αερολογείς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το βάζω στην άκρη. Νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τους φίλους ομάδος είναι η ενίσχυση της ομάδος σε συγκεκριμένες θέσεις που πονάει. Και για να το συγκεκριμενοποιήσω, ο ΠΑΟΚ πονάει και θέλει ενίσχυση οπωσδήποτε στο κέντρο της άμυνας, όχι με έναν μόνο κεντρικό αμυντικό, αλλά με δύο. Χρειάζεται ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, χρειάζεται ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, χρειάζεται ενίσχυση στα φτερά της επίθεσης, τουλάχιστον σε ένα από αυτά στο αριστερό άκρο, και μένει να διαπιστωθεί τι θα γίνει με τον κεντρικό φορ, τον center φορ. Μέχρι τώρα ήταν ο Γιακουμάκης, ο Γερεμέγεφ που έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 και ο Μύθου. Τι θα γίνει με τον Γιακουμάκη πρέπει να ξεκαθαρίσει, που είναι δανεικός από την Cruz Azul, από το Μεξικό. Το αναφέρω διότι οι βασικοί ανταγωνιστές του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, έχει δύο κεντρικούς επιθετικούς που είναι δική της, κατά δική της, αγορασμένη. Ο Ολυμπιακός έχει κεντρικούς επιθετικούς δικούς του, κατά δικούς του. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός που τερμάτισε τέταρτος. Άρα λοιπόν και αυτές οι ομάδες, προσέξτε, με βάση τις δηλώσεις των εκπροσώπων τους, αναμένεται να ενισχυθούν. Για παράδειγμα, εγώ στέκομαι στη δήλωση του κυρίου Νίκολιτς, του προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος είπε ότι για να προχωρήσει η ομάδα του στο Champions League, θα παίξει play-off Champions League με έναν αντίπαλο δύο αγώνες για να περάσει το League Phase, πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αγώνων. Επομένως, το αυτονόητο λέω, δεν κάνω κάποια άλλη ξεχωριστή αναφορά. Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να ενισχυθεί στις θέσεις που πονάει, εκεί όπου είναι απαραίτητο η ομάδα να προχωρήσει. Θυμίζω, οι πρώτοι ευρωπαϊκοί αγώνες είναι 22-23 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, την πρώτη ημερομηνία, και τέλος του μήνα η δεύτερη, για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Εδώ όποια ομάδα και αν έρθει στο δρόμο του από τις 17 Ιουνίου που θα γίνει η κλήρωση, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να την αποκλείσει για να προχωρήσει την ίδια διοργάνωση. Εάν όμοι γέννητο δεν την αποκλείσει, αποκλειστεί δηλαδή ο ΠΑΟΚ, θα πέσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και για να παίξει στους ομίλους του Conference League θα πρέπει να αποκλείσει δύο ομάδες σε έξι αγώνες. Παράλληλα, αν θέλει να προχωρήσει στο League Phase του Europa League, στο οποίο συμμετείχε και την φετινή σεζόν θα πρέπει να αποκλείσει 3 ομάδες σε 6 αγώνες. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια δικαιολογημένη πίεση και αγωνία. Βεβαίως απ' την άλλη, για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρο, όπως είναι σήμερα μαύρος ο ουρανός της Θεσσαλονίκης με αυτό το βροχερό καιρό, πρέπει να πω ότι ο ΠΑΟΚ, το έχουμε αναλύσει και στην εκπομπή στη Σέντρα Γιώργο Στρανταλή, ναι, ο ΠΑΟΚ έχει ένα ρόστερ 31 ενεργών παικτών, εκ των οποίων οι 23, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, έχουν συμβόλαια μέχρι και την επόμενη σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν αυτοί που λήγουν οι δανεισμοί τους, για παράδειγμα Ιβάν Νούσετς, Βολιάκο, Βιάνκο, αυτοί κάποια στιγμή λογικά δεν θα συνεχίσουν. Είναι ο ΜΕΙΤΕ που ανανεώνει αυτομάτως λόγω συμμετοχών και ο Κετζιόρα το ίδιο. Είναι ο Μπάμπα που επίσης λογικά θα μείνει. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Τάισον, το συμβόλαιο το οποίο ολοκληρώνεται, αλλά με παραμονή Λουτσέσκου, το αυτονόητο λέω, το πιο πιθανό είναι και ο Τάισον να διεκδικήσει την παραμονή του, προφανώς με άλλους οικονομικούς όρους, αλλά αυτό δεν μπορώ να το προεξοφλήσω από τώρα. Αυτό είναι μια δική μου καθαρά εκτίμηση. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Γιακουμάκη, το βασικό center forward της ομάδος. Και από εκεί πέρα η ενίσχυση στις θέσεις τις οποίες προανέφερα. Αυτό είναι το ρεζουμέ, αυτό είναι το περίγραμμα μιας ενίσχυσης ή αν θέλετε μιας σύνθεσης του ρόστερ της ομάδος για τη νέα αγωνιστική περίοδο, η οποία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιώργο Στρατζέλη.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Όχι, κάτι συγκεκριμένο όχι, δεν έχω. Αλλά οτιδήποτε άλλο προκύψει θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στην πορεία.
0: Βεβαίως.
1: Δεν αναφέρομαι σκοπίμως, εκκριμένο όχι, δεν έχω. Αλλά οτιδήποτε άλλο προκύψει θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στην πορεία.
0: Βεβαίως.
1: Δεν αναφέρομαι σκοπίμως, εκτός από το θέμα του.

0: και κατευθυντήριες συγκεκριμένες γραμμές από την ίδια τη διοίκηση της ομάδας, από τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, από τον κύριο Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτοί καθορίζουν το πλάνο δράσης για να ξέρουμε και εμείς και φυσικά και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ πώς ακριβώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ το επόμενο χρονικό διάστημα. Τις επόμενες ημέρες με ορίζοντα, με χρονικό ορίζοντα την ενίσχυση της ομάδος το αργότερο μέχρι αρχές Ιουλίου. Το αργότερο, γιατί 22 Ιουλίου θα γίνει ο πρώτος κρισιμότατος ευρωπαϊκός αγώνας για το Europa League. Γιώργος Τρατζαλη.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε Γιώργο. Ευχαριστούμε
0: την καλησπέρα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.

Ακούσαμε και Γιώργο Καστάνη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα ακολουθήσει, θα τον ακούσετε και στο επόμενο τρίωρο εδώ στο, από τις 7 και μετά στο Μετρόπολης 95,5. Τώρα ημίχρονο στο Αγρίνιο, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 1-0. Με την Γκούνι να είναι σκόρερ για τον Δικέφαλο που έχει πάρει προβάδισμα στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας γυναικών.

Σέντρα στα αγγλικά γήπεδα εδώ και περίπου 17 με 18 λεπτά και έχουμε μόλις ένα γκολ. Burnley Wolves 0-1, τα υπόλοιπα είναι στο 0-0, δηλαδή τα παιχνίδια West Ham, Leeds, Crystal Palace, Arsenal, Liverpool, Brentford, Manchester City, Aston Villa, Brighton, Manchester United, Nottingham Forest, Bournemouth, Sunderland, Chelsea, Tottenham, Everton, συγγνώμη, ναι, και το Fulham, Newcastle, αυτά είναι στο 0-0. Τρίτο γκολ έχει πετύχει Bodo Glimt Brown 3-0 στο 59 η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ανατροπή έκανε πριν από το ημίχρονο η Βαστέρας, μπάλουμε Βαστέρας 1-2 το σκόρ ημιχρόνου.

Συνεχώς έρχονται εικόνες και βίντεο από την Αθήνα, από το ΆΚΑ, εκεί όπου πλησιάζει η ώρα του μεγάλου τελικού στην EuroLeague, το Ολυμπιακός Real, το Τζάμπολ στις 9. Συνεχώς εικόνες και βίντεο από τους οπαδούς των δύο ομάδων, κυρίως από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, που είναι και πολύ περισσότεροι βέβαια από αυτούς της Real, που καταφθάνουν στο ΟΑΚΑ. Έφτασε και η μηχανοκίνητη πορεία των φίλων του Ολυμπιακού. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ξεκίνησε από το Καραϊσκάκης μέχρι το ΟΑΚΑ και έχουν φτάσει, έχουν βάψει στα ερυθρόλευκά το ΟΑΚΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Premier League, το βλέπουμε και αυτό, γιατί η Arsenal επιστρέφει και με τη βούλα στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από 22 χρόνια, αλλά θα γιορτάσει τον τίτλο του πρωταθλήματος, θα γίνει απονομή στο γήπεδο της Crystal Palace, στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, καθώς τελευταία αγωνιστική η σημερινή για την Premier League. Κλείδωσε μεσοβδόματα το τίτλο του πρωταθλήματος η Arsenal, εκτός έδρας παιχνίδι το τελευταίο της χρονιάς, οπότε θα γίνει η απονομή στο γήπεδο της Crystal Palace.

Αργότερα θα έχουμε σέντρα και στην Ιταλία και εκεί τελευταία αγωνιστική. Η Πάρμα νωρίτερα, το λέγαμε, σας είχα δώσει το τελικό σκορ, επικράτησε 1-0 της Σασουόλο. Ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη σεζόν η Πάρμα με θετικό τρόπο, παίρνοντας την νίκη απέναντι στην Σασουόλο σε ένα παιχνίδι αδιάφορο βαθμολογικά, καθώς οι δύο ομάδες

δεν διεκδικούσαν κάτι. Θυμίζω ότι η Ίντερ είναι η πρωταθλήτρια με 87 βαθμούς σε 38 αναμετρήσεις. Σήμερα θα παίξουν η Νάπολη, Μίλαν, Ρώμα, Κόμο έχει αναμετρήσεις. Υπάρχει ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια στην ουρά. Η Βερόνα και η Πίζα έχουν υποβιβαστεί ούτως ή άλλως. Στη 19η και 20η θέση, 21 βαθμούς η Βερόνα, 18 η Πίζα. Η Κρεμονέζε, η οποία είναι στη 18η θέση, έχει 34 βαθμούς. 35 έχει η Λέτσε, οπότε εκεί θα γίνει η μάχη για την, εκεί θα δοθεί η μάχη για την παραμονή. Να δω λίγο το πρόγραμμα. Η Κρεμονέζε παίζει με την Κόμο και η Λέτσε παίζει με την Τζένοα την ίδια ώρα. Κρεμονέζε, Κόμο, Λέτσε, Τζένοα στις 10 παρατέταρτο. Αυτά τα παιχνίδια που θα έχουν και το βαθμολογικό ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τον υποβιβασμό.

Το κακό για την Κρεμονέζε είναι ότι και η Κόμο θέλει βαθμούς για να πάρει καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι στους 68 βαθμούς στην πέμπτη θέση. Στην έκτη θέση με ίδιους βαθμούς είναι και η Γιουβέντους, ενώ πιο πάνω η Ρώμα, η Μίλαν με 70 βαθμούς. Οπότε υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Η Λέτσε που παίζει με την Τζένοα. Η Τζένοα δεν κυνηγάει κάτι, 41 βαθμούς έχει, στη 15η θέση είναι, δεν κινδυνεύει. Οπότε η Λέτσε έχει ένα προβάδισμα, γιατί, επαναλαμβάνω, είναι αδιάφορη αντίπαλός της σε σχέση με την Κόμο, αντίπαλος της Κρεμονέζε.

Οι Ρώσοι αποθεώνουν τον Νίκολιτς, τον Μάρκο Νίκολιτς, τον προπονητή της ΑΚ, και το συνδυάζουν μάλιστα στα δημοσιεύματά τους, στα αφιερώματά τους, με την κακή σεζόν που έκανε η ΤΣΣΚΑ, δηλαδή η πρώην ομάδα του Νίκολιτς, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με τον προπονητή της ΑΚ να βρίσκεται στο επίκεντρο ρωσικού μέσου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα Live Sport φιλοξενεί εκτενές αφιέρωμα στον Σέρβο τεχνικό, τονίζοντας μάλιστα πως η απόφασή του το περασμένο καλοκαίρι να αποχωρήσει από την ΤΣΣΚΑ και να αναλάβει το project της ΑΕΚ αποδείχτηκε απόλυτα επιτυχημένο, και έτσι είναι, γιατί έφυγε από την ΤΣΣΚΑ, ήρθε στην ΑΕΚ, κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, από κάθε άποψη δεν έχει μετανιώσει για την επιλογή του, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα, ο τίτλος του άρθρου είναι χαρακτηριστικός, αναφέροντας ότι ένας άντρας το είπε και το έκανε. Έγινε πρωταθλητής, αλλά όχι με την ΤΣΣΚΑ. Γι' αυτό λέω ότι αυτό το δημοσίευμα συνδυάζει και την ΑΕΚ, αλλά και την κακή πορεία που έκανε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο Μάρκο Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να στέκονται στην επιτυχία του Σέρβου στην Ελλάδα. Στην Premier League δεύτερο γκολ έρχεται από την Manchester City. Manchester City Aston Villa 1-0. Έχει ανοίξει το σκορ και η Fulham, οπότε στις αναμετρήσεις στην τελευταία αγωνιστική της Premier League, 38, έχουμε 3 γκολ. Manchester City Aston Villa 1-0, Burnley Wolves 0-1, Fulham Newcastle 1-0. Γκολ πετυχαίνει και η Sunderland. Sunderland Chelsea 1-0 στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, με την City της Sunderland, τη Fulham να είναι οι τρεις γηπεδούχοι που έχουν σκοράρει. Οι Wolves φιλοξενούμενοι από την Burnley επίσης έχει σκοράρει και ήταν το πρώτο γκολ αυτής της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής στην Premier League. Εδώ είμαστε, φυσικά θα έχετε live ενημέρωση για την εξέλιξη των αγώνων στην Premier League. Στην League 2 η Laval πέτυχε γκολ, προηγείται 1-0 της Rouen. Για όσους έχουν ασχοληθεί με αυτό το παιχνίδι, με 10 η Rouen για το υπόλοιπο της αναμέτρησης, και είμαστε πολύ νωρίς ακόμα στο 25ο λεπτό. Η Ρουέν έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές. Είπαμε ημίχρονο στο Αγρίνιο, στον τελικό του κυπέλου στις γυναίκες. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 1-0 με τον γκολ της Γκούνης το 33. Προηγείται ο ΠΑΟΚ στον μεγάλο τελικό. Έχει πάρει το προβάδισμα σε ένα παιχνίδι που παρακολουθεί αρκετός κόσμος. Είναι αλήθεια, ανάμεσά τους από ό,τι βλέπω, από ό,τι έδειξε και η ΕΡΤ, είναι και ο Πάτρικ Ογκουνσότο, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση.

Για όσους δεν ενημερώθηκαν νωρίτερα, να θυμίσουμε ότι ο Άγιαξ μέσω πέναλτι κέρδισε το εισιτήριο στο Conference League της επόμενης σεζόν. Νίκησε στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3 την Ουτρέχτη, 0-0 η κανονική διάρκεια, 1-1 η παράταση. Στον τελικό των play-off ήταν στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας αυτό το παιχνίδι που έγινε, διεξήχθη νωρίτερα. Πανηγύρισε ο Άγιαξ, έστω και μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι πήρε το εισιτήριο, θα συμμετέχει στο Conference League της επόμενης σεζόν. Ο Άγιαξ που τον είχαμε συνηθίσει να αγωνίζεται στο Champions League, παλαιότερα μάλιστα ήταν από τις ισχυρές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Σήμερα κατέκτησε το εισιτήριο για το Conference League, δηλαδή την τρίτη τάξη κατηγορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, μέσα από την διαδικασία των πέναλτι.

Δεν έχει αλλάξει κάτι στην εξέλιξη των αγώνων στην Premier League. Να θυμίσω τα παιχνίδια που υπάρχει γκολ. Manchester City, Aston Villa 1-0. Burnley Wolves 0-1. Sunderland Chelsea 1-0. Και Fulham Newcastle 1-0. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα και πιστεύω και οι περισσότεροι περισσότερο θέαμα και γκολ στην Premier League. Βέβαια, ακόμα νωρίς είμαστε στο πρώτο ημίωρο των αναμετρήσεων. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθήσουμε πώς θα κυλήσουν αυτά τα παιχνίδια στην τελευταία αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος στη μεγάλη κατηγορία. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
8: Πόσο κάνει 50 επί 200?
9: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
10: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί αυτό το τρίωρο που είμαστε μαζί. Από τις 4 θα ακολουθήσει για το επόμενο τρίωρο Γιώργος Καστάνης. Μέχρι τότε να αναφέρω τα νεότερα στην Premier League. Όχι ότι έχουν αλλάξει πολλά, δηλαδή Manchester City, Aston Villa παραμένει το 1-0, Burnley Wolves το 0-1, Brighton Manchester United έγινε 0-1 και προηγείται με Ντοργκού η Manchester στο 33. Σκόραρε, πήρε προβάδισμα. Nottingham Forest, Bournemouth 1-0 με τον Gibbs White η Nottingham. Sunderland Chelsea είπαμε 1-0 με τον Hume στο 25. Και Fulham Newcastle 1-0 επίσης με τον Diop. Η Fulham προηγείται. Το γκολ της City ο Σεμένιο είναι ο παίκτης που σκόραρε. Με την Aston Villa να μην έχει κάνει ακόμη κάποια ουσιαστική τελική προσπάθεια. Liverpool Μπρέτφορντ παραμένει το 0-0, όχι πολλά πράγματα. Η Λίβερπουλ είναι αυτή που πιέζει. Έχει κερδίσει και 6 κόρνερ στο 38 είμαστε. Έχει 6 κόρνερ. 1-0 επίσης θυμίζω ο ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος γυναικών. Από το 33 προηγείται σε αυτή την αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα με τον γκολ της Γκούνι. Αργότερα μόλις έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο θα πάρουμε λίγο σύνδεση και από την ΕΡΤ2 που δείχνει ζωντανά την αναμέτρηση. Σε λίγο θα έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο εκεί, οπότε θα πάμε να πάρουμε και λίγο ήχο από αυτή την αναμέτρηση.

Όλα κυλούν ομαλά μέχρι στιγμής στην Αθήνα, στη μετάβαση των φιλάθλων των δύο ομάδων, του Ολυμπιακού και της Ρεάλ, για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague. Το μοναδικό έτσι ευτράπελο μέχρι στιγμής, οι τρεις προσαγωγές που έχουμε στον περιβάλλοντα χώρο του ΆΚΑ, πριν από το τζάμπολ, πριν από τον τελικό. Και αυτό γιατί, όπως ενημερώνουν οι αρχές, περίπου τρεις ώρες πριν από το παιχνίδι προχώρησαν στην προσαγωγή τριών ατόμων. Τα πρόσωπα αναφοράς φέρεται να υποδιόντουσαν ανθρώπους της ασφάλειας του γηπέδου για να περάσουν δίχως πρόβλημα τους ελέγχους. Η αστυνομία τους εντόπισε, διέκρινε το πλάνο τους, τους πέρασε χειροπέδες, τους απομάκρυνε από το σημείο. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάτι άλλο αξιοσημείωτο, όλα κυλούν ομαλά. Τώρα στην Τουρκία διαβάζω ότι είχαμε ένα σοκαριστικό περιστατικό, γιατί Λευτέρη, παιδιά 7 και 12 ετών έβαλαν φωτιά, λέει, σε συνδέσμους της Φενέρ Μπαχτσέ. Απίστευτο περιστατικό που έλαβε χώρα στην Προύσα. Δύο ανήλικοι προκάλεσαν πυρκαγιά σε σύνδεσμο παδών της Φενέρ Μπαχτσέ, 7 και 12 ετών. Καλά ακούσατε. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η πράξη τους οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Πήγαν στο σημείο μαζί με πυροσβεστικές δυνάμεις, κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Ο 12χρονος φέρεται να δήλωσε πως είναι ο παδός της Γαλατά Σαρά και αυτός ήταν ο λόγος της πράξης του.

0: Δεν ξέρω αν έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, στον τελικό του κυπέλου Λευτέρη, να πάρουμε λίγο ήχο. Πρέπει να έχουμε σέντρα γιατί είναι σε εξέλιξη αναμέτρηση και έχουμε και, έχουμε και δοκάρι για τον ΠΑΟΚ. Η Αντρέφσκα με κεφαλιά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Πάμε να πάρουμε λίγο ήχο από το παιχνίδι, από τον τελικό του κυπέλου ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 1-0 με την κεφαλιά της Γκούνη. Ζωντανή μετάδοση από την Sport2. Πάμε να πάρουμε λίγο ήχο από αυτή την αναμέτρηση. Να μπείτε στο κλίμα. ΠΑΟΚ, ο οποίος στοχεύει στο ντάμπλ στις γυναίκες, καθώς κατέκτησαν το πρωτάθλημα, θέλουν σήμερα και το κύπελο.
1: Στη συνέχεια έκανε ένα γύρισμα η Αργυρίου, παίρνοντας εκ νέου μπάλα, αλλά εκεί που πήγε δεν υπήρχε κάποια συμπεριτριά της. Τώρα ο Αστέρας θέλει να βγει στο χώρο. Έξυπνη παλιά, αυτή που επιχείρησε η Μπράμε να βγάλει. Σταμάτησε όμως την πορεία της μπάλας και δεν επέτρεψε να βρει την Πίτσιου. Η Λιώπης. Πλάγιο για τον Αστέρα. Γκάτσιου. Στην Γιωργατζή. Δυνατή παλιά. Δεν μπορεί να προλάβει. Η αμυντικός του Αστέρα. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ.
0: 1-0 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Είχε και δοκάρι στο 50. Προβάδισμα για τις ασπρόμαυρες, τα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, κυρίως στην Premier League, φτωχό το θέαμα, πάντως για Premier League, σε αυτές τις αναμετρήσεις, σε 10 αναμετρήσεις, ελάχιστα γκολ, Manchester City, Aston Villa 1-0, Burnley Wolves 0-1, Brighton, Manchester United 0-1, Nottingham Forest, Bournemouth 1-0, Sunderland, Chelsea 1-0 και Fulham, Newcastle 1-0. Στη Segunda Division της Ισπανίας, Ανδόρα Θέουτα 0-2 με 10 οι γηπεδούχοι, Αλμπαθέτε Sociedad Β 3-1. Στην Νορβηγία, Bodoglimt Brann 3-0 στο 85ο λεπτό. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο στην Σουηδία. Για όσους έχουν ασχοληθεί με αυτά τα παιχνίδια, Malmö Vasteras 1-2.

Γκολ πέτυχε η Τότεναμ, Τότεναμ Everton 1-0, γκολ πετυχαίνει η Arsenal, Crystal Palace Arsenal 0-1 στο 43ο λεπτό με τον Ζεσούς να είναι ο σκόρερ, στο 42 προβάδισμα για την Arsenal, όπως έλεγα νωρίτερα θα γίνει και η απονομή του πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια. Δεύτερο γκολ πετυχαίνει και η Manchester United, Brighton Manchester United 0-2 στο 44ο λεπτό. Θα δώσω σε λίγο και τον σκόρερ στο δεύτερο τέρμα της United. Θυμίζω το 0-1 ο Ντοργκού το έκανε. Ο Μπεουμό το 0-2 για την United.

Το γκολ της Tottenham ο Παλίνια, το 1-0 για την Tottenham. Παραμένει το 0-0 και στο παιχνίδι της Liverpool απέναντι στην Brentford. Όπως και στο West Ham Leeds, έχουμε άλλο 0-0. Όχι, αυτά τα δύο είναι, στο 0-0, στο West Ham Leeds και στο Liverpool Brentford.

Δεν έχει αλλάξει κάτι στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας γυναικών ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 1-0. Από το 33 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Είχε και δοκάρι στο 50 με την Αντρέφσκα, η οποία με κεφαλιά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Είπαμε και για, για την EuroLeague, τον τελικό Ολυμπιακός Ρεάλ. Σύριον οι φιλάθλοι των δύο ομάδων, χωρίς να, έχουμε κάποια, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, με εξαίρεση τις τρεις προσαγωγές που είχαμε. Αν υπάρχει κάτι νεότερο, είμαστε εδώ να το δώσουμε. Όπως είπαμε, και ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα είναι στις Κερκίδες. Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε από το ξενοδοχείο για το ΆΚΑ, το ίδιο και η αποστολή της Ρεάλ. Όπως καταλαβαίνετε, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί στον μεγάλο τελικό της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός έχει τεράστια ευκαιρία να κατακτήσει το τροπαιό απέναντι στην Ρεάλ. Είναι το φαβορί ο Ολυμπιακός, μένει να το αποδείξει φυσικά αυτό και στο γήπεδο.

κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εδώ και κάποια λεπτά τα βίντεο που ανέρτησε στον επίσημο λογαριασμό της η Club Breeze και δείχνει τους παίκτες της Club Breeze, φυσικά με πρώτα απ' όλους τον Χρήστο Τζόλι να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του βελγικού πρωταθλήματος με σιρτάκι. Φυσικά αυτός που έσυρε το χορό είναι ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος πρωτοστατεί στο σιρτάκι, παρέσυρε και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του σε ένα ξεχωριστό σκηνικό πανηγυρισμών στα αποδυτήρια μετά την κατάκτηση του τίτλου. Να θυμίσω εδώ ότι ο Βέλγος δημοσιογράφος, ο Γιούριν Βαν Όρντεν, μίλησε στο Μετρόπολης μεσοβδόμαδα, αναφέρθηκε στο μέλλον του Διεθνή Έλληνα Μεσοεπιθετικού, τονίζοντας φυσικά ότι ο Τζόλης θα αποχωρήσει από την Club Breeze και μάλιστα θα σπάσει ρεκόρ πώλησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει μπει στο στόχαστρο πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων ο Τζόλης με τα επιτεύγματά του και τη φετινή σεζόν στην Club Breeze. Βοήθησε, οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τις επιδόσεις του μέσα στο γήπεδο. Είχε πολύ μεγάλη συνεισφορά σε αυτήν την πορεία τίτλου που έκανε η Club Breeze. Όπως ανέφερε ο Βέλγος δημοσιογράφος εδώ στο Μετρόπολη 95,5, όλοι περιμένουμε να αποχωρήσει το φετινό καλοκαίρι. Ο Χρήστο Τζόλης πιστεύω θα σπάσει το ρεκόρ πώλησης για την Club Breeze, καθώς κοστολογείται στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από πολλές ομάδες, αυτό που έλεγα νωρίτερα, από την Ιταλία, όπως αναφέρει ο Βέλγος δημοσιογράφος. Ενδιαφέρον δείχνει Juventus, από την Αγγλία σύλλογοι όπως η Aston Villa και η Manchester United, από τη Γερμανία η Dortmund, και αναφέρει φυσικά ο συνάδελφος από το Βέλγιο ότι ο Τζόλης μπορεί να παίξει σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα της Ευρώπης. Δεν έχει καμία σχέση με τον πιτσιρικά που είχε αγωνιστεί στην Premier League με την Norwich. Τώρα μπορεί να τα καταφέρει στην Αγγλία και όντως ο Χρήστος το αποδεικνύει αυτό μέσα στο γήπεδο, τις επιδόσεις του, τα goal, τις assist που μοιράζει. Έβαλε και αυτό στην σφραγίδα του στην πορεία πρωταθλητισμού, στην πορεία τίτλου που έκανε φέτος η Club Breeze.

περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα ημίχρονα στην Premier League, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Τώρα στον τελικό του κυπέλου στις γυναίκες δεν έχει αλλάξει κάτι, 1-0 προηγείται ο ΠΑΟΚ, είχε δοκάρει στο 50. Έχουμε διπλή αλλαγή για τον Αστέρα, Μιχαήλ και Μπατσέλη αντί Πίτσιου και Τζαφέρη, όπως ενημερώνομαι. Ακόμη δεν έχει κάνει αλλαγές ο ΠΑΟΚ, όπως ξεκίνησε το παιχνίδι. Έτσι συνεχίζει την αναμέτρηση. Περίπου στο 60 λεπτό είμαστε εκεί στο Αγρίνιο, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας.

Σέντρα σε λίγο και στο Νάπολι Ουντινέζε στις 7 η ώρα. Η Νάπολη στην δεύτερη θέση με 73 βαθμούς. 70 έχει Μίλαν και η Ρώμα στην τρίτη και τέταρτη θέση. Στη δέκατη θέση η Ουντινέζε βαθμολογικά διάφορη σε αυτή την τελευταία αγωνιστική, καθώς απέχει 9 βαθμούς από την 7η θέση που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είμαστε στην τελευταία αγωνιστική, οπότε είναι βαθμολογικά διάφορη η Ουντινέζε.

0: Πάμε να πάρουμε λίγο ακόμη ήχο από την ΕΡΤ στον τελικό του κυπέλου στις γυναίκες. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 1-0. Δώσαμε τις δύο αλλαγές που έγιναν νωρίτερα από τον προπονητή του Αστέρα. Πάμε λίγο στο Αγρίνιο.
1: Παλιά της εδώ για την Αντρέευσκα δεν ήταν καλή. Έκλεισε σωστά η Γεωργατζή. Απομάκρυνε η Γρηγοριάδου, η goalkeeper του Αστέρα. Εδώ ξανά η ευκαιρία για την Σπυριδονίδου. Το τελείωμα από την επιθετικό του Αστέρα. Μπαλαβρίσκει στο δοκάρι. Κοντά στο 1-1 η ομάδα της Τρίπολης. Ένα δοκάρι για τον ΠΑΟΚ, ένα για τον Αστέρα.
0: Δοκάρι είχε στο 66 ο Αστέρας με την Σπυριδονίδου, η οποία έφυγε στο χώρο, πάτησε περιοχή, έκανε το σούτ αλλά σημάδεψε το δοκάρι. 1-1 στα δοκάρια, γιατί και στο 50 πάω και δοκάρι. 1-0 ωστόσο το σκορ στην ουσία του πράγματος. Προηγείται ο ΠΑΟΚ από το πρώτο ημίχρονο, από το 33ο λεπτό, με την Γκούνη.

Ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατέληξε στην δωδεκάδα λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του τελικού στο Telecom Center Athens. Είναι ίδια ακριβώς η δωδεκάδα με αυτήν του ημιτελικού κόντρα στην Φενέρ. Συγκεκριμένα έμειναν εκτός πάλι Μόρις Φαλ και ο Λαρετζάκιτς. Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού είναι Τόμας Γουόκαπ, Γουόρ Βεζέκοφ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ, Τζόουνς, Μακίσικ και ο Εβάν Φουρνιέ. Με την ίδια συνταγή λοιπόν ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δεν άλλαξε κάτι, είναι το φαβορί ο Ολυμπιακός, αναμένουμε το τζάμπολ της πολύ μεγάλης αυτής αναμέτρησης.

Πρώτο ολοκληρώσουμε αυτό το τρίωρο, να υπενθυμίσω λίγο τα αποτελέσματα σκορ ημιχρόνου στην Premier League. Tottenham Everton 1-0, West Ham Leeds 0-0, Crystal Palace Arsenal 0-1, Liverpool Bradford 0-0, Manchester City Aston Villa 1-0, Burnley Wolves 0-1, Brighton Manchester United 0-2, Nottingham Forest Bournemouth 1-0, Sunderland Chelsea 1-0, Fulham Newcastle 1-0, όλα σκορ ημιχρόνου.

Παραμένει το 1-0 στο Αγρίνιο, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας γυναικών ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Πάει για τον double ο ΠΑΟΚ. Η ώρα είναι 7, σας αφήνω σε καλά χέρια. Μη φύγετε, Μετρόπολη 95,5. Ακολουθεί ο Γιώργος Καστάνης.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνη έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Και σε λένε Τάκη.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
2: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μίτκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα Κυριακής. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Μαζί εδώ παρέα στο Μετρόπολη, στους 95,5 για τις επόμενες ώρες, για τις επόμενες 3 ώρες για την ακρίβεια, έως τις 10, για να σας μεταφέρουμε όλα τα τελευταία νέα από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, όλα όσα συμβαίνουν στον ευρωπαϊκό χώρο, όλα όσα συμβαίνουν εδώ, όλα όσα αναμένεται να συμβούν τις επόμενες ώρες και παρότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα στην Super League 1, αλλά ούτε και στο μπάσκετ σε επίπεδο τουλάχιστον εθνικών πρωταθλημάτων, εντούτοις υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχουμε τη δυνατότητα να σας μεταφέρουμε και ουσιαστικά τα στιγμιότυπα, σφινάκια από στιγμιότυπα από τον σημερινό, είναι σε εξέλιξη τελικό του κυπέλου γυναικών στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι γίνεται στο γήπεδο του Πανετολικού, στο Αγρίνιο. Ακούσατε και νωρίτερα από τον Γιώργο Στράντζαλη, ο ΠΑΟΚ προηγείται. Οι γυναίκες του ΠΑΟΚ προηγούνται με σκορ 1-0. Είμαστε ήδη στο 81ο λεπτό. Λίγο μετά τις 9 υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως στο Λεκανοπέδιο και όχι μόνο στην Αθήνα, από τους φίλους του Ολυμπιακού για την EuroLeague, ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Real. Αλλά θα δώσουμε έμφαση γενικότερα σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε και από την ελληνική επικράτεια και από το εξωτερικό. Μαζί μας εδώ στην επιμέλεια του ήχου, στην ηχοληψία, ο κύριος Λευτέρης Χατζιπαντελίδης, την καλησπέρα μας. Ποιος έχει και την επιμέλεια των μουσικών επιλογών, ε. Στο production επίσης παρέα μαζί μας ο κύριος Γιάννης Λελίδης. Στην γραμματιακή υποστήριξη κυρία Ελένη Παπά. Στο μικρόφωνο της εκπομπής για τις επόμενες 3 ώρες ο Γιώργος Καστάνης. Υπάρχουν και μεταγραφικά σενάρια, υπάρχουν και θέματα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα, μεταγραφικά κυρίως σενάρια, αλλά απαραίτητα δεν είναι σημαντικό ή τουλάχιστον δεν ευσταθούν αρκετά από αυτά. Κάποια είναι σενάρια, κάποια είναι πληροφορίες ή προχωρημένες φήμες. Σε κάθε περίπτωση θα τα αξιολογήσουμε όλα και θα μπούμε στην διαδικασία να τα προσεγγίσουμε ειδησιογραφικά.

0: Υπάρχει και ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στην Αγγλία, στην Premier League. Είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Κατά πολλούς είναι και το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Αλλά εμείς θα επιχειρήσουμε να το προσεγγίσουμε, γιατί μετά από 22 ολόκληρα χρόνια η Arsenal αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Αγγλίας. Και βέβαιως η ίδια ομάδα θα διεκδικήσει και το τρόπιο του Champions League σε λίγες ημέρες. Άρα θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια ενός ανθρώπου, τον οποίο συχνά πυκνά φιλοξενούμε εδώ στο Μετρόπολης, του κυρίου Μάριου Κουτσιμανή, να προσεγγίσουμε και την Premier League αλλά και τον τελικό του Champions League. Πάντα το ποδόσφαιρο έχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας. Να πάρουμε όμως πρώτα, ενώ διαβάζω σε site κυρίως αθηναϊκά, ότι υπήρξε μια ένταση έξω από το Ολυμπιακό στάδιο στην Αθήνα, ένταση μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και δυνάμεων της αστυνομίας. Για ποιο λόγο θα το δούμε λίγο αργότερα, γιατί διαβάζω διάφορα, αλλά ας προσπαθήσουμε να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Θα δώσουμε και ορισμένα αποτελέσματα αγώνων που βρίσκονται στο στοίχημα. Να πάρουμε όμως πρώτα, κύριε Χατζηπαντελίδη, μια μικρή γεύση από τον τελικό του κυπέλου γυναικών στο ποδόσφαιρο, ΠΑΟΚ εναντίον Αστέρας Τρίπολης. Το σκόρ είναι 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Να πάρουμε μια γεύση σύντομη από την τηλεοπτική μετάδοση, παρακαλώ πολύ, από την ΕΡΤ 2.
1: Γιωργάτζη. Παραπίσω στην Γρηγοριάδου. Απέφυγε ωραία το pressing του ΠΑΟΚ. Πάλι Μπατσέλη, εδώ κάνει λάθος.
0: Εδώ πάντα με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολη. Το μάτς παίζεται στο χώρο του κέντρου ΠΑΟΚ. Προηγείται 1-0 οι γυναίκες του ΠΑΟΚ για την ακρίβεια του Αστέρα Τρίπολη στο 85ο λεπτό. Σε λίγο θα έχουμε νέα ζωντανή σύνδεση σύντομη για να πάρουμε μια γεύση, εν πάση περιπτώσει, από το τι θα επακολουθήσει. Είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του κυπέλου και κατά συνέπεια του double η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Να δώσουμε μερικά αποτελέσματα πριν περάσουμε σιγά σιγά στην παρουσίαση και των θεμάτων της σημερινής εκπομπής, τους καλεσμένους μας. Πιο συγκεκριμένα, Αλμπαθέτε Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 3-1 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ανδόρα Θέουτα 0-2 στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων, η ομάδα της Ανδόρας με παίκτη λιγότερο. Στην Πολωνία, Lodz με την Górnik Łęczna 2-1 στο 84ο λεπτό. Επίσης στην Πολωνία, η Βιεγζίτσα Κρακοβίας με την Γκλογκόβ είναι ισόπαλες 1-1 στο 84ο λεπτό. Επίσης στην Πολωνία, Βίσλα Κρακοβίας Πογκόν 2-0 στο 84. Την ίδια λίγα, η Προυσκόβ με την Ρουχ Χορζόφ 3-2 προηγούνται γηπεδούχοι στο 84ο λεπτό. Πάντα το 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ στις γυναίκες επί του Αστέρα Τρίπολη στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης, στο μεγάλο τελικό που γίνεται στο Αγρίνιο. Όντρα Οπόλε με την Πολώνια Βαρσοβίας 1-1 στο 84 για την Πολωνία, στο πολωνικό πρωτάθλημα. Επίσης στο ίδιο πρωτάθλημα, Σλακ Βόρτσαλ με την Πογκόν Γκρότσικ 0-0 στο 84. Πάμε λίγο πιο εδώ στα Βαλκάνια, στα βόρεια των Βαλκανίων, στη Ρουμανία, Χέρμανσαντ με την Βολουρντάρι 3-2 στο 86ο λεπτό και βορειότερα στη Σουηδία, Μάλμε Βαστέρας 2-2 στο 86. Πάμε και στο αγγλικό πρωτάθλημα, ενώ τώρα παίρνουμε γεύση από το live. Πέτυχε δεύτερο γκολ η ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Μία ανάσα από τον Ντάμπλ.

Έξαλλοι πανηγυρισμοί φυσικά και στον πάγκο. Με την Τζούρτζεβιτς να κάνει το 2-0. Στο 88. Ξανά το πως. Ωραία η Κατσανίτσα. Είδε την Τζούρτζεβιτς. Κάνει το πλασέ. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Ξανά το πως. Ωραία η Κατσανίτσα. Είδε την Τζούρτζεβιτς. Κάνει το πλασέ. 2-0 ο ΠΑΟΚ.

Τώρα χάθηκε ευκαιρία για την ομάδα του Αστέρα. Υπάρχει μια μικρή διακοπή. Δεν χρειάζεται να πάμε στην ζωντανή σύνδεση. 89ο λεπτό. Πάω Καστέρα Τρίπολης 2-0. West Ham Lynch 0-0 στο 55. Crystal Palace Arsenal, η πρωταθλήτρια Arsenal. Εδώ έχουμε το 0-2 στο 55ο λεπτό. Liverpool Bradford 0-0 στο 57ο λεπτό. Manchester City Aston Villa 1-1 στο 57 και Burnley Wolves 1-1 στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης. Brighton Manchester United 0-3 στο 57ο λεπτό. Nottingham Forest Bournemouth 1-1 στο 57ο λεπτό. Sunderland Chelsea 2-1 στο 59. Tottenham Everton 1-0 στο 51. Και Fulham Newcastle 1-0 στο 57ο λεπτό. Στην Ιταλία Νάπολι Ουντουνέζε 0-0 στο 16. Κρίστιαν Σουτ Βίκινγκ 0-1 στο 11ο λεπτό. Εδώ πάμε βορειότερα στο πρωτάθλημα της Νορβηγίας. Και στην Πριμέρα Διβιζιόν στην Ισπανία, Ρεάλ Μούρθια με την Κλαπ Ελντένσε 1-0 στο 17.

0: Νέα σύνδεση με το ΙΝΑΡΤ 2 για τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης καθυστερήσεων επί της ουσίας. Έχουμε ΠΑΟΚ Αστέρας 2-0, 5 λεπτά καθυστερήσεων. Για να ακούσουμε λίγο τον δημοσιογράφο. Πάει στο τρίτο γκολ ο ΠΑΟΚ.
1: Του ΠΑΟΚ με το σουτ που γίνεται από την Κατσανίτσα. Εύκολα η Γρηγοριάδου.
0: Μπλόκαρη τερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης. Αυτό το πλασέ που επιχείρησε η αθλήτρια του ΠΑΟΚ. Το 2-0 διατηρείται. Ήδη έχουμε διανύσει σχεδόν το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 συνολικά που δόθηκαν στον τελικό του κυπέλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης.

Μία ανάσα από τον Double, η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Για τον Double θα παλέψει και θα το διεκδικήσει με αξιώσεις και η ομάδα handball του ΠΑΟΚ. Εντός των επομένων ημερών, την Τρίτη πιο συγκεκριμένα, εδώ στην Μίκρα κόντρα στην ΑΕΚ. Τρίτη 26 Μαΐου στις 6. Η ομάδα του ΠΑΟΚ που έσπασε την έδρα της ΑΕΚ, έφερε τους τελικούς στα ίσια και εδώ χρειάζεται μία νίκη, απλά την Τρίτη το απόγευμα, 26 Μαΐου στις 6, στην Μίκρα, για να στεφθεί ουσιαστικά νταμπλούχος και η ομάδα handball του ΠΑΟΚ.

Απομένουν μόλις 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του τελικού στο ποδόσφαιρο, στο τελικό του ποδοσφαίρου των γυναικείων ομάδων. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 του Αστέρα Τρίπολης. Είναι μια ανάσα από την κατάκτηση του κυπέλου και από την κατάκτηση

0: Τσουντάπουλη, ήδη βλέπω και τηλεοπτικά και φιλάθλους και του ΠΑΟΚ που πανηγυρίζουν δικαιολογημένα και φιλάθλους της ομάδος του Αστέρα, οι οποίοι και αυτοί πήγαν εκεί στο Ακρίνιο για να ενισχύσουν την ομάδα. Τους επαναλαμβάνω, περίπου 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθεί και αυτό το παιχνίδι και η κατάκτηση του κυπέλου και του ντάμπλ γενικότερα και την γενική ομάδα ποδοσφαίρου. Ενώ θυμίζω και έγινε και η ομάδα handball του ΠΑΟΚ, θα διεκδικήσει ουσιαστικά ένα ακόμη τρόπαιο, κατάκτηση του πέμπτου ντάμπλ της ιστορίας της, την 3η 26 Μαΐου στις 7. Γι' αυτό όμως θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, γιατί κακά τα ψέματα θα πάμε και στο ρεπορτάζ των ομάδων, σας προειδέσω λίγο αργότερα και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και στον Ηρακλή και γενικότερα σε όλες τις ομάδες, αλλά θα ξεκινήσουμε επί της ουσίας από το κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, από την Premier League. Ολοκληρώνεται σήμερα, πρωταθλήτρια είναι γνωστή η Arsenal, η οποία διεκδικεί φυσικά και το βαρύτιμο τρόπιο του Champions League σε λίγες ημέρες. Θέλω μια προσέγγιση από έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά και παρακολουθεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και την Premier League και το Champions League και θα μας βοηθήσει επί της ουσίας τη σωστή προσέγγιση των δεδομένων. Κύριος Μάριος Κουτσιμανής, αναλυτής ποδοσφαίρου, είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά φυσικά. Τι κάνετε κύριε Κουτσιμανή, πώς είστε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καστάν, είμαι καλά.
0: Καλησπέρα. Και είμαι καλά κι εγώ, είμαι καλά. Και σας πετυχαίνουμε, αν δεν κάνω λάθος, στην Ισπανία, έτσι, εκεί είστε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Σε ποια πόλη αν επιτρέπετε?
1: Στη Βαρκελόνη.
0: Θαυμάσια, θαυμάσια. Πολύ ωραία. Επειδή έχω, για άσχετο θέμα, επειδή έχω ερωτήσεις από αγαπημένους φίλους, ολοκληρώνεται η κατασκευή του Camp Nou, του νέου Camp Nou, όπως...
1: Ναι, είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης, ακόμα δεν είναι έτοιμο. Θέλω να πιστεύω, νομίζω την επόμενη σεζόν θα έχει γίνει και το τελευταίο διάσμα, θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα. Επιτρέψτε μου μόνο 20 δευτερόλεπτα παραμένετε στη γραμμή σας, επειδή ολοκληρώθηκε ο τελικός του κυπέλου, να πάρουμε γεύση από την RT2, κατάκτηση κυπέλου από τον ΠΑΟΚ, από τις γυναίκες του ΠΑΟΚ. Έλα, Λευτέρη.
2: Κατακτώντας τα πάντα στο ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Λοιπόν, βλέπω τους πανηγυρισμούς. Δεν έχω ουσιαστικά καλή εικόνα από τον σπίκερ, αλλά βλέπω τους πανηγυρισμούς. Οι γυναίκες του ΠΑΟΚ κατέκτησαν με την Γκούνι και με την Τζούρτζεβιτς το 33ο και 87ο λεπτό. Κατέκτησαν και το κύπελο Ελλάδος επί του Αστέρα Τρίπολης. Πανηγυρίζουν δικαιολογημένα αυτό το τρόπαιο και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Τώρα, επανερχόμαστε κύριε Κουσιμανή. Η Arsenal, κατακτήτρια του τίτλου στην Αγγλία μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, αποτελεί έκπληξη, είναι μια δικαίωση των προσπαθειών που έκανε η συγκεκριμένη ομάδα? Το λέω γιατί το πρωτάθλημα, το κορυφαίο κατά πολλούς στον κόσμο, το παρακολουθείτε με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, έκπληξη αν ήταν. Ήταν συνέχεια τα τελευταία δύο χρόνια να είστε στα φαβορί για την κατάκτηση. Ωστόσο, το οξύμορο μπορούμε να πούμε είναι ότι αν πούμε ότι με αντιπάλους τα άλλα φαβορί του πίνακα, δηλαδή City, Liverpool, Chelsea, Aston Villa και Manchester United,
0: ναι,
1: έκανε μόνο τρεις νίκες. Την Aston Villa εντός, την Chelsea εντός και την Manchester United εκτός. Δεν κέρδισε τη City σε τρία παιχνίδια, δύο στο πρωτάθλημα, ένα στο League Cup και μία φορά. Είχε δύο ήττες, μία ισοπαλία η οποία την ισοφάρισε τη City στις καθυστερήσεις. Θα έλεγα ότι είναι άξια πρωταθλήτρια, αλλά πιο πολύ το χάνει η City που κάνει πολλές γκέλες φέτος και χάνει παιχνίδια και στις καθυστερήσεις.
0: Ναι, ναι. Άρα επί της ουσίας είναι, βλέποντας τη βαθμολογία, θέλω λίγο ένα σχόλιο σας. Βλέπω ότι η Arsenal έχει την καλύτερη συγκομιδή στην άμυνα. Έχει δεχτεί μόλις 26 γκολ. Η City έχει δεχτεί 33, όλα αυτά βέβαια πριν από την ολοκλήρωση των σημερινών αγώνων, έτσι. Η United έχει δεχτεί 50 γκολ, η Villa έχει δεχτεί 48, η Liverpool έχει δεχτεί 52, άρα εδώ επί της ουσίας μπορούμε να πούμε ότι η άμυνα έδωσε το πρωτάθλημα στην Arsenal, τι λέτε?
1: Η άμυνα έδωσε, αλλά μην ξεχνάμε ότι παίζει σε τετράδα με τρία στόπερ, δηλαδή παίζει με Καλαφιόρη αριστερό back που είναι στόπερ. Εκεί βάζει και τον Ινκαπιέ, ο οποίος επίσης είναι στόπερ, παίζει σε τριάδα στη Λιβερκούζεν. Στην ουσία έχει μια τετράδα που είναι τρία στόπερ και γι' αυτό έχει τόσο καλή αμυντική λειτουργία, σαφώς και έχει και καλά αμυντικά χαφ. γενικά έχει πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Τα υπέρ της Arsenal είναι ότι έχει πολύ καλή αμυντική τετράδα, αμυντικογενή τετράδα, mm-hmm. όπως είπαμε, τρία στόπερ, και ξέρει να παγώνει το ρυθμό του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα είχε πολλές νίκες με ένα 0 και είναι η κορυφαία ομάδα στις τιμένες μπάλες.
0: Η κορυφαία.
1: Αυτή είναι η στην Ευρώπη είναι η κορυφαία, ναι. Παρόλο που μπορώ να πω, να πω ότι τα στημένα της, οι κομπίνες της, ναι. είναι πιο πολύ παρενόχληση και αναστάτωση στον αντίπαλο παρά τελειώματα καθαρό, όπως π.χ. της Βίλα στο τελικό του Europa League, όπως είδαμε.
0: Μάλιστα. Έχει και αυτό τη σημασία του. Έχει και αυτό τη σημασία του. Γιατί μια ομάδα που αξιοποιεί τα στημένα, τις στημένες φάσεις, μπορεί να παίρνει γκολ ουσιαστικά από αυτά τα δεδομένα, έτσι.
1: Ναι, ναι, έχει δώσει πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό. Έχει, μου φαίνεται, 15 με 16 τέρματα φέτος στην Premier League, ή μπορεί συνολικά. Αλλά είναι κάτι που μπορούμε να πούμε καταστρέφει κυρίως τις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, ένα στημένο μπορεί να καταστρέψει έναν αντίπαλο. Δεν μπορεί να σε οδηγήσει μακροχρόνια να βασιστείς μόνο στα στημένα. Σαφώς τα στημένα είναι σημαντικά, αλλά ξαναλέω ότι κυρίως είναι αναστάτωση. Δηλαδή, που κάνει κάποιες περίεργες κομπίνες, να πάνε τέσσερις παίχτες μπροστά στο πρώτο δοκάρι και όποιος τη βρει, δεν είναι να γίνει ένα. Μια απομόνωση ενός παίχτη να τη βγάλει έξω να σουτάρουν και τα λοιπά.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Έτσι, κάνει τέτοιες κομπίνες.
0: Αυτό είναι επινόηση η δουλειά του προπονητή ή κάποιον εκ των συνεργατών του. Το λέω γιατί θυμάμαι στον ΠΑΟΚ για παράδειγμα, ο κύριος Μπάτση, πρώτην συνεργατής του κύριου Λουτσέσκου, ήταν εξειδικευμένος σε τέτοιου είδους κομπίνες. Τις έπαιρνε και από το NBA, αν θυμάμαι καλά, πριν από 2-3 χρόνια. Ε?
1: Ναι, πλέον στο μοντέρνο ποδόσφαιρο, ο προπονητής των στημένων. Τις στημένες μπάλες, εγώ θα πω ότι είναι στημένες μπάλες. Στατική φάση δεν υπάρχει στο παιχνίδι, γιατί πάντα κινούνται οι παίχτες, έτσι. Mm-hmm. Πάντα μιλάμε για την μπάλα, η μπάλα είναι στημένη. Οπότε ο προπονητής για τις στημένες φάσεις, για τις στημένες μπάλες, είναι εξειδικευμένος πλέον. Κάποιες εβδομάδες έχουν, κάποιες δεν έχουν. Σίγουρα προτείνει κάποιες κομπίνες, δίνει τη συγκατάθεση ο πρώτος προπονητής και προχωράει η ιστορία έτσι.
0: Μάλιστα. Η συμβολή του Αρτέτα. Του κυρίου Αρτέτα στην κατάκτηση του τροπέου είναι η πλέον καθοριστική ή είχε ένα υλικό, το αξιοποίησε, το εκμεταλλεύτηκε και οποιοδήποτε άλλος αν ήταν στη θέση του θα τα κατάφερνε εξίσου καλά. Τι λέτε?
1: Λοιπόν, ο Αρτέτα είναι μια σχολή, έχει περάσει από τον Γκουαρντιόλα, δεν πήγε στο μοτίβο Γκουαρντιόλα να γίνει σούπερ κυριαρχικός, να μην τον ενδιαφέρει ο αντίπαλος και να παίζει το παιχνίδι του. Πήγε σε μια λογική να έχει πολύ ουσία στο παιχνίδι του, να έχει πολύ δυνατή αμυντική τετράδα, να μην δέχεται εύκολα γκολ, να ξέρει να κυκλοφορεί την μπάλα, αυτό το μάθα από τον Μπεπ και μπορεί προφανώς να το ήξερε και ο ίδιος, έτσι ότι δεν αφιβάλλουμε γι' αυτό. Ξέρει να κυκλοφορεί την μπάλα, οπότε να παγώνει, να κατεβάζει την ταχύτητα του παιχνιδιού ανά πάσα ώρα και στιγμή, ώστε να παγώνει το ρυθμό όταν προηγείται. Όπως είπαμε, έχει πολύ καλά στημένα. Γενικά είναι ένα δημιούργημα καθαρά του Αρτέτα, διότι το ρόστερ, αν δούμε τη Arsenal, περίπου 3 με 4 ποδοσφαιριστές θα είναι βασικοί στο επόμενο Μουντιάλ. Δηλαδή ο Τροσάρ προφανώς δεν μπορεί να είναι στον πάγκο, θα παίζει ο Ντοκού εκεί. Ο Μαρτινέλη προφανώς να είναι στον πάγκο, να μην παίζει. Εκεί πέρα να παίζει ο Ραφίνια και απέναντι ο Σαβίνιο. Δηλαδή αυτός από τον Γκάμπριελ που έχει πίσω στόπερ και το Ράις, οι περισσότεροι παίχτες της Arsenal, βέβαια ο Γιόκερς θα είναι βασικός, δεν ξέρω, πήγε η Σουηδία, δεν θυμάμαι. Θα είναι παίχτες οι οποίοι δεν είναι πρώτης γραμμής. Γι' αυτό είναι. Όλο αυτό το δημιούργημα είναι καθαρά του Αρτέτα που έχει βάλει την ταυτότητά του και λέει: θέλω ουσία, θέλω πρώτα απ' όλα 0 στην άμυνα, ουσία, σωστή κυκλοφορία της μπάλας, να ξέρω να βάζω σωστή ταχύτητα στο παιχνίδι και πολύ καλές στημένες μπάλες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η ταυτότητα του Αρτέτα.
0: Μάλιστα, θαυμάσια. Και τώρα εμείς περιμένουμε, όχι μόνο εμείς, όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι, το μεγάλο τελικό του Champions League, Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 η ώρα, διαφοροποίηση από για την ώρα έναρξης του τελικού, της Arsenal με την Paris Saint-Germain. Εδώ θα είστε, αν θέλετε, θετικά διακείμενος αν το τρόπαιο καταλήξει στην Arsenal. Είναι πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο με βάση την πορεία της ομάδος ή γέρνει πλάστιγα προς την Paris?
1: Κοιτάξτε κύριε Καστάνη, εγώ επειδή είμαι φύση επιθετικογενής προπονητής, μου αρέσει το κυριαρχικό ποδόσφαιρο και γνωρίζω να το διδάξω, είμαι 100% υπέρ με την Παρή. Δεν μου αρέσει το αμυντικογενή ποδόσφαιρο, ειδικά όταν έχεις παίξει να το παίξεις. Και θεωρώ ότι η ομάδα που δημιουργεί είναι αυτή που δίνει και την ομορφιά στο παιχνίδι. Mm. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η Παρή έχει κερδίσει με καθαρά σκορ 0-2 πέταξε έξω την Chelsea με 8-2, την οποία Chelsea την έχει κερδίσει μόνο μία φορά στο Emirates η Arsenal. Liverpool την κέρδισε δύο φορές, 0-2 και 3-0, 5 γκολ, δεν θυμάμαι πώς την κέρδισε τη Liverpool, στη φάση του Champions League. Κατάξε έξω την Bayer, την οποία την κέρδισε την Bayer 3-1, δηλαδή Arsenal φέτος στο Champions League έχει κάνει μια μεγάλη νίκη στη League Phase 3-1 την Bayer στο Λονδίνο και μια 1-1-3 έξω με την Inter. Δεν έχει παίξει ούτε με Real, ούτε με Barcelona, ούτε με City. Η Bayer έπαιξε και με την Barcelona, την κέρδισε 1-2.
0: Σωστό.
1: Κατάξε έξω την Chelsea, είναι ανταγωνίστρια στην Premier League, βέβαια είναι σε πολύ κακή χρονιά. Κέρδισε δύο φορές τη Liverpool άνετα.
0: Mm-hmm.
1: Κατάξε έξω την Bayer, εντάξει, στο ένα γκολ διαφορά, αλλά κυριάρχησε πιστεύω. Αν πατήσει, αν είναι καθαρά στη διακριτική ευχέρεια της Paris Saint-Germain, αν πιάσει απόδοση. Αν πιάσει απόδοση η Paris Saint-Germain, δεν βλέπω τύχη στην Arsenal. Βέβαια, μπορεί να πιάσει το τσιμέντο που λέμε, μπορεί να πιάσει και με ένα στιμένο να σου αλλάξει την ψυχολογία. Αλλά η Paris έχει κάνει πολλές ανατροπές. Εάν προηγηθεί η Paris Saint-Germain, θα δούμε εκεί πέρα η Arsenal. Αν ξέρει να κάνει κάτι άλλο από αυτά που είπα, σαν ταυτότητα που έχει ο Αρτέτα.
0: Ναι. Πάντως, ξεκάθαρα τοποθετήστε υπέρ του επιθετικού ποδοσφαίρου, υπέρ της επιθετικής λειτουργίας. Αυτό το ποδόσφαιρο εκφράζει η Paris Saint-Germain σε αυτό το τελικό που έρχεται απέναντι στην Arsenal, αλλά.
1: Η Paris Saint-Germain εκφράζει τρομερό, εκφράζει 5 δευτερολέπτων pressing, τρομερή αυτοματισμή μπροστά, παίζει με 3 extreme. Αντεπίθεση είναι κορυφαία ομάδα στην κόντρα, δεν μπορείς να την αφήσεις χώρα. Είναι σχεδόν πλήρη ομάδα. Έδειξε και κάποια καλά στοιχεία αμυντικής συμπεριφοράς με την Bayer. Αρχίζει να εξελίσσει το παιχνίδι της, έχει τρομερούς ποδοσφαιριστές. Θα πω ότι σε όλες τις γραμμές υπερτερεί. Αν βάλω ίσως το ένα στόπερ τον Γκάμπριελ να είναι λίγο καλύτερος από κάποιον της Παρί. Δεν ξέρω, αν πιάσει απόδοση Παρί, δεν τη βλέπω την Άρσεν να μπορεί να επιβιώσει.
0: Ωραία, ωραία, ξεκάθαρη τοποθέτηση. Κάτι ακόμη, επειδή είστε στη Βαρκελόνη, δεν σας κρύβω ότι και εγώ υποστηρίζω Μπαρτσελόνα και έχω και πολλούς φίλους που υποστηρίζουν την Μπαρτσελόνα. Το επόμενο ερώτημα είναι πότε θα επιστρέψει στο θρόνο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου η Μπαρσελόνα. Με όλη αυτή την πολύ καλή ομάδα που έκανε, κατακτά δεύτερη σε συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα στην Ισπανία, αλλά στην Ευρώπη εκεί στο Champions League δεν τα καταφέρνει.
1: Κοιτάξτε, το Champions League δεν είναι εύκολο και η Μπαρσελόνα έχει κάποιες ελλείψεις στο ρόστερ της γενικά. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι βγάζει συνέχεια ποδοσφαιριστές από πίσω. Το πήρε χθες η Μπαρσελόνα των γυναικών. Να πω και συγχαρητήρια στην. Η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ που τα τελευταία 8-10 χρόνια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Το πήρε χθες η Μπαρτσελόνα, το πατσίζει για την αντρική. Η Μπαρτσελόνα βγάζει συνέχεια ποδοσφαιριστές. Ίσως θέλει κάποιες προσθήκες για να χτυπήσει και το Champions League. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, από ότι η Παρίσι ζημένη είναι ένα κλικ παραπάνω από τους άλλους, η Μπαρτσελόνα πάντα θα πηγαίνει για το Champions League. Με κάποιες προσθήκες. Σίγουρα θα είναι και εκείνη μέσα στα μεγάλα φαβορί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θαυμάσια. Απόλαυσα την κουβέντα μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση, για τα δεδομένα και για την Premier League, την αναφορά αυτή στην Arsenal και για το Champions League. Θα μου επιτρέψετε μετά το τελικό του Champions League να τα ξαναπούμε, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
1: Κανένα από εσάς. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καστανά.
0: Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Καλησπέρα μας τον κύριο Μάριο Κουτσουμανή, αναλυτή ποδοσφαίρου. Είναι στη Βαρκελόνη, είναι στην Ισπανία. Μας είπε όλα τα δεδομένα αυτά που επικρατούν. Πάμε να πάρουμε μια γεύση τηλεοπτική από την κατάκτηση του κυπέλου της ομάδος ποδοσφαίρου της γυναικείας ομάδος ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ.
2: Και το δεύτερο τέρμα της Τζούρτζεβιτς από το γύρισμα της Γκατσανίτσα. Διαμορφώθηκε το τελικό 2-0 του τελικού του κυπέλου. Πάμε στην Ειρήνη Μαρακού.
3: Και μιας και το ανέφερες, δίπλα μου είναι η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς. Πέτυχε στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει, δεν ξέρω τι λέει ο πατέρας σου. Δεν ξέρω, έτσι συνήθως να μου λένε. Μακάρι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σκόραρα σήμερα. Ήταν πολύ σημαντικό για μας αυτό το match. Καταφέραμε να κάνουμε τον double. Είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για μας. Δούλεψαμε πάρα πολύ γι' αυτό και το αξίζουμε. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Ευχαριστώ στους οπαδούς που ήρθαν από τόσο μακριά και μας υποστήριξαν. Μας τιμάει πάρα πολύ και δεν έχω λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτή ήταν η κόρη του Μίλαν Τζούρτζεβιτς. Το θυμούνται παλιότερα για να δούμε. Κάτι έκανε μια αφιέρωση, δεν την προλάβαμε. Εν πάση περιπτώσει, και το στατιστικό της στοιχείο, δύο τελικές προσπάθειες η Τζούρτζεβιτς και οι δύο προς την εστία, πέτυχε και ένα γκολ. Το ένα φυσικά ήταν αυτό που σφράγισε την επικράτηση της γενικής ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Σε λίγο θα γίνει απονομή, αλλά θα πρέπει να προηγηθούν από την δική μας πλευρά οι απαραίτητες διαφημίσεις. Η ώρα είναι 19:37 πρώτα λεπτά.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής! Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: εδώ είμαστε Μετρόπολης 95,5 παρέα μαζί σας έως τις 10. Με Λευτέρη Χατζιπαντελίδη στην ηχοληψία. Με Γιάννη Λελίδη στο production. Με την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη. Το μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιώργος Καστάνης. Με τον ΠΑΟ κυπελούχο Ελλάδος στο γυναικείο ποδόσφαιρο νταμπλούχο. Επί της ουσίας η απονομή θα γίνει σε πάρα πολύ λίγο. Παίρνουμε μια γεύση, κύριε Λευτέρη.
1: Γυναικείο ποδόσφαιρο απολαμβάνει το βραβείο της πολυτιμότερης παίκτριας. Και η ώρα της απονομής του κυπέλου Ελλάδας. Τα μετάλλια θα απονείμει ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, ο κ. Παναγιώτης Καράς. Στις παίκτριες του ΠΑΟΚ. Τι να πει κάποιος, 89 γκολ έβαλαν στο πρωτάθλημα. Αίτητες. Κατέκτησαν το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Και τώρα το double.
0: Εδώ γίνεται η απονομή των μεταλλίων στις αθλήτριες της γυναικείας ομάδος ποδοσφαίρου του ΠΑΟ και την κατάκτηση του κυπέλου, του ντάμπουλ. Επί της ουσίας ακούτε και τα συνθήματα και τα επιφωνήματα των φίλων του ΠΑΟ που βρίσκονται εκεί στο Αγρίνιο και ενίσχυσαν την ομάδα τους. Ντάμπουλ είχε κατακτήσει και η ομάδα νέων του ΠΑΟ κάτω των 19 ετών πριν από λίγες ημέρες. Άρα εδώ η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου, άσχετα αν υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα ή υψηλοί δείκτες παρακολούθησης του γυναικείου ποδοσφαίρου, έχει κάνει κάτι όλα αυτά τα χρόνια που είναι νομίζω πρωτόγνωρο και ξεχωριστό. Θα πάρουμε σε λίγο και μια γεύση από το τρόπαιο όταν θα το σηκώσουν οι αθλήτριες του ΠΑΟΚ που περιμένουν. Πάμε αμέσως, εμείς φεύγουμε από Θεσσαλονίκη, φεύγουμε από Ελλάδα, πάμε Σερβία. Πάμε λίγο πιο κάτω από το Βελιγράδι αν δεν κάνω λάθος. Αγαπημένος φίλος και ένας από τους καλύτερους παίκτες που πέρασαν στον ΠΑΟΚ από τη Σερβία, Σλάτζιαν Σπάσιτς, είναι εδώ μαζί μας. Τι κάνεις καλέ μου φίλε, πώς είσαι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, είμαι καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Πριν από λίγο γίνεται τώρα μάλλον η απονομή των μεταλλίων στις αθλήτριες ομάδες της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου. Εντάξει, η επαγγελματική ομάδα, η ανδρική ομάδα δεν τα κατάφερε, το ξέρεις, τουλάχιστον υπάρχει αυτή η κατάκτηση του ντάμπουλ από τις γυναίκες και νωρίτερα από την ΚΑΠΑ 19. Είναι μια κατάκτηση, όπως και να το κάνουμε.
2: Μεγάλη συγχαρητήρια για τις ομάδες που κατακτήσανε τις κύπελο και κατακτήσανε πρωταθλήμα.
0: Βάλε μια ανωτελεία, μεγάλη... βάλε μια ανωτελεία, πάμε στην ΕΡΤ2, η απονομή τώρα.
1: Τα πήραν όλα και γιόρτασαν τα κορίτσια του ΠΑΟ στα 100 χρόνια του συλλόγου.

0: μια δύσκολη χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Έχασε δικά του παιδιά. Συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής και οι γυναίκες τα σάρωσαν όλα. Double.
1: Αυτά από την τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport για την κατάκτηση δικαιολογημένα πανάξια και του κυπέλου Ελλάδος στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Σλάτζη, αν είσαι πάντα μαζί μας και σε ευχαριστούμε για την υπομονή. Πρέπει να πάρουμε και μια γεύση από το Αγρίνιο. Πες μας λίγο πώς χαρακτηρίζεις αυτή τη χρονιά για την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, για την ανδρική ομάδα στην οποία αγωνίστηκες με επιτυχία.
2: Γιώργο, να σας πω κάτι.
1: Ναι.
2: Φέτος πήγαμε πολύ ωραία από την αρχή. Είχαμε ομάδα που μπορούσε να κάνει κάποια πράγματα και να σε χωρίσει από τις άλλες ομάδες. Εντάξει, στο τέλος καταξύπτυξαμε κάποια πράγματα που δεν μας ικανοποιούν και πιστεύω χρόνια χάθηκε.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε από τι μπορούμε να κάνουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα και να κάνουμε κάποια ομάδα που μπορεί να ταρτήσει και κύπελο και ομάδα και πρωτάθλημα, αλλά πιστεύω αυτή τη φέτος χρονιά χάθηκε. Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται και τι μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά έπρεπε να κάνουμε πολύ μεγάλα πράγματα.
1: Ναι, σωστό.
2: Δεν καταφέραμε. Πρέπει να στη επόμενη χρονιά να δούμε πράγματα που πρέπει να μας βελτιώσουν και να μας δώσουν κάποια πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε την ομάδα και να καταφέρουμε αυτά τα πράγματα που περιμένει όλος ο κόσμος και περιμένει όλη την ομάδα να πάρουμε και κύπελα και στο τέλος να πάρουμε πρωτάθλημα. Δεν καταφέραμε και πιστεύω είναι αποτυχημένη η χρονιά.
1: Καταλαβαίνω ότι στεναχωρέθηκες και είναι δικαιολογημένο αυτό το παράπονο.
2: Είναι
1: το
2: σίγουρο αυτό. Παρακολούθησα, αγαπάω την ομάδα, ήμουνα στην ομάδα τόσα χρόνια και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Κάποια πράγματα δεν μπορώ να πιστέψω και κάποια πράγματα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε αυτό που νομίσαμε τα καταφέρουμε και στο τέλος δεν καταφέραμε. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουμε.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πριν από λίγες ημέρες ο Ανδρίγια Ζιβκοβίτς είναι γνωστό το πάθος του για τον ΠΑΟΚ, είναι γεννημένος αρχηγός, είπε ότι μπορεί να μην τα καταφέραμε αυτή τη χρονιά, αλλά πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να προσπαθήσουμε την επόμενη χρονιά με περισσότερες έτσι πιθανότητες. Έστειλε ένα μήνυμα αρχηγικό. Πώς θα τον χαρακτηρίσεις τον Ανδρίγια? Το παίρνει πάνω του, δηλαδή σε μια δύσκολη στιγμή βγαίνει μπροστάρης. Τι λες?
2: Είναι σίγουρο. Ανδρία είναι ένας μεγάλος αρχηγός στην ομάδα που τραβάει την ομάδα μπροστά και καταφέρνει κάθε στιγμή βοηθάει την ομάδα. Αλλά δεν είναι μόνο Άνδρια Ζίκοβιτς στην ομάδα. Πρέπει να είμαστε και όλοι μαζί. Αυτοί οι παίκτες που είναι μαζί πρέπει να καταφέρουν κάποια πράγματα που ο κόσμος περιμένει από αυτούς.
1: Όπως?
2: Δεν τον είδαμε φέτος αυτά. Αλλά πιστεύω του χρόνου, αυτό που είπε η Ανδρία Ζιβκοβιτς, πρέπει όλοι μαζί και κάποιοι παίκτες που έρχονται στην ομάδα
1: ναι,
2: να μπουν στην νοοτροπία την ομάδα. Ναι, ναι. Επειδή ξέρουμε τι ΠΑΟΚ σημαίνει. Εμείς παίζουμε για την ομάδα, παίζουμε για τον κόσμο. Δεν παίζουμε για αυτά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να καταλαβαίνουν και οι παίκτες που έρχονται σίγουρα θα γίνουν μεταγραφές, σίγουρα θα γίνουν και μπορεί να αλλάξουν και προπονητές. Αλλά αυτοί που έρχονται ξέρουν τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Εμείς όπως παλιά που παίξαμε στην ομάδα, δεν είναι μόνο λεφτά στην ομάδα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει.
1: Είναι και...
2: Μας ενδιαφέρει νίκες, μας ενδιαφέρει να πάρουμε πρωτάθλημα, κύπελα και αυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα.
1: Ναι.
2: Εμείς ζούμε για την ΠΑΟΚ. Ζούμε σαν παίκτης, εγώ προσωπικά σας λέω. Εγώ ζω, έζησα κάποια στιγμή. Δεν με ενδιαφέρουν που πέρασα, δεν με ενδιαφέρει που μπορώ να πληρώσω, δεν τα πληρώσω. Αλλά εμείς πρέπει να καταλαβαίνουμε σαν παίκτες και σαν παίκτης που πέρασε πολλά χρόνια στην ομάδα, πρέπει να δώσουμε τα πάντα, ομάδα να κερδίσει, να δώσει τα πάντα και ΠΑΟΚ να κάποια στιγμή να πάρει πρωτάθλημα, κύπελα και αυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω τώρα τέτοιος παίκτης, παρακολουθώ και στην έρχομαι σε κάποια επιχειρήματα, είδα το ΠΑΟΚ,
1: ναι.
2: Σε κάποια επιχειρήματα είδα στο τηλεόραση, αλλά ΠΑΟΚ είναι θρησκεία, είναι κάτι άλλο. ΠΑΟΚ είναι αυτό που αγαπάμε όλοι εμείς. Εγώ ζω σαν 53 χρονών είμαι. Πέρασα από το ΠΑΟΚ 6 χρόνια και τώρα ζω για το ΠΑΟΚ και βλέπω το ΠΑΟΚ να είναι σε αυτή τη στιγμή δυστυχισμένος. Δεν δίνει πράγματα που περιμένει ο κόσμος. Δεν δίνει πράγματα που όλοι φίλατλοι που περιμένουν από το ΠΑΟΚ κάτι άλλο, δεν το έδωσε. Και με πονάει αυτό. Ειλικρινά να σας πω.
1: Γι'
2: αυτό σας λέω.
1: Σε πονάει γιατί αυτά τα 6 χρόνια που είσαι εδώ ως παίκτης, είσαι και πολλά χρόνια ως φίλαθλος, δεν συμβιβάζεσαι με την αποτυχία. Θες επιτυχίες, θες νίκες.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που λες Γιώργο. Γιώργο, είναι κάποια πράγματα που μπορούν να καταλάβουν κάποιοι παίκτες που έρχονται στην ομάδα. Πρέπει να δώσουν τα πάντα. Πρέπει να πετύχει πράγματα αυτό που περιμένει ο κόσμος και περιμένει όλη την Ελλάδα. Δεν είναι ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο μία νίκη, μία ήττα. ΠΑΟΚ είναι κάτι άλλο. Αυτοί οι φίλοι που έχουμε σε όλο τον κόσμο και που με παίρνουν τηλέφωνο κάθε μέρα και μου λένε γιατί αυτό. Δεν μπορώ να εξηγήσω. Και ο προπονητής πρέπει να καταλάβει. ΠΑΟΚ είναι τι να σου πω, δεν μπορώ να σου εξηγήσω, επειδή αγαπάω πολύ την ομάδα και πονάω όταν χάνει και πονάω όταν έχασε και το κύπελο και πρωτάθλημα, και δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα πράγματα, Γιώργο. Ειλικρινά σου λέω. Αυτά πράγματα, ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με το τόσο κόσμο, με τόση αγάπη που έχει κόσμο. Πρέπει να δώσουμε και εμείς σαν παίκτης, παλιός παίκτης που ήμουν, παλαιέμαχος τώρα. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα.
1: Ωραία.
2: Για τον κόσμο.
1: Ωραία. Σε άφησα να μιλήσεις, να τα πεις μέσα από την καρδιά σου. Εγώ το μεταφράζω ως μια βαθιά συναισθηματική έκρηξη του Σλάτζιαν Σπάσιτς για τον ΠΑΟΚ της καρδιάς του. Το καταλαβαίνω. Ξέρω πόσο ΠΑΟΚ είσαι. Δεν το έχεις κρύψει ποτέ. Και ελπίζω αυτά τα λόγια, τα ανθρώπινα, μέσα από την καρδιά σου να έχουν.
2: Ανθρώπινα. Αυτό θέλω να σου πω. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνω και όλοι οι παίκτες που είναι στην ομάδα, μέσα στην ομάδα. Είναι 25 παίκτες. 18 έχουμε μία 18. 7 που είναι πίσω από το κήπεδο. Πρέπει να δώσω και αυτοί. Δεν πειράζει, δεν είναι στην 18. Αλλά πρέπει να δώσω τα πάντα να πάω να πετύχει.
1: Ωραία.
2: Είχαμε 100 χρόνια. 100 χρόνια είχαμε φέτος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μία ομάδα. Και περιμέναμε και κύπελο και αυτά. Δεν πετύχαμε, εντάξει. Αλλά πρέπει να είμαστε κοντά στην ομάδα.
1: Ωραία.
2: Και να δώσουμε και ψυχή. Και ό,τι μπορούμε να δώσουμε, ομάδα να πετύχει.
1: Σλάτζιαν, ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και αυτή τη συνομιλία. Θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα, φίλε.
2: Καλά, παιδιά.
1: Να είστε γερός.
2: Να είστε
1: γερός.
2: Καλά και θα τα πούμε από κοντά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά από το Σλάτζιαν Σπάσιτς. Βρίσκεται, νομίζω, κάπου λίγο νοτιότερα από το Βελιγράδι, ε. Εμείς φεύγουμε από Βελιγράδι και από τη Σερβία, εν πάση περιπτώσει. Επιστρέφουμε Θεσσαλονίκη, αλλά σας πάμε πάλι Βαλκάνια. Πάμε στην ιστορική Κοριτσά. Εκεί όπου, προσέξτε, έγινε κάτι το κατά τη γνώμη μας μοναδικό. Αξιομνημόνευτο. Στο παιδικό, στο δημοτικό σχολείο της Κοριτσάς εστάλησαν πριν από λίγες ημέρες από το κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ, από επώνυμους ΠΑΟΞΙΔΕΣ που δεν σταματούν να δραστηριοποιούνται για τα 100 χρόνια του συλλόγου με ανεπανάληπτες δράσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό, εστάλησαν σε παιδιά δημοτικού σχολείου, εκτός από τα δώρα, τα πλούσια κτλ., εστάλησαν και τρεις υπολογιστές, τρία λάπτοπ. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Η καλησπέρα μας στον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Θανάση Αγοραστό. Έχουμε την τύχη να τον έχουμε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από το Μετρόπολης.
3: Καλησπέρα από την όμορφη Κοριτσά.
1: Τι κάνετε? Εμείς είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
3: Είμαστε πολύ καλά, είμαστε πολύ καλά.
1: Μπράβο, μπράβο. Εγώ όταν έμαθα ότι από το κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ θα σας σταλούν τρία λάπτοπ, τρεις υπολογιστές για να μπορούν τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο, δεν είστε διευθυντής, το λέω σωστά?
3: Κοιτάξτε, είναι ελληνοαλβανικό το σχολείο, είναι 9χρονο, είναι από δημοτικό μέχρι και τρίτη γυμνασίου.
1: Ωραία.
3: Είναι 9 η εκπαίδευση.
1: Ωραία, ναι, θαυμάσια.
3: Είναι παιδιά δημοτικού και γυμνασίου.
1: Θαυμάσια. Γνωρίζουν πάρα πάρα πολύ καλά και μαθαίνουν. Όταν δεχτήκατε, πήρατε τα τρία λάπτοπ στα χέρια σας, θέλω να μου περιγράψετε τα συναισθήματα των παιδιών, κύριε Αγοραστέ.
3: Κοιτάξτε να δείτε, πριν λίγο καιρό δεχτήκαμε ένα πολύ ευχάριστο τηλεφώνημα από τον κύριο Μανάρη, που είναι ο πρόεδρος του κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ, ο οποίος μας μετέφερε την επιθυμία του συλλόγου λόγω του εορτασμού των 100 χρόνων για την ύπαρξη του ΠΑΟΚ, την ιστορία του ΠΑΟΚ. Θέλουν να βοηθήσουν κάποια σχολεία της Ομογένειας, μεταξύ αυτών και το δικό μας σχολείο, της Κοριτσάς, του Ομήρου Κοριτσάς. Ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη που νιώσαμε, και μετά από επικοινωνία που είχαμε, αφού ρώτησε τις ανάγκες του σχολείου κλπ, του εξήγησα ότι κάνουμε μια προσπάθεια τα τρία τελευταία χρόνια να στελεχώσουμε με ηλεκτρονικό υλικό της τάξης, με προτζέκτορες και λάπτοπ, όλες τις αίθουσες διδασκαλίας.
1: Μάλιστα.
3: Και μας λείπουν κάποια λάπτοπ. Και με τα χαράς ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας. Και όχι μόνο αυτό βέβαια, έστειλαν τρία λάπτοπ, τα έχουμε ήδη λάβει, τα χρησιμοποιούμε. Έστειλαν τετράδια, βιβλία, αθλητικό υλικό, μπάλες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ, πινκ-πονκ. Και επαιτειακό υλικό βέβαια για τα 100 χρόνια. Διάφορες κούπες του καφέ, διάφορες ατζέντες με την ιστορία του ΠΑΟΚ, σημαίες του ΠΑΟΚ, εξαιρετικό υλικό και πάρα πολύ υλικό, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ στη δουλειά μας.
1: Βεβαίως. Τώρα εγώ θα τολμήσω να πω ξεκάθαρα. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ που προσφέρει από τα χέρια και από τους πόρους απλών, ανώνυμων. Ανώνυμων, επώνυμων, όλοι έχουμε ένα επώνυμο, αλλά που δεν διαφημίζουν τους εαυτούς τους, αλλά έχουν συγκεντρωθεί σε ένα κλαμπ και στέλνουν τρία λάπτοπ στο δικό σας σχολείο. Θα στείλουν και άλλα. Θα στείλουν πλούσια δώρα για την επιμόρφωση των παιδιών. Αυτό είναι κάτι το ξεχωριστό, κύριε Διευθυντά, κύριε Αγοραστή.
3: Έτσι, ξεφεύγει από το αθλητικό επίπεδο και πάμε τώρα στο επίπεδο του πολιτισμού και της βοήθειας της Ομογένειας, των σχολείων του εξωτερικού, γιατί από ό,τι ξέρω στείλαν και σε άλλα σχολεία, όχι μόνο στο δικό μας.
1: Βεβαίως, έχουν στείλει.
3: Και σε άλλα σχολεία. Και σε ακριτικά σχολεία στην Ελλάδα, που τι μου είχε πει σε μια συζήτηση που κάναμε, αλλά και σε σχολεία της Ομογένειας. Από ό,τι ξέρω και στο Αργυρόκαστρο και στη Χιμάρα θα στείλουν.
1: Ναι.
3: Στείλανε μάλλον.
1: Έχουν στείλει, βεβαίως.
3: Ναι.
1: Τώρα, αυτό δείχνει και το μεγαλείο, δεν θα σταθώ μόνο στο κλαμπ, στο σύλλογο, στον ΠΑΟΚ, στους φίλους του ΠΑΟΚ, θα πω και στο μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής. Δηλαδή, σκέφτονται τις ανάγκες των παιδιών. Τα παιδιά
3: Ακριβώς.
1: πρέπει να επιμορφώνονται. Εσείς είστε διευθυντή σχολείου. Ξέρετε
3: Ακριβώς.
1: πόσο σημαντική είναι η επιμόρφωση των παιδιών.
3: Ακριβώς. Να πω και δύο λόγια για
1: Παρακαλώ.
3: Το σχολείο, αν θέλετε.
1: Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, είναι ένα ελληνοαλβανικό σχολείο, δηλαδή μαθήματα γίνονται και στις δύο γλώσσες. Υπάρχουν Έλληνες αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα που έχουν έρθει, όπως εγώ με την γυναίκα μου που είμαστε εδώ 3 χρόνια τώρα. Και υπάρχουν και οι ντόπιοι εκπαιδευτικοί. Είναι ένα μεγάλο σχολείο, έχει 450 παιδιά.
1: 450, τι λέτε τώρα.
3: Ακριβώς, ναι, ναι. Σκοπός μας είναι όχι μόνο να διατηρήσουμε την ελληνομάθεια εδώ στην περιοχή, αλλά να αυξήσουμε την ελληνομάθεια στην περιοχή και να μεταδώσουμε τις αξίες και τα ιδεώδη του ελληνικού πολιτισμού. Νομίζω ότι το έργο μας είναι σπουδαίο και με τις βοήθειες που δεχόμαστε ανατακτά διαστήματα έτσι από διάφορους συλλόγους όπως και αυτό του ΠΑΟΚ που ήταν πολύ σημαντική προσφορά, γίνεται το έργο μας ευκολότερο.
1: Ωραία. Εύχομαι αυτό το έργο να συνεχιστεί, γιατί διακρίνω ότι έχετε ένα ζήλο για να βοηθήσετε τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά, είπατε από 9 ετών έως και 14-15.
3: Από 6 έως 15. Ναι.
1: Διορθώνω. Από 6 έως 15. Είναι πιο ευαίσθητη ηλικία, κύριε Αγοραστέ. Τα παιδιά πρέπει να πάρουν βάσεις. Λοιπόν, εντάξει, θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε με αφορμή και αυτή την δωρεά που δεχθήκατε?
3: Να εκφράσω ακόμη μια φορά τα θερμά μου ευχαριστήρια εκ μέρους όλων των συναδέρφων και όλων των μαθητών του σχολείου μας.
1: Ωραία.
3: Είναι σημαντικό να ευχηθώ μόνο επιτυχίες από εδώ και πέρα στον ΠΑΟΚ, γιατί φέτος δεν ήταν καλή η χρονιά. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια να είναι πολύ καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον διευθυντή του σχολείου της Κοριτσάς, τον κύριο Θανάση Αγοραστό. Καλησπέρα σας, καλή συνέχεια. Να είστε καλά εκεί στο δημοτικό, στο σχολείο γενικότερα, και δημοτικό και γυμνάσιο. Εστάλησαν εκτός από τα πλούσια δώρα και τρεις υπολογιστές από το κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ. Τι να πει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους τώρα, ειλικρινά? Δηλαδή, έχετε ακούσει από άλλους συλλόγους, δεν χρειάζεται να αναφέρω ονόματα, αν επώνυμοι φίλαθλοι που συμμετέχουν σε ένα κλειστό κλαμπ έχουν στείλει τόσα δώρα, ανεξάρτητα αν πρόκειται για τα 100 χρόνια ή τα 99 ή τα 101 ή τα 102, να βγάζουν από τη τσέπη τους ευρώ για να τα δίνουν για την επιμόρφωση των παιδιών? Αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και παράδειγμα προς μίμηση για όλους ανεξαίρετους. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Λευτεράκι, τα είδες?
12: Τι να δω ρε Ζωζό.
11: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
12: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
11: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
12: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
11: Τις κληρώσεις?
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
14: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
16: Έφτασε ξανά.
15: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
16: Γκολ στη Βουδαπέστη.
15: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
16: Σκορ στη Λειψία.
15: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
16: Επί δύο.
17: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
19: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
20: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: εδώ είμαστε Μετρόπολης 95,5. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παρέα μαζί σας έως τις 10. Με τις μουσικές επιλογές του κυρίου Λευτέρη Χατζηπαντελίδη να μας συνοδεύουν, να σας συνοδεύουν. Sporting Λισαβόνα στο Ρένσε στην Πορτογαλία για το κύπελο Πορτογαλίας. Παρακαλώ πολύ, 0-1 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Club Brugge Γάνδη 1-0 στο 30. Union Saint-Gilloise Anderlecht 2-0 στο 30 και Sint-Truiden Malin 1-0 στο 30 λεπτό επίσης. Και στην Ισπανία στη Ζεγούτα Division Eibar Córdoba 2-0 στο 36. Cádiz Leganés 1-0 στο 35. Las Palmas Real Saragossa 0-0. Συνεχίζουμε με ΠΑΟΚ. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Και παίρνω αφορμή, θα δώσω καταρχήν κατά σειρά την καλησπέρα μου σε Γεώργιο Ζαΐρη στην γραμμή 1. Τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, γεια σας.
0: Καλησπέρα. Στον Κωνσταντίνο Πετρωτό στην άλλη γραμμή είναι ήδη μαζί μας. Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Περιμένουμε και Στέλιο Γρηγοριάδη, καλώς έχω τον έχεις, ωραία, θαυμάσια. Καλησπέρα και στον Στέλιο Γρηγοριάδη. Στέλιο,
1: καλησπέρα,
0: τι κάνεις.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Θαυμάσια, σας έχω και τους τρεις, άρα εγώ αποχωρώ και μιλήστε μόνοι σας. Καλό, ε. Λοιπόν, παίρνω αφορμή από το σημερινό πρωτοσέλιδο ηλεκτρονικό της ηλεκτρονικής Μετροσπορ. Αναφέρει, να που κάπου ήταν πρώτος για την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, την επαγγελματική. Κορυφαία ομάδα ο ΠΑΟΚ στους Έλληνες σκόρερ στο πρωτάθλημα 2025-26. Η δική του Έλληνες Κωνσταντέλιας 8 γκολ, Γιακουμάκης 7 γκολ, Πέλκας 4 γκολ, Χατσίδης 3 γκολ, Μύθου 3, πέτυχαν 25 γκολ έναντι 24 γκολ και των τριών συνολικά μεγάλων της Αθήνας μαζί και με του Άρη, ο οποίος είναι τελευταίος με 2 μόνο γκολ από Έλληνες, του Δόνη και του Γιαννιώτα. Αυτό δείχνει μια ελληνοποίηση αλλά και ταυτόχρονα μια πρόοδο από το ελληνικό στοιχείο. Στέλιο Γρηγοριάδη, το πρώτο δικό σου σχόλιο.
1: Ναι, και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ ευχάριστο για τον ΠΑΟΚ και να συνεχίσει να βγάζετε τους παίκτες, ναι. Και να του... Βέβαια δεν ήταν όλοι τώρα από τα σπλάχνα του, ας πούμε, ο Γιακουμάκης παράδειγμα, αλλά οι περισσότεροι ναι, και πρέπει να συνεχίσει να βγάζετε τις παίκτες, να επωφελείτε αγωνιστικά πρώτα από αυτούς και μετά, γιατί όχι, και οικονομικά, εάν τυχόν αποδείξουν ότι μπορούν να κάνουν σπουδαία καριέρα και στο εξωτερικό.
0: Σωστό.
1: Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβαίνει σε μια σοβαρή ομάδα που βλέπει στο μέλλον. Να υπάρχουν πολλοί Έλληνες, αξιόλογοι βέβαια. Δεν πάει να πει είσαι Έλληνας δικαιούσε θέση στο ρόστερ μιας φιλόδοξης ομάδας που διεκδικεί τίτλους. Αλλά όταν είναι καλοί αυτοί οι παίκτες, θα πρέπει να στηρίζονται, να παίζουν, να μην έρχονται καραβιές ξένων αμφίβολης αξίας, ούτως ώστε και η ομάδα να επωφελείται και οι ίδιοι να ανοίγουν τα φτερά τους και να κάνουν μεγάλη καριέρα.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό το γκρουπ των Ελλήνων, να προσθέσω, το κρατάς με νύχια και με δόντια. Πάση θυσία, δημιουργείς ένα κορμό με βάση τους Έλληνους παίκτες. Συμφωνείς,
1: ναι.
0: Συμφωνείς, Στέλιο, να πούμε και να ακούσουμε και τη γνώμη των συνάδελφων.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε.
1: Ναι, για λίγα χρόνια ναι. Δηλαδή ο Μύθου δεν μπορεί να πουληθεί, ας πούμε, το καλοκαίρι.
0: 19 χρονών είναι, ρε φίλε, τι να πουληθεί. 19 χρονών είναι.
1: Και άλλοι πουλήθηκαν όμως 19 χρονών.
0: Ναι, okay.
1: Τον Κούτσια δεν προλάβαμε να το δούμε καν στην πρώτη ομάδα. Ναι. Ο Τζόλης έφυγε πριν από την ώρα του. Ο Κουλιαράκης επίσης με 2 χρόνια στην πρώτη ομάδα να πουληθεί. Γιατί να πουληθεί. Ας πουληθεί στα 4, στα 5.
3: Και ο Τζίμας.
1: Και ο Τζίμας. Σαφώς. Σαφώς. Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Κώστα Πετρωτέ. Σχόλιο.
2: Καταρχάς, για να μην το αμελήσω και το ξεχάσω μετά, συγχαρητήρια στις κοπέλες του ΠΑΟΚ που έκαναν το τάπλ, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Πριν από λίγη ώρα τελείωσε τελικό, 2-0 τον Αστέρα. Απέδειξαν τα κορίτσια ότι είναι πραγματικά μια αυτοκρατορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο το γενικό και νομίζω ο ΠΑΟΚ έχει μια βάση για να μπει πολύ δυναμικά σε μια εποχή που έρχεται και στο ελληνικό ποδόσφαιρο το γενικό, που έχει τρομερή ανάπτυξη στο εξωτερικό και νομίζω κάποια στιγμή θα έρθει και στη χώρα μας. Και ο ΠΑΟΚ δείχνει έτοιμος να τον υποδεχτεί εύθυμο. Κλείνω την παρένθεση. Τώρα για τους πιτσιρικάδες, θα πω μόνο ότι λόγω των πιτσιρικάδων που βγάζει ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα του 24, γιατί και το 24 δεν το πήρε λόγω των μεταγραφών. Κυρίως του βγήκαν βέβαια κάποιοι ξένοι, σαν τον Τάισον και τον ΜΕΙΤΕ, αλλά η αλήθεια είναι ότι τη διαφορά την έκανε ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος έχει βάλει και τα περισσότερα γκολ, και φέτος και ο Κουλιαράκης. Φέτος, σε αυτή τη μαγιά που υπήρχε με τον Κωνσταντέλια, σύν τον Πέλκα που είναι από μια πρώτερη παιχτών, προσθέθηκαν και οι δύο πιτσιρικάδες, ο Χατζίδης και ο Μύθο, οι οποίοι και κατά ψέματα είναι ίσως το μοναδικό κέρδος πραγματικό του ΠΑΟΚ από τη χρονιά που έφυγε. Αν τα βάλουμε κάτω δηλαδή και πούμε τι κέρδισε ο ΠΑΟΚ φέτος, είναι οι πιτσιρικάδες που έβγαλε, ο Χατζίδης και ο Μύθο. Και προφανώς πρέπει να επενδύσει πάνω σε τα δύο παιδιά. Αν μπορεί να επενδύσει και στον Γιακουμάκη, ο οποίος έδειξε ότι πραγματικά μπορεί να είναι ο βασικός φόρ του ΠΑΟΚ, αρκεί να έχει και έναν εισάξιο, λέω εγώ, θα είναι ιδανικό.
0: Εισάξιο ως ανταγωνιστή εννοείς?
2: Ως ανταγωνιστή, δηλαδή να μην αισθάνεται ότι έχει διαφορά, γιατί κατά ψέματα, όσο καλός με ο Γερεμέγεφ, νομίζω η διαφορά φαινόταν στα μάτς, όταν έλειπε ο Γιακουμάκης και στο τελευταίο κομμάτι που έλειπε ο Γιακουμάκης και δεν ήταν αυτός που... Ο Κασμό, όπως τον είχαμε συνηθίσει, με την ένταση που έβαζε το παιχνίδι του κριτικός φόρο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η βάση του ΠΑΟΚ, εκεί πρέπει να στηριχθεί και συμφωνώ ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να στηρίζονται και με επιλεγμένους ξένους και όχι με καραβιές, όπως είπε και ο Στέλιος.
0: Ωραία. Γιώργο Ζαΐρη, σε ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Εδώ πρέπει να βάλουμε credit για τις επιλογές που, και τις επενδύσεις που έκανε και ο Ιβάς Σαββίδης, με την έννοια ότι έφτιαξε τις ακαδημίες και απολαμβάνει τους καρπούς βγάζοντας ποδοσφαιριστές και φυσικά και οικονομικά ωφέλη, με την έννοια ότι έχουν πουληθεί αρκετοί από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Αλλά ο ΠΑΟΚ δούλεψε πολύ στις ακαδημίες του, έβαλε τις βάσεις και πολλά χρήματα, μάζεψε ότι καλύτερο υπάρχει από ταλέντο. Και νομίζω ότι έρχονται και άλλοι. Είναι αυτό τώρα που ανέδειξες με τον πρωτοσέλιδο, πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ξέρεις είναι και το συναισθηματικό κομμάτι.
0: Γιώργο δηλαδή... Ζαΐρη, συγγνώμη, είναι κάτι που δεν είχε γραφεί ποτέ ξανά. Και το αναδεικνύει η Μέτροσπορ, η ηλεκτρονική σελίδα. Επαναλαμβάνω, σημερινό πρωτοσέλιδο. Να που κάπου ήταν πρώτος. Κορυφαία ομάδα ΠΑΟΚ Έλληνες σκόρερ στο πρωτάθλημα το φετινό. Κωνσταντέλιας 8 γκολ, Γιακουμάκης 7, Πέλκας 4, Χατσίδης 3, Μύθου 3. Πέτυχαν 25 γκολ έναντι 24 όλων των υπολείπων παικτών των υπολείπων ομάδων. Συνεχίζεις, Γιώργο.
3: Θέλω να πω δηλαδή ότι και συναισθηματικά αυτό κάνει ακόμα πιο χαρούμενο τον Παουξή. Δηλαδή να βλέπει δικά του παιδιά να μπαίνουν, να παίζουν και να κερδίζουν και ευκαιρίες. Εγώ στο κάτω θα βάλω και το Μοναστήρλι. Δηλαδή θεωρώ ότι εκτός από το Χατσίδι και το Μύθου και ο Μοναστήρλις φέτος είναι ένα κέρδος του ΠΑΟΚ. Θα μου πεις που τον είδαμε.
0: Και,
3: τον
0: και ο Τσιφτσής είναι κέρδος για τον ΠΑΟΚ και ο Μιχαηλίδης είναι κέρδος για τον ΠΑΟΚ. Καλά,
3: το
0: δεν είναι το φετινό προς Θεού.
3: Λέω για φέτος, Γιώργο.
0: Ναι,
3: ο Μιχαηλίδη τον ξέραμε. Τον Τσιφτσή επίσης τον ξέραμε από την έννοια ότι όταν τον απέξει ο ΠΑΟΚ ήξερε τι αποκτά. Απλά επειδή κάναμε αναφορά για Χατσίδι και Μύθου, δηλαδή δύο δικά του παιδιά που βγήκαν τώρα από τις ακαδημίες. Θα βάλω μέσα και το Μοναστήρλι για τον πολύ απλό λόγο, όχι εχάρισε στον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να πάει στον τελικό με εκείνο την απόκριση του πέναλτι, αλλά είναι ένας τερματοφύλακας όπου έχει πολύ μέλλον μπροστά του, γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ έχει φροντίσει
0: και πρέπει,
3: να τον κρατήσει.
0: Ναι, για πρέπει να δοθούν ευκαιρίες. Βέβαια, διευκρινίζω ότι στο πρωτοσέλιδο γίνεται αναφορά για τους σκόρερ.
3: Σωστό, σωστό.
0: Έτσι,
3: ναι.
0: Αναφέραμε τους σκόρερ, υπάρχουν και άλλοι Έλληνες παίκτες, ο Μοναστήρλις, ο Τσιφτσής, ο Μιχαηλίδης που δεν είναι σκόρερ, παίζουν στην εστία, κάτω από την εστία και στο κέντρο της
2: Γιώργο.
0: Παρακαλώ.
2: Και μια άλλη ανάγνωση. Βέβαια, καταρχάς να πω για τον Γιώργο Ζαΐρη, σωστά το λέει, γιατί ο Μοναστήρλις είναι η μεγαλύτερη ελπίδα του ΠΑΟΚ να βγάλει και έναν τερματοφύλακα από τα σπλάχνα του. Έχει καιρό να το κάνει αυτό. Και νομίζω είναι, έχει τις προδιαγραφές να πάει πολύ ψηλά και είναι η καλύτερη περίπτωση για να αναδειχθεί. Τώρα, πάνω σε αυτό που έλεγα για τα γκολ, έχει μια άλλη ανάγνωση. Έχει και ένα γαμότο ιστορία. Είναι γαμότο να έχει τον Κωνσταντέλια και να μην μπορεί να χτίσει μια ομάδα η οποία θα πάρει 2-3 σερί πρωταθλήματα. Εγώ έτσι θα το έβλεπα. Αν θέλω να βάλω τον πήχη πιο ψηλά, θα το έβλεπα έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευτυχία, αν θέλεις, καλλιέργησε μόνος του την ευκαιρία να έχει τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή τα τελευταία πολλά χρόνια και δεν είναι σερή σε τίτλους, όπως θα πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ. Νομίζω εκεί πρέπει να εστιάσει γύρω από αυτόν τον παίχτη, γιατί η διαφορά στα γκόλ ο Κωνσταντέλιας την κάνει βασικά, γύρω από αυτόν τον παίχτη να χτίσει και να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία θα κάνει μια εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ωραίο.
2: Αυτό χρειάζεται ο ΠΑΟΚ τώρα.
0: Ωραία επισήμανση. Ακούω για Κωνσταντέλια, σχόλιο Στέλιου Γρηγοριάδη.
1: Αν μετρήσουμε, αν μετράνε, γιατί για μένα δεν πρέπει να μετράνε οι assist, και θα εξηγήσω γιατί, αλλά οι πάσες κλειδιά, εκεί θα βρούμε τον Κωνσταντέλια αναμφισβήτητα πρώτο. Διότι το παλικάρι αυτό βγάζει πάσες εξαιρετικές και τυχαίνει πολλές από αυτές να χάνουν οι συμπαίκτες του. Όπως συμβαίνει παγκοσμίως, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι θα πει assist? Ο άλλος εκτελεί ένα φάουλ, ας πούμε σαν τα πολλά που εκτελούνται κάθε μέρα. Άλλος, σε άλλη περίπτωση, βρίσκεται ένα συμπαίκτης, του σηκώνεται το καρφόνι, και σε άλλη περίπτωση δεν βρίσκεται κανένας και αποκρούν οι αμυντικοί. Ναι. Και αυτό μετράει τώρα, όταν τύχει να μπει το γκολ, σαν assist. Δεν το δέχομαι, δεν μου δείχνει τίποτε. Οι πάσες κλειδιά, ναι, δείχνουν ποιος είναι ο παίκτης, ο οποίος μπορεί να είναι ο οργανωτής, που μπορεί να, να ξεκλειδώνει τις άμυνες και να μοιράζει πάρε-βάλε στους συμπαίκτες του.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κωνσταντέλιας πιστεύω ότι είναι νούμερο ένα σε αυτό το τομέα στο πρωτάθλημα. Και φυσικά δεν μπορεί μόνος του να κερδίσει πρωταθλήματα. Πρέπει όντως να στηθεί η ομάδα γύρω του, να υποστηριχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και πώς θα γίνει αυτό? Αν όχι με εξίσου ποιοτικούς παίκτες, γιατί δεν βρίσκεις Κωνσταντέλια, ας πούμε, κάθε μέρα. Με ποιοτικούς παίκτες καλύτερους σαφώς από αυτούς που έχει ο ΠΑΟΚ τα 2-3 τελευταία χρόνια.
0: Ωραία. Γιώργο Ζαΐρη, διάβασα.
1: Γιώργο, με συγχωρείς, θέλω να πω και το εξής, γιατί μετά θα χαθούμε,
0: ναι.
1: Όπως ο Τζίμας, έτσι και ο Χατζίδης, έτσι και ο Μύθου, έπαιξαν φέτος σε λίγα μάτς, λίγα λεπτά, μόνο όταν δεν γινόταν. Έτσι και ο Μύθου έπαιξαν φέτος σε λίγα μάτς, λίγα λεπτά, μόνο όταν δεν

0: Επομένως, έναν εκ των αυτών θα αντιμετωπίσει ο Πάκος στο δεύτερο προκριματικό του Europa League. Τι λες?
1: Λέω απλά, Γιώργο, ότι εντάξει, μάθαμε ποια είναι η Σενγκάλ. Ουσιαστικά αυτό το Σαββατοκύριακο θα διαμορφωθεί πλήρως όλη αυτή η λίστα, γιατί τελειώνουν και τα κύπελα και τα πρωταθλήματα και τα συναφή. Αλλά νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ δεν είναι στις 17 Ιουνίου ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει, αλλά το πώς θα παρουσιαστεί αυτός 22-23 Ιουλίου έτοιμος. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για μένα ο στόχος είναι μεσοπρόθεσμο και όχι μακροπρόθεσμος. Δηλαδή να μπορέσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου με το ξεκίνημα της ομάδας στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας να αισθάνεται ασφαλής, όχι για μια γεμάτη χρονιά, αλλά για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί μην κρυβόμαστε, και δεν αναφέρομαι μόνο στον ΠΑΟ, γενικότερα σε όλες τις ομάδες, ποτέ δεν διαμορφώνεται το ρόστερ όταν ξεκινάς την προετοιμασία ή όταν δίνεις το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση του μεταγραφικού σχεδιασμού. Δηλαδή έναν κεντρικό αμυντικό στην προετοιμασία όπως και δίποτε, και αυτό δεν είναι μορφή για Κετζιόρα Μιχαηλίδη, έχει να κάνει με το αριθμητικό. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή ξεκινούσε ο ΠΑΟ...
0: Μόνο έναν, Γιώργο, δύο χρειάζεται με Κετζιόρα και Μιχαηλίδη, έχει τέσσερις εισάξιους. Δύο τουλάχιστον.
1: Λέω ότι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα είναι τουλάχιστον ο ένας. Αυτό μας καίει αυτή τη στιγμή. Προφανώς και θέλει περισσότερους. Αλλά νομίζω ότι ο ένας είναι απαραίτητος να είναι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, έτσι ώστε ο Λουτσέσκου να αισθάνεται ασφαλής. Γιατί αν ξεκινούσε τώρα, για παράδειγμα, η προετοιμασία, ο ΠΑΟΚ θα είχε τον Κετζιόρα, τον Μιχαηλίδη, τον Παταούλα, τον Κοτά και τον Θημιάνη, τον οποίο εγώ το λογίζω περισσότερο χαφ και όχι στόπερ. Και φυσικά κάποιες ακόμα μεταγραφές ή να ξεκαθαρίσουν τα θέματα των ανανεώσεων. Εντάξει, εύκολη απόφαση νομίζω για τον Κετζιόρα, εύκολη απόφαση για τον ΜΕΙΤΕ. Δεν ξέρω το τι θα γίνει με τον Οσδόεφ, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο θέλει ο Λουτσέσκου, από την άποψη ότι έχει δουλέψει μαζί του, τον ξέρει και θα τον ήθελε και αυτό παρόντα στην προετοιμασία. Νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τώρα το ΠΑΟΚ είναι το να είναι έτοιμο στα πρώτα ευρωπαϊκά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε 6 συνεχόμενες εβδομάδες ο ΠΑΟΚ παίζει τον πρώτο του στόχο.
0: Δηλαδή
1: θα πρέπει να κάνει 3 προκρίσεις για να μπορέσει να βρεθεί στην επόμενη φάση του Europa League, που είναι το League Stage, όπως και τα τελευταία 2 χρόνια, και 2 τουλάχιστον προκρίσεις για να κλειδώσει το League Phase του Conference League, κάτι που απολαμβάνει ήδη όφη από τη στιγμή που ήταν η ομάδα που κέρδισε το κύπελλο.
0: Μάλιστα. Επειδή άνοιξε θέμα ενίσχυσης, εγώ θα πω την άποψή μου και θα σας κάνω και πάσα για να πείτε και εσείς τις δικές σας θέσεις. Με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και με το ρόστερ διαμορφωμένο και ενδεχομένως κάποιες αποχωρήσεις, ο ΠΑΟΚ πρακτικά, κύριοι, χρειάζεται 7 εμπειρότατους ενδεκαδάτους ποδοσφαιριστές. 2 στο κέντρο της άμυνας, εκφράζω δική μου άποψη. Έναν αριστερό μπακ, έχει ακουστεί και έχει γραφτεί το όνομα του Γιαννούλη. 2 στη μεσαία γραμμή οπωσδήποτε. Έναν center for, να δούμε, θα είναι ο Γιακουμάκης ή κάποιος άλλος βασικός, ενδεκαδάτος, έμπειρος, και ένας αριστερός extreme που σίγουρα πρέπει να παίξει και να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην προετοιμασία. Με 7 ενδεκαδάτους ο ΠΑΟΚ μπορεί να μπει στο παιχνίδι των διεκδικήσεων ακόμα και της Ευρώπης. Αλλά χωρίς 7 ενδεκαδάτους, χωρίς 7 έμπειρους, εκεί τα πράγματα θα αρχίσουν να δυσκολεύουν, υπό την έννοια ότι να ένας τραυματίας, να μια τιμωρία, να ένα πρόβλημα που βγαίνει στην προετοιμασία, θα μειωθεί το ρόστερ. Ακούω Κώστα Πετρωτό.
2: Καταρχάς να πω, Γιώργο, για να μην το ξεχάσω, να οπλιστεί με υπομονή ο κόσμος που έρχεται προς Θεσσαλονίκη. Έχει μια τρομερή ώρα στα μάλα. Τα λέμε τρομερή ώρα, τρομερή ώρα. Θυμίζει τρία, δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ. Θα γίνεται χαμός. Εγώ θα μεταφέρω μια πληροφορία που έχω σχετικά με το σκεπτικό του προπονητή. Το σκεπτικό είναι ο κορμός όλος, έτσι. Δηλαδή ακόμη και ο Τάισον να μπορεί να μείνει, ο ΜΕΙΤΕ, Γιακουμάκη, δεν το συζητάμε. Να πάει η ομάδα που ξέρει ο ένας παίκτης τον άλλον, έχουν ομοιογένειες στο άλλο, να πάνε αυτοί οι παίκτες να κουβαλήσουν τον βάρος των προκριματικών του Europa League, και οι παίκτες που θα αποκτηθούν και κάποιοι που θα συμπληρώσουν σε πρώτη φάση ποιοτικά και αριθμητικά κάποια κενά, αλλά και αυτοί που θα έρθουν μετά, γιατί να μην κοροϊδευόμαστε, ο ΠΑΟΚ μας έχει αποδείξει ότι στις μεταγραφές περιμένει, σταθμίζει και τα οικονομικά δεδομένα που προέρχονται από τις προκρίσεις και κάνει κινήσεις προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Θα τον πάρεις. Θέλει 3 εκατομμύρια, θα τον πάρεις με 1,5 τέλη Αυγούστου. Έτσι το κάνει αυτό ο ΠΑΟΚ. Άρα η λογική λέει, επαναλαμβάνω όπως λέει η δική μου πληροφορία του προπονητή, ότι πρέπει να κρατήσουμε

0: μεγάλο μέρος του κορμού της ομάδας που είχαμε από πέρυσι, να πάμε με αυτή γιατί έχει ομοιογένεια, θα είναι ξεκουραστή, θα έχουν ανακτήσει δυνάμεις οι παίκτες, να προχωρήσουν αυτές τις προκρίσεις και στην πορεία της σεζόν και μετά έχοντας μπει και οι νέες μεταγραφές, να επιχειρηθεί η αλλαγή ρόλων. Δηλαδή ο Τάισον που μπορεί να παίξει τα πρώτα μάτς να πάει μετά σε ρόλο αντιρωματικού και ένας παίκτης που θα έρθει με μεταγραφή. Δεν είναι της απότομης μετάβασης ο Λουτσέσκο, γιατί δεν αποκτά εύκολη ομοιογένεια η ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Το μεταφέρω για να το έχουμε λίγο ως,
1: ως μπούσουλα. Ως μπούσουλα, ναι. Ωραία. Ακούω Στέλιο Γρηγοριάδη για την ενίσχυση.
2: Αλλά και να ήταν της απότομης μετάβασης ο Λουτσέσκο, δεν θα μπορούσε ποτέ να την επιτύχει, διότι ποτέ ο ΠΑΟΚ δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει τις μεταγραφές του ή τις περισσότερες από αυτές πριν τελειώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και πριν αρχίσουν φυσικά οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν το να ελπίζεις σε μια ουτοπία είναι μάταιο. Οπότε σου λέει να πάω με αυτούς που έχω, να πάω με αυτούς που είναι δεμένοι, να πάω με αυτούς που έχουν χημεία και ομοιογένεια, να ξεπεράσω το σκόπελο που λέγεται προκριματικά όποιας διοργάνωσης ευρωπαϊκής και έχει ο Θεός με τους παίκτες που θα έρθουν αργότερα έτσι κι αλλιώς ό,τι και να λέω εγώ. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι να καταφέρει η ομάδα με τον παλιό κορμό να πάρει την πρόκληση που θέλει στην Ευρώπη και από εκεί και πέρα να έρθουν πραγματικά ποιοτικοί παίκτες για να συμπληρωθεί το ρόστερ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συμφωνώ με τους 7 επειδή δεν είναι ρεαλιστικά εφικτό,
1: ναι.
2: Μπορεί να συμβεί το να έρθουν 15 καινούργιοι ποιοτικοί.
1: Δεν μπορεί να δέσει μια ομάδα με 15. Ακόμα και αν έχει τη δυνατότητα την οικονομική.
2: Εγώ μετράω 15 ελλείψεις σε ποιότητα.
1: Για προσδιορίσέ τις.
2: Για
1: προσδιορίσέ τις να τις καταλάβουμε.
2: Δεν χρειάζεται να προσδιορίσω. Να συμφωνήσουμε ποιοι είναι οι εντελώς απαραίτητοι παίκτες για ένα ΠΑΟΚ ο οποίος θα κατακτήσει πάλι αν όχι double πρωτάθλημα. Να τους βρούμε μαζί. Μπορώ να βάλω τον Οσδόε σε αυτούς τους παίκτες? Όχι, δεν μπορώ. Μπορώ να βάλω τον Μαϊδέ το φετινό? Δεν μπορώ να τον βάλω.
1: Μέχρι τον τραυματισμό του μπορείς να τον βάλεις, μετά όχι.
2: Εντάξει, η γενική εικόνα μιλάει.
1: Αλλά
2: μπορώ
1: γενική...
2: να βάλω τον Γετσιόρα, μπορώ να βάλω... τον Γκένι το συζητάω. Μπορώ να βάλω τον Μπάμπα των τελευταίων 2 χρόνων? Δεν μπορώ. Τον Καμαρά? Όχι. Ποιους μπορώ να βάλω, τον Δεσπότο? Δεν μπορώ να τον βάλω ούτε αυτόν. Πόσοι μένουν, ξέρει? 4-5 μένουν.
1: Αλλά άμα ακυρώσεις όλους αυτούς που ανέφερες και τους βάλεις στην άκρη, προφανώς επανερχόμαστε σε αυτό που είπες για τους 15. Αλλά εγώ συνηγορώ στο εξής, ότι οποιαδήποτε ομάδα, ακόμα και αν έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει 15 έμπειρους παίκτες, δεν μπορεί να δέσει σύνολο. Σε καμία περίπτωση, γιατί τα προκριματικά ξεκινούν 23 Ιουλίου. Καληνύχτα. Χάνεις το τρένο. Χάνεις το τρένο.
2: Άλλο αυτό, Γιώργο, και άλλο. Άλλο αυτό και άλλο, αν μιλάμε για ποιότητα και σιγά. Να σου πω κάτι, δεν είναι απαραίτητο να το κάνει φέτος το καλοκαίρι. Ας κάνει το μισό φέτος και το άλλο μισό του χρόνου.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Τα τελευταία χρόνια μετά το 19 δεν έγινε ποτέ μια τέτοια προσπάθεια.
0: Αν θες να κάνεις πάντως ριζική αλλαγή του ρόστερ, ας πούμε ότι είσαι της άποψης ότι πρέπει να τελειώσει ο Τάισον, πρέπει να τελειώσει ο Ντόεφ, πρέπει να τελειώσει ο Μεϊτέ. Αν θες να κάνεις ριζική αλλαγή, θα πρέπει 20 του μηνός που πιθανότητα θα είναι η πρώτη μέρα προετοιμασίας, θα είναι όλοι εδώ.
2: Εννοείται.
0: Θα πεις ότι εγώ τους έχω έτοιμους, είναι ποιοτικοί όπως έκανε το 16, γιατί εγώ πάντα συγκρίνω εποχή Σαββίδη με... Φραστώ να το λέω, γιατί έχω ακούσει διάφορα, αλλά η δική μου σύγκριση είναι η καλύτερη περίοδος του Σαββίδη με την τωρινή. Ποια είναι η καλύτερη περίοδος από το 16 μέχρι το 19? Τι έκανε το 16? Πήρε το Μάτος νωρίς. Το Σάχοβ νωρίς, το Βαρέλα νωρίς,
1: τον Γκάνιες νωρίς,
0: τον Τίσεσβαρ νωρίς, τον Κρέσπο νωρίς. Mm. Έκανε μια ομάδα από την αρχή νωρίς. Αν έχεις τη διάθεση και το χρήμα να το ρίξεις άμεσα, να τους φέρεις όλους αυτούς νωρίς, ενδεχομένως να γίνεται η αλλαγή. Γιατί αν φέρουμε έναν αριστερό μπακ Γιαννούλη νωρίς, αν φέρουμε ένα δεξί μπακ Μάτος, που δεν θέλουμε δεξί μπακ Κένι, αλλά λέω ποιότητα παίκτη. Φέρω έναν Μάτος νωρίς, θα μου παίξει. Αν φέρω έναν Μπρίγιοβιτς νωρίς, θα μου παίξει. Εγώ είμαι και αυτή τη άποψη.
1: Ωραία. Γιώργο Ζαΐρη, ακούμε και εσένα και με αφορμή κάτι που έγραψε ο Ανδρέας Οδημάτου σχετικά με τα προκριματικά. Για να το κλείσουμε έτσι.
3: Ναι, απλά το είδα τώρα. Έκανα μία ανάρτηση ο Ανδρέας να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η Άστον Βίλα διατήρησε την τέταρτη θέση στην Premier League. Αυτομάτως Ολυμπιακός πήγε στον τρίτο προκριματικό του Champions League, δηλαδή προσπέρασε, τίδιξε ένα γύρο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε σίγουρα σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης χωρίς να παίξουν καν την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον ΟΦ. Αυτοί που θα ψάξουν να βρουν την πρόκριση μέσα από προκρίσεις είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Εγώ θέλω να πω κάτι. Το άκουσα όλα αυτά, αλλά έχω μια άποψη η οποία όχι είναι διαφορετική. Θέλω να τη βάλω λίγο πάνω στο τραπέζι. Το καλό για μένα είναι ότι με την έναρξη της προετοιμασίας και χωρίς να θέλω να απαξιώσω κανένα ποδοσφαιριστή, θα έχω έναν ηγείτε σπότο, ο οποίος όλη τη χρονιά έπαιζε με ένα πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του. Και πέρυσι δεν είχε κάνει την επέμβαση, δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ στο τέλος. Θα έχω ένα Μεϊτέ ο οποίος έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στη μέση. Θα έχω ακόμα και ένα Καμαρά που θα έχει ξεπεράσει τη φλάση. Δεν απαξιώνω αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Προφανώς και άμα υπήρχαν καλύτεροι, όλοι μα όλοι θα ήμασταν χαρούμενοι. Βάζω επίσης στο κάδρο ότι κανείς από τους παίκτες που επιβαρύθηκαν φέτος δεν θα στερηθούν τις διακοπές τους για κακό λόγο, για τους ίδιους, με την έννοια ότι οι εθνικές ομάδες τους δεν προκρίθηκαν. Δηλαδή όλοι θα ξεκουραστούν και για μένα είναι αυτό σημαντικό. Απλά θα βάλω μια παράμετρο στο δεξί μπακ και θα πω το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ προφανώς και δεν θα ανανεώσει το Σάστρε. Δεν ξέρω αν πρέπει να ψαχτεί για δεξί μπακ και το λέω για έναν απλό λόγο. Ο Σάντσες χάνει όλο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και αν περάσει το Μεξικό στην επόμενη φάση του Μουντιάλ, ο Σάντσες δεν θα πάει καν στην Ολλανδία. Άρα με έναν μόνο δεξί μπακ, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τον Γκένι, ναι, είναι ο πιο αθλητικός τύπος όπως τον έχει χαρακτηρίσει ο Κώσο Πετρωτός, είναι ο πιο συνεπής και επιδραστικός δεξιός αμυντικός, αλλά με έναν μπακ δεν μπορείς να πας σε 4-5-6 παιχνίδια.
1: Ωραία. Λοιπόν, άνω τελεία και από τους τρεις. Άνω τελεία και από τους τρεις. Άνω τελεία, άνω τελεία, άνω τελεία, θα συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε, αλλά προέχει το διαφημιστικό διάλειμμα. Ζητώ την κατανόησή σας και από τους τρεις παραμένετε στις γραμμές σας. Παραμένετε στις γραμμές σας για 2 λεπτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τους τρεις.
4: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
13: Πόσο κάνει 50 επί 200?
14: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
15: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εδώ είμαστε, 4:30 λεπτό της εκπομπής, πάντα live στο Μετρόπολης 95,5 και σε όλα τα υπόλοιπα ραδιοφωνικά δίκτυα σε όλη την ελληνική επικράτεια που συνδέονται με το Μετρόπολης. Κώστας Πετρωτός, Γιώργος Ζαρίς, Τέλειος Γρηγοριάδης, πάντα μαζί μας. Τους ακούμε. Κώστα, ήθελες κάτι να προσθέσεις και πρέπει
0: να
1: πει το
0: δεύτερο. Θέλω να δώσω μια πληροφορία που έχω και νομίζω ότι είναι ευκαιρία φέτος. Έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να προωθήσει πιτσιρικάδες σε θέσεις ακραίων μπακ. Πληροφορία μου λέει ότι ο Ντούγκα είναι ένα παιδί που θα προωθεί στην πρώτη ομάδα, θα είναι στην προετοιμασία. Αριστερός μπακ της ΚΑΠΑ 19, νομίζω και αρχηγός αν θυμάμαι καλά. Δεξιά θα είναι ο Κωσίδης. Ο Σαρίς που είχε αποκτηθεί από την Ιταλία θα είναι στα χαφ. Και νομίζω θα είναι και πάλι ο Μπαταούλας στην προετοιμασία. Άρα ο ΠΑΟΚ, ειδικά με αυτά τα νέα παιδιά, τον Ντούγκα, τον Σαρί και τον Κωσίδη, θα έχει την ευκαιρία να ψάξει τους νέους Μύθου και Χατσίδη της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Ειδικά για τον Ντούγκα έχω ακούσει εξαιρετικά λόγια. Και από αυτά που έχω δει φαίνεται ότι είναι ένα καλό παιδί και για το Σαρί που είναι ψηλός χαφ. Είναι στο στυλ αυτό του Μεϊτέ, λίγο πιο πιτσιρικάς, βέβαια όχι ακριβώς το ίδιο. Γιατί θέλει και ψηλό χάφο πάω. Άρα νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία να προωθηθούν και αυτοί, να δούμε και κάτι καινούργιο. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγάλει κάποιον ποδοσφαιριστή ακόμα από την Ακαδημία του.
1: Ωραία, ωραία. Θαυμάσια, θέλετε.
17: Ναι. Να βάλω λίγο στο κάδρο και στο Σορετήρε, ο οποίος έκανε εκπληκτική χρονιά στην Ολλανδία.
1: Απλά προέρχεται από τραυματισμό. Τραυματίστηκε. Εκεί θα πάει πιο πίσω. Τώρα, αν έχουμε ολοκληρώσει από ποδόσφαιρο, κάπου κάτι παρεμβάλλεται, κύριε Λευτέρη. Ναι, να πάμε λίγο και στο μπάσκετ, γιατί ανακοινώθηκε στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αναφέρομαι, ανακοινώθηκε αυτή η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ολοκληρώθηκε μάλλον 14,2 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε διάστημα λιγότερο των 5 μηνών. Και εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με τις επίσημες εξαγγελίες και ανακοινώσεις θα ολοκληρωθεί η κατασκευή ενός αθλητικού κέντρου, του αθλητικού κέντρου, για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδος μπάσκετ του ΠΑΟΚ, μέχρι το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα το δούμε. Άρα σε αυτό το ποσό το 14,2 πρέπει να προσθεθούν άλλα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ένα πρώτο σχόλιο από τον Στέλιο τον Γρηγοριάδη, γιατί τουλάχιστον στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ σε επίπεδο οικονομικό και διοικητικό νομίζω υπάρχει μια κοσμογονία. Τι λες, Στέλιο?
2: Είδα τις αφήσεις προθέσεις του Τέλη Μιστακίδη, θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο σε όλους τους τομείς και εδώ που τα λέμε οι εγκαταστάσεις είναι απαραίτητες για κάθε ομάδα που σέβεται τον εαυτό της και θέλει να προοδεύσει και να εξελιχθεί, ιδιαίτερα για τον ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει να πρωταγωνιστήσει από εδώ και πέρα στα πιο πολυτελή ευρωπαϊκά σαλόνια και φυσικά στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι το αυτονόητο για κάποιον ο οποίος έχει τη διάθεση και την ικανότητα να τα σκεφτεί όλα αυτά, αλλά πολύ περισσότερο την οικονομική δύναμη για να τα υλοποιήσει.
1: Mm-hmm. Εσύ που είσαι παλαιότερος, σε μεγαλύτερος σε ηλικία, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, αλλά θυμάσαι από το ρεπορτάζ, αν ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, πάντα αναφέρομαι και το προσδιορίζω, είχε δημιουργήσει δικό του χώρο, δικό του αθλητικό κέντρο, δικές του ακαδημίες? Εγώ προσωπικά δεν το θυμάμαι, δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάτι.
2: Κοίταξε, ακαδημίες κατά καιρούς υπήρχαν, δηλαδή γινόταν δουλειά στα πιτσιρίκια. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, κάποια εποχή είχα πάει και το γιο μου. Δηλαδή έτσι το ξέρω και το παρακολουθούσα για 2-3 χρόνια.
1: Mm.
2: Δεν έκανε για τον μπάσκετ, πήγε στο πόλο, ας πούμε, έπαψα να παρακολουθώ. Αλλά νομίζω ότι η δουλειά γινόταν πάντοτε. Τώρα δεν ήταν οι οικονομικές δυνατότητες εκείνες που θα επέτρεπαν καλύτερη δουλειά, καλύτερη οργάνωση. Δεν υπήρχαν οι εγκαταστάσεις. Τώρα αυτό γινόταν, ας πούμε, με τα πιτσιρίκια κάτω από τη θύρα 3. Και σε εκείνο το μικρό το γηπεδάκι του μπάσκετ.
1: Ναι, υπάρχει διαφορά. Υπάρχει διαφορά.
2: Τώρα τι να συζητάμε. Αλλά υπήρχε, ας πούμε, η φροντίδα του να βρούμε πιτσιρίκια. Μπάσκετ βγάλουμε κάποιον καλό παίκτη.
1: Ωραία. Σχόλιο για το μπάσκετ. Αύξηση με το γηγού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε 14,2 μέσα σε 5 μήνες, 5,5, και έχουμε πλάσια 9 εκατομμύρια για το αθλητικό κέντρο. Γιώργο Ζαΐρη, ακούω το σχολείο σου.
17: Απλά για τις ακαδημίες να πω ότι προφανώς και μπορεί να υπήρχε και η θέληση και η επιθυμία, αλλά ξέρετε ότι στον επαγγελματικό αθλητισμό πρέπει να υπάρχουν και τα χρήματα και οι βάσεις και οι συνθήκες και τα γήπεδα. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, το σχόλιο μου είναι ότι το πάει βήμα-βήμα και νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Με την έννοια ότι ναι, έχουν γίνει πρωτόγνωρα και κοσμοϊστορικά, ας το πω έτσι, πράγματα στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια στον μπάσκετ, με αυτό το οποίο ζει, και να φέρουμε και στις μεταγραφές και στο αθλητικό κέντρο το οποίο θέλει να κάνει. Μπορεί αυτά να φαντάζουν για τον κύριο Μιστακίδη, πώς το λένε, δηλαδή αυτό εδώ που πρέπει να κάνει, για μας μπορούμε να λέμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί τα καλύτερα, και είμαι μάλλον είμαι σίγουρος, δεν τα έχουμε δει ακόμα. Αλλά στο μπάσκετ έχουν τεθεί οι βάσεις για να περιμένεις κάτι πάρα πολύ καλό. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την επιλογή του Τρικέρι, τις μεταγραφές που έγιναν, τις μεταγραφές που θα γίνουν. Για μένα το πιο σημαντικό είναι το αθλητικό κέντρο, και αυτό έχει να κάνει με το ότι η ομάδα έχει μια δική της αυτονομία, με την έννοια ότι θα έχει ένα αποκλειστικά δικό της σπίτι όπου μπορούν να μαζεύονται εκεί οι καλαθοσφαιριστές και να δουλεύουν απερίσπαστοι. Είναι πάρα πολύ καλό το να έχεις το δικό σου αθλητικό κέντρο, πέρα φυσικά από το παλατάκι που ελπίζουμε να γεμίζει σε κάθε παιχνίδι επίσημο της ομάδος. Απλά, πώς το λένε, βγάζουμε φλάσ και περιμένουμε. Αναμένουμε.
1: Ωραία, ναι, προφανώς. Προφανώς, και κρίνουμε πάντα με βάση τα γεγονότα. Κρίνουμε με βάση πάντα τα έργα, τις πράξεις. Αυτό κρίνουμε, δημοσιογράφοι είμαστε, και αυτό πρέπει να κάνουμε. Ακούω και το σχόλιο του Κώστα Πετροτού για να ολοκληρώσουμε και αυτό το πακέτο της συνομιλίας. Αν μου επιτρέπει.
18: Για μένα, Γιώργο, αυτός ο συνδυασμός και του προπονητικού που θέλει να κάνει ο Τέλης Μουστακίδης και των Ακαδημιών, ακούμε και αυτή την πληροφορία περί συνεργασίας με την Ακαδημία 10 του Χατζηβέρετα που θεωρείται κορυφαία στην Βόρεια Ελλάδα, δείχνει ότι ο Μιστακίδης πριν πάει στη μεγάλη επίθεση για την Ευρωλίγκα, που είδαμε η Ευρωλίγκα με το κάλεσμα στο Τριγκέρι να είναι σχολιαστής στο Final Four, ουσιαστικά κλείνει το ματς ο ΜΠΑΟΚ, σαν να λέει ότι σας περιμένω κιόλας, θέλει να το κάνει με τον σωστό τρόπο, δηλαδή να υπάρχει ένα υπόβαθρο, να είναι έτοιμος σε όλα τα επίπεδα και να μην αρκεστεί μόνο σε ηχηρές μεταγραφές, έτσι ώστε να κυνηγήσει μία-δύο χρονιές με έναν παίκτη, ας πούμε, εκατομμυρίων το τρόπαιο, μετά να πας σε άλλο. Θέλει να κάνει κάτι το οποίο να έχει βάση, να έχει ουσία και να έχει μία υποδομή την οποία δεν έχουν και ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα. Αυτό για μένα δείχνει σοβαρότητα στην επένδυση. Τώρα για το χρήμα, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι, ότι πήγανε τα λεφτά στην άψη του κεφαλαίου, δηλαδή. Ο Μιστακίδης από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε, ακόμη και όταν τον κατηγορούσαν τότε στην αρχή ότι μπήκε άγαρμα και άκουμψα και όλα αυτά που ακούγαμε τα απίθανα, ας πούμε, γιατί τον κάλεσε ο Κατσαρίς και του λέει βοήθεια να κάνουμε γήπεδο, το μόνο για το οποίο δεν υπήρχε αμφισβήτηση είναι ότι έχει πάρα πολλά χρήματα και ότι έχει τη δυνατότητα να τα εμφανίσει ανά πάσα στιγμή. Το είχαμε δει και με το περιβόητο και πολυσυστημένο proof of funds, τα 250 εκατομμύρια, το έχουμε δει σε όλες τις εκφάνσεις, στις μεταγραφές που έχουν γίνει στο μπάσκετ. Έχει την οικονομική ευχέρεια, είναι δεδομένο αυτό. Για μένα, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ θετικό ότι προσπαθεί να κυνηγήσει το όνειρο της Ευρωλίγκα, της κορυφής της Ευρώπης, με το σωστό τρόπο, πιάνοντάς το από τη βάση.
1: Ωραία.
18: Δημιουργώντας υποδομές και στην Ακαδημία και στις γηπεδικές υποδομές.
1: Ωραία. Βλέποντας, προχωρώντας βήμα προς βήμα και κρίνοντας από τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ θερμά και τους τρεις, και Στέλιο Γρηγοριάδη και Κώστα Πετροτό και Γιώργο Ζαΐρη, την καλησπέρα μου. Και στους τρεις τράβηξε λίγο περισσότερο αυτή η κουβέντα, νομίζω.
17: Επιτέλους να δούμε λίγο τη μεγάλη Arsenal να το σηκώνει.
1: Εντάξει, δεν έχεις παράπονο. Την Arsenal μπορεί να τη δεις, θα το σηκώνει και το Σάββατο. Εάν είναι τυχερή απέναντι στην πολύ πολύ δυνατή επιθετικά ομάδα που λέγεται Paris Saint-Germain. Αλλά αυτό είναι.
18: Λες να δούμε, Γιώργο, τα τρία ευρωπαϊκά τρόπια να τα πάρουν αγγλικές ομάδες. Arsenal, Aston Villa που το έχει πάρει ήδη, και Crystal Palace.
1: Εγώ το,
18: εκεί θα είναι,
1: το Σάββατο.
18: Εκεί θα είναι,
1: ναι,
18: ναι, η απόλυτη κυριαρχία της Premier League.
1: Ναι, προφανώς.
18: Θα δείξει πώς έχει ξεφύγει σαν πρωτάθλημα.
1: Πάντως το Σάββατο ψηφίζω Paris Saint-Germain. Εγώ προσωπικά.
17: Γιώργο,
1: την καλησπέρα μου στον Γιώργο Ζαΐρη.
18: Εγώ λέω ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
1: Ωραία.
18: Είναι εξαιρετική αμυντικά η Arsenal.
1: Θαυμάσια, θα τα συζητήσουμε και το άλλο Σάββατο παρέα. Στέλιο Γρηγοριάδη, τελευταίο σχόλιο θες να κάνεις ή να το κλείσουμε και εδώ?
2: Για το τελικό του Champions League, ένα χι δύο, λέω εγώ.
1: Ωραία, μέσα είσαι.
2: Εντάξει. Για να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ένα χι δύο, ευχαριστούμε πολύ και τον Στέλιο Γρηγοριάδη. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους τρεις θερμότατα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, είπαμε από την έναρξη της σημερινής εκπομπής για τη νέα επιτυχία της ομάδος. Της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, κατάκτηση του double, έτσι. Κύπελο σήμερα επί του Αστέρα Τρίπολης με σκορ 2-0. Ακούσατε και το live. Και τους πανηγυρισμούς και γενικότερα όλα όσα έγιναν. Υπήρξε και πάντα στα πλαίσια του εορτασμού των 100 ετών επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία σε επίπεδο νέων, η κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλου της ομάδος κάτω των 19 ετών. Και υπάρχει μία ακόμη ανοιχτή, αν θέλετε, πρόκληση. Για την γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ, η οποία διεκδικεί την Τρίτη 26 Μαΐου στις 6 στην Μίκρα, με την παρουσία των πύλων του ΠΑΟΚ, ένα ακόμα τίτλο, και με αυτό το τίτλο διεκδικεί και το double επί της ουσίας. Ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ, νομίζω και αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη στην καθημερινή, στις καθημερινές εκπομπές του Μετρόπολης θα δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση και σε αυτό τον τελικό. Λοιπόν, θυμίζω ότι στις 9 είναι ο μεγάλος τελικός στην EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Real, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έχει αυτό την ιδιαιτερότητά του, στο γήπεδο που χρησιμοποιεί ως έδρα ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας. Δεν θα πάμε τώρα στο μπάσκετ, θα δώσω την καλησπέρα μου ευθύς αμέσως σε ένα πολύ πολύ γνωστό προπονητή, ο οποίος μας κάνει την τιμή, μας μιλάει και θα μας επιχειρήσει μια ανάλυση για τα πεπραγμένα κυρίως Super League. Ο κύριος Γιάννης Χριστόπουλος είναι εδώ μαζί μας. Θερμή καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
19: Γερός. Καλησπέρα σας, μια χαρά. Ωραία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Παρακαλώ, ίσα που χαιρόμαστε κάθε φορά που επικοινωνούμε μαζί σας. Δεν ξέρω, ποδοσφαιρόφιλος είστε και προπονητής ποδοσφαίρου, αλλά μπάσκετ παρακολουθείτε?
19: Τα τελευταία χρόνια που έχω λίγο περισσότερο χρόνο παρακολουθώ πιο πολύ, όπως και τη δεκαετία του 2000. Ναι. Το μπάσκετ είναι ένα πολύ ιδιαίτερο άθλημα με μεγάλη επίδραση, με μεγάλη επιδραστικότητα από τους προπονητές κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάνοντας time out, πολλές αλλαγές κλπ. Έχει κάποια τακτικά γενικά χαρακτηριστικά που τα συναντάμε και στα άλλα αθλήματα και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν παρακολουθείς σε υψηλό επίπεδο να βλέπεις τις τάσεις σε οποιοδήποτε άθλημα, ώστε να καταλαβαίνεις λίγο προς τα που πηγαίνει ο αθλητισμός και οι ανθρώπινες επιδόσεις, οι αθλητικές.
1: Άρα αυτά τα έξτρα στοιχεία που δίνει το μπάσκετ προσελκύουν ένα προπονητή ποδοσφαίρου όπως είστε εσείς για να πάρει κάποια δεδομένα τα οποία μπορεί αύριο μεθαύριο να τα εφαρμόσει στην ομάδα που θα προπονήσει?
19: Βέβαια έχει ενδιαφέρον. Βέβαια έχει ενδιαφέρον και αυτό δεν το λέω εγώ. Υπάρχουν πραγματικά υψηλού επίπεδου προπονητές οι οποίοι παρακολουθούν τον μπάσκετ και προσπαθούν να παρακολουθήσουν τις νέες τάσεις. Σας φέρω ένα παράδειγμα, ο κύριος Γκουαρδιόλα.
1: Ναι.
19: Έχει άριστη σχέση με τους Celtics. Στους περσινούς ή προπέρσινους τελικούς ήταν δίπλα στον πάγκο της ομάδος και παρακολουθούσε το κουτσάρισμα του φίλου του προπονητή στους Celtics.
1: Ωραίο παράδειγμα. Ωραίο παράδειγμα. Mm-hmm. Ωραίο παράδειγμα. Τώρα, πάντα μιλάμε τον κύριο Γιάννη Χριστόπουλο. Ολυμπιακός ή Ρεάλ? Αρχίζει στις 9 ο μεγάλος τελικός.
19: Εντάξει, όλοι με τον Ολυμπιακό είμαστε σήμερα.
1: Άρα είναι ξεκάθαρο ότι
19: και είναι και προσμένετε. Φαβορή, πιστεύω, αλλά η Real έχει πολύ καλή αθλητική ομάδα και θα έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Δεν είναι ξεκάθαρος ο νικητής από τώρα, σίγουρα λόγω έδρας, λόγω κόσμου και λόγω ικανότητας. Ο Ολυμπιακός έχει ένα μικρό προβάδισμα και λόγω τραυματισμών της Real, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει ο Σκαριόλο όλες αυτές τις κινήσεις του Μπαρτζόκα και τι θα κάνει και ο Μπαρτζόκας αντίστοιχα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο ποδόσφαιρο Super League να κάνουμε μια έτσι προσέγγιση. Πρωταθλήτρια ΙΑΕΚ, κυπελούχος Όφη, δεύτερος στα προκριματικά του Champions League Ολυμπιακός, τρίτος ο ΠΑΟΚ. Υπήρξε σωστή κατανομή, θα πω, μια έκφραση πολιτική των εδρών ή είχαμε λανθασμένα αποτελέσματα, αλλού περιμένατε διαφορετικά τα πράγματα και αλλού προέκυψαν? Τι λέτε?
19: Θα μιλήσω έτσι ξεκάθαρα όπως τα έχω βάλει στο μυαλό μου.
1: Βεβαίως.
19: Και συνοψίζοντας από τον Αύγουστο μέχρι και την τελευταία αγωνιστική προχθές, νομίζω ότι μέσα σε άκρες η κατανομή ήταν βάσει της εικόνας που βλέπαμε στο γήπεδο. Η ΑΕΚ είχε ένα καταπληκτικό ρόστερ, το οποίο αυτό τη βοήθησε να φτάσει στο σημείο που έφτασε. Είχε πάρα πολύ βάθος σε όλες τις θέσεις από τη μέση και μπροστά. Πιστεύω ρόστερ το οποίο δεν διέθεταν αυτό το βάθος οι υπόλοιποι ανταγωνιστές της. Και αυτό τη βοήθησε να φτάσει μέχρι το τέλος και σε εισαγωγικά θα πω με σχετική άνεση να κερδίσει το πρωτάθλημα. Από εκεί και μετά ο Ολυμπιακός.
1: Άρα και το βάθος στο ρόστερ έδωσε στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Οι πολλές επιλογές, αυτό λέτε?
19: Αυτό λέω. Αυτό λέω. Βεβαίως. Μην τους απαριθμίσω, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ καλοί παίχτες και έμπειροι. Δεν είχε πέρα από τον Καλοσκάμι, ίσως το Ζήνη, ίσως τον Μπίλιο, δεν είχε άλλα παιδιά σε νεαρές ηλικίες. Ήταν όλοι έμπειροι ποδοσφαιριστές, με ιδιαίτερες προσωπικότητες από υψηλά πρωταθλήματα, σχεδόν όλοι ξένοι. Οπότε είχε πολύ βάθος το ρόστερ της. Ήταν πραγματικά πολύ καλό ρόστερ.
1: Κατανοητό. Ωραία. Τώρα, είναι έκπληξη για εσάς ότι ο ΠΑΟΚ έμεινε τρίτος? Υπό την έννοια ότι μέχρι τον Φεβρουάριο, κατά γενική ομολογία, έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο, στο καλύτερο στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και μετά, και παράλληλα με τις τρεις διοργανώσεις, άρχισε να ξεφουσκώνει.
19: Ο ΠΑΟΚ κατά διαστήματα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Ήταν κάποιο διάστημα κάπου τον Οκτώβριο-Νοέμβριο που έκανε κάποιες νίκες μέσα στη Φιλαδέλφια και επί του Ολυμπιακού νομίζω στη Τούμπα και πήρε φόρα και στην Ευρώπη έκανε πολύ ωραία παιχνίδια, έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Πάλι κάποια περίοδο εκεί το Γενάρη-Φεβρουάριο έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Τώρα αν μου πείτε ότι είναι έκπληξη, ότι ήταν, δεν είναι έκπληξη για μένα που ήταν δεύτερος Ολυμπιακός και τρίτος ο ΠΑΟΚ, όπως δεν θα ήταν και έκπληξη αν τελείωνε δεύτερος ο ΠΑΟΚ και τρίτος Ολυμπιακός. Δηλαδή ήταν δύο ομάδες που πάνω κάτω κοιμάνθηκαν σε ίδια επίπεδα, ίσως ο ΠΑΟΚ προσφέροντας πιο ωραίο και πιο θεαματικό ποδόσφαιρο και ίσως ο Ολυμπιακός παίζοντας πιο αθλητικό, πιο πιεστικό, πιο έτσι λίγο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα. Το γεγονός ότι ο Όφι αναδείχθηκε κυπελούχος απέναντι στον ΠΑΟΚ, ήταν η μεγάλη έκπληξη της φετινής σεζόν ή ήταν κάτι το normal για το ποδοσφαιρικό γίγνεσθε? Τι λέτε?
19: Όχι, ήταν μεγάλη έκπληξη, όπως ήταν έκπληξη η δουλειά που έκανε ο κύριος Κόντης στον Όφι όταν τον πήρε μεσούς της περίοδου με πολλά προβλήματα και κοντά στη ζώνη του επιβιβασμού. Όφι κατάφερε στο κύπελο να αποκλείσει και την ΑΕΚ με διπλό μες στη Φιλαδέλφια και το Λεβαδιακό που ήταν φέτος μια πάρα πολύ καλή ομάδα και να πάρει το ΠΑΟΚ στον τελικό. Αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη. Αν τώρα πάμε στην εικόνα που είχε ο ΠΑΟΚ και στην εικόνα που είχε Όφι εκείνη την περίοδο, δηλαδή το Μάρτιο, εκεί γύρω στον τελικό κύπελο τον Απρίλιο, τότε θα πούμε ότι ήταν μικρή έκπληξη, δεν ήταν μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή ο Όφι έπαιξε ένα ποδόσφαιρο με πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, χτύπησε στα δυναμίες του αντιπάλου και ο ΠΑΟΚ εκείνο το περίοδο έμοιαζε σαν να είναι η σκιά του, σαν να μην μπορεί να βγάλει ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο, να μην μπορεί ενώ έβλεπε το ποτάμι να έρχεται να μην μπορεί να τα αποφύγει, να μην μπορεί να αντιδράσει. Είχε μια τέτοια εικόνα εκείνη την περίοδο ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα.
19: Και στο κύπελλο.
1: Τώρα, ο Άρης εκτός Ευρώπης και λόγω της συγκυρίας αυτής της κατάκτησης του κυπέλλου από τον Όφι. Θέλω να επικεντρώσω έτσι στα δύο ερωτήματα που θέλω να σας θέσω, κύριε Χριστόπουλε, στις ομάδες εδώ της Θεσσαλονίκης και στην άνοδο του Ηρακλή φυσικά και στην παρουσία του Ηρακλή στην Super League. Πρώτον, ο ΠΑΟΚ τι πρέπει να κάνει για να γίνει και πάλι κατακτητής της κορυφής τη νέα σεζόν? Τι του λείπει?
19: Ο ΠΑΟΚ πρέπει, πιστεύω, να ενισχύσει το ρόστερ του, να κάνει μια καλή αξιολόγηση του ήδη υπάρχοντος ρόστερ και να επενδύσει σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι πραγματικά θα τον βοηθήσουν και δεν θα είναι κάποιο όνομα ή κάποιος που θα τον βοηθήσει για ένα διάστημα. Θα πρέπει να ενισχύσει την αμυντική του γραμμή,
1: ναι.
19: Να γίνει πιο αξιόπιστη η αμυντική του γραμμή. Στον άξονα έχει βάθος, έτσι βέβαια θα είναι καθοριστικό η παρουσία η μη του Κωνσταντέλια τη νέα περίοδο για τον ΠΑΟΚ. Αν σε περίπτωση φύγει ο Κωνσταντέλιας θα πρέπει να αντικατασταθεί από έναν ή δύο ποδοσφαιριστές και γενικότερα ο ΠΑΟΚ δίνει έμφαση, όπως και ο Ολυμπιακός, τα τελευταία χρόνια στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών. Είναι καλό να συνεχίσει σε αυτό το μήκος κύματος, αλλά θα πρέπει να πάρει και κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έρθουν να του δώσουν πραγματική όθηση και ποδοσφαιριστές οι οποίοι να έχουν το χαρακτήρα, την προσωπικότητα του νικητή, το χαρακτήρα, την προσωπικότητα του μεγάλου ποδοσφαιριστή που προέρχεται από μεγάλη ομάδα, από μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Μάλιστα. Τώρα, Άρης, ο κύριος Γρηγορίου παραμένει. Οδήγησε την ομάδα εξαιρετικά στα play-off. Δικαιωματικά παραμένει. Δικαιωματικά θα του δοθεί ο χρόνος να δουλέψει περισσότερο τη νέα χρονιά για να πετύχει πράγματα?
19: Ναι, πιστεύω δικαιωματικά. Η παρουσία του Άρη στα play-off ήταν καλύτερη από ό,τι ήταν στο πρωτάθλημα κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια. Απ' την άλλη, επειδή είχε κρυφθεί η θέση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου, το είχε πάρει Όφι, για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι εκεί στις θέσεις 4 με 8 έχασε πια το ενδιαφέρον τους η διαδικασία αυτή. Απ' την άλλη πλευρά, ο Άρης πρέπει να χτίσει, όχι από την αρχή, αλλά χρειάζεται πραγματικά πολλή δουλειά για να μπορέσει να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι ο Άρης ρίχνει το ενδιαφέρον του στα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών που αγοράζει, που παίρνει, που ενισχύει την ομάδα του, να είναι ποδοσφαιριστές κυρίως με ωραία τεχνικά χαρακτηριστικά και δεν στηρίζεται στα φυσικά χαρακτηριστικά, δηλαδή στις εντάσεις, στα τρεξίματα, στις ταχύτητες, και όταν παίζει με τους υπόλοιπους, τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι οποίοι είναι στην πρώτη τετράδα, πεντάδα, εκεί δεν μπορεί να επιβληθεί. Του παρουσιάζουν τα προβλήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούν λίγο το πώς σχεδιάζουν και ποιες παραμέτρους βάζουν στο πάνω, στο μέγιστο βαθμό, ώστε να χτίσουν το ρόστερ τους στη νέα χρονιά.
1: Ωραία. Βάλτερ Ματσάρη, ο Ιταλός προπονητής με πολύ πολύ ψηλές παραστάσεις στον Ηρακλή, και ο Άγγελος Βασινάς εδώ στη Θεσσαλονίκη για τον λογαριασμό του Ηρακλή. Άρα έχουμε μια συνεργασία δύο, θα έχουμε μια συνεργασία δύο ανθρώπων πολύ υψηλού επίπεδου, με παραστάσεις πλουσιότατες. Αυτό θα βοηθήσει στον Ηρακλή σε αυτή τη νέα προσπάθεια που κάνει στην μεγάλη κατηγορία.
19: Βέβαια, ο Ηρακλής, δεν το λέω, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, μεγαλώσαμε με τον Ηρακλή, με μια ομάδα που παίζε πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 80, του 70, που θυμάμαι εγώ, του 90. Ο Ηρακλής και πάντα καλούς ποδοσφαιριστές και καλή ομάδα, αξίζει να είναι στην Αλφαεθνική. Έχει μπει αυτός ο ιδιοκτήτης που βάζει πραγματικά πολλά χρήματα, φαντάζομαι, από ό,τι βλέπω από απόσταση στην ομάδα. Το θέμα για τον Ηρακλή θα είναι να υπάρχει ένα πλάνο και μια σταθερότητα. Η σταθερότητα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Εάν ο Ηρακλής καταφέρει και βρει αυτή τη σταθερότητα και κάποια πατήματα, σίγουρα μπορεί όχι να μείνει στην Αλφαεθνική, αλλά να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία να είναι πολύ ανταγωνιστική.
1: Ωραία. Πλάνο και σταθερότητα. Τα κρατάω και τα δύο αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστόπουλε, για την κουβέντα και τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
19: Χαρά.
1: Να είστε καλά. Και εσείς. Να είστε γερός. Yeah. Φεύγουμε από τον κύριο Χριστόπουλο και πάμε να ακούσουμε σχόλιο ευθύς αμέσως Βασίλη Μάστορα. Είναι στη γραμμή 2. Φίλε, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, κύριο. Καλησπέρα, σου.
1: Ξέρω ότι και εσύ έχεις. Θα παρακολουθείς και εσύ, φίλαθλος είσαι, τον τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Αλλά πάμε λίγο στον Άρη. Να μου πεις λίγο την άποψή σου για όλα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα. Σύντομο σχόλιο πριν περάσουμε στα υπόλοιπα.
20: Κοίταξε, η χρονιά, κατά την άποψη όλων, πιστεύω, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να πιστεύουν ότι ο Άρης έχει έστω ένα ψήγμα επιτυχία στο ότι τερμάτισε πέμπτος, ανεξαρτήτως αν έδινε ή όχι εισιτήριο ευρωπαϊκό. Είναι πλέον εδώ και αρκετό καιρό διαφορετικές οι απαιτήσεις των φίλων του Άρη. Θέλουν κάτι πολύ μεγαλύτερο και κυρίως μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική, διότι κάνουν μια υπόθεση εργασίας. Αν ο Άρης είχε αγωνιστική οριμότητα, γινόταν καλύτερος προγραμματισμός, είχε μια βάση ποδοσφαιριστών από την προηγούμενη χρονιά και ήλεγε και λίγο περισσότερο ιατρικά τους ποδοσφαιριστές που απέκτησε, νομίζω ότι θα μπορούσε με αυτόν τον κακό Παναθηναϊκό να βρεθεί στην τετράδα. Θα έλεγα και πολύ άνετα, έτσι. Άρα ο Άρης τι περιμένει, γιατί ακούμε κατά κόρον ότι ο Άρης δεν έχει τον σημαντικό οικονομικά ιδιοκτήτη. Θα συμφωνήσουμε με αυτό. Αλλά τα success story υπάρχουν πολλά στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ένα τέτοιο θα μπορούσε να αναζητήσει ο Άρης, κάτι φετινή χρονιά. Δεν με ενδιαφέρει το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Θα μπορούσε να αναζητήσει ένα success story εάν γίνονταν όλα όσα προείπα. Αντί αυτό όμως, ο Άρης έκανε και πάλι σε επίπεδο διοίκησης τα ίδια λάθη σε οργανωτικό επίπεδο. Ξενέρωσε ο κόσμος με τον αποκλεισμό, με το καλημέρα από την Ευρώπη, και από εκεί και πέρα ήταν μια χρονιά η οποία ναι μεν είχε προβλήματα και ήταν μια χρονιά που κανένα απόψη μου δεν έχει αξιολογικό κριτήριο το γεγονός ότι η ομάδα έβγαλε ανάσες, έβγαλε παλμό κατά τη διαδικασία των play-off, διότι μπαίνουν ζητήματα κατά πόσο ενδιαφέρονταν από τη στιγμή που Όφη πήρε το κύπελο η αντίπαλη του Άρη να είναι ανταγωνιστική. Δεν θα έλεγα περασμένα ξεχασμένα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ιδιοκτησία, ανεξαρτήτως αν γίνονται και σε τι επίπεδο κάποιες διεργασίες ώστε να υπάρξει διάδοχη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ιδιοκτησία η οποία θα πρέπει να αρχίσει να δουλεύει για να δημιουργήσει μια ομάδα αξιόπιστη αγωνιστικά την αγωνιστική περίοδο.
1: Μάλιστα.
20: Σαφώς, Γιώργο, το πρόβλημα είναι ότι πώς θα εμπνεύσει η συγκεκριμένη ιδιοκτησία τον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι ξενερωμένος και πολύ δύσκολα θα εμπνευστεί για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ό,τι και αν κάνει, διότι έγιναν πολλά επαναλαμβανόμενα λάθη τα τελευταία χρόνια. Με αυτά τα δεδομένα, το όραμα το οποίο θέλει ο Οργιανός για να επιστρέψει στο γήπεδο, πολύ δύσκολα, με ό,τι και αν κάνει η σημερινή διοίκηση, θα μπορέσει να δοθεί. Άρα, εκείνο που προσδοκά ο κόσμος του Άρη, να υπάρξει ένα επενδυτικό ενδιαφέρον και να αλλάξει χέρια η Παϊάρης. Να πω και κάτι τελευταίο, ακόμη μέσα στο τι δεν έκανε η διοίκηση είναι και το πόσο αδιαφόρησε για τις υποδομές. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ο νεαρός τερματοφύλακας ΚΑΠΑ 19 και γιος του Ρέγιας, του Τεχνικού Συμβούλου, ο οποίος και αυτός έχει μερίδιο σημαντικό στις αποτυχημένες επιλογές, μαθαίνω ότι έχει συμφωνηθεί να παραχωρηθεί στην ΑΕΚ και μάλιστα με ένα χαμηλό αντίτιμο, περίπου 100.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, δυσάρεστο αυτό. Ομολογουμένως δυσάρεστο, γιατί αν είναι τόσο, εφόσον είναι τόσο αξιόλογος αυτός ο νεαρός, δεν θα πρέπει να παραμείνει στην ομάδα.
20: Ναι, για να τον θέλει, σαφώς και είναι αξιόλογος. Και κάποια στιγμή ο Άρης θα πρέπει να δει αυτό το project των υποδομών, το οποίο το έχει βάλει εδώ και πολλά χρόνια στο περιθώριο.
1: Ωραία.
20: Και δεν θέλει φοβερά πράγματα. Μια στοιχειώδη, ένα στοιχειώδες ενδιαφέρον, και θα βγει κερδισμένη διοίκηση αν ακολουθήσει και αυτή τη γραμμή.
1: Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι γερός.

Πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, Union Saint-Gilloise Anderlecht 5-0 στο 66ο λεπτό, Sint-Truiden Malin 2-0 στο 64, Club Brugge Gandhi 4-0 στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Και στην Ισπανία η Μπαρ Κόρδοβα 2-0 στο 67, Κάντιθ Λεγανές 1-0 στο 68, Las Palmas Real Saragossa 1-0 στο 67, Μάλαγα Σαντατέρ 1-0 στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης για τη Σεγούντα Διβιζιόν της Ισπανίας. Μιραντές Γρανάδα 3-1 στο 66 και Ουέσκα Καστεγιόν 0-1 στο 68. Επιγόντως σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έτοιμος ο Verstraete. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, αλλαγή σκυτάλης στην ηχοληψία ανέλαβε δράση ο κύριος Γιάννης Λελίδης. Στο προντάξιον ο κύριος Λευτέρης Χατζιπαντελίδης. Στη γραμματιακή υποστήριξη κυρία Ελένη Παπά. Ευχαριστώ θερμά τον Κώστα Πετρωτό γιατί σε ενημερώνει, μας το είπε και λίγο νωρίτερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής για το απίστευτο μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία των οδηγών στα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς την Θεσσαλονίκη. Οπότε όλοι όσοι κινείστε με κατεύθυνση στη Θεσσαλονίκη και προσεγγίζετε τα διόδια των Μαλγάρων, επιστρατευτείτε με πολύ πολύ μεγάλη υπομονή. Έχει ξεκινήσει ο τελικός στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτη. 4-0 προηγούνται οι Ισπανοί, αλλά διαβάζω ήδη σε αθηναϊκά ειδησιογραφικά δίκτυα για ένα θερμό επεισόδιο, θερμότατο επεισόδιο, ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, που πιάστηκε στα χέρια με έναν εκ των κορυφαίων συνεργατών του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Ένταση, μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένα μέσα από την Αθήνα, ξεκίνησε ανάμεσα στον κύριο Δημητριάδη, τον κύριο Καραπαπά, τον τρίτο αντιπρόεδρο της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, και στη συνέχεια ενεπλάκη και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης. Όλα αυτά πριν φυσικά από την έναρξη του τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ρεάλ Μαδρίτης. Θα έχουμε και σφήνες από αυτό τον τελικό, από την τηλεοπτική μετάδοση του τελικού της EuroLeague, εκεί όπου σύμφωνα με την ΑΣ, πρέπει να το μεταφέρω, υπήρξαν φίλαθλοι του Ολυμπιακού που μπήκαν στο T-Center χωρίς να έχουν εισιτήριο στην κατοχή τους. Αυτά τα οποία αναφέρονται, επαναλαμβάνω, στην ηλεκτρονική έκδοση της Ισπανικής ΑΣ. Δίνω ορισμένα αποτελέσματα από τους αγώνες του στοιχήματος. Eibar Córdoba 2-0 στο 75ο λεπτό για την Segunda División. Κάντιθ Λεγανές 2-0 στο 76ο λεπτό επίσης για την Segunda División. Cultural Leonesa Burgos 0-2 στο 75. Las Palmas Real Saragossa 1-1 επίσης στο 75ο λεπτό. Μάλαγα Σαντατέρ 1-1 στο 76. Μιραντές Γρανάδα 3-1 στο 75. Ουέσκα Καστελιόν, εδώ έχουμε 0-1 επίσης στο 76ο λεπτό. Στην EuroLeague στο τελικό 9-1 προηγείται η Ρεάλ του Ολυμπιακού. Βαγιαδολίδ Λακορούνια 0-2 στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης στην Ισπανία. Segunda División επίσης, Sporting Gijón Αλμερία 2-1 στο 76ο λεπτό. Στην Χιλή, στην Primera División Deportes με την Ουατσιπάτο 2-0 στο 78. Στην Αργεντινή, στην Primera Nacional Ακασούκο με την Del Belgrano 1-0 στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης. Και στη Γεωργία Γκάργα με την Ντίλα Γκόρι 0-0 στο 52.

0: Επίσης είδηση ποδοσφαιρική από την Αθήνα, τέλος ο Περέιρα από την ΑΕΚ. Το διαβάζω εδώ σε ειδησιογραφικό αθηναϊκό site. Και εδώ επίσης στην Αγγλία η Σάντερλαντ πέταξε εκτός Ευρώπης την Τσέλσι, υποβιβάστηκε η West Ham του Μαυροπάνου. Κύριε Λελίδη, να πάμε λίγο στην τηλεοπτική μετάδοση του τελικού της EuroLeague, να πάρουμε μια μικρή γεύση.
1: Η μπάλα χαμηλά στον Μιλουτίνοφ. Αυτός θέλει να γυρίσει, κλείστηκε από τρεις, βρήκε τρόπο και μετά απλώς σκόραρε. Πρώτο ετός παιδιάς καλάθι του Ολυμπιακού στο τελικό 3-9. Αντίδραση μετά το time out.
0: Αυτά ενώ πάντα διανύουμε την πρώτη περίοδο στο τελικό της EuroLeague, περίπου 6 λεπτά και 52 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Τρίποντο για τη Real 3-12. Αλλάζουμε, θα ενημερώνουμε συνεχώς για την εξέλιξη του αγώνα. Επαναλαμβάνω, στον τελικό της EuroLeague, Real Ολυμπιακός 12-3. Αυτή τη στιγμή 6 λεπτά και 31 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Κλέψιμο για τους παίκτες Real που πάλι βγαίνουν στην επίθεση, αλλά νομίζω, όχι, δεν έχει σφυριχτεί φάουλ, θα το δώσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Αλλάζουμε ουσιαστικά άθλημα, φεύγουμε λίγο από το μπάσκετ και πάμε στο ποδόσφαιρο. Και πάμε σε έναν πολύ καλό φίλο στην Νότια Ελλάδα, στην Καλαμάτα πιο συγκεκριμένα, γιατί κακά τα ψέματα και η Καλαμάτα θυμίζω ότι γιόρτασε πριν από λίγες εβδομάδες την άνοδό της στην πρώτη εθνική κατηγορία Super League 1. Αντώνης Μαυρέα στην γραμμή 1. Αντώνη μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο.
0: Λοιπόν, έβλεπα ένα βιντεάκι σου με Σωτήρη Γεωργούτσο, σε είχε καλεσμένο σε τηλεοπτική εκπομπή, στη δική του τηλεοπτική εκπομπή, και υπήρξε έτσι μια, να το πω, ένταση ή μια αντιπαράθεση. Το εισέπραξα σωστά ή έκανα λάθος?
2: Ναι, με το Σωτήρη είναι δεδομένο ότι θα έχουμε την παράθεση, αλλά και φίλος, δηλαδή, εντάξει, αλλά η ένταση πάντα υπάρχει. Όποιον και να βγάζει, υπάρχει ένταση, υπάρχει. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ ζωντανός και προσπαθεί και αυτός να βγάλει πράγματα, να βγάλει ειδήσεις.
0: Ναι. Προσπαθούσε να σε τσιγκλήσει?
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Και είστε και φίλοι. Αυτό είναι το.
2: Είστε και φίλοι.
0: Ναι. Λοιπόν, Αντώνη, καταρχήν, είμαι βέβαιος χαρούμενος για την Καλαμάτα, για την άνοδο της Καλαμάτας στη Super League 1. Και το περίμενες πόσα χρόνια αυτό, το γεγονός?
2: 26 χρόνια.
0: 26, μεγάλη επιτυχία.
2: Ναι. Η τελευταία άνοδο ήταν όταν ήμουν εγώ με τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο. Τότε είχα φύγει από τον Εθνικό Τελείωνα. Ναι. Και έπαιξα τα τελευταία 3 χρόνια στην Καλαμάτα. Το 1995.
0: Α, τότε, 96, τότε ενεργός ποδοσφαιριστής, ε?
2: Ενεργός και αρχηγός στον τόπο που πούμε. Μεγάλη μαύρη θύελα.
0: Η μεγάλη μαύρη θύελα. Τώρα, δεν ξέρω, προειδέασε μας λίγο. Θα γίνουν κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλαγές? Καταρχήν, θα παίξει στην ίδια έδρα η Καλαμάτα και την νέα σεζόν? Υπάρχουν σκέψεις για κάποια επέκταση του γηπέδου, η αύξηση της χωρητικότητας? Δεν ξέρω οι πληροφορίες τι λένε.
2: Γιώργο μου, έχουμε σοβαρό με το γήπεδο. Έχουν ξεκινήσει κάποια έργα εδώ στην Καλαμάτα. Θεωρώ ότι κάμποσο χρονικό διάστημα, δηλαδή 2 με 3 μήνες, η Καλαμάτα δεν θα παίξει στην παραλία, στο γήπεδο που τέλος πάντων στην έδρα της Καλαμάτας. Και αυτό είναι ίσως το πιο σοβαρό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει πλέον η Μαύρη Θύελλα και ο κύριος Πρασάς.
0: Ναι. Και πού θα παίζει αυτό το τρίμηνο, για παράδειγμα?
2: Θεωρώ ότι η πρόεδρα είναι στην Αθήνα, ψάχνουν να βρουν τώρα νίκια, ξέρω εγώ, λεωφόρο, ψάχνουν να βρουν εκεί. Λοιπόν, και μετά δεύτερη έδρα διάβασα από το φίλο μου τον Σωτήρη τον Γεωργούτσο ότι δηλώθηκε το Βικελίδης. Τώρα αν είναι αλήθεια δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, αλλά για να το γράφει ο Σωτήρης, ρε φίλε, θα
0: λόγω των καλών σχέσεων που έχει ο ιδιοκτήτης της Καλαμάτας με τον κύριο Καρυπίδη, προφανώς. Ναι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
2: Ακριβώς. Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι, πάντως δεν μπορώ να το αποκλείσω ένα ενδεχόμενο. Έξυπνο είναι σε κάθε περίπτωση και θα το παρακολουθούμε. Τώρα,
2: να σου πω κάτι, Γιώργο. Κοίταξε να σου πω. Επειδή έχει 5 φορές την εβδομάδα αεροπλάνο, να σου πω, δεν είναι κακό. Δηλαδή με το αεροπλάνο να μεταβαίνει η Καλαμάτα στη Θεσσαλονίκη. Ωραίο γήπεδο είναι. Λοιπόν, και φίλους πολλούς έχει η Καλαμάτα επάνω. Δηλαδή γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι μία ώρα Καλαμάτα Θεσσαλονίκη και το Αθήνα οδικός είναι 2 ώρες και κάτι. Δεν είναι, ξέρεις, φυσιολογικό είναι και αυτό. Είναι μια σκέψη.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Θα τον παρακολουθούμε. Είναι ενδιαφέρον πάντως σε κάθε, μα κάθε περίπτωση. Τώρα, από την Καλαμάτα είσαι σίγουρα ικανοποιημένος και από την Άνοδο, από τον ΠΑΟΚ δεν είσαι ικανοποιημένος. Από την, εννοώ από την μη επίτευξη των βασικών στόχων που ήταν στα 100 χρόνια η κατάκτηση των τίτλων. Αυτό πώς αντιμετωπίζεται από σένα και συναισθηματικά και πρακτικά?
2: Γιώργο, κοίταξε να σου πω. Πρώτα απ' όλα, να δώσουμε συγχαρητήρια στι κοριτσάρε μα.
0: Λίγο, αν μπορεί, σταθεροποιήσου μόνο γιατί κάνει κάποιε μικρέ διακοπέ. Να έχουμε ένα σταθερό σήμα από σένα, σε παρακαλώ. Έλα.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Μ' ακούς τώρα?
0: Τώρα ναι, τώρα καλύτερα.
2: Καλύτερα.
0: Ναι, τώρα ναι.
2: Λίγο έτσι και δεν έχει καλό σήμα. Μ' ακούς καλά τώρα?
0: Τώρα ναι, λίγο καλύτερα, βεβαίω.
2: Λοιπόν, να δώσω λίγο συγχαρητήρια. Για τον Ντάμπλ σήμερα και το κύπελο, ωραίο μάτσο. Λοιπόν, σε πολλά συγχαρητήρια κοπλές. Ωραίος άντρας μας. Λοιπόν, εντάξει, φέτος δεν πήγε τίποτα καλά. Ήτανε μια...
0: Αντώνη, αν έχεις hands free, σε παρακαλώ, βγάλ το.
2: Αν έχεις τώρα με ακούτε?
0: Τώρα ναι, έχει διορθωθεί λίγο η κατάσταση. Ναι, έλα, πάμε.
2: Λοιπόν, λέω ότι δεν πήγε τίποτα καλά. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Όχι να πεις, φιλαράκι, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα δούμε. Θεωρώ ότι μέσα από λάθη της, μέσα από το... Στις αποτυχίες σηκώνεις κεφάλι και προχωράς μπροστά.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Τι κινήσεις πρέπει να γίνουν, σε ποιες θέσεις ενώ πρέπει, κατά τη γνώμη σου, έχεις εντοπίσει αδυναμίες στην ομάδα που πρέπει να καλυφθούν, να διορθωθούν για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει φουριόζος από τις 23 Ιουλίου στο δεύτερο προγραμματικό του Europa?
2: Γιώργο, κοίταξε να πω. Σίγουρα και ήταν φανερό ότι θέλαμε στόπερ. Θέλαμε ακροπακ. Γιατί να ξέρουμε. Θέλαμε ακροπακ. Γιατί να

0: υπεύθυνοι θεωρώ το γνωρίζουν και ο πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Να κάμψουμε και να πάμε. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτό είναι. Ρε φίλε, τι να κάνουμε. 100 χρόνια, 101. Θα γιορτάσουμε του χρόνου, θεωρώ.
1: Λοιπόν, θα έχουμε μια από τις επόμενες μέρες μια καλύτερη έτσι, εικόνα ή επικοινωνία, γιατί λίγο μας θα χαλάει η τηλεφωνική γραμμή ή η κινητή τηλεφωνία. Σε κάθε περίπτωση, αυτά που είπες ακούστηκαν και ακούστηκαν καθαρά. Στείλε το μήνυμα στον κόσμο που σε λατρεύει εδώ, πραγματικά σε αγαπάει, για να το
0: τίποτε,
1: κλείσουμε έτσι.
0: Φίλε, δεν θέλεις στεναχώρια. Πάμε, προχωράμε. ΠΑΟΚ είμαστε. ΠΑΟΚ είμαστε. Δεν πήγαμε καλά φέτος, δεν πειράζει του χρόνου. Όλα καλά θα πάνε. Γι' αυτό είμαστε μεγάλη ομάδα και γι' αυτό γίναμε ΠΑΟΚ, φίλε, μέσα από τις στεναχώριες μας. Να είναι καλά όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Μαυρέα. Μας μίλησε από την Καλαμάτα. Και για την Καλαμάτα και για τον ΠΑΟΚ. Να πάρουμε μια γεύση από την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση του τελικού της EuroLeague, κύριε Λελίδη.
2: Το φάουλ του Μάριο Χεζόνια. Ο Χολ σημαδεύει σωστά, βάζει τον πρώτο του πόντο στο μάτς. 14-20. Θα ευστοχίσει και στις δύο ο Αμερικάνος. Ολυμπιακός μειώνει στους 5. Μαλεντών. Υπάρχει φάουλ από τον Παπα-Νικολάου μακριά από την μπάλα. Δεύτερο φάουλ του Παπα-Νικολάου.
1: 15-20 είναι το σκόρ υπέρ της Real, 3 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είχε ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα η Real, επανέκαμψε ο Ολυμπιακός, τώρα υπάρχει το φάουλ από τον Παπα-Νικολάου, 3 λεπτά και 4 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ολυμπιακός 15, Real Madrid 20, σε εξέλιξη ο μεγάλος τελικός στην EuroLeague που συγκεντρώνει το πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των μπασκετικών φίλων, αλλά κυρίως νομίζω των φιλάθρων που παρακολουθούν κάθε μεγάλο τελικό σε μια διοργάνωση. Καλάθι για τη Real τώρα, 15-22 στους 7 πόντους η διαφορά. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε γιατί πρέπει να πάμε τώρα στον καλό φίλο, συνάδελφο, τον Πάρη τον Τρικαλιώτη. Μας περιμένει στην γραμμή 1 να μιλήσουμε και για Άρη, αλλά και όχι μόνο. Πάρη, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλησπέρα Γιώργο. Καλά, καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι και εγώ. Καλά είμαι και εγώ. Δεν έχουν, έχεις μπροστά σου αγωνιστική δραστηριότητα, αλλά δεν ξέρω, θες να ξεκινήσουμε να μας πεις μια εκτίμηση για αυτό το τελικό της EuroLeague που βρίσκεται σε εξέλιξη? Ολυμπιακός 17, Ρεάλ 22.
3: Ναι, ναι, είναι το φαβόρι ο Ολυμπιακός, παρότι χάνει και έχανε και με 9 πόντους και παραπάνω νομίζω λίγο νωρίτερα. Δεν έχει μπει καλά, μπήκε λίγο μουδιασμένος, λίγο νευρικός, προσπαθεί τώρα σιγά σιγά να βρει τον ρυθμό του. Έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι σίγουρα, πάρα πολύ. Η Ρεάλ έχει προσπαθήσει να τον αγχώσει, να τον ευνηδιάσει, πιέζοντας πάρα πολύ τον walk-up στο playmaker δηλαδή, και να τον βγάλει έξω από τα νερά του. Μέχρι στιγμής το καταφέρνει η Ρεάλ αυτό. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι εκεί κοντά, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως έχει ενδιαφέρον να ξεκινάει έτσι αυτό το παιχνίδι, παρά όπως είχαμε δει τον ημιτελικό έτσι από άποψη ενδιαφέροντος παιχνιδιού, γιατί όπως είχε παίξει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ τον ημιτελικό, ήταν συνέχεια μπροστά, δεν είχε τόσο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Βέβαια, εντάξει, ο Ολυμπιακός θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο, θα δούμε στο τέλος αν θα τα καταφέρει απέναντι σε μια πάρα πολύ έμπειρη ομάδα που έχει το know-how, έτσι, ξέρει να κερδίζει τελικούς, είναι η πολυνίκη του θεσμού. Και αυτό προσπαθεί να κάνει και απόψε σε εισαγωγικά εχθρικό περιβάλλον, γιατί έχει περίπου 15.000 ή και παραπάνω, σχεδόν γεμάτο από φιλάθλους του Ολυμπιακού είναι το Άκρη. Ναι, σε μια πολύ ασυνήθιστη εικόνα.
1: Ναι, τώρα Ολυμπιακός 17, Ρεάλ 26, 1 λεπτό και 11 δεύτερα πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Υπάρχει μια δήλωση του Νίκου Τουγκάλη που συζητήθηκε. Δεν ξέρω, την έχεις, θέλω να πιστεύω, υπόψη σου, που μίλησε και του Νίκου Τουγκάλη, που μίλησε και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ εν ώψη των επόμενων διοργανώσεων της EuroLeague. Θέλεις να μας πεις λίγο, να μας δώσεις την εικόνα?
3: Είπε το προφανές ο Γκάλης και πολύ λιτά, γιατί εντάξει τους άλλους ο Γκάλης δεν κάνει και μεγάλες δηλώσεις, είναι χαμηλών τόνων. Είπε ότι θα είναι πάρα πολύ καλό για την Ελλάδα να δούμε οι περισσότερες ελληνικές ομάδες να συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα, έδωσε την ευχή του δηλαδή, τόσο για τον Άρη όσο για τον ΠΑΟΚ όπως ρωτήθηκε, να βρεθούν και αυτές στο άμεσο μέλλον, γιατί αυτός είναι ο στόχος και των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης. Έδωσε την ευχή του λοιπόν να μπουν και αυτές άμεσα στην

0: στην Ευρωλίγκα. Μακάρι να συμβεί αυτό. Νομίζω και ο ίδιος ο Γκάλι θα το θέλει να θυμηθεί έτσι τις παλιές δικές του ένδοξες στιγμές. Πάντως έδωσε και μια τάκα ακόμα ο Γκάλι. Τον ρωτήσε να θα έβαζες και σήμερα 40, θα έβαζες πολλούς πόντους και είπε ναι, δεν θα είχα πρόβλημα να σκοράρω όπως και τότε, να σκοράρω και τώρα. Ακόμα λέει και απέναντι και στο Walkup με Μάρκαρ που είναι θεωρητικά από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Έδωσε και μια τάκα για να έχει να ασχολείται ο κόσμος.
1: Μάλιστα, 19-26 μπροστά η Ρεάλ, 15 δεύτερα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση γιατί το συζητάμε. Τότε είχαν περισσότερες αντοχές οι αθλητές. Δηλαδή ο Γκάλης έπαιζε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
0: Ήταν πάρα
1: από
0: πολύ
1: τον Άρη αναφέρομαι, ο Γιαννάκης. Ο Πρέλεβιτς από τον Πάουκ, ο Κόρφας. Ενώ τώρα μοιράζεται ο χρόνος.
0: Δεν θα σταθώ στους παίχτες. Δεν έχει να κάνει με τους παίχτες. Έχει να κάνει με την εποχή, με τα συστήματα. Τώρα βλέπουμε σε τι ρυθμό παίζουν οι ομάδες. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει το 30 όπως ήταν τότε, υπάρχει το 24. Οι ομάδες τρέχουν πάνω κάτω σε σταμάτους ρυθμούς. Δηλαδή ακόμα και η Παρί που είναι η πρώτη ομάδα που το έκανε αυτό και η Βαλένθια, αλλά και ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ. Οι ομάδες τρέχουν ασταμάτητα. Γι' αυτό οι παίχτες χρειάζονται ανάθεση. Γι' αυτό που βλέπουμε κιόλας να μοιράζουν τον χρόνο έτσι. 15, 20 λεπτά, 25. Και αν παίξει κάποιος 30 λεπτά, λέμε ότι είναι υπέρβαση. Επίσης η Ευρωλίγκα, η φετινή της εποχής μας τέλος πάντων, έχει 38 αγωνιστικές. Στην τα play-off οι ομάδες πάνε, δίνουν σχεδόν 50 αγώνες μόνο για την Ευρωλίγκα. Βάλε άλλους 30 αγώνες που παίζουν στα εγχώρια πρωταθλήματα και κύπελα. Η Ρεάλ νομίζω ήδη έχει φτάσει στο 80 αγώνες τη διαφέτος. Είναι τρομακτικός
1: αριθμός. Εξωπραγματικός ο αριθμός, έτσι.
0: Αν σκεφτείς πως το NBA παίζουν αντίστοιχα 82 αγωνιστικές ή 78.
1: Και για να ανταποκριθεί μια ομάδα σε 80 αγώνες, εσύ πάρει πόσους εισάξιους αθλητές πρέπει να έχει στο ρόστερ της?
0: Σε αυτό το επίπεδο. 10-12 αθλητές εισάξιους μιλώντας έτσι. Δεν μιλάω για τους δεύτερους ή τρίτους,
1: ναι.
0: Αλλά για εισάξιους σίγουρα 10-12. Βλέπουμε και τα budget που έχουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Κοντά στα 30 εκατομμύρια έχουν και οι δύο.
1: Ναι.
0: Και παραπάνω. Okay.
1: Σωστό. Λοιπόν, τώρα το ερώτημα. Κώστας Αντετοκούμπο θα παίξει αύριο εναντίον της ΑΕΚ στην Αθήνα ή όχι?
0: Πιστεύω, αν με ρωτάτε για το τι πιστεύω.
1: Δεν σε ρωτώ τι πιστεύεις. Σε ρωτώ τι ξέρεις βάσει ρεπορτάζ.
0: Αυτό θα πω πρώτα. Θα έβαζα το ρεπορτάζ πρώτα απ' όλα.
1: Ωραία.
0: Δεν έχει προπονηθεί όλη τη βδομάδα ο Κώστας Αντετοκούμπο. Έπαιξε με πρόβλημα και στο δεύτερο παιχνίδι, στον προημιτελικό κοντά στην ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη. Είχε πρόβλημα στο γόνατο, φάνηκε και αυτό. Δεν μπορούσε να πατήσει καλά, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει και να κάνει αυτά που και ο ίδιος ήθελε στο παιχνίδι. Και δεν έχει προπονηθεί όλη τη βδομάδα. Δηλαδή από τη Δευτέρα ξεκίνησε η προετοιμασία του Άρη μέχρι και σήμερα που έκανε μια πρωινή προπόνηση ο Άρης. Δεν κατάφερε να προπονηθεί. Έχει μείνει εκτός προγράμματος. Είναι στην αποστολή όμως. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να προσφέρει ο Αντετοκούμπο νομίζω σε αυτά που θα θέλει ο ίδιος να προσφέρει. Σίγουρα είναι ανέτοιμος, έτσι, ένα το κρατούμενο. Εγώ πιστεύω τώρα για να περάσουμε και στο δεύτερο κομμάτι ότι θα τον ρίξει τη μάχη ο Ιγκορ Μίλιτς εφόσον αισθάνεται καλύτερα ο Αντετοκούμπο. Αλλά το θέμα είναι πόσο θα αγωνιστεί, θα είναι πιστεύω στη δωδεκάδα και θα κρίνει ο Ιγκορ Μίλιτς και ο ίδιος ο παίκτης και το ιατρικό team της ομάδας κατά πόσο μπορεί να αγωνιστεί ο Αντετοκούμπο. Γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική μονάδα σε έναν τελικό για τον Άρη. Γιατί αν χάσει, δεν υπάρχει γυρισμός.
1: Δεν υπάρχει αύριο.
0: Τελειώνει,
1: ναι,
0: η σεζόν.
1: Ναι. Τώρα, με βάση την εμπειρία που έχεις, τι χρειάζεται να κάνει ο Άρης για να κερδίσει την ΑΕΚ και να πάρει αυτός την πρόκριση στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος?
0: Αυτό που πρέπει να κάνει ο Άρης είναι να δείξει την ίδια αντοχή, την ίδια μεθοδικότητα, την ίδια αφοσίωση στο παιχνίδι, όπως έκανε στα δύο πρώτα μάτς, παρότι ήταν 13-14 μέρες εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων. Στο πρώτο παιχνίδι, θα σταθώ ιδιαίτερα, κατάφερε να δείξει σημαντικά στοιχεία αντίδρασης και χαρακτήρα, κοντά στην ΑΕΚ, στο πρώτο προημιτελικό. Στο δεύτερο, ισοφάρισε, δείχνοντας πάλι τα ίδια στοιχεία. Είναι και τα τέσσερα μάτς που έχει παίξει φέτος με την ΑΕΚ, βάζω και τα δύο της κανονικής διάρκειας, όλα παιχνίδια που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Κάτι αντίστοιχο περιμένουμε να δούμε και αύριο, τον Άρη να μάχεται μέχρι τελική φάση, αλλά θα πρέπει για μένα ο Άρης να πάρει επιθετικά πράγματα και από τους σε εισαγωγικά δεύτερους παίχτες του. Δηλαδή, από τον Νουά και τον Bryce Jones και τον Μίτλουμ ενδεχομένως, περιμένουμε μια σαφή επιθετική παραγωγικότητα. Αλλά ο Κουλμπόκα, ο Άντουσιτς και ο Φόρεστερ ακόμα, αν καταφέρουν να δώσουν επιπλέον πράγματα στην επίθεση και να μην είναι τόσο νοχελικοί και νοθροί όπως ήταν στον πρώτο προημιτελικό, αν δώσουν αυτοί οι παίκτες συγκεκριμένα πράγματα και παραπάνω, τότε νομίζω πως ο Άρης θα έχει ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες και καλύτερη τύχη για να καταφέρει να περάσει την ΑΕΚ και να βρεθεί αυτό στην τετράδα.
1: Ωραία. Πάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην δουλειά σου. Πάμε στο τελικό της EuroLeague εκεί.
2: Σάροντας, δεν υπάρχουν πολλές. 14 επίθεση για τη Ρεάλ,
1: η οποία προηγείται 29-21, 8 και 54.
2: Εμένα πολλά λαμβάνει ο Μαλετών. Φελής. Φουρνιέ έχει κολλήσει πάνω του. Ο Τέκ θα δοκιμάσει για 3. Το rebound από τον Πίτερς. Τζόζεφ. Πέρασε γρήγορα το κέντρο, αλλά έχουν επιστρέψει οι παίκτες Ρεάλ. Τζόζεφ θα πάρει το φάουλ από τον Μαλετών.
1: Αυτό το φάουλ, 8 και 39 πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Ολυμπιακός 21, Ρεάλ 29. Ο τελικός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επαναλαμβάνω, με σφήνες θα σας δίνουμε ουσιαστικά τα κυριότερα ηχητικά δεδομένα αυτού του τελικού. Παρουσιάζει, αν μη τι άλλο, πολύ πολύ σημαντικό ενδιαφέρον. Θα πρέπει όμως, κύριε Λελίδη, σε πάρα πολύ λίγο, σε δευτερόλεπτα, να πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για να δώσουμε στην συνέχεια και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς. 8 λεπτά και 32 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου, το επιθετικό φάουλ που δόθηκε στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός 21, Ρεάλ 29. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
12: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
13: Πάτα και καμπανάκι.
12: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
11: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.

0: Εδώ συνεχίζουμε τέταρτο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, εδώ live στο Μετρόπολης 95,5. Με δικαιολογημένο το επίκεντρο του ενδιαφέροντος να βρίσκεται σε αυτό το τελικό της EuroLeague. Βέβαια την τελική εξέλιξή του θα την ακούσετε μετά τις 10. Θα αναλάβει δράση ο Μιχάλης ο Βραζιλιάνος, θα σας μεταφέρει και αυτό το γεγονός και οτιδήποτε άλλο φυσικά υπάρχει στην τρέχουσα επικαιρότητα, αθλητική επικαιρότητα και στο ποδόσφαιρο, κυρίως στο μπάσκετ, είναι αυτό το γεγονός που περιγράψαμε. Τώρα, Ολυμπιακός 25, Ρεάλ 31. Πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι, ο τελικός στο δεύτερο δεκάλεπτό του. Γιώργος Καραγιάννης, αρχισυντάκτης του metrosport.gr, εδώ μαζί μας. Τι κάνεις φίλε, πώς είσαι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, μια χαρά.
0: Εντάξει, το μπάσκετ το έβλεπες και παλαιότερα, τώρα άρχισες να το παρακολουθείς εκ νέου γιατί έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω εδώ τι διαπιστώνεις ανάμεσα σε Ρεάλ και Ολυμπιακό.
1: Κοίτα, παραμένει φαβόρη ο Ολυμπιακός, παρότι είναι πίσω στο σκορ. Απλά πρέπει να καταλάβει όσο πιο γρήγορα γίνεται το ότι χωρίς την καλή άμυνα που έπαιξε στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, θα αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα από μια ομάδα η οποία επιθετικά είναι ίσως η πιο ταλαντούχα στην Ευρώπη. Mm. Ακόμα και όταν τις λείπουν παίχτες όπως είναι ο Ταβάρες, ο Γκαρούμπα ή ο Λέντς, που είναι όλοι τις υψηλοί βασικά.
0: Ναι. Προφανώς. Τώρα, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Η Ρεάλ έχει βάλει 31 πόντους σχεδόν στα μισά του ημιχρόνου. Τώρα με τρίποντο μείωσε ο Ολυμπιακός 28-31. Αλλά δεν βλέπω τους παίκτες της Ρεάλ να επηρεάζονται από αυτή την ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Προφανώς πολύ εμπειροί παίκτες.
1: Περισσότερο θα επηρεαστούν και φαίνεται ότι επηρεάζονται οι παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Η πίεση, το άγχος.
1: Προφανώς, η πίεση είναι τεράστια. Εγώ θεωρώ ότι έχουν καταλάβει και οι ίδιοι πως πρώτη φορά στην ιστορία τους πάνε σε ένα τελικό όντας τόσο μεγάλο φαβορί.
0: Ναι. Ναι. Άρα εδώ αντιλαμβάνομαι ότι και οι επαγγελματίες αθλητές σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός επηρεάζονται τα συναισθήματά τους και από αυτά τα οποία συζητάμε και από αυτά τα οποία λέμε, έτσι.
1: Σίγουρα,
0: και καταγράφουμε.
1: Σίγουρα επηρεάζονται, με εξαίρεση έναν-δύο παίκτες οι οποίοι έχουν την πολύ μεγάλη εμπειρία από τον Ολυμπιακό για να παίξουν αυτά τα παιχνίδια. Το βλέπουμε ήδη στην εξέλιξη. Παίκτες όπως ο Ντόρσε, για παράδειγμα, που ήταν ίσως και ο κορυφαίος του Ολυμπιακού σε όλη τη διάρκεια τη χρονιά, μαζί με τον Βεζένκοφ, δεν έχει προσφέρει τίποτα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Έχει μόλις ένα πόντο. Και παίρνει πόντους ο Ολυμπιακός, μένοντας στο παιχνίδι, από παίκτες όπως ο Γουόρντ, οι οποίοι δεν φημίζονται επιθετικά ότι μπορούν να προσφέρουν και πολλά.
0: Ναι. Ερώτηση. Ποιο είναι το πρώτο θέμα σε επισκεψιμότητα αυτή τη στιγμή στο metrosport.gr? Το πρώτο βέβαια με βάση αυτό... την εικόνα είναι αυτό το χοντρό επεισόδιο Βαγγέλη Μαρινάκη με το συνεργάτη του Μητσοτάκη Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΆΚΑ. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
1: Έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και θα έχει ακόμα μεγαλύτερη όταν γίνει το ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί όλος ο κόσμος εκείνη τη στιγμή θα ψαχτεί το τι γίνεται στα site κατά τη διάρκεια αυτή του δεκαλέπτου. Είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να προκαλέσει και αντιδράσεις επίσημες τόσο από τον Ολυμπιακό όσο και από την κυβέρνηση, γιατί δεν μιλάμε για ένα επεισόδιο λεκτικό όπου σαν τα πολλά που έχουν γίνει στο γήπεδα, μιλάμε για ένα επεισόδιο που πιάστηκαν στα χέρια ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού και ένας από τους μεγαλύτερους οικονομικούς παράγοντες της χώρας, έχοντας απέναντι τον πιο στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι ένα επεισόδιο που σίγουρα θα προκαλέσει και θα έχει και πολιτικές
0: προεκτάσεις.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν έχει άδικο σε αυτό. Αλλά προφανώς ένα μη αθλητικό γεγονός, έτσι, είναι μέσα στην επικαιρότητα, στο top της επισκεψιμότητας, εν πάση περιπτώσει.
1: Καταλαβαίνεις κιόλας ότι εμάς το δικό μας κοινό δεν θα μπορούσε να είναι τόσο του αγωνιστικού. Στο αγωνιστικό θα βλέπαμε περισσότερο τα υπόλοιπα site της Αθήνας, τα οποία έχουν και την πρόσβαση να βρίσκονται στο γήπεδο, έχουν τα live τους, κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εμάς τους ενδιαφέρει το περισσότερο το τι γίνεται γύρω-γύρω από τον μεγάλο αυτόν τελικό. Και ιδιαίτερα όταν προκύπτει ένα τόσο σημαντικό γεγονός όπως είναι αυτό το επεισόδιο.
0: Μάλιστα. Τώρα, θέμα το τι δήλωσε ο Νίκος Γκάλης για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ, για την EuroLeague. Αυτό επίσης το βλέπω πολύ ψηλά στην καταχώρηση των θεμάτων.
1: Είναι και το δεύτερο σε επισκεψιμότητα και είναι και αυτό πολύ προφανές πως είναι σημαντικό, γιατί μιλάμε σε ένα διήμερο, τριήμερο όπου οι παράγοντες του ΠΑΟΚ αλλά και του Άρη είχαν σημαντικές επαφές με τους ανθρώπους της EuroLeague. Υπήρχαν επίσημες τοποθετήσεις από τον πρόεδρο της EuroLeague, τον Τσους Μπουένο, αλλά και από τον Ντέγιαν Μποντίρογκα, πως είναι ανοιχτές οι πόρτες για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη όταν αυτοί θα είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν μια θέση στην διοργάνωση. Και λογικό είναι όταν ρωτάτε ο Νίκος Γκάλης, η απάντηση του να προκαλεί συζητήσεις και να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ερώτηση. Θα περίμενες πριν από ένα χρόνο? Ακριβώς το λέω, προσδιορίζω. Επειδή ασχολείσαι σε χρόνια στις επάρξεις και στο metrosport.gr, ότι δύο θέματα με επίκεντρο τον μπάσκετ θα βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητος?
1: Ποτέ. Ποτέ.
0: Είσαι ειλικρινής.
1: Ποτέ.
0: Είσαι ειλικρινής.
1: Καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του κόσμου ακόμα και στα θέματα που ανεβάζουμε και έχουν μεταγραφικές προεκτάσεις. Αυτή τη στιγμή οι μεταγραφές στο μπάσκετ παρουσιάζουν σε επισκεψιμότητα όσο μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μεταγραφές του ποδοσφαίρου.
0: Mm.
1: Και δεν το βλέπουμε μόνο στο δικό μας το site. Εγώ, επειδή αυτή είναι η δουλειά μας, κοιτάμε και το τι κάνει ο ανταγωνισμός αλλά και το τι γίνονται σε ιστοσελίδες φιλάθλων του ΠΑΟΚ αλλά και σε group στα social media.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον για το τι γίνεται στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, είναι τεράστιο. Πραγματικά τεράστιο. Περιμένουν με αγωνία να δούνε τι ομάδα θα χτίσει ο Ανδρέα Τρινκέρι, τι επιλογές θα κάνει αυτό το καλοκαίρι, ιδιαίτερα με ξένους. Περιμένουν να δουν αν ο Νικαλάθης έρθει στον ΠΑΟΚ και παρακολουθούν από πολύ κοντά το τι κάνει αυτή τη στιγμή με την Παρτιζάν. Έκανε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Mm.
1: Εντάξει. Τα παρακολούθησαν όλα αυτά και βλέπουμε ότι εγώ θεωρώ ότι θα ανέβει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον.
0: Νάσος Μπαζίνας είχε επισκεψιμότητα το θέμα, επειδή το λέω γιατί ανακοινώθηκε επισήμως από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Φυσικά και είχε επισκεψιμότητα. Απλά να πούμε ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ περιμένουν τις ακόμα μεγαλύτερες κινήσεις.
0: Ωραία, μισό.
1: Τις ακόμα πιο ακριβές.
0: Μισό. Νίκα Λάθης δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά είναι μέσα στο στόχαστρο προφανώς. Πόσο υψηλό βαθμό επισκεψιμότητος είχε?
1: Οτιδήποτε αφορά τον Καλάθι έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα.
0: Είναι και, ναι, πρόσωπο.
1: Και από τα σχόλια που καταλαβαίνουμε, είναι μια κίνηση η οποία παρά την ηλικία του Νίκ Καλάθι, την χάνει σχεδόν τη απόλυτη αποδοχή από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Όλοι καταλαβαίνουν πως το μπάσκετ δεν είναι μόνο γρήγορα πόδια νεαρή ηλικία, είναι και εγκεφαλικό άθλημα και τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα ο Νίκ Καλάθι είναι από τα κορυφαία μυαλά του ευρωπαϊκού μπάσκετ τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Μισό λεπτό, Γιώργο. Παίρνουμε μια γεύση από τελικό EuroLeague.
2: Λάιλς. Καμπάτσο με πολύ χώρο για τρεις. Όχι. Ο Τζόσεφ μαζεύει την μπάλα.
0: 36-36 λοιπόν, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Ισοφάρης Ολυμπιακός. 2-27 πριν από την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Ποιο έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον τώρα και επισκεψιμότητα? Ένα μεταγραφικό θέμα. Τώρα περνάει για πρώτη φορά μπροστά ο Ολυμπιακός με 38-36. Ένα μεταγραφικό θέμα με ένα φυσικό πρόσωπο, για παράδειγμα τον Καλάθι, ή η ανακοίνωση ότι ο ΠΑΟΚ θα κατασκευάσει προπονητικό κέντρο μέχρι τα μέσα του φθινοπόρου, όπως λέγεται?
1: Μπορεί ο κόσμος να αντιλαμβάνεται ότι σε σπουδαιότητα σαφώς και είναι πολύ πιο μεγάλο το να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ ένα νέο προπονητικό κέντρο. Αλλά πάντα οι μεταγραφές, το άμεσο κέρδος που μπορεί να έχει η ομάδα τους, είναι αυτό που προκαλεί και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ισχύει και για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
0: 100%.
1: Πάντα η μεταγραφή ήταν πάνω σε επισκεψιμότητα απέναντι στη Νέα Τούμπα ή στο νέο προπονητικό κέντρο.
0: Ναι. Έλληνας έχει, δηλαδή ο Καραγιάννης, για παράδειγμα, το εκλαϊκεύσω. Ο Γιώργος Καραγιάννης, ο αντίστοιχος αθλητής του ποδοσφαίρου, ο Έλληνας θα έχει πολλά κλικ, ή ο Καραγιάννεβιτς, ένας από τη Σερβία ή από κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού, που είναι επίσης πολύ μεγάλο όνομα?
1: Ο Καραγιάννεβιτς. Δεδομένα.
0: Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό
1: δεδομένα,
0: γνώρισμα.
1: Για τους Έλληνες, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν καταλάβει πως οι καλύτεροι Έλληνες αυτή τη στιγμή αγωνίζονται στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Είναι ελάχιστοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, οι οποίοι θα μπορούσαν να έρθουν και να πάρουν φανέλα βασικού στην ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι περιμένουν την ενίσχυση που θα κάνει τη διαφορά από το εξωτερικό.
0: Ναι. Κωνσταντέλιας είναι πολύ ψηλά σε σύγκριση με άλλους ποδοσφαιριστές. Ασύλληπτα.
1: Ο Κωνσταντέλιας, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο ένα αθλητής αποδοχής στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Άρα δηλαδή ένα θέμα του Κωνσταντέλια στο μέτρο sport.gr δεν το διαβάζω μόνο παοξίδες.
1: Όχι, όχι.
0: Και Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί και Εξίδες και Ριανοί.
1: Όλοι, μα, να σου πω κάτι, το παρατηρούμε στα σχόλια. Μπαίνουν πάντα οπαδοί άλλων ομάδων οι οποίοι μιλάνε με τον Κωνσταντέλια με τα καλύτερα λόγια. Βλέπουμε την αντιμετώπιση που τη χάνει ο Κωνσταντέλιας ακόμα και σε ντέρμπι, όπου μπορεί να μην τον χειροκροτήσει στα ντέρμπι, αλλά σαφώς και δεν θα τον αποδοκιμάσουν όπως θα αποδοκιμάσουν τον Ζίφκοβιτς ή οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή. Θεωρώ και πιστεύω συμφωνούν πάρα πολύ με αυτό, το ότι ο Κωνσταντέλιας έχει την απόλυτη αποδοχή από το ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό και θα συνεχίσει να την έχει όσο αγωνίζεται στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι ένας από τους λίγους, ίσως ο μοναδικός για μένα, αυτής της ποιότητας που δεν έχει φύγει αυτή τη στιγμή από τα σύνορα.
0: Ναι. Τώρα, διαβάζω ένα θέμα μεταγραφικό στο medrosport.gr. Το υπογράφει ο συνάδελφος ο Κώστας ο Πετροδός. Βέβαια, προκύπτει αποδήλωση από το εξωτερικό. Πρόεδρος Κραϊόβα, ο ΠΑΟΚ είχε προσπαθήσει να πάρει τον Μπάγκο, έναν αριστερό μπακ. Αυτό το θέμα τραβάει με τη φράση είχε προσπαθήσει, άρα δεν έχει προσπαθήσει τώρα, είχε στο παρελθόν.
1: Κατάλαβαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ότι δεν πρόκειται για κάτι φρέσκο, δεν είναι δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που θα απασχολεί στον ΠΑΟΚ αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Γι' αυτό και δεν θα πάρει την μεγαλύτερη δυνατή επισκεψιμότητα. Πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η κρούση που έγινε στον Λουτσέσκου και η απάντηση του Λουτσέσκου στις υποψήφιες ομάδες για να τον φέρουν στον πάγκο τους.
0: Μάλιστα. Οκ, okay, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσουμε, okay,
1: το, το παιχνίδι βλέπουμε.
0: Μισό λεπτό. Να πάρουμε γεύση από το Telecom.
2: 44-42. Τελευταίο λεπτό του πρώτου χρόνου. Τζόζεφ. Πίτερς. Φουρνιέ. Του έκαναν παγίδα, αυτός δεν εκτέλεσε σωστά, ο Λάιλς πήρε το rebound. Χεζόνια, Καμπάτσο, μπροστά στον Τζόζεφ, θα τον εκόψει ο Χολ. Μετράει το καλάθι, λένε οι διαιτητές, ισοπαλία, 44-44.
0: 44-44, συγκλονιστικό παιχνίδι, 23 δευτέρα πριν από την λήξη του ημιχρόνου.
1: Ο Ολυμπιακός βελτίωσε πολύ την άμυνά του, πήρε, προηγήθηκε με 5 πόντους, αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι η Ρεάλ έχει την ποιότητα. Όταν χαλαρώνεις να σε χτυπάει αμέσως. Άμεσα 5 πόντοι, ισοπαλία ξανά και βλέπουμε ότι ο Λάιλς έχει βάλει 21 πόντους μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, σε τελικό ευρωπαϊκό.
0: Ναι, και πριν ακόμη, εντάξει, ολοκληρώνεται το ημίχρονο, αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνει και την ποιότητα του αθλητή. Αυτό. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσουμε ή τι να προσδοκούμε, τι να περιμένουμε από την ειδησιογραφία των επομένων ωρών στο metrosport.gr?
1: Των επομένων ωρών, κοίτα, θα ασχοληθούμε και εμείς με τον τελικό. Και με τις προεκτάσεις να δούμε αν προκύψουν νέες δηλώσεις ή νέο ρεπορτάζ που θα αφορά τις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Γιατί το ρεπορτάζ της Ευρωλίγκα είναι αλληλένδετο. Υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και ο Άρης ενδιαφέρεται για το ρεπορτάζ των γαλλικών ομάδων στο μπάσκετ, όπως είναι η Μονακό και η Μπουργκ, οι οποίες έχουν δείξει αυτή τη στιγμή το ότι πολύ δύσκολα θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να συμμετάσχουν στην επόμενη Ευρωλίγκα. Αν πούνε επίσημα ότι δεν παίρνουν μέρος, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα προκύψουν εξελίξεις που πιθανόν αφορούν ΠΑΟΚ, Μπεσίκτας, Άρη. Αυτές είναι με τη σειρά οι ομάδες που δείχνουν το μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον για να πάρουν τη θέση των γαλλικών.
0: Δεν το γνωρίζω, το καταθέτω σε ερώτηση. Αν το γνωρίζεις, απαντάς. Τι απαιτείται, πες ότι αδειάζει μια θέση ή δύο θέσεις στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν. Πόσα χρήματα πρέπει να καταθέσει μια ομάδα για να συμμετέχει στην κορυφαία διοργάνωση?
1: Αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα χρημάτων όσον αφορά κατάθεση για να πάρει wild card. Είναι περισσότερο για να συμπληρωθεί το όποιο κενό προκύψει. Γιατί η Μπουργκ για την οποία μιλάμε είναι η ομάδα που κατέκτησε το EuroCup και κέρδισε την συμμετοχή της στην Ευρωλίγκα, αλλά επειδή είναι μια ομάδα η οποία έχει χαμηλές οικονομικές δυνατότητες, κατάλαβε ότι είναι πολύ δύσκολο να φτάσει τα 10 και 12 εκατομμύρια budget που είναι το ελάχιστο απαιτητό από την EuroLeague.
0: Ελάχιστο απαιτητό,
1: ναι.
0: 12 εκατομμύρια budget.
1: Ναι. Εκεί πέρα, 10 με 12 εκατομμύρια, εντάξει, πάντα γίνονται εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, και στα γήπεδα μπάσκετ που υπάρχει ένα νούμερο που είναι 9 με 10 χιλιάδες να υπάρχει γήπεδο, βλέπουμε ότι στη Μονακό υπάρχει μεγάλη εξαίρεση, γιατί η Μονακό παίζει σε ένα γήπεδο 5.000 θέσεων.
0: Ναι. Ερώτηση, η Μπουργκ αγωνίζεται σε ένα γήπεδο μικρής χωρητικότητος. Πώς επιτρέπεται αυτό?
1: κέρδισε τη συμμετοχή της και για να παίξει στην EuroLeague, η EuroLeague την είπε να πάει σε ένα γήπεδο που θα καλύπτει αυτές τις δυνατότητες. Από την πλευρά της, η Μπρουκ καταλαβαίνετε ότι αν φύγει από το κοινό της, που το κοινό το γαλλικό δεν είναι και το φανατικό που θα την ακολουθήσει παντού.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι θα είναι πολύ δύσκολο να καλύψει οικονομικά τις όποιες απαιτήσεις προκύπτουν. Θα έχει μεγάλη χασούρα και φοβούνται ότι η συμμετοχή της μίας χρονιάς στη EuroLeague μπορεί να τη δημιουργήσει πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια. Και σκέφτονται να πούνε το όχι προκειμένου να είναι μια ομάδα η οποία οικονομικά θα είναι υγιής.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω καλύψαμε ένα βασικό κομμάτι της ειδησιογραφίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος ο Καραγιάννης, ο αρχισυντάκτης μας στο metrosport.gr. Τον ακούσατε. Εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμα περίπου 11 λεπτά χοντρικά στη διάθεσή μας.

0: Να δώσουμε, κύριε Λελίδη, ορισμένα αποτελέσματα από τους αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη και ενδιαφέρουν τους φιλάθλους, κυρίως όσους εν πάση περιπτώσει έχουν ποντάρει τα χρήματά τους, συμμετέχουν ενεργά στο στοίχημα. Στην Αργεντινή, στην Πριμέρα Nacional Ακασούκο με την Del Belgrano, έχουμε 1-0 υπέρ της γηπεδούχου της Ακασούκο στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Γκάργα με την Ντίλα Γκόρη, με κόκκινη κάρτα η φιλοξενούμενη στην Γεωργία. 2-0 οι γηπεδούχοι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων της κανονικής διάρκειας φυσικά του αγώνα. Στεάω Βουκουρεστίου Μποτοσάνη, 2-1 στο 61ο λεπτό για την, πάντα για την πρώτη κατηγορία της Ρουμανίας. Και Μοντεβιδέο Γόντερες με την Ντεπορτίβο Μαλντονάντο, αυτό για την Ουρουγουάη Πριμέρα Ντιβιζιόν, 1-1 αυτή τη στιγμή. Στην Ιταλία, στην τρίτη κατηγορία, Άσκολη Κατάνια, 1-0 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Και στην Αργεντινή, πριν περάσουμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας, River Plate Belgrano, 0-0 στο 16ο λεπτό. Με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε εδώ τον φίλο, συνάδελφο, τον Γιώργο τον Πετρίδη. Είναι μαζί μας στην γραμμή 1. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Η χαρά είναι όλη δική μου.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλησπέρα.
0: Ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Άρα έχεις και εικόνα για αυτό το πρώτο ημίχρονο μέσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Αφενός.
1: Ναι, ωραίο παιχνίδι. Με διακυμάνσεις βέβαια. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι άρχισε πολύ άσχημα για τον Ολυμπιακό, πολύ εντυπωσιακά για τη Ρεάλ, που προηγήθηκε με 15-3. Ήταν πολύ εύστοχη. Βέβαια έτσι έγινε ένα υψηλό σκορ για τελικό, για ημίχρονο τελικό. Είχε πάει στους 90 πόντους συνολικά. Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που υπέστη ένα σοκ και συνήλθε από αυτό, το έχει φέρει στα ίσια, όχι στα μέτρα του, στα ίσια. Αλλά αποδείχθηκε τουλάχιστον με την εικόνα του πρώτου ημίχρονου, Γιώργο, ότι ένας τελικός είναι πάντα ένας τελικός απέναντι πολύ περισσότερο σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Real Madrid. Και το λέω αυτό γιατί αλήθεια είναι ότι δεδομένων των προβλημάτων που έχει η Real και μάλιστα συσσωρευμένων στην ίδια θέση, στο 5, πολλοί περίμεναν έναν περίπατο για τον Ολυμπιακό και αυτό αποτυπώθηκε και τις πολύ χαμηλές αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρείες. Δηλαδή η νίκη του Ολυμπιακού πριν το μάτς έδινε κάπου στο 1.25-1.28, πάρα πολύ χαμηλά για τελικό. Η Real δείχνει ότι δεν θα το κάνει εύκολο σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι,
1: εσύ, αλλά βλέπω ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Εσύ προσωπικά, τώρα δεν ξέρω αν ποντάρεις γενικότερα, αλλά στοιχημάτισες με βάση τις αποδόσεις που έβλεπες ή το απέφυγες? Ή αν έπαιζες θα στοιχημάτισες?
1: Ναι, θα στοιχημάτιζα Ολυμπιακό και θα στοιχημάτιζα πιο πολύ με ένα handicap, Γιώργο, γιατί μια απόδοση στο 1.28 ας πούμε δεν έχει αξία.
0: Ναι.
1: Για να πεις απέξω τον Ολυμπιακό μου καθαρά σε νίκη, οπότε πρέπει να φτιάξεις handicap για να πας μια μεγαλύτερη απόδοση. Τώρα από εκεί πέρα το handicap εξαρτάται από το τι ψάχνεις, τι απόδοση ψάχνεις, με τι μπορεί να το συνδυάσεις. Είναι και άλλες παράμετροι που μπαίνουν στην κουβέντα.
0: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, πάμε στα του ΠΑΟΚ, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Είναι μια εβδομάδα κατά την οποία στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ περιμένουμε μια έστω επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση ενός αθλητή, ή θα είμαστε σε στάση αναμονής, γιατί εντάξει υπάρχει και θα υπάρξουν και οι δύο τελικοί, τουλάχιστον με τον Παναθηναϊκό. Άρα πού το προσδιορίζουμε? Επικεντρώνεται στο αγωνιστικό, κυρίως στους αγώνες με τον Παναθηναϊκό και
1: κοίταξε,
0: πάνε
1: τώρα,
0: πίσω
1: Γιώργο, επιλογές. Από το πώς έχει πάει το πράγμα τώρα αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, το ένα δεν αναιρεί κατά πώς φαίνεται το άλλο. Ναι, αν υπάρχει κάτι που είναι έτοιμο να ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ κινείται μεταγραφικά, δεν μπορεί να επηρεαστεί η ομάδα από αυτό. Πιο πολύ θα έλεγα ότι μπορεί να έχει επηρεαστεί, αυτό βέβαια θα το δούμε στην πράξη, από το γεγονός ότι θα επιστρέψει μετά από ένα 20ήμερο απραξίας παίζοντας με τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι την Πέμπτη στις 6 στο T-Center, είναι ο πρώτος ημιτελικός των playoffs, και το Σάββατο, δύο μέρες μετά δηλαδή, στις 3 το μεσημέρι στο PAOK Sports Arena. Εκεί είναι το βασικότερο ερωτηματικό, πιστεύω, και δεν θα επηρεαστεί κανείς αν ο ΠΑΟΚ κάνει μία, ας πούμε, υποθετικά μιλώντας, ακόμη ανακοίνωση. Αλλά εκτίμηση και το αν θα κάνει ή όχι, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να
0: κάνει. Εντάξει, κατανοητό.
1: Είναι γνωστό ότι έχει προχωρημένα κάποια θέματα. Για παράδειγμα όμως ο Νίκ Καλάθης, με τον οποίο όντως έχει προχωρήσει πολύ ο ΠΑΟΚ, έχει υποχρεώσει με την Παρτίζαν και φυσικά όταν ανήκει σε άλλη ομάδα δεν μπορεί να τον ανακοινώσεις. Οπότε περιμένουμε, είναι περιπτώσεις που έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, οπότε ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει μια ακόμη ανακοίνωση. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Μάλιστα, ωραία. Πάντα μαζί μας ο Γιώργος Πετρίδης. Έλεγα και νωρίτερα, συζητούσα νωρίτερα με τον Γιώργο τον Καραγιάννη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αυτό το οποίο εισπράττεις από τον κόσμο, είναι σχετικά με μεταγραφές, με ενίσχυση, με φυσικά πρόσωπα ή με την υποδομή που ούτως ή άλλως δημιουργείται, γιατί υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις από την διοίκηση της ομάδος μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
1: Γιώργο, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι τον κόσμο τον ενδιαφέρουν τα πάντα. Περιμένει, όχι μόνο τον ενδιαφέρουν, περιμένει από τον ΠΑΟΚ να μεγαλώσει σε όλα τα επίπεδα. Να μεγαλώσει το αγωνιστικό, με αυτό που βεβαίως μπορεί να προκύψει με ενίσχυση στο επίπεδο των μεταγραφών, με ένα καλό, ένα δυνατό ρόστερ. Περιμένει να μεγαλώσει και στο εξωγονητικό επίπεδο, στις υποδομές, στο γήπεδο, στο προπονητικό, να παίξει στην υψηλότερη δυνατή διοργάνωση. Τα θέλει όλα που λέμε και τα θέλει τώρα. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Υπάρχει δρόμος να διανύσει και μάλιστα αυτές οι δηλώσεις που έγιναν χθες από τους επικεφαλείς της Ευρωλίγας δείχνουν έναν δρόμο. Αυτό ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, ισχύει και για τον Άρη, βάσει τη δηλώση που έγιναν χθες από τον Ποντιρόγκα και τον Πουένο, ότι μας αρέσουν, αλλά υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν. Αυτό ισχύει και για τον ΠΑΟΚ προφανώς και για τον Άρη. Οπότε μένει να δούμε ποια είναι αυτά τα πράγματα και πόσο εύκολο είναι να γίνουν. Και δεν το λέω με την προοπτική ψώνη και καλά να παίξει κάποιος στην Ευρωλίγκα στην επόμενη σεζόν, που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι το σενάριο που συγκεντρώνει τις πολύ λιγότερες πιθανότητες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προφανώς και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κινηθεί παράλληλα και στο να μεγαλώσει δηλαδή αγωνιστικά, αλλά στο να μεγαλώσει και ως οργανισμός. Έχει δρόμο να καλύψει, γιατί κατά ψέματα το ξέρουμε όλοι, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, ότι ήταν σε ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο και όχι σε ένα μικρό διάστημα. Μιλάμε για ένα διάστημα δεκαετιών.
0: Μάλιστα. Άρα, να μην περιμένουμε, ακόμα και αν αδειάσει κάποια θέση από τις γαλλικές ομάδες στην EuroLeague, να μην περιμένουμε κάποια έκπληξη. Να μην περιμένουμε,
1: όχι, δεν μπορώ να το πω. Όχι. Γιώργο, δεν μπορώ να το αποκλείσουμε. Δεν μπορώ να το αποκλείσουμε. Βέβαια, σήμερα, για παράδειγμα, υπάρχει μια δήλωση του Αλιμπίγεβιτς, του προπονητή της Μπεσικτάς, ο οποίος υπενθύμησε ότι υπάρχει αυτός ο αστερίσκος που αναφέρεις και εσύ με τις γαλλικές ομάδες. Και είπε ότι εμείς περιμένουμε. Δεν υπάρχει λόγος να αποκλείσουμε τίποτα, αλλά απλά λέω ότι το σενάριο αυτό συγκεντρώνει λιγότερες, πολύ λιγότερες πιθανότητες από το σενάριο της παρουσίας του ΠΑΟΚ στο EuroCup της επόμενης περίοδου. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να βρεθεί στην Ευρωλίγκα και θέλει να το κάνει και με τη διαδικασία στην οποία θα βρεθεί η διοργάνωση από την επόμενη, από τη μεθεπόμενη μάλλον σεζόν, γιατί πόσο πιο σωστά, το 27-28 δηλαδή, με τη διαδικασία των franchises. Γιατί ένας από τους ενδιαφερόμενους, παρότι δεν το είπαν ξεκάθαρα στην Ευρωλίγκα, για αυτή τη διαδικασία είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Ωραία. Κλείνουμε με αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις από το ρεπορτάζ?
1: Όχι. Νομίζω ότι τα πιο ενδιαφέροντα του Σαββατοκύριακου, Γιώργο, σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, αλλά βάζω και τον Άρη, και τον Άρη αφορούσαν, ήρθαν από την Αθήνα, έτσι, στο περιθώριο του Final Four, με τις δηλώσεις που έκαναν οι επιτελείς της διοργάνωσης. Είναι θέμα χρόνου πια, μέτος Ιουνίου, να δούμε ποια μορφή θα πάρουν οι διοργανώσεις και πού θα παίζουν και οι ομάδες της πόλης.
0: Ωραία, εντάξει φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου, να είσαι γερός.

Ημίχρονο στον τελικό της EuroLeague, Ολυμπιακός 46, Real Madrid 44. Σε λίγο η έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, του τρίτου δεκαλέπτου για την ακρίβεια. Ο Μιχάλης ο Βραζιλιάνος είναι έτοιμος, θα είναι εδώ μαζί σας στο κεντρικό στούντιο του Μετρόπολη. Θα σας ενημερώσει αναλυτικά και για την εξέλιξη αυτού του τελικού και φυσικά για όλα όσα θέλετε να ενημερωθείτε από όλα τα υπόλοιπα αθλήματα. Νομίζω ότι καλύψαμε στο μέτρο του δυνατού τα πιο σημαντικά γεγονότα, τα πιο σημαντικά δεδομένα αυτό το τρίωρο από τις 7 έως τις 10. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Γιάννη Λελίδη που ήταν μαζί μας στην ηχοληψία, τον κύριο Λευτέρη Χατζιπαντελίδη ήταν μαζί μας στο production, την κυρία Λένη Παπά ήταν μαζί μας στην γραμματιακή υποστήριξη, όλους εσάς για την ακρόαση και την συμμετοχή, από τον Γιώργο Καστάνη που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ Κυριακής σε όλες και σε όλους. Τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, καλησπέρα στον Πειραιά, όχι στον Πειραιά, στο ΆΚΑ δεν είναι τελικό, στο ΆΚΑ είναι, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Μια μεγάλη καλησπέρα στον ο Εμίλιος, ο Γαβριλίδης, όχι, ο Λευτέρης έφυγε λίγο πριν από λίγο. Μόνο Γιάννη Λελίδη έχουμε σήμερα και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Να χαρώ εγώ. Και Χρήστο Λιάπη, βεβαίως, βεβαίως. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σήμερα ολοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα, τα ανδρικά πρωταθλήματα.
0: Ωραίος είσαι.
1: Και είχαμε έτσι αγωνία, είχαν μεγάλο ενδιαφέρον τα παιχνίδια. Καθώς βγήκαν και ομάδες που παίρνουν τα εισιτήρια ανόδου, βέβαια, ναι, με εκκρεμότητες.
0: Τι εκκρεμότητες
1: είχαμε πει. Διότι
0: πρέπει να πάρθουν αποφάσεις.
1: Να τελειώσουν οι δηλώσεις συμμετοχής και να δούμε αν θα ανεβούν και επιπλέον ομάδες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής, το play-off ενός γύρου,
0: ναι,
1: ανόδου από την Α στην Α1 κατηγορία της Εψημή. Λοιπόν, Μαραθώνας Ιωνικός 3-0. Με την νίκη αυτή ο Μαραθώνας επιστρέφει στην Α1 κατηγορία.
0: Αχα.
1: Τυχαία για το Μαραθώνα. Ο οποίος μάλιστα Μαραθώνας γιορτάζει φέτος τα 100 χρόνια ζωής.
0: Ωραίος.
1: Ναι, συνδύασε με τα 100 χρόνια την άνοδο στην Α1.
0: Ωραίος.
1: Λαγκαδάς Ποντιακός Πολυδενδρίου 1-1. Ο Λαγκαδάς με την νίκη του αυτή επιστρέφει στην Α1 κατηγορία. Εδώ. Καλά, εννοείται ο Λαγκαδάς έχει παίξει, η ΑΠΕ Λαγκαδά έχει παίξει και στη Β' Εθνική, ναι, το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Και μετά αργότερα πολλά χρόνια στη Γ' Εθνική. Μετά υπήρχαν κάποια θέματα και εντάξει, έγινε από ΑΠΕΛ, έγινε όλα καλά. Τώρα είχαν πει ότι θα ξανάξει το όνομα, θα ξαναγίνει πάλι ΑΠΕΛ. Πάντως έχει με τρεις συνεχόμενες ανόδους, επιστρέφει την Α1 κατηγορία και πάντα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη ο Λαγκαδάς. Άρα λοιπόν, Μαραθώνας και Λαγκαδάς από σήμερα είναι ομάδα της Α1. Τώρα από εκεί και πέρα, και στο άλλο παιχνίδι, Μακεδονικός Γέφυρας Ποσειδώνας Καλαμαριάς 1-0. Με τη νίκη του αυτή ο Μακεδονικός Γέφυρας πήρε την τρίτη θέση.
0: Αχα.
1: Και αυτό σημαίνει ότι θα περιμένει, αν υπάρχει, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κοινή θέση,
0: okay,
1: αλλά αν δεν, κάποια ομάδα από την από ανώτερη κατηγορία δεν θέλει να παίξει στην Α1, τότε ο Μακεδονικός Γέφυρας θα ξαναπαίξει και αυτός στην Α1 κατηγορία. Ναι. Θα περιμένει βέβαια να τελειώσουν οι δηλώσεις συμμετοχής, οι οποίες πέρσι είχαν τελειώσει στις 11 Ιουλίου.
0: Okay.
1: Δηλαδή θα περιμένει λίγο.
0: Okay.
1: Όπως είπαμε και μια, την άνοδο μπορεί να δώσει και, το τέταρτο, και η τέταρτη θέση.
0: Ναι.
1: Καθώς άμα δεν έρθει ομάδα από ανώτερη κατηγορία και αν ο Παύλος Μελάς πάρει και αυτό το εισιτήριο ανόδου στη Γάμα Εθνική, που ελπίζει να αναπληρώσει αν υπάρξουν αναπληρώσεις ομάδων στη Γάμα Εθνική και ανέβει ο Παύλος Μελάς, τότε θα υπάρξει κενό στην Α1, οπότε θα ανεβεί και ο τέταρτος. Είναι λίγο περδεμένο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Και ο τέταρτος Ποντιακός Πολυδενδρίου.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν περιμένουν να αποφεληθούν ο τρίτος Μακεδονικός Γέφυρας και ο τέταρτος Ποντιακός Πολυδενδρίου.
0: Πότε θα γνωρίζεις, πότε θα έχεις τελικό τοπίο.
1: Βασικά οι δηλώσεις συμμετοχής στην Α1 πέρσι, όπως είπαμε, ήταν 11 Ιουλίου. Άρα εκεί.
0: Α, μέσα Ιουλίου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πάει μακριά, έχουμε 2 μήνες.
1: Ναι, θα περιμένουν οι ομάδες.
0: Ναι, okay.
1: Εγώ η Γέφυρα πιστεύω ως τρίτη έχει πάρα πολύ πιθανότητες να το πάρει το εισιτήριο.
0: Okay.
1: Και ο τέταρτος Ποντιακός θα δούμε τώρα
0: θα
1: εκεί. Άμα ανεβεί ο Παύλος και ο Παύλος Μελάς, δηλαδή του δοθεί το. Ή του γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος, θα ανέβει και το Ποντιακός Πολυδεδρίου.
0: Σύμφωνοι.
1: Έτσι να πω, άμα είναι και τις ομάδες Α1 της νέας περίοδου.
0: Βεβαίως.
1: Ένα ο Παύλος Μελάς, ο οποίος βέβαια, όπως είπαμε, ελπίζει ότι θα ανέβει.
0: Ναι.
1: Ο Θερμαϊκός Θέρμης, ο οποίος είχε κάνει υπόμνημα μαζί με άλλες ομάδες να παραμείνει στη Γάμα Εθνική.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ομάδα Α1. Τώρα, άμα τυχόν γίνεται εκτός το αίτημα και παίξει Γάμα Εθνική, αυτή τη στιγμή το βάζουμε στην Α1.
0: Okay.
1: Τρίτος μετά είναι τρίτος Αγροτικός Αστέρας, η ΑΕ Βόσμου, η Νικόπολη, η Νίκη Ευκαρπίας, 7 ο Άγιος ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, 8 Κεραυνός Ωραιοκάστρου, 9 Δόξα Σύρου, 10 Εθνικός Πηλέας, ο οποίος επιστρέφει στην Α1, 11 Φίνικας Τούμπας, 12 Αναγέννηση Ρησίου, 13 Νίκη Μεσημερίου, 14 ο Μαραθώνας που ανήκε σήμερα, 15 ο Λαγκαδάς που ανέβηκε σήμερα και 16 θα είναι ο Μακεδονικός Γέφυρας, εφόσον δεν μας έρθει κάποια ομάδα από ανώτερη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Και είπαμε, αν ο Παύλος Μελάς παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική, αυτό θα το δούμε. Τότε, δηλαδή, άμα προκύψει αυτό από αποφάσεις της ΕΠΟ και του γίνει, δηλαδή, αν υπάρξει αναπλήρωση ομάδων ή τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Τότε, αν παίξει ο Παύλος Μελάς στη ΓΑΜΑ Εθνική, τότε θα ανέβει και ο Ποντιακός Πολυδεδρίου.
0: Σύμφωνοι. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Η Ρεάλ δεν θα ανέβει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο Λιάπη. Η Ρεάλ ισοφάρισε τον Ολυμπιακό στην αρχή της τρίτης περίοδου. 49-49 και έχω φωτογραφία μπροστά μου του Βαγγέλη Μαρινάκη με ανακατωμένα μαλλιά και σκισμένη μπλούζα, παρακαλώ. Φοβερά πράγματα. Θα εξηγήσω μετά το γιατί. Πλακώθηκε με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού μας. Αν είναι δυνατόν. Γρηγόρη Δημητριάδη.

0: Ολυμπιακός Ρεάλ 52-49. Άντε ρε σε Ολυμπιακέ, κάνε ένα συν 10 και να τελειώνουμε. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσια, να περάσει μπροστά. Τώρα είναι μπροστά στο συν 3. Λίγο αργότερα είτε με Γιώργο Πετρίδη θα δούμε το τι έγινε εκεί στο Telecom Center. Φοβερά πράγματα. Η φωτογραφία του Μαρινάκη με τα μαλλιά ανακατωμένα, μπλούζα σκισμένη, δίπλα του ο Καραπαπάς, σε μια φάτσα απίστευτη, είναι όλα τα λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Ξέρω, μου είπαν από Αθήνα με μήνυμα ήδη, ότι πήγε στην εξέδρα των επισήμων ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και εκεί είχε έναν, αφού πλησίασε το Δημητριάδη, άρχισαν να συζητάνε σε πολύ έντονο ρυθμό και άρχισε μια νευρικότητα μεγάλη. Και, ο Καραπαπάς κατέβηκε πρώτα κάτω και βρήκε το Δημητριάδη και άρχισαν να μιλάνε έντονα. Ο Καραπαπάς γνωρίζετε ότι είναι μια ψυχούλα καημένη. Απορώ πως μιλάει τόσο έντονα, ρε εσύ, Γιάννη. Αλλά μετά βρέθηκε και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης εκεί και πλέον η φωτιά άναψε για τα καλά. Τώρα, πολλές βρισιές είχαμε. Πιάστηκαν στα χέρια. Έφυγε ένα ποτήρι προς τη Δημητριάδη πλευρά. Δεν ξέρουμε ποιος την έριξε, βέβαια. Και θα δούμε τι θα ακολουθήσει, αν έχουμε κάποια μήνυση ή οτιδήποτε ο ένας προς τον άλλον. Ο Ολυμπιακός με Μιλουτίνοφ κάνει το 54-50, 6 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Και όπου να είναι, θα έχω εγώ το δεύτερό μας ραντεβού για σήμερα. Καλησπερίζω και τον Δημήτρη το Λελέκ. Ωχ, πιάστηκαν στα χέρια και εκεί οι Ολυμπιακοί με τους Μαδριλένους. Ωι ντε! Μάλλον με άκουσαν τώρα για Μαρινάκη και Δημητριάδη, τους λέει εμείς γιατί να μην μαλώσουμε, ας μαλώσουμε κι εμείς λίγο. Και πιάστηκαν στα χέρια. Βλέπω τον Σκαριόλο, δεν τον λένε αυτόν τον προπονητή της Ρεάλ, Σκαριόλο μου φαίνεται. Πολύ περίεργο όνομα έχει αυτός, λίγο να ατυχήσεις, μπορεί να τον πεις καμιά μπρισιά. Για να δούμε τώρα η απόφαση των διαιτητών. Δώσε λίγο αέρα, Γιάννη μου.
1: Χρησιμοποιήσουν το instant replay και εκείνοι. Απευθείας πήγε στο βίντεο ο πρώτος διαιτητής του αγώνα.
0: Πες οι ηθήνοντες στις EuroLeague λέγανε ότι έχουμε την καλύτερη ιδιοτησία. Δεν μας πλησιάζει κανείς και έχουν δίκιο βέβαια, γιατί στα EuroCup και Champions League Cup και κάτι τέτοια. Κοίτα εκεί αριστερά, Γιάννη, τι έχει. Είδες.
1: Ευτυχώς δεν άναψε η πυρκαγιά, η ψυχρεμότερη.
0: Ωραία, φίλε, μιλάμε για. Άγαλμα έπρεπε να γίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει ένα φάουλ εδώ. Μάλλον δεν μπορώ να πω ότι έχει γίνει φάουλ. Για να ακούσουμε, ναι.
1: Και εδώ ο Καμπάτσο προσπαθεί να σηκωθεί, είναι από πάνω το Μακίσικ, προηγουμένως πήγε να το χτυπήσει με το κεφάλι ο Καμπάτσο.
0: Σωστά το λέει.
1: Εδώ Αμπάλντε ήρθε να αρπάξει τον Αργεντίνο για να σταματήσει αυτό που.
0: Ο παίκτης της Ρεάλ πήγε να βαρέσει να γίνει. Κουτουλιά στα γεννητικά όργανα του παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Πρέπει να πάνε στην αρχή να δούνε αν ο Καμπάτσο έπεσε μόνος του προσποιούμενος χτύπημα ή αν υπήρχε κάτι.
0: Και μετά το χτύπημα όμως.
1: Φαντάζομαι αυτό εξετάζουν αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα δεν χρειάζονται αυτά για ένα τελικό. Είχαμε μαλλιοτραβήγματα και εκεί, σαν το Καραμπαπά και το Μαρινάκι με τον κύριο Δημητριάδη. Παγορεύονται τέτοια πράγματα. Του την έριξε ενώ ήταν κάτω Καπάτσο λίγο και ο παίκτης του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω ποιος ήταν εκεί, αλλά τέλος πάντων. Περίεργα πράγματα στο τελικό. Να δούμε τι απόφαση θα πάρουν οι διαιτητές. Εδώ δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα.
1: Από πλευράς Μακίσικ δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει μια αντίδραση στην επαφή που δημιουργεί ο Καμπάτσο. Ποιος θέλει να πάει προς τα μέσα, συγκρούεται με τον Μακίσικ.
0: Δύσκολη φάση.
1: Ό,τι λέμε όμως δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει με ποιο τρόπο θα δώσουν συνέχεια οι διαιτητές στο παιχνίδι. Τώρα εξηγούν στους προπονητές τι έγινε.
0: Α, εξηγεί ο διαιτητής πρώτος στους προπονητές για την απόφαση που θα έχει πάρει.
1: Αν διάβασα σωστά τα χείλη του Γιώργου Μπαρτζόκα, είπε ότι πρέπει να τιμωρηθεί ο Καμπάτσο για φλόπινγκ.
0: Γιατί να τιμωρηθεί? Είναι αυτή η τύπη μπασκετική, ρε φίλε. Τι φλόπινγκ, ρε φίλε, μας δουλεύεις? Πες το ελληνικά, ρε φίλε. Ακού φλόπινγκ. Θα πάω εγώ τον Γιώργο τον Πετρίδη να ζητήσω μετάφραση
1: από
0: τώρα.
1: Από μια τεχνική παρακαλώ ποινή στους δύο παίκτες.
0: Α, τεχνική ποινή και στους δύο.
1: Αυτό έμοιαζε η πιο διπλωματική και η πιο δίκαιη λύση.
0: Σφαγή του ποινή, που λέει ο Γιάννης Συνελίδης. Εντάξει τώρα, φταίνε και οι δύο. Okay. Δίκιο ήταν. Δίκιο ήταν, γιατί του την έπεσε του Ολυμπιακού, ο Μαδρινένος του την έπεσε μετά κι αυτός. Από μια τεχνική, γεια σας. Άφησε μισό λεπτό, Γιάννη, να δούμε την επίθεση. Ρεάλ είναι σημαντική στο συν 4 Ολυμπιακός.
1: Μπροστά στον Μακίσικ για 3.
0: Ξέρω τρίποντο και ο Μπαρτζόκας γίνεται έξαλλο. Σου λέει γιατί δεν τον μαρκάρεις ρε φίλε, του λέει. Μάλιστα, τελικά από την Premier League, West Ham, Leeds United 3-0. Τρία έφαγαν τα παγόνια. Crystal Palace, Arsenal 1-2 οι πρωταθλητές στο ντέρμπι του Λονδίνου. Ακόμα ένα ντέρμπι του Λονδίνου. Liverpool, Bradford 1-1. Manchester City, Aston Villa 1-2 οι χωριάτες. Καλά νέα για Ολυμπιακό, ίσως και ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε λίγο αργότερα με τα παιδιά εκεί του ΠΑΟΚ. Πω τι έχασε ο Μιλουτίνοφ κάτω από το καλάθι της Ρεάλ. 54-53 η Ρεάλ μπαίνει μπάσιμο έξω, τρίποντο Στεφάνι και rebound από Ρεάλ. Απίστευτο πράγμα. Άντε ρε πάρτε ένα συν 10 και να τελειώνουμε. Burnley Wolves 1-1. Brighton Manchester United. Εμείς είμαστε United και δεν ξεχνάμε ποτέ. Πάρε να έχεις γλάρε. 3-0 μέσα στην Brighton η αδιάφορη Manchester United. Η Brighton που ήθελε αποτέλεσμα βέβαια. Nottingham Forest, Μαρινάκης, Bournemouth 1-1. Έχει σωθεί εδώ και δύο αγωνιστικές η Nottingham Forest, ok. Sunderland, Chelsea 2-1, πήρε αυτό που ήθελε η Sunderland. Δεν πήρε αυτό που ήθελε η Chelsea. Tottenham, Everton 1-0. Έμειναν στην κατηγορία τα σπυρούνια με αυτή τη νίκη της Tottenham. Η Tottenham ήθελε ακόμα και το βαθμό. Και Fulham, Newcastle 2-0. Δύο παιχνίδια σε ό,τι αφορά στην Βραζιλία μου άρχισαν. Cruzeiros Apecoense και Remo Atlético Paranaense. Ενώ στη δεύτερη κατηγορία άρχισε και το Atlético Goianiense San Bernardo. Στην Ισπανία, 15ο λεπτό. Αδιάφορο μάτς. Villarreal Atlético Madrid είναι 0-0. Και πάμε στην Ιταλία. Είχαμε δύο τελικά. Πάρμα Σασουόλο 1-0. Νάπολι Ουντινέζε επίσης 1-0. Και περιμένω Μάνο Χατζάκη, Δημήτρη Λελέκη, πώς και πώς για να κλείσουμε το μισάωρο.

0: 24ο λεπτό. Βερόνα Ρώμα 0-0. Θέλουμε γκολ για Ρώμα. Κρεμονέζε Κόμα 0-0. Θέλουμε γκολ για την Κόμο. Λέτσε Τζένοα, πήραμε αυτό που ήθελαμε προς το παρόν τουλάχιστον, τον Άσο. 1-0 η Λέτσε. Μίλαν Κάλιαρη 1-1. Θέλουμε γκολ για Μίλαν. Και με καθυστέρηση έχουμε το ντέρμπι στο Τωρίνο. Τωρίνο Γιούβε. Καθυστέρηση, δεν έχει αρχίσει ακόμα το παιχνίδι. Η Γιουβέντους καίγεται. Η Τωρίνο είναι αδιάφορη. Αλλά άμα μπορεί να τη κόψει βαθμούς, θα το κάνει με τα μπούνια. Μπόλτον Στόκπορτ στην Αγγλία στα playoff το μεσημεράκι. 4-1. Πάω στον αδερφό μου, τον Μάνο τον Χατζάκη, ο οποίος παρακολουθεί με ενδιαφέρον το Ολυμπιακός Ρεάλ Δε Μαδρί. Μάνο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Τι πάει, ποιο Ολυμπιακός εδώ πέρα.
0: Δεν παρακολουθείς.
1: Το όχι, το παρακολουθώ, αλλά το καλό ήταν πριν, λίγο πριν.
0: Ποιο?
1: Μαρινάκη Γρηγόρη Δημητριάδη.
0: Α, ναι, το ανέφερα εγώ, ήταν φωτογραφία του Προέδρου του Ολυμπιακού.
1: Βιντεάρες, είναι.
0: Α, έχει και βίντεο.
1: Σοου.
0: Ω, δεν τα χάνουμε αυτά.
1: Είναι κρίμα να το περιγράψω, δηλαδή που δεν είμαι και καλά.
0: Μπείτε metrosport.gr, παιδιά, και θα τα δείτε όλα. Μπείτε.
1: Εκεί ναι, υπάρχει.
0: Μπείτε metrosport.gr. Να χαρώ εγώ.
1: Τώρα το παιχνίδι είναι σε δεύτερη μοίρα.
0: Όχι, περιμένουμε να δούμε. Μην ξανακατέβει ο Μαρινάκης. Γιατί όχι, ρε φίλε.
1: Επειδή υπάρχει παρελθόν μεταξύ των δύο, και όχι μόνο, πιστεύω ότι δεν κλείνει εύκολα αυτός ο κύκλος. Δεν κλείνει εύκολα.
0: Πάρισε και ένα τρίποντο τώρα ο Φελής. Ο οποίος Φελής πάει να πει ευτυχία, ευτυχής, ναι, στη μετάφραση, ναι, και κάνει το 54-58 για τους Μαδριλένους. Ρε Ολυμπιακέ, έλεος με συν 5.
1: Θα το πάρει.
0: Και χάνει την μπάλα στην κόντρα η Ρεάλ, 54-60, πρέπει να πάρει time out και παίρνει ο Μπαρτζόκας, φίλε μου Μάνο Χατζάκη, μπασκετιμπολικέ Μάνο Χατζάκη.
1: Ναι, ναι, σωστό. Εσύ ποιον βλέπεις όμως, Ολυμπιακό ή Ρεάλ?
0: Ολυμπιακό έβλεπα. Τώρα δεν ξέρω τι μου γίνεται. Τώρα τυφλώθηκα, να σου πω την αλήθεια. Χωρίς δύο ψηλούς, λέει Ρεάλ και ιστορίες για αγρίους.
1: Ναι,
0: εμένα φώναξαν, τους είπα, παιδιά, έχω εκπομπή, δεν μπορώ. Σκέψου τώρα και πάει και κάνει συνέξι τώρα.
1: Ναι, ναι. Μέχρι τέλους.
0: Ναι, ναι, θα δούμε. Έχει πάγκο Ολυμπιακός. Εμπιστεύω με τον Ολυμπιακό, θα το σηκώσουμε, φίλε.
1: Και εγώ αυτό βλέπω.
0: Ναι, ναι.
1: Δούμε.
0: Εκεί έχουμε κάποια διαφοροποίηση σχέση με χθες, αλλά να ραζούμε κάτω γιατί πολλά παιδιά έρχονται τώρα από έξω. Δεν ήταν χθες εδώ στην πόλη, πολλοί ήταν Χαλκιδικοί, Κατερίνη κτλ. Κάνε γιατί πολλά παιδιά έρχονται τώρα από έξω. Δεν ήταν χθες εδώ στην πόλη, πολλοί ήταν Χαλκιδικοί, Κατερίνη κτλ. Κάνε ένα ρεζουμέ.

0: γράψει στο μέτρο τη Πορτζιά 17 Απριλίου. Το είχαμε πει και στην εκπομπή. Ο Άρης είναι πολύ κοντά, είναι προχωρημένο, αρχίζει και σκάει όλο αυτό. Πλέον καταλαβαίνουν όλοι ότι ο Φούντας είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τον Άρη, παρά το γεγονός ότι πριν από κάποιες μέρες ήταν και άλλες οι ομάδες που είχαν ενδιαφερθεί έντονα. Φαινομενικά ο Άρης προχωρούσε, αλλά έχει και ένα comeback ο Καρυπίδης και επέμεινε για τον Φούντα και μάλλον τον έχει πείσει. Υπάρχει πληροφορία ότι έχουν καταρχήν συμφωνία, σε προφορικό δηλαδή επίπεδο. Λογικά το θέμα του θα τελειώσει, γιατί και οι δύο έχουν δείξει ότι θέλουν να συνεργαστούν. Από τις βατές περιπτώσεις οικονομικά, από τις πολύ καλές περιπτώσεις με βάση τη διετία στον Όφη, μια κίνηση η οποία ακόμα και στον πιο σφιχτό Άρη είναι κάτι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Επίσης, ο Άρης ασχολείται πολύ ενεργά και με την περίπτωση του Χουλιάν Μπαρτόλο του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος φεύγει τελειώνει το συμβόλαιό του μετά από 4 σεζόν στην Αρκαδία και 12 γκολ φέτος, πολύ καλή σεζόν και 2 ασίστ, 110 συμμετοχές συνολικά με τους Αρκάδες. Έχει και μια διετία, δηλαδή είναι 6 χρόνια στην Ελλάδα ο Μπαρτόλο, και μια διετία με 59 συμμετοχές στον Νούπου Σουβόλο. Πολύ value περίπτωση, πολύ καλή περίπτωση, 32 μεν, αλλά αυτός ο Άρης, σε αυτόν τον Άρη μάλλον χωράει μια τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή που είναι και έξυπνος ποδοσφαιρικά, έχει και τον goal, έχει και την assist. Ναι. Γενικώς, Μιχάλη, θα βγουν αρκετά ονόματα από ομάδες, από παίκτες μάλλον, που πήγανε καλά, διακρίθηκαν στο φετινό πρωτάθλημα, ακόμα και αν είναι μικρομεσαίες οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκαν. Ο Άρης τους κοιτάει και πιστεύω πως γενικά σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει προφορικές τουλάχιστον συμφωνίες. Θα κλείσει δηλαδή αρκετά μεταγραφικά μέτωπα. Αυτά είναι η διαφοροποίηση σε όσα λέγαμε χθες περί προετοιμασίας και περί σκεπτικού στις μεταγραφές. Ήδη αυτό που λέγαμε περί μεταγραφών έχει σχηματοποιηθεί, παίρνει μια μορφή και μέχρι στιγμής τουλάχιστον είμαστε απόλυτα μέσα.
1: Πες μου για το τάλιρο του Αλντιρίγια, της Αλντιρίγια με τον Διαντή.
0: Ναι, είναι τάλιρο συνολικά.
1: Το 1,5 είναι μέσα.
0: Ναι, εντάξει. Το είχε πάρει ο Άρης με τον δανεισμό του Διαντή στην Αλντιρίγια.
1: 3,5 και 1,5.
0: Ναι,
1: μια
0: τώρα
1: χαρά.
0: Από τη στιγμή που η ομάδα έχει ανεβεί, εντάξει, οι άνθρωποι εκεί της αντίστοιχης ΠΑΕ μπορούσαν να κλείσουν τον Διαντή ασχέτως κατηγορίας, δηλαδή είχε βγει προς τα έξω ότι μόνο με άνοδο μπορεί να κλείσει η μεταγραφή, να κλειδώσει και να πάρει ο Άρης τα εναπομείνοντα χρήματα, ας πούμε. Αυτό μπορούσε να γίνει και αν δεν ανέβαινε.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες.
0: Κλείνει.
1: Αλλά και να μην είχε ρήτρα, ρε Σιμάνο, με το που ανέβηκε και πέσει, είχε μόνο το 1,5 της οψίου.
0: Έτσι, έτσι.
1: Θα έδινε άλλα 4-5 σου λόγο για να τον πάρει.
0: Είναι
1: μετά
0: αυτά που δεν μπόρεσε να πάρει από τον Μωρόν,
1: συμφωνία
0: για τον Μωρόν πέρσι, από ένα ποδοσφαιριστή που είχε 42 τέρματα. Τα παίρνει από έναν παίκτη ο οποίος δεν έχει βάλει γκολ με τον Άρη, έχει
1: φοβερό.
0: Χάσει τα άχαστα, δεν έχει νομίζω καμία σύστα, θυμάμαι καλά.
1: Φοβερό.
0: Και ήρθε με. Εντάξει, με 500 συνολικά, 600, 700, μην το πολύ ψάξουμε. Ήρθε με λίγα σχετικά με αυτά που πρόκειται να πάρει ο Άρης από την πώλησή του.
1: Οι μάνατζερ που έκαναν αυτό το deal, φίλε, πρέπει να τους βάλουμε στην πρώτη γραμμή.
0: Αυτό, Μιχάλη, ξαναπέστο,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Είναι οι μάνατζερ,
1: ναι,
0: είναι
1: ναι, ναι.
0: Αρκετοί οι μάνατζερ, αρκετοί ήθελα να έχουν λόγο και άποψη και υπογραφές.
1: Σωστά. Το Oscar Management Λίκη παίρνουν αυτοί.
0: Ναι, ναι, θα είναι ικανοποιημένοι και τα μάτια αυτό που ανακάλυψαν τον Διαντή.
1: Σωστά.
0: Και αυτοί που τον έφεραν στον Άρη, ξαναλέω, λίγα με πολλά και όλοι ικανοποιημένοι στο τέλος. Πιο πολύ έχω την αίσθηση πως θα είναι ο Θοδωρής Καρυπίδης με αυτό το deal.
1: Δεν το συζητάμε και ο Διαντή εδώ που τα λέμε σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι, 100%.
1: Γιατί το παιδί θα πάρει και αυτός αρκετά, βέβαια.
0: Ότι αντί είναι από τις περιπτώσεις που θα μείνουν, εντάξει, σε μια σύγχρονη ιστορία που θα ξεχαστεί μεν, θα θυμάσαι μόνο το πώς απειλώθηκε από ένα παίκτη που δεν τον είδε.
1: Ναι,
0: εντυπωσιακό,
1: ναι.
0: Αν το δεις ψύχρεμα, εντυπωσιακό deal. Γιατί κόντευε να καεί ποδοσφαιρικά στον Άρη στα 18 του και κάτι, προς 19, έκανε αυτή την στροφή στην καριέρα του. εκεί που δεν

0: δεν περίμενες, εκεί που δεν περίμενε μάλλον ο Άρης.
1: Σωστά.
0: Και το ρευστό θα έρθει και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό είδη έσοδο που θα τρέχει για τη νέα σεζόν.
1: Βέβαια. Να πω ότι είναι κάτω στο ΆΚΑ και ο Σπανούλης και ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο και ο Νίκος ο Καλάθης και οι τρεις δίπλα-δίπλα βλέπουν το παιχνίδι. Εδώ ο Ολυμπιακός πλησίασε στον πόντο. Ολυμπιακός Ρεάλ 59-60, 1 λεπτό και 26 πριν λήξει η τρίτη περίοδος. Ωραία όλα αυτά. Πες μου και για το Χόγκλα που διάβασα, που έγραψες.
0: Ο Χόγκλα, Μιχάλη, είναι μια περίπτωση που ξεκίνησε κάπως στραβά, διότι στον Άρη πόνταραν και τον ήθελαν και τα προηγούμενα και πριν δύο καλοκαίρια, και πέρσι και πρόπερσι. Ήρθε αυτός ο παίκτης και πήγε να κάνει τη διαφορά. Ήρθε με πρόβλημα στο γόνατο.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως. Πάντως, όταν ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο από την ΠΑΕ Άρης, εκεί από τις σπάνιες περιπτώσεις που γράφτηκε, πέρασε προς τα έξω ότι έχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς.
1: Ναι.
0: Για τριετία. Άρα ναι, ο ποδοσφαιριστής είναι παίκτης του Άρη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, έχει τεθεί εδώ και ένα χρονικό διάστημα, εάν θα το πάει συντηρητικά έτσι όπως το έκανε και μέσα στη σεζόν, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο, ή αν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, πιστεύω είναι κάτι το οποίο θα τελειώσει πολύ σύντομα, αν και τολμώ να προβλέψω, και ας μπορεί να πέσω έξω, ότι μάλλον το πάει συντηρητικά γιατί ο παίκτης δεν θέλει να μπει στο χειρουργείο. Πάντως, αν να πούμε ότι οι προπονήσεις που κάνει ένας ποδοσφαιριστής μέσα στη βδομάδα είναι 5 με 6, ο Χόγκλα κάνει λιγότερες για να μπορέσει να αντέξει.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα, υπολογίζεται κανονικότατα, είναι παίκτης πάνω στο οποίο μπορεί να στηθεί ο άξονας σε διάφορους σχηματισμούς, κυρίως σε 4-2-3-1, κανονικά, αλλά το πρόβλημα στο γόνατο μπορεί να επανεμφανίζεται και να θυμίζει ότι κάτι γίνεται εκεί. Είναι θέμα επιλογής και θέμα οπτικής και του ποδοσφαιριστή, του γιατρού του και φυσικά του ιατρικού επιτελείου της ΠΑΕ Άρης.
1: Πες μου και μια πρόταση για το αυριανό ΑΕΚ Άρης.
0: Αντικειμενικά, όσο πιο αντικειμενικά μπορώ, θα σου πω ότι η ΑΕΚ είναι το φαβορί.
1: Ναι.
0: Απλώς το ένστικτο μου πριν ξεκινήσει η σειρά έλεγε ότι ο Άρης δεν θα πέσει αμαχητή.
1: Ναι.
0: Και τι εννοώ, ότι θα κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή της ΑΕΚ ακόμα και αν αποκλειστεί.
1: Ναι. Την έκανε και στα δύο παιχνίδια δύσκολη.
0: Σωστό, σωστό. Και το πρώτο παιχνίδι είναι ένα καλό δείγμα, θα μπορούσε να έχει κερδίσει εκεί ο Άρης.
1: Τους βρήκε και έτσι λίγο ζαλισμένος από την πατάτα που κάναν στον τελικό.
0: Ισχύει, και εκεί ήταν που πίστευα ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί
1: ναι.
0: η ομάδα του Μίλησιτς αυτό το χάνδικα που είχε στην ψυχολογία κυρίως η ΑΕΚ. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, νομίζω πως είναι φαβορή η ΑΕΚ, αλλά
1: στις λεπτομέρειες είναι φαβορή.
0: Πιστεύω, ναι, εκεί πιστεύω ότι ο Άρης δεν έχει να χάσει τίποτα.
1: Φωστά.
0: Αύριο.
1: Αυτή απλά δεν θα έχει μάλλον τον Αντετοκούμπο και αυτό είναι,
0: ναι,
1: μια απώλεια.
0: Είναι στην αποστολή, είναι στην Αθήνα, είναι και στο παιχνίδι στο τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί θα φανεί. Μπορεί να μην είναι θέμα ενός παίκτη, είναι θέμα πόσο σκληρός,
1: ναι,
0: θα είναι ο Άρης. Ο πολύ soft πολλές φορές Άρης, εάν αύριο βγάλει σκληράδα σε ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα, νομίζω πως θα έχει καλές πιθανότητες να διεκδικήσει την πρόκριση.
1: Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει ένα συν 4 Ρεάλ και έχει μάλλον δικαίωμα για βολές. Ο Ολυμπιακός είναι νευρικός, αγχωμένος. Μπορώ να καταλάβω ένα τέτοιο μπάτζετ, γιατί να είναι έτσι σε έναν τελικό. Θα μπορούσε, δηλαδή τα μισά που έκανε χθες με τη Φενέρ, σήμερα θα ήταν μπροστά με αρκετούς πόντους. Αλλά κάνει πολλά λάθη και στις μεταβιβάσεις και κάτω από το καλάθι. 59-64 και έχει άλλη μια ευβολή Ρεάλ, αλλά έχει μια επίθεση. Ο Ολυμπιακός μπορεί να μειώσει. Τους τρεις, ίσως τους δύο, θα δούμε. Δώσε λίγο, Γιάννη.
2: Ίδια πεντάδα, τουλάχιστον για αυτά τα τελευταία 17,5 δευτερόλεπτα που απομένουν στο τρίτο δεκάλεπτο. Θα βάλει και τη δεύτερη ο Γάλλος. 59-65. Τζόζεφ, Φουρνιέ. Θέλει να πάει προς τα μέσα ο Γάλλος. Με follow ο Μιλουτίνος θα σκοράρει.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
2: Και έτσι θα τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο.
1: Μειώνει τη διαφορά.
2: 61-65.
1: Και πάμε για ένα τελευταίο δεκάλεπτο. Άστα να πάνε, θα γίνει πανικός. Εν τω μεταξύ, όλο το ΆΚΑ κόκκινο είναι. Φοβερό. Είχαμε δηλώσεις χθες των υπευθύνων της Φενέρ ότι ήταν ντροπή αυτό που έγινε με τα παιδιά του Ολυμπιακού να μπαίνουν εκεί και να αφήνουν έξω. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Γιάννη, το πιστεύεις? Είναι δυνατόν να μπουν 5.000 άτομα χωρίς εισιτήρια και να αφήσουν έξω τους Τούρκους? Είναι δυνατόν? Αποκλείεται αυτό. Διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, για τον φίλο τον Γιώργο, θα του πω ότι με χαρά η Sporting έχασε το κύπελο από μια ομάδα που τη λένε Τορένσε, που παίζει στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Έπειτα από παράταση, 1-1 στην κανονική διάρκεια Sporting Τορένσε, 1-2 τελικό. Ειλικρινά, εύχομαι εγώ, όπως και πολλά παιδιά εύχονται, αυτή η Sporting να πέσει στην τέταρτη κατηγορία, αν μπορεί και στην πέμπτη, αν υπάρχει στην Πορτογαλία, μπα δεν υπάρχει. Και να μην ξανασηκωθεί ποτέ από εκεί, να μείνει εκεί στην τέταρτη κατηγορία. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα ξέσπασμα. Πω, τρίποντο τώρα πάλι, Βασίλισσα. Αυτές οι μαχαιριές οι Βασίλισσας, με κάτι τρίποντα του Μαλεντών αυτή τη φορά. Αλλά το παιχνίδι είναι στα ίσια, 67-68 πλέον. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει το καμπάκ από το μείον 6, αν θυμάμαι καλά. Τώρα είναι στο μείον 1, αλλά έχει την μπάλα. Δώσε λίγο, Γιάννη.
1: Φάουλ! Φάουλ από το Μαλεντών, βολές!
0: Βέβαια. Ο Σκαριόλο είναι έξω φρενών. Δεν πανάσε ρε φίλε, αφού κάνε φάουλ.
1: Σκαριόλο ακόμα ζητάει challenge.
0: Ζητάει challenge. Έλα.
1: Ζητάει challenge. Τι το βλέπει το φάουλ, πάει να το δει. Για να δούμε. Και ότι δεν υπάρχουν βολές. Ενώ υπάρχει νέο ερυθρόλευκο ξέσπασμα.
0: Με ενημέρωσε ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής ότι στο ντέρμπι Τωρίνο-Γιουβέντους δεν έχουμε έναρξη αγώνα, διότι έπεσαν, έγιναν πολλά επεισόδια και έχουμε έναν οπαδό να χαροπαλεύει. Και έχουν ειδοποιήσει όλοι οι οπαδοί ότι αν κάποιος πάρει την απόφαση να αρχίσει το μάτς, θα μπουν μέσα όλοι. Και φυσικά τι πρέπει να γίνει, γιατί αν ένα παιδί χαροπαλεύει σε ένα τέτοιο παιχνίδι, έστω και αν είναι τελευταία αγωνιστική, και δεν είναι και αδιάφορο βαθμολογικά, δηλαδή είναι και αυτό στα μείον των διαιτητών ή οποιονδήποτε εν πάση περιπτώσει υπευθύνων εκεί για να πάρει την απόφαση να αρχίσει το παιχνίδι, θα έχουμε πρόβλημα. Και τώρα που το είπα, για να δω. Ακόμα βέβαια δεν έχει αρχίσει το παιχνίδι. Προηγήθηκε η Κόμο και καλά έκανε. Προηγείται 1-0 η Λέτσε και καλά κάνει. Το Βερόνα Ρώμα όμως είναι στο 0-0 ακόμα. Δύο βολές ο Ολυμπιακός. Για δώσε Γιάννη, για να περάσουμε μπροστά. Μιλάτε ρε παιδιά, μιλάτε.
1: Σκαριόλος συνεχίζει να λέει το παράπονο του στους διαιτητές, αλλά πλέον δεν μπορεί να αλλάξει κάτι γιατί έκανε και τη χρήση του instant replay.
0: Βεζέγκοφ, ο οποίος δεν ήταν καθόλου καλός στην έναρξη του αγώνα. Για να δούμε. Χάνει και τη βολή ρε Βεζέγκοφ.
1: Άσχο και η πρώτη βολή του Βεζέγκοφ.
0: Βεζέγκοφ, τώρα χάνει τη βολή ρε Βεζέγκοφ. Στον τελικό ρε
1: Βεζέγκοφ.
0: Εδώ μετράει κάθε πόντο ρε Βεζέγκοφ. Για να δούμε τη δεύτερη τουλάχιστον να ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός, 7-38 πριν το τέλος της τέταρτης περίοδου. Και περιμένω Αχίλιο Έξαρχο εγώ. Τον έχουμε. Αχίλια, καλησπέρα γορίνα μου.
2: Καλησπέρα Μιχάλη και σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Παρακολουθείς μπάσκετ Αχίλια.
2: Τι με ρωτάς τώρα δηλαδή, είναι δυνατόν?
0: Ξέρω εγώ ρε φίλε, υπάρχουν πολλοί που δεν ασχολούνται με το μπάσκετ.
2: Τι θα μπορεί να κάνω αυτή την ώρα δηλαδή?
0: Λόγω του αγώνα συγκεκριμένου ή γενικά παρακολουθείς?
2: Γενικά παρακολουθώ.
0: Α, ωραίο.
2: Και ειδικότερα.
0: Ωραίο.
2: Σήμερα θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο φυσικά, πέραν της δουλειάς στο site φυσικά παρακολουθούμε και το παιχνίδι.
0: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλο παιχνίδι, οκ. Αλλά να σου πω την αλήθεια, άμα ήταν, ας πούμε, πώς να σου πω τώρα, Real Valencia, δεν το βλέπα. Κατάλαβες πώς το πάω?
2: Α, αυτό εννοείς. Κοίτα, αν ήταν τελικός Final Four Real Valencia, να σου πω την αλήθεια, θα καθόμουν να το δω.
0: Ναι.
2: Αλήθεια είναι τώρα, να είναι απλό παιχνίδι Ευρωλίγκας, δύσκολα.
0: Δύσκολα.
2: Έτσι,
0: δεν έχω δει ποτέ μου για να ξέρεις.
2: Αλλά τώρα, ναι, αλλά αν είναι τελικός τώρα ένα μάτι σαν και αυτό το σημερινό, εννοείται ότι
0: έχει
2: ενδιαφέρον, πάντα το συζητάμε αυτό.
0: Σαφώς. Ποιος λες θα νικήσει, η Real ή ο Ολυμπιακός?
2: Ποιος δεν θα νικήσει?
0: Ποιος θα νικήσει λες?
2: Ποιος θα νικήσει? Βλέπω ότι αν και ο Ολυμπιακός έχει κάνει κάποια ξεσπάσματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, βλέπω ότι η Ρεάλ γενικότερα είναι πιο σταθερή στο μάτι.
0: Πιο σταθερή, ναι.
2: Έτσι το βλέπω.
0: Κάνει
2: έτσι
0: πολλά λάθη ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, πάρα πολλά λάθη ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Βέβαια, εντάξει, είναι ακόμα είναι στην κόψη του ξηραφιού ο αγώνας. Θέλει 7 λεπτά ακόμα, είναι στο 68-68 τώρα. Είναι και ο κόσμος, είναι και αυτό η σημαντική παράμετρος. Περίμενα να σου πω την αλήθεια με βάση και το ξεκίνημα του αγώνα ότι η Real θα μπορούσε να το διαχειριστεί καλύτερα,
0: ναι,
2: και να έχει ένα προβάδισμα που θα μπορούσε να την
0: το διαχειριστεί ως το τέλος,
2: ναι. Ναι. Ναι. Τώρα εκεί που είναι τα πράγματα, τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα, νομίζω ότι όλα είναι
0: ένα σου θα κρίνει το μάτς, λεπτομέρειες. Έτσι πάει. Πάμε στα δικά μας, γιατί έχεις θέματα καλά, μου είπες.
2: Στα δικά μας, ναι, έχουμε θέματα. Βέβαια, προέκυψαν και στην πορεία, έτσι. Προέκυψαν και σήμερα. Δεν ξέρω αν κάνεις αναφορά. Νομίζω αξίζει να αναφερθούμε σε αυτό. Γιατί πιστεύω θα απασχολήσει από αύριο. Και ήδη άλλωστε απασχολεί τα site από σήμερα. Δεν ξέρω αν έκανες αναφορά για το περιστατικό που είχαμε στο ΟΑΚΑ. Έτσι, μια και μιλάμε.
0: Με τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Καραβαπά.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι
0: έχω παροτρύνει τον κόσμο να μπει στο metrosport.gr.
2: Πολύ σημαντικό γεγονός. Πολύ σημαντικό γεγονός. Βέβαια, να πω την αλήθεια, υπάρχουν κυκλοφορούν και βίντεο, έτσι. Κυκλοφορούν βίντεο, ναι. Μπορεί να δει ο κόσμος τι συνέβη. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν έχουμε πλήρη εικόνα με βάση τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει του τι ακριβώς συνέβη. Γιατί εμείς σε αυτά τα βίντεο βλέπουμε τους δύο άνδρες να έχουν μια έντονη αντιπαράθεση λεκτική. Έτσι.
0: Και το πρώτα κατέβηκε και ο Καραπαπάς, ναι. Όμως με το Δημητριάδη.
2: Ναι.
0: Μετά πήγε ο Μαρινάκης.
2: Υπάρχουν πληροφορίες τώρα και διαβάζω και ένα ρεπορτάζ από το Sport FM ότι έχουν πιαστεί στα χέρια οι δύο άνδρες, το οποίο δεν αποτυπώνεται αυτό στα βίντεο τα οποία έχουμε δει ως τώρα στη δημοσιότητα. Το μεταφέρουμε επιφύλαξη, διότι έτσι μεταφέρεται από αυτόπτες μάρτυρες. Σίγουρα, με δεδομένο το ότι όλα συνέβησαν μέσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ, είναι προφανές ότι έχει καταγραφεί το περιστατικό στην πλήρη του διάσταση, οπότε περιμένουμε κάποια στιγμή ή τουλάχιστον είναι πολύ εύκολο να το δούμε αυτό το βίντεο. Υπάρχει μέσα από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος του σταδίου, οπότε μπορεί, δηλαδή είναι πολύ εύκολο να φανεί το τι ακριβώς συνέβη. Και επειδή μιλάμε για γεγονότα τα οποία συνέβησαν και σε γήπεδο, εμπίπτει εδώ και στις αρμοδιότητες της ΔΕΑΒ, έτσι, μιας και ο Βαγγέλης Μαρινέκης είναι και αθλητικός παράγοντας. Τώρα, το σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε ως προς το τι συνέβη, με βάση μάλλον το τι συνέβη, είναι ότι είδαμε σε πλήρη εικόνα το ξεκάθαρο αποτύπωμα των σχέσεων της κυβέρνησης με την πλευρά του επιχειρηματία. Έτσι ήταν όλο αυτό ξεκάθαρο.
0: Άρα λες αυτό ήταν η βάση.
2: Νομίζω ότι η εικόνα, όχι, η εικόνα δείχνει ποιες είναι οι σχέσεις. Αυτό
0: αντιληπτό.
2: Μπορούμε να πούμε.
0: Αντιληπτό.
2: Είναι από την μια η κυβέρνηση, από την άλλη η πλευρά του επιχειρηματία. Υπάρχουν πολλά σημεία τριβής ανάμεσα στις δύο πλευρές. Έχουν συσσωρευτεί αρκετά το τελευταίο διάστημα από την υπόθεση των παρακολουθήσεων στην οποία το όνομα του Γρηγόρη Δημητριάδη είχε βρεθεί στο προσκήνιο. Υπάρχει η υπόθεση Λιγκερίδη με την παραπομπή του Βαγγέλη Μαρινάκη σε δίκη. Υπάρχει και το θέμα με δεδομένο ότι και ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει έτσι αυτή την, τα πάρα πολλά μέσα ενημέρωση στην κατοχή του. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει αυτή, με ποιον τρόπο μάλλον να αντιμετωπίζει την κυβέρνηση. Ιδιαίτερα θα πω εγώ μετά την τραγωδία στα Τέμπη και έπειτα. Οπότε είδαμε έτσι, είδανε μάλλον όσοι ήταν εκεί ξεκάθαρα το που βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, είναι σε πλήρη ένταση. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και όλα αυτά ένα χρόνο περίπου πριν τις εκλογές.
0: Ναι, ένα χρόνο ακόμη και πώς θα περάσει αυτός ο χρόνος.
2: Στην κουβέντα. Τώρα από εκεί και μετά, αφήνοντας αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό θέμα και νομίζω θα έχουμε από αύριο περισσότερα, ως προς μετά από όσα είδαν σήμερα χιλιάδες μάτια στο ΟΑΚΑ, έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Αυτά τα οποία περιμέναμε και συζητούσαμε όλο αυτόν τον καιρό, βλέπουμε σιγά σιγά να έχουμε εξελίξεις με τα νέα κόμματα, τις νέες πολιτικές κινήσεις που έρχονται στο προσκήνιο. Είχαμε μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε την ανακοίνωση και την παρουσίαση ουσιαστικά του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη, από το Ολύμπιον. Περιμένουμε την Τρίτη την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο στην Αθήνα. Και μέσα σε όλα έχουμε και νέα αναταραχή εντός της Νέας Δημοκρατίας μετά από μία ακόμη παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά,
0: ναι.
2: Ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, νέα σφοδρή επίθεση από το βήμα της Βουλής, με αιχμές τόσο για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, για την υπόθεση των υποκλοπών, αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, προειδοποίησε ότι η Τουρκία υλοποιεί αυτή τη γνωστή στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας, κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποχωρήσεις. Ουσιαστικά τα έχει πει πάρα πολλές φορές.
0: Για αρκετά επιθετικά, χίλια.
2: Ναι.
0: Αυτά δεν είναι το πράγματα τώρα που εξεγέλασε.
2: Ναι. Να το κάνει ακόμη μία φορά. Μάλιστα υποστήριξε ότι υπάρχει, όπως ίδιος εκτιμά, αυξημένος κίνδυνος θερμού επεισοδίου.
0: Ναι, ναι.
2: Με την
0: το θεωρεί δεδομένο.
2: Ναι, το θεωρεί δεδομένο. Ναι. Στο θέμα των υποκλοπών, αμφισβήτησε ξεκάθαρα το κυβερνητικό αφήγημα περί δράσης 4 ιδιωτών, ναι. Έθεσε ερωτήματα για πιθανή εμπλοκή κρατικών μηχανισμών και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν ερεύνησε σοβαρά την υπόθεση, ναι. Predator και τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ. Υπήρξαν και προσωπικές επιθέσεις κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον κατηγόρησε για αλαζονία, επέριψε ευθύνη στην κυβέρνηση για σειρά προβλημάτων όπως η ακρίβεια, το δημογραφικό, η ασφάλεια των πολιτών, για τις μεταφορές πάλι χρησιμοποίησε το παράδειγμα της τραγωδίας των Ντεμπών και ουσιαστικά κατέληξε, ρίχνοντας έτσι και εξαπολύοντας τα βέλη του κατά του Μητσοτάκη, ότι η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία κανένας πρωθυπουργού, έτσι, μια από τις χαρακτηριστικές ατάκες του Αντώνη Σαμαρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, από εκεί και μετά, νομίζω ότι υπάρχει πάλι, έχουμε πάλι μία ακόμη αντιπαράθεση, μάλλον ένα ακόμη επεισόδιο στην αντιπαράθεση είχαμε ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και εκπροσώπων του ΚΚΕ μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα.
0: Η Ζωή.
2: Δεν
0: έχει αφήσει κανέναν η Ζωούλα, ρε φίλε. Φοβερό. Ούτε την ίδια έχει αφήσει να σε χλωροκλαρεί. Φοβερή.
2: Αυτή τη φορά ήταν η αντιπαράθεση με την κυρία Κομνηνάκα, την βουλευτή του ΚΚΕ.
0: Μάλιστα.
2: Τα έχει βάλει. Αυτό τα έχει βάλει με πολιτικούς όλου του.
0: Ναι, σωστά. Δεν έχει αφήσει κανέναν.
2: Κοίτα να δεις τώρα, είναι διπλή ανάγνωση της συμπεριφοράς της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Απ' τη μία κάποιοι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο κερδίζει, γιατί εμφανίζεται ως ασυμβίβαστη,
0: ναι.
2: Ως άτεγκτη.
0: Έχεις δίκιο
2: ότι
0: εδώ.
2: Παρουσιάζει
0: αυτή την εικόνα
2: πυγμή.
0: Θέλει να περάσει, ναι.
2: Ναι, παρουσιάζει κάποια πυγμή. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι υποστηρικτές της κυβέρνησης κυρίως, με προεξάρχοντος του Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι μάλλον τη χαρακτηρίζουν ότι είναι τοξική και ότι με την συμπεριφορά της δυναμητίζει τον δημόσιο διάλογο και δεν αφήνει περιθώρια για ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Έτσι, μπορεί να ισχύει και το ένα και το άλλο. Έτσι, τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας ανάλογα με το που πρόσκειται πολιτικά, ιδεολογικά, τι πιστεύει, ανάλογα και με το ποια είναι η ιδιοσυγκρασία του, μπορεί να γέρνει προς την μία ή προς την άλλη πλευρά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε συχνά πυκνά και μάλλον θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όπως φαίνεται την Ζωή Κωνσταντοπούλου να έχει αυτή τη συμπεριφορά.
0: Έχω δήλωση της Λιάνα Κανέλη, η οποία είπε λυπάμαι βαθιά, λυπάμαι. Αυτό που βλέπω λέει μου προξενεί ίκτο. Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπα λέει και ελάλησα. Δεν θα ερμηνεύσω τα συναισθήματά μου. Σας έχω πει, δεν καταναλώνω παραπάνω από μερικά δευτερόλεπτα. Η λέξη ίκτος είναι λιγότερη από ένα δευτερόλεπτο. Φοβερά πράγματα.
2: Ναι. Τα έχει βάλει, το επαναλαμβάνω, τα έχει βάλει και πάρα πολλές φορές με εκπροσώπους του ΚΚΕ και με τον κύριο Λαμπρούλη και με τον κύριο Κουτσούμπα. Υπήρξαν δηλαδή πολλές φορές που έχει εξαπολύσει επιθέσεις, έχει έρθει σε αντιπαράθεση αν θες με βουλευτές και του ΚΚΕ εκτός από τα υπόλοιπα κόμματα. Περιμένουμε ίσως να έχουμε τις επόμενες μέρες μετά την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, να έχουμε πάλι μια αναζωοπήρωση και σε αυτό το
0: 100%.
2: Κωνσταντοπούλου.
0: Εκεί να δεις τι έχει να δούμε στη Βουλή.
2: Κωνσταντοπούλου Τσίπρα, μα δεν εντάξει, είναι γνωστές οι σχέσεις. Και πολύ θερμές.
0: 74-73 μόλις τώρα μειώνει η Ρεάλ και μάλλον θα έχει και βολή. Φοβερό παιχνίδι στα 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του αγώνα. Είχε πάρει ένα προβάδισμα τριών πόντων.
2: Θυμίζει το Κάουνας, έτσι, το τελικό του Κάουνας το 2023.
0: Ναι, θα είναι συγκλονιστικό το τελευταίο 30 δευτερόλεπτο θα είναι φοβερό. Και πάει για να ισοφαρίσει με βολή τώρα η Ρεάλ. Είχαμε φοβερά σκηνικά αυτές τις 3-4 μέρες και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας εσύ εκεί στο metrosport.gr θα έχεις δει πράγματα και θαύματα. Τι έτσι σου προξένησε μεγαλύτερη εντύπωση αυτές τις τελευταία 24 ώρα, Χίλε, και έμεινες με το στόμα ανοιχτό εννοώ. Είτε θετικά είτε αρνητικά.
2: Σε πολιτικό κοινωνικό.
0: Σε όποιο επίπεδο. Λες αμάν τι είναι αυτό τώρα και μπήκες και το ξεσκόνησες όλο το θέμα έτσι με το που το είδες.
2: Ναι. Κοίτα να δεις τώρα, νομίζω ότι στο κομμάτι, τι με συγκλώνησε, νομίζω ότι τα σημερινά, η αλήθεια
0: σημερινά.
2: Το σημερινό, ναι. Αυτό που ξεκίνησα, ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι για μένα κάτι το οποίο δεν περίμενα ότι θα έφταναν σε, εντάξει, ήταν,
0: ναι.
2: Το είπα και πριν, είναι γνωστό ότι δεν έχουν καλές σχέσεις.
0: Ναι. Αλλά όχι και έτσι, ρε φίλε.
2: Δύο πλευρές, αλλά όχι, δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάναμε σε δημόσια θέα, ναι. Μπροστά σε δημόσια θέα να δούμε κάτι τέτοιο. Και επαναλαμβάνω, με βάση τουλάχιστον όσα προκύπτουν, δεν ξέρω, πρέπει να, αυτό πρέπει να έρθει σε, να έρθει στη δημοσιότητα, αν γίνεται το πλήρες επεισόδιο.
0: Βλέπω από metrosport.gr, μέσω metrosport.gr, ρεπορτάζ του Sport FM που λέει «Χαστούκι του Μαρινάκη στο Δημητριάδη».
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω, κυκλοφορούν τέτοιες πληροφορίες, ότι ναι. Δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται μέχρι τώρα, δεν είναι τα βίντεο δηλαδή που έχουν κυκλοφορήσει, είναι μάλλον στην κατάληξη.
0: Κατάληξη,
2: είναι,
0: ναι.
2: Η κατάληξη,
0: τι προηγήθηκε είναι το θέμα.
2: Και όχι,
0: πώς έφτασαν εκεί.
2: Τι άρχισε, ναι, πώς άρχισε και τι μεσολάβησε. Πάντως έστω ακόμα και αυτό που είδαμε δείχνει την, πώς βρίσκονται οι σχέσεις ανάμεσα στις...
0: Την κατάδια μας, θα έλεγα, ως χώρα, φίλε, σε όλα τα επίπεδα. Ναι, δεν είναι μόνο, ναι. Η πολιτική και ο αθλητισμός, παντού είμαστε... Αχίλη, είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο αυτό, πολύ μεγάλο.
2: Ναι.
0: Κάποια στιγμή το καλοκαίρι, άμα θες να κάνουμε έτσι και καμιά ωρίτσα για να μας δώσεις όλα τα δεδομένα σε όλα τα επίπεδα, το που είμαστε και που είναι οι άλλες χώρες, ρε φίλε, είναι απίστευτο. Γιατί ήρθαν και κάτι φίλοι μου από το Βέλγιο τις προάλλες και βγήκαμε έξω. Τι να σε πω τώρα, ρε φίλε.
2: Μιχάλη, νομίζω τώρα, επειδή ανοίγεις μεγάλη κουβέντα σε αυτό που λες, νομίζω ότι είναι καλό για όποιον μπορεί, όποιον έχει τη δυνατότητα. Δεν σου λέω να μεταβεί σε μια χώρα προηγμένη οικονομικά, ναι. Ή κοινωνικά. Ας πάει σε μια γειτονική χώρα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Εγώ θα πω, ας πάει στην Τουρκία.
0: Στη Βουλγαρία, λέει ο Γιάννης Αλίδης.
2: Ή στη Βουλγαρία.
0: Βεβαίως.
2: Ας πάει στην Τουρκία.
0: Ναι.
2: Θα δει πράγματα. Εγώ το είχα πει μια φορά, γιατί επισκέφθηκα πέρυσι την Τουρκία για δεύτερη φορά μετά από... Πρώτη φορά ήταν πριν από 10-12 χρόνια.
0: Ναι.
2: Δεύτερη φορά ήταν πέρυσι. Λέει, μέσα αυτά τα 10 χρόνια.
0: Είδες διαφορά.
2: Έχω δει άλματα. Έχω δει άλματα και μιλώντας με ανθρώπους εκεί, Έλληνες, έτσι, ομογενείς της μειονότητας που ζουν εκεί. Με έχουν πει περιπτώσεις στην Κωνσταντινούπολη, πώς για διάφορα έργα στην πόλη, που δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε, πώς γίνονται φαραωνικά έργα. Δηλαδή μιλάμε τώρα στην πλατεία Ταξίμ για υπογειοποίηση της πλατείας Ταξίμ, ή ναι. Κάποια έργα, κάποιοι καινούργιοι δρόμοι οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί σε χρόνο ρεκόρ. Και λες ότι αυτά τα πράγματα, ας πούμε, στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο θεωρείται επιστημονική φαντασία.
0: Ναι.
2: Ή κάποιες άλλες χώρες, αν μπορεί κάποιος να επισκεφθεί, της δεύτερης ταχύτητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
2: Και εκεί μπορεί σε κάποια πράγματα να δει διαφορές. Για το σιδηρόδρομο, για παράδειγμα, πώς θεωρείται στην Ευρώπη ο σιδηρόδρομος ένα βασικό μέσο μεταφοράς για χιλιάδες Ευρωπαίους πολίτες, και στην Ελλάδα είναι σαν να μην υπάρχει. Ουσιαστικά, έτσι,
0: δυστυχώς υπάρχει και γίνανε αυτά που γίνανε.
2: Ναι, ναι, και, ναι, ναι, λειτουργεί σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει. Τι.
2: Επισκεπτόμενοι, όσοι Έλληνες έχουν τη δυνατότητα κάποιες χώρες του εξωτερικού, νομίζω ότι πιάνει θλίψη.
0: Ναι, ναι. Θλίψη δεν λες τίποτα.
2: Την κατάσταση στη χώρα μας. Η οποία θλίψη
0: δεν λες τίποτα.
2: Πολύ, και πόσα χρόνια έχουν φύγει χαμένα, πόσα χρήματα που έχουν περάσει.
0: Σωστά.
2: Από τη χώρα και έχουν διαχειριστεί από πολιτικούς όλων των πολιτικών κατευθύνσεων, έχουν πάει χαμένα, έχουν γίνει έργα, έτσι, για να μην είμαστε μηδενιστές, αλλά θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολλαπλάσια.
0: Βέβαια, μα εκεί είναι η ιστορία. Εντάξει, το τι έγινε είναι το λιγότερο που θα μπορούσαν να κάνουν. Πόπο, άλλη μία βόμβα τρίποντη τώρα από τη Ρεάλ, και το μάτς 80-80, 2 λεπτά και 7 δεύτερα πριν το τέλος του αγώνα. Πριν λίγο είχαμε ένα πολύ δυνατό καλάθι από πλευρά του Ολυμπιακού, δεν μπορούσα να δω ποιο είναι, αλλά ήταν πολύ δύσκολο καλάθι. Έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά με 3, αλλά ακόμα μία βόμβα από τη Ρεάλ. Η Ρεάλ στα τρίποντα είναι πολύ εύστοχη σήμερα. Ήταν πολύ εύστοχη τουλάχιστον στα πρώτα 15-20 λεπτά. Τώρα ο Φουρνιέ σε μια προσπάθεια. Ξανά ο Φουρνιέ. Βάλτο, ρε φίλε. Βάλτο. Μπράβο. Κάρφωμα 82-80 Ολυμπιακό. Ο Σκαριόλο απογοητευμένο, αλλά έχει δρόμο ακόμα το παιχνίδι. 1-40 Αχίλιε.
2: Είναι,
0: να σε αφήσω να τα πούμε την άλλη, ναι, άλλο Σαββατοκύριακο, να σε αφήσω να απολαύσει και το τέλος.
2: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Δώσε λίγο, Γιάννη, να δούμε επίδυση στη Ρεάλ.
1: Τώρα ο Πίτερς Θέλει να περάσει τη λόπα για τον Τεκ. Βάζει το χέρι του walk-up.
0: Δεν κάνεις τέτοια πατάτα ρε φίλε τέτοια ώρα. Φίλε για
1: τη
0: Ρεάλ το
1: λέω. Οι διαιτητές έχουν δείξει αρχικά κατοχή στη Ρεάλ, αλλά θα πάνε στο Ισδάνι Πλέι.
0: Βέβαια είναι δύσκολη φάση. Δεν κάνεις τέτοια σε ένα τελικό. Ένα λεπτό πριν το φινάλε έριξε μια βαθιά μπαλιά ψηλή για να την πιάσει ο ψηλός της Ρεάλ. Αλλά ήταν εκεί ο walk-up. Αυτό το Ολυμπιακού είναι.
1: Ο Ντεκ την έχει βγάλει την μπαλά.
0: Βέβαια το Ολυμπιακού είναι.
1: Μπαλά την έχει βγάλει ο Ντεκ και φαντάζομαι θα το δουν οι διαιτητές.
0: Βέβαια θα το δουν. Τι στραβή είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από τα χέρια
1: ο
0: του Μαντριγλένου έφυγε.
1: Και ας
0: είναι Αμερικάνος.
1: Ο Ντεκ προσπαθεί να πάρει το rebound και την βγάζει αυτός.
0: Βέβαια. Βέβαια. Έχει τραβήξει
1: πολύ
0: και τα χέρια του
1: γόκα. Αυτή η κατοχή.
0: Βέβαια. Πεντακάθαρο. Εδώ που κατεβάζει το χέρι ο γόκα. Όχι. Δεν μπορεί να έχει δύο μέτρα χέρι ρε φίλε. Ο Μαντριγλένος την έβγαλε. Πιστεύω οι διαιτητές θα ανακαλέσουν την απόφαση. Φαίνεται από τη Ρεάλ το χέρι είναι. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η φάση γιατί είμαστε στο 1 και 22 πριν το φινάλε και είμαστε στο 82-80.
1: Δυστυχώς δεν μπορώ να ακούσω τι λένε οι διαιτητές. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Δεν χρειάζεται να ακούσεις ρε φίλε, θα μας το δείξουν.
1: Υπάρχει
0: φίλε.
1: Μικρόφωνο, αλλά είμαι δεν ακούω τι λένε.
0: Να ακούσεις για να το πεις πρώτος. Θα μας το πούν τα παιδιά εκεί, φίλε. Γιατί.
1: Εδώ φαίνεται πως τη βγάζει την μπάλα ο Ντεκ με αγωνία
0: Σκορτσιανίτης.
1: Και ο Σκορτσιανίτης.
0: Δεν το θηρίο. Μα τι θηρίο ρε φίλε. Θηρίο όνομα και πράγμα. Για να δούμε είναι σημαντική αυτή η φάση. Τι απόφαση θα πάρθει από τους διαιτητές. 82-80 Ολυμπιακός. Αν πάρει την μπάλα.
1: Βγάζουν το χρόνο.
0: Πες το. Έλα,
1: ακόμα
0: πες.
1: Δεν έχουν δείξει που είναι η μπάλα.
0: Ολυμπιακό είναι.
1: Ολυμπιακός.
0: Βέβαια. Τι. Άλλη μόνο.
1: Μπάλα για τον Ολυμπιακό.
0: Μπορεί να πάθει κανένα καρδιακό τώρα ο Σκαριόλο. Δεν το συζητάω. Αλλά ο walk-up εκεί ήταν πολύ αποφασιστική. Η παρέμβασή του ώστε ο παίκτης Ρεάλ να μην μπορεί να πιάσει την μπάλα και να την βγάζει έξω τελικά. Να για να δούμε επίθεση Ολυμπιακού. Πολύ σπουδαία επίθεση.
1: Ψηλά η Ρεάλ πιέζει σε όλο το γήπεδο. Φάουλ από τον Καμπάτσο.
0: Τι διαμαρτύρεσαι ρε Καμπάτσο. Για φάουλ πήγες.
1: Διαμαρτύρεται ο Σκαριόλο.
0: Ο Σκαριόλο Ιταλός είναι διαμαρτυρά και εμάς τους Έλληνες. Διαμαρτύρεται συνέχεια είτε έχει δίκιο είτε όχι. Για να δούμε. Έλα ρε φίλε, το πιάνεις τον
1: τραβάς. Εδώ το κράτημα από τον Αργεντίνο, αυτό δόθηκε φάουλ.
0: Είναι δυνατόν ο Αργεντίνος να μην κρατήσει τον άλλο.
1: Είναι το τέταρτο.
0: Ο Καμπάσο ακόμα του λέει κύριε διαιτητά, ανακαλείται. Μπα. Βολές για τον Ολυμπιακό, τι καλύτερο για τον Ολυμπιακό εδώ που τα λέμε. Αυτή η βλακεία, η ανοησία του παίκτη της Ρεάλ, για να δούμε τώρα, ο walk-up.
1: Μέσα η βολή του walk-up. 83-80.
0: Για να έχουμε ΠΑΟΚ και Άρη μετά από ένα χρόνο δύο, αυτή τη διοργάνωση. Ωραία φίλε. Ωραία φίλε,
1: η
0: κάτι μας.
1: Η αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων.
0: Έλα walk-up.
1: Δύο κατοχές διαφορά.
0: Τύψε 17 φορές.
1: 84-80.
0: Για να δούμε τις Ρεάλ τώρα. 1 και 20. Μαζί θα το πάμε. Εντάξει, είναι πολύ το σημαντικό αυτό.
1: Χεζόνια για τρεις.
0: Γεια σου ο τύπος. Τι βλακία έκανε αυτός.
1: Η μπάλα στα χέρια του Φουρνιέ.
0: Τι έκανε ο τύπος ρε. Στο 1 και 20 ακόμα πήγε και έκανε τρίποντα από το σπίτι του και το έκανε ακούμπηση
1: μπάλα. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του τελικού.
0: Ήρεμα τώρα, ήρεμα. Στο συν 4 και ήρεμα δικιά σου. Η μπάλα πας για βολές, για ένα φάουλ. Το πας στο συν 6 και τους τελειώνεις. Για να δούμε. Και Φουρνιέ.
1: Φάουλ από τον Φελίς.
0: Βέβαια.
1: Βολές για τον Γάλλο.
0: Βέβαια. Αυτός ο Γάλλος ο Φουρνιέ επαναλαμβάνω δεν θα έπρεπε να ήταν στην Ελλάδα. Θα έπρεπε να απελαθεί και να μην είχε δικαίωμα εισόδου στη χώρα για τα επόμενα 67 χρόνια. Αυτός ο τύπος που είχε κάνει χειρονομίες τρεις φορές στα γήπεδα της Ελλάδας. Αλλά ούτε καν τον τιμώρησαν και το έχουν επιτρέψει να αγωνίζεται στα γήπεδα της χώρας μας. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και δεν πάει να παίζει στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, οπουδήποτε. Όταν κάνεις τέτοια στα γήπεδα και μπορείς να προκαλέσεις. Να μην πω τι μπορείς να προκαλέσεις, ρε φίλε, με αυτά που σκάνε δεν θα έπρεπε να παίζεις. Αλλά το ότι είναι σπουδαίος παίκτης. Γιάννη Λελίδη είναι όχι απλά σπουδαίος παίκτης, είναι παιχτάρο τύπος. Και μάλλον είχε παρέμβαση του Ολυμπιακού, μην τον βγάλετε από εδώ, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Και γι' αυτό έμεινε στη χώρα και μπορεί να μπαίνει στη χώρα κάθε χρόνο, δυστυχώς. Τέλος πάντων. Για να δω αν έχουμε καμιά διαφοροποίηση στην Ιταλία. Μέχρι να πάμε στην τελευταία επίθεση, στις τελευταίες επιθέσεις, εν πάση περιπτώσει. Κρουζέρο Απεκουένση ημίχρονο 1-0 στη Βραζιλία μου, πολύ όμορφα. Ρέμο Ατλέτικο Παρανάνση 1-1 ημίχρονο σε πολύ λίγο, μας καθυστερήσει Ρέμο με 10. Χαίρομαι. στην Villarreal Ατλέτικο Μαδρίτης ημίχρονο 4-1. Μπράβο. Εντάξει ρε παιδιά, είπαμε γκολ και over, αλλά όχι και έτσι. Περιμέναμε κάνα 2-2 εδώ. Ημίχρονο στην Ιταλία, Βερόνα Ρώμα 0-0. Θέλουμε γκολ εδώ για τους Ρωμαίους. Κρεμονέζε Κόμο 0-1, πάμε καλά. Λέτσε Τζένο 1-0, πάμε καλά. Μίλαν Κάλιαρι 1-1, δεν πάμε καλά. Θέλουμε Μίλαν. Και άρχισε εδώ και 8 λεπτά. Είχα ένδειξη ότι είχε πάρθει απόφαση 10 παραδέρω να αρχίσει το παιχνίδι. Άρχισε το Ρήνο Γιούβε 0-0. Πάμε στις βολές του Μεσχέ Φουρνιέ.
1: Βολές για τον Φουρνιέ. Σημαντεύει σωστά στην πρώτη. Ακόμα πιο κοντά ο Ολυμπιακός. 85-80.
0: Περιμένω ανάρτηση του Γιαννακόπουλου μετά.
1: 86-80. 52 δευτερόλεπτα ακόμα. Καμπάτσο. Φελίς θέλει να πάει προς τα μέσα.
0: Άστονα.
1: Κλείστηκε, βγάλε
0: άστονα,
1: τα καζόνια.
0: Άστονα.
1: Άστοχος των τριών πόντων, μπάλα για τον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο, τελείωσε το μάτι, ψάχνει τώρα. 42 δεύτερα, 86-80 και ο Ολυμπιακός έχει μπάλα. Σίγουρα θα πάνε για review.
1: 42,2.
0: Για το ζητάνε, όχι, του Ρεάλ είναι. Έφυγε μπάλα από παίχτη της Ρεάλ, είναι του Ολυμπιακού.
1: Από
0: καθαρό,
1: το χέρι του Λάιλς.
0: Το καθαρό το προηγούμενο. Σκαριόλο, έλα φίλε, παράδοτα, πήγαινε στη Μαδρίτη τώρα και γεια μας. Φίλε Κώστα, έχω πει 100 φορές ότι στο μπάσκετ είμαι με τις ελληνικές ομάδες, δεν υπάρχει θέμα ούτε να το συζητάμε αυτό. Και μάλιστα ευνοεί και παοκάρι αυτή η ιστορία να το πάρει και ο Ολυμπιακός. Στο ποδόσφαιρο δεν θέλω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να σηκώνουν Champions, να πηγαίνουν Champions League. Αλλά είμαι μαζί τους όταν παίζουν σε επίπεδο Europa League, Conference League, στο σηκώνουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και τα έχω εξηγήσει αυτά 100 φορές. Ναι. Time out, αλλά δύσκολα θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει. Ο Γιαννακόπουλος θα πιει 3-4 μπουκάλια ουίσκι σήμερα. Θα κάνει 5-6 αναρτήσεις. Αν και το είχε καταλάβει ότι ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει στο ΆΚΑ σήμερα και πήγε κάπως πιο συντηρητικά τις τελευταίες δύο μέρες. Πολύ καλά έκανε εδώ που τα λέμε, γιατί πρέπει λίγο να ηρεμήσει κι αυτός. Σκόραρε η River στο δεύτερο ημίχρονο. Πήρε κεφάλι 2-1 απέναντι στην Μπελγράνο. Στον τελικό του πρωταθλήματος στην Αργεντινή, River Belgrano 2-1, 68 λεπτό. Σημαντικό παιχνίδι αυτό. Είχαμε πει ότι θα πηγαίναμε στο Χ, είτε στο Χ, μη χρονάσο τελικό. Πάμε στην επίδεση του Ολυμπιακού για να τελειώνουμε με δάφτους.
1: Να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του. Η Ρεάλ έχει ανέβει να πιέσει και λογικά θέλει να σταματήσει το χρονόμετρο με κάποιο φάουλ.
0: Μπράβο, άστο.
1: Φουρνιέ.
0: Εντάξει.
1: Φάουλ από τον Χεζόνια.
0: Θέλουν, λέει τώρα μπάλα της Ρεάλ, ο Χεζόνια θέλει, διαμαρτύρεται, τα λέει στον προπονητή του, για να δικαιολογηθεί μάλλον, για να δούμε τώρα, Σκαριόλο τώρα τα λέει στον διαιτητή του, μιλάει σε έντονο ύφος, αποκλείεται να πάρει και τεχνική ποινή σε λίγο, έτσι όπως το βλέπω.
1: Θα πάρει τη
0: come
1: θέση
0: on,
1: του Τζόσεφ.
0: Τι come on, ρε φίλε. Για να δω εδώ, ο Φουρνιά έχει την μπάλα.
1: Εδώ και πάλι φάουλ, προηγούμενη φάση.
0: Φάουλ πρέπει να, φάουλ είναι κανονικά. Γιατί διαμαρτύρεται ο Χεζόνια, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μιλουτίνοφ.
0: Εντάξει.
1: Και αυτός γεμάτος αγωνία.
0: Η ουσία είναι ότι ο Φουρνιά πάει στις βολές. Έλα φίλε, βάλει και τις δύο τώρα να μην τους δώσει καμία ελπίδα.
1: Έτοιμος ο Φουρνιά για τις βολές.
0: Μέσα, δεν καταλαβαίνω ο Γάλλος. Ο Γάλλος πρέπει να είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα.
1: Από το σπουδαίο Γάλλο κατέθεσε την ψυχή του απόψε.
0: Ναι, όντως, παιχνιδάρα έκανε ο Φουρνιά. Αυτός κράτησε τον Ολυμπιακό όταν έχανε με καμιά δεκαριά πόντους.
1: Και τώρα 20.
0: Τελείωσε. Κάτσε να σας
1: 88-80. Καμπάτσο από πολύ μακριά για τρεις. Έξω. Rebound ο Φουρνιέ. Η μπάλα γύρισε όμως στα χέρια του Λάιλς. 19 πόντι,
0: 4 rebound, 4 assist σε 26 λεπτά, παιδιά.
1: Δεύτερο λάθος από τον Ολυμπιακό. Το έχασε ο Λάιλς.
0: Δεν μπορεί να το βάλει Ρεάλ μέσα. Δεν μπορεί.
1: Κέρδισε το φάουλ.
0: 22 δεύτερα. 88-82. Φάουλ του Βεζένκοφ. Εντάξει, ελάχιστη σημασία έχει γιατί ο Ολυμπιακός έχει Φουρνιά στις βολές. Ό,τι και να γίνει, πολύ δύσκολα θα μπορέσει να κάνει κάτι η Ρεάλ. 88-82, 22 δεύτερα.
1: Εδώ και πάλι το δεύτερο λάθος του Ολυμπιακού συνεχόμενο. Που έφτασε τα 17 συνολικά.
0: Μάλλον κάτω έκανε το φάουλ. Βολές, εν πάση περιπτώσει, για τους Μαδριλένους. Για να ακούσουμε.
1: Έτ έτοιμος ο Λάιλς για τις δύο βολές.
0: Μπαρτζόκας πιο ήρεμος πλέον.
1: 83.
0: Δεν το χάνω, σου λέει από μέσα του. Ο Λάιλς λέτε να στοχίσει σκοπίμως. Για να δούμε. Ναι.
1: Έχασε επίτηδες στη δεύτερη για
0: ναι.
1: το rebound.
0: Και πήρε το rebound. Και τρίποντο. Και φάουλ.
1: Και θα κερδίσει φάουλ.
0: Παραλίγο να πει εκεί θα έκανε. Ο Μπατζόκας θα είχε πιάσει αυτόν τον παίκτη του Ολυμπιακού που έκανε το φάουλ και τον είχε στείλει τώρα. Στη Θεσσαλονίκη θα τον είχε στείλει. Αν έμπαινε το τρίποντο. Γιατί με τρίποντο θα πει 88-86 και βολή για τη Ρεάλ.
1: Εδώ και πάλι το φάουλ από τον Walkup.
0: Ρε Walkup δεν τα κάνει αυτά, ρε. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται τώρα. Είπα σκοπίμως θα τη βγάλει έξω, ταμπλό και Στεφάνη. Και μετά από δύο αλλεπάλληλα rebound την παίρνει την μπάλα παίκτη τη Ρεάλ, τραβάει το τρίποντο, είναι τρεις βολές. Και με τις τρεις βολές, αν βάλει τις τρεις, θα πάει στο καλάθι στο 88-86 και θα έχει 18 δευτερόλεπτα Ολυμπιακό στην επίδεση.
1: 84!
0: Έλα, πάμε. Walkup. Λάθος ανοησία του Walkup. Τέλος πάντων.
1: Εύστοχος και στη δεύτερη, 88-85.
0: 0-2 η Κόμο στην Κρεμονέζε, Ζάχαρη. Περνάει η Κόμο. Μπαντζόκας άρχισε ήδη να ανησυχεί.
1: Θα χάνει
0: την
1: πολύ επίτηση
0: ξανά, rebound η Ρεάλ. Και τρίποντο. Στεφάνη, πάρ' το rebound. Το ρημάδι το πήρε. Και φάουλ.
1: Και κερδίζει το φάουλ.
0: 11 δεύτερα, 88-85. Άμα βάλει μια βολή, τελειώνουμε. Αλλά ο Μπαρτζόκας σε φυσάει τώρα. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Δύο σκόπιμες βολές έξω και οι παίκτες του Ολυμπιακού χάνουν το rebound και στις δύο βολές κάτω από το καλάθι τους. Δεν γίνεται αυτό. 3-2 και τις δύο φορές. Και γίνονται δύο τρίποντα.
1: Εδώ και πάλι το άστοχο τρίποντο του Φελίς.
0: Για Ολυμπιακό τώρα απαγορεύεται. Ο Μπαρτζόκας πιστεύω.
1: Θα τους
0: τα πει στα αποδυτήρια πολύ άσχημα. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια σαν Ολυμπιακός τέλος πάντων. Εμείς που δεν ξέρουμε και από μπάσκετ σκέψη, θα πει ο Γιώργος Πετρίδης λίγο αργότερα να πάρουμε ένα σχόλιο από τον Γιώργο Πετρίδη. Μετά το διάλειμμα, αν μπορεί ένα σχόλιο 3-4 λεπτά. Το Δημήτρη το Λελέκη. Μετά το διάλειμμα.
1: Εύστοχο στην πρώτη. Και πάλι σε δύο κατοχές απόσταση ο Ολυμπιακός. Πίρτες έχει κάνει και σήμερα σπουδαία εμφάνιση. Έφτασε τους 13.
0: Μπράβο.
1: Και τώρα τους 14.
0: 90-85 τελείωσε
1: η μπουγά. 90-85 time out από τον Σέλτζιος Καριόλο να πάει σήμερα, την
0: εντάξει, έχουν γίνει φάουλ, έχουν γίνει λάθη και λάθη, αλλά τώρα στο συν 5-11 δευτερόλεπτα πρέπει να θέλεις να χάσεις, ρε Ολυμπιακέ. Εν πάση περιπτώσει, ο Φουρνιέ, παιδιά, έχει βγάλει 20 πόντους, 5 rebound, 4 assist σε 26 λεπτά και 20 δεύτερα. Ο Πίτερς έχει πετύχει 13 πόντους, 7 rebound και 2 assist σε 19 μόλις λεπτά. Γιατί ο Πίτερς τόσο λίγο χρόνο, τέλος πάντων. Βεζένκοφ 12 πόντους, βελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. 4 rebound σε 29 λεπτά. Και ο Walkup, ο Έλληνας, παρακαλώ, Walkup, 10 πόντους, 2 rebound, 2 assist σε 22 δεύτερα. Πολύ καλή και η επιδόση του, πολύ καλή η επιδόση του Μιλωτίνοφ, 8 πόντι, 8 rebound, 1 assist σε 16 λεπτά. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. 90-85 και 11 δεύτερα πριν το φινάλε. Ξαρεστημένη της Ρεάλ σαφώς. Πάλεψαν και μπράβο τους γιατί με τις απουσίες πήγαν. Ο Γιώργος Καραγιάννης μου είπε τρεις ψηλοί ήταν.
1: Ναι.
0: Οι δύο βασικοί ψηλοί της Ρεάλ είχαν πριν το Final Four. Ο τρίτος τους ψηλός που είχε απομείνει τραυματίστηκε με τη Φενέρ και οι τρεις ψηλοί έξω.
1: Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 5. Παίρνει το τρόπαιο με μια άμυνα.
0: Α, δεν είναι βολές, είναι επίθεση της Ρεάλ από τα πλάγια. Αχα. Ναι, ναι, σωστά. Τι βολές. Πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Για να δούμε τη Ρεάλ τώρα. Θα πάει σε γρήγορο τρίποντο, υποθέτω. Δεν πιστεύω ο Ολυμπιακός να κάνει γρήγορο φάουλ. Αυτό έλειπε. Το τρίποντο, αλίμον. Για δύο βολές.
1: Θα επαναφέρει ο Καμπάτσο.
0: Ο Χεζόνι ήταν κλεισμένο. Πήρε την μπάλα ο Κέντρο. Ο χρόνος από μακριά. Καμπάτσο. Ρεάλ τώρα
1: θα τρίποντο. Εκτελέσει μετά από τρίπλα. Έξω.
0: Παίρνει ριμπάντο ο Ολυμπιακός και κάπου εδώ τελειώνει η υπόθεση. Μπράβο. Πολύ ωραία κατάκτηση του Ολυμπιακού για τη χώρα μας. Ο Μπαρτζόκας πανηγυρίζει σαν τρελός. 90-85 Ολυμπιακός στο ΆΚΑ.
1: Αυτή τη φορά θα τα χρησιμοποιήσετε. Φύγετε από το Χατζηκυριάκιο. από τα καμίνια.
0: Τρελός ο Φουρνιέ με τους, με τους προέδρους του Ολυμπιακού. Α, δεν έχει τελειώσει. Έχει και πολύ. Πήρε φάουλ Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ έβγαλε πολύ μεγάλη προσωπικότητα στο μάτς. Το MVP του αγώνα το συζητάμε. Σκαριόλα απογοητευμένος. Φουρνιέ πάει και πανηγυρίζει με όλους εκεί. Για να δούμε.
1: Είναι αυτός που κατακτά την Ευρωλίγκα.
0: Ναι. 1-2 Κρεμονέζε Κόμο. Με Μπονατσόλι πέναλτι στην Ιταλία. Μειώνει Κρεμονέζε.
1: Μεγάλη μάχη. Μεγάλος πρωταθλητής.
0: Τελείωσε. Τελείωσε. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Διάλειμμα στα γρήγορα και επιστρέφουμε.
3: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: τέταρτη φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σπουδαία κατάκτηση από τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κάνουν τα πάντα για να ανεβάσουν το γόητρο της χώρας μας ψηλά στην καλαθόσφαιρα και τα καταφέρνουν. Άντε να δούμε και του χρόνου ή του παραχρόνου ΠΑΟ και Άρη εκεί να γίνονται τρομερές μάχες για να έχουμε να βλέπουμε αυτά τα παιχνίδια. Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85 ήταν το φαβορί και επικράτησε με την ψυχή στα δόντια, πιο δύσκολα από ό,τι περίμεναν όλοι, ακόμα και οι Ισπανοί που το είχαν καταλάβει ότι θα χάσουν σήμερα τον τίτλο. Γιατί οι ανοησίες του Ολυμπιακού και στο τέλος του παιχνιδιού ήταν μπροστά με συν 8 και είχαν και την μπάλα και το πήγαν στο συν 2 με τη Ρεάλ να σουτάρει για να ισοφαρίζει και να μην τα καταφέρνει. Φανταστείτε τι θα γινόταν. Ο Μπαρτζόκας πιστεύω θα άλλαζε χώρα άμα το είχαν αυτό μετά από αυτό το σκηνικό. Αλλά αυτά έχει το μπάσκετ. Έχει το μπάσκετ την ομορφιά του. Η όλη η ομορφιά βέβαια του μπάσκετ είναι εκεί για μένα τελευταίο τρίλεπτο, τετράλεπτο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε να δούμε λίγο στην Ιταλία. Γίνονται πράγματα και θάματα. Μιλάμε τώρα, παιδιά, απίστευτο σκηνικό εκεί. Στην Ιταλία. Θα σας πω και το λεπτό τώρα που είμαστε. Στο 60 λεπτό. Θέλουμε μισή ώρα συν καθυστερήσεις. Και προσέξτε. Το βάλε η Ρώμα. Βερόνα-Ρώμα 0-1. Με 10 η Βερόνα. Και έχασε πέναλτι επίση η Ρώμα να καθαρίσει το μάτς. Κρεμονέζε Κόμο 1-2. Λέτσε Τζένοα 1-0. Άρχισε το Τωρίνο Γιουβέντους 24 λεπτό 0-0. Και άφησε στο τέλος το Μίλαν Κάλιαρι στο 61 λεπτό με την Μίλαν να σκοράρει με το Σελμέκερς στο δεύτερο λεπτό. Να δέχεται την ισοφάριση στο 20 με τον Μπορέλι. Και να δέχεται πριν από λίγο γκολ Μίλαν Κάλιαρι. Η αδιάφορη Κάλιαρι απέναντι στην ενδιαφερόμενη Μίλαν. 1-2 με Ροντρίγκες. Πίστευτα πράγματα γίνονται. Με κεφαλιά έκανε το 1-2 Χουάν Ροντρίγκες της Κάλιαρη στο Μιλάνο. Περιμένω ανατροπή, γιατί άμα δεν έρθει η ανατροπή, θα πάω εγώ ίδιο στο Μιλάνο και θα τους πιάσω στα γιαούρτια αυτούς τους τύπους, γιατί δεν γίνεται ρε Σιμίλαν να χάσει σήμερα από την Κάλιαρη. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται. Έτσι απλά στο λέω. Πάμε στην Αργεντινή, River Plate Belgrano παραμένει στο 82 λεπτό το 2-1 για την River, για την ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα από ό,τι φαίνεται φέτος. Είχαμε τελικά στο Βέλγιο, πέρασαν και οι τρεις γηπεδούχοι. Brice Gandy 5-0. Να σας πω ότι ο Τζόλις έδωσε την assist στον Forbes στο πρώτο τέρμα και σκόραρε στο 79 το 5-0 με assist και γκολ. Ο Τζόλις σήμερα κλείνει τη χρονιά και θα πέσουν στα πόδια του πολλές ομάδες το καλοκαίρι για να δούμε τελικά ποια θα τον αποκτήσει με αρκετά χρήματα, θα έλεγα. Στην δεύτερη Βραζιλίας, Γκουαϊανιένσε Σαν Μπερνάρντο 0-0 55 λεπτό, 42 λεπτό, Σέρι Μπε Πόντι Πρέτα 0-2. Πάνε να κάνουν οι ασπρόμαυροι, πάνε να πετύχουν μεγάλη νίκη. 5-1 μάλλον έχει κάνει η Villarreal. Για να δω. 5-1 η Villarreal την Ατλέτικο του Σιμεώνε. Τι λέει ρε φίλε. Ρε τη Βίζα. Φοβερή χρονιά για τα υποβρύχια. 5-1. Φοβερά πράγματα. Και αν δεν μπορούμε Πετρίδη βγάζουμε Πετρωτό. Και λίγο αργότερα Πετρίδη. Δημήτρη σε παρακαλώ να μην μένουμε γιατί είναι και 20 πάει. Πέναλτι για την Μπελγράνο. Άντε ρε Μπελγράνο, εμείς τη Μπόκα να πανηγυρίσουμε την ισοφάριση. Άντε και να το σηκώσει ρε Μπελγράνο. Η Μπελγράνο, παιδιά, δεν έχει πρωτάθλημα στην ιστορία της. Θα είναι το πρώτο. Σας τα έγραψα αυτά. Οκ, okay, σας τα είπα. Για να δούμε αν θα καταφέρει να σκοράρει τώρα με το πέναλτι. Για να ακούσουμε λίγο Μπαρτζόκα.
1: Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ όπως είναι η Ρεάλ.
2: I think we deserve it with the way we play the whole
1: νομίζω
2: year.
1: Νομίζω ότι το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά, όπως παίξαμε στα play-off και στο Final Four. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, στον κόσμο μας, στους παίκτες, σε όλους.
2: In the first half, when Real Madrid were making all those threes, you started to double-team Trey Lyles, 21 points the first three.
0: Έχω τον Κωνσταντίνο Πετρωτό στον αέρα, Κωνσταντίνε μου. Κωνσταντίνε.
3: Γεια σου, Μιχαλή.
0: Καλώς τον, πώς πάμε?
3: Καλά, μια χαρά. Εσύ.
0: Παρακολουθείς μπάσκετ, είσαι μπασκετικός ή...
3: Βλέπω, πολύ βλέπω.
0: Α, βλέπεις, Οκ. Okay. Ναι. Ήδρωσε, αλλά τα κατάφερε ο Ολυμπιακός.
3: Ναι, θα μπορούσε να κάνει και την αυτοκτονία του αιώνα.
0: Για σωστά.
3: Ισοφάριζε ο Πελής.
0: Σωστά, σωστά.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η προβλέψη ήταν θα το έπαιρνε πιο εύκολα ο
0: Βέβαια.
3: Ο Ολυμπιακός, γιατί ήταν μείον τρεις ψηλούς ο Ρεάλ.
0: Ναι. Όχι μείον, όλοι ψήλοι, γιατί δεν είχε άλλο.
3: Όλοι ψήλοι, όλοι ψήλοι.
0: 1,27 αλλά... έδινε πριν το μάτς, για να καταλάβεις.
3: Ναι, νομίζω ήταν καθοριστικός ο Πίτερς
0: σε
3: κάποια καλάθια. Σωστά. Και ο Φουρνιέ, βέβαια.
0: Ναι, δεν πέξεις, το συζητάμε, ο πρώτος παίξε
3: MVP. Καθοριστική για τον Ολυμπιακό. Ναι. Το πήρε στην έδρα του μεγάλου του αντιπάλου, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό από μόνο του δεν είναι άλλη αξία για τους Ολυμπιακούς.
0: Βέβαια.
3: Εντάξει, το γεγονός για εμάς τους υπόλοιπους είναι αυτό που συνέβη μεταξύ Δημητριάδη Μαρινάκη, Γιού Μαρινάκη, με τον Καραμπαπά να μπαίνει μέσα, είναι ένα σκηνικό χοντρό. Και εγώ απορώ, γιατί το βλέπω, Μιχάλη, να το λέει πολλοί κόσμος, εάν ήταν δύο ανώνυμοι φύλαθροι και γινόταν αυτό το επεισόδιο, πώς θα λειτουργούσαν οι αρχές σε αυτή τη χώρα.
0: Φουστά.
3: Έτσι, εγώ το βάζω σαν ερώτημα, δεν λέω. Δεν δίνω την απάντηση, είναι ρητορικό το ερώτημα. Έτσι.
0: Ναι.
3: Πώς θα λειτουργούσαν οι αρχές αν γινόταν αυτό το επεισόδιο μεταξύ δύο φιλάθλων.
0: Μου λέει,
3: αυτό και μόνο.
0: Μου λέει ένας φίλος του Παναθηναϊκού, Μιχάλη, σε παρακαλώ, διάβασε πρωτοσέλιδο.
3: Πώς θα λειτουργούσαν οι αρχές αν γινόταν αυτό το επεισόδιο μεταξύ δύο φιλάθλων.
0: Μου λέει,
3: αυτό και μόνο.
0: Μου λέει ένας φίλος του Παναθηναϊκού, Μιχάλη, σε παρακαλώ, διάβασε.

0: εννοώ να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν αξίζει να το πάρει, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Κατάλαβα. Έτσι. Κατάλαβα.
0: Εντάξει, δεν λέω ότι δεν υπήρχαν σημεία που είναι αξιοσημείωτα, δηλαδή ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεινε χωρίς βολή Ρεάλ. Προφανώς πρέπει να το σημειώσεις, αλλά.
1: Μου λέει εδώ, μου λέει το.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Το SDNA που δεν είναι εδώ και ό,τι πιο αντικειμενικό θα έλεγα μεταξύ μας τώρα, έτσι, σε ό,τι αφορά Παναθηναϊκό.
0: Δεν μου κανένα έγινε γραμμή, αλλά τέλος πάντων.
1: Ο Ράντοβιτς λέει με δύο σφυρίγματα φαντάσματα στα τελευταία 70 δευτερόλεπτα και 4-4 βολές, πήρε μόνος του το τρόπαιο και το έστειλε στον Πειραιά ρίχνοντας τον Καναβάτσο τη Ρεάλ. Η διοργάνωση σκάνδαλο ολοκληρώθηκε όπως άρχισε, με απευθείας ανάθεση. Άκουρε, φίλε.
0: Κοίταξε, εδώ ξέρεις ποια είναι η ένσταση μεγάλη. Mm. Εάν το χρόνο τώρα κάνει ομάδα ο Παναθηναϊκός, έτσι και πάει μέχρι το τέλος και το πάρει, που είναι πιθανό γιατί μετά από μεγάλα χαστούκια σύνδεση ομάδες αυτές σοβαρεύονται.
1: Και φυσικά μπορεί ο Παναθηναϊκός.
0: Μετά τι θα είναι η διοργάνωση.
1: Έλατε, η Euroliga θα είναι,
0: γι' αυτό σου λέω, δεν είναι, εντάξει.
1: Όχι, εμένα με εντυπωσιάζει το ότι είναι ελληνικό site να βγάζει αυτό στον αέρα. Θα μπορούσε να το πάρει αυτό η Real τώρα και να το κάνει βούκινο, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί και να το κάνει, δεν ξέρεις θα τον διαβάσουμε.
1: Σωστά.
0: Δεν θα διαβάσουμε.
1: Τι έχουμε τώρα, Γιγάντα?
0: Κοίταξε, σήμερα επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Α.
0: Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Ο Λουτσέσκο έμεινε μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Πέμπτη βράδυ πήγε στη Ρουμανία. Παρασκευή μεσημέρι μοίρασε τα γεύματα σε περισσότερο από 100 παιδιά και μεγάλο σε ηλικία στη μνήμη του πατέρα του για τα 40 του Μιρτσέα.
1: Σωστά.
0: Το ζητούμενο είναι ότι ήδη είχε κάνει μια προεργασία εδώ και με το τμήμα scouting και με ανθρώπους της ομάδας, άρα ξέρουν ποια είναι η άποψή του, τι θέλει, τι παίκτες πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ, ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν άμεσα, που όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι οι ανανεώσεις, γιατί για τον Λουτσέσκου είναι πολύ κομβικό να παραμείνει ο κορμός και είναι πολύ συγκεκριμένο το σκεπτικό του προπονητή του ΠΑΟΚ, ότι όταν θες και βάζεις πρώτο στόχο να πας στο league stage μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, δεν πρέπει να ρισκάρεις. Και για να μην ρισκάρεις πρέπει να έχεις κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία είναι η ομοιογένεια, είναι η καλή συνεργασία κάποιων παικτών και επί της ουσίας πρέπει ο ΠΑΟΚ να αρχίσει με αυτόν τον κορμό και αν είναι να αλλάξει στην πορεία κορμό, να τον αλλάξει στην πορεία της σεζόν, όχι από την αρχή. Έτσι. Και με δεδομένο ότι δεν δείχνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή την πολιτική του να κάνει μαζεμένες μεταγραφές, δηλαδή μια ομάδα η οποία θέλει να αλλάξει το ρόστερ της από την αρχή, νομίζω με το που τελειώνει το πρωτάθλημα ήδη έχει ανακοινώσει μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ δεν πάει σε αυτή τη λογική και από τη στιγμή που δεν πάει σε αυτή τη λογική, η καλύτερη πολιτική σύμφωνα με τη λογική του προπονητή είναι να ανανεώσει όπως και θα γίνει, γιατί έχουν και συμμετοχές στα συμβολιά τους, Μπάμπα και Τζιόρα με ΙΤΕ. Αν μπορεί να κρατήσει το Γιακουμάκι, εγώ λέω να ανανεώσει και τον Τάισον. Έτσι, μπορεί κάποιοι να λένε ότι ο Τάισον δεν μπορεί να είναι βασικός και συμφωνώ σε αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Τάισον δεν μπορεί να παραμείνει.
1: 100% και μαζί σου είμαι. 100%.
0: Και να έχει ένα ρόλο αρχικά πολύ χρήσιμο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και σταδιακά με το που αποκτηθεί και άλλος παίκτης εκεί, να αρχίσει να περιορίζει και να παίζει σε επιλεγμένα παιχνίδια.
1: Θέλεις ένα βασικό εκεί και τον Τάισον από κοντά.
0: Ναι, αλλά αρχικά τον θες τον Τάισον, έτσι. Φυσικά. Γιατί ο Τάισον μπορεί στα πρώτα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού να σου δώσει μια πρόκριση.
1: Και μετέπειτα καλές βοήθειες καθ' όλη τη διάρκεια το έχει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι, 100%.
0: Θα δούμε πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι έχει πάρα πολύ λογική του προπονητή, ειδικά από τη στιγμή που δεν έχουμε κάποιο σημάδι ότι θα υπάρχει αλλαγή τελικά. Άρα, εφόσον ο Σαββίδης επιμείνει στη συνεργασία για να ολοκληρωθεί για τον ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο που υπάρχει με τον Λουτσέσκου, θα αποδεχθεί σε μεγάλο βαθμό και τη δική του λογική. Έτσι, ναι. Και λογική λέει αυτό το πράγμα που αναλύσαμε προηγουμένως. Ξεκινάς με τον κορμό, ξεκινάς με την ομάδα που έχεις πέρυσι και σταδιακά, αφού προσθέτεις παίκτες, μπορείς να κάνεις και μια αλλαγή στους ρόλους, στο ποιοι είναι οι βασικοί και ποιοι είναι οι αναπληρωματικοί.
1: Ναι. Προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να το αφήσω αυτό έτσι χωρίς να το πω. Αν ήμουν Γιάννης Σαββίδης, από τώρα θα έκλεινα άλλα 4 χρόνια τον προπονητή αυτόν, ο οποίος είναι ο καλύτερος.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Κοίταξε, τι θες να κάνεις. Mm. Εγώ δεν είμαι κατά και στην άποψη ότι πρέπει να αλλάξει ο προπονητής, αλλά για να κάνει την αλλαγή πρέπει να το υποστηρίξει από ένα πακέτο ενεργειών.
1: Μα δεν είναι εύκολο. Ειδικά με την οικογένεια Σαββίδη. Έτσι, διαχείριση καταστάσεων με την οικογένεια Σαββίδη δεν είναι οποιοδήποτε μπορεί να μπλέξει.
0: Και να σου πω και το άλλο που για μένα παίζει ρόλο. Από τη στιγμή που έχει

0: προαναγγελθεί μέσω του Ανδρέα Παπαμιμίκου αλλαγή στελεχών στην ΠΑΕΠΑΟΚ, το θεωρώ ακόμη πιο ρισκαδόρικο να αλλάξει και στελέχη και προπονητή.
1: Ναι, ούτε συζήτηση.
0: Κατάλαβε. Συνήθω αλλαγή προπονητή πα όταν έχει έναν οργανισμό έτοιμο. Έχει δηλαδή όλα τα στελέχη που πρέπει έτοιμα να υποστηρίξουν αυτή την αλλαγή προπονητή.
1: Ναι. Και η αλλαγή θα πρέπει να είναι εξ αρχή πολύ δυνατή και εμπιστευτική, εν πάση περιπτώσει.
0: Και να μην χαθεί καθόλου χρόνο.
1: Μα ούτε συζήτηση.
0: Έχουν περάσει αρκετέ μέρε από το τέλο του πρωταθλήματο.
1: Άρα δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε...
0: Και εγώ δεν πιστεύω. Θεωρώ ότι θα συνεχίσει έτσι. Αλλά αφού συνεχίζει έτσι, νομίζω ότι πρέπει να πάει και με τη λογική του προπονητή. Ο οποίο ξέρει τι θα σου δώσει. Ξέρει τι σταφέρε του Λουτσέσκου.
1: Δεν ήξερα ότι ο Πιτσιρικά, ο 11χρονο γιο του Οσντοεφ, παίζει στην Under 11 του ΠΑΟΧ. Δεν το ήξερα αυτό. Και είδα στο Μέτρο Σπορ.
0: Έχει βάλει και άλλε. Ναι, έχει βάλει και άλλα αποσταλίσματα. Γενικώς συνεχίζει μια παράδοση που για μένα είναι κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί δείχνει ότι η σχέση που αναπτύσσουν οι ξένοι ποδοσφαιριστές με την ομάδα δεν είναι απλά επαγγελματική. Συνεχίζει την παράδοση οι ποδοσφαιριστές που έχουν παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο να τα φέρνουν στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι γίνεται χαριστικά αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, προς Θεού. Γιατί ξέρουμε και παίκτες οι οποίοι δεν πήγαν στο ΠΑΟΚ και πήγαν κάπου αλλού.
1: Φωστά.
0: Και έχουμε δει και παίκτες, π.χ. το γιο του Βαρέλα.
1: Σωστά.
0: Να καταλήγει στην Μπενφίκα, ας πούμε,
1: σωστά,
0: έτσι, στην Άντερ 23. Άρα σημαίνει ότι είχε ένα ταλέντο.
1: Ναι.
0: Είναι καλό, τους δένει περισσότερο. Πήγε τη Γερμανία, ταξίδεψε στον 4ο να δει το γιο του να παίζει σε διεθνές τουρνουά.
1: Ναι,
0: παρότι δεν τα έχει βρει. Αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή, ενώ δεν έχει συμφωνία και υπάρχει διαφορά μεταξύ ΠΑΟΚ και Οσντοεφ, ο Οσντοεφ κανονικά πήγε με το γιο του στην Γερμανία για να τον υποστηρίξει σε ένα τουρνουά που συμμετέχει.
1: Σωστά. Δύο λόγια για την ομάδα, αν θες, και μετά μόνο ένα σχόλιο να πεις για τα κορίτσια που σήκωσαν τον double.
0: Την ομάδα. Το σχόλιο.
1: Αν έχεις κάτι για πιθανότατα ως πρόλογο για το αυριανό σου στις 5 ώρα, ρε φίλε. Αν παίζετε κάτι από τώρα για την αρχή της εβδομάδας για τον ΠΑΟΚ.
0: Κοίταξε, περιμένουμε τις ανακοινώσεις για τις αλλαγές.
1: Ναι.
0: Διοικητικά, σε στελέχη,
1: ναι,
0: από τον Ανδρέα Παπαμίκου. Αυτό είναι το πιο κωμικό τώρα από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και κάποιες ανανεώσεις, νομίζω. Νομίζω σιγά σιγά πρέπει να έρθει η ώρα των ανανεώσεων.
1: Προστά.
0: Να ακούμε δηλαδή ότι κάποιοι παίκτες ανανεώσουν.
1: Προστά.
0: Και επίσης θα πω και μια πληροφορία την οποία έχω για πιτσιρικάδες. Για 4 πιτσιρικάδες που φάνηκαν στην προετοιμασία. Ο Ρεστάν και πέρυσι ο Μπαταούλας.
1: Ο Ντούγκα σίγουρα.
0: Είναι ότι ο αριστερός μπακ της ΚΑΠΑ 19, ο Ντούγκα, που είναι
1: βέβαια
0: και πάρα πολύ καλή περίπτωση παίκτη, νομίζω είναι και αρχηγός.
1: Ναι.
0: Ο Κωσίδης που έπαιζε και στον ΠΑΟΚ Β και ο Σαρίς που έπαιζε στον ΠΑΟΚ Β.
1: Ο Σαρίς, εδώ ήθελα να σε ρωτήσω για το Σαρί, λένε πολλά καλά.
0: Ναι,
1: επίσης
0: είναι ένα ψηλό παιδί, είναι ένας χαφ ψηλός.
1: Α, αμέσως.
0: Έχει κάποια στοιχεία ΜΕΙΤΕ, γιατί λέγαμε ότι ο ΜΕΙΤΕ δεν έχει αντικαταστάτη.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι είναι ίδιος ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει αυτά τα στοιχεία και από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, αυτά τα παιδιά και ο Σαρίς μέσα θα πάνε στην προετοιμασία.
1: Άρα 4 παιδιά,
0: Τουλάχιστον 4, μπορεί να είναι και άλλα.
1: Τουλάχιστον αυτοί οι 4 σίγουρα.
0: Η πληροφορία δική μου λέει για αυτούς τους 4. Ότι θα είναι στην αποστολή, θα είναι Ολλανδία και θα πάρουν εκεί το χρόνο τους. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ ένας από τους στόχους που θα βάλει και του χρόνου, γιατί αυτό είναι κάτι που είναι σίγουρο κέρδος, είναι να αναδείξει κάποια παιδιά. Όπως ανέδειξε φέτος, έστω και μέσω του κυπέλου, σε σημαντικό βαθμό, Μύθου και
1: Χατσίδη.
0: Ναι. Και το Μοναστήλ, θα έλεγα ένα μάτς.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έτσι, του χρόνου μπορεί να δούμε μπακ πιτσιρικάδες να παίρνουν χρόνο συμμετοχής.
1: Μακάρι.
0: Και να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ έβγαλε ένα νεαρό ο οποίος παίρνει χρόνο στην πρώτη ομάδα.
1: Δώσε και ένα λεπτό για τα κορίτσια για τον Double.
0: Εντάξει, τα κορίτσια δείχνουν ότι είναι η κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα, σταθερά εδώ και χρόνια.
1: Ναι.
0: Για μένα είναι πολύ σημαντικό που φέτος επανήλθαν στο Double. Υπό την έννοια ότι βλέπεις και το ξέρεις πολύ καλά και εσύ Μιχάλη, ότι η UEFA δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο γενικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι δεδομένο ότι θα πέσουν λεφτά.
1: Ναι.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει μια βάση να υποδεχθεί όλη αυτή την ενίσχυση από πλευράς UEFA και γιατί όχι να είναι και η πρώτη ομάδα που θα κάνει και σημαντικές πορείες. Το έχει επιχειρήσει, είναι η ομάδα που έχει μια εμπειρία από Champions League. Εντάξει, δεν είναι οι ομάδες οι ελληνικές ακόμα στο επίπεδο να κοντράρουν Μπαρτσελόνα, Λιόν, Άρσεναλ στο γυναικείο, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ μπροστά το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι είναι η ομάδα η οποία όταν θα αναπτυχθεί το άθλημα θα τρέξει πρώτη να καρποθεί αυτή την ανάπτυξη.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει τις βάσεις, έχει τα κορίτσια, έχει μια εμπειρία και νομίζω θα το βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Άντε να δούμε και στο Champions League να μπορέσουν να κάνουν κάτι τα κορίτσια από το καλοκαίρι και μετά.
0: Έτσι, αυτό χρειάζεται όμως, είναι μεγάλα τα μεγέθη, οι διαφορές σε χρήματα και σε προετοιμασίες. Είναι ακόμη χαόδη η κατάσταση, αλλά σιγά σιγά βλέπω ότι επειδή υπάρχει υποχρέωση να αναλάβουν οι ΠΑΕ τα γυναικεία τμήματα, νομίζω θα ανέβει το επίπεδο. Βλέπεις το Ολυμπιακό θα ανέβει και τώρα, θα γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
1: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Διάλειμμα στα γρήγορα, να έχουμε καθηγητή σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με τους πανηγυρισμούς των παικτών, των παραγόντων, του προπονητικού team του Ολυμπιακού. Δίκαια Ολυμπιακός μπροστά. Άσχετα με το τι λέει το SDNA, αυτό είναι ντροπή σε ό,τι αφορά. Εγώ δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή να είναι ο Ιβάν, δεν ξέρω αν είναι ο Ιβάν ο Σαββίδης πίσω από το SDNA, αλλά αυτό είναι ντροπή για μένα. Δηλαδή αν ήμουν Ιβάν εγώ σήμερα θα το κλείνα. Αθανάση Κωνσταντινίδη, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε και σε φορώ απόλυτα μαζί σου.
0: Είναι φοβερό, είδες το πρωτοσέλιδο τι λέει.
1: Συμφωνώντας και ρεάς, δηλαδή μια ιστοσελίδα.
0: Ναι.
1: Με τέτοια ας πούμε θέαση.
0: Ναι.
1: Η οποία οδηγεί, η οποία θα πρέπει να λειτουργήσει ως οδηγός.
0: Φυσικά.
1: Για την απάμπληση του φανατισμού.
0: Φυσικά.
1: Μία νύχτα που μία ομάδα κατέκτησε έναν ευρωπαϊκό τίτλο, ελληνική ομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ξέρω, αυτά μου φαίνονται απίστευτα.
0: Ναι, ναι. Ναι. Εγώ αν ήμουν Ρεάλ, ο πρόεδρος θα έπαιρνα αυτό το πρωτοσέλιδο, αυτό το, αυτά τα κείμενα που γράφονται εκεί.
1: Στην αρμόδια επιτροπή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και θα έλεγε, κοιτάξτε τι γράφει ένα από τα κορυφαία αθλητικά site στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, της Ελλάδας,
1: Αλλά ουσιαστικά εγώ προσωπικά, αν και δεν είμαι ειδικός του μπάσκετ, είδα και κάποια ανάποδα σφυρίγματα, ένθε και εκείθεν. Ναι. Δηλαδή δεν είδα κάποια σκανδαλώδη.
0: Ούτε εγώ.
1: Αλλά και να έγινε κάποιο λάθος, είναι η πρώτη φορά, άρεσε Μιχάλη, που σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό αγώνα μπάσκετ γίνεται κάποιο λάθος.
0: Όχι, μα το λάθος δεν μετρώ εγώ. Αυτό εδώ μιλάνε για ταγμένο πήγε
1: για
0: Πειραιά.
1: Ταγμένο ακριβώς.
0: Με εντολή Ευρωλίγκας
1: λέει. Εντύπωση.
0: Φοβερό.
1: Όπως και αλγινότατη εντύπωση μου έκανε ο διαπληκτισμός του
0: Μαρινάκη.
1: Του κυρίου Μαρινάκη, ναι, με τον αξιωματούχο του πολιτικού. Δηλαδή, ναι, ναι.
0: Το συνεργάτη του Πρωθυπουργού.
1: Του Πρωθυπουργού, ναι. Δηλαδή,
0: φοβερά πράγματα.
1: Πότε θα βάλουμε μυαλό, ρε σε Μιχάλη.
0: Δεν πρόκειται να βάλουμε μυαλό, καθηγητά μου. Πάρ' το χαμπάρι, γιατί είσαι πολύ αισιόδοξο άτομο σαν και εμένα. Και δυστυχώς την πατάμε και οι δύο. Κάθε φορά περιμένουμε να γίνουν καλύτερα τα πράγματα και δεν γίνονται ποτέ. Αντίθετα, μάλιστα.
1: Εγώ, ως φίλαθρος του ΠΑΟΚ, είμαι Έλληνας φίλαθρος. Καταρχάς είμαι πρώτα Έλληνας και μετά ΠΑΟΚΣ.
0: Ναι.
1: Και έτσι πρέπει.
0: Εντάξει, εδώ λίγο διαφοροποιούμε εγώ.
1: Όχι, εντάξει, ρε σε Μιχάλη μου, είμαστε Έλληνες. Δεν μπορώ να υποστηρίξω, ας πούμε, την τουρκική ομάδα όταν
0: όχι
1: παίζει
0: βέβαια
1: με τον Ολυμπιακό.
0: Όχι βέβαια, εγώ το πάω αλλού, το έχω πει 100 φορές. Σήμερα ήμουν με Ολυμπιακό και θα ήμουν με Παναθηναϊκό και πάει λέγοντας. Ωστόσο, στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός έχει άλλους προέδρους, πρόσεξε, άλλους μεγαλομετόχους. Τους έχω στην πρώτη γραμμή, τους εκτιμώ αυτούς. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
1: Ναι,
0: στο ποδόσφαιρο, ωστόσο, αν παίξει ο Ολυμπιακός στο Europa League, στο Conference μαζί του είμαι. Δεν θέλω να παίζει στο Champions League, γιατί παίρνει 45 εκατομμύρια και εγώ μένω πίσω. Αυτό εννοώ. Κατάλαβες.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα εντάξει, είναι και αυτό μια σκέψη, αλλά.
0: Αλλά δεν μπορώ να πάω.
1: Όταν παίζει η ελληνική ομάδα, είτε είναι ο Άρης, είτε είναι ο Ολυμπιακός.
0: Όποια και αν είναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Στην Ευρώπη δεν μπορώ να υποστηρίξω ούτε το Σκανδιναβό, ούτε
0: τον
1: Ισπανό, ούτε τον Γερμανό, ας πούμε, εις βάρος ελληνικής ομάδας. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω.
0: Οκ.
1: Μπορεί να έχω λάθος, δεν ξέρω, έτσι αισθάνομαι.
0: Όχι, κοίτα, στο ποδόσφαιρο εγώ είμαι συγκεκριμενοποιώ αυτό που λέω, γιατί ο Ολυμπιακός είχε χτίσει μια παράγκα εδώ και χρόνια. Εκμεταλλευόταν το πρωτάθλημα για να πηγαίνει Champions League, έχει βγάλει ένα κάρο λεφτά και γι' αυτό στο ποδόσφαιρο, επαναλαμβάνω, δεν θέλω Ολυμπιακό να παίζει Champions League. Ας παίζει Europa League, Conference League, δεν έχω κανένα πρόβλημα και να σηκώνει και τίτλους. Κανένα πρόβλημα. Κατάλαβες τι λέω.
1: Κατάλαβες, σε καταλαβαίνω. Εντάξει.
0: Δεν μπορώ να πω ψέματα.
1: Υπάρχει εκείνο το βίωμα μιας επέσχυντης περίοδου,
0: ναι,
1: επί του κυρίου Κόκαλη,
0: ναι,
1: που γίνανε εγκλήματα, αλλά τα εγκλήματα, Μιχάλη μου, δεν έγιναν μόνο από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Όχι,
1: πριν
0: δεν
1: από
0: λέω
1: τον
0: όχι.
1: Ολυμπιακό υπήρχε ο Παναθηναϊκός του Βαρδινογιάννη.
0: Δεν λέω όχι.
1: Πριν από τον Βαρδινογιάννη υπήρξε ο Ολυμπιακός του. Δηλαδή ουσιαστικά όποια προσπάθεια γίνονταν για μια, για μια επαρχιακή ελληνική ομάδα,
0: ναι,
1: την κατέπνιγαν.
0: Όχι, είτε και τους άλλους. Και τους αθηναϊκούς αντιπάλους πάλι τους είχαν, τους βαράγα και δεν τελείωνε.
1: Φυσικά, φυσικά, φυσικά, φυσικά.
0: Και με Μαρινάκη κιόλας, μην ξεχνιόμαστε.
1: Αλλά αυτό, επειδή βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος διαστρέβλωσε το ελληνικό ποδόσφαιρο και το δηλητηρίασε, ονειρεύομαι ένα ελληνικό ποδόσφαιρο το οποίο θα έχει μια εξέλιξη,
0: ναι,
1: θα έχει μια ανέλυξη, μια ανωδική πορεία,
0: ναι,
1: Πολλά πράγματα διορθώθηκαν στο ελληνικό πρωτάθλημα με το, με το ΒΑΡ.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν και άλλα που πρέπει να διορθωθούν και άλλα που πρέπει να διορθωθούν διεθνώς.
0: Σωστά.
1: Το ζήτημα του πέναλτι πρέπει να διορθωθεί από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Συμφωνώ απόλυτα, το έχω αναφέρει χίλιες φορές.
1: Από εκεί και πέρα δεν θέλω να θυμάμαι πίσω. Θέλω να θυμάμαι μπροστά και να ελπίζω για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει,
0: ναι.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια στις κοπελάρες μας σήμερα.
0: Σωστά.
1: Για το double το οποίο επάξια κατέκτησαν οι ισόδιες πρωταθλήτριες.
0: Σωστά.
1: Και περιμένουμε την Τρίτη ένα ακόμα τίτλο στο handball από τα κορίτσια μας.
0: Μακάρι.
1: Ό,τι μπορέσαμε πήραμε αυτή την άσχημη περίοδο που μας βρήκαν 1002, Μιχάλη, ναι. Δυστυχήματα, θάνατοι.
0: Δυστυχώς.
1: Τραυματισμοί, okay. Λέμε την άλλη χρονιά. Την άλλη χρονιά ο ΠΑΟΚ θα μεγαλώσει κι άλλο, να είστε σίγουρος,
0: ναι.
1: Κύριε Μιχάλη μου.
0: Ναι.
1: Και καιρός είναι να μεγαλώσουμε κι εμείς οι φίλαθλοι λίγο, έτσι.
0: Αυτό το λέμε παράλληλα εδώ και χρόνια, αλλά έχουμε κάνει αρκετά βελτιωμένα βήματα, έτσι είμαστε... Πολύ καλύτερα από ότι ήμασταν πριν μια δεκαετία. Όλες οι ομάδες.
1: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί οι οποίοι με κάνουν και στεναχωριέμαι πιστεύω ότι είναι πολύ λίγοι.
0: Ναι.
1: Αριθμητικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ να πω με μεγάλη χαρά, καθότι είμαι οπαδός της Boca Juniors, με μεγάλη χαρά ότι το 2-1 της River Plate απέναντι στην Belgrano στον τελικό του πρωταθλήματος σήμερα στην Αργεντινή έγινε 2-3 για την Μπελγράνο και είναι τελικό αποτέλεσμα και η Μπελγράνο πήρε το πρωτάθλημα απέναντι στη River Plate για πρώτη φορά στην ιστορία της και εγώ πανηγυρίζω έξαλλα καθότι επαναλαμβάνομαι φίλος της Μπόκα και ακόμα και να μην ήμουν καθηγητά μου μου αρέσει πολύ να μπαίνουν και άλλες ομάδες στο πάνθεον των πρωταθλητών και των κυπελούχων να μην είναι ίδιες και ίδιες κάθε
1: φορά. Και είναι δημιουργικό αυτό που λες. Αλήθεια, δεν σε ρώτησα ποτέ, επειδή η μεγάλη σου αγάπη είναι η Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Στη Βραζιλία τι ομάδα υποστηρίζεις?
0: Την ομάδα του Σόκρατες Corinthians.
1: Την Corinthians, μάλιστα.
0: Πήγα εκεί στα 18 μου, με πήγε ο θείος μου στο πρώτο παιχνίδι την επόμενη μέρα, Corinthians με μια Ιντερνασιονάλ Ντιλιμέρα, μια μικρή ομάδα από την επαρχία, πήγα στο Μορουμπί, 100.000 κόσμος, έπαθα την πλάκα της ζωής μου, ασπρόμαυρα, και είχε τον παίχτη που λεγόταν Σόκρατες. Δεν ήθελε και πολύ για να γίνω Κορίνθιας από την πρώτη μέρα.
1: Δεν ήθελες και πολύ, όντως, έχεις δίκιο.
0: Και μετά από 2-3 εβδομάδες, σε πληροφορώ, η Κορίνθιας μετά από 20 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα. Και ήμουνα στους δρόμους, έξαλλος, για να φανταστείς. Σκηνικό,
1: κατάλαβα.
0: Πολύ μου μοιάζε με ΠΑΟΚ αυτή η ομάδα. Και...
1: Αφού τα έζησες όλα αυτά, είσαι τυχερός.
0: Ναι, ήμουν τυχερός με Βραζιλία πολύ, 13 χρόνια εκεί.
1: Πώς
0: έχεις...
1: λέγεται το γήπεδο της Boca Juniors?
0: Πώς?
1: Πώς ονομάζεται το γήπεδο της
0: Boca Juniors? Λαμπομπονέρα.
1: Πώς?
0: Λαμπομπονέρα.
1: Λαμπομπονέρα, ναι.
0: Τρομερό. Έχω πάει, σε πληροφορώ.
1: Ναι.
0: Και έχω χαζέψει. Χαζέψει,
1: ναι, είναι μια εμπειρία ανεπανάληπτη.
0: Ναι, ναι, είναι φοβερό. Πρόσεξε τώρα, σου έχω δύο ειδήσεις, τις γνωρίζεις αλλά δεν μπορώ να αποφύγω και τον κόσμο που με έχει ρωτήσει τις τελευταίες 2-3 μέρες και σήμερα μάλιστα το σκηνικό έγινε και πιο άγριο εντός εισαγωγικών. Έμαθα ότι ο Μίλωνας πήρε τον Ερνάντες στο βόλεϊ και σήμερα έμαθα ότι από τον ΠΑΟΚ φεύγει και πάει στον Παναθηναϊκό ο Νικολάκης ο Κόλεφ. Θέλω σχόλιο.
1: Σήμερα το μάθες.
0: Ναι.
1: Που γίνει μέρες πριν αυτά.
0: Ναι, okay.
1: Το βόλεϊ, Μιχάλη μου, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Είχαμε αρχικά σχεδιάσει να κρατήσουμε ένα σκελετό που θα αποτελείται από τον Κόλεφ και τον Κοκκινάκη και ή δυνατόν το Διαγώνιο τον Ερνάντες.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν ήμασταν σε θέση να οικονομικά να ανταπεξέλθουμε.
0: Τόσο γρήγορα πάει το βόλεϊ. Τόσο γρήγορα είναι ο σχεδιασμός του βόλεϊ από Μάιο.
1: Ναι, βέβαια. Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες.
0: Αχα.
1: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει παίχτες από το Ιταλικό πρωτάθλημα.
0: Αχα.
1: Ο Μίλων είναι πολύ πιο δυνατός.
0: Αχα.
1: Και η ελπίδα μας
0: είναι... Εμείς αποδυναμωθήκαμε σε μεγάλο βαθμό.
1: Αποδυναμωθήκαμε πάρα πολύ και θα δούμε τώρα με τον... επιπρόσθετο ξένο παίχτη, πώς θα ισορροπήσουμε την κατάσταση. Να είσαι σίγουρος ότι υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν τη ζωή τους εκεί. Δηλαδή ο Αχιλλέας, ο κ. Παϊσιάδης, ο Ηλίας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Να βρούμε κάποιες λύσεις για ένα τμήμα το οποίο λατρεύουμε, ένα τμήμα το οποίο μας χάρισε παλικαρίσχες χαρές και με Στουρέντι και με τα πρωταθλήματα εδώ που συγκεντρώναμε 12 και 11 χιλιάδες κόσμο στο Παλατάκι. Ας περιμένουμε λίγες μέρες. Έχουμε κάποιες ελπίδες, θα δούμε.
0: Δεν μπορώ να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Θα σε ρωτήσω ευθέως. Το ποδόσφαιρο το έχει ο Σαβίδης, το μπάσκετ το έχει ο κ. Μιστακίδης. Το βόλεϊ δεν μπορεί να κάνει μια προσέγγιση σε αυτούς τους δύο, ή είναι δύσκολο?
1: Αχ, Μιχάλη μου, τώρα ανοίγεις πληγές. Πώς θα σου πω.
0: Μάλλον τις είχες μέσα στη χρονιά αυτό το θέμα.
1: Θέλω να πω το εξής, ότι αν πας στην Αθήνα, θα σου πούνε οι φίλαθλοι, οι Αθηναίοι, και μίλησα με Παναολυμπιακούς, με Παναθηναϊκούς, κατεβαίνοντας με το βόλεϊ, ότι σας ήρθε μια ευλογία και τη μετατρέψατε σε κατάρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήρθαν δύο άνθρωποι που αποδεδειγμένα πονάνε τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά δημιουργήθηκε μια απόλωση εκ του μη όντως.
0: Ναι.
1: Φαντάσου αν αυτοί οι δύο άνθρωποι για ένα λεπτό μπορούσαν να μιλήσουν, ο ΠΑΟΚ θα μεταμορφωνόταν σε Μπαρτσελώνα, σε Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μόνο στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Παντού.
0: Ναι.
1: Θα ήταν ευχής έργο και ευλογία Θεού κάποια στιγμή να αφήσουμε στην άκρη όλες τις προσωπολατρίες. Πάνω απ' όλα είμαστε ΠΑΟΚ. Σεβόμαστε και υπολειπτόμεθα τον κύριο Σαβίδη, γιατί μας έβγαλε από την αναξιοπιστία. Σεβόμαστε τον κύριο Μιστακίδη, γιατί έχει το όραμα να ξαναδημιουργήσει το μεγάλο μπασκετικό ΠΑΟΚ. Και προσευχόμαστε αυτοί οι δύο άνθρωποι κάποια στιγμή, να νιώσουν τον καημό μας, γιατί σήμερα με έπιασε ένα παράπονο. Θυμήθηκα τις μεγάλες μπασκετικές μας στιγμές, αν και δεν είμαι μπασκετικός.
0: Ναι.
1: Είμαι κυρίως ποδοσφαιρικός και οπαδός του βόλεϊ, ας πούμε. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστεί, είναι πρωταθλητής σε όλα τα τμήματα του ΑΣ. Και αυτή τη στιγμή πήραμε χαρά μόνο από το γυναικείο χάντμπολ, πήραμε χαρά από την πάλη, πήραμε χαρά από το γυναικείο ποδόσφαιρο και δυστυχώς είχαμε τις αποτυχίες. Αυτό δεν μας πτωεί. Και εγώ συνεχίζω, πες με ρομαντικό, πες με ιδεαλιστή, πες με όπως θέλεις. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή, την ελπίδα, ονόμασέ την όπως θέλεις.
0: Ναι.
1: Ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι θα καθίσουν κάποια στιγμή να μιλήσουν για τον ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχει κάποιο άτομο που μπορεί να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο, λες? Κάποιος, όποιος και να είναι αυτός.
1: Είναι λίγο δύσκολο, Μιχάλη μου, γιατί ξέρεις, οι ισχυροί άνθρωποι, οι ισχυρές προσωπικότητες,
0: ναι,
1: δύσκολα,
0: ναι,
1: προσεγγίζονται,
0: ναι, ναι,
1: και δύσκολα
0: αλλάζουν και γνώμη. Ναι.
1: Γίνανε λάθη ένθεν και εκείθεν.
0: Ναι.
1: Πόσο όμορφο θα ήταν να υπάρξει μια αυτοκριτική και από τις δύο πλευρές και αυτό το όνομα, τα τέσσερα γράμματα, το ΠΑΟΚ, το όνομα ΠΑΟΚ, να ήταν αυτό το οποίο θα δέσποζε. Μου λες καμιά φορά είσαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος γιατί το ένα χρώμα του ΠΑΟΚ είναι το άσπρο.
0: Ναι.
1: Το μαύρο είναι ο θρήνος μας.
0: Ναι.
1: Για τις αλυσμόνητες πατρίδες. Και το άσπρο είναι το αύριο που θα έρθει και ελπίζουμε να είναι πιο όμορφο.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε θα συνεχίσω να παλεύω με τις δυνάμεις μου, τις όποιες μικρές, για να ενώσω άκρες.
0: Μακάρι.
1: Και να βρω λύσεις για το βόλεϊ, γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω τις πολύ μεγάλες χαρές που μας έχει χαρίσει αυτό το τμήμα. Πληγώνομαι όταν ακούω απαξιώσεις για οποιονδήποτε άνθρωπο υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ, είτε αυτός λέγεται προπονητής ποδοσφαίρου, είτε λέγεται προπονητής βόλεϊ, μπορεί να ξέρει ο καθένας τι περάσαμε φέτος στο βόλεϊ. Μπορεί να γνωρίζει τις δυσκολίες που περάσαμε. Αυτός που μας βρίζει, αυτός που μας καθυβρίζει, μας απαξιώνει.
0: Ναι.
1: Κάθεται στην πολυθρόνα του δωματίου του και κατηγορεί. Ποιον? Τον προπονητή, τους εφόρους που με υδρότα, ας πούμε, και κόπο προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την ομάδα αυτή όρθια για να φτάσει στον τελικό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ εύκολο να κρίνεις.
0: Βέβαια, το έχει ο Έλληνας αυτό κυρίως.
1: Μεγάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ εύκολο να είσαι ο επαΐων, επί παντός επιστητού, να γίνεις και προπονητής, να πεις το χαρακτηριστικό έκλεισε ο κύκλος, δεν έχει τίποτα άλλο να προσφέρει. Ποιος δεν έχει τίποτα άλλο να προσφέρει?
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος είναι ο άμπαλος? Ο Λουτσέσκου είναι ο άμπαλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρετε ρε τι γίνεται στην Αθήνα, ότι αν απελευθερωνόταν ο Λουτσέσκου από το συμβόλαιο, θα πέφτα και οι τρεις μεγάλοι ρε από την προηγούμενη μέρα να πάρουν τον Λουτσέσκου, το γνωρίζετε αυτό?
0: Έτσι είναι. Μα η ΑΕΚ πρόσφερε εκεί και είδω και είπε όχι πριν έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή φταίει ο Λουτσέσκου που παίζαμε όλο το δεύτερο γύρο με μείον 7 παίχτες.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι απίστευτο. Όλοι μαζί, 1,5 μήνα όλοι μαζί. Φοβερό. Φοβερό.
1: Και προσπαθεί ο άνθρωπος να πει 5-6 λέξεις για το τι σημαίνει για αυτόν ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Διότι δεν έχει ανάγκη ούτε από χρήματα. Είναι οικονομικά ανεξάρτητος εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Με πολύ μεγάλη περιουσία. Και μας έχει πει με απλές λέξεις τι σημαίνει για αυτόν στη ζωή του ο ΠΑΟΚ. Και υπάρχουν άνθρωποι που το βρίζουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και όπου κι αν σταθεί το λέει αυτό. Είναι φοβερό αυτό.
1: Ειλικρινά φίλοι μου λυπάμαι, γιατί χωρίς να το καταλαβαίνουμε γινόμαστε μία παράταξη με όλους αυτούς στην Αθήνα που τον κατηβρίζουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Και τον απαξιώνουν.
0: Τη δουλειά τους κάνουμε εμείς. Εμείς όχι. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, από εμάς, εμέσως πλην σαφώς.
1: Άθελά μας, ναι, αλλά ναι. Αυτό δεν θα μας απαλλάσσει των ευθυνών μας.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως επίσης και οι παίχτες. Οι παίχτες, αυτοί που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Δεν μου λες κάτι, έχεις προσέξει ότι στις υπόλοιπες ομάδες δεν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ? Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ 4 χρόνια και ακόμα κλαίνε για τον ΠΑΟΚ, ακόμη ενδιαφέρονται για τον ΠΑΟΚ από την άλλη άκρη του πλανήτη.
0: Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Και έχω παίχτες στην άλλη άκρη του πλανήτη του ΠΑΟΚ που ακόμα όχι απλά ενδιαφέρονται, είναι τρελαμένοι και περιμένουν πώς και πώς την επιτυχία. Παρά το ότι δεν είναι εδώ πλέον. Τα ξέρω αυτά. Τα ξέρω.
1: Ένα πράγμα να ξέρεις, Μιχάλη μου, και στο υπόσχομαι, δεν θα σταματήσω να παλεύω για να βρω. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι άνθρωποι εκεί, οι 4-5 που είμαστε στο Βόλι, θα παλεύουμε με νύχια και με δόντια μέχρι το τέλος για να ξαναφέρουμε την ομάδα εκεί που ήταν. Την ομάδα που μας έδωσε ανίποτες χαρές.
0: Εγώ στεναχωρήθηκα με το άκουσμα της είδησης ότι αφορνά στον Ερνάντες, ότι πηγαίνει στο Μίλωνα. Δεν σου κρύβω ότι λέω, είναι δυνατό να μην μπορούμε να κρατήσουμε αυτό το παιδί που ήταν ο MVP για μένα. Άσχετα και αν δεν ξέρω και πολύ βόλια, αλλά...
1: Και ο αδαμάντινος χαρακτήρας που λεγόταν Κόλεφ.
0: Ναι.
1: Εγώ θα του δώσω το χέρι μου, έστω και αν φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μιλάμε για ένα αδαμάντινο χαρακτήρα, μιλάμε για ένα χρυσό παιδί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Κάποτε στο ποδόσφαιρο θα πρέπει να αποφασίσουμε να είμαστε κύριοι. Κάποια στιγμή στη ζωή μας, στο ποδόσφαιρο, να είμαστε κύριοι.
0: Ναι.
1: Στον αθλητισμό γενικότερα.
0: Ναι. Σιγά σιγά να δώσω εγώ λίγο τα τελικά. Έχω τρομερή έκπληξη για μένα, δεν μπορώ να το χωνέψω. Η αγαπημένη σου Ίντερ μπορεί να πήρε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Η συμπολίτησα που δεν τη γουστάρεις και πολύ, υποθέτω, η Μίλαν, έχασε σήμερα από την Κάλιαρη, την αδιάφορη Κάλιαρη, στο Μιλάνο, αν και προηγήθηκε. Και μάλιστα έχασε 1-2 δίκαια, γιατί αναμενόμενα γκόλ Μίλαν 1.75, η Κάλιαρη 2.78.
1: Μάλιστα.
0: 48-52 κατοχή για την Κάλιαρη. Και πρόσεξε, 16 τελικές η Μίλαν, 3 στο στόχο, 25 τελικές η Κάλιαρη στο Μιλάνο, 10 στο στόχο, με 4 μεγάλες ευκαιρίες για την Κάλιαρη και 3 μόνο για τη Μίλαν. Τελικό 1-2. Εύχομαι τα παιδιά της Μίλαν να πέσουν τρίτη κατηγορία, στο λέω ευθέως.
1: Μάλιστα. Η Μίλαν, ο φόβος και ο τρόμος,
0: ναι,
1: της Ευρώπης, έτσι.
0: Ναι. Ναι, η Μίλαν. Δεν ξέρω τώρα αυτοί οι τύποι πώς θα φύγουν από το Μιλάνο, πώς θα φύγουν διακοπές. Αυτό ειλικρινά δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς έφτασε η Μίλαν σε αυτό το επίπεδο.
1: Τα λεφτά, αδερφέ.
0: Τα λεφτά. Όλα τα λεφτά.
1: Ό,τι δεν τελειώνει με λεφτά, τελειώνει με περισσότερα λεφτά.
0: Ναι, ναι. Δυστυχώς... Όλα τα λεφτά είναι τα λεφτά.
1: Είναι τα λεφτά, αδερφέ. Διαφορετικά με φιλιά αγοράζουμε την Κίνα αύριο το πρωί.
0: Ναι, ναι. Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπεις τα ποσά τα οποία έχουν πέσει στην Premier League ή στο ισπανικό ποδόσφαιρο, τότε θα καταλάβεις πολύ απλά ότι το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Η Ίντερ δεν έχει τους παίχτες που έχει, ας πούμε, η Μπαρτσελώνα,
0: ναι.
1: Η οποία Μπαρτσελώνα έχει τεράστια, ίσως μαζί με τον Άγιαξ, τις καλύτερες ακαδημίες στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν παιδιά 16 χρονών, 17, έτοιμα να παίξουν στο Champions League. Είναι απίστευτα όλα αυτά. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Οι πρώτοι διδάξαντες βέβαια υπήρξαν οι Ολλανδοί. Αλλά καλά κάνουν, γιατί το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να το παίξει πια ένας που είναι 37-38 χρονών. Δεν είναι ούτε η εποχή του Πράτη, έτσι, ούτε η εποχή του Ζαΐρ, ούτε η εποχή του Πούσκας. Σήμερα το ποδόσφαιρο είναι δύναμη, ταχύτητα, εκρηκτικότητα. Σήμερα αμήνεσαι και επιτίθεσαι μαζικά μαζί με την ομάδα σε πλήρη χρονισμό και συγχρονισμό. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δεν διάγουμε την εποχή του ρομαντικού ποδοσφαίρου. Όπως είπες και εσύ, του Σόκρατες, του Φαλκάο, έτσι, του Ροναλντίνιο.
0: Βέβαια.
1: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Βλέπεις ότι η μπάλα πάει στους πλάγιους και γυρίζει πίσω στα χαφ.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Γιατί θα σε φάνε ζωντανό, Μιχάλη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
0: Είχαμε περιστατικό σήμερα με Ντόναλντ Τραμπ, ένα πιτσιρικά να σκοτώνεται που πήγε να αρχίσει να βαράει εκεί ό,τι έβρισκε και δεν έβρισκε. Δώσε δύο λόγια γι' αυτό για να περάσουμε μετά σε αυτά τα μεταχθεσινά έως τα σημερινά, τα οποία λένε ότι βγήκε ένα πρωτοσέλιδο στην Αμερική. Μου προκάλεσε τρομερή εντύπωση. Ανήρτησε ο Τραμπ το χάρτη του Ιράν με τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής επάνω. Δεν ναι. Μπορείς να είσαι, ρε φίλε, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Η εικόνα αυτή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, Μιχάλη μου, αυτού του όρου που ονομάζουμε σήμερα συμβολική αφηγηματική σηματοδότηση στη γεωπολιτική. Δηλαδή, το ίδιο το post, αν είναι αυθεντικό ή έστω αν αναπαράχθηκε ευρέως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει άμεσο σχέδιο στρατιωτικής κίνησης.
0: Ναι.
1: Αλλά το μήνυμα που επιχείρει να περάσει είναι βαθύτερο.
0: Του Ντόναλντ Τραμπ είναι. Ο ίδιος την ανήρτησε.
1: Ναι, ναι, το γνωρίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Η αμερικανική σημαία πάνω από το Ιράν, ο τίτλος United States
0: of the Middle East.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η αισθητική του χάρτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υποδουλώνουν περισσότερο ψυχολογική πίεση, προβολή ισχύως.
0: Μπράβο.
1: Και προσπάθεια διαμόρφωσης αντίληψης.
0: Να κερδίσουν εντυπώσεις.
1: Ακριβώς. Ναι. Στην πραγματικότητα τέτοιου είδους εικόνες λειτουργούν σαν πολιτικό μήνυμα προς εσωτερικό ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, αλλά και ως εργαλείο δοκιμής αντιδράσεων. Είναι ακριβώς μέσα στο πλαίσιο που συζητούσαμε εδώ και μήνες, δηλαδή ελεγχόμενη κλιμάκωση, πόλεμος αφηγήματος και όχι απαραίτητα προαναγγελία έναρξης επιχειρήσεων.
0: Τώρα να σε ρωτήσω.
1: Υπάρχει
0: κάτι.
1: Υπάρχει όμως και μία δεύτερη ανάγνωση.
0: Πριν περάσεις εκεί, τώρα τι σκέφτηκα. Να είσαι εσύ η Ελλάδα στη θέση του Ιράν και να βγάνει ο Ντόναλντ Τραμπ το χάρτη της Ελλάδος με τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών επάνω της, τι θα έκανες εσύ ως Μητσοτάκης? Το ανατριχιάζω μόνο που το σκέφτομαι τώρα.
1: Πρόσεξε. Εκείνο το οποίο σκέφτομαι, λέγοντας πρώτα για να κλείσουμε σοβαρά το θέμα, ότι στην Τεχεράνη ειδικά τέτοιου είδους συμβολισμοί ενισχύουν το αφήγημα του καθεστώτος περί περικύκλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στην ουσία επιφέρουν το αντίθετο
0: αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Συσπυρώνουν εσωτερικά το λαό.
0: Σωστά.
1: Και διευκολύνουν την ιρανική προπαγάνδα να παρουσιάζει τις ΗΠΑ ως δύναμης παράνομης ηγεμονικής επιβολής.
0: Ναι, αντιληπτό.
1: Αλλά στο φανταστικό σενάριο και το εκπληκτικό σενάριο το οποίο συνέλαβες, εάν τυχόν το βλέπαμε, ας πούμε, να προσαρτάται στο χάρτη στην Ελλάδα, Εγώ φαντάζομαι τι θα γινόταν από πλευράς αντιπολιτεύσεως.
0: Όχι, Θεέ μου.
1: Αντιλαμβάνεσαι τώρα με βέβαια την αγαπημένη μου ζωή.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Πω από τι θα είχαμε
1: είναι
0: την επόμενη μέρα στη Βουλή.
1: Το πρόεδρο του ΚΚΕ,
0: ναι,
1: ο οποίος ως άνθρωπος δεν ξέρω γιατί, αλλά το συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Σαν προσωπικότητα, άσχετα με την ιδεολογική μας έτσι, διαφωνία, ναι, μη ταύτιση, φαντάσου τι θα λεγόταν από την αντιπολίτευση συλλήβδην ότι δεν είμαστε χώρα, είμαστε χώρος, ότι είμαστε απικία των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είμαστε και τι δεν είμαστε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς στην εποχή του Μοσαϊκού Πολέμου και του Πληροφοριακού Πολέμου στο αφήγημα, μερικές φορές μια εικόνα στο διαδίκτυο μπορεί να παραγάγει, Μιχάλη μου, περισσότερο γεωπολιτικό θόρυβο από μια στρατιωτική μετακίνηση μονάδων. Δυστυχώς φτάσαμε και εκεί, Μιχάλη μου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αφού φτάσαμε, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό, καθηγητά μου.
1: Ναι, φίλε μου.
0: Πάμε.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε και θέλω να διαβάσω και να είσαι εσύ παρόν, καθηγητά μου, ένα μήνυμα ενός φίλου στον τοίχο του Facebook που έγραψε ένα μήνυμα.
2: Ναι.
1: Πρόσεξε τι μου λέει, επειδή αρπάχτηκε από το ότι ανέφερα τον Σαββίδη, ξέχασε να πει ότι τον ανέφερα Γιάννη Σαββίδη, και μου λέει Μπραζίλ, ο ένας είναι Σαββίδη Σκέτο και ο άλλος ο κύριος Μιστακίδης. Σοβαρά. Θέλω να πω του George Fly, με την παρουσία σου να είναι δυνατή εδώ, πρόσεξε, ότι καταλαβαίνεις πως είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, γενικά ο Έλληνας, διότι δεν αντιλαμβάνεται αυτά που λέω εγώ, γιατί άλλα λέω, άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Και δεν γνωρίζει τη θέση μου με τον Γιάννη Σαββίδη. Πρόσεξε φίλε μου George Fly, θα το πω μία φορά. Τον Γιάννη Σαββίδη, τον αποκαλώ Γιάννη Σαββίδη, γιατί μου έχει δώσει το δικαίωμα να τον αισθανθώ κοντά μου σαν άτομο δικό μου.
2: Ακριβώς, αυτό πήγα να πω κι εγώ.
1: Το κύριος Μιστακίδης είναι πολύ απόμακρο, αν δεν το έχεις καταλάβει, αδερφέ.
2: Ακριβώς, δεν έχει έρθει ακόμα κοντά σου. Μπράβο. Ο κύριος Μιστακίδης.
1: Πάει να με φέρει κοντά του, αλλά είναι μακριά ακόμα από το να με φέρει κοντά του, γιατί αυτά που έχει κάνει ο Γιάννης Σαββίδης σε σχέση με τον κύριο Μιστακίδη, έτσι θα τον αποκαλώ μέχρι να αισθανθώ να πω ο Μιστακίδης είναι μαζί μου. Ναι. Αν το κατάλαβες, έχει καλός George Fly. Αλλιώς τζάμπα μιλάμε εμείς εδώ πέρα, φίλε, τόσα χρόνια.
2: Και κάτι άλλο, αγαπημένα φίλε George Fly. Από όλα αυτά που είπαμε, από την ελπίδα αυτοί οι δύο άνθρωποι που πιστεύω ότι αποδεδειγμένα αγαπούν τον ΠΑΟΚ, από την ελπίδα μας να έρθουν σε μια επαφή για να γίνει ο ΠΑΟΚ μεγάλο σε όλα τα τμήματα, εσένα σου έμεινε ότι η προσφώνηση του Μιχάλη ήταν αυτή η συγκεκριμένη.
1: Είναι κάποια άτομα που την έχουν μαζί μου, γιατί είναι του άλλου στρατοπέδου, αν μπορώ να το αναφέρω έτσι, και με λυπεί πολύ.
2: Μα ο ΠΑΟΚ χωρίστηκε σε στρατόπεδο, αλίμονο ρε εσύ Μιχάλη.
1: Έλατε. Και πρόσεξε, έχω άλλη μια
2: παράδοση. Έχω ο Σαββίδης, γιατί ο Σαββίδης δεν είναι του χθες.
1: Έλατε.
2: Ο Σαββίδης πρόσφερε στον ΠΑΟΚ, μας έβγαλε από την αναξιοπιστία. Επιθυτίας του ως Προέδρου πήραμε τίτλους, κατακτήσαμε πρωταθλήματα. Και τον αισθανόμαστε πιο δικό μας.
1: Μα μας έκανε να αισθανόμαστε περήφανοι απέναντι σε ένα ΠΟΚ που έχει κάνει πράγματα και θάματα και...
2: Ακριβώς.
1: Να μην πω τώρα,
2: τέλος πάντων. Εκείνο που πρέπει να σου μείνει, Γιώργο πρέπει να σε λένε φίλε μου, είναι, πώς θα σου το πω, δεν είναι να διαιωνίζουμε και να αναπαράγουμε την πόλωση.
1: Ναι.
2: Μην τους θεωρείς εκ προημίου αντιπάλους.
1: Ναι.
2: Είσαι ΠΑΟΚ. Δεν με νοιάζει ο κύριος, είμαι ευγνώμων στον κύριο Σαββίδη. Πιστεύω ότι θα είμαι ευγνώμων ήδη για όσα έπραξε ο κύριος Μιστακίδης.
1: Μαζί σου.
2: Και εγώ κύριο τον αποκαλώ, έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και πιστεύω, είμαι αισιόδοξο για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
1: Κι εγώ, αλίμονο.
2: Αλλά δεν έφτασε
1: ακόμα η στιγμή να βλέπω εγώ μπάσκετ, ρε Σιθανάση.
2: Γιατί δεν τον αισθάνομαι τόσο κοντά σου, Σαββίδη.
1: Άρχισα να βλέπω εγώ μπάσκετ τώρα. Αυτό, άμα το έλεγα πριν δύο χρόνια, θα γελάγανε και τα ξαδέλφια μου και οι φίλοι μου. Δηλαδή.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Γιατί, παιδιά μου, αυτή, ακούστε με, γιατί μάλλον είμαι μεγαλύτερο από εσά. Αυτή η προσωπολατρία.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, ο σεβασμό και η ευγνωμοσύνη είναι συναισθήματα τα οποία θα πρέπει να μας διακατέχουν.
1: Αλίμονο.
2: Η τυφλή προσωπολατρία είτε στον αθλητισμό είτε στην πολιτική δεν οδηγεί σε ευνοϊκές ατρόπους.
1: Είτε στη νίκη.
2: Πίστεψέ με, Γιώργο.
1: Είτε στη νίκη, γιατί είναι πολύ λάτρης της νίκης και δεν θέλουν να έχουν σχέση με την ήττα, καταλαβαίνεις τι λέω.
2: Ωραία, θα έπρεπε μετά το 7-1 ας πούμε της Βραζιλίας από τη Γερμανία να σταματήσει το ποδόσφαιρο.
1: Εμείς οι παοκτσίδες τουλάχιστον δεν γίναμε ΠΑΟΚ λόγω των εικών και των τροπέων. Μην τρελαθούμε τώρα.
2: Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Σταματήστε τα όλα αυτά.
1: Έχω ένα μήνυμα και για σένα. Ο Λάμπης ο Παναγιωτίδης λέει: μιας και αναλύσει του καθηγητή σε θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος είναι αρκούντος καλές και εύστοχες, δεν υπάρχει λόγος, λέει, να κάνει αθλητικό ρεπορτάζ. Θέλει περισσότερα πολιτικά μάλλον από σένα, κοινωνικοπολιτικά μάλλον από σένα.
2: Ωραία. Το καταλαβαίνω απόλυτα και ήταν πολύ εύστοχη η παρατήρηση.
1: Αλλά πρέπει να λέμε και τα αθλητικά. Χωρίς αθλητικά δεν γίνεται.
2: Σήμερα, γι' αυτό και σήμερα στην εκπομπή μου, η οποία ήταν αμιγώς γεωπολιτικής φύσεως, αν έκανα δύο εκπομπές κυριακάτικες ήταν γιατί, φίλε μου καλέ, τελείωνε η σεζόν, με πονάει και εμένα ο ΠΑΟΚ, αυτό δεν πρόκειται να συνεχιστεί, εκτός αν πάρουμε το... Αν σημειώσουμε μια σημαντική νίκη, μπορεί να αφιερώσω ένα συγχαρητήρια. Η εκπομπή δεν πρόκειται να χάσει την ταυτότητα που έχει. Απλά τελείωνα, αγόρι μου, η σεζόν. Είχαμε μια πίκρα εμείς οι Παοξίδες. Έπρεπε να πω συγχαρητήρια στα παιδιά της ΚΑΠΑ 19 και του ΠΑΟΚ και του Άρεως, γιατί και αυτοί είναι μέσα στη ζωή μας, είναι μέσα στις μικρές χαρές της ζωής μας, όπως έχει καταντήσει η ζωή μας. Να είσαι λοιπόν σίγουρος ότι το αίτημά σου θα ικανοποιηθεί.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν το δέχομαι αυτό, συγγνώμη, γιατί μιλάμε για όλα τα θέματα της καθημερινότητας και τα αθλήματα δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, γιατί εσύ είσαι μέσα στο τάκτο του βόλεϊ, δηλαδή.
2: Του βόλεϊ, ναι.
1: Αλίμονο τώρα. Δεν θα αφήσουμε το ποδόσφαιρο ή τον μπάσκετ, το βόλεϊ έξω από την καθημερινότητά μας. Αυτή την ώρα που έχουμε την πολύ δυνατή ώρα είναι για όλα τα θέματα. Αλίμονο. Σε παρακαλώ.
2: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Αναφέρθηκα αποκλειστικά στην εκπομπή μου την Κυριακή.
1: Ναι, ναι, οκ. Okay.
2: Ενημερώνοντας το φίλο ότι θα διατηρήσει τη γεωπολιτική της
1: ταυτότητας. Ναι, εκεί. Και εκεί μπορείς να κάνεις και τα σχόλιά σου για αρχή. Δεν είναι κάτι το. Δεν είναι συγκεκριμενοποιημένο αυτό το ότι κάνω αυτό και τελείωσε. Άλλωστε, το ραδιόφωνο πλέον τα τελευταία 10-15 χρόνια και ειδικά το Μετρόπολης το έχει αποδείξει αυτό, έτσι. Εμπράκτος, δηλαδή, δεν το συζητάμε. Ασχολείται με τα πάντα.
2: Αν ο φίλος διαβάζει και τα άρθρα τα οποία συντάσσω, συγγράφω και αναρτώ στο Μετρόπολης 95,5
1: και με χαρά
2: σήμερα έμαθα από τον κύριο Καραγιάννη ότι η αναγνωσιμότητα είναι πολύ μεγάλη.
1: Αλίμονο.
2: Ήταν κάτι που με χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί όλος αυτός ο κόπος δεν πέχαμε.
1: Βέβαια, βέβαια, αλίμονο.
2: Και το κάνω με χαρά.
1: Αλίμονο.
2: Νιώθοντας υποχρεωμένος να μιλήσω μόνο για αλήθειες.
1: Στο Τωρίνο Γιουβέντους, στο ντέρμπι στο Τωρίνο, έχουμε άτομο οπαδό που χαροπαλεύει, γιατί είχαμε τρομερά επεισόδια πριν τον αγώνα. Ειδοποίησαν όλοι εκεί, μην αρχίσει το παιχνίδι, θα μπούμε μέσα και θα γίνει της τρελής. Άρχισε όμως το παιχνίδι με καθυστέρηση, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν κανένα 45 λεπτό. Και η Γιουβέντους ήδη προηγείται 0-2 στο 55 λεπτό. Αυτό για τους φίλους που ρωτάνε για το Τωρίνο Γιούβε.
2: Ξέρεις, το Τωρίνο, οι οπαδοί της Τωρίνο είναι πολυπληθέστεροι.
1: Ναι, ναι, στην πόλη πιο πολύ είναι, ναι, ναι.
2: Περισσότεροι ήταν μετά το δυστύχημα, ναι. Το τραγικό.
1: Σωστά, σωστά.
2: Το αξέχαστο.
1: Άλλα και αυτά και ποια πόλη και ποια χώρα και ποια δεν έχει τα δικά της τα προβλήματα.
2: Ναι, τα μεγάλα δράματα ήταν το αεροπορικό δυστύχημα με την ομάδα της Γκρανάδα, της Τωρίνο.
1: Βεβαίως.
2: Και νομίζω μετέπειτα με τη Manchester United. Έκτοτε επεκράτησε να τους προσφωνούμε μπέμπιδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε λίγο στο σκηνικό λοιπόν των Αμερικάνων. Από μένα, λέει, εξαρτάται, λέει, το αν θα τελειώσουμε τον πόλεμο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε τι σημείο είμαστε τώρα, μια μέρα μετά που λέγαμε ότι πάμε προς το τέλος?
2: Κοίταξε, είμαστε σε μια συστημική αστάθεια, αλλά επαληθεύονται όλα αυτά τα οποία είχαμε προβλέψει, Μιχάλη μου. Δηλαδή, δεν θέλει ουδής να αποχωρήσει με πληγωμένο το γόητρο της ισχύος. Κανένας από την άλλη πλευρά δεν θέλει να αναλάβει το ρίσκο της κλιμάκωσης και πάμε σε μια προσέγγιση, όπως αναφέρει και ο ηγέτης του Πακιστάν, η οποία αυτή τη φορά είναι ιδιαίτερα ορατή, αν και οι ανοιχτές πληγές παραμένουν, οι αποζημιώσεις, τα στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα του εμπλουτισμού του ουρανίου για το Ιράν.
1: Ναι.
2: Έχω την ελπίδα ότι θα βρεθεί κάποια χρυσή τομή για να μην επαναληφθούν στάδια κλιμάκωσης, βομβαρδισμοί αμάχων και κυρίως να μην αποτολμήσει κανείς να κλιμακώσει τα στενά του Ορμούς, γιατί εκεί θα πάμε σε παγκόσμιο ενεργειακό σοκ. Πιστεύω ότι σε μια τέτοια περίπτωση, και είχα προειδοποιήσει μέσω του ραδιοφώνου ότι θα είχαμε κλείσιμο και στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη, και εκεί θα πηγαίναμε πλέον σε ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ, το οποίο θα επηρέαζε ακόμη και την εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή τα τρόφιμα.
1: Δεν μου λες τώρα, πες ότι τελειώνει αύριο ο πόλεμος. Πόσο θα κρατήσει αυτή η βενζίνη που λέει και ο Γιάννης Ολίδης εδώ 2,20, ας πούμε, πόσο καιρό θα κρατήσει αυτό το δυστυχές σενάριο?
2: Για να επανέλθει γενικότερα η οικονομία, Δίνω ένα χρονικό διάστημα πάνω από ένα έτος, Μιχαλή.
1: Α, θέλει τόσο πολύ, ε.
2: Καταλαβαίνεις και εσύ ότι με τα στενά του Ορμούς το παιχνίδι δεν θα τελειώσει εύκολα.
1: Ναι.
2: Είμαστε στη ράχη της ελεγχόμενης αστάθειας.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένα κρίσιμο κουμπί εκεί, υπάρχει ένα κατόφλι από το οποίο αυτή τη στιγμή απομακρυνόμαστε. Αλλά έχω προειδοποιήσει ότι υπάρχει ο παράγων τυχαιότητα, ένα λάθος σήμα στο ραντάρ.
1: Ναι.
2: Έτσι,
1: ναι.
2: Μια τρομοκρατική υποομάδα, ναι, η οποία θα βάλει κατά αμερικανικού στόλου.
1: Ναι, ναι, ναι. Δυο πειραγμένους.
2: Όταν έχουμε συγκέντρωση μεγάλων δυνάμεων σε ένα μικρό χώρο, η πιθανότητα να έχουμε κάποιο ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είναι ορατή.
1: Σωστά, οι φανατικοί μπορεί ανά πάση στιγμή να μπερδέψουν τα πράγματα.
2: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι φονταμενταλιστές, οι οποίοι βλέπουν με μάτι αρνητικό, όχι μόνο από τη μία πλευρά, αλλά και κάποιοι υπερεθνικιστές του Ισραήλ,
1: ναι,
2: οι οποίοι ποτέ δεν σταμάτησαν να βλέπουν το Ιράν ως υπαρξιακό πρόβλημα για το Ισραήλ. Εδώ βλέπεις ότι δημιουργούμε εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν, διότι πρέπει να κινηθούν οι βιομηχανίες όπλων, οι κολοσσοί.
1: Σωστά.
2: Διότι πρέπει να έχουμε προβολή ισχύως παντού. Εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο να μην ξέρουμε αν αύριο υπάρχει Καναδάς στη μορφή,
1: ναι,
2: την οποία το ξέραμε μέχρι χθες.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν έχει άδεια. Και αυτό θα το εκμεταλλευτούν το σενάριο και οι πετρελαιακές εταιρείες, και όχι μόνο τώρα έτσι, γιατί θα κρατήσουν,
2: ναι,
1: ψηλά
2: φυσικά,
1: την τιμή.
2: Γιατί η Αλβέρτα είναι μία από τις μεγαλύτερες και πλουσιότερες επαρχίες του Καναδά, στη δυτική πλευρά της χώρας. Είναι γνωστή κυρίως για το πετρέλαιο και το φυσικό της αέριο, την ισχυρότατη ενεργειακή βιομηχανία, τα τεράστια αγροτικά και κτηνοτροφικά εδάφη, και μια πιο αμερικανικού τύπου πολιτική κουλτούρα σε σχέση με άλλες καναδικές επαρχίες. Οικονομικά θεωρείται η ενεργειακή μηχανή του Καναδά, δηλαδή κάτι σαν το Τέξας του Καναδά. Γι' αυτό και πολλές φορές συγκρούεται πολιτικά με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Οτάβα σε θέματα περιβάλλοντος, πράσινων ύπων, δηλαδή πράσινης μετάβασης, φορολογίας και περιορισμός εξορίξης. Σήμερα τροφοδοτείται μία ένταση, διότι υπάρχουν φωνές υπέρ της ανεξαρτησίας.
1: Ναι.
2: Γενικότερα ζούμε σε ένα χώρο, σε έναν κόσμο, σε μια εποχή που δεν ξέρουμε τι ξημερώνει και σε ποια χώρα ξημερώνει. Η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει κυκλώσει την Ταϊβάν με 100 πολεμικά πλοία.
1: Ναι, ναι, φοβερό.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σε ένα παγκόσμιο σύστημα το οποίο μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης δεν είναι πλέον διπολικό, είναι άναρχο, δεν ξέρεις τι ξημερώνει, θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός, πρώτα με τον κόσμο, τον εξωτερικό, και μετά με τον εαυτό σου. Κοίταξε να γεύεσαι κάποιες απλές δευτερεύουσες χαρές,
1: ναι,
2: κοίτα,
1: ναι,
2: τα,
1: ναι,
2: παιδιά σου, την οικογένειά σου.
1: Έτσι είναι. Έτσι,
2: διότι δεν βγαίνει άκρη, όσο και αν μελετάς διεθνή σχέση, γεωπολιτική, όταν αυτή εξαρτάται από τις παρορμήσεις ενός ανθρώπου ο οποίος νοσεί από ναρκισισμό ή από υπερσυγκέντρωση, για να μην αδικήσω την άλλη πλευρά, αναφέρομαι στο Βλαντιμίρ Πούτιν,
1: ναι,
2: έστω και αν για την πατρίδα του αυτή τη στιγμή είναι ο ιδανικός ηγέτης, πιστεύω ότι κάποια στιγμή έπρεπε να δώσει τέλος, έπρεπε ήδη να έχει δώσει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, και εδώ ειλικρινά θα το απονέμω την ευθύνη.
1: Μάλλον δεν φταίει αυτός όμως, καθηγητά μου, άμα η Ευρώπη συντάσσεται με την πλευρά του ηθοποιού. Τι
2: δεν
1: να κάνει δηλαδή αυτός.
2: Δεν λέω όχι.
1: Λέω εγώ τώρα έτσι.
2: Ίσως θα έπρεπε να είχε έρθει σε επαφή με την ίδια την Ευρώπη. Αν όπως ισχυρίζεται είναι αυτός ο οποίος λυπάται τόσο πολύ για την απώλεια των ζώων, των αμάχων, δεν έχω λόγους να το αμφισβητήσω.
1: Ναι.
2: Αλλά κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να τελειώνουν. Όχι άλλος θάνατος, όχι άλλα παιδάκια νεκρά, όχι άλλα σχολιά βομβαρδισμένα.
1: Εντάξει.
2: βομβάρδισαν οι Ουκρανοί, ας πούμε, ένα κολέγιο ρωσικό με 10-11 νεκρούς μαθητές Ρώσους.
1: Ναι.
2: Κάποτε όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν σε αυτόν τον άθλιο κόσμο.
1: Το ξαναλέω, εμείς καλά τα λέμε, αυτοί δεν σταματάνε. Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν σταματάνε γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες.
1: Έμα.
2: Και ούτε ποτέ σταμάτησαν. Ο πόλεμος ήταν πάντα ο πατέρας πάντων, πατήρ πάντων.
1: Ναι.
2: Η ιστορία της ανθρωπότητας δυστυχώς κατέληξε να είναι ιστορία των πάσης μορφής συγκρούσεων, πολέμων, και βέβαια την πλήρωναν πάντα οι λαοί, είτε με τη ζωή τους, είτε κοινωνικά, είτε οικονομικά. Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε το χαμόγελό μας και την όποια αισιοδοξία μας, κοιτώντας τη θάλασσα και τον ουρανό, γιατί όπως είπα και το μεσημέρι, αν μας τα πάρουν και αυτά, αν μας πάρουν το χαμόγελο και την αισιοδοξία, τότε θα έχουμε χάσει τα πάντα, Μιχάλη μου.
1: Ναι, ελπίζω να μην χάσουμε τα πάντα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξος σε όλες αυτές τις αλλαγές.
2: Ναι, είσαι ρεαλιστής. Και άσε με εμένα να ονειρεύομαι.
1: Ήμουνα κι εγώ πολύ αισιόδοξο άτομο. Με αυτά που βλέπω τα τελευταία 20-25 χρόνια, με θεωρώ ανόητο να συνεχίζω να είμαι τόσο αισιόδοξο. Θα με πούνε
2: και... Άλλαξε ο κόσμος, Μιχάλη μου. Άλλαξε ο κόσμος. Εδώ βλέπεις ότι η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, απεσύρθη από την Ευρώπη ουσιαστικά. Σήμερα υπάρχει ένας εντονότατος προβληματισμός
1: για
2: στρατηγική απομόνωση του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Θα στο ανέφερα αυτό ως θέμα σε λίγο. Γιατί είδα ότι υπάρχει θέμα μεγάλο αυτό σε ό,τι αφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Ναι, υπάρχει ένα θέμα σε μια εποχή που υπάρχει μια τέτοια τρομερή αστάθεια,
1: ναι,
2: γεωπολιτική.
1: Ναι.
2: Ο προβληματισμός είναι εντονότατος. Δηλαδή η παγκόσμια τάξη καταραίει. Δεν είναι απλά δημοσιογραφική υπερβολή. Αντανακλά τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, την αβεβαιότητα γύρω από τις ΗΠΑ, την άνοδο της Κίνας, τους Χούθη,
1: ναι,
2: την ενεργειακή ανασφάλεια για ασφυξία και την μετάβαση από μονοπολικό σε ένα χαοτικό πολυπολικό σύστημα. Η Βρετανία λοιπόν αντιμετωπίζει ένα στρατηγικό δίλημα. Μετά το Brexit προσπάθησε να προβάλλει το αφήγημα μια χώρα ευέλικτη, παγκόσμια, εμπορικά αυτόνομη. Αλλά η πραγματικότητα απεδείχθη πολύ πιο δύσκολη. Υπάρχουν οικονομικές τριβές, υπάρχει απώλεια πρόσβασης, πρόβλημα παραγωγικότητας, μεταναστευτική πίεση και αίσθηση γεωπολιτικής μοναξιάς. Γι' αυτό πλέον εμφανίζονται φωνές μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο που συζητούν όχι απαραίτητα για πλήρη επανένταξη άμεσα, αλλά τουλάχιστον για μια στενότερη τελωνιακή συνεργασία.
1: Γιατί αυτό δεν είναι και εφικτό, έτσι, να...
2: Για βαθύτερη πολιτική επαναπροσέγγιση.
1: Μάλιστα. Θα πάρει χρόνο δηλαδή.
2: Οι διεθνείς σχέσεις προσομοιάζουν με την προσωπική μας ζωή. Είναι ώρες που η μοναξιά είναι αβάσταχτη.
1: Ναι. Τώρα που είπες μοναξιά, βλέπω μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού και οφείλουμε όλοι να παραδεχτούμε ότι δεν είναι πλέον γκαντέμις, γιατί είχε δώσει συγχαρητήρια. Είχε δώσει τις ευχές του να το κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν μπορούμε να το λέμε πλέον γκαντέμι. Ορισμένοι που τον λένε, εγώ δεν τον λέω, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχει μια ανάρτηση πριν από λίγο. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final Four στην πατρίδα μας. Έτσι, αυτή είναι η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την κατάκτηση του Ολυμπιακού.
2: Ναι, ως όφιλε αυτά έπρεπε να πει.
1: Εδώ μίλησε για τον Ακύλα, δεν θα μίλαγε για αυτό το. Ειδικά για την ομάδα του Ολυμπιακού, δεν είναι ο Πρωθυπουργός.
2: Ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι είναι φιλάθλος του Ολυμπιακού.
1: Του Ολυμπιακού, μπράβο.
2: Εντάξει, για αυτό το τραγούδι, το έκτρωμα το οποίο πήγε στη Eurovision, δεν έχω τίποτα με το παιδί.
1: Ναι.
2: Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας περί αισθητικής. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας περί αισθητικής.

0: τώρα υπάρχουν τραγούδια, καθηγητά μου, τώρα ακούς τα παλιά
1: τα παλιά λατινικά, στα καστελιάνικα, στα... Τα παλιά ιταλικά τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν στους μαθητές μου μίλησα για τα δικά μας τραγούδια,
0: αχα,
1: για τις δικές μας φωνές που λατρέψαμε, για αυτούς που φύγαν και τους θεωρούμε εμείς σαν αντικατάστατους.
0: Ναι.
1: Για το Χατζηδάκη, για τη Τζένι Βάνου, για το Μητροπάνο, για το Γαβαλά, για τον Καζαντζίδη. Με αυτούς που μεγαλώσαμε, για αυτούς που τραγούδησαν τον Έρωτα, για τον Μπάριο, δεν μπορώ πια να ακούσω τίποτα. Έχω μια παλιά κασέτα στο αυτοκίνητο, ένα παλιό στικάκι, που καμιά φορά έτσι όταν με πιάνει το μεράκι ακούω τα παλιά αγαπημένα μου τραγούδια.
0: Βέβαια.
1: Τα δεμένα με τις αναμνήσεις μας, τις προσωπικές μας ζωής.
0: Βέβαια.
1: Όταν είχαμε τα νιάτα, έτσι.
0: Ναι. Ωραία φάση. Τώρα, ωραία φάση. Γάζα δεν έχουμε τίποτα. Ρωσία, Ουκρανία, είχαμε κάτι νεότερο, κάτι...
1: Είχαμε σφοδρότατους βομβαρδισμούς, ίσως μεγαλύτερους από την απαρχή της έναρξης βολής.
0: Άντε.
1: Με πυράβλους τελευταίας έκδοσης, διότι χτυπήθηκε, όπως σου είπα, ένα ρωσικό κολέγιο.
0: Ναι.
1: Και τα αντίπεινα τα ρωσικά ήταν σφοδρά. Αυτή τη στιγμή φλέγεται το Κίεβο.
0: Άντε. Χαμπάρι δεν πήραμε.
1: Ειλικρινά δεν θέλω πια. Θέλω να μου κάνεις ένα χατήρι.
0: Παρακαλώ.
1: Να κάνουμε κάποτε μια εκπομπή για τη μουσική της Λατινικής Αμερικής.
0: Τώρα το καλοκαίρι θα το κάνουμε οπωσδήποτε.
1: Θέλω να μου το υποσχεθείς.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Γιατί λατρεύω τους ήχους της Χιλής, του Πουερτορίκο.
0: Ναι.
1: Τους ήχους της τα ταγκό, τα αργεντινικά. Έτσι να κάνουμε μια συζήτηση όμορφη για ποικίλα θέμα, ύλης θέματα, και να έχουμε τέτοιου είδους τραγούδια για να μπορέσουν να νιώσουν όμορφα τα αυτιά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνους τους αξέχαστους ήχους.
0: Σου υπόσχομαι μόλις τελειώσουν οι πόλεμοι.
1: Μόλις τελειώσουν οι πόλεμοι.
0: Να το κάνουμε.
1: Αχ, Μιχάλη μου.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Δεν θα τελειώσουν. Γι' αυτό ας ακούσουμε τον Πέσαμε Μόσο, το Esta Historia de un Amor. Και ας ακούσουμε μερικά τραγούδια όμορφα, έτσι, μερικές δευτερεύουσες χαρούμενες στιγμές της ζωής μας.
0: Θα σε βάλουμε τον Πέσαμε Μούτσο εδώ, ο Γιάννης Ελίδης θα επιληφθεί του θέματος. Με το
1: που πάρα πάμε... πολύ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, με το που πάμε στο διάλειμμα είναι αφιερωμένο σε σένα αυτό. Να δώσω λίγο εδώ για τα παιδιά που σήμερα έγιναν δύο μεγάλες εκπλήξεις. Έχω και ένα φίλο στο Facebook που έγραψε εκπληκτικό μήνυμα. Κάτσε λίγο να το δω. Ο Νίκης Κάβα λέει: φωνάζουμε κι εμείς που ο ΠΑΟΚ έχασε το κύπελο από τον Όφη. Εδώ η Sporting μας έστειλε χάνοντας από την Τορέντσε της δεύτερης εθνικής. Σήμερα, στον τελικό του κυπέλου Πορτογαλίας, έπαιζε η Sporting, η δεύτερη στην Πορτογαλία, απέναντι στην Τορέντσε, την τρίτη της... την είπα εγώ... δεν την είπα Τορέντσε πριν. Πώς την είπα? Τέλος πάντων. Την τρίτη ομάδα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. 1-1 στην κανονική διάρκεια, 1-2 στην παράταση, και πρόσεξε, καθηγητά μου, τώρα στατιστικά. Άκου. Sporting, 2-86 αναμενόμενα γκολ. Τορέντσε 1-31.
1: Θρίαμβος.
0: 72 κατοχή η Sporting, 28 η Τορέντσε. Και άκου τώρα τις τελικές. 33 η Sporting, 8 η Τορέντσε. Τελικό αποτέλεσμα 20 κόρνερ, 2 η Τορέντσε. 1-2 τελικό, φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Η αγάπη η τεράστια που αποκαλείται, που τη λέμε ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Το μεγαλείο του ποδοσφαίρου.
1: Που είπαμε ότι έχει κάνει μογκούς και μίλησα.
0: Ναι. Και τώρα αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο σε 2-3 εβδομάδες. Θα κάνουμε μια μισή ωρίτσα για παγκόσμιο κύπελο εμείς.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι, ή το επόμενο Σαββατοκύριακο ή το παράλληλο μάλλον.
1: Βεβαίως.
0: Για να έχω και αποδόσεις όλα και να είμαι διαβασμένος για να το
1: με
0: κάνουμε
1: χαρά,
0: καλά.
1: Με χαρά, αγόρι μου.
0: Ναι, ναι. Ό,τι θες τώρα για ένα θέμα, αν έχεις κάτι, κλείσε για να σε αφήσω ήσυχο.
1: Κοίταξε, αν θες. Εκείνο το θέμα με το οποίο θα ήθελα να κλείσω ήταν το ζήτημα αυτό της των έντονων επιθέσεων που δέχεται αυτή τη στιγμή η πόλη του Κιέβου.
0: Ναι.
1: Όπου κινδυνεύω ζωές, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να σταματήσει όλο αυτό το τρολοκομείο το οποίο ξεκίνησε πριν

0: 3-3,5 χρόνια. Θα πρέπει ο Ζελένσκι να συνειδητοποιήσει, δεν ξέρω αν έχει σώα στα στρένας, να συνειδητοποιήσει ότι έχει ένα λαό ο οποίος αυτή τη στιγμή χάνεται, χάνονται ζωές, χάνονται το απάβγασμα της ουκρανικής νεολαίας. Θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει να πάψει να στέλνει τους ανθρώπους στο θάνατο. Από την άλλη η Ρωσία θα πρέπει και αυτή να στραφεί προς την διπλωματική προσέγγιση, να καλέσει οργανισμούς, να καλέσει εκπροσώπους της Δύσης για να βρεθεί μια χρυσή τομή. Φτάνει πια ο Αρμαγεδόνας, φτάνει στις μέρες μας ο θάνατος, η ανέχεια. Φτάνουν όλα αυτά και κυρίως εύχομαι μία ανασύσταση της Ευρώπης, μία αναδιάταξη των ευρωπαϊκών στόχων, να σταματήσει πια η Ευρώπη να είναι το Ungrande Casino, μια συλλογή απολογιστικά φύλλα, και να αρχίσουν να βλέπουν τον άνθρωπο, να βλέπουν τους νέους που περπατάνε στον δρόμο σαν χτυπημένα πουλιά. Ναι. Που φεύγουν στην ξενιτιά γιατί δεν μπορούν να ζήσουν στην πατρίδα τους.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Πίσω από τα φύλλα των τραπεζών και τους λογαριασμούς και τους δείκτες και τους πληθωρισμούς υπάρχουν άνθρωποι. Και δεν είναι αυτή η Ευρώπη που οραματιστήκαμε. Άλλη Ευρώπη ονειρευτήκαμε. Ας αλλάξει λοιπόν αυτή η Ευρώπη. Ας σταματήσουν τα πάρτι, τα συμπόσια, τα ψεύτικα χαμόγελα και οι ναρκισισμοί. Κύριοι, δείτε λίγο τον άνθρωπο. Δείτε τον άνθρωπο που κυνηγάει τη ζωή και πίσω του τρέχει η ψυχή του. Δεν μπορεί να τον προλάβει. Αυτά είχα να πω, τίποτα άλλο.
1: Απλά να σου πω εγώ εδώ ότι έχω πιάσει τα 3-4 μεγάλα, τις 3-4 μεγάλες ιστοσελίδες της χώρας και δεν βλέπω πουθενά Ρωσία, Ουκρανία και τα λοιπά, επιθέσεις και δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά.
0: Όχι, όχι, είχαμε τρομακτικής ευέλειας επιθέσεις και μάλιστα με πυράβλους τελευταίας έκδοσης.
1: Μάλιστα.
0: Από πλευράς Ρωσίας. Τρομακτική άφιξη υπερηχητικών πυράβλων ζυρκών στο Κίεβο και πρόκειται για την πιο μαζική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας των τελευταίων ετών κατά του Κίεβου.
1: Και όμως στα 4 μεγάλα site που έχω εδώ δεν υπάρχει πουθενά τα 4 αθηναϊκά μεγάλα site. Πουθενά.
0: Φαίνεται ότι μάλλον τους διέφυγε.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Διότι πράγματι είναι διασταυρωμένα και επιβεβαιωμένα από διεθνή μέσα ενημέρωσης.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει άφηξη του υπερηχητικού πυράβλου ζυρκών στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιοι άνθρωποι μίλησαν για ταχύτητα του φωτός, φυσικά δεν υπάρχει ταχύτητα του φωτός. Αλλά με έναν ήχο ανατριχιαστικό έκανε την εμφάνισή του αυτή η τελευταία έκδοση του βαλιστικού πυράβλου.
1: Μάλιστα. Φοβερά.
0: Ας ευχηθούμε αύριο να ξημερώσει για την ανθρωπότητα μια πιο όμορφη μέρα.
1: Μακάρι. Μακάρι, καθηγητά μου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, να είσαι καλά.
0: Την αγάπη δική μου στους ακροατές, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για κλείσιμο.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πέσαμε Μπούτσο, πέσαμε Μπούτσο. Απόστολος Ιρανίδης στον αέρα, καλησπέρα αδελφέ μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται?
0: Το άξιζε ο Ολυμπιακός, έτσι, εσύ ο μπασκετικός θα μας πεις τώρα.
1: Το άξιζε ο Ολυμπιακός, βέβαια.
0: Ναι ρε φίλε, εντάξει, έτσι έλεος.
1: Νομίζω ότι σε όλη τη χρονιά ήταν πρώτα απ' όλα η πιο σταθερή ομάδα.
0: Σωστά.
1: Και δεύτερον και σήμερα και, και στον ημιτελικό με τη Φενέρ.
0: Σωστά.
1: Έδειξε πόσο το ήθελε. Εμένα μου αρέσει να βλέπω μια ομάδα να... να χρησιμοποιεί όλους τους παίχτες, να δίνει
0: ναι,
1: χρόνο.
0: Ωραίο, γιατί, ωραίο.
1: Γιατί βλέπω, τα έχω μπροστά μου τα στατιστικά, έπαιξαν όλοι. Εντάξει, κάποιοι λιγότερο, κάποιοι περισσότερο, δεν γίνεται να παίξω σε ένα τελικό όλοι 30 λεπτά.
0: Σωστά.
1: Νομίζω άξια και η Real, πολύ καλή. Δεν
0: ναι.
1: περίμενα τόσο ανταγωνιστική, να σου πω
0: ναι.
1: την αλήθεια.
0: Γεγονός.
1: Αλλά ρεάλ είναι αυτή, δεν μπορείς να την ξεγράφεις ποτέ.
0: Σωστά.
1: Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι εντάξει, είδαμε ό,τι βλέπουμε στους 9 από τους 10 τελικούς της Ευρωλίγκας. Δηλαδή όλοι σχεδόν είναι συναρπαστικοί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θυμάμαι ένα τελικό του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ πρόσφατα, πριν από 2,5 χρόνια νομίζω, 2 ή 3. Εντάξει, αυτή ήταν η εξαίρεση του κανόνα, το πήρε άνετο ο Παναθηναϊκός. Αλλά οι περισσότεροι τελικοί είναι έτσι, συναρπαστικοί. Ωραίοι να τους βλέπεις άμα δεν υποστηρίζεις την ομάδα που παίζει, γιατί θα...
0: Σου βγαίνει ψυχή ρε φίλε.
1: Όλοι, ναι. Ακόμα και όταν έδειχνε ότι πάει να το πάρει ο Ολυμπιακός άνετα,
0: ναι.
1: όταν έτρεψε ένα σερί,
0: ναι.
1: Πάλι άγχος θα έχεις.
0: Πήγε να βγάλει τα μάτια μόνος του.
1: Ναι, για έναν ουδέτερο είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η τελική. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Λάιλς από τη Ρεάλ. Πάρα πολύ, αλλά εντάξει, το ξέρουμε το Λάιλς. Τόσα χρόνια στο NBA δεν είναι τυχαία.
0: Ναι. Ο Φουρνιέ, ο απαράδεκτος τύπος, αλλά φοβερός μπασκετμπολιστής, φοβερός καλαθοσφαιριστής.
2: Μου αρέσει πολύ ο
1: Φουρνιέ.
0: Ορίστε.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ ο Φουρνιέ.
0: Ναι, φοβερός παίκτης. Αν και είναι απαράδεκτος ως άτομο γενικά με αυτά που κάνει στα γήπεδα και τις χειρονομίες του, αλλά ως παίκτης ο τύπος είναι το κάτι άλλο.
1: Επίσης υπήρχε μια θυμολογία ότι ο Πίτερς αποχωρήσε τον Ολυμπιακό στο τέλος σεζόν. Νομίζω ότι οι εμφανίσεις του στο Final Four θα ανοίξουν. Δεν είναι κάποια πληροφορία αυτή φυσικά. Αίσθηση είναι. Πιστεύω ότι αυτές οι εμφανίσεις θα ανοίξουν συζητήσεις για παραμονή.
0: Πες μου δύο λόγια για το Αρισάεκ τώρα. Περνάμε από το Ολυμπιακός Ρεάλ στο ΑΕΚΑΡΙΣ, βέβαια, αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι και στο ΑΕΚΑΡΙΣ, εντάξει, φυσικά είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από άποψη ότι okay, είναι η ομάδα που θα νικήσει, θα προκριθεί στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Είναι και αυτό ένα σημαντικό διακύβευμα. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης θα κριθούν πολλά... Όχι μόνο από το αν θα παίξει ο Αντετοκούμπο, γιατί είναι αμφίβολος, εξαιρετικά αμφίβολος.
0: Μάλλον δύσκολα θα παίξει, ε.
1: Ναι, όπως τόνισε η ΚΑΕ Άρης, είναι εξαιρετικά αμφίβολος. Ακόμα και αν παίξει όμως, είναι ερωτηματικό το σε τι κατάσταση θα είναι, γιατί δεν έχει προπονήσεις καθόλου. Θα εξαρτηθούν λοιπόν πολλά από το αν παίξει ο Κώστας, πώς θα είναι. Γιατί άμα είναι καλά ο Κώστας, ο Άρης έχει... πολύ καλές πιθανότητες θεωρώ.
0: Ναι.
1: Ο Bryce Jones και ο Eliza Mitrulong που είχαν κάποια μικροπροβλήματα είναι και οι δύο ok, θα παίξουν και οι δύο κανονικά. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ok, την ξέρουμε γιατί την παρακολουθούμε συχνά. Είναι μια ομάδα που ειδικά στην έδρα της συνηθίζει να πηγαίνει ψηλά το σκορ, κάτι που δεν ξέρω άμα θέλει ο Άρης. Όχι ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει, φυσικά και μπορεί να ακολουθήσει.
0: Ναι, πιστεύω και εγώ ότι μπορεί, ναι.
1: Απλά είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ αυτό που τη βολεύει.
0: Ναι.
1: Έχει παίχτες στην περιφέρεια που, ας πούμε και ο Μπάρτλεϊ είχε πολύ κακό μάτι στο παλέ. Σε κάποια φάση είχα δει, είχε 2 στα 15 σουτ. Εντάξει, αυτό για Μπάρτλεϊ δεν θα ξανασυμβεί ποτέ, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχει παίχτες που υποστηρίζουν αυτό το παιχνίδι, είναι ο Μπάτλε, είναι ο Γκρέι φυσικά. Ακόμη και ο Φίζελ που στην αρχή έδειχνε λίγο ψαρωμένος όσο περνάει η σεζόν, εντάξει τώρα είναι στα τελειώματα. Αλλά και στο Final Four στο BCL έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Και νομίζω ότι και με τον Άρη στη σειρά και στα δύο μάτια ήταν καλός ο Φίζελ, οπότε το τονίζουμε αυτό γιατί πρέπει να, άμα δεν παίξει ο Κώστας, θα πρέπει μόνος του ο Φόρεστερ να τον αντιμετωπίσει.
0: Ναι, και είναι βαρύ αυτό το φορτίο, ναι.
1: Ναι, με λίγες βοήθειες από τον Τζαϊρέλη, όσο μπορεί να βοηθήσει δηλαδή, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Τζαϊρέλης μπορεί να βοηθήσει έστω και για λίγα λεπτά. Αυτός είναι ο ρόλος και είναι μια χαρά στο να το κάνει αυτό. Ναι. Όπως κάνει και ο Σκορδίλης στην ΑΕΚ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι ο Φίζελ, είναι ο Γκρέι, ο Μπάρτλεϊ. Μετά παίζουν να αλλάξει τον Άσο με Φιόνι και Λεκαβίτσιους και οι δύο με καλά στοιχεία, διαφορετικοί παίχτες. Αλλά νομίζω ότι ο Φιόνις είναι πιο αμυντικογενής και ορχήστρα παρά στο Λεκαβίτσιους που μπορεί να πάρει και ένα-δύο σουτ παραπάνω, να πάει κοντά στο καλάθι, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και πρωτομπόι, το συνηθίζει να πάει στο φλότερ από κοντά στο καλάθι μετά από pick and roll. Αλλά από εκεί και πέρα ο Άρης άμα καταφέρει να ελέγξει τον ρυθμό και να περιορίσει κάποιους παίχνες κλειδιά όπως ο Φίζελ που είπα, γιατί όταν λείπει ο νούμερο ένα σέντερ σου είναι σημαντικό να μπορείς να ελέγξεις τον αντίπαλο σέντερ και στο pick and roll και στο rebound.
0: Ναι.
1: Άμα ελέγξει λοιπόν το ρυθμό, ελέγξει το Φίζελ, τον Γκρέι και τον Μπάρτλεϊ, εντάξει δεν γίνεται όλοι να μείνουν χαμηλά, κάποιος θα βγει μπροστά για την ΑΕΚ, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Άρης, ακόμα και να μην παίξει ο Κώστας, έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να φύγει νικητής. Είναι καλή ομάδα η ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι ο Άρης έχει παρουσιάσει πολύ σημαντική βελτίωση.
0: Ναι, και μπορεί να την κοντράρει αύριο την ΑΕΚ. Εγώ επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ δεν είναι στα καλά της μετά την απώλεια του τίτλου σε εκείνο το φοβερό τελικό. Δεν είναι καλά και ο Άρης δύο παιχνίδια τις έβαλε πολύ δύσκολα.
1: Είναι και το ψυχολογικό αυτό ακριβώς. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Άρης το πρώτο μάτς το έχασε γιατί έχει να παίξει και 20 μέρες.
0: Σωστό και αυτό, χωρίς ρυθμό, ναι.
1: Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα το δούμε και στον ΠΑΟΚ αυτό με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, το σκέφτομαι και αυτό. Και σωστά.
1: Έχει
0: σωστά.
1: Να παίξει από τις 6 Μαΐου.
0: Σωστά. Λες και αρχίζει άλλη χρονιά, ρε φίλε, μετά από τόσο καιρό.
1: Οριακά.
0: Ναι, δηλαδή έλεος τώρα. Τι πρόγραμμα ήταν αυτό, τέλος πάντων.
1: Η Βαλένθια, επειδή τα λέμε αυτά, η Βαλένθια είχε πριν το Game 5 με το Παναθηναϊκό παιχνίδι του πρωταθλήματος ήδη σε Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Τι ήθελα να σε ρωτήσω. Πες μου μόνο για να σε αφήσω ελεύθερο, ποιους παίχτες από αυτούς που έχεις φέτος λες ότι θα μείνουν του χρόνου μιας και θα αναβαθμιστεί το έμψυχο υλικό του Άρη, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Να πιάσουμε από τους Έλληνες για αρχή και μετά να πάμε στους ξένους.
0: Ναι.
1: Γιατί τους ξένους εγώ θεωρώ ότι ένας, δύο.
0: Εκτός από τον Νουά, ποιος άλλος μπορεί να μείνει?
1: Ο Τζόνς με λίγο συμπληρωματικό ρόλο ίσως.
0: Α, οκ. Okay.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ καλός ο Τζόνς, εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, έστω και με δεύτερο ρόλο μπορεί να μείνει τότε.
1: Εννοείται,
0: χρειάζεσαι τέτοιο.
1: Δεν είναι αρκετά καλό στον Άσο. Νομίζω 9 assist έκανε στο προηγούμενο μάτς με 25 πόντους.
0: Ναι.
1: Εγώ θα τον κρατούσα τον Τζόνς, ας πούμε.
0: Okay.
1: Λέω ότι θα πάω πρώτα στους Έλληνες και έπεισα τους ξένους.
0: Ναι, δεν πειράζει, το ίδιο είναι.
1: Εντάξει, τώρα από Έλληνες. Εντάξει, άμα είναι σημαντική υπόθεση να μείνει ο Κώστας, νομίζω ότι είναι η πρώτη περίπτωση που
0: σωστά.
1: Θα απασχολήσει.
0: Σωστά.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να μείνει ο Κώστας και εγώ θεωρώ με ό,τι βγαίνει προς τα έξω, είτε επίσημο όχι, δεν έχει βγει κάτι, αλλά πληροφορίες που βγαίνουν προς τα έξω ότι θα μείνει ο Κώστας.
0: Ναι.
1: Και το Μήτρου Λόγκ θα κρατούσε, παρά το γεγονός ότι εντάξει, είναι ασταθή σχετικά, πολλοί παίχτες είναι ασταθείς, δεν είναι μόνο ο Μήτρου Λόγκ, ακόμα και σε ομάδες EuroLeague να πάμε, υπάρχουν πολλοί ασταθείς παίκτες.
0: Σωστό.
1: Επομένως από Έλληνες αυτούς κρατούσα και τον Μποχορίδη.
0: Χωράει. Θα μου πεις πρέπει να έχεις και ελληνικό στοιχείο, έτσι, δεν είναι εύκολο.
1: Τι χωράει, εγώ πιστεύω χωράει.
0: Ναι. Όχι, δεν το λέω με υποτιμητικό ρόλο, επειδή δεν ξέρω εγώ από μπάσκετ, γι' αυτό το ρωτάω. Αν χωράει, όχι ότι το παιδί.
1: Στο πρωτάθλημα, τουλάχιστον 6 Έλληνες στη δωδεκάδα.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω κιόλας. Είναι και υποχρεωτικό εντός εισαγωγικών να έχεις και το ελληνικό στοιχείο μέσα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και δεν είναι εύκολο να έχεις Έλληνες παίκτες πλέον επίπεδου, υψηλού επίπεδου, έτσι.
1: Είτε. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιος κρατούσε και τον Μπουλιανίτη, γιατί έχει δείξει καλά πράγματα. Είναι καλός παίκτης. Έχει...
0: Εσύ θα μου πεις. Εσύ θα μου πεις.
1: Έχει περάσει και μια εμπειρία που όλοι θα ήθελα, νομίζω, όσοι παίζουν μπάσκετ, να τους προπονήσει ο Σπανούλης.
0: Ναι.
1: Στο Περιστέρι. Δίνει πράγματα και στην άμυνα και στην επίθεση άμα πάρει τα σουτ, γιατί έχει καλό σουτ ο Πουλιανίτης. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι και οι μικροί που έχει ο Άρης θα μείνουν, γιατί... Είναι όπως και να το κάνουμε, ο Άρης έχει καλές ακαδημίες, είναι prospects και ούτως ή άλλως ο Άρης έχει συνεργασίες με ομάδες για να μπορέσει να τους δώσει παιχνίδια και εμπειρίες.
0: Οκ. Θα έχεις πολύ πράγμα το καλοκαίρι, φαντάζομαι.
1: Το καλοκαίρι νομίζω για όλες τις ομάδες εδώ στην πόλη
0: θα
1: είναι γεμάτο.
0: Σωστά.
1: Νομίζω θα αυξηθεί το ενδιαφέρον σε τεράστιο βαθμό.
0: Και φοβερό πρωτάθλημα του χρόνου, έτσι μην ξεχνάμε, και ευρωπαϊκά επίσης.
1: Σίγουρα, και δεν είναι μόνο η Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Είναι η ΑΕΚ που δεν ξέρω γιατί κάποιοι την ξεγράφουν.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Πέρα από το γεγονός ότι είναι η ΑΕΚ και πάντα έχει μια καλή ομάδα.
0: Αλίμονο.
1: Από ό,τι έχει γίνει γνωστό, έχει πάρει και μια μεγάλη συμφωνία με μια εταιρεία.
0: Αχα.
1: Εγώ προσωπικά περιμένω καλά πράγματα για τον Ηρακλή, ακόμη καλύτερα από φέτος, γιατί μπορεί να σε ένα φίλο του Ηρακλή να μένει το Φίνις που δεν ήταν ιδανικό, αλλά η χρονιά στο σύνολό της νομίζω...
0: Ναι, μια χαρά τα πήγε. Στην αρχή φοβόντουσαν πολύ για τη χρονιά, αλλά μια χαρά τα πήγε.
1: Ειδικά στο Ιβανόφ ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Νομίζω
1: ότι και ο Ηρακλής έχει καλή ομάδα του χρόνου.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα έχει και ανεβασμένο budget λογικά.
0: Αυτά εσύ τα ξέρεις, δεν τα ξέρω εγώ.
1: Και νομίζω ότι και οι ομάδες που θα παίζουν στα χαμηλά στα ομάδες της βαθμολογίας είναι και αυτές ανταγωνιστικές. Δεν σου λέω ότι θα πάνε και θα κερδίσουν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αλλά...
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα είναι καλές.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, βγάζουμε 8 ομάδες στην Ευρώπη τώρα. Ναι. 9 μπορεί. 9 με τον Ηρακλή που δεν μπήκε στην οκτάδα, αλλά θα μπει στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε όλο αυτό για να υποστηριχτεί θέλει ένα budget. Άρα τουλάχιστον 9 ομάδες του χρόνου θα έχουν ικανοποιητικό budget.
0: Ναι. Όμορφα. Απόστολε, ευχαριστώ, ρε φίλε.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για την ενημέρωση και το ακατάλληλο εντός εισαγωγικών της ώρας, αδερφέ μου.
1: Κανένα κατάλληλο.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα τώρα που με έστειλε στο Facebook ένας φίλος ο οποίος λέγεται Αστέριος Τζότα. Ακούστε τι μου λέει. Σας ακούω και γελάω με εσένα και τον καθηγητή της πλάκας. Πρόσεξε, φίλε Αστέριε Τζότα. Θα πάρω τις πρώτες δύο λέξεις για να σου δώσω να καταλάβεις μόλις τι έγραψες. Σας ακούω, γράφεις. Μόνο αυτό τα λέει όλα. Συνέχισε εσύ να γελάς με μένα και τον καθηγητή της πλάκας. Μόνο και μόνο που μας ακούς, εμένα μου φτάνει. Κατάλαβες, Αστέρια Τζότα? Εσύ μπορεί, επειδή εμείς δεν σου λέμε αυτά που θες να ακούσεις, να μας τη θες να μας την πεις, αλλά μας ακούς, φίλε. Εντάξει. Κατάλαβες τώρα την απάντησή μου? Αν δεν την κατάλαβες, να την εξηγήσω πιο αναλυτικά. Αλλά πιστεύω την κατάλαβες. Ο φίλος ο Τάσος, ο Τζιάφκος, λέει την καλησπέρα, Μιχάλη. Τάσος από Γιάννα, καλή εκπομπή. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Δικαιώθηκε, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ φέτος. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα με υγεία. Γεια σου, αδερφέ μου, Τάσο. Καλησπέρα, αγαπητέ Μιχάλη, από το Ελσίκι, λέει Γιώργος ο Σκαρβελάτσης, με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Oh. Έχουμε, λέει, και εδώ στην Φιλανδία Θηριανούς. Αυτά που σας λέγαμε χθες για τους Θηριανούς. Που ντύνονται, φέρονται σαν ζώα και πάνε στους κτηνίατρους και όχι στους γιατρούς για να τους θεραπεύσουν. Και λέει μάλιστα υπάρχει και μαγαζί, το Tyrian Shop, το οποίο είναι Pet Shop για Θηριανούς. Ρε φίλε, μετά μου λες εσύ ότι ο Γιάννης ο Λελίδης είναι συνωμοσιολόγος. Ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Πού φτάσαμε, ρε παιδιά, εν έτη 2026. Pet Shop για Θηριανούς. Μάλιστα. Τα έλεγε το Βρανάς, για τους Θηριανούς. Εγώ το είχα σημειώσει με τον καθηγητή αυτό. Είχα και φωτογραφίες και τα λοιπά. Αλλά για το Thirian Shop με τους, στο Ελσίνκι, τώρα το μαθαίνω από τον Γιώργο το Σκαρβελάκη φυσικά. Να σου πω κάτι με τον καθηγητή. Ρε φίλε, ξέρεις πόσα έχουμε αφήσει θέματα πίσω, Γιάννη. Δεν έχεις ιδέα. Μόνο να σου δείξω τη θεματολογία που έχω εγώ εδώ στο κινητό μου, θα πάθεις πλάκα. Αλλά δεν προλαβαίνουμε. Μια ώρα τι να προλάβεις. Αλλά εντάξει, όλα μια χαρά. Τα πιο βασικά τα περνάμε. 24ωρο δεν γίνεται, ρε φίλε. Τα κάνουμε. Να κατασκηνώσουμε εδώ. Αλλά εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο να έχω μια ενημέρωση παρά να. Τέλος πάντων, να μην το αρχίσω. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο και είναι ένα πακέτο πολλών δεδομένων που πρέπει να αναπτύξουμε και δεν είναι και η ώρα τώρα. Παρά 10 κοντά. Επιμένω. 4 μεγάλα site των Αθηνών δεν γράφουν τίποτα για την επίθεση ό,τι αφορά. Πώς? Τα παίρνω από την κυβέρνηση. Δεν το αποκλείω. Αλλά γιατί να. Δηλαδή να σου πω κάτι τώρα. Έπρεπε να καταγράψουν και την επίθεση της Ουκρανίας στο σχολείο και την επίθεση των Ρώσων στην Ουκρανία. Τι σχέση έχει τώρα Μητσοτάκης με αυτό, εξήγησε μου. Δεν παίρνουν το μέρος ενός. Παίρνουν. Να μην πω. Δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Είναι μία είδηση πολύ δυνατή. Όχι μία, δύο ειδήσεις πολύ δυνατές. Δεν μπορώ να το χωνέψω, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Το αφήνω έτσι και τα περνάμε. Και βέβαια το σημαντικό είναι ότι είχα και ένα άλλο θέμα χτες που τελικά που δεν το βγάλαμε με τον καθηγητή, δεν πρόλαβα να το θέσω. Και κάτσε λίγο να βρω το θέμα, τη θεματολογία τη χθεσινή και μιλάμε, είναι πολύ μεγάλη ιστορία και αφορά αυτό που σας έλεγα χθες και είναι για τα fake news. Και το αρχίζω λέγοντας ότι είχαμε, πώς να το πω τώρα ρε παιδιά, και στη χώρα μας ειδικά, εκείνη τη φωτογραφία που είχε τον Άδωνη να φιλιέται με μια κοπέλα, ξέρω εγώ, και να βγαίνει στο διαδίκτυο ότι να, ξέρω εγώ, ο Άδωνης με μια άλλη και χαροτέτια και... Θυμάσαι? Πώς? Δεν είναι. Ευαγγελάτος κορονοϊό. Άσε με ρε με τον κορονοϊό και εσύ μωρέ. Εντάξει, τα είπαμε αυτά. Εδώ σου μιλάω για πρόσφατα καρούλια. Και τελικά αυτός ήταν μια φωτογραφία ενός Σέρβου πολιτικού ή ηθοποιού, τι ήταν, με μια κοπελιά που την πιάσαν σε ένα μπαράκι και φιλιώτησαν, αλλά φαινότανε από πάνω η κεφαλή του Άδωνη και λίγο το πρόσωπο φαινότανε πολύ έτσι, είχε πολύ έτσι ομοιότητα με τον Άδωνη και βγάλανε ότι ήταν ο Άδωνης, την έπεφτε σε μια άλλη και χαριαζόταν και κάτι. Μιλάμε τώρα, όποιος θέλει να χτυπήσει κάποιον, πολύ εύκολα πλέον το κάνει. Ειδικά με βίντεο που μπορούν να δείξουν εμένα με τη Μόνικα Μπελούτσι στο κρεβάτι. Τι άλλο τώρα να σου πω. Δεν θα καταγράψω τις σκηνές μου με τη Μόνικα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μπορώ να σου πω ότι γίνονται πράγματα και θάματα και ο κόσμος πλέον. Μπαίνω και εγώ σε αυτή τη λογική πλέον, γιατί διαβάζω κάτι και λέω, δεν ξέρω αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι. Πλέον το λέω με όλα. Με όλα τα δεδομένα που κατεβάζει η κεφάλα μου βλέποντας τις ιστοσελίδες. Τηλεόραση σε πληροφορώ έχω πάψει να βλέπω. Γιατί η τηλεόραση πλέον είναι λίγο αργή σε ό,τι αφορά τις ιστοσελίδες. Και πας και βλέπεις το πρωί, ας πούμε, διαβάζεις τον καφέ, πίνεις τον καφέ σου και διαβάζεις το σελίδες. 5, 6, 7 μεγάλες έχω. Και ξαφνικά λες, τι γίνεται τώρα εδώ, να το πιστέψω αυτό ή όχι. Βγήκαν τα βίντεο από πλευράς Αμερικάνων για τα UFO και τα έχεις δει τα βιντεάκια, 4-5 βιντεάκια με εξωγήινους και UFO. Και λες τώρα αυτά είναι αλήθεια ή δεν είναι. Πες μου εσύ, Γιάννη Λελίδη, που είδες τα βίντεο, είμαι 100% σίγουρος, αν εσύ πιστεύεις ότι αυτά είναι αληθινά βίντεο, ναι ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή, όχι σε επίπεδο όπως το φέρουν ορισμένοι, βέβαια. Ότι εσύ λες ότι ζουν ανάμεσά μας. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό θα έπρεπε να κλείσω την εκπομπή, αλλά επειδή έχω 2-3 λεπτάκια ακόμα, να σας δώσω κάποια τελικά αποτελέσματα. Δεν θα την κλείσω τώρα την εκπομπή, διότι ο ένας και μοναδικός συνωμοσιολόγος που έχει απομείνει στον κόσμο είναι ο Γιάννης Ζωλής και το έχει αποδείξει περίτρανα πριν από 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, η εξωγήινη είναι δίπλα μας. Ναι. Ό,τι έχεις πει, έχεις αποδείξει χιλιάδες φορές ότι έχει βγει. Περιμένω δηλαδή όπου να είναι να σκάσει και η βόμβα ότι μπορεί εσύ ή ο Λευτέρης Κατσιπαντελίδης να είσαι εξωγήινος και να είμαι δίπλα σου, εσύ, εγώ με μένα. Ε? Τι ωραίο, ρε. Ωραίο, φίλε. Και γιατί εξωγήινοι είναι οι ίδιοι με εμάς? Έχουν φτάσει η τεχνολογία τους τέτοια να παίρνουν μορφή δική μας? Ούτε συζήτηση, ε. Πολύ γουστάρα αυτά τα έργα. Ψάχνω να βρω πάντα έργα ωραία επιστημονικής φαντασίας, ειδικά με τη σειρά X-Files, εξού και η εκπομπή μου X-Files με το μεγάλο Μόλντερ και τη Σκάλη. Αλλά πλέον δεν υπάρχουν τόσο καλά, ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Δεν βγάζουν πλέον καλές ταινίες έτσι επιστημονικής φαντασίας, ρε φίλε. Είναι ένα τρομερό θέμα και βέβαια πρέπει να έχεις ένα τρομερό κεφάλι για να δημιουργήσεις μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, έτσι δεν είναι? Πώς θα βγάλεις το σκηνικό? Είναι φοβερή υπόθεση, τέλος πάντων. Λοιπόν, λίγο τα αποτελέσματα για να μην σας αφήσω πίσω. Premier League τα αναφέραμε. Άρχισε και το παιχνίδι της Κορίνθιας με την Ατλέτικο Μινέρο, η ομαδάρα μου στη Βραζιλία. 24ο λεπτό, είμαστε στο 0-0. Και παίζει η Βάσκο με την Μπραγκαντίνο αργότερα. Ύπουλο παιχνίδι, κουτσά στραβά, πιστεύω η Βάσκο θα το πάρει. 2,5 ώρα αρχίζει αυτό το μάτς. Αλλά τώρα έχουμε περάσει στη σημερινή ημέρα. Πρέπει να πάω στην χθεσινή. Οπότε, Πρέμιερ τα είπαμε. Βραζιλία να δώσω τελικά. Κρουζέρο Απεκοένσε 2-1 το πήρε η Κρουζέρο και καλά έκανε. Ρέμο Ατλέτικο Παρανάενσε 1-2 το πήρε Ατλέτικο Παρανάενσε με ανατροπή. Και πολύ καλά έκανε επίσης. Η Πόντι Πρέτα που σας έλεγα, τα ασπρόμαυρα παιδιά εκεί στη Βραζιλία, στη δεύτερη κατηγορία, ήταν 1-2 με την Σέριμπε. Μεγάλη ανατροπή για τους γηπεδούχους και φυσιολογικό αποτέλεσμα. Σέριμπε Πόντι Πρέτα τελικό 4-2. Φορταλέζα Λοντρίνα 3-0, και αυτός ο άσος είναι φυσιολογικός. Το Γιουβεντούντι Σπορτ Ρεσίφι, μεγάλη νίκη για την Σπορτ εκτός έδρας με τη Γιουβεντούντι. Και μετά Ατλέτικο Γκουανιένση Σαν Μπερνάρντο 0-1, μεγάλη νίκη εδώ της ομάδας από την πολιτεία του Σαν Πάολο στην πολιτεία της Γκοϊάνιας. 0-1 τελικό, μεγάλο διπλό για την Σαν Μπερνάρντο που πάει να κάνει εξαιρετική πορεία φέτος. Έχει αρχίσει εξαιρετικά, εν πάση περιπτώσει, χρονιά. Τελικό Βιζαρεάλ Ατλέτικο Μαδρίτης 5-1, παρακαλώ. Η Τωρίνο ισοφάρισε τη Γιουβέντους από 0-2. Πληρώθηκαν αυτοί με το 0-2 με πρώιμη πληρωμή, υποθέτω. Αλλά το 0-2 στο 54 με Βλάχοβιτς έγινε 2-2, 1-2 με Κασαντέι στο 60 και με Άνταμς στο 84. Έριξε μια σφαλιάρα η Τωρίνο στο ντέρμπι στη Γιούβε. Τωρίνο Γιούβε 2-2. Μπράβο, ωραίο και αυτό. Φάπα από τη Μίλαν, φάπα από τη Γιούβε. Κατά τα άλλα, μια χαρά αυτή η Ιταλία έχει κάνει κάτι κηδείες φέτος, παιδιά, με τη Σέρια. Αλλά, okay. Μετά από την Ιταλία έχω το River Plate Belgrano. Μπράβο στα παιδιά της Belgrano. Θα καίγονται εκεί όλοι σήμερα. Θα τρώνε σουράσκο μέχρι το πρωί με ουίσκι και όχι μόνο. Και κάνα άλλο τελικό δεν έχω από μεγάλο. Το πήρε και η Λαβάλ με τη Ρουέν. Τελικό Λαβάλ Ρουέν 1-0. Σας αφήνω τώρα στην εκτίμηση του, μάλλον στην επιλογή του Γιάννη του Λελίδη, σε ό,τι αφορά στο κομμάτι που βάζουμε πάντα για τα παιδιά τα δικοχαμένα. Από εμένα να έχετε ένα πολύ ωραίο βράδυ. Θα τα πούμε, υγεία να έχουμε. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι και πολύ μεγάλο, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Καλή συνέχεια, παιδιά, από εμένα και τον Γιάννη Τουρελίδη. Bye bye. Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάδια. Να ξαναγίνω καβαλάς και ξαναέλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τι χρειάζομαι τη χάρη σου. Ωραία.

0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Ορίστε, παιδί μου.
1: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
0: Ποιος είναι, ποιος είναι, ποιος είναι.